so she won't have

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Knife just wouldn't let him put it on.

Έλα, έλα, έλα, έλα, να σηκωνόμαστε γρήγορα. Έλα, παιδί μου, λέμε τώρα, πέταξε γρήγορα το κορμί σου επάνω. Α, γεια σας, παρακαλώ, γεια σας, παρακαλώ.

Γέλα Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιοφωνό της πόλης του, και το εξημέρωμα επέστρεψε. Άντε να μας δει και ο Θεός.

Άιντε βρε τα αγόρι μου, άιντε βρε τα αγόρι μου, θα αργήσεις πάλι και θα φωνάζει ο άλλος, βρε. Θα φωνάζει πάλι και ποιος τον ακούει. Δεν φτάνει, εδώ έχουμε και τη γασούρα.

Λοιπόν, για να πάμε στα καθιερωμένα μας. Δευτέρα λοιπόν είναι σήμερα, καλή εβδομάδα καταρχάς. 14 Σεπτεμβρίου 2026, ύψος της τιμίου Σταυρού Αγίου Θεοκλέους Μάρτυρος. Γιορτάζουμε επομένως ο Σταύρος, η Σταυρούλα, ο Σταυράκης, ο Σταυρής, ο Θεοκλής και η Θεόκλια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Άλλοι μόνο. Κουνηθείτε όμως, κουνηθείτε, δεν βλέπω. Μηνύματα δεν βλέπω.

Και για να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, όπως είπα, 14 Σεπτεμβρίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 50%, η άνεμη στα 3 βόρειοι. Δεν θα έχουμε σήμερα υψηλή θερμοκρασία. 29 βαθμούς θα είναι η μέγιστη. Εκεί γύρω στις 3 η ώρα θα καταγραφεί. Πάνω κάτω τα πράγματα τα ίδια θα είναι και την Τρίτη. Δροσιά προσωρινές μέρες θα έχουμε προφανώς από εδώ και πέρα, από ό,τι βλέπω εδώ στα περισσότερα site που ασχολούνται με την έκδοση μετρολογικού δελτίου. Όλα θα πάνε καλά. Δεν θα έχουμε ζεστούλες. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εμείς σιγά σιγά εδώ πέρα, γιατί έχει ένα δίκιο άνθρωπος.

και επαναλαμβάνω, είναι η πρωινή εκπομπή εξημέρωμα. Που καλώς εγώ των πραγμάτων. Θα τα λέμε πλέον καθημερινά εδώ στο Yellow Radio 101,7.

Για να πάμε όμως να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης τούτη την ώρα, γιατί θα είναι ένα από τα κύρια θέματα που θα απασχολεί την εκπομπή, το τι συμβαίνει με την κυκλοφορία. Από ό,τι βλέπω, όλοι οι δρόμοι πεντακαθαροί. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πουθενά. Τι ωραία, τι καλά να μείνει έτσι και μέχρι το μεσημέρι να μην έχει ο κόσμος πρόβλημα. Όσο που δεν το βλέπω δηλαδή, λέμε τώρα.

Σε όλο τον κόσμο που περιμένει να πάρει λεωφορείο, να πάρει μετρό. Να πάρει το νοματιόν του και να φύγει να πάει σε άλλο πλανήτη, γιατί έτσι όπως θα κάναμε.

Και θα το πω τώρα, δεν γίνεται να μην το πω. Θα το πω, ρε. Θα το πω. Γιατί έχουν σκάσει ο Χριστιαν. Που πάθρε στην Τελεμπασίρου, που πάθρε. Που πάθρε τα αγόρι μου. Μας έκαψε η γούνα, μας την έκαψε, αγόρι.

Και επαναλαμβάνω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Πού σημείωται ο Ναρκιστού και ανησυχώ, δηλαδή δεν έχει ανοίξει κανένα ραδιόφωνο. Τι γίνεται? Δεν έχω λάβει μήνυμα, στο καλό γίνεται.

και διαβάζω. Και διαβάζω λοιπόν εδώ πέρα με δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία εσύ της άλλης λέει, ο στόχος λέει είναι η πρώτη θέση. Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, είσαι σίγουρος για αυτό που λέει, ακούς τι λέει, ρε αδερφέ. Στόχος την πρώτη θέση λέει και η πολιτική αλλαγή. Μη σπίτι μου γη. Πού πας ρε αδερφέ. Δεν σου μιλά κανένας τίποτα. Αφού είσαι πουθενά,

σε ψάχνουν και δεν σε βρίσκουν ήδη. Πώς εμείς ψάχνουν τον Τίλι Μπασίρ που πήγε. Αχ, αγόρι. Μας έκαψε τη γούνα, μας έκαψε. Εσύ και το κοράκι, πω, τι να σου πω.

Και τώρα θα πήγε τα 12 ναυτικά μίλια και αν δεν είστε θα πήγε τα 12 ναυτικά μίλια. Πού είσαι, αδερφέ? Rock me, baby. Like my back ain't got no bone. Μουγκάδιες, τι πρέ!

Και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, η μόνη αντίσταση. Rock me, baby! Rock me all night long, buddy can do it. Παρατάς το αυτοκίνητο και παίρνεις ποδηλατάκι, παίρνεις τα ποδαράκια σου, παίρνεις το λεωφορείο, παίρνεις το μετρό και πάει καλιά του. Γιατί να πολεμήσεις αυτά τα θηρία με άλλο τρόπο δεν μπορείς, δεν έχεις τρόπο. Και αν λέμε θεωρητικά και υποθετικά ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου καταφύγει σε αυτή τη λύση, τότε στην υγειά σας, παιδιά, το πετρέλαιο πιείτε το.

άντε να δω αυτούς τους χριστιανούς που θα γεμίσει το τεπόσιτό του. Ένα, αλλά δεν τον μπορούσα να σταθεί και το για το χειμώνα που έρχεται. Γιατί το πετρέλαιο θέρμανση θα πάει, αυτό θα ακολουθήσει την αρχική τιμή. Η βασική θα έλεγα.

Φίλε ρε παιδί, να το καταγράψω, δηλαδή πρέπει να είναι ιστορικό να δω. Έχω μήνυμα. Καλημέρα αγόρι, λέει ο Βασίλης. Έχουμε νεύρα ακόμα. Εγώ να δεις. Εγώ να δεις. Άσε να πάρω αγόρι. Ότι έχουμε νεύρα έχουμε.

Έτσι σιγά σιγά να ξεκινάμε λοιπόν. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα, η οποία στο πρωτοσέλιδο της αναφέρει τα εξής. Γιώργος Μαζονάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για τον θάνατό του λαϊκού προσκύνημα σε εξέλιξη στην Νίκαια. Ανακαινίζω και εξοικονομώ, κρυμμένες νάρκες, γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ, αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια μετατρέπει σε ρυθμιστή. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί, όχι μετατρέπει, έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή. Το πρόβλημα με τα 300 ευρώ ανατετραγωνικό. Τι θα προβλέπουν τα νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που θα αφορούν 110.000 δικαιούχους, ποιο θα είναι το συνολικό ύψος τους και ποιες δράσεις κυρίως θα κατευθυνθούν. Επίσης αναφέρει για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου, πάνω λέει από 200.000 κόσμος, δεν συγκανήθηκαν και YouTube. Δηλαδή το έχουν παρακάνει. Εμανέ τώρα!

200.000 κόσμο, πω, μήνυμα άλλο δεν έχει, μόνο Βασίλη, ήρωας ο Βασίλης. Ήρωας. Συνεχίζω λοιπόν εγώ εδώ πέρα με τις εφημερίδες. Απογευματινή. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο, τον οποίο το 2010 ο ΧΑΠ είχε ταυτίσει με την χρεοκοπημένη Ελλάδα. Ναι, αλλά λέω εγώ τώρα το δικό μου σχόλιο εδώ πέρα, πέρυσι περιμέναμε, Κυριάκο, να πεις καμιά κουβέντα για τα 12 ναυτικά μίλια, αλλά τίποτα, σιγή ιδίως. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα 5.000 ευρώ ετησίως για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη. Δεν σου σοβαρή δουλειά έκανε. Και τα κίνητρα λέει 5.000 ευρώ ετησίως. Για πόσα χρόνια, δεν μας λες όμως. Γιατί και κάτι άλλα προγράμματα είχαμε σε κάποιους άλλους νομούς. Βλέπε νομό Καστοριάς για παράδειγμα, ή νομό Εύρου, για με την κατάσταση με 10.000 ευρώ. Ωραία, του δώσει 10.000 ευρώ και τι, πάρει αυτό στην οικογένεια για σκοφή να φύγει με 10.000, μα πάει πού. Πού. Και το θέμα δεν είναι αυτό, ότι ερημώνει Ήπειρος. Ερημώνει. Εκνευρισμό στην Άγκυρα, μπαράς παραβιάσεων στο Αιγαίο σε παράκρουση τα ΜΜΕ του Ταγιπ. Καλά, αυτός άσπρος είναι άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση. Περιπτωσάρα, θα έλεγε κανένας. Περιπτωσάρα ο τύπος.

Και πάω στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία λέει τα εξής. Με το πρώτο που δούμε αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 με 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. 6.000 ευρώ, άμα βάλεις μέσα και τα φροντιστήρια. Βέβαια. Έχει και λίγα τα λεφτά.

Και συνεχίζει η εφημερίδα λέγοντας Πασόκ ΒΕΒ μέτρα στόχη και μηνύματα, κωδικός κυβερνησιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επέμεινε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, επίθεση σε Τσίπρα. Είναι σίγουρος ότι θα βγει πρώτος, δηλαδή το έχει... Τι στο φλιτζάνι του είδε. Δεν μας ελάνε, άδερφε. Ενεργειακή κρίση, πλήρες ενεργειακός αποκλεισμός στη Μέση Ανατολή. Ο Χαμάν και τρεις άμα. Τα πάμε και προηγουμένως. 107

Και πηγαίνω στην εφημερίδα των εφημερίδων, βεβαίως. Βεβαίως. Ελεύθερος τύπος. Λίγος είναι ένα δώρα με όφελος έως και 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΤΕΠ. Τι λέμε τώρα. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Φωτογραφία Κυριάκος Μητσοτάκης, μηνύματα από τον Καστελόριζο. Σ' άλλος από την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου με και τη μαρτυρία στον δημοσιογράφο Ιάσουνα Πιπίνη, η Νέα Δημοκρατία ζητάει από τον πρόεδρο της Ελλάς να δώσει απαντήσεις. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρο. Μάλιστα. Κοσμοσυλλογή στο Αντίο μιλάει για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι έκαναν οι δύο γιατροί στα 95 σκοτεινά λεπτά να καλέσουν το ΕΚΑΤ. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Οι επικοινωνίες με ξενοδοχεία στις Κυκλάδες για πριβέ πλασμαφαίρεση. Ορίστε, πριβέ. Τι άλλο θα ακούσουμε. Δεν το πρέπει να και το πήγαινε το μηχάνημα. Το φόρτωσε στο καράβι. Έλα, θέ και κύριε.

Μανιφέστο, το οποίο φιλοξενεί μια συνέντευξη του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα με τα Capital Controls. Φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία. Το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο κύλος του γκρεμού. Ο κίνδυνος επιδεινώθηκε από την ανεπαρκή πολιτική διαχείριση. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι το θεσμικό κάστρο. Το εθνικό στίγμα είναι πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη, λέει ο κύριος Στουρνάρας στο Μανιφέστο. Μητσοτάκης από Καστελόριζο, δεν απειλούμε κανέναν. Δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Νίκος Ανδρουλάκης μοίρασε απατηλές και λαϊκίστικες υποσχέσεις δεκάδων δις. Σοφία Βούλτευση στην πράξη ΣΥΡΙΖΑ και το μυστικό που αγνοεί ο κύριος Σιάκ Αντάρης, μάλιστα. Πιο μυστικό είναι. Πιο μυστικό είναι αυτό να

και πηγαίνω στην εφημερίδα Κόντρα. Εξοχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφέρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Η αρχή για το ξέπλυμα ξεκινάει 318, παρακαλώ. Παράνομα ιατρία, σε συνεργασία με κλιμάκια του ΣΔΟΕ, έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Να πω την αργά, δεν θα το πω. Το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή, σε κλίμα συγκίνηση λαϊκή αγρυπνία στον Γιώργο Μαζονάκη. Ελεύθερη ώρα, Μητσοτάκης μήνυμα στον Ερντογάν από το ακτή μήνυμα. Βελόπουλο στον Αίγλιο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και εκλογές. Απατεώνες λιμένονται άρχουσα ελίτ και καλλιτέχνες με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κωνσταντίνος Πλεύρης αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο στη σκιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωταγωνιστές Γερμανούς και Αγγλούς. Συμφώνησαν ο ελληνικής καταγωγής συνάδελφος Γουλιέλμος Φον Κανάρης και στρατηγός Γιώργος Τσολάκουγλου. Και γιατί να βάλει το σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο οι Μογγόλοι να οικειοποιούνται τα εμμυρικά επικεντρία. Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας. Θα χαζέψω εντελώς μάτι πάνω. Political. Η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο, παραβίασαν τον εναέριο χώρο για 10 φορές εχθές. Μέσα σε μια μέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Για την πρώτη φορά είναι. Ή θα είναι η τελευταία. Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα. Και πάω κατευθείαν στα μηνύματα και πάλι. Καλημέρα λέει ο Αντώνιο. Καλή εβδομάδα και καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω η εκπομπή να συνεχίζεται να λέγεται εξημερών. Βεβαίως και δεν αλλάζει όνομα. Και για να μην γίνει κάποια στιγμή μπουργκέρμα. Ξεκινήσαμε. Μπουργκέρμα. Μπέργκερ. Όχι. Μπέργκερ. Πώς το διαβάσω εγώ τώρα. Μπέργκερ μέρο. Πίστη τι μου κύριε Ρεσί Αντώνη. Γιατί εκεί στο γέλαο. Από σήμερα θα αρχίσουν τα όργανα από άγνωστους μπεργκεράδες. Α, και πού είσαι, Μπαρμπαλέκο. Πες το συνάφι σου γύρω εκεί. Στο 120 ευρώ βγήκαν οι λύσεις για δύο παιδιά που πάνε δημοτικό. 120 ευρώ. Το κάθε παιδί, η λίστα. Τελειώσαμε.

Άμα θέλεις τώρα 240 ευρώ για τα δύο παιδάκια και θέλεις για ένα κατοστάρικο για δουλειά ξένων γλωσσών, βάλε τσάντες, ξύστρες, μολύβια, μαρκαδόρους, στυλό, κασετίνες.

500 άρθρο ένα ρουχαλάκι να πάρει στο παιδιού, να πάει σχολείο. Καμιά φορμούλα για ένα παπουτσάκι. Εμείς θυμάμαι, περιμέναμε πώς και πώς αγοράσουμε καινούργια φόρμα. Αλλά τι είναι αυτό που σε κάνει, Αντώνη, να λες για Berger Radio, δεν μπορώ να καταλάβω.

7 και ένα πρώτα λεπτά. Λοιπόν, για να κάτσουμε να ρίξουμε καμιά ματιά ξανά στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται. Αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζονται λίγο τα προβληματάκια. Η κυκλοφορία αρχίζει και γίνεται τονότερη, η συμφόρηση μάλλον θα έλεγα, η επερχόμενη, η συμφόρηση κυκλοφοριακή στον περιφερειακό αρχίζει να δείχνει τα πρώτα της σημάδια εκεί στο ύψος της τροφής υγειάς, στο χώρι αλλά και στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Άλλη μία περίπτωση έχουμε εκεί στο ύψος των Σικαιών, αλλά και στο ύψος των 40 εκκλησιών και στην Τριανδρία, έτσι και έτσι, έτσι και έτσι. Κατσιμίδη με τα γνωστά της προβλήματα. Προς το παρόν Βασιλής Τόλκας καθαρή, ως επίσης και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κάτι λίγα, πολύ ελάχιστα που σχηματοδότησε η Γναδία, επίσης καθαρή, όπως και η Μοναστηρίου και η Λαγκάδα. Για να δω πιο πάνω τι γίνεται. Μαρίνα Τυπά, επίσης καθαρά, Λεωφόρος Πετροποτάμου εκεί, το ύψος Ελευθερίου Βενιζέλου, να προσέχετε λίγο, έχει κάτι και στο σχηματοδότη. Κατά τα άλλα μια χαρά.

Ξαναπηγαίνω στα μηνύματα γιατί αρχίζουν και έρχονται. Μάλλον τελείωσε ο καφές ή τώρα ξυπνήσατε. Λάζαρος, εκβοήου Κουσάρης. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή χρονιά. Ξανά επιστρέφω στον Αντώνιο. Και για τα δύο λέει. Και για τα δύο, 120 ευρώ και για τα δύο. Συν τσάντες και τα λιγά, 650 ευρώ τρίτη τάξη στατικά φροντιστηρίου. Κάτσε Αντώνιο να τα βάλουμε σε μια τάξη. 650 ευρώ είναι τα ετήσια φύδατρα του φροντιστηρίου για το κάθε παιδί. Μπαρδόν. Κώστα Σίγμα. Καλημέρα, Μπέργκερ, είπε ο άλλος. Δίκιο έχει. Εντάξει, έχετε και κανένα δυο που κάνουν το άσπρο μαύρο ανάλογα με τη συνθήκη. Και εγώ, που γιατί τα ακούω. Όχι, να μην πείτε εγώ γιατί τα ακούω, ρε παιδί μου. Άμα φταίω να πω, ναι, φταίω. Και πριν πείτε το οτιδήποτε, μια και αναφερόμαστε στα του χθεσινού παιχνιδιού του γηπέδου Τσι, να μην πω. Εγώ θα πω το εξής. Καταρχάς είπα ότι συμφωνώ με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της ΠΑΕΑΡΙΣ. Έτσι ότι για μένα δεν υπάρχει πέναλτι γιατί έχει προηγηθεί φάουλ. Κόκκινη κάρτα 2-3 φορές έπρεπε να δώσει δεύτερη κίτρινη ο κύριος Στάδε, ο Ιτάλος που δεν τον θυμάμαι και δεν θέλω να τον θυμάμαι καν, ας πούμε. Να τον θυμάμαι καν. Δεύτερον ημίχρονο δεν πήρε ούτε ένα φάουλ. Τι άλλο να πω. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι το μοναδικό λάθος του Γρηγορίου ήταν η επιλογή του Τάλι Μπασίρου. Δεν ξέρω ποιος θα βρεθεί. Για μένα δεν υπήρξε πρόβλημα σημαντικό ποτέ στην άμυνα, παρόλο που δεν είχαμε σε τερμπά. Το βασικό πρόβλημα ήταν εκεί στο εξάρι. Στο κέντρο που άφηναν το Ράτσις εντελώς μόνο του και πήγαινε πάνω κάτω. Πόσο να αντέξει. Πόσο να αντέξει, ρε παιδί μου. Είναι και ένα κορμί 1,95 πόσο είναι. Βαρύ, δεν γίνεται. Ούτε από Μπασίρου πήρες, ούτε από Χόγκλα πήρες, ούτε από Φοριασίρου πήρες. Κακά τα ψέματα. Τι είναι η αλήθεια.

Και ξαναβγαίνω στα μηνύματα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει να ασχολούμαστε με κοινωνικά θέματα. Λέει Περμαλέκο, λέει 650 ευρώ το παιδί. Και δεν τελειώνει εδώ, λέει 350 ευρώ το παιδί σε συνοικιακή ομάδα για αθλητική δραστηριότητα. Αν δεν είσαι Αντώνη, στήλη μου, δεν θα το αναφέρω στον αέρα. Απλά έτσι να έχω μια άποψη. Γιατί με ενδιαφέρει το θέμα. 350 ευρώ το παιδί το χρόνο για αθλητική δραστηριότητα. Άρα αν πεις ας πούμε 650 ευρώ και 350, να το χιλιάρικο, χαίρετε. Πάμε ένας μισθός. Γεια σας. Με το καλημέρα. Δηλαδή θα μας βγουν ξυνές οι διακοπολές. Πάω στο Λάσο. Γιατί ρε Άλεξ, πότε έπαιξε ρε Βουργιαζίδης. Αμέσως να κατηγορήσει τον Κοσανίτη. Πότε έπαιξε. Καταρχάς, δεν βάζω μέσα την προηγούμενη χρονιά. Έτσι. Να συγχαρώ τον παλικάρια το ότι κατάφερε και ξαναμπήκε σε έναν τέτοιο ρυθμό προπονήσεων μετά από την περιπέτεια της υγείας του. Και όλοι υποκλεινόμαστε σε αυτό. Απλά είπα, δεν πήρες τίποτα από αυτούς. Εγώ δεν είπα ότι θα διώξω. Δεν πήρες. Δεν είπα, φύγε. Δεν είπα, δεν μας κάνεις. Δεν πήρες. Αλλά, να αν συγκρίνουμε Βοριαζίδη, Μασίρου και Χόγκλα, οι οποίοι μπροστά στο Βοριαζίδη παίρνουν ένα σκασμό λεφτά. Έλεος. Καλύτερα να δώσω το Βοργιαζίδη. Δηλαδή αυτό το λάθος εχθές του Μπασίλου είναι τραγικότατο. Δεν το κάνουν ομάδες γειτονιάς. Παίρνω την μπάλα να μην, άμα δεν με σταματήσει κανένας, θα έχω συναισθεί την αντίπαλη. Μα είναι δυνατόν. Κωνσταντίνα. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα με αυτά που λες. Το θέμα είναι ότι ήσουν καλύτερος εχθές. Για μένα ναι. Αλλά πολλοί θα μπορούν να πούνε τι λέτε. Το αποτέλεσμα. Δεν αντλείω. Το αποτέλεσμα δεν καταδεικνύει. Όλα. Όχι. Δεν κερδίζει ο καλύτερος στο ποδόσφαιρο. Και αυτοί κρατάνε την νίκη που ήρθε. Τους αναστήσαμε. Αλλά. Να διαβάσω πρώτα το μήνυμα και επανέρχομαι. Αυτοί κρατάνε την νίκη που ήρθε με όποιον τρόπο ήρθε. Ξέρεις τι τους κάναμε. Γιατί μιλάνε για εσωστρέφεια που αρχίζει στον Άρη. Εμείς τους κάναμε να βάλουν τα προβλήματά τους κάτω από το χαλί με τις υγείες τους. Το θέμα είναι εμείς μην γυρίσουμε στην εσωστρέφεια και πάλι. Εμείς μην αρχίσουμε Γρηγορίου, φύγε. Όχι, εντάξει, είπαμε. Ο ιδιοκτήτης, εν πολλά ιδιότροπος, δεν. Τελεία και παύλα, δεν. Δεν ανάγκη πάλι να αναλωθούμε στην ίδια κουβέντα. Δεν. Καθόμαστε να τσακωνόμαστε εμείς μεταξύ μας για τον δεν. Παρ' όλα αυτά επαναλαμβάνω ότι συντάζομαι με την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ. Γιατί όλη την προηγούμενη εβδομάδα κατεβήκανε τα παλικάράκια κάτω και σουξουμούξου. Και πες αυτό, και πες εκείνο, και όχι διεκδικούμε, και όχι θέλουμε, και όχι εκείνο, και όχι τ' άλλο, τα καταφέρανε. Μα το είπανε κιόλας. Δικαιώθηκε, λέει. Δικαιώθηκε, λέει. Από τις συνομιλίες που ανοιχνεύτηκαν από την ενδοεπικοινωνία μεταξύ διαιτητού και ΒΑΡ στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτά που λέμε. Τι είναι αυτά που λέμε, επομένως. Και το συζητούσαμε με φίλους. Και επέμενε ένας φίλος ότι μου λέγε μην περιμένεις. Είναι στημένο. Είναι στημένο. Και θα το δεις. Και λέω, μα είναι στημένο.

Αλλά επαναλαμβάνω, το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ στην άμυνα τελικά. Το πρόβλημα ήταν εκεί στο Γκρίκο που συνδέει την άμυνα με το κέντρο. Γι' αυτό και ο Ράτσις ανεποκατέβαινε πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω και έσκασε ο άλλος. Έχει σκάσει. Έχει σκάσει και πρέπει να το δει αυτό ο Γρηγόρης.

ειλικρινά, Αντώνιο, από τη βρίσκεται χρονοστήλ μου το όνομα τη ομάδα. Δεν το αναφέρω. Έχει το λόγο. Απλά να, έτσι να ξέρω πάνω κάτω για να μην κάνω αυτή την έρευνα. Δηλαδή να μου δίνετε τα στοιχεία και να γίνει το πράγμα ευκολότερο. Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. 350 ευρώ το χρόνο η αθλητική δραστηριότητα που κάποτε ήταν στα χρόνια τα δικά μου. Δεν πλήρωνε για αθλητική δραστηριότητα. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Τι να πούμε. Αλλά τι συμβαίνει. Επειδή πλέον οι ομοσπονδίες δεν μπορούν να στηρίξουν τους τόσους πολλούς συλλόγους, εγώ διαφωνώ. Κάποτε έχεις και έναν ΠΑΠ, τέλος πάντων, άλλη κουβέντα. Δεν μπορούν να στηρίξουν όλους αυτούς τους συλλόγους. Αναγκάζονται οι σύλλογοι να στέλνουν λεφτά από τους γονείς βαφτίζοντας ακαδημίες κάποια τμήματα.

Δηλαδή, αν διαιρέσουμε το 390 ευρώ το οκτάμινο, γιατί πάνω κάτω τέτοια θα είναι η δραστηριότητα, τόσο θα διαρκεί η αθλητική δραστηριότητα το χρόνο, τη σεζόν μάλλον. Μιλάμε για περίπου 44 ευρώ μηνύως, δεν λίγα λεφτά. Καθόλου λιγάτερα.

Χέλα Ρέντιο και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Και η πρωινή εκπομπή εξημέρωμα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 το πρωί.

Και όπως ήταν αναμενόμενο, τα πράγματα στον περιφερειακό αρχίζουν και γίνονται όλο ένα και δυσκολότερα. Αρκετή συμπόρηση εκεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο και άλλη μία στο ύψος της Τριανδρίας. Ενδιάμεσα κινείται με μία σχετική ταχύτητα η κυκλοφορία. Σοβαρά προβλήματα εντός του αστικού πλαισίου δεν έχουμε. Όλα πηγαίνουν καλώς. Εκτός από ένα θέμα εκεί στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή. Λοιπόν, πάω ξανά στα μηνύματα.

Και ο Λάζαρος από την Κουζάνη λέει, εδώ εμείς, στη Νεάπολη, παίρνουμε 10 ευρώ το μήνα και δίνουμε όλο το υλικό, φόρμες, σάκο, φανελάκι, με την εγγραφή. Μάλιστα. Μεγάλη διαφορά. Εάν παίρνεις μόνο 10 ευρώ το μήνα, μιλάμε για 80 ευρώ, όταν ο άλλος εδώ πέρα δίνει 43 και 75 για την ακρίβεια, το μήνα. Και παίρνει και τα ρουχαλάκια του το παιδί. Για να δούμε τι λέει ο Άρχον. Καλημέρες από κοινό Μαύρη Εγνατία Οδό. Σε ποιο ύψος είσαι, άδερφε Άρχον? Και πώς την παλεύεις από την Εγνατία Οδό, ρε άδερφε? Αν μιλάμε για το μεγάλο δρόμο. Η ομάδα, αν παίζει όπως εχθές, είναι τετράδα. Τα παίζει έτσι? Εγώ πιθανό λόγω πως ναι. Αλλά... Α, είσαι το κλειδί. Α, προσέξεις αγόρι μου στον δρόμο, προσέξεις. Να μιλήσω και κάποια μέρα για, για τα προβλήματα γενικότερα της Εγνατίας Οδού, που μέχρι σήμερα πηγαίνει καρότσι, καρότσι με όλη τη σημασία της λέξεως, και είναι στην ουσία μονόδρομος. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη μέρα. 10 ευρώ λοιπόν το μήνα. Στην ουσία πληρώνει εκεί το παιδί στην Κοζάνη, φίλε μου Λάζο, 80 ευρώ όλη τη χρονιά. Εδώ πληρώνεις 80 ευρώ τους δύο μήνες και αν. Και πάλι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Βάλε και τις μετακινήσεις, γιατί πλέον τα πράγματα στις πόλεις, τις μεγάλες. Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι τελείως διαφορετικά. Χαίρετε, το κλείσαμε το μαγαζί. Το κλείσαμε το μαγαζί.

Και συνεχίζει ο Αντώνιο λέγοντας συν τις φόρμες και τις τσάντες πες στο φίλο. Επίσης 100 ευρώ το παιδί για βιβλία φροντιστηρίου. Ναι, τα ξενόγλωσσα. Τα οποία είναι τραχνάς, να το πω, αναπόφευκτο εμπόδιο, να το πω, πώς να το πω. Δεν γίνεται, μπαίνει στο τρυπάκι. Και κάθε χρόνο θέλει τουλάχιστον 2. Άλλο μεγάλο ζήτημα, οι γλώσσες. Πω, πω, πω, πω.

και ας με συγχωρέσουν οι ιδιοκτήτες των πρωτιστηρίων ξένων γλωσσών, αλλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν σημαίνει που δεν σε κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης. Αν θέλουμε και εμείς να λεγόμαστε Ευρώπη, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τα ίδια συστήματα. Αλλά με τέτοια έκπτωση γνώσεων που έχουμε ειδικά σε γυμνάσιο και λύκειο, για να μην πω και στο δημοτικό γιατί θα πάνω υπερβολικός,

0: Έλα.
1: Και θα έδινα, μου επιτρέπετε με αλβαγιώτα μια συμβουλή. Ασχοληθείτε περισσότερο οι γονείς με την μελέτη των παιδιών παρά με την κριτική των δασκάλων. Καταργάς ουδής αλάτος. Επίσης θα προσθέσω ότι καμία παιδαγωγική μέθοδος δεν είναι πανάκια και δεν ταιριάζει σε όλα τα παιδιά.

Και από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαβάζω, σε λίγο θα φτάσουν οι σύλλογοι γονέων και χειδεμόνων σε συνεργασία με τον διευθυντή του κάθε σχολείου να αναζητούν χορηγούς για πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεται ένα δημόσιο σχολείο. Όπως παραδείγματος χάρη υποπτικά μέσα ή οτιδήποτε άλλο υλικό χρησιμοποιείται. Μαρκαδόρους παραδείγματος χάρη για τους πίνακες ή κάποια σχολεία που έχουν ακόμα κυμολίες. Κυμολία! Και όταν σήμερα έχει 107 δολάρια το βαρέλι, άντε να δω πώς θα ζεστάνουμε τα σχολεία το χειμώνα.

την καλημέρα μου και στην Αντιγόνη, η οποία έρχεται καλή σεζόν και καλή εβδομάδα. Το αφήνουμε πίσω, λέει, και πάμε παρακάτω. Άρης, μια ζωή. Να πω, όχι, δεν θα το πω. Δεν θα το πω, αλλά κάθε παιχνίδι του προσεγγνώση και συμμόρφωση είναι. Παραλαμβάνω ότι για μένα το πρόβλημα δεν υπήρξε ποτέ στην άμυνα, υπήρξε εκεί στο κέντρο. Σε αυτό που λέμε αμυντικό χάψο εξάρι. Τι ήταν για μένα το πρόβλημα.

πρώτα λεπτά να ξαναπάμε μια βόλτα στην κυκλοφορία της πόλης. Άρχισαν τα προβλήματα. Όσο περνάει η ώρα φυσικά θα γίνονται και εντονότερα. Τσιμισκή, έχει το πρόβλημά της. Επίσης, Λεωφόρος Βασιλής Σόλγας, περιφερειακός της Κακομήρας. Μήτε να τον δεις, μην τον αγγίξεις. Τώρα εσείς τσιχώθηκες τέτοια ώρα ή βάζεις τώρα το κλειδί στα αμάξι να μπεις περιφερειακό. Δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω. Εγνατία, προβληματάκι. Εκεί στο ύψος της Παναγίας Χαλκιών έχει πρόβλημα. Παπάθι, είσαι μια χαρά.

0: Λαγκαδά, επίσης είσαι αρκετά καλά. Προβληματάκι εκεί στο σηματοδότη στις 12 όροφες της Ξηροκρίνης. Και πάω αμέσως σε φωνητικό μήνυμα που έχω. Όσο για τα μπεργκεράκια, αφού διαβάσω πρώτο μήνυμα, κάτσε και διάβασε τα post του Μίσχου και Δελιανίδη για τον Μωρόν που έτυχε να βάλει γκολ με την Τρίπολη και ξεχνάνε ότι ο Περπατητής 2 χρόνια έχει κάνει... Ναι, δεν το διαβάζω τώρα το ουσιαστικό. Έχει κάνει, θέλω που, τα αποδυτήρια και βαριέται τις προπονήσεις. Και να πάω στο ηγητικό.
1: Καλή χρονιά, Πόχο!
0: Τι ωραίο μήνυμα. Καλή χρονιά, Πόχο. Α, αυτό είναι. Και τι φωνούλες, ε. Και τι φωνούλες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κουκλιά μου. Ειρήνη. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Μια χαρά. Μια χαρά. Η φωτογραφία που βλέπω είναι δική σου, Ειρήνη, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, κάτι πήγε να γράψει ο Γιώργος, το πήρε πίσω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αλλά θα το πω για ακόμα μια φορά ότι η ΠΑΕ από δίπλα όλη την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν σε συνεχείς διεργασίες ώστε να πείσει την αρχή διαιτησίας ότι αδικήθηκε κατάφορα στο μάτι με τον Παναθηναϊκό ώστε να τύχει έμνοιας στα επόμενα παιχνίδια. Και δείτε το χθεσινό που προηγείται φάουλ στον τερματοφύλακα του Άρη. Δεν υπάρχει πέναλτι με τίποτα, γιατί υπάρχει φάουλ. Όχι ότι δεν χτύπησε το χέρι μπάλα, προσέξτε τι λέω. Έτσι, σε άλλες περιπτώσεις όμως, έχουμε γυρίσει την μπάλα, βλέπετε παιχνίδι Πανετολικού και άλλο, που δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς ήταν, που αλλάχθηκαν 8 μπαλιές και γύρισε πίσω τη φάση και ακυρώθηκε τον γκολ το δικό μας.

και επανέρχομαι στο θέμα της παιδείας. Όταν λοιπόν ένα ζευγάρι χρειάζεται κοντά στους 2,5 μισθούς για να καλύψει πάγια έξοδα των παιδιών, καταλαβαίνετε δηλαδή για περί τίνος πρόκειται. Με ένα βαρέλι στα 107 δολάρια σήμερα. Δεν θα μπορείς να πας ούτε στη Νέα Χαλκιδόνα. Θα το σκέφτεσαι πάρα πολύ να μετακινηθείς, να πας να δεις αδέρφια σου, παραδείγματος χάρη, στην Έδεσσα.

αυτό που αναφέρεις φίλε μου Κώστα, καλημέρα λέει ούτε χέρι υπάρχει, χτυπάξε κάθαρα στον πούτι και μετά στο χέρι. Δεν μπορώ να το πω μετά βεβαιότητα, σου επιφυλάσσομαι. Δεν λέω ότι έχεις άδικο, επιφυλάσσομαι. Αλλά έστω ρε παιδί μου, έστω βρε τα αγόρι μου, ότι ναι, υπήρξε. Αλλά τι γυρίζει την πάση πίσω που υπάρχει κατεφανέστατο φάουλ επάνω στον τερματοφύλακα. Κύριε Ντιαγέ, πώς το λένε αυτό το κύριο.

Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι επιλέγουμε ξένους διαιτητές με την προοπτική ότι θα ασφαλίζουν αμερόληπτα. Γι' αυτό τους επιλέγουμε. Διαφορετικά, ας γυρίσουμε σαν καθιερωμένα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Γιατί όχι.

τι κάνουμε, τι κάνουμε, τι κάνουμε. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Περίμενε να δω τι γίνεται εδώ τώρα. Εκνευρίζονται τα ασπρόμαυρα πουλιά όταν μιλάμε για διαιτησία, λέει ο Ζαχαρίας. Ναι, και εμείς δεν ήμασταν όπως πρέπει. Δώσε όμως την κόκκινη στο 0-0 και μετά θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Έτσι όμως μάθανε τόσα χρόνια. Θα πρέπει κάθε μέρα, θα πρέπει να τα λέμε σε όλα τα ΜΜΕ για να μην μας περνάνε για πρόβατα. Συμφωνώ και με αυξάνω. Εδώ, φίλε μου, Κώστα, επαναλαμβάνω, μαζί σου είμαι. Εγώ στις φορές το είδα, είμαι μεταξύ, χτυπάει στο πόδι ή δεν χτυπάει στο πόδι. Τώρα έτσι πως είναι η φωτογραφία, τι να σου πω. Σε δικαιώνω. Και δεν το θέμα να σε δικαιώσω. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, Κώστα μου, καλέ μου Κώστα. Δεν πρέπει να γυρίσει η φάση πίσω για να μην πω ότι έπρεπε να σφυρίξει κατευθείαν το επιθετικό φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν πρέπει. Τι συζητάμε τώρα. Εδώ σε άλλες περιπτώσεις είναι μην τον αγγίξεις. Έλεος πλέον με αυτό το πράγμα. Έλεος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Συνεχώς εμείς να είμαστε να μας μεταχειρίζονται με ένα άλλο καθεστώς. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Δεν το καταλαβαίνω.

Τα σπρώμαυρα πουλιά που λες, φίλε μου Σαγαρία, έχουν κάνει τη δουλειά τους μια εβδομάδα πριν. Σήκωσε τηλέφωνο, πάρε τηλέφωνο και πάει λέγοντας ώστε να δημιουργήσουν αυτές τις καταστάσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν να πάρουν άνετα ένα παιχνίδι χωρίς καν να κουραστούν. Εάν έβγαζε στο 0-0 τη δεύτερη κίτρινη στον κύριο Κένι, με συγχωρείτε, αλλά τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Κάποιοι θα κλαίγανε τώρα με μαύρο δάκρυ. Και να μην ξεχνάμε όλα τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το πλάκωμά τους έξω από το Μακεδονία Παλάς, ο Θεός θα το κάνει.

σε αντίθεση με την ομάδα μπάσκετ που δεν πρέπει να παίρνει και εδώ δεν έλαμε σε αέρα, το είπε και ο Σπανούλης, να πατάμε λέει τα πόδια μας εκεί, να μην ονειροπατούμε. Τα πράγματα δείχνουν πάρα πολύ καλά. Ποιο να πιάσεις και ποιο να αφήσεις. Χάρμα ή δέστε, τι η Ρόμπισον Ελ. Τι Μπίρτς.

Αλλά κοιτάξτε να δείτε πόσο γελίο γίνεται το θέμα όταν κάποιοι μιλάνε στο κρατικό για τον μπάσκετ του Άρη. Ξεκινάει λοιπόν η κουβέντα. Λέει πολύ, πολύ δυνατός ο Άρης εχθές, λέει, με τον Ερυθρό Αστέρα. Πολύ ωραίο μπάσκετ είδαμε. Αλλά και ο ΠΑΟΚ. Ρε, κάνει μας τη χάρη.

Με αυτά και με αυτά πήγαμε στις 8 παρατέταρτο. Πάω μια τελευταία βόλτα στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα μην περιμένετε, επιδεινώνονται. Λαγκαδά αρχίζει και έχει πρόβλημα μεγαλύτερο. Η Εγνατία επίσης κατέβηση προς το κέντρο από ανατολικά, προβληματάκι από την Καμάρα μέχρι και το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου ίσως και λίγο πιο πέρα. Σημισχύει πρόβλημα. Φαίνεται να έχει και η Βασιλή Σόλγα σε πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το πρόβλημά της είναι μεταξύ 25 Μαρτίου και Μάρκου Μπότσαρη ως συνήθως και εκεί στη Βουλγάρη. Μάλιστα, αυτά τα βασικά, τα ολίγα. Για να δω τι γίνεται Μοναστηρίου. Η Αγίου Δημητρίου και αυτή επίσης ξεκινά πρόβλημα. Φράγκον, όχι μια χαρά είναι, μπορείς να ξεφύγεις από εκεί καθότι η είσοδος από τα δικαστήρια έχει το πρόβλημά της, όπως κάθε πρωί φυσικά. Αυτά έτσι εν ολίγης. Πάμε εμείς ξανά στη δουλίτσα μας.

Δηλαδή τι να πεις, παιδιά, μην τρώτε. Και να ξαναγυρίσουμε πάλι σε εποχές όπου η ελληνική οικογένεια μαγείρευε κρέας δύο φορές την εβδομάδα.

ειλικρινά δεν έχω στο μυαλό μου κανένα τρόπο να προτείνω σε μένα το τι θα πρέπει να κόψω ώστε να μπορώ να ανταπεξέρχομαι στα έξω τα.

Η επόμενη εκπομπή νομίζω ότι δεν χρειάζεται συστάσεις. Σε λίγο θα παραλάβει την ραδιοφωνική σκητάλη ο Δημήτρης Χατζηαθανασίου.

Για το δε υπόλοιπο πρόγραμμα νομίζω τα γνωρίζετε. 10 με 12 ο Νίκος Παπαδόπουλος. Με το 10 το καλό μαζί, μάλλον όχι, πρέπει να έχει αλλάξει ο τίτλος εκπομπής, μαζί με τον Φώτη Κυριάκο. Δώδεκα με δύο, εδώ μόχι ο δάσκαλο καθίσεις, Γιάννης Δασκάλου, και 2 με 4 προφανώς Δημήτρης Ουσάνλης.

Και πηγαίνω και πάλι στα μηνύματα, ρωτάει τώρα ο Μάικ που έρχεται, καλημέρα και καλή εβδομάδα Αλέξανδρε. Ο Βασίλης και Γαγιάς έβγε από το ραδιόφωνο. Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Κώστας, διεθνές πρακτορείο αγορών ενοικιάσεων και πωλήσεων παιχτών με βιτρίνα για να εκθέτουν τα προϊόντα. Ένα τεράστιο σωματείο. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, να με συγχωρέσεις.

Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι στην Κύπρο η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης είναι στο 1,63. Η οποία αγοράζει κάψιμα από εμάς.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας.

0: δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
1: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
0: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
1: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
0: Και μετά?
1: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
2: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα,
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
11: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή

0: του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα. Γεια Ροδίου 101,7. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Δημήτρης Χατζηδανασίου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε. Καλημέρα και στις τέντες Star. Κιτρινά μαύρη πηλαία, 2-3-10-3-23-8-90, το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία και των συνεργατών του. Πού τους βρίσκεις? Πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, του συνονόματου. Πιο συγκεκριμένα, στην Κύπρου 35. Τέντες, πέργολες, αναμοθράφτες, όλα στην καλύτερη δυνατή τιμή. Και φυσικά στην απόλυτη ποιότητα.

0: Καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλή σπαρεκτικότητα καφέινη, έντονα αρώματα, τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου καφέ. Μας έχετε από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την Γένοβα.
1: Χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή, αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να...
0: 2-3-15-87-3-77 το τηλέφωνο το χρήσιμο. Να το καλέσετε, να κλείσετε το δικό σας ραντεβού, να βάλετε την δική σας ποιότητα στην δουλειά σας. Να προσφέρετε κάτι ξεχωριστό στο πελατειακό σας κοινό.
1: Θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες μέσα από λόγια και λιγμούς.
0: Πολλά έχει η μέρα χτες.
1: Στους χρησμούς θα ξεχωρίσουμε απ' τη
0: σοφάρμα. Από το μεσημεράκι μέχρι το βράδυ αργά.

πιο εμφατική εκοφαντική δήλωση που θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τα του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Και είχε και το ποδοσφαιρικό δίωρο που επίσης είχε πολλά πράγματα να συνέβησαν πολλά πράγματα μαζί. Το βράδυ το παιχνίδι στην Τούμπα.

Αρχίζουμε από το ποδόσφαιρο και θα είναι και το κυρίως μενού. Λογικά έτσι. Το μπάσκετ θα μας απασχολήσει όλη τη χρονιά, νομίζω, στο απόλυτο βαθμό. Και νομίζω ότι εκεί το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε θέση, να απολαύσουμε αυτό που είναι δεδομένο ότι θα μας προσφέρει η ομάδα. Αέρα, θέλω να αρχίσω από εδώ. Η εποχή Ρίτσαρντ Σιάου είναι πλέον στον κόσμο μια δική σε πλήρη εξέλιξη. Καλησπέρα. Και ο Αριανός είναι, το μόνο που έχει να κάνει είναι να κάτσει να απολαύσει αυτή την υπέροχη διαδρομή που έχει ξεκινήσει από πέρσι και ξεκινάει και από φέτος και θα ξεκινήσει και του χρόνου. Σας είπαμε, ένα συν ένα συν ένα είναι τα ξεκινήματα της εποχής Ιάου. Πέρσι με την ανάληψη της ΚΑΕ, φέτος με την αλλαγή επίπεδου σε εκοφαντικό επίπεδο και του χρόνου με την πρώτη μας χρονιά στην Ευρωλίγκα.

0: Πάμε λοιπόν στην Τούμπα μια βόλτα. Πάμε να δούμε τι είδαμε. Και εδώ είναι που μερικοί χάνονται στη μετάφραση, χαμένοι στους δικούς τους, σε αυτά που έχουν μέσα το καθένας, με όσα συμβαίνουν ή όσα δεν συμβαίνουν στην ίδια την ομάδα. Εγώ πάντα κοιτάω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, παράλληλα με την γενική άποψη που μπορεί να έχω για το σύνολο της κουβέντας. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως χθεσινή, έχει ανοίγει μια κουβέντα με πολύ έτσι ένταση στις τοποθετήσεις όλων των όσων θα ξεκινήσουν μια συζήτηση. Και έχουμε δύο πόλους, δυστυχώς, που σε κάθε περίπτωση σαν τη χθεσινή θυμώνουνε αν ακούσουν μια τοποθέτηση που δεν συμβαδίζει με τα γενικά τους, πιστεύω. Με λίγα λόγια, εχθές, ό,τι και να πεις, να διαλέξεις να πεις, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του. Δεν είναι κάποια πράγματα κόντρα ή πρέπει να ισχύει το ένα για να μην ισχύει το άλλο. Ο Άρης είχε μπροστά του ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι του στη Τούμπας με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα έβαζε το μαχαίρι στα δόντια για να πάρει αυτό το παιχνίδι. Και το είδαμε και το έβαλε στα μαχαίρι στα δόντια εξωαγωνιστικά, διοικητικά. Είναι με την πλάτη στον τοίχο και όπως το είδαμε και από την αυτά που γίνανε και πριν το παιχνίδι, κατεβήκανε και στην προπόνηση, είπαν, μιλήσανε, Σαββίδης, είπα. Ασχολήθηκε πολύ με το παιχνίδι και είναι πάρα πολύ λογικό να το κάνει, γιατί είναι πιεσμένος και γιατί ένα στραβό αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι με συγκεκριμένο αντίπαλο θα είχε φοβερές σεισμικές δονήσεις. Ο Δε Άρης πήγε, θεωρώ, όσον αφορά το αγωνιστικό, με την καλύτερη δυνατή του εκδοχή. Όσον αφορά την συγκέντρωσή του και συγκέντρωσή του, την έντασή του και την επιθυμία του να πάρει αυτό το παιχνίδι και να δώσει ό,τι μπορεί να δώσει, να έρθει να παίξει όσο γίνεται καλύτερα, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες τους. Έτσι δεν είμαστε η Real ή η Μπαρσελόνα, έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες σαν ομάδα. Και πήγαμε να παίξουμε ένα συγκεκριμένο συνθηκό παιχνίδι απέναντι σε μια μετριοκακή ομάδα, όπως αποδείχτηκε. Αλλά απέναντι σε μια ομάδα που θα έκανε τα πάντα για να πάρει το παιχνίδι. Αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Ο Άρης θα έκανε τα πάντα να πάρει και αυτό το παιχνίδι, γιατί και αυτό είχε τη δική του πίεση. Αλλά αγωνιστικά μόνο. Πολύ σημαντική διαφορά για τα δεδομένα του παιχνιδιού πάντα. Ένα παιχνίδι που έπαιξε και το ρόλο και σε ποιο γήπεδο έγινε. Νομίζω θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι στο Χαριλάου όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά δεδομένα. Ο Άρης στο συγκεκριμένο παιχνίδι σε αγωνιστικό επίπεδο, θεωρώ, όσο και να μερικοί να μένουν και να λένε και να κάνουν συνολική κουβέντα για τη συνολική εικόνα του Άρη, για την πριν το παιχνίδι εικόνα ή για τα όποια τραγελαφικά γίνονται στην ομάδα με το σχεδιασμό ή το, όλα τα περιφερειακά, όλες τις περιφερειακές συζητήσεις που είναι γνωστές και τις έχουμε κάνει. Ο Άρης πήγε στην Τούμπα και κατέβηκε και τον είδαμε, θεωρώ, με την καλύτερη δυνατή του εκδοχή. Έλεξε το παιχνίδι, πήρε το παιχνίδι το ρυθμό του αγώνα, δεν κινδύνεψε καθόλου και σου έδειχνε στον ουδέτερο που έβλεπε το μάτς, έβλεπε ότι αν μία ομάδα μπει μπροστά στο σκορ, αυτή θα ήταν ο Άρης. Ο Άρης ανταποκρίθηκε στα ζητούμενα του αγώνα σε αγωνιστικό επίπεδο. Δεν θεωρώ εγώ ότι θα μπορούσαμε να δούμε καλύτερο Άρη, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα τα αγωνιστικά που έχει η ομάδα. Αν ήμουν φίλος του αντιπάλου της ομάδας, η εικόνα της ομάδας του θα μου ήταν πραγματικά αξιολείπητη. Εδώ βέβαια πάντα υπάρχει και το... Πάντα ο οπαδός λέει ότι όταν ο αντίπαλος είναι τόσο κακός και δεν παίρνω το αποτέλεσμα, πότε θα το κερδίσω. Δηλαδή για να κερδίσεις ένα παιχνίδι, όσο και να ελέγχεις την αγωνιστική του εικόνα του 90 λεπτού, χρειάζεται και ρέντα στο ποδόσφαιρο, χρειάζεται και το στοιχείο που πάντα θα παίξει ένα ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού, της διατησίας, να μην ενοχλήσει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εχτες, εκτός από την δεδομένη πρόθεση της διατησίας να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, να πάει το παιχνίδι ο συμπολίτης, έξω και η ανακοίνωση της ΠΑΕ της δικιάς μας. Έκανε την εμφάνισή του αυτό που λέμε το πούστικο το ποδόσφαιρο. Είναι πούστικο άθλημα. Χωρίς να έχει κάνει τίποτα μα τίποτα στο αγωνιστικό χώρο ο ΠΑΟΚ, δημιούργησε ένα 2-0 εντελώς συμπτωματικό κόντρα στη ροή του αγώνα, χωρίς να ανταποκρίνεται σε καμιά περίπτωση αυτό το σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια οι ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης έχασε μεν κάποιο 20 λεπτό χωρίς να κάνει χωρίς να έχει την εικόνα που θα θέλαμε από την άποψη της απειλής του αντιπάλου. Παρ' όλα αυτά έκανε την προσπάθειά του μετά το 65 και έπαιξε στο μισό γήπεδο ουσιαστικά τον αντίπαλό του και δημιούργησε και φάσεις στις οποίες μισή από αυτές, αν είχε τη ρέντα να την βάλει στα δίχτυα, ίσως βλέπαμε ένα τελείωμα του παιχνιδιού τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε, γιατί άλλο να έχεις πάει και την ψυχολογία του αγώνα, να έχεις μειώσει και να έχεις βάλει την πλάτη στον τοίχο του αντιπάλου, και άλλο να μένει αυτό το απόμακρο και κρύο 2-0. Ο συμπολίτης εχθές, σε μια μετριοκακή του εμφάνιση, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει καλύτερα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, δεν έχω δρυφήσει και τόσο πολύ, αλλά γενικότερα η εικόνα του ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από τις όποιες προσδοκίες λένε ότι έχουν. Είναι μια ομάδα η οποία δεν θα μπορούσε να έχει στόχο, αυτά που λένε αυτοί ότι έχουν στόχο. Είναι πολύ μακριά από αυτά. Η εικόνα τους ήταν, νομίζω, από τις ίσως η χειρότερη εικόνα που έχω δει ποτέ τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε μεταξύ μας μάτς. Γιατί τελικά πήρε το παιχνίδι? Για δύο λόγους. Γιατί έτσι ήθελε το ποδόσφαιρο και έτσι ήθελε και το αξιογωνιστικό συνδυαστικά τα αξιογωνιστικά δεδομένα του παιχνιδιού. Για όλους αυτούς τώρα που θα βάλουν, θα θυμώσουν και θα πούνε καλά, το ρίχνεις στη διατησία και στην ατυχία και εμείς τα κάνουμε όλα σωστά. Ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου σε γενικές γραμμές, την συνολική μου άποψη, ότι ο Άρης δεν κάνει σχεδόν τίποτα σωστά όσον αφορά το ποδοσφαιρικό του τμήμα και το 24ωρο του. Όπως και η εικόνα του δεν έχει καμία σχέση με αυτά που θέλω εγώ να βλέπω. Αλλά το συγκεκριμένο 90 λεπτό, αν το απομονώσουμε και φωνάξουμε κάποιον Γάλλο, Πορτογάλο, Άγγλο, Ιταλό, Ισπανό που δεν έχει ιδέα τι σημαίνει και τι έχει προηγηθεί και τι έχει γίνει και πώς λειτουργεί και οτιδήποτε άλλο περιφερειακό πριν το παιχνίδι και τον δείξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι αυτούς τους ασπρόμαυρους με αυτούς τους κιτρινόμαυρους παίξαν αυτό το παιχνίδι, τι άποψη έχεις δε φίλε για αυτό το 90 λεπτό που είδες, χωρίς να είσαι επηρεασμένος από όλα αυτά που εμείς είμαστε επηρεασμένοι γιατί γνωρίζουμε. Πιστεύω ότι θα σου απαντήσει ότι φίλοι είδα ένα παιχνίδι το οποίο αυτοί με τα ασπρόμαυρα ήταν και τυχεροί και ευνοημένοι. Γιατί αυτοί με τα κιτρινόμαυρα το θέλανε το μάτς, το παλέψανε το μάτς, μπορούσαν να το πάρουν να μπουν μπροστά στο σκορ στο μάτς. Δεν τους ήθελε αυτό που λέμε η παράμετρος ρέντα, λεπτομέρεια. Και φυσικά ήταν και αδύναμη πολύ σε εξωγωνιστικό κομμάτι. Γιατί δεν μπόρεσαν να απαντήσουν σε αυτά που βλέπανε να κάνει ο Ιταλός. Το θέμα τώρα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι θεωρώ η επόμενη μέρα και για τους δύο αντιπάλους τους θεσινούς. Θεωρώ ότι η επόμενη μέρα και των δύο έχει πολύ μεγάλη επικινδυνότητα και για τους δύο. Ο μεν ΠΑΟΚ, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα κάποιοι που θα κοροϊδευτούν με το σκορ και με τη μεγάλη νίκη σε ένα μεγάλο παιχνίδι όσον αφορά το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Άρης έπαιζε. Και αυτή η νίκη πάντα στον οπαδό λειτουργεί σαν το απόλυτο παυσίπονο για να ξεχάσεις τα όποια θέματα έχεις. Θεωρώ ότι θα κοροϊδευτούν, η ομάδα τους κοινώς δεν βλέπετε. Και δεν ξέρω αν αυτό το μπέρδεμα το δικό τους τους φέρει σε ακόμα πιο δύσκολη συνέχεια. Γιατί η ποδοσφαιρική τους αλήθεια είναι πολύ μακριά από αυτή που θα θέλανε οι ίδιοι. Όσον αφορά εμάς που μας ενδιαφέρει, γιατί δεν μας νοιάζει και η συνέχεια η δικιά τους τόσο. Αν και σε ένα ανταγωνιστικό ποτάλημα μας ενδιαφέρει, γιατί στην ίδια βαθμολογία κινούμαστε. Στο ίδιο πρωτάθλημα κινούμαστε. Στην ίδια λίστα βαθμολογίας υπάρχουμε. Όσον αφορά τη δική μας συνέχεια, και εδώ υπάρχει μια επικινδυνότητα για το πώς θα διαβάσουμε αυτό το οποίο έγινε. Το πώς θα το διαχειριστούμε και πώς θα εμφανιστούμε στη συνέχεια. Αν ο Άρης, βέβαια ο Άρης είναι και ήδη αναγκασμένος να παίξει μέχρι τον Γενάρη με συγκεκριμένα δεδομένα αγωνιστικά, έτσι. Φυσικά ακόμα έχουμε και την περίοδο μεταγραφή, δεν ξέρω πότε λίγη. Ο Άρης ακόμα δεν έχει πάρει στόπερ. Σε παρένθεση, χάλασε του Σκοτσέζου, έτσι, για όσους νομίζουν ότι ο Άρης πήρε στόπερ. Και δεν υπάρχει ακόμα και αριστερό εξτρέμ, ή μάλλον πήρε τον Μπρούμα, νομίζω, συγγνώμη. Έτσι δεν είναι, δεν έχω χάσει τη δισογραφία, τον Μπρούμα νομίζω πήρα. Δεν έχει πάρει το στόπερ το πολυπόθητο που θέλουμε εδώ και 4 μήνες. Θα το πάρει, θεωρώ δεδομένο. Ο Άρης έχει, για τη συνέχεια του, πρέπει να λειτουργήσει πνευματικά και να εμφανίζεται στο γήπεδο, όπως θεωρώ θετικά εμφανίστηκε χτες. Βέβαια, όσον αφορά την μεγάλη εικόνα, γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες στιγμές του γηπέδου που σε ατομικό επίπεδο γίνανε λάθη δώρα, τα οποία δείχνουν και το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα σε συγκεκριμένες συζητήσεις. Δεν γίνεται να χαρίζεις τόσο εύκολα γκολ και ουσιαστικά να χάνεις το παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο γενικότερα η ροή του δεν δείχνει να είσαι χειρότερος από τον αντιπάλο, για να μην πω ότι είσαι καλύτερος. Παθογένειες οι οποίες αν εμφανιστούν, οι θέματα τα οποία αν εμφανιστούν, σε έχουν καταδικασμένο για τη συνέχεια. Αν ο Άρης μείνει απλά σε ένα μας έσφαξε διατησία και έχουμε καμιά εικόνα αντίστοιχη με τη συνέχεια του Πανετολικός Άρης του Touch, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για εμάς. Αν εμφανιστούμε ότι απλά ήμασταν άτυχοι και εντάξει όλα καλά, πάλι υπάρχει μια επικινδυνότητα. Ναι, ήμασταν άτυχοι, ναι, μας έσφαξε η διατησία, αλλά και εμείς πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι πρέπει να κάθε μάτς να έχουμε την ένταση και την εγρήγορση και τον ψυχισμό να κατεβαίνουμε με το μαχαίρι στα δόντια και να είμαστε, να παίζουμε κάθε παιχνίδι με μοναδικό αυτό σκοπό, τη νίκη, χωρίς να υπάρχει αύριο. Και με την ομάδα να είναι συγκεντρωμένη σε απόλυτο βαθμό στην επιδίωξη της νίκης, χωρίς να προβληματίζεται από άλλα πράγματα ο καθένας μέσα στην ομάδα. Χωρίς να εφησυχάζεται δευτερόλεπτο, αντιλαμβανόμενος ότι είναι σε ένα σύνολο, σε μια ομάδα η οποία έχει έναν στόχο τον Μάιο να είναι σε μια συγκεκριμένη βαθμολογική θέση. Να δουλέψουν, να δουλεύουν κάθε μέρα με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Να δουλεύουν σωστά και να μην έχουν το μυαλό τους σε άλλα πράγματα που να τους μπερδεύει τη σκέψη σε όλο το 24ωρο. Εν κατακλείδη, θεωρώ ότι ναι, φυσικά και για όλους όσους θα φέρουν μπροστά στη στην εικόνα τα προβλήματα του Άρη και τις παθογένειες του Άρη και τις αναρθογραφίες του Άρη, φυσικά και όλα αυτά εννοείται ότι είναι δεδομένα ότι υπάρχουν και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό. Το συγκεκριμένο 90 λεπτό Άρης το έχασε γιατί έτσι ήθελε το ποδόσφαιρο νομίζω να συμβεί και έτσι ήθελε και, και ο Ιταλός να συμβεί. Θα μπορούσε με τη στοιχειώδη ρέντα να είχε ή μάλλον τη λιγότερη ατυχία να είχε να μπει αυτός μπροστά στο σκορ και να δούμε άλλο μάτς. Δεν έγινε, δεν ήρθε ούτε ένας βαθμός. Νομίζω ότι θα χάσουμε το δάσος αν μείνουμε στο δέντρο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Θα πρέπει ο Άρης, όλος ο Άρης, όλο το οικοδόμημα να βάλει καλά στο μυαλό του ότι δεν πρέπει να δεις την ευκαιρία που χάθηκε για να έχεις μια ανάταση ψυχολογική, αλλά να δεις τι πρέπει να κάνεις ώστε στη συνέχεια η ομάδα να αλλάξει και τα βαθμολογικά δεδομένα και να αλλάξει και την εικόνα της προς το καλύτερο, ελπίζοντας ότι θα έρθει και η λύση στο κενό που η ομάδα 4 μήνες ταλαιπωρείται και δεν μπορεί να έχει βρει. Το να παίζει ο Άρης στις 14 Σεπτεμβρίου με 2 φορ στο ρόστερ, 2 στόπερ στο ρόστερ του και κανέναν άλλο στον πάγκο, νομίζω είναι κατάντια, χωρίς να υπάρχει τραυματίας ή κάρτα. το να παίζει 14 Σεπτεμβρίου ο Άρης χωρίς να έχει έναν επίπεδου Άρη αριστερό εξτρέμ για να κατέβει στην δεκάδα, νομίζω ότι είναι κατάντια. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά είναι. Η συνέχεια νομίζω είναι αυτή που θα είναι αμήλικτη όσον αφορά την εικόνα μας στο γήπεδο. Και η εικόνα είναι αυτή που θα φέρει και τα όποια αποτελέσματα θα δούμε μπροστά μας. Αυτά σε πρώτη φάση. Όποιος νομίζει ότι τα πράγματα είναι άσπρο ή μαύρο, δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Για το χθεσινό 90 λεπτό. Το χθεσινό 90 λεπτό όντως ο Άρης και άτυχος ήτανε. Μάλλον να το πω πιο καλά, ήτανε πολύ τυχερός ο αντίπαλος. Η τύχη του ενός είναι και ταυτόχρονα τυχή του άλλου σε ένα παιχνίδι. Αλλά και αδικημένος από τη διαιτησία ήτανε. Όπως σωστά έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ για τα σφυρίματα τα οποία είδαμε. Βέβαια σωστό είναι και κάποιος που θα αρχίσει να λέει όλες αυτές τις αναρθογραφίες οι οποίες είναι δεδομένες και έχουν υποθεί πολλές φορές τουλάχιστον από εδώ. Τι μπορούμε να δούμε συνέχεια, δεν γνωρίζω. Αν γνώριζα θα γινόμουν και πλούσιος από το στοίχημα. Ελπίζω να δούμε έναν Άρη που δεν θα τον επηρεάζει τίποτε άλλο σε όλο το 24ωρο. Έναν Άρη που οι ποδοσφαιριστές τους θα είναι συγκεντρωμένοι και θα δουλεύουν σε ένα σωματείο που θα τους έχει γεμάτους και ικανοποιημένους και σε εγρήγορση και υποχρεωμένους να κάνουν κάθε Κυριακή να βρίσκουν τη λύση. Για να δούμε. Μηνυματάκια άπειρα. Χάτζη, εδώ παίζουμε με ανύπαχτο αμυντικό χαφ. Ναι, ήταν η τρίτη θέση. Στόπερ, αριστερό εξτρέμ, αμυντικό χαφ. Ο Μπασιρού χτες δεν φάνηκε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός αγώνα ο οποίος ήταν συγκεκριμένων συνθήκων. Και ο Χόγκλα είναι πάρα πολύ λίγος, λέει, και σε συνδυασμό με την ανυπαρξία στα στόπερ χανόμαστε και γινόμαστε εκεί πέρα ένα έρμεο ενός αντιπάλου όπως η ΑΕΚ. Έρμεο ενός αντιπάλου όπως ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να γίνεις. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει την ποιότητα να σε εκθέσει τόσο όσο τα προβλήματά σου θα μπορούσαν να το φέρουν αυτό. Όντως, εχθές ο Μπασιρού ήτανε πραγματικά μία παρουσία που ήταν απογοητευτική. Καλημέρα. Όχι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χατζή.
0: Έλα, ρε Γιώργο.
1: Μπασίρου τώρα. Βλέπεις το βιογραφικό, ρε φίλε Χατζή, και λες έμπιζε ο Watford. Έπαιζε, δεν ήταν πάγκο.
0: Καλά, Γιώργο, στη Watford έπαιζε, στη Championship έπαιζε, δεν έπαιζε στη Manchester United.
1: Όχι, δεν έπαιζε στη Manchester, αλλά η Αγγλία, εντάξει, άμα βάζει Championship με ομάδες δικές μας πέρα από την πεντάδα εξάδα, κρατιέται, ρε φίλε.
0: Εντάξει, άλλο Championship και άλλο Σεκούντα Division πάντως. Έχει λίγο μια διαφορά.
1: Τέλος εντάξει, πάντων. Βλέπεις πράγματα τα οποία λες, δεν γίνεται αυτό που έχεις τώρα, να μην deep τα βασικά δηλαδή.
0: Όχι,
1: να μπορεί να τρέξει,
0: όχι
1: να
0: για αυτό το πράγμα δεν το περιμένεις, όχι.
1: Μπράβο, ναι. Εντάξει, εγώ προσωπικά το δώσω πίσω στο χρόνο.
0: Ειδικά το αγγλικό ποδόσφαιρο τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, δεν ξέρω αν από ποιότητα, αλλά από ένταση και από ταχύτητες, αν μη τι άλλο δεν δικαιολογείται να έχεις παίξει Championship όπως λες τώρα και να μην έχεις την ένταση και τις ταχύτητες.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Μπορεί να μην είσαι ο ποιοτικός, ο παιχναράς, να είσαι λίγο, ας το πούμε λίγο έτσι καφενιακά, λίγο άμπαλος, αλλά ρε φίλε, εντάσεις και αυτά πρέπει να τα έχεις.
1: Ναι, στο μεταξύ έχω πει όταν τον πήραν, μπήκα λίγο στα σχόλια και αυτά να δω τους Watford, δεν λέγανε άσχημα λόγια. Και λέω ρε φίλε, τι γίνεται τώρα, δηλαδή έρχονται στον Άρη, φοράνε τη φανέλα και παίρνουν την αυτήν να πούμε. Τι να πω. Δηλαδή έχουμε μπερδευτεί. Εγώ θα το δώσω το συγκεκριμένο πίσω στον χρόνο, εγώ προσωπικά τώρα, αν πιστείς εσύ, εντάξει, να πω. Ναι, για την ομάδα τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Με έξι μισά χωρίς, φίλε Δημήτρη. Τι να πω, ρε φίλε. Έχουμε φτάσει σε σημείο. Επειδή τον Καρυπίδη καλά κάνουμε, το βρίζουμε, είναι τάδε, είναι τάδε, είναι τάδε. Δηλαδή, εχθές ρε φίλε, άμα έσουνα Γιάννιώτας, Ράτσιτς, όσο όλα τα παιδιά που μπόρεσαν και παίξανε και τα λοιπά. Τέτοια σφαγή ρε εσείς, τέτοια σφαγή. Βγάλε με στο 20 το Ζαφύρι το Μελά και ας πω εγώ αν μπορεί, άμενε τόσο μάγκα στο δίπλα, άμενε τόσο μάγκα στο δίπλα, ας πάρει το μάτι. Γιατί δεν με βγάζει, γίνεται ρε φίλε να μην δίνεται αυτή η κόκκινη. Όλοι έχουμε παίξει λίγο πολύ μπάλα και να μην ξέρεις. Γίνεται ρε Δημήτρη να μην δώσει αυτή η κόκκινη ρε φίλε. Γίνεται να μην δώσει τη δεύτερη κίτρινη στον Κιένι.
0: Ο Σαβίδης, επειδή αισθάνεται τρομερή πίεση, για πρώτη φορά μετά το 18, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που έχει τα κόζια, δεν κινούταν τόσο κυριαρχικά και διεκδικητικά τέτοιο στο παρασκήνιο. Εχτες, στο συγκεκριμένο μάτς, επειδή ένιωσε τρομερή πίεση, θεωρώ ότι ο Σαβίδης έβαλε το μαχαίρι στα δόντια και θα έκανε ό,τι μπορούσε να πάρει το παιχνίδι και το έκανε.
1: Ποιος το είπε αυτό? Που δεν τον χωνεύω, δεν τον γουστάρω, όταν τον βλέπω στον δρόμο βριζόμαστε, ο Ραπτόπουλος. Το λέω καθαρά. Ο Ραπτόπουλος πριν το μάτς, στο μόνο που βγήκε αληθινός στο μεταξύ. Είπε όλη την αλήθεια. Προχθές κιόλας, πριν δύο μέρες. Αν με πεις αυτός τα λέει ρε φίλε και δίνουν όλα τα αντίθετα. Σε αυτό δεν είχε άδικο, γιατί έγινε όλη η φάση. Έγινε. Δεν γίνεται ρε, να σε πω κάτι, και οι παίχτες, άσχετα που παίρνουν 1.800.000, νιώθουνε ρε φίλε. Νιώθουν.
0: Βέβαια, ξαναλέω ότι δεν λύθηκαν τα προβλήματα του συμπολίτη.
1: Όχι, όχι. Τα προβλήματα είναι προβλήματα. Τα βλέπουμε όλοι. Το center back, ο μπακ.
0: Όχι, και τα δικά μας και τα δικά τους δεν λύθηκαν. Η ομάδα τώρα δεν μας νοιάζει κιόλας.
1: Εννοείται. Αλλά για αυτούς δεν μας νοιάζει. Θα σε πω π.χ. ένα παράδειγμα. Το προηγούμενο πέναλτι που είναι φάουλ πρώτα απ' όλα στο Βάζελο, έτσι. Που, δεν πήρε, που είναι πέναλτι για τους δίπλα. Άσχετα που προηγείται το φάουλ. Ωραία. Θα το πέραμε κλειστά τα μάτια πριν δύο χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες το λάθος. Ναι, ναι. Άλλαξαν όλα τα.
0: Άλλαξαν, ναι.
1: Μπράβο,
0: Εχθές όμως βρήκε και έκανε βέβαια.
1: Γιατί βρήκε και έκανε, γιατί ο Άρης, φίλε,
0: γιατί ο Άρης ζωή μας, δεν έχει να απαντήσει σε εξωγωνιστική κόντρα.
1: Ναι, όχι,
0: δεν έχει απαντήσει.
1: Είναι καλύτερος από εμάς αυτή τη στιγμή. Από πέρσι. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Εμένα ένα με προβληματίζει. Εγώ τους το λέω σε όλους, γιατί πάντα με στέλνουν μηνύματα. Να ο Καρυπίδης, να το ένα. Ρε αφήστε ρε τον Καρυπίδη ρε. Ρε το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι είμαστε ο πέμπτος σύλλογος με τους πιο πολλούς οπαδούς και δεν έχει πλησιάσει ένας άνθρωπος να πάρει αυτή την ομάδα ρε, το καταλαβαίνετε. Εγώ θυμάμαι από μικρός λέγαμε η γωνία μαγαζί. Ποια γωνία μαγαζί ρε φίλε. Να μην πλησιάζει ούτε ένας. Δεν θέλει να πουλήσει. Να μην θέλει να πουλήσει. Δώσω στη μεγαλύτερη εταιρεία να πουλήσει την πώς τη λένε, παγκοσμίως που είναι, που βρίσκει επενδυτές. Δεν έχει πλησιάσει ούτε ένας. Δεν έχει βγει ούτε ένας να πει ότι ενδιαφέρθηκα. Δεν έχει τίποτα ρε φίλε σε αυτό το σωματείο. Τίποτα. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα ρε Δημήτρη. Είναι απίστευτα. Και εμείς ασχολούμαστε με τον Καρυπίδη. Ποιος Καρυπίδης ρε. Εδώ ρε δεν έρχεται άνθρωπος να πλησιάζει να πάρει την ΠΑΕΡΕ. Εγώ και θα σας πω μετά. Βγες και πες κάτι ένας και να πει ότι ο Καρυπίδης δεν με πούλησε την ομάδα και σε πω εγώ μετά που θα πάει ο Καρυπίδης.
0: Σε αφήνω Γιώργο. Καλημέρα. 5 λεπτά διαβάσουμε κανένα μηνύματα και μετά γραμμούρες από την ψελιά και μετά. Καλημέρα Δημήτρη, αν το σκεφτείς, γενικά είμαστε το ίδιο εργοθεατές σαν σύλλογος εδώ και 100 χρόνια. Μια ερώτηση αν θες απαντάς και θα σου πω γιατί, θα σου πω και γιατί να θες το μαγαζί, όχι το Λατράπ, το άλλο στην αλληγωνία το έχεις ακόμα, λέει. Όχι, δεν το έχω. Όχι. Το άλλο μαγαζί το ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια. Η παρουσία μου δεν διέρχεσε πολύ γιατί υπήρχε πολύ συγκεκριμένες διαφωνίες στον τρόπο λειτουργίας με τον άνθρωπο που ήμασταν μαζί. Οπότε μετά από 1,5 μήνα λύθηκε αυτή η συνεργασία πολύ γρήγορα χωρίς να πάρει σάρκα και οστά. Ποτέ ουσιαστικά έτσι, στο ξεκίνημά της σταμάτησε και αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ρωτάς. Τώρα το άλλο μαγαζί βασικά μετά από 3 χρόνια που είχε λειτουργήσει χωρίς εμένα άλλαξε και τρόπο λειτουργίας, άλλαξε, είναι φαγητό. Και ξαναστέλνω, ποια σφαγή ρε αδερφέ, ποια, μας έχετε ζαλίσει, μικραίνουμε την ομάδα μόνοι μας κάθε εβδομάδα, έχεις γίνει περίγελος ότι σε και κλαις για διατησία. Κώστα, χθες η διατησία δεν ήταν καλή. Χθες η διατησία είχε στο νου της να προστατεύσει συγκεκριμένη ομάδα. Θα θα μπορούσε να σφυρίξει δύο πραγματάκια που θα αλλάζαν και τη ροή του αγώνα. Αν ψυχρά και απομονωμένα δεις τις φάσεις στις οποίες δεματίζεται το Άρης, έχει δίκιο. Το θέμα είναι ότι αυτό που τονίζεις, που λες, μας έχετε ζαλίσει λέει, μικρά με την ομάδα μας κάθε εβδομάδα, έχει γίνει είναι αφορά όλους όσους νομίζουν ότι όλα είναι στον Άρη καλά επειδή εχθές εμφανίστηκε ο Ιταλός και έπαιξε τον δικό του ρόλο στα δεδομένα του αγώνα. Είδα χθες ένα βίντεο με μια πορεία που ενώσε εκεί μπροστά και τώρα αυτός που πανηγύριζε εκεί και φώναζε συστήματα πρέπει να ήταν κάποιος υπεύθυνος κάποιο. Δεν ξέρω τώρα αυτός τι είναι. Ναι, αυτό τι πορεία ήταν, είναι δικιά τους πρέπει να είναι η πορεία. Δεν καταλαβαίνω όμως για ποιο λόγο. Και τι ώρα ήταν αυτός, αυτό, πριν το παιχνίδι. Δεν ξέρω, βοήθησέ με λίγο. Εδώ διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός για διατησία, λέει. Εμείς τίποτα να κάνουμε, λέει, το εκεί. Ο Ολυμπιακός, κοίταξε τώρα, ο Ολυμπιακός είναι ένας τραγέλαφος κι αυτός. Και ο Ολυμπιακός. Είναι ωραία η πάσα αυτή με τον Ολυμπιακό. Καλά, όλες οι ομάδες που η εικόνα τους, το να φωνάζει για τη διατησία είναι ένα... Πάντα στην Ελλάδα θα φωνάζουν όλοι για διατησία. Είτε γιατί είναι πάρα πολύ καλοί και νιώθουν ότι τους κλέβει πραγματικά ένα πρωτάθλημα διατητής. Είτε γιατί είναι πάρα πολύ κακή η ομάδα γενικότερα και τους δίνει ευκαιρία δύο σφυρίγματα να πιαστούν από κάπου και να ρίξουν αλλού τη συζήτηση. Πάντα στην Ελλάδα θα φωνάζουν για διατησίες. Άλλες φορές δίκαια, άλλες φορές άδικα, άλλες φορές ξεχυλωμένα, άλλες φορές υπερβολικά. Κανείς δεν είναι στο mood να αφήσει τη διατησία στην άκρη. Έτσι. Κανείς στην Ελλάδα δεν το έχει αυτό. Όλοι θα φωνάζουν για τα πάντα. Το θέμα είναι το πόσο είσαι σε θέση να διαβάσεις την αλήθεια σου ο καθένας και να αξιολογήσεις τα δεδομένα σου άσχετα με το τι είδες ή τι δεν είδες σε διαιτητικό επίπεδο. Τώρα είναι και 9 η ώρα και ήθελα να κάνω μια, όσο γίνεται πιο μικρή αναφορά θα κάνω και θα πάμε στη διάλειμμα. Πώς το λένε. Ολυμπιακός πληρώνει το νόμο του ποδοσφαίρου. Παρόλο που έχει λεφτά, παρόλο που μπορεί να έχει πάρει παιχταράδες, παρόλο που... Πάντα στο ποδόσφαιρο πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις στο να δεις κάτι διαφορετικό από αυτό που επιβάλλει ο κανόνας. Μία εξαίρεση ήταν ο Ολυμπιακός του κόνφερες που κόντρα στην λογική του ποδοσφαίρου κατάφερε ένα συνοθήλευμα μέχρι τα Χριστούγεννα να παρουσιαστεί 100% αλλαγμένος και σοβαρός και πολύ καλός μετά τα Χριστούγεννα. Είναι κόντρα στη λογική του ποδοσφαίρου εκείνο που έχει γίνει εκείνη τη χρονιά. Η λογική του ποδοσφαίρου λέει αυτό που ζει τώρα ο Ολυμπιακός και η κάθε ομάδα που ζει. Όταν 15 Σεπτεμβρίου μου παίρνεις 5 και 6 παίκτες και 4 και συνδεκάδα σου και δεν έχεις κάνει τίποτα άλλο το καλοκαίρι, δεν έχεις δουλέψει τίποτα σε επίπεδο κόρμου, δεν έχεις βάλει καμιά προϋπόθεση να έχεις μια ομάδα που να έχει ταυτότητα και να έχει αρχή και τέλος και να ξέρει τι της γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα και για το Μαρινάκι που έχει τα λεφτά να πάρει από το ψηλό ράφι και έχει αυξάνει τις πιθανότητες στο να μην πληρώσει την κακή του λειτουργία. Ο Ολυμπιακός το πληρώνει και αυτό, και αυτός ακόμα. Αυτό το πράγμα, αν θα γίνει ομάδα, γιατί έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές θεωρητικά, έτσι, γιατί έχει δώσει χρήματα, θα γίνει ομάδα αργά. Βέβαια αυτοί πιστεύουν ότι μπορεί να παίρνουν και κάποια αποτελέσματα χωρίς ακόμα να γίνουν ομάδα και όταν γίνουν ομάδα ξέρω και εγώ να είναι διεκδικητικοί στους στόχους τους. Δεν ξεφεύγεις εύκολα από τον νόμο του ποδοσφαίρου. Πάντα θα υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις. Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Άντε να πάρουμε σε διαλυματάκι για να γυρίσουμε μετά με γραμμούλες και μηνυματάκια βέβαια.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Γιο, είμαι ο Ευγουάε και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.

0: 981-33-44-55 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
6: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
7: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
6: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
7: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
6: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
8: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
8: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
9: Μεϊμάρης.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Ποιος είδε το μεσημέρι τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ και δεν γκάβλωσε? Ποιος είδε αυτό το δύο το μπασκετικό και δεν κατάλαβε τι έρχεται? Ποιος είδε αυτό το παιχνίδι που θα ξαναπώ αυτό που λέω πάντα στα φιλικά, εγώ δεν τα δίνω τόσο έμφαση όσον αφορά τα αποτελέσματα και τα σκορ, αλλά η εικόνα είναι η εικόνα.
1: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά που τα πάντα γύρω μου.
0: Ποιος είδε αυτό το παιχνίδι και δεν συνειδητοποίησε το πόσο σωστά δουλεύει ο σύλλογος?
1: Και η μέρα χάραξε και η ματιά...
0: Ποιος έχει δει αυτό τον Έρε Ρόμπινσον και δεν κατάλαβε
1: μου άλλαξε και η μέρα...
0: τι έρχεται?

0: προσπαθήσω να βρω κάποιον που με έφερε λιγότερο ενθουσιασμό από όλους συγκρινόμενους. Ίσο και καλά να βρω κάποιον που λίγο είχε πιο... είμαι λίγο πιο φρεναρισμένος. Ίσως πήγαινε το βλέμμα μου στον Μπίρτς.
1: Χρόνια σε περίμενα.
0: Που τον βέβαια, για να μην για προλάβω μερικούς, συγκεκριμένα πράγματα κάνει ο Μπρίς στο γήπεδο, τα σκριναρίσματα και την αμυντική βοήθεια. Στο κομμάτι το επιθετικό δεν θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα βάλει 15 πόντους.

Ναι, δεν πρέπει να βρούμε μια χαρά. Δεν πρέπει να πούμε και ένα. Δεν πρέπει να πούμε και ένα ουφ οπαδικό.

0: έχει ανάγκη ο οπαδός, φιλαράκι μου, το έχει ανάγκη ο οπαδός και νομίζω όλοι μας, ξερέτου και εσύ και εγώ και όλοι μας, έχουμε ανάγκη να πούμε ένα οπαδικό ουφ και να απολαύσουμε αυτό που απολαμβάνουν οπαδοί άλλων ομάδων. Μια τρομερή ποιοτική ομάδα. Μια ομάδα που θα είναι family του σήματος που κουβαλάει. Μια ομάδα που θα έχει στόχους υψηλούς και όχι μίζερους. Μια ομάδα που θα θυμώνει όταν θα χάνει από τον Ερυθρό Αστέρα ή από την Μακάμπη, από τη Ζαλγύρης και δεν θα λέει «Α, έπαιξε καλά και έχασα λίγο». Μια ομάδα που θα φωνάζει γιατί της κλέψανε ένα σφύριγμα και της κλέψανε την... Η νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ και της κλέψανε την περίπτωση να μπουν στο Final Four της Ευρωλίγας. Μια ομάδα που ακόμα και όταν την κλέβουνε θα παίζει μπασκετάρα. Μια ομάδα η οποία θα την βλέπεις και θα είσαι περήφανος που τη βλέπεις. Μια ομάδα που θα σε βάλει σε συζητήσεις άλλου επίπεδου. Που θα σε κάνει ισότιμο συνομιλητή της απόλυτης βιτρίνας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μια ομάδα που ως οπαδί της πλέον θα πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα και όχι του Champions Cup ή του οποιοδήποτε άλλο θεσμού ή οποιοδήποτε ομάδας, γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει σε τι κατάσταση είναι το Μιλάνο, σε τι κατάσταση είναι ο Ερυθρός Αστέρας, σε τι κατάσταση είναι η Μακάμπη, σε τι κατάσταση είναι το Ντουμπάι, σε τι κατάσταση είναι η Φενέρ, σε τι κατάσταση είναι η Εφές, η Παρτιζάν, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Όταν παίρνεις έναν μπασκετμπολίστα που ήταν πολύ ψηλά στη λίστα του Γιασκεβίτσιου στη Φενέρ και του Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό και τον φέρνεις εσύ δίνοντας 2 εκατομμύρια ευρώ. Και τον απολαμβάνεις εσύ γιατί μιλάμε για παίχτη επίπεδου Final Four Ευρωλίγκα. Είσαι έτοιμος να δεις τα καλύτερα. Θα έρθουν και βραδιές στεναχώριας γιατί δεν γίνεται να μην γίνει αυτό. Δεν θα έχουμε μια επανάληψη της αυτοκρατορίας του ελληνικού μπάσκετ. Θα έχουμε μια ομαδάρα κυριολεκτικά που θα διεκδικεί τα πάντα ισότιμα με οποιοδήποτε άλλο σύλλογο στην Ευρώπη. Μπορεί η Ρέντα να μην είναι μαζί μας κάποιες βραδιές, μπορεί να είναι ο αντίπαλος καλύτερος κάποιες βραδιές, γιατί υπάρχουν εξίσου πολύ δυνατές ομάδες, ομαδάρες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Άρα επιτέλους θα πάρουμε σαν οπαδοί αυτό που αξίζουμε και επιτέλους θα δούμε την ομάδα μας με το βλέμμα που πρέπει να βλέπει ο παδός την ομάδα του. Με μοναδικό μέλημα αν ο Μπίρτζ είναι καλός και καλός για τα επίπεδα του Άρη και όχι άμα είναι απλά ένας θετικός παίχτης. Για τα επίπεδα του Άρη που φτιάχνεται και σχηματίζεται με συγκεκριμένο στόχο την κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Βέβαια θα μου πεις μπορεί να μην πάρεις πρωτάθλημα. Μπορεί. Ο Άρης είναι, και καλά το είπε ένας φίλος, ίσως είναι τα επόμενα χρόνια η Ατλέτικο Μαδρίτης του ισπανικού και ποδοσφαιρικού γίγνεσθε όσον αφορά τα προηγούμενα χρόνια και τι θέλω να πω. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έπαιξε τελικό Champions League. Θα μπορούσε για ένα σφύριγμα, μία φάση, μία λεπτομέρεια να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά στο Ισπανικό Πρωτάθλημα δεν μπορεί να είναι να αισθάνεται και φαβορίτα το πάρει. Έχει μπροστά της Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Την οποία Μπαρτσελόνα και Ρεάλ την κοιτάει στα μάτια. Την κοίταξε στα μάτια και το απέδειξε γιατί την Μπαρτσελόνα την απέκλεισε για μια 3-4 φορές. Και από τη Ρεάλ έχασε. Από τη Ρεάλ συνέχεια έχανε τη Ρεάλ, αλλά στη λεπτομέρεια και τη στερούσε και, και το Champions League. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έφτιαξε ένα ποδοσφαιρικό σύνολο που θα μπορούσε να πάει, να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αλλά στην Ισπανία έμεινε τρίτη. Δεν ξέρω αν θα μείνει τρίτος ή αν θα πάει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αν το πάρει του χρόνου, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια ή σε 5 χρόνια. Αλλά ξέρω ότι ο Άρης αδιαπραγμάτευτα και δεδομένα, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση, έτσι για να ξεκινούμαστε, γιατί αν χτύπα ξύλο ξυπνήσουμε αύριο και δούμε κάτι μεταφυσικό αρνητικά, μεταφυσικά αρνητικό, φυσικά μετά τα πράγματα είναι τελείως άλλα, έτσι. Αυτό ισχύει παντού. Και ο Ολυμπιακός, άμα φύγει ο Αγγελόπουλος τώρα, δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, πάρτε. Ο Παναθηναϊκός, όταν ο Γιαννακόπουλος σταμάτησε να βάζει λεφτά, δεν έκανε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ήταν 15ος. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτά. Οι ομάδες δεν πηγαίνουν εσάι μόνο από τις φανέλες τους σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν δεν μπουν τα χρήματα, δεν μπορεί να κουμπώσει και η φανέλα. Ο Άρης με τη νέα τάξη πραγμάτων, με το Ρίτσαρντ Σιάου στην κορυφή, είναι δεδομένο, αναφισβήτητο, ότι θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το τι θα πάρει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ και πώς θα εξαργυρωθεί αυτό σε τίτλους, κανείς δεν το ξέρει. Αυτό όμως που σίγουρα το ξέρουμε, είναι ότι οι νύχτες μας οι μπασκετικές πλέον θα έχουν υγεία. Υγεία και γκάβλα. Και στεναχώρια, γιατί θα χάσεις και ένα μεγάλο μάτς. Μπορεί να χάσεις από τον ΠΑΟΚ ένα ντέρμπι, γιατί και ο ΠΑΟΚ συμπτωματικά και αυτός έχει αλλάξει τα δικά του δεδομένα και αυτός κινείται σε ρυθμούς οικονομικού πλαισίου πολύ υψηλούς. Θα χάσεις ένα μάτς στο ΣΕΦ, μπορεί να έρθει στο Παλέ να σε πάρει και ένα μάτς Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι δεδομένη. Ο Άρης θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Όσο ξαναλέω, υπάρχει αυτή η οικονομική συνθήκη, έτσι. Μην βγει κανένας μια ξυπνάδα και πει «Άμα σταματήσει ο Σιάου, άμα σταματήσει ο Σιάου, θα ξαναπάμε εκεί στο να έχουμε στόχο να είμαστε στην εξάδα της Α1». Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν έρθει άλλος δηλαδή. Δηλαδή την Αμερική ανακαλύψατε. Να τον έχει γερό ο Θεός, το Ρίτσαρντ, και να κάτσει τον Άρη σε όλη τη ζωή. Να προσφέρει αυτά που μέχρι στιγμής έχει αρχίσει να πράττει και να τα πολλαπλασιάσει βέβαια με αιμονή να κάνει τον Άρη πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Ρόμπερσον Ερλ, όσο και αν ακούγεται βλασφημία, μου θυμίζει Τάρπλεϊ. Καλημέρα. Φυσικά και μου θυμίζει Τάρπλεϊ. Μία μίξη Τάρπλεϊ Ορτίθ. Τι άλλο μπορώ να βάλω, δεν ξέρω. Και μπέρι μπορώ να βάλω, ξέρω κι εγώ. Ο Δημήτρης, πω, έναν αυτοκράτορα που θα ζήσουμε φέτος. Όλοι είναι παιχτεράδες και έχουν ρόλους από τον πρώτο παιχνίδι. Και φανταστείτε να δεθεί η ομάδα. Όχι, δεν θα χάσουμε από κανένα φέτος, λέει ο Ντένις. Ντένις, καλά τα λες και μιλάς με την καρδιά. Θα κάνουμε ήττα. Θα κάνουμε και ήττες. Θα έρθουν σφαλιάρες. Υπάρχουν ομαδάρες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και υπάρχουν και ομαδάρες στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, ευτυχώς για εμάς, είναι πρωταγωνιστής σε μια τάξη πραγμάτων το οποία είναι πολύ κολακευτική για το ελληνικό μπάσκετ. Με δεδομένη τους δύο που έχουν εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο τα μπάτια τους, ήρθαμε εμείς στην σκηνή και ήρθαμε και με μια φανέλα η οποία τρομάζει. Να είμαστε δίκαιοι και να μην στρατοκαμιλίζουμε. Υπάρχει και η ομάδα του Τέλη Μιστακίδη, η οποία και αυτή κινείται σε πολύ οικονομικά δυνατά πλαίσια που αναφεσβήτητα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα κάνουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτοί. Τα Άρης ΠΑΟΚ που έρχονται, γιατί υπάρχει ένα άλλο το πίπερο σε αυτό, τα Άρης ΠΑΟΚ που έρχονται θα απασχολήσουν όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, όσο και να σας φαίνεται παράξενο ή τραβηγμένο, η μπασκετική Ευρώπη έχει το βλέμμα της στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχει το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη και για το άμεσο μέλλον EuroCup, αλλά και για τα επόμενα χρόνια για την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι σε διοικητικό τοπίο κάπου, αλλά όσο είναι αυτή εδώ, θα δούμε τρομερά πράγματα Και εμείς για την ομάδα μας και οποιοδήποτε άλλο για την ομάδα του, δεν ξέρω τι βλέπεις, έχει, δεν με νοιάζει. Θα έρθουν και είτε στο ΣΕΦ, θα έρθουν και είτε στο ΆΚΑ, θα έρθουν νίκες και στο ΣΕΦ, θα έρθει και νίκη στο ΆΚΑ, θα έρθει και νίκη στην Πηλαία, θα έρθει και ήττα από τον συμπολίτη, θα έρθει και μια ήττα από την Μπαχτσασιχίρη. Μπορεί να κερδίσουμε την Μπαχτσασιχίρη, να την κερδίσουμε και στην Τουρκία. Αλλά ο Άρης θα είναι στη βιτρίνα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Διεκδικητικός, κυριαρχικός και ισότιμος διεκδικητής των πάντων. Μία λεπτομέρεια υπέρ, μία λεπτομέρεια κατά. Δεν θα έχουμε εποχή 90 που ο Άρης έκανε πλάκα με όλους. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχει πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό όμως εμένα δεν με ενοχλεί, ούτε με τρομάζει. Γιατί όταν μιλάμε για τον Άρη, ξέρουν και οι αντίπαλοι μας ότι μισό βήμα μπροστά πάντα θα είναι ο Άρης στην ψυχολογία και τη δικιά τους. Άσε τη δικιά μας. Εμείς είμαστε Κεριανοί και λέμε δεν βλέπουμε κανέναν. Αλλά και οι ίδιοι τους το ξέρουν. Και ας είναι και ο παδί του Ολυμπιακού και ας είναι και ο παδί του Παναθηναϊκού, καλά για τους άλλους δεν τους συζητάμε, έχουν μέσα τους ένα αιώνιο κόμπλεξ. Ακόμα και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που έχουν και την δύναμη της επιτυχίας που έχουν περάσει αυτά τα 20 χρόνια και της κατάκτησης των πάντων, ακόμα και αυτοί αλλιώς είναι να αντιμετωπίσουν. Μην πάτε μακριά. Ανεβαίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αναρριχώνται δύο ομάδες στα θέσεις της Θεσσαλονίκης. Και αρχίζουν και κοιτάνε στα μάτια τους πάντες. Πιο πολύ σημασία δίνουν τον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Πιο πολύ από ψυχολογικά έχουν ένα σφίξιμο και ένα άγχος το μάτς με τον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Άρης είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι ο Άρης και κουβαλάει και ένα brand name το οποίο λίγες ομάδες στην Ευρώπη το κουβαλάνε. Αυτά είναι δεδομένα, αναφεσβήτητα, τα ξέρουν εχθροί και φίλοι. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο μας ικανοποιεί αφάνταστα είναι ότι στο παρκέ βλέπουμε έναν προπονητή που ξέρει τι του γίνεται, έναν προπονητή που ξέρει τι έχει πάρει, έναν προπονητή που είναι όλες του οι παίκτες επιλογή του, έναν προπονητή που είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο στον Άρη αρχίσει και να δίνει ρόλους και έναν προπονητή που μέσα σε 3-4-5 μέρες έδωσε το στίγμα του για το τι θα ακολουθήσει. Ο Άρης έχει την τύχη, γιατί για μένα είναι πραγματικά το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έφερε ο Άρης και νομίζω είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά τα επόμενα χρόνια, είναι το συμβόλαιο του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε μόνο είναι να απολαύσουμε τη συνέχεια. Δεν νομίζω ότι καμιά... Είναι φορές που θυμάσαι, επιτέλους θυμάσαι, για ποιο λόγο είσαι οπαδός. Γιατί στον Άρη τον ποδοσφαιρικό έχουμε ξεχάσει τις οπαδικές συμπεριφορές και ενασχολήσεις και συζητήσεις που είχαμε από το σχολείο. Γινόμαστε λογιστές, γινόμαστε detective, γινόμαστε οικονομολόγοι, γινόμαστε manager, γινόμαστε... Δεν ξέρω τι γινόμαστε. Τα πάντα γινόμαστε στο ποδοσφαιρικό Άρη τα τελευταία 40 χρόνια. Πες και ότι όπου παίζει ο Άρης ή κερδίζει εντυπώσεις αναφέρουν με τακτική συνέπεια και το όνομα των απέναντι ώστε να δώσουν αξία σε αυτούς, ήμαρτον δηλαδή. Ναι, ο Μπίτς θα βελτιωθεί πάρα πολύ, μην βιάζεσαι. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, έχουν μπει στη συζήτηση. Δεν μας αφορά εμάς το ότι έχουν μπει στη συζήτηση και, θα φτιάξουν και αυτοί μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Δεν μας αφορά. Ο Άρης από τη στιγμή που είναι αυτό που βλέπουμε δεν θα ασχοληθεί με καμία άλλη ομάδα. Θα σεβαστεί οποιαδήποτε άλλη ομάδα σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά είναι ο Άρης. Και ο Άρης που θα έχει το βλέμμα του και τον αυτοσκοπό ένα και μοναδικό πράγμα. Την κατάκτηση των πάντων. Όποιον διοργανώσεων συμμετέχει, ο Άρης θέλει να τις κερδίζει. Θα θέλει να τις κερδίζει όλες. Δεν θα τα καταφέρνει σε όλα. Αλλά θα το επιβάλλει η αξία του, θα το επιβάλλει η εικόνα του, θα το επιτρέπει η εικόνα του να διεκδικεί τα πάντα. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι σε μια εκτόξευση. Και το ελληνικό μπάσκετ. Όλοι βάζουν χρήματα από παντού. Λογικό είναι να έχεις απέναντί σου βραδιές μπασκετικές απέναντι σε ομάδες οι οποίοι θα, είναι, θα σε κοιτάνε στα μάτια, αλλά θα τους κοιτάς και εσύ στα μάτια. Μετά είναι και η στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα σουτ μπορεί να μπει, ένα σουτ μπορεί να χαθεί. Το τελευταίο σουτ μπορεί να μην σε κάνει το κέφι άλλες φορές, άλλες φορές θα το κάνει. Αλλά όταν είσαι συνέχεια εκεί, συνέχεια πρωταγωνιστής, θα πάρεις. Δεν γίνεται να μην πάρεις. Θα πάρεις. Θα πάρεις και το διπλό στο σεφ, θα πάρεις και το κύπελο, θα πάρεις και το Eurocup, θα πάρεις. Και αν το χάσεις, θα το πάρεις του χρόνου. Και στην Ευρωλίγα θα μπεις. Θέλουν, δεν θέλουν, εχθροί και φίλοι, ο Άρης του χρόνου θα είναι Ευρωλίγα. Και θα πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγα. Δεν θα κάνει και απόλυτο. Εδώ ο άλλος βγαίνει πρώτος στην Ευρωλίγα και έχει 12-13 ήττες. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν παίζεις μόνος σου. Καλημέρα Δημήτρη από Νέα Μαρμαρά. Μίτσο, μην ξεχνάμε εκτός του Kill Bill και τη μεγάλη προσφορά του Ζήση. Για το Ζήση, Τάσο, είμαι. Δεν ξέρω, πρέπει να βάζουμε ξανά εκπομπές. Να πάμε ένα χρόνο πίσω. Όταν ήρθε ο Νίκος ο Ζήσης και τον πρώτο καιρό που αμφισβητήθηκε για τις επιλογές του, είχα κάνει αρκετές αναφορές εδώ και μάλιστα πολλές φορές προβληματιζόμουν αν πρέπει να το κάνω, γιατί καμιά φορά παρεξηγήσει κιόλας. Ο Νίκος ο Ζήσης είναι ένα κόσμημα του ελληνικού μπάσκετ. Και αυτό δεν το λέω εγώ γιατί έτσι είναι φίλος μου, δεν ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, δεν έχω καμία. Πριν εκφραστώ για κάποιον, ψάχνω πολύ και τα πάντα και σε όλα του τα επίπεδα και σε όλες τις εκφράσεις και σε όλες τις λειτουργίες και σε όλη τη γη μπορεί να ψάξω για το τι ισχύει για αυτόν τον άνθρωπο πέρα από αυτά τα οποία τα πρώτα ξέρουμε εμείς. Ο Νίκος Ζήσης είναι ένα κόσμημα του ελληνικού μπάσκετ και ένα κόσμημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Για μένα ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου ότι ο Άρης έκανε λάθος με αυτή την επιλογή. Πρέπει να προφυλαχτεί σαν κόρη οφθαλμού και αυτός και ο Βασίλης Σπανούλης. Το δίδυμο αυτών των παιδιών για μένα είναι η απόλυτη βάση για την επιτυχία, για τις επιτυχίες που έρχονται. Ο Άρης είναι σε πολύ καλά χέρια, σε πάρα πολύ καλά χέρια, σε καλύτερα δεν θα μπορούσε να είναι. Όταν φεύγουν άνθρωποι, για να καταλάβετε, όταν φεύγει ο Αγγέλου, που περιμένεις όταν, να φύγει, όταν φεύγει ένας άνθρωπος και χάνει και τη δουλειά του, να πει και μια κουβέντα η οποία απέναντι σε κάποιους που πρωταγωνιστούν σε αυτή την εξέλιξη. Και αν δεν μπει, τουλάχιστον να μην τους εκθιάσει. Όταν φεύγει ο Αγγέλου και λέει ο Άρης είναι στα καλύτερα χέρια που θα μπορούσε να είναι, και όταν αυτά τα χέρια τα οποία υμνή ήταν αυτά που πρωταγωνιστήσανε στο να μην είναι ο Αγγέλης τον Άρη, καταλαβαίνεις πόσο πολύ τα πράγματα είναι σε βαθμό που θα ήθελες να είναι. Α, γι' αυτό το έγραψες, επειδή θυμάστε τις εκπομπές. Ήμουν πολύ προβληματισμένος τότε για το αν κάνω καλά, γιατί λέω θα παραμηνευτούμε στο τέλος, αλλά ήμουνα όσο προβληματισμένος ήμουν για το αν πρέπει να το κάνω, τόσο σίγουρος ήμουν ότι θα. Για αυτά που έλεγα. Αλλά εντάξει. Ρισκάρουμε όλη στη ζωή μας. Μιτσάρα, ή διάβαζε όλα, ή δεν είναι. Καλημέρα, Μιτσάρα. Τρία πράγματα. Ναι, ήταν κόκκινη εκεί στον Γκένι, είτε στο Γκένι είτε στο Ζαφύρι. Αλλά αυτό με Καρυπίδη δεν αλλάζει. Οπότε είναι αναμενόμενο. Εντάξει. Κοίταξε, Ιωάννη, εδώ. Με Καρυπίδη δεν αλλάζει. Ο Άρης δεν είχε ποτέ παράγοντα που να έχει απαντήσεις σε αυτά τα φαινόμενα τύπου που δεν βγήκαν οι κόκκινες. Και όταν λέμε κατά καιρούς, πάντα έλεγα, πάντα λέμε εμείς στις διοικήσεις και πριν Καρυπίδη και στον Καρυπίδη τώρα, ότι είσαι λίγος, ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ότι δεν. Παιδιά, τι εννοείται να κάνει κάτι ο Καρυπίδης? Ή ο Σκόρδας ή ο Θανασιάδης, ή ο Γράντας ή ο Δασιγέννης, ή ο. Δεν ξέρω ποιος άλλος. Να πάω πόσο χρόνια πίσω. Κανένας πλην του Δημήτρη Κοντομινά δεν είναι δυνατόν να κάνει τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Τίποτα! Τίποτα! Αν κάποιος κάνει κάτι σε αυτό το κομμάτι χωρίς να λέγεται Δημήτρης Κοντομινάς ή χωρίς να είναι ο Ιβάν Σαββίδης ή χωρίς να είναι ο Μαρινάκης ή χωρίς να είναι ο Λαφούζος ή χωρίς να είναι ο Ηλιόπουλος, αν κάποιος σου φέρει κάτι θετικό στα μάτια σου σε αυτό, να μην είσαι πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω τώρα αν καταλάβετε τι λέω, θα το ξαναπώ λίγο για να το εμπεδώσετε. Αν υπάρχει πρόεδρος, που δεν είναι ο Δημήτρης Κοντομινάς οικονομικά και δεν είναι κανένας από αυτούς τους τέσσερις που ξέρουμε ή κανένας Μυτιλινέος, ξέρω κι εγώ, να μην έχει την οικονομική δύναμη, την αναμφισβήτητη και την κοινωνική διάσταση με την παρουσία του στην ελληνική κοινωνία. Είναι δηλαδή ο Σκόρδας. Είναι ο Καρυπίδης, είναι ο Αθανασιάδης, είναι ο Γράντας, είναι ο Δασιγέννης, είναι ο Ιωαννίδης, είναι ο Χατζηθανασίου, είναι ένας ο οποίος δεν έχει οικονομική δυνατότητα. Τεράστια. Και καταφέρνει σε ένα ΠΑΟΚ-Άρης να σφάξει τον ΠΑΟΚ. Του Σαββίδη. Μην είστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Συνολικότερα. Αν το δείτε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Μη σας ενθουσιάζει αυτό. Αν συμβαίνει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Πρέπει να το εμπεδώσετε λίγο. Εγώ δεν απαιτώ από τον Θόδωρο Καρυπίδη και από κανένα παράγοντα του Άρη να δώσει λύσεις σε αυτό. Δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Ξεχάστε το. Αν βρει λύσεις σε αυτό, θα είναι με τρόπο που θα προσβάλλει την ομάδα σου. Ο Άρης του Δημήτρη Κοντομινά μπορούσε να δώσει λύσεις αυτό, χωρίς να προσβάλλει την ομάδα σου. Ο μοναδικός κοινωνικά και οικονομικά που μπορούσε να δώσει λύσεις από αυτούς που προεδρεύσαν στον Άρη. Κανένας άλλος δεν μπορούσε να δώσει λύσεις. Αλλά αυτός δεν ήθελε. Τι να κάνουμε τώρα. Γενικότερα, αυτό το... αυτό το πρόβλημα που έχει ο Άρης δεν μπορεί να το λύσει κανένας Καρυπίδης με τρόπο που να ικανοποιεί εμένα. Μπορεί να το λύσει κάποιος Καρυπίδης, αλλά όχι με τρόπο που θα ικανοποιεί. Μπορεί να πάρουμε και μια καλή διατησία σε ένα Ολυμπιακό Άρης, σε ένα Παναθηναϊκό Άρης, σε ένα ΑΕΚ Άρης, σε ένα ΠΑΟΚ Άρης. Μπορεί να πάρουμε μια καλή διατησία. Δεν θα είναι και πολύ ευχάριστο. Η ομάδα μπάζει στο κέντρο, δεν υπάρχει αμυντικά χαφ, αλήθεια είναι αυτό, που να μην περνάει τίποτα και να απελευθερώσει και το Ράσιτς. Παίχτης Μπασίλου δεν υπάρχει. Ο καλός ο παίχτης φαίνεται κατευθείαν, όχι μετά από ετοιμασία και τέσσερις αγώνες. Σωστό. Η ομάδα είναι μπερδεμένη πνευματικά και αγωνιστικά. Εχτές πνευματικά δεν ήταν άσχημα προετοιμασμένη. Εχτές, μόνο χτες. Για χτες μιλάω. Ιωάννη. Ναι, αλλά στην πιο επόμενη μέρα, Χατζή, δίπλα θα έχουν Σαββίδη με καινούριο γήπεδο. Φυσικά. Εννοείται. Κάποια στιγμή και εμείς με τον καλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών, με τον καλύτερο ποδοσφαιρικό πλάνο, άστο αδερφέ, δεν υπάρχει σωτηρία. Παιδιά, δεν μπορεί να έχει ο Άρης μέλλον με τον συγκεκριμένο μαζί. Ιωάννη, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω γιατί το κουράζει. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Δεν μπορεί ο Άρης να βλέπει τον εαυτό του όπως θέλει να το βλέπει ο παδός του, τέλος πάντων, το επόμενο, εάν δεν αλλάξει κάτι διοικητικά. Τι, έχεις καθόλου, δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να το... Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι αδύνατον ο Άρης να περιμένει να αλλάξει επίπεδο με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Μπορεί να περιμένει να πάρει μια βραδιά. Μπορεί να περιμένει τη στιγμή του. Μπορεί να περιμένει να κάνει, όπως έγινε πρόπερση, τρία μάτς ήταν τα ζητούμενα. Τα δύο με την ΑΕΚ τα πήραμε. Κύπελο είναι, δύο σοπαλίες κάναμε. Πήραμε μια πρόκληση στα πέναλτι. Έπιασε ο Κουέστα ένα πέναλτι παραπάνω. Είναι το να προκριθεί μια ομάδα σε ένα τέτοιο ζευγάρι, δεν είναι και φαντασιοπλεξία. Ο Άρης δεν είναι και η χειρότερη ομάδα της Ελλάδος. Είναι μια ομάδα που έγινε σε ένα σχετικά ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο μπορεί να ελπίζει ότι θα πάρει ένα μάτς. Το έκανε με την ΑΕΚ, πήρε μια πρόκληση, δύο παιχνίδια έπαιξε. Και ένα τρίτο παιχνίδι ήταν αυτό με τον Παναθηναϊκό. Ήρθε και η ρέντα ότι παίζαμε με τον Πανετολικό και με την Νίκη Βόλο και με το Κοκκινόχωμα μέχρι να φτάσουμε στον τελικό. Και ήταν τρία μάτς. 2 με την ΑΕΚ, 1 με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί, το περιμένει, τη στιγμή. Δεν θα αλλάξει κάτι στην ιστορία τώρα. Θα αλλάξει ότι θα σουρώσουμε από τη χαρά μας, αυτό θα αλλάξει. Και θα πανηγυρίσουμε και μερικοί θα πάνε τον, πάνε αγκαλιά τον Θόδωρο Γαρυπίδη, θα τον πάνε στο Λευκό Πύργο, θα του κάνουν και ένα σπίτι, αν μένει εκεί πέρα και θα το λένε ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Καλά, το λένε ούτως ή άλλως τώρα. Α, θα το λένε και μετά με ένα υποτίθεται επιχείρημα. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει ο Άλλες. Δεν μπορεί ο Άλλες να, με τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή τα διοικητικά, να ξεκινήσει μία χρονιά ισότιμος διοικητής των πάντων. Αυτό δηλαδή που κάνει τον μπάσκετ. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι δύο ανώμια πράγματα. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι δύο άλλα τέτοια. Είμαστε μάρτυρες. Είμαστε ο μολονδικός λαός. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος. Σημαντικός εννοώ. Είμαστε ο μολονδικός λαός που είμαστε μάρτυρες δύο καταστάσεων που είναι εκ διαμέτρου από το πρωί μέχρι το βράδυ εντελώς αντίθετες. Εντάξει, πρέπει να... πρέπει να το... κάποιος να μας κάνει, παιδί μου, ένα τεστ, να μας τεστάρει. Να δείτε... Να δει πώς θα αντιδράνε αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό, πώς θα αντιδράνε σε αυτό. Α, εντάξει, οκ. Okay. Από εκεί πέρα όμως δεν σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει η συνθήκη αυτή που να ελπίζεις σε τρομερά πράγματα, ότι θα παρατήσεις εσύ σαν οπαδό την ομάδα ή ότι θα τη γυρίσεις την πλάτη ή ότι θα την πολεμήσεις ή όλα αυτά. Είσαι εκεί δίπλα της, οπαδός είσαι. Είσαι εκεί δίπλα της να φωνάζεις ένα Άρη όσο γίνεται πιο δυνατά με την ψυχή σου για να καταφέρει να παίρνει κάποιους βαθμούς έστω και βραχίας διάρκειας. Και στιγμές. Χτες, ας πούμε, θα χαιρόμασταν να με κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ. Τι θα λυνόταν τα προβλήματά μας, έτσι νομίζετε. Δεν. Η λεπτομέρεια ήταν τον Άρη. Και το, αντί να γίνει 2-0 από το πουθενά, γινόταν 0-1. Δηλαδή πήγαινε το μάτσο 0-1. Νομίζετε ότι ο Άρης θα έμπαινε αμέσως στο κλαμπ των απόλυτων πρωταγωνιστών του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί θα κέρδιζε αυτό το μετριοκακό ΠΑΟΚ? Βέβαια κάποιοι το πιστεύανε. Ναι, εγώ δεν το πίστευα. Τι θα κάνουμε τώρα. Βέβαια, εντάξει. Ανέα είναι. Μπασιρού. Ναι, αλλά στην επιόμενη. Ναι. Μπασιρού. Ωραία. Παίκτη που πέρσι μια ολόκληρη χρονιά στην Τουρκία ως αμυντικό χαφ δεν είχε μια κίτρινη κάρτα. Μια κίτρινη ρεσί, το αμυντικό χαφ πλάνο. Πού τα βρίσκεται αυτά. Καλά. Καλή εβδομάδα, τρίτη σερία, αποτυχημένη εμφάνιση. Έχονται δύο μάτς που τα κρίνουν. Η εμφάνιση στην Τούμπα δεν ήταν τόσο κακή για να απομονωμένα να πεις ότι δεν βλεπόταν η ομάδα ή πονέσαν τα μάτια μας ή οτιδήποτε. Είχε ο Άρης την διάθεση, είχε τη συγκέντρωση, είχε μια εικόνα που έλεγες ότι συνολικά τον επιτρέπει να ελπίζει σε κάτι. Ήρθανε κάποια ατομικά λάθη, Βασιρού ήταν σε τρομερά κακή μέρα, έκανε τα δώρα του, το εκμεταλλεύτηκαν οι άλλοι φυσικά, τι θα πούνε, όχι, και έγινε αυτό που έγινε. Έφυγε στο ημίχρονο με 2-0 χωρίς κανένα λόγο. Καλημέρα Χάτση. Τον Γαρυπίδη τον κατηγορούμε για έλλειψη στόπερ αριστερού, εξτρέμ και μέσου αμυντικού. Για τη διατησία δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε και είμαι περήφανος που αναγκάζονται να μας φάζουν. Καλά Γιώργο, το μας αναγκάζουν να σφάξουν. Έτσι όπως το λες, λες και είμαστε η ομαδάρα που αναγκάζονται να μας φάζουν. Είναι μια κακή ομάδα που θα σφάξουν οποιοδήποτε προκειμένου να μην φανεί το πόσο κακή είναι. Μην το διαβάζετε λάθος. Δεν αναγκάστηκα να σφάξουν εμάς γιατί εμείς είμαστε η ομαδάρα. Αυτά τα λάθη δεν θέλω να τα δω. Δεν είναι ο Άρης που τρομάζει και αναγκάστηκα να μας φάξουν. Αν νομίζετε ότι ο Άρης είναι η ομάδα που τρομάζει και ότι όλο το σύστημα έχει βαλθεί να μας σταματήσει και μας σταματάει μόνο με διατησία, είσαστε πολύ λάθος. Θετική εμφάνιση μπορούσε να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα αν η τύχη ήταν με το μέρος μας, αν ο Ιταλός είχε άλλη άποψη. Συμφωνώ σε αυτά, αλλά δεν είμαστε η ομάδα που τρομάζει και ότι όλη η γη γίνεται γύρω από μας και πώς θα μας σταματήσουν. Μην τρελαίνεστε. Αν είσαι σε αυτό το mood, είσαι σε λάθος mood. Δεν είναι ο Άρης αυτή η ομάδα, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν εμφανίστηκε κάποιος μεγάλος παράγοντας, μάλλον το ελληνικό ποδόσφαιρο κάνει τα πάντα να μην εμφανιστεί. Δεν ξέρω άμα κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα πάντα να μην εμφανιστεί ή τα κάνουν άλλοι τα πάντα να μην εμφανιστεί. Δεν ξέρω αν φταίει. Άμα το ελληνικό ποδόσφαιρο έκανε τα πάντα να μην εμφανιστεί άνθρωπος τον Άρη, δεν είμαι σε αυτό το mood. Οκ, Γιώργο. θα έκανε τα πάντα να μην εμφανιστεί και άνθρωπος στο μπάσκετ του Άρη. Δεν ξέρω αν το ότι δεν εμφανίζεται στα δικά μας μάτια άνθρωπος για τον ποδοσφαιρικό Άρη τόσα χρόνια, αν είναι αποτέλεσμα των κακών εχθρών του Άρη που απλά δεν θέλουν. Δηλαδή, αυτοί οι εχθροί του Άρη θέλανε να εμφανιστεί ο Σαββίδης στη ζωή τους. Δεν έτσι, το καταλαβαίνω αυτό. Θέλανε να εμφανιστεί ένας άνθρωπος που θα τους κοιτάξει στα μάτια, γιατί δεν το αποτρέψανε. Αυτοί που αποτρέπουν τον μεγάλο που δεν εμφανίζεται, γιατί τον αποτρέπουν αυτοί. Σας έχω ξαναπεί ότι το ότι δεν εμφανίζεται άνθρωπος στον Άρη όλες αυτές τις δεκαετίες, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, γιατί δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω ονόματα και διευθύνσεις, δυστυχώς, με μεγάλα γράμματα, δυστυχώς, θεωρώ ότι η πηγή της αρνητικής αυτής πραγματικότητας, η αιτία αυτή, πρέπει να αναζητήσουμε μέσα στον ίδιο τον Άρη. Και δυστυχώς δεν μιλάμε για μια κατάσταση μόνο μιας εποχής, πολλών εποχών. Αυτό είναι το χειρότερο. Και είναι πολύ ανησυχητικό. Έχει δομηθεί έτσι ο Άρης και έτσι πηγαίνει η φάση και αυτό μάλλον δυστυχώς κληρονομείται ότι μια χαρά είμαστε. Μάλλον το μεταφέρεται από γενιά σε γενιά αυτό το μια χαρά είμαστε. Δεν είναι μια αίσθηση που έχω μόνο τώρα, γιατί εγώ είμαι και αντικαρυπηδικός, είμαι και τέτοιο, εγώ μόνο τον καρυπίδι. Συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά θεωρώ ότι, ξαναλέω χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, ότι το ότι δεν εμφανίζεται άνθρωπος στον Άρη, μου είναι πάρα πολύ παράξενο. Το ότι στα μάτια μας μπροστά δεν έχει εμφανιστεί κάποιος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Άρης του μισού εκατομμυρίου κόσμου λαού, ο Άρης του κοινωνικό φαινόμενο, το αθλητικό κοινωνικό φαινόμενο, αθλητικά κοινωνικό φαινόμενο της Ελλάδος, ο Άρης που δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδος που να μην έχει αριανό, ο Άρης που έχει βάλει σφραγίδα. Θα μου πεις το μπάσκετ, γιατί ποια η διαφορά? Άμα ο Άρης ήταν μικρό μέγεθος και αντιεμπορικός, δεν θα μπορούσε να βάλει ούτε στο μπάσκετ. Γιατί έβαλε. Και αντί ήταν ο Γκάρης και ο Γιαννάκης, λες μια γενιά. Μα δεν ήταν μια γενιά. Και πριν τον Γκάρη Γιαννάκη ήταν και μετά ήταν και τώρα θα είναι και μετά θα είναι. Και ήρθε στον Άρη ένας τέτοιος. Δηλαδή τι, και ήρθε στον Άρη σε ένα άθλημα το οποίο, ας το πούμε, έχει λιγότερα έσοδα από το ποδόσφαιρο. Είναι αδυσυγκρινόμενα, άμα βάλουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το ποδόσφαιρο είναι πιο ελκυστικό σαν επένδυση από το μπάσκετ. Δεν μπορείς να κρίνεις ότι σε ένα γήπεδο 5.000 θέσεων, 5.5-6 θα γίνει τώρα, ότι με γήπεδο 6.000 θέσεων και μετά χωρίς να υπάρχουν και Champions League, χωρίς να υπάρχουν τηλεοπτικά, χωρίς τίποτα, ήρθα στον Άρη. Και στον Άρη που έχει την ίδιο κόσμο, στο ποδόσφαιρο που έχει τηλεοπτικά, που έχει 20.000 θέσεις γήπεδο, που έχει και δεν έχετε κανένας. Αλλά επιτρέψτε με αυτή την πραγματικότητα να πιθανολογήσω, δεν το γνωρίζω, αν το γνώριζα να είστε σίγουρο θα το έλεγα, αν ήξερα ονόματα και διευθύνσεις, από το 1990 μέχρι το 2026, και δυστυχώς δεν είναι ένας. Αυτό μάλλον μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Γενιά σε γενιά μυαλών. Μυαλών. Και ανθρώπων που μια χαρά είμαστε, παιδιά. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Εγώ πάντως, παιδί, συνήθως δεν θέλω πάντα να ασχολούμαι με τους άλλους και πάντα κοιτάω πιο κοντά μου, θεωρώ ότι το πρόβλημα που δεν εμφανίζεται άνθρωπος στο ποδόσφαιρο είναι μέσα από τον ίδιο τον Άρη. Και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κατάσταση. Ήταν, είναι και ίσως και θα είναι συνέχεια μέσα στον ίδιο τον Άρη και δεν είναι η απάντησή του σε ένα πρόσωπο. Δεν είναι ο Κώστας, ο Δημήτρης, ο Λευτέρης, ο Γιώργος, ο Θανάσης, ο Άκης. Δεν είναι ένας το πρόβλημα. Είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία και το πώς είναι δομημένος ο ποδοσφαιρικός Άρης και το πώς λειτουργεί ο καθένας όταν έρθει η ώρα να λειτουργήσει. Μάλλον ζηλεύουνε. Σου λέει γιατί όχι και εγώ. Και γιατί να απελευθερωθεί αυτό το σύλλογος και να πάει αλλού. Δεν είναι, παιδιά, η φανέλα πιο βαριά. Η φανέλα, λέμε για τη φανέλα πιο βαριά, λέει ο Γιουργάκης. Η φανέλα πιο βαριά. Παιδιά, εντάξει, υπάρχει αυτό. Άντε, να το δεχτούμε. Η φανέλα πιο βαριά. Δεν μπορεί, δεν γίνεται να... Ωραία. Ξαναλέω, γιατί το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Οι πέντε θέσεις, δηλαδή ο Όφη έχει βαριά φανέλα. Θα μου πεις, ο Όφη δεν πήγε ένας μεγάλο επενδυτής. Όχι. Τι θέλω να πω τώρα. Δεν γίνεται να έχεις μία κενή θέση. Κενή θέση. Κενή, κενή. Την οποία την καταλαμβάνεις εσύ. Είναι κενή, αλλά είσαι εσύ γιατί δεν υπάρχει πέμπτος πλούσιος. Αν υπήρχε πέμπτος πλούσιος θα ήταν αυτός. Χωρίς κανένα πλούσιο είσαι εσύ. Και η πέμπτη αυτή θέση, τέλος πάντων, δεν είναι αδιάφορη οικονομικά. Είναι ικανή να σε έχει μέσα στο μέλι. Αυτή η θέση που την κατέχεις ούτως ή άλλως δεν μπορεί να είναι αδιάφορη για τους πλούσιους όλου του πλανήτη. Γιατί είσαι η βαριά φανέλα τελικά εσύ. Για να καταλάβεις αυτή την θέση που θα σε εκτοξεύσει, γιατί άμα ξεκινήσεις από εκεί μετά δεν θα έχεις περιορισμό. Αν κινείσαι ως ισότιμος και εσύ μετά πλέον. Έχει πέντε θέσεις το ελληνικό ποδόσφαιρο που οδηγούν στο φως του ευρώ. Οι τέσσερις είναι κατελημένες από και από μεγάλα brand name, αλλά πλούσιους. Γιατί τι μεγάλα, αν είχα εγώ τον Ολυμπιακό, δεν έγινε τα δουλειά. Η πέμπτη θέση την έχεις εσύ, γιατί εσύ το έχεις το εξορισμού είσαι εκεί. Και για να πιστώσουμε και στην θητεία του Θάδου Καμίνη, που ξεχάσουμε, σε φροντίζει να είσαι πιο συνεπής εκεί. Ωραία. Μια, εντάξει. Δεν σημαίνει κάτι. Αν δεν συνοδευτεί με εικόνα αντάξια των άλλων τέσσερις. Κάποιος θα είναι πέμπτος. Και σε καβάντζο, σε Όφη, δεν σε πέρασε, σε πήρε το κύπελο, έγινε αυτό, πήγε στο Europa League και δεν... Εντάξει, βέβαια τώρα ο Όφη, βέβαια, χωρίς να, να έχει το πλούσιο, μπορεί να... Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε τώρα και με τον άλλο δρόμο, ότι... Αν λειτουργήσει σωστά και εκμεταλλευτεί την συγκυρία, μπορεί να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα του μέσα από την μεγάλωμα του σαν σύλλογος και σαν οικονομικό μέγεθος, μέσα από τα έσοδα που προσφέρει το ίδιο το ποδόσφαιρο. Ο Άρης στην θέση είναι η βαριά φανέλα για το πρώτο ζητούμενο. Που λέτε δεν έχει φανέλα. Μα το πρώτο ζητούμενο δεν είναι να πάει στο πρωτάθλημα. Το πρώτο ζητούμενο είναι να είσαι στην πεντάδα, αλλά να είσαι. Όχι να, απλά να υπάρχεις, να είσαι πρωταγωνιστικά στην πεντάδα. Να είσαι η ομάδα η οποία θα κάνει 10 ευρωπαϊκά μάτς. Να είσαι η ομάδα που θα πας και θα είσαι σε οικονομικό επίπεδο κοντά με τους τέσσερις. Όχι απλά πρέπει να είναι κάποιος πέμπτος. Και ποιος θα είναι πέμπτος, αφού δεν υπάρχει κανένας πλούσιος, Μετά πάμε στην ομάδα. Η ομάδα, ο Άρης θα είναι. Ποιος θα είναι. Άμα δεν υπάρχει κανένας πλούσιος, ο Άρης θα είναι. Δεν θα κάνουμε τώρα. Θα είναι κανένας άλλος. Πώς θα γίνει τώρα. Αλλά τι. Εφόσον κάνει και τα αυτονόητα, ο Θόδωρος Καρυπίδης θα κάνει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα κάνει, ώστε να μην χάσει την ομάδα στην πέμπτη θέση. Βέβαια θα μου πεις, υπήρχαν και τα χειρότερα. Υπήρχαν και άλλα. Είναι και αυτό που λέμε τώρα η σύγκριση. Και αυτό για τον καλύτερο πρόεδρο των εποχών, τώρα που το θυμήθηκα, γιατί που λέμε συνέχεια. Και πάντα με ρωτάνε, έχεις κάποιον καλύτερο. Παιδιά, πριν εμφανιστεί ο Θόδωρος Καρυπίδης, ποιος ήταν ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Θέλετε να με πείτε λίγο. Θα υπάρχει απάντηση. Κάποιος είναι καλύτερος. Θα τολμούσατε να απαντήσετε κάποιον. Θα τολμούσατε να απαντήσετε κάποιον. Σας κάνω την ερώτηση του 2012. Θέλω να μου πείτε τον καλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών του Άρη. Δεν υπάρχει μια απάντηση. Κάποια απάντηση. Κάποιος είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Θα τολμούσατε να απαντήσετε κάποιον. Θα δείχνετε κάποιον. Σας ρωτάω. Σας την κάνω την ερώτηση αυτή 2012. Ποιος είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Σας ρωτάω. Ποιον απαντάτε. Ξέρεις τι θα λέγατε. Κανένας. Κανένας. Θα λέγανε παλιό τον Καμπάνη. Γιατί πήγε το κύπελλο το 70. Οι νεότεροι που δεν τον ξέρουν, κανένας θα σε λέγανε. Κανένας. Έτσι θα λέγανε. Εμείς τώρα, σκαμνικά το 2026, πρέπει να απαντήσουμε συνέχεια στην ερώτηση ποιος είναι κάτι πρόεδρος των εποχών. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό. Κανένας, όποιος δεν μπορεί να φέρει τον Άρη εκεί που τον θέλει ο οπαδός του, εκεί που τον ονειρεύεται, εκεί που δεν τον έχει ξαναδεί. Κανένας θα είναι η απάντηση. Αν θέλετε εσείς να βάζετε ένα όνομα γιατί έτσι σας αρέσει, βάλτε όποιο όνομα θέλετε. Τι θα κάνουμε τώρα. Ο Καμπάνης, αυτός που έφερε τίτλο. Ναι, επειδή έφερε τίτλο και να μην το ξέραμε, θα απαντούσαμε έτσι με το συνειρμό, θα έφερε τίτλο Καμπάνης. Αλλά, okay. Μετά το 80 που βλέπουμε εμείς, τέλος πάντων, ο Ιωάννης λέει, με την γιαγιά λέει 30 ευρώ θα είναι εισιτήρια. Δεν θα έρθουν τελικά αυτοί. Τι θα γίνει, μας το απαγόρευσε η αστυνομία, τι θα γίνει τελικά με αυτό. Τι ώρα πήγε, 10. 10 είναι. Τι ώρα είναι. Δεν βλέπω κι εγώ την ώρα. Ωχ, Θεέ μου. Κάνουμε 2 ώρες να δούμε την ώρα. Αυτά. Πάρουμε χορηγός ώρας και διαφημισούλες. Και μετά εσείς Πιάκο και Παπαδόπουλο. Τα λέμε αύριο. Πάω και οδοντίατρο τώρα. Πω πω. Από νεύρος έχω να κάνω. 12.30 ώρα. Ξέρετε, αυτές οι επανοδρώσεις είναι σε 3. Σε 3 στάδια. Μπορεί και 4 και 5 φυσικά. Αλλά έχω πάει ήδη 2. Πάω και 3 τώρα για να τελειώσουμε. Τέλος πάντων. Χορηγός ώρας. Κάτσε να κλείσουμε αυτό. Να βάλουμε χορηγό ώρας. Ωραία. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτη

0: είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα,
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου?

0: επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: κάτσε να δούμε αν βρήκαμε τα σωστά μικρόφωνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, το βρήκες. Τέλεια.
0: Φτωχία καλύτερη από το κατεβαίνει.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι τι να πούμε.
2: Εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Δεν τραβάει η εβδομάδα από την Δευτέρα.
2: Κοίτα, υγεία να έχουμε, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Καλά, αυτό το.
2: Να είμαστε γεροί, δυνατοί. Και τα υπόλοιπα θα δούμε πώς θα.
0: Έχει και διπλή υποχρέωση. Έχει και Μαρκό και Ηρακλή.
2: Είμαστε γεμάτοι αυτή την εβδομάδα.
0: Αυτή την,
2: και έχει και μπάσκετ πολύ αυτή την εβδομάδα.
0: Και Μαυροσκούφια έχει.

0: Έχει και Ερυθρό Αστέρα ξανά, έχει μαύρο
1: σκούφι. Ερυθρό Αστέρα, ναι.
0: Είμαστε πολύ
1: έδρας,
0: είμαστε φουλ.
1: Ερυθρό Αστέρα, γιατί κατέβηκε? Δηλαδή, παίξαμε δύο μάτς χθες. Το ξύλο και το κλωτσίδι και τα πατήματα που.
0: Ξανά, θα τους ρίξουμε άλλη μια φάπ να πούμε την Παρασκευή. Την
1: μπασκετάρα έπαιξε, ρε Βασίλη Σπάνου. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, τι υπόκληση ήταν.
0: Και ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη.
1: Ποιο ρε, η ομάδα μαζεύτηκε πριν από 10 μέρες στο
0: μπάσκετ.
1: Ήταν στις εθνικές, λοιπόν, διεθνείς. Έχει 4 τραυματίες. Και πάει και παρουσιάζει αυτό το αδιανόητα καλό πρόσωπο. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Από το δεύτερο ημίχρονο με την Μακάμπη την Παρασκευή και σε όλο το παιχνίδι εχθές.
0: Και με θέαμα, όχι μόνο με αποτελεσματικότητα. Είχε και θέαμα.
1: Η ομάδα, ξέρεις,
0: έχει. Όσο δεν το είδα όλο, ομολογώ δεν το είδα όλο.
1: Έχασες. Δεν ήθελες να τελειώσει αυτό το,
0: ναι,
1: αυτό το μάτς. Αυτή η εμφάνιση, αυτό το πράγμα το οποίο παρουσίασε μέσα σε 10 μέρες ο Βασίλης.
0: Και ήρθε μετά η μπάλα το βράδυ και μας τα έκανε ρόιδο. Άιντε. Δηλαδή,
1: κράτα και εσύ λίγο.
0: Να μην πάει καλά η μέρα. Έλα και τώρα να σου πω κάτι. Τι θα συζητήσουμε, για το ποδόσφαιρο θα συζητήσουμε τώρα.
1: Για το ποδόσφαιρο θα συζητήσουμε. Και για το ποδόσφαιρο και για το ποδόσφαιρο. Σε κάνω τώρα εδώ, γίνει εκπομπή Βασίλης Κουντής.
0: Παρικούντες Ιερουσαλήμ.
1: Οι παρικούντες. Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Είναι η θύρα γέλου. Εδώ είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Φώτης Πλιάκος, Νίκος Παπαδόπουλος, πίσω τα μικρόφωνα. Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε, πάει και ο μισός Σεπτέμβρης, πότε έφυγε. Χαμπάρι δεν πήραμε. Μάλιστα, είμαστε μέχρι τις 12.
1: Μέχρι τον Αύγουστο καλά ήμασταν.
0: Με παντελονάτη και οι δύο σήμερα για πρώτη φορά. Ναι. Βερμούδα τελείωσε, αυτό ήτανε. Να είστε καλά.
1: Παντού και πάντα φορούσα μακρύ παντελόν, αλλά τώρα εδώ.
0: Καλοκαίρι, εφόσον τώρα.
1: Όχι, όχι, είχα σκάσει φέτος.
0: Όταν βράζει ο τόπος, δεν μπορείς να φοράς παντού και πάντα. Τώρα εντάξει, οκ.
1: Έχω μερικά πολύ λεπτά, αλλά ναι, ήταν απάλευτη κατάσταση.
0: Όσο λεπτό κι αν είναι τώρα.
1: Συνεχόμενες μέρες.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα πάμε. Καταρχάς, ναι, να πούμε ότι είναι η θύρα Yellow, εδώ στον Yellow 101,7. Θα μα πάρει μέχρι και τις 12. Δεν έχουμε και πάρα πολλά κέφια, αλλά εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε και να σας κάνουμε να περνάτε και λίγο ευχάριστα την ώρα σας. Όταν μας
0: να σπάσουμε ακούτε λίγο την απογοήτευση από το χθεσινό.
1: Εντάξει, ναι, η απογοήτευση είναι.
0: Και εμείς απογοητευμένοι είμαστε.
1: Γιατί είναι μια σειρά που είναι τρία τα μάτς, έτσι, που προκάλεσαν απογοήτευση. Και με τον Αστέρα στην Τρίπολη, που χθες έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Έτσι. Χθες έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε για καλύτερο τη παίκτη τον Μπρινιόλη και άγγιζε τη νίκη ο Αστέρας Τρίπολης. Είναι πολλές οι καλές ομάδες που υπάρχουν στο πρωτάθλημα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να βρει και ο Άρης τη λύση για να παρουσιαστεί όσο δυνατόν καλύτερος γίνεται στα επόμενα παιχνίδια. Μετά, εγώ σου λέω μια υπομονή με Μαρκό και Μυρακλή να ακολουθεί το.
0: Θέμα είναι πώς θα πάσει η διακοπή.
1: Όπως είμαι τώρα, αναμαλιασμένος.
0: Ακόμα δεν κουρεύτηκες, ρε φωτο.
1: Κουρεύτηκα το Σάββατο. Ναι, θα τα αφήσω μακριά.
0: Πρέπει να κάνουμε τέτοιο. Πρέπει να κάνουμε φωτοσούτινγκ.
1: Έτσι όπως είμαστε, ειδικά σήμερα για.
0: Όχι.
1: Για φωτοσούτινγκ.
0: Μετατίθεται.
1: Αν και ξυρίστηκα, έκανα. Okay, αλλά δεν.
0: Φοράς και ωραία μπλούζα σήμερα.
1: Έτσι όπως έβαλα και λίγο.
0: Δεν είναι λευκό. Λευκό είναι.
1: Κρέμ.
0: Κρέμ είναι, μπράβο. Το κρέμ, αρέσει το κρέμ.
1: Κρέμ.
0: Πολύ καλό.
1: Είμαστε με το κρέμ. Τα μηνύματά σας στο Viber, για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Πες μας λίγο, γιατί εμείς το είδαμε τηλεοπτικά το κλίμα εκεί, πώς ήταν. Γιατί ο Πάοκ έχει ιστορικά προβλήματα, έχει τα δικά του θέματα.
0: Κοίτα, ο Πάοκ, αν δεν κέρδιζε χθες.
1: Ναι, θα είχε.
0: Θα είχε τώρα, όχι απλά τα βαντούρι. Εντάξει, το και με συναδέλφους που το συζήτησα από το ρεπορτάζ του Πάοκ, αυτό λέγανε ότι αν δεν κερδίσουμε σήμερα.
1: Ήταν ανακουφισμένοι μετά το
0: μάτς. Αν δεν κερδίσουμε σήμερα, μα οι άλλοι δεν ήταν την Παρασκευή.
1: Όχι, και ο Λύση και οι δημοσιογράφοι έβγαλαν ένα ουφ. Έβγαλαν
0: ουφ, γιατί ξέρουν ότι αν χάνανε μετά, γεια σας. Θα κατέρει.
1: Καλά,
0: όλο αυτό το πράγμα.
1: Και σε εμάς δεν είναι καλό το κλίμα, αλλά αν προσπαθήσεις.
0: Όχι σε φάση κατάρρευσης.
1: Ναι, όχι, ναι, όχι αυτό. Τώρα εδώ. Ήταν σίγουρα. Καλά, αυτό δεν είναι, δεν δικαιολογεί, αλλά λέμε. Προσπαθούμε να αποτυπώσουμε όλα.
0: Εμείς εδώ δεν είμαστε για να δικαιολογήσουμε. Άσε ήταν κάποιοι εκλαμβάνομαι με ένα πράγμα του δικαιολογία. Εμείς εδώ πέρα θα καταγράψουμε το τι έγινε, το τι έφταξε. Και την αγωνιστική και την αγωνιστική πλευρά και την διαιτητική πλευρά. Γιατί υπάρχουν και οι δύο. Και δεν μπορούμε, επειδή ο Άρης ήταν αποτελεσματικός, ας πούμε.
1: Αναποτελεσματικός,
0: ναι. Να μην μπούμε για διαιτησία.
1: Όχι, τι να.
0: Δεν γίνεται. Υπάρχει διαιτησία. Υπάρχει αλλιώς αποτελέσματος. Πρέπει να έχει φάει κόκκινο ζαφύρι στο 20. Τι άλλα λέμε τώρα.
1: Μ' αρέσει που είδα την κυρία Λαμπαδάριου, που πάντα δεν ξέρω πώς τονίζεται.
0: Τι είπε?
1: Επακριβώς. Λέει, άφησε ο Ιταλός, λέει, άφησε το σκληρό παιχνίδι κατέρου. Λέει, εδώ είναι κόκκινη κάρτα, λέει, του Ζαφίρη. Αλλά λέει, δεν έδωσε και μια κίτρινη στο Ράστιτς. Δηλαδή, μου βγάζει τη φάση του Ράστιτς που είναι μια προβολή στον Παβλένκα.
0: Ποια λογική.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, στον ένα δεν έβγαλε μια κόκκινη, στον άλλο έδωσε μια κίτρινη.
0: Πρώτα απ' όλα αυτό που.
1: Και λέει, άφησε όμως το σκληρό. Κάτσε.
0: Αυτό του Ράστιτς είναι μια ώρα μετά.
1: Ναι, okay, ναι. Αλλά είναι και μια φάση που ο Ζαφίρης πήγε και πάτησε από πίσω, που είναι μια φάση που 99%.
0: Εκεί ο Πακ μένει με 10.
1: Το βλέπουμε, ναι.
0: Και μιλάμε για άλλο παιχνίδι σε ένα διάστημα που έχει το momentum. Εσύ.
1: Ο Κέννη ξεκίνησε πια πάλι τα μάτια του Γιαννιώτα στην πρώτη φάση. Εκεί δεν τον έδωσε κάρτα, τον έδωσε στη δεύτερη και τον έδωσε άλλα τρία φάουλ που έκανε επίσης για κάρτα. Αυτό
0: και
1: είναι το
0: ψάχναμε να πάρουμε φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο εμείς. Ψάχναμε να πάρουμε φάουλ.
1: Δεν την έπαιρνε με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Εκεί ήταν μετά το. Δηλαδή στο πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Έπαιζε.
0: Κοίτα, η ανάγκη που υπήρχε μας έκανε να φοβόμαστε δικαιολογημένα το κομμάτι της διαιτησίας στο χθεσινό παιχνίδι, και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαν αυτοί οι φόβοι με τις αποφάσεις που πήρε ο Κολόμπο.
1: Τους Ιταλούς, εντάξει. Δεν τους λένε Ιταλίς να τους λένε. Δηλαδή, έχουν ανάλογο πρόβλημα, είναι μια από τις χώρες με σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά την.
0: Να τον πω κακό διαιτητή. Σίγουρα κακό διαιτητή. Να πω ότι ήρθε να μαζέψει τα σημάζευτα. Και αυτό μπορώ να το πω ενδεχομένως. Okay. Τώρα μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε πώς λειτουργεί η κατάσταση. Εμείς το θέμα είναι τι κάνουμε από εκεί,
1: ναι,
0: και πέρα.
1: Το ένα κομμάτι της διαιτησίας. Το κομμάτι είναι αυτό, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες φάσεις για δύο αποβολές. Στο πέναλτι, okay, υπάρχει παρεμπόδιση, αλλά το ακούω ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι δηλαδή όπως ήταν παλιά που λέγαμε ότι εντός μικρής περιοχής.
0: Όλα είναι υπέρ τερματοφύλακα.
1: Δεν μπορεί να πειράξει κανείς τον τερματοφύλακα. Και αυτή είναι γκρίζα ζώνη. Αλλά σου λέω, άντε, πες το δηλαδή.
0: Στο δίνω, πες αυτό.
1: Οι δύο κόκκινες κάρτες όμως νομίζω ότι είναι.
0: Και του Ζαφίρη κανένα.
1: Βέβαια. Δηλαδή καταρχάς ξεκινάει το μάτσο και κλωτσάνε. Σαν έχουν μια ασφάλεια, ρε παιδί μου, ότι. Βαράτε. Ο Άρης δεν μπόρεσε. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν το έχει, δεν έπαιξε ανάλογος σκληρά. Αυτό που λένε.
0: Δεν παίζουμε γενικά καθόλου σκληρά.
1: Είναι μια προβολή του Ράτσι, πάει να βάλει τον γκολ και καταλήγει και τραβάει και τα πόδια του πάνω στον Παυλέ.
0: Πλην εξαιρέσεων, δεν παίζουμε ξύλο ως ομάδα. Mm-hmm. Εγώ αυτό το παρατηρώ γενικά και στο μάτς με την ΑΕΚ και στο μάτς με τον Αστέρα και στο μάτς του χθεσινού. Δεν παίζουμε ξύλο ως ομάδα.
1: Εδώ έχουμε μεσοαμυντικό.
0: Είμαστε soft.
1: Έχουμε εξάρι, ο οποίος πέρσι έπαιζε στην Γκέτζεμπιρ Λίγκη, σε ομάδα δηλαδή που είχε καμιά 25 μάτς με ανώτερες ομάδες που δεχόταν πίεση και δεν είχε πάρει μια κάρτα. Έτσι,
0: όλη αυτή η φάση είναι λάθος όλα.
1: Ποιο?
0: Στη φάση του 2-0.
1: Στον γκολ.
0: Γιατί προφανώς αυτός που κάνει τον γκράντε λάθος.
1: Καλό, Μπασίρου πάει και πέφτει πάνω σε τρία άτομα. Δηλαδή,
0: είναι ο Μπασίρου που πάει μόνος, του έχουν στήσει παγίδα, τον περιμένουν τρίγωνο, ναι. Το έχουν κάνει. Και εσύ, Μπασίρου, πας να περάσει μόνος σου, λες και είσαι ο Μακελελέ.
1: Ναι.
0: Δώσε τη ρημάδα.
1: Όχι, ο Μακελελέ, δηλαδή. Θα δεν πάει κατευθείαν.
0: Ρε, μπορεί ο Μακελελέ, επειδή ήταν ο Μακελελέ, να πει θα το πάρω γιατί είμαι ο Μακελελέ.
1: Ζιντάν μπορούσε να κάνει και καμιά ρουλέτα, μια τρίπλα.
0: Ζιντάν δεν ξεκινούσε από τόσο πίσω.
1: Λέμε, αν έπαιρνε
0: την. Γι' αυτό λέω το Μακελελέ.
1: Πού πας, Ρεντέλε Μπασίρου, πραγματικά. Πού πας πάνω σε τρία άτομα, δηλαδή.
0: Και ποιο είναι το κακό σε εκείνη τη φάση, επειδή την έβλεπα και την ξανέβλεπα χθες το βράδυ. Ότι χάνει την μπάλα Μπασίρου, ο Ράτσιτς είναι 20 μέτρα μπροστά, οπότε δεν έχει άλλον χαφ. Ο Ρίτσαρντς έχει ανοίξει στο πλάτος και ο Ζίβκοβιτς είναι μέσα και ο Ρίτσαρντς δεν προλαβαίνει τον Ζίβκοβιτς, γιατί και εκεί είναι το λάθος, ρε παιδί μου. Τρέχει να τον προλάβει ο Ρίτσαρντς στο σέρβο. Και τώρα στον γκολ. Όλα πήγανε λάθος σε αυτή τη φάση. Όλα πήγανε λάθος.
1: Το 99% είναι τέλος Μπασίρου. Δηλαδή ήταν μια απλή φάση.
0: Θα σου πω το 99, θα σου πω το 90.
1: Βάλει το 90.
0: Άντε, μπορεί και το 80.
1: Α, τον κατεβάζει σιγά-σιγά. Επέζε, το έκανε και καλά. Πήγε, όχι, και, έπεσε πάνω σε, πήγε και έπεσε πάνω στο. Δηλαδή τον είχαν εύκολο κιόλας.
0: Το πρόβλημα δεν είναι η άμυνα. Τα λέγαμε και μετά την ΑΕΚ, τα λέγαμε και μετά τον Αστέρα. Το πρόβλημα είναι το κέντρο. Και ενώ ο Άρης πήρε.
1: Η αμυντική λειτουργία, λέω εγώ, συνολικά.
0: Και αυτό, αλλά και το κέντρο σου. Στο αμυντικό και στο δημιουργικό κομμάτι.
1: Άδειο.
0: Γιατί και χθες δεν είναι ότι τρελάθηκες να κάνεις φάσεις.
1: Χθες. Όχι. Αλλά μπήκες καλύτερα.
0: Μπήκες
1: και έδειξε ότι είσαι μια κανονική ομάδα. Έτσι.
0: Απλά για να το κλείσω για τα χαφ, πήραμε το Χόγκλα. Είπαμε ότι πήραμε το Χόγκλα, δώσαμε 1,3 στη Γρανάδα. Ναι, ωραία, εντάξει, μια χαρά.
1: Νονός.
0: Πήραμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πήραμε τον Μπασίρου. Ωραία, ναι, μια χαρά από τη Watford.
1: Εγώ θα τον βρω αυτό τον Τούρκο δημοσιογράφο που διάβαζα τη συνέντευξή του και είπε ότι αυτό το παιδί είναι.
0: Δεν μας βγήκε τόσο πολύ σε κόστος.
1: Για Φενέρ και τα
0: μια 500 δώσαμε για τον Μπασίρου. Οκ, εντάξει. πάει και έρχεται, ναι, πήραμε και ένα, και ένα δεύτερο χαφ. Αυτά τα δύο χαφ πρέπει, δεν μπορεί να κάνουν τίποτα.
1: Όχι, πρέπει να ρεθεί για το εξάρι, δεν ξέρω τώρα.
0: Να πάρει.
1: Και όχι, δεν βλέπω να γίνεται μεταγραφή.
0: Πού να πάρει, πού έχει.
1: Ναι, δεν γίνεται, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ποιο θα είναι το βασικό. Το βασικό
0: εξάρι. Θα το Βοριαζίδη.
1: Ναι, έχει το Βοριαζίδη, έχει το Γαλανόπουλο.
0: Θα το Βοριαζίδη, το Γαλανόπουλο.
1: 14-15 τελειώνει το deadline σε εμά. Αύριο. Άρα θα πρέπει να το δει το ρόστερ. Η διοίκηση και ο. Πώς το λένε.
0: 24 ώρες και κάτι.
1: Ναι, άλλες 24
0: ώρες. Άλλες 24 ώρες για να δεις τι θα κάνεις. Κυρίως με στόπερ, να σου πω την αλήθεια. Άσε τώρα το κομμάτι του χαφ. Κυρίως με στόπερ, γιατί εκεί και εγώ είμαστε. Μετά από το διαφαινόμενο ναυάγιο, όπως φαίνεται ότι πάει με τον.
1: Σκοτσέζο, πώς το λένε, για να μην.
0: Με το Σούταρ. Με το Σούταρ.
1: Σόουταρ.
0: Σόουταρ, ναι. Τζον Σόουταρ. Με τον Τζον Σόουταρ, λοιπόν.
1: Στα σκοτσέζικα.
0: Ο Άρης τρέχει από το Σάββατο να βρει στόπερ τώρα. Θα βρει μέχρι αύριο. Δεν έχω πολλές ελπίδες. Ελπίζω να τα καταφέρει.
1: Μετά πρέπει να πάει στην αγορά τον ελεύθερο.
0: Δεν σε βγαίνει.
1: Πάρει κάποιον. Ναι, από πέρσι να έχει να παίξει από πέρσι τον Απρίλιο.
0: Όχι.
1: Τσούκου τσούκου με τον Τζούκου.
0: Όχι. Άστα τώρα με τις ελεύθερες. Δεν θέλουμε ελεύθερους τώρα. Άστα. Δεν θέλουμε ελεύθερους. Ποιος μας ενοχλεί πάλι, τι.
1: Του αποκαλούμενου Σκοτσέζου, γιατί εμένα μου αρέσει, ξέρεις, να του αποκαλούμε ο Σκοτσέζος, ο Ιβοριανός κτλ. Τιτανικός, να βάγεις ολοκληρωτικά ή πετάμε σωσίβια μπας και.
0: Αν τα βρει αυτός με τη Rangers τα λεφτά, θα φύγει. Mm-hmm. Αν δεν τα βρει, αυτός θέλει λεφτά το συμβόλαιο του φετινό.
1: Ψάχνει πάντως κι άλλο παίχτη, έτσι. Εξετάζει κι άλλες περιπτώσεις. Αυτό ακούστηκε. Δεν μπορώ σήμερα. Είναι. Special day.
0: Special day. Αυτό σε λεφτά από το φετινό συμβόλαιο με τη Rangers. Rangers λέει κάτσε, ρε φίλε. Όχι, γιατί. Να φύγει έτσι.
1: Θα πας
0: και τα χαλάνε εκεί.
1: Θα πας στον ήλιο, στη θάλασσα.
0: Αυτό πρόσεξε. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε αρχικά από τον Άρη ως ενημέρωση. Αλλά εγώ που το ψιλοέψαξα και εκτός Άρη, αυτό μου έβγαινε. Ότι δηλαδή κολλάει. Στην οικονομική διαφορά που έχει ο Σόουταρ, όπως τον είπες και εσύ, μου αρέσει το Σόουταρ, είναι πιο ωραίο. Όχι, Σούταρ. Σούταρ, ο Κίτσα Σλοβαίνος. Λοιπόν, ο Σόουταρ με τη Rangers. Και γι' αυτό.
1: Θαυμάζω την επαγγελματική σου ευσυνειδησία. Γιατί και εγώ κάποια στιγμή σκέφτηκα, λέω να μπω τώρα στα σκοτσέζικα να δω τα site. Τι γράφουν, BBC Scotland Rangers, κάτι που είχα βρει. Αλλά δεν μπήκα. Θα το κάνω σήμερα πρώτα.
0: Το κάνεις, Φώτη μου, σήμερα.
1: Αλλά εσύ το διάβασες, έτσι.
0: Ποιο.
1: Αυτό που είπες τις αναφορές και στους Σκοτσέζους.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Και την οικονομική διαφορά που υπάρχει με την Rangers.
0: Όχι, δεν είδαν το αναφέρουν αυτοί. Εγώ από αλλού το ψάξα και το έμαθα.
1: Okay.
0: Όχι από τα δημοσιεύματα. Ναι. Και μου βγαίνει, ρε παιδί μου, και εκτός
1: άκρη.
0: Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτή, όντως, είναι η πραγματικότητα δηλαδή, η διαφορά που έχει ο παίκτης με τη Rangers. Το θέμα, ξέρεις όμως, είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Γιατί να φτάσουμε τρεις μέρες πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Για να κλείσουμε το Σόουταρ. Ναι. Και να μην έχουμε κλείσει ένα στόπερ ένα μήνα πριν.
1: Αυτό είναι το.
0: Τελευταία στιγμή, άμα τρέχει, ρισκάρει. Άμα τρέχει τελευταία στιγμή, τι να σε κάνω.
1: Βρε, κράτα έναν από πέρσι.
0: Δεν φταίει η Rangers, δεν φταίει ο Σόουταρ. Εσύ φταίει που έφτασε σε αυτό το σημείο να ψάχνει βασικό στόπερ.
1: Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Άσε,
1: αλλά έχουμε φτάσει ένα σημείο το δεδομένο να μην ξέρει. Να είναι τόσο δεδομένο όσο λέμε, ρε παιδί μου, ότι τώρα έξω έχει ήλιο. Και ξέρω εγώ πώς
0: βαθμούς. Στο deadline των μεταγραφών δεν κλείνει βασικές σου λύσεις. Στο deadline των μεταγραφών κλείνει τα μπαλώματα που κάνει στο ρόστερ τις εναλλακτικές σου. Να πάρω άλλα ακόμα ένα αριστερό μπακ δεύτερο που δεν βλέπω να παίρνω.
1: Τον Μπρούμα που δεν μπορεί. Τον Μπρούμα 100% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο δεν μπορούσε να τον,
0: τον
1: πάρει. Έτσι με τίποτα. Δηλαδή τον έλεγε τον Μπρούμα, έλα στον Άρη, θα γελούσε. Θα παίξω στην Μπενφίκα, θα δείξει τον προπονητή μου. Αλλά γίνονται εκεί κάποιες διαδικασίες, κάποια πράγματα. Οκ, okay, αυτό το ακούω. Τον πήρε χθες. Ήρθε κιόλας ο Μπρούμα.
0: Σήμερα θα υπογράψει. Ένα συν ένα. Θα κάνει εξετάσεις πρώτα, εφόσον είναι καλές εξετάσεις, μετά θα υπογράψει. Αλλά το θέμα είναι με στόπερ τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τώρα με στόπερ.
0: Εκεί είναι το ζήτημα. Και αριστερό μπακ θέλεις. Δεν θα πάρεις, εγώ πιστεύω. Δεν προλαβαίνεις.
1: Αριστερό μπακ, να σου πω κάτι.
0: Αν ο Ρίτσαρτς πάθει κάτι.
1: Ναι, χτύπα ξύλο, όμοιγένει το. Ναι.
0: Ποιος θα παίξει.
1: Έτσι πάμε. Θα παίξω
0: εγώ.
1: Ο Πετρίς ή ο Φαντιγκά. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει κάποιος εκεί. Κάπως.
0: Με δεξί πόδι.
1: Ναι. Το προφανές θα είναι ότι θα πρέπει να έχει.
0: Ο Ντεσίλιο είναι ο Φαντιγκά δηλαδή και θα παίζει με την ίδια άνεση αριστερά.
1: Τι να σου πω. Κάποια στιγμή πέρσι έκανε καλύτερα παιχνίδια αριστερά.
0: Εγώ όσα χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο, παιδί μου 36 χρόνια έχω φτάσει. Η μόνη μπακ με δεξί που θυμάμαι που παίζαν καλά αριστερά ήταν ο Ζανέτη. Τον Ντεσίλιο.
1: Okay.
0: Δεν θυμάσαι κανέναν άλλο.
1: Δεν σου λέω θα είναι μια λύση ότι κάποιο θα παίζει.
0: Άμα είναι κανένα δίμηνο ρε φώτη.
1: Τον έφαγε τον άνθρωπο τώρα και εσύ πρώτα.
0: Τον έφαγα γιατί δεν έχουν γίνει αυτά.
1: Πρωί-πρωί.
0: Εκεί που δεν το θες, εκεί θα σου έρθει.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι. Προφανώς θέλεις ένα δεύτερο αριστερό μπακ, αλλά τώρα χρειάζεσαι κάτι δηλαδή, που θα δέσει με κάποιο τρόπο την αμυντική λειτουργία. Εξάρι θέλουμε να ξέρεις.
0: Και επειδή είπε Πετρίς. αυτή τη στιγμή, βλέποντας τον Πετρίση και με τον Αστέρα και χθες, ο Πετρίση αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη κατάσταση του Φατιγκά.
1: Mm-hmm.
0: Για να τα λέμε όλα. Συμφωνώ. Δεν γίνεται να παίζει ο Φατιγκά αυτή τη στιγμή.
1: Θέλει να κρατάει μια ομοιογένεια από την περσινή σεζόν.
0: Ναι, αλλά Φατιγκά δεν τραβάει.
1: Ο Πάκο έβαλε χθες τρεις μεταγραφές στην 11η. Είχε μια, αν και είχε χάσει πολλούς παίκτες, εμείς βάλαμε 5.
0: Χθες.
1: Ναι.
0: Μεταγραφές. Ο Σούταλο, ο Ρίτσαρτ.
1: Τροματοφύλακας.
0: Τρεις.
1: Ο Βέλιο.
0: Μπασίρου 4.
1: Ντέλε Μπασίρου 4.
0: Ωραία.
1: Παλάσιος μπήκε αλλαγή.
0: Αυτή.
1: Τέσσερις.
0: Τέσσερις.
1: Ναι. Τέσσερις είχαμε εμείς.
0: Τέσσερις, αλλά ο Μπασίρου ήταν. Έχει καιρό που είναι στην ομάδα. Και
1: λέμε για μεταγραφές.
0: Γι' αυτό δεν δικαιολογείται. Ναι, μεταγραφές γενικά, ναι. Είχε τέσσερις.
1: Νονός ξανά.
0: Σε σχέση με την ήμουνα λίγο άρρωστος Παρασκευή Σάββατο.
1: Μπράβο, κόλλησε μας Νίκο. Μπράβο, δηλαδή μόνο αυτό.
0: 39 και 4 έφτασα. Πυρετό. Βράδυ Παρασκευή Σάββατο.
1: Μπράβο, Νικόλ.
0: Αλλά.
1: Να σου πω κάτι, άκουσε μου λίγο.
0: Σήκω, φύγε.
1: Όχι, μη μου τα λες. Δηλαδή, γιατί αν μου πεις ότι ήρθα με πυρετό.
0: Όχι, δεν έχω τίποτα
1: ναι,
0: τώρα. Σου πήγα στην Τούμπα χθες.
1: Ναι. Αυτό δεν λέει κάτι με εξτρεμίσει.
0: Ακολούθησα τη συμβουλή που μου έχει δώσει φίλος, κοινός μας φίλος. Εξαίρετος επιστήμονας ιατρός. Με δικό του ιατρείο μικροβιολογικό που μου είχε πει πριν, ένα
1: τον έκανε όπως είναι ο τέτοιος.
0: Γιακούμπο.
1: Όχι, στη Ελλάδα τα παιδιά που τον έλεγαν πτέραρχε ενώ ήταν.
0: Αντιπτέραρχε.
1: Δεν γιατρός ο άνθρωπος, τον έκανε γιατρό εσύ.
0: Και μου είχε πει πριν ένα-δύο χρόνια που ήμουν πάλι άρρωστος, μου λέει: μην παίρνεις αυτά τα αντιπτέραρχε. Κούμπονα αλγκοφρέν, λέει. Παίρνε, λέει αλγκοφρενάκια. Λέει: θα σου περάσει. Κουμπώνα τα αλγκοφρέν μου. Έκανα και το παραδοσιακό. Ακολούσε και το παραδοσιακό το δρόμο. Δηλαδή, κομπρέσες με το ποξίδι νερό.
1: Κατάλαβα.
0: Μια χαρά. Εντριβή, φιξάκι. Και ήμουνα σε καλή κατάσταση.
1: Δεν είμαι σε ψυχολογική κατάσταση να αρρωστήσω, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν θα αρρωστήσεις, ρε Φώτη. Γιατί δηλαδή να αρρωστήσεις.
1: Δεν ξέρεις ότι σε όλες μου τις προηγούμενες δουλειές τους έδιωχνα. Δεν κατέβαινα. Πώς το εννοώ. Όταν κάποιος ήταν καλά επί κορονοϊό, εννοείται
0: κάτι. Θες να βγαίνω με Viber σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Έκανε κάποιος. Και έφευγε τέτοιο.
0: Σαν τη γυναίκα μου είσαι.
1: Πάνε να χτυπήσω το εμβόλιο τώρα όταν βγουν κατά Οκτώβριο από τους πρώτους.
0: Τη γρήπη.
1: Τη γρήπη, ναι.
0: Δεν το κάνω ποτέ. Θα το κάνω φέτος όμως.
1: Μιλήστε καλύτερα για μπάσκετ. Λοιπόν, τα μήνυματά σας έρχονται στο.
0: Για όλα θα μιλήσουμε, παιδιά.
1: Ναι, καταρχάς, ξεκινήσαμε σχόλιο στο μπάσκετ. Να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο στην αγωνιστική. Η ΑΕΚ ήταν απρόσμενα κακή, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν αναμενόμενα κακός. Δηλαδή με τις αλλαγές που έχουν γίνει.
0: Και με τη Λίμπαρο, δηλαδή.
1: Είναι ένα από τα σκηνικά τα οποία έχουμε πολλά χρόνια να το δούμε σε κάποιο γήπεδο. Δηλαδή να αποθεώνεται με αυτόν τον τρόπο ο πρώην προπονητής. Το φώναζαν με μανία έτσι, δεν το φώναζαν Μέντιλ. Το φώναζαν Μέντιλ πολύ έντονα.
0: Να σημειώσω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν βγάλει ανακοίνωση οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού για το Μέντιλ Λίμπαρ.
1: Ελά.
0: Δεν είχαν βγάλει ανακοίνωση.
1: Τι ανακοίνωσε.
0: Για το Μέντιλ Λίμπαρ.
1: Ευγάλανε, ναι.
0: Αλλά.
1: Τι εννοείς, αλλά.
0: Και μετά φωνάζαμε το όνομά του.
1: Δεν το φώναζαν η θύρα 7, το φώναζε όλο το υπόλοιπο γήπεδο.
0: Φώναζε
1: όλο το υπόλοιπο γήπεδο και η 7 έκανε. Αου, Μούτζες. Κακό το κλίμα στον Ολυμπιακό σε κάθε περίπτωση και παίζει με τη Αγγελόνια τώρα. Δηλαδή, ό,τι και να είναι η Αγγελόνια που δεν έχουμε εικόνα.
0: Να ρωτήσετε τον Κούπερ.
1: Αν και την είδαμε, τους είδαμε από κοντά αυτούς, όταν ακόμα το γήπεδο τους χτιζόταν. Αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα επίπεδου Europa League που παίζει από τον Ιούλιο. Έχει κάνει καμιά 4-5 προκρίση η Αγγελόνια. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τον
0: Ολυμπιακός, τόσα νέα πρόσωπα που έχει μέχρι να τους μπολιάσει όλους αυτούς και να τους βάλει σε ένα καλούπι.
1: Έπαιζε επίσημο παιχνίδι τέταρτης αγωνιστικής και ήταν σαν να ήταν το πρώτο οικογενειακό διπλό που τους βάζει τους παίχτες. Ναι. Παίζουν οι μπλε με τους κόκκινους και βάζεις ό,τι να είναι μέσα. Θα είναι πολύ δύσκολη η σεζόν για τον Ολυμπιακό 100%. Παναθηναϊκός είναι το μόνο που δεν είδα γιατί ήταν παράλληλα με το ΠΑΟΚ. Άρης έχει αυτοπεποίθηση πλέον, έχει ποιότητα, του βγαίνουν πράγματα.
0: Είναι το καλύτερο του ξεκίνημα εδώ και χρόνια.
1: Εδώ και χρόνια είναι το καλύτερο του ξεκίνημα. Η ΑΕΚ κάνει άνισες εμφανίσεις. Διαστημική στη Νέα Φιλαδέλφεια σέρνεται.
0: Έχει αυξομοιώσεις. Ναι. Έχει αυξομοιώσεις, δεν είναι καλά.
1: Όχι,
0: δεν είναι καλά. Δεν έχει. Δυσκολεύεται νομίζω με το Ευρώπη-Ελλάδα λίγο.
1: Ο Αστέρας Τρίπολης φαινόταν εξαιρετικός χθες. Την έβαλε μέσα στην.
0: Είναι δεύτερη γκέλα για την ΑΕΚ μετά την Κηφισιά.
1: Βέβαια. Όταν ξεκινάς με 2-2 εκτός έδρας, στην οικονομία του πρωταθλήματος αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ πιθανό να το πληρώσει. Καλαμάτα έκανε την πρώτη νίκη με ανατροπή.
0: Περίμενε, το είχα δώσει κιόλας.
1: Κάποια στιγμή θα κέρδιζε. Διπλό ημίχρονο στο τελικό, το έδωσε.
0: Άσο και το. Καλά, είσαι τρελός τώρα.
1: Βγήκε διπλό ημίχρονο στο τελικό, αυτό λέω.
0: Δεν σκέφτηκα τόσο εξτρεμ.
1: Ποδόσφαιρο είναι, γίνονται.
0: Α, και λόγω βόλου θα μπορούσα να το σκεφτώ.
1: Δεν καταλαβαίνω τι.
0: Δεν καταλαβαίνει τι εννοώ τώρα, το ξέρω.
1: Πραγματικά δεν καταλαβαίνω σε πού.
0: Λάσπη στον ανεμιστήρα, φώτι, άστο, μην το ψάξει.
1: Σε τι μονοπάτι οδηγεί τη συζήτηση.
0: Μα παίρνει ο κύριο Μπέο τηλέφωνο. Καλά, πε το τον πάρουμε μετά. Έλα. Ποιο.
1: Όχι, το άλλο το καλύτερο. Σα στέλνει ένα κύριο Μπέο στο τηλέφωνο, δεν ξέρω.
0: Ποιο είναι αυτό, δεν καταλάβω.
1: Να μην τον ξέρει η κοπέλα στο τηλεφωνικό.
0: Να πάρει στο Δήμο. Δήμαρχο δεν είναι, να πάρει στο Δήμο.
1: Τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Ο Ηράκλης έφερε ισοπαλία, διαμαρτύρεται και αυτό για την.
0: Ένα πρώτο κάτι.
1: Διαιτησία.
0: Δίκαιο, διαμαρτύρεται. Εγώ το είδα, την είδα αυτή τη φάση 6-7-8 φορές. Δεν μπορούσα να καταλάβω τώρα.
1: Αν υπάρχει πάτημα κάτω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω απόσταση στα δύο πόδια για να πω την αλήθεια και ότι ο Σταυρόπουλος σαν να παραπατάει. Αλλά ήταν πολύ πιστικός. Έλεγε με πάτησε, με πάτησε.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός, όντως. Ναι. Δηλαδή το έζησε.
1: Το γκολ δεν μπορεί να μετρήσει αυτό που ζητάνε, ότι πέρασε τη γραμμή. Γιατί δεν έχουμε goal line technology και όσες φορές και να το είδες, εμένα μου φάνηκε. Την πρώτη φάνηκε ότι πέρασε, από όλα τα άλλα τα replay
0: φάνηκε ότι δεν πέρασε. Άλλη εκείνη η
1: φάση. Οπότε ναι, δεν μπορείς να το.
0: Αλλά το γκολ που πετυχαίνει ο Μαρκές στις καθυστερήσεις. Εντάξει, λες ότι. Οκ, ψιλοδίκαια φωνάζει.
1: Εντάξει, δίκαια άδικα φωνάζουν. Και ο κύριος Μονεμβασιώτης με βερμούδα εμφανίστηκε. Δεν ξέρω, και την μπλούζα μέσα από τη βερμούδα στις.
0: Αυτό ρε φίλε. Με την μπλούζα.
1: Γιατί μου είπε σε μένα ότι έβαλε μακρύ παντελόνια. Φτάνει.
0: Συχαίνα με τους ανθρώπους που φοράνε τις μπλούζες μέσα τα παντελόνια.
1: Ναι.
0: Πεθαίνω, δεν μπορώ. Και πρόσεξε, ένας από τους ανθρώπους του κάνει αυτό είναι ο αδελφός μου. Φοράει τα μπλουζάκια του πολλές φορές. 47.
1: Okay.
0: Και φοράει καμιά φορά τα μπλουζάκια.
1: Τσιρικάδες μέσα... το φοράνε, σαν μέσα... στυλ. Εντάξει.
0: Αυτές τις χαχόλικες τις μπλούζες με κάτι περίεργα παντελόνια, ναι, οκ. Okay. Τα φοράς τώρα την μπλούζα μέσα από το τζίνι, είσαι για μήνυση. Το λέω τον αδελφό μου, δηλαδή δεν φύγεται, δεν θέλω να σε βλέπω. Και γι' αυτό έφυγε στην Κύπρο εδώ και ένα μισό και δεν το βλέπω.
1: Εντάξει, δεν έχει ούτε 300 μηνύματα. Παιδιά, ευχαριστούμε για την συμμετοχή. Να τα δούμε. Καλά, τα περισσότερα αφορούν την θεματολογία. Να δούμε, να την κάνουμε λίγο την παράκληση. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να πει πολλά πράγματα, αλλά θα έλεγα να βάλουμε ένα όριο στα μηνύματα όσο μπορεί ο καθένας. Δηλαδή, το δίνω σαν κατεύθυνση, το δίνουμε σαν κατεύθυνση. Πείτε ότι γράφετε στο Twitter, δηλαδή χρησιμοποιήστε 150 λέξεις.
0: Συνοπτικά to the point μηνύματα, γιατί παιδιά. Μην γράφετε σε εντόνια. Ναι. Δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε. Θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Να κάνετε βουλίτσες, dots, 1, 2, 3, 4 πράγματα για να μπορούμε να τα διαβάσουμε και να προλάβουμε και περισσότερα μηνύματα κιόλας γι' αυτό.
1: Επίσης, εγώ λέω ότι είμαστε, και το λέω πάντα, μια πολύ μεγάλη ομάδα που έχει πάρα πολύ κόσμο. Άρα είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα.
0: Αρκεί να εκφράζονται με τρόπο.
1: Να εκφράζονται με τρόπο, ναι.
0: Μην αρχίζετε τώρα
1: βλέπουμε, μπορεί να βλέπουμε το ίδιο πράγμα και άλλο να αντιλαμβάνεται ο ένας, άλλο να αντιλαμβάνεται ο άλλος. Ανάλογα με οτιδήποτε τέλος πάντων αφορά. Τα πιστεύω του καθενός.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτό που πραγματικά
1: τα λες. Αλλά σεβόμαστε την αντίθετη άποψη. Δεν φαγωνόμαστε, δεν πλακωνόμαστε. Εντάξει, ακόμα και αν. Αλλά δεν φύγουμε κιόλας καταστάσεις. Να πούμε, εγώ διαφωνώ τώρα με το πρώτο μήνυμα που έστειλε ο Αργύρης.
0: Τι λέει ο Αργύρης.
1: Λέει, εμένα ποδοσφαιρικός Άρης δεν μου άρεσε. Αυτά περιδιετησία τα κούβερε σε. Να μάθει να κερδίσει τους πάντες και την διαιτησία. Εντάξει, οκ.
0: Πώς θα κερδίσει και τη διαιτησία, ρε.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνω, ναι. Αλλά εντάξει, είναι η άποψη του ανθρώπου. Οκ, την καταθέτει. Το γεγονός ότι φτάναμε στην αντίπαλη περιοχή και παίζαμε πασούλες χωρίς να σουτάρει κανείς, τα λέει όλα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο. Σου το δίνω.
1: Είπαμε, η τελική απόφαση, πάσα ή σουτ, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου ήταν κάκιστη.
0: Είχε πρόβλημα, κάκιστη μεγάλο.
1: Και να σου πω κάτι, δεν γίνεται να μην βάζει τον κόλ τώρα. Και ό,τι απόκρουση και να κάνει ο Παυλέκα χθες, απεσόβησε 1,20 εξ goals. 1,20 σημαίνει ότι ο Άρης έπρεπε να βάλει 1,5 goal, θα το λέω χοντρικά. Είναι από τις αποκρούσεις, τις τρεις μεγάλες αποκρούσεις που κάνει ο Παυλέγκα. Άρα ξέρει, Καντεβέρε, τώρα από εκεί, δηλαδή από το μισό βήμα από την εστία, βρες τρόπο να τη βάλεις μέσα. Πραγματικά δηλαδή, βρες έναν τρόπο να τη στείλεις μέσα εκεί, να γίνει το 0-1 και να δούμε ένα διαφορετικό. Να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Οπότε συμφωνώ κατά το ίμιση με το μήνυμα του φίλου. Θα κάνουμε μια σκούπα μάλλον μετά τις 11, να πούμε λίγο τα δικά μας, γιατί είναι τώρα πάρα πολλά. Για να μην είναι τώρα κολλά, μην κάνουμε αουάι.
0: Κοίτα, ένα-δύο ακόμα διάβασα, μένει και πάμε να πούμε για το παιχνίδι.
1: Ναι, και όσο το δυνατό να είναι και λίγο σχετικά για το.
0: Ό,τι πιο συνοπτικό βρεις.
1: Για το παιχνίδι. Καλησπέρα, Νίκο και Φώτη. Να ενημερώσω κάποιος τον κύριο Γρηγορίου. Τα περσινά φιλικά τα λέει στα playoff και εγώ διαφωνώ σε αυτό. Ναι, δεν υπήρχε στόχο για Ευρωπαϊκή έξοδο, αλλά ήταν κανονικά παιχνίδια.
0: Ο Λεβαδιακό σε δύο μάτς σκύλιασε. Ο Βόλο σε δύο μάτς σκύλιασε. Όφι ήταν λίγο off. Ωραία, πάμε παρακάτω. Τα έχουμε πει.
1: Όπως και αυτός που μας λέγανε, 20 με 30 Ιουλίου στο βασικό στάδιο ότι η ομάδα έχει υλικό από πέρσι. Και αυτό δεν ήταν ψέμα. Είχε 8 παίκτες που φάνηκε. Ναι. Τώρα ότι γίνανε άλλες 8 μεταγραφές μετά και αυτός ο κορμός που βλέπαμε στα φιλικά αλλοιώνεται, να το
0: πω. Όπως είπαμε ότι άργησε και το λέγαμε και όταν μας πάω στην Ιταλία, του άργησε θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 2 με 3 παίκτες minimum πάνω στην πρέση που δεν τους είχε.
1: Και παραπονά για τον Καρυπίδη, λέει στις καρδιές των Αριανών έχει τελειώσει. Θέλω να δω τι τιμές θα βάλει το Σάββατο. Οι τιμές θα είναι αυτές που ανακοινώθηκαν, νομίζω, εκτός, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αστυνομία βάλε stop σε αυτή τη μετακίνηση που ήταν βάσει τη συμφωνία που είχαν κάνει δύο ΠΑΕ να γίνει με Καφτατζόγλιο και Χαριλάου, οπότε θα έχει μόνο φίλους του Άρη. Τώρα πώς θα έχει και τα λοιπά. Εγώ λέω ότι πάνω του γήπεδου πρέπει να είναι γεμάτο ανεξαρτήτου συνδικών.
0: Αλλά και αυτό είναι μια κουβέντα.
1: Είναι ανέφικτο. Πονοκέφαλο στο χαλί. Καλημέρα. Έτσι, μια χαρά είναι το χαλί. Καλημέρα στο δίδυμο, φίλε Φώτη, μεγάλη χαρά που σας ακούμε. Άρης νικητής.
0: Πασχαλάρα.
1: Ο Τάσος, ο αδερφός, το στέλνει το μήνυμα.
0: Όχι, δεν ήταν ο Πασχάλης.
1: Όχι, αλλά είναι κολλητός με τον
0: Πασχάλη. Από το Άρης νικητής το κατάλαβα.
1: Στο γκρουπ πασχαλικών.
0: Πασχαλάρα, είμαστε μόνο Πασχάλης.
1: Στο γκρουπ 100%. Καλησπέρα σας από το Λεκανοπέδιο. Να είστε πάντα δυνατοί. Από τον χειρότερο ΠΑΟΚ των τελευταίων ετών φάγαμε 2 γκολ σβηστά.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν σε δύσκολη.
0: Αλήθεια.
1: Από τους πιο κακούς ΠΑΟΚ. Γιατί έχουμε δει τώρα και παιχνίδια, ειδικά τώρα εμείς είμαστε και λίγο πιο παλιοί. Ήταν κάποια μάτς που ήταν δύσκολα τα πράγματα.
0: Ήταν ευκαιρία το χθεσινό.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Μα ο ΠΑΟΚ, εσύ του το έδωσες το μάτς.
1: Έτσι.
0: Εσύ του το έδωσες.
1: Αυτό ισχύει.
0: Με το χέρι του Φαμπιάνο από το πουθενά, με το λάθος του Μπασίρου από το πουθενά και τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μετά, ένα δοκάρι με τον Ζίβκοβιτς. Αυτό.
1: Επίσης ξέρεις τι παρατήρησα, ότι τι είδα, ότι στα τέσσερα τελευταία χρόνια, ή πέντε, τώρα θυμάμαι ακριβώς, πέντε πρέπει να είναι η σεζόν, έχουμε βγάλει τα περισσότερα διπλά και έχουμε τα καλύτερα, τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλο γήπεδο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Τα περισσότερα διπλά, δηλαδή ισοφαρίζει τον Πανετολικό μόνο. Έχουμε βγάλει τέσσερα διπλά στην.
0: Με Ιντέγε, με Καμαρά, με Μωρόν, με Μαντσίνη, με Μανού.
1: Ισοπαλίες δεν σου λέω τώρα.
0: Ναι,
1: δεκάδες.
0: Συν τις ισοπαλίες.
1: Και ο Πάκο να κάνει τρίτη νίκη. Εκθεσή. Τώρα χτίζει ένα σερί. Κέρδισε 3-2.
0: Εσύ έχεις να κερδίσει από το 24 μέσα. Και με το Μανού.
1: Ναι.
0: Μανού Αρθία.
1: Από τότε. Ονειρευόμαστε μόνο για την Πορτοκαλί. Καλά, τώρα την Πορτοκαλί, παιδιά, είναι εντελώς άλλο το επίπεδο. Τώρα εκεί πάμε για ένα project, το οποίο δεν είναι project μόνο στα χαρτιά. Είναι ένα project το οποίο έχει πολύ σταθερές βάσεις. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι αποδεκτοί από όλο το κοινό στην Ελλάδα. Και το λέω χωρίς τώρα, δηλαδή, όσο και αν ακούγεται υπερφύαλο, σε 2 με 3 χρόνια ο Άρης θα είναι μέσα στο top 5 του μπάσκετ στην Ευρώπη. Έτσι. Θα είναι δηλαδή μια ομάδα top 5 στην Ευρώπη. Θα είσαι, σε 3 χρόνια.
0: Όντως.
1: Σε 3 χρόνια θα είσαι top 5 στην Ευρώπη.
0: Πολύ, πολύ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Και μπορεί να λέω και λίγα. Μπορεί να λέω και λίγα κιόλας. Γιατί όλο αυτό το. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις ότι η αποδοχή που θα έχει ο Άρης φαίνεται από το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Είναι ο Άρης του Σπανούλη, είναι ο Άρης του Νίκου Ζήση, είναι ο Άρης του Θανάση Αντετοκούμπο, είναι ο Άρης που τον βλέπει σε πρώτη φάση ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι ο Άρης του Σιάο που έχει μια επιχειρηματική κουλτούρα ταυτισμένη με τον μπάσκετ και την νίκη. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει αποδεκτό όπως είχε γίνει στα τέλη των 80's. Και μάλλον τώρα μπορεί να λένε θα το πιστεύω ακράδαντα, γιατί έχεις όλες αυτές τις βάσεις.
0: Δεν θα βιαστώ για το. Αλλά Ευρωλίγκα, ναι, και στο υψηλότερο επίπεδο θα φτάσεις. Ναι,
1: top 5
0: θες. Για top 5 τώρα δεν βιάζομαι.
1: Στα 3 επόμενα χρόνια θα είσαι top 5.
0: Βρε μακάρι.
1: Και το top 5, είπα μέσα μου, βάλε top 5 για να μην βάλεις top 3 και φανείς εντελώς υπερφύαλος. Οπότε μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μια κατάσταση την οποία οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα του μπάσκετ την περιέγραφαν ακόμα. Και πέρσι που υπήρχαν θέματα με τον προπονητή,
0: είναι
1: με το ρόστερ.
0: Μια κατάσταση που έχει λεφτά, πολλά αναλογικά για τις ανάγκες, της ομάδας και για αυτό το οποίο θέλει να κάνει σε αυτή τη φάση.
1: Όσα χρειάζονται, ναι, ανάλογα με το στόχο. Φέτος δόθηκαν λεφτά για να πάρει το Euro.
0: Είναι μια ομάδα η οποία ξεχυλίζει από μπασκετική γνώση.
1: Μπασκετική κουλτούρα και πνεύμα νικητή.
0: Πράγματα που δεν έχει αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο.
1: Το Άρης νικητής. Ναι,
0: εκεί ναι στο... Πασχάλη, πες μου λίγο.
1: Το Άρης νικητής.
0: Έτσι, με θυμίζει το Πασχάλη τώρα.
1: Πασχάλη μου.
0: Θυμίζει το Πασχάλη τώρα.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή, ξέρεις, να τον λες τον άλλον. Ναι, και καλά, θα λες Άρης νικητής. Στο μπάσκετ είναι τέλος. Έχεις Πανούλη, Ζήσεις, Ιάο, παίχτες που έφερες με το καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον τη δεύτερη σεζόν. Που ήταν για την τρίτη σεζόν. Θέλω να σου πω ότι το πήγες και πιο γρήγορα. Οπότε μιλάμε για μια κατάσταση εκεί. Που επαναλαμβάνω, γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση στα δύσκολα, γιατί πέρσι υπήρχαν κάποιες δύσκολες καταστάσεις.
0: Και πάλι τότε, υπάρξουν,
1: και τότε μάλλον με τον κόσμο λέμε: αφήστε την ομάδα, θα υπάρξουν και κακές.
0: Όπως τότε, όπως πέρσι και πρόπερσι που ζητούσαν κάποιοι να πάει ο Άρης στο FIBA Europe Cup.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή πήγαιναν οι άλλοι και να το πάρουν και δεν, ούτε αυτό πήραν τελικά. Γιατί εμείς δεν πάμε στο FIBA Europe Cup. Γιατί δεν πάμε στο FIBA Europe Cup.
1: Υπήρχαν δύσκολες καταστάσεις την εποχή της αυτοκρατορίας και ευτυχώς δεν υπήρχαν τότε social media. Έτσι. Μετά τον αποκλεισμό από την Tracer, είχαν πάει στο αεροδρόμιο και του λέγανε στον Γκάλι τώρα έτσι, και στον Γιαννάκη μας ντροπιάζεται και στον Ξανθό. Θα έχει δύσκολο, θα έχει ήττες, αλλά η ομάδα έχει τέτοιες βάσεις, τέτοια μπασκετική γνώση, τέτοια φιλοσοφία νικητή που θα πάει τρένο, θα πάει τάπα. Πώς να σου το πω δηλαδή, θα πάει τσαφτσουφ, τσαφτσουφ, άστο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα. Εσείς πείτε ότι στο 3 ο Κένι Βερονάκη δύο κάρτες. Το είπαμε. Δηλαδή, βάζει τα χέρια να βγάλει. Πώς λέμε, έβαλε τα χέρια σου και. Πώς το είπε και ο Μήνος, έβαλε τα χέρια του, έβγαλε τα μάτια
0: του. Έβγαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του. Όχι, έβγαλε τα μάτια του.
1: Μπράβο, ναι, του Γιάννιωτα.
0: Τα μάτια του.
1: Αρκετά μηνύματα για τον Κένι και τα φάουλ τα οποία έκανε στο ξεκίνημα. Μια πορεία έχω, γιατί δοκιμάζει να βάλει Γαλανόπουλο ή το Βοριαζίδη. Αυτό το ερώτημα έχει ενδιαφέρον, έχει αγωνιστικό ενδιαφέρον από τον φίλο τον Παρασκευά και το ακούω.
0: Εμένα το μόνο, για να πάμε στο μάτς, για μένα ο τρόπος που παρατάσσει την ενδεκάδα έχει λογική και κάνει σωστές επιλογές εκτός από μία.
1: Ποιο?
0: Το Γένσεν.
1: Όχι, στα χαρτιά ήταν σωστή επιλογή. Εγώ δεν μπορώ να το ακυρώσω γιατί και εγώ είπα βάλει τον Γένσεν. Αλλά θα τον έβαζε σε άλλο ρόλο για να πω την αλήθεια.
0: Ο Γένσεν, με τον Γένσεν συμβαίνει κάτι το οποίο είναι παράδοξο. Παίζει καλύτερα στις άλλες θέσεις εκτός από τη φυσική του.
1: Από το να είναι. Γι' αυτό σας έλεγα, κρατήστε τον στόπερ.
0: Εντάξει. Δηλαδή, αυτό που κάνει αυτό το παιδί πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτο. Στις θέσεις που δεν είναι.
1: Αόρατο ήταν χθες. Κάποια στιγμή εσύ το έβλεπες και το έκανες μετάδοση. Εμείς που λέμε με τηλεόραση το όνομα Γένσεν, ακούστηκε κάποιος στο 25ο λεπτό και έλεγα α, παίζει ο Γένσεν. Δηλαδή ήταν στο καλό μας διάστημα, έτσι, στο σχετικά καλό.
0: Πρώτα απ' όλα, ο καλύτερος σου παίχτης στο πρώτο ημίχρονο, γενικότερα στο μάτς βέβαια βάσει στατιστικής, ήταν ο Γιαννιώτας. Βάσει αριθμών. Είναι μια πραγματικότητα. Του έλειπε η ουσία και αυτού, όπως όλης της ομάδας, στο τελευταίο τρίτο.
1: Αλλά... Από το 90% των επιθέσεων, από το 100%, πόσες κάναμε από την πλευρά του Γιαννιώτα. Δηλαδή, γιατί και εγώ το Γιαννιώτα μπήκε, πάλεψε, κέρδισε τα φάουλ.
0: Το 70%.
1: 10% κάναμε το Γιαννιώτα.
0: 10% κάναμε μόνο.
1: 10% από τα αριστερά. Oh, 10% από τα αριστερά, 50% από το κέντρο και το υπόλοιπο, τώρα μην κάνουμε λάθος, στο
0: 40.
1: Στο τίτλο 40 έγινε από τα δεξιά.
0: Μετρημένο αυτό.
1: Το έβγαλε η Νόβα σου.
0: Το έβγαλε η Νόβα.
1: Γιατί και εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Μόνο 10. Πιο πολύ μου φάνηκε ότι πηγαίναμε από εκεί.
1: Άρα ο Γιαννιώτα έχει όλη αυτή την επίδραση στο παιχνίδι. Κερδίζει κάρτες, τον κάνουν φάουλ. Αλλά επί της ουσίας, εκείνη η ένστασή μου. Επί της ουσίας δεν παίρνουμε πράγματα μέσω επιθετικά.
0: Όχι,
1: παίρνουμε μόνο φάουλ, τα οποία τα κερδίζει. Αυτό, γι' αυτό έλεγα ότι ο Κουαμέ σε αυτή τη θέση μπορεί να φανεί πιο χρήσιμος. Ο Γιαννιώτας μπαίνει, θα δώσει την ψυχή του, γιατί είναι ψυχάρα, είναι παλικάρι, ξέρει που παίζει, φτιάχνει τα αποδυτήρια, αλλά θέλει κάποιον να παίρνει περισσότερα πράγματα.
0: Κάνει και το corner του Κατεβέρη. Να σου πω τώρα κάτι για να το υπερασπιστώ και λίγο.
1: Υπερασπιζόμαστε σαν
0: περισσότερο, τη λογική. Δηλαδή, έχει πάρει ο Γκαρέ στο πρώτο ημίχρονο 3-4 στημένες μπάλες, δεν έχει βρει παίκτη του.
1: Ποιο?
0: Ο Γκαρέ. Έχει πάρει ο Γιαννιώτας ένα corner και έχει βρει τον Κατεβέρη.
1: Και βρήκε τον Κατεβέρη. Συμφωνούμε. Καλό τώρα είπε και τον Γκαρέ. Τέλος πάντων.
0: Δεν ήταν.
1: Εδώ ακούσαμε χθες ότι ξεκίνησε καλά τη σεζόν. Υπόθηκε και αυτό. Από το σχολιασμό.
0: Στην ΟΒΑ.
1: Όταν υπόθηκαν οι
0: είναι και φίλος μου Άγγελος. Ναι. Εντάξει, γιατί ρε Άγγελε το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν. Έχουν οι άνθρωποι μια εικόνα, ξέρεις, δεν τα βλέπουν τόσο.
0: Τόσο επισταμένα όσο εμείς.
1: Εντάξει, ναι. Ο Γκαρέ τώρα, δηλαδή, να σου πω κάτι. Και στιγμιότυπα να δεις, όλες τις φάσεις μέσα ο Γκαρέ είναι. Είτε κάνει κάτι καλό, είτε κάνει κάτι
0: και το να είναι, διάστημα... είναι μέσα στις φάσεις, εγώ δεν μπορώ να το κρατήσω ως θετικό και ότι τα πήγε καλά. Από τον Γκαρέ περιμένω ουσία.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί και χθες, εντάξει, πάλι είχε ένταση, είχε κάποια πράγματα, αλλά και από εκεί έλειψε η ουσία. Πήρε και περισσότερες προσπάθειες από εκείνη την.
0: Για μένα έπρεπε να βάλει τον Κουαμέ αντί του Γιένσεν πίσω από τον Καντεβέρη και να παίξει με τον Μπασίλ και τον Ράτσι στα χαφ. Και άμα ήθελε να δώσει βοήθεια μέσα, να έβαζε τον Γκάρε να βοηθάει και να κλείνει.
1: Ρέση, ο Γιένσεν, μια και τον έχουν βάλει σε όλες τις θέσεις, εκεί μπροστά από του στόπερ, να παίζει δηλαδή. Μια και την έμαθε.
0: Λιμπέρο.
1: Τι να πω, τώρα έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο, ξέρεις, να το κάνουμε Champions Manager. Βάλ τον εδώ, βάλ τον λίγο εκεί, βάλ τον παραπέρα. Αχ, τέλος πάντων. Εμένα λέει μου γυρνάω.
0: Δεν είναι εξάρι για να το βάλεις εκεί.
1: Λέει ότι η ομάδα δεν έπαιξε τώρα εδώ, ένας φίλος, διαβάζω το νόημα, βάσει τη φιλοσοφία έτσι που θέλουν να τον βλέπουν οι οπαδοί.
0: Άξιε, το θέμα δεν είναι πώς θέλει μόνο να βλέπει ο κόσμος την ομάδα. Ο κόσμος θέλει να βλέπει μια ομάδα που θα παλεύει και θα είναι μαχητική. Σε αυτό δεν το είδανε, γιατί ο Άριστες, αυτό που έλεγες εσύ πριν, δεν πάμε να παίξουμε ξύλο εμείς. Έχουμε λίγο αυτό το θέμα, δεν παίζουμε πολύ ξύλο. Απ' την άλλη, περισσότερο το βασικό πρόβλημα, να ξέρεις, είναι ότι δεν τον βλέπει όπως θέλει ο προπονητής. Γιατί για ακόμη μια φορά δεν ήταν ο Άρης που θέλει να βλέπει ο Γρηγόριου.
1: Ούτε ο Φώτης Πλιάκος δεν θέλει να τον βλέπει έτσι τον Άρη μόνο Γρηγόριου.
0: Για 30 λεπτά. Καλώς. Η ομάδα είχε καλή ισορροπία στο αμυντικό κομμάτι.
1: Και μετά το 60, εγώ σου λέω. Από το 60 μέχρι το 90. Εντάξει, όπως το χώρισε ο ΠΑΟΚ, μπορεί να σου έδωσε την. Εγώ τα στατιστικά υπερισχύσαμε σε όλα.
0: Ισχύει.
1: Σε όλα υπερισχύσαμε.
0: Και κατοχή και τελικές. Ξέρεις γιατί έχει περισσότερη αξία τον πρώτο μισάωρο? Γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ σε πιέζει ψηλά.
1: Ισχύει, ναι.
0: Και εσύ το διαχειρίζεσαι πολύ καλά αυτό το πράγμα. Σπάς το pressing του, βγαίνεις μπροστά, είτε με την μπάλα κάτω, είτε με μπάλες πίσω από τις γραμμές. Ναι. Απλά ο Άρης τα έκανε μαντάρα είτε στην τελική πάσα, γιατί είχε χώρος να βγει, είτε στην τελική στην εκτέλεση. Που δεν την είχε και πάρα πολύ.
1: Βάλ το ρε Καντεβέρη τώρα εκεί. Δηλαδή δεν γίνεται να με το βάζει τώρα αυτό το. Δηλαδή να λέμε πάλι τα ίδια.
0: Γιατί ο Γιένσεν αυτό που χάνει.
1: Και τα ίδια. Του Γιένσεν πέσω ήταν από πιο πλάγια θέση και να σου πω την αλήθεια το είδα. Αλλά τώρα εκεί Καντεβέρη Φαμπιάνο δεν γίνεται να μην μπει αυτό το γκολ. Να γίνει το 0-1. Καλησπέρα καλημέρα μάλλον στην Αντιγόνη. Λέει θα συμφωνήσω με τη φίλη μου τη Δώρα που έγραψε χθες στο παρακάτω σχόλιο. Αποτέλεσμα που κοίμησε γλυκά τον ΠΑΟΚ. Πάμε λέει για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Καλά τώρα για να σου πω την αλήθεια. Okay, στο πρωτάθλημα πάντα μας ενδιαφέρει τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Ας κοιτάξουμε εμείς να στρώσουμε την κατάσταση σε εμάς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έπαιξε μπάλα ο Σούταλο. Τι μπορεί να εννοεί ο φίλος?
0: Ότι ήταν καλός μάλλον.
1: Ο Σούταλο.
0: Είχε τις περισσότερες αμυντικές ενέργειες στο παιχνίδι 17.
1: Ναι.
0: Ήταν καλός, δεν ήταν κακός.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή και τα λοιπά. Ο Μπασίρ χθες δεν έκανε τίποτα καλά, παίρνει την μπάλα και την έχανε. Ο Ματάρ στόπερ δεν είναι, έλος, είναι στόπερ είναι ο Ματάρ, αλλά τον έχουμε δει και ένα παιχνίδι. Και εγώ ενθουσιάστηκα για να πω την αλήθεια με την εμφάνιση. Τώρα
0: το παιχνίδι χάνεται. Πέρα από το κομμάτι της διαιτησίας που τα είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίζει με παίχτη λιγότερο από το 20, να έχει αποβληθεί ο Ζαφίρης. Και μιλάμε για άλλο μάτς. Άλλο μάτς μετά και με τον Άρη να έχει το momentum. Αυτό πρέπει να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας. Γιατί με λυπεί και στεναχωριέμαι, παιδιά, ειλικρινά, που βλέπω κόσμο να υποβαθμίζει το κομμάτι της διαιτησίας.
1: Ναι. Έχουν την αίσθηση.
0: Επειδή κάτι... δεν κερδίσαμε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, και αυτό μέσω παιχνίδι είναι. Τι κάνουμε δηλαδή, να κερδίσουμε και τους διαιτητές? Ποιοι είμαστε, Ρεάλ? Ποια ομάδα κερδίζει εύκολα του διαιτητέ?
1: Να χάσει ο Ζαφίρη, να χάσει ο Άρης, να πούμε πραγματικά.
0: Ότι με παίχτη παραπάνω τα έκανε μαντάρα.
1: Να του ξεσκίσουμε του δικού μα.
0: Φυσικά. Και από εκεί και μετά μπαίνει σε ένα διάστημα 30 με 42 που τρώ δύο γκολ από δικά σου λάθη.
1: Και κόντρα στη ροή του αγώνα.
0: Καθαρά δικά σου λάθη. Και κόντρα στη ροή του αγώνα, όπω λέει και ο Φώτης. Γιατί ο Πάκ δεν υπάρχει μέχρι. Έχει κάνει τελική ο Πάκ καλή μέχρι τότε? Όχι.
1: Όχι, δεν παίρνει στο κέντρο.
0: Τίποτα δεν έχει κάνει.
1: Δεν παίρνει στο κέντρο.
0: Και από το πουθενά ο
1: Πάκ έπαιξε 32-42. Και 45-50. Γεια σας, καλή νύχτα μετά. Σε όλο το υπόλοιπο.
0: Και η φάση του πέναλτι ξεκινάει από εκείνο το χαζό γύρισμα του Γιένσεν που βγαίνει ο Άρης στο χώρο και ο Γιένσεν αντί να παίξει την μπάλα μπροστά, παίξει κάθετα, ρε πουλάκι μου. Την παίζει στον άξονα παράλληλα και τη χάνουμε. Και το χέρι του που έκατσε και είχε το Φαμπιάνο το χέρι ανοιχτό, που μέσα στην αρχή μου φάνηκε ότι είναι κλειστό εδώ μεταξύ, αλλά μετά από το δώσω replay ήταν ανοιχτό. Παίρνω πάκο το πέναλτι, κάνει το 1-0. Και μετά, ενώ χάνει και άλλη ευκαιρία με το Γιένσεν. Πάλι δεν έχεις το mentality εκείνη τη στιγμή, λες, να βρω την αντίδραση.
1: Το momentum έχεις.
0: Και με το 1-0 λες μέσα στο παιχνίδι είμαι ακόμα. Έκανε τη βλακία αυτή ο Μπασίρου και μετά τη γύρω 2-0.
1: Και μετά από 2-0 είναι καλή νύχτα. Δηλαδή...
0: Να σου πω κάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή σ' άκουσα και εσένα που το λες, άκουσα και τον Γρηγόρη, ο Άρης άργησε να μπει μέσα στο δεύτερο ημίχρονο όπως έπρεπε.
1: 45-50, εγώ αυτό
0: για λέω. Όχι 45-50.
1: 45.
0: Εγώ πρώτη φάση 83 θυμάμαι.
1: Όχι ρε, 45-50 παίξω ΠΑΟΚ. 50-60 τίποτα και 60-90 φουλ Άρης. Έτσι το είπε. Φουλ Άρης εννοώ
0: κατοχή. Φουλ Άρης δύο φάσεις
1: έκανες. Ναι ρε, δεν είπα ότι...
0: Ναι, αλλά ρε, ότι κατοχή, πώς έλεγε και ο άλλος, κατοχή χάμε και το 40. Εντάξει τώρα δηλαδή...
1: το είπα, το πρώτο πράγμα που είπα είναι κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.
0: Αυτό τώρα.
1: Κακός άξονας και αστοχία. Αυτά ήταν.
0: Δεν γίνεται να έχεις τόση ποιότητα μπροστά και να μην μπορείς να γίνεις πιο παραγωγικός.
1: Συμφωνούμε κατά το τέλος. Φουλάρης εννοώ ότι, είχετε, ότι έλεγχε το παιχνίδι. Όχι ότι έκανε. Δύο φάσεις έκανε με το Ράσις και τον Μωρόν. Και εσύ ρε Μωρόν, βάλτο
0: και
1: εσύ εκεί. Αφού
0: και μπήκε και ο Μανού μέσα και μπήκε και ο Μωρόν και πάλι τίποτα.
1: Λίγα, λιγότερα πράγματα από ό,τι θα μπορούσαν. Καλησπέρα ποδοσφαιρικά μιλώντας. Θέλεις να κάνεις build up. Δεν το κάνεις με εξάρι αλλά με οχτάρι. Και όταν βλέπεις 2-3 λάθη δίνεις εντολή στον τερματά μόνο βολέ. Το έχασε ο coach εχθές. Πάτε με το πίσω μάτω σημαντικά προβλήματα. Δηλαδή, άμα εννοεί για τον γκολ του Τελεμπασίρου, δεν build up. Εκεί είναι δηλαδή λάθος πάει και καρφώνεται
0: δεν
1: πάνω
0: είναι,
1: σε...
0: Και δεν είναι build up, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάει στο high block. Περιμένει στα 2 τρίτα και σε παθητική άμυνα. Δηλαδή, το λάθος δεν είναι ότι πάνε αυτοί να πιέσουν τον Μπασίρου. Το λάθος είναι τον Μπασίρου που πηγαίνει πάνω τους.
1: Συμφωνώ. Ο Πέρι λέει: όσο και εγώ είμαστε για στόπερ, αλλά τόσο και εγώ είμαστε για εξάρι. Το ότι συζητάμε για βασικό εξάρι, ο Γοριαζίδης που δηλώνει πραγματική ποιότητα την ποιοτική γύμνια στο κέντρο. Καλημέρες και στους δύο.
0: Εδώ δύο τα τεινά τώρα. Πρόσεξε. Ή μιλάμε για δύο χαφ που για τους χι ψι λόγους δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Θα μου πεις πότε θα είναι.
1: Χόγκλα και Ντέλε Μπασίρου.
0: Ναι. Ναι. Ή δεν θα σου βγει, ή πραγματικά δεν σου βγαίνουν. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά τα παιδιά ξεχάσαν την μπάλα, ρε φίλε.
1: Εγώ ήταν σαν έπρεπε το Ζαν Ζουλ χθες πάντως κάποια στιγμή, χωρίς πλάκα. Δεν ξέρω αν σου φαίνεται υπερβολικό.
0: Δεν θυμήθηκες τον Ζουλ.
1: Μας κυνηγάει ο Ζαν Ζουλ εμβοντό ακόμα. Θυμήθηκα δηλαδή αυτό το παίκτη. Όλοι παίξαν λέει κάτω του μετρίου, ο Πέτρος. Φαμπιάνο Σούταλο μέτριο κακή. Τα μπακ ήταν τίμια, αλλά επιθετικά τίποτα. Κέντρο δεν έχω πραγματικά λόγια. Δεν γίνεται με αυτό το υλικό να παίζει build up.
0: Ο Ρίτσαξ καλό ήταν. Δεν ήταν κακό.
1: Παιδιά, του Μπασίρου δεν είναι build up. Έτσι.
0: Δεν είναι build up, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, δεν είναι build up.
0: Build up είναι όταν σε πιέζει ο αντίπαλο στο high block, δηλαδή σε όλο το γήπεδο, σε πάει σε ενεργητική άμυνα, όχι σε παθητική άμυνα και εσύ κυκλοφορεί την μπάλα πάνω στην πρώτη γραμμή πίεση του. Ο Πάοκ περίμενε εκεί πέρα και όχι τόσο ψηλά, στα 2-3. Ο Μπασίρου πάει πάνω στα παίκτε του Πάοκ.
1: Ναι, ρε. Νομίζω ούτε αυτοί το πίστευαν.
0: Και όταν πήγε, τότε τον ορμήξανε και του κλέψαν την μπάλα.
1: Μα όταν βλέπεις κάποιον και σου λες αποκλείεται να το κάνει αυτό, αποκλείεται. Μετά σου λέει αυτός θέλει να μας δώσει την μπάλα. Και τον.
0: Έχεις ένα κέντρο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αργό.
1: Αργό. Δεν έχεις παίκτη με τρεξίματα.
0: Δεν έχεις παίκτη με τρεξίματα.
1: Από αυτό το ρόστερ, ο μόνος παίκτης που έχει τρεξίματα. Και θα το πω για μένα κομβαρά, χωρίς να έχει θαμπόσει ή να τον αναπολύσει και να λες τι παιχταρά χάσα. Αλλά ο μόνος που μπορεί να τρέξει είναι ο Γαλανόπουλος να εξυπηρετήσει αυτό το πλάνο των τρεξιμάτων. Οι υπόλοιποι δεν έχουν αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ούτε ο Χόγκλα, ούτε ο Ντελεμπασίρου, ούτε ο Γένσεν, ούτε ο Ράσιτς. Ποιος άλλος μπορεί να παίξει. Όχι, ο Βοριατζίτης μπορεί να σου πω μετά το Γαλανόπουλο και ο δεύτερος μπορεί να εξυπηρετήσει ένα τέτοιο πλάνο.
0: Μπορεί.
1: Με τα συν και τα πλήν. Καλημέρα στην Γερμανία, στην κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Στο φάουλ κάποιος λέει, στο φάουλ κόκκινη του Τσαφίρ δεν μπορεί κάποιος από τον πάγκο να πάει να τον πιάσει να πάει στο βαρ. Αυτό να το διευκρινίσουμε ότι αν δεν τον φωνάξει ο βαρίστας
0: δεν μπορεί να κάνει αυτός.
1: Από το λαιμό να τον πιάσει ο δικός μας.
0: Ναι, δεν μπορεί να
1: μπορείς να δημιουργήσεις συνθήκες πίεσης, έτσι. Τώρα είδαμε το Ράσιτς επιτουσίας να κερδίζει την κόκκινη κάρτα με την Καλαμάτα. Δεν το διαχειρίστηκε με τον. Αν και μετά το ματς είπε, δηλαδή, ακόμα έχω αίματα από το πάτημα, διαμαρτυρήθηκε. Αλλά τώρα εκεί στο ΑΟΥ.
0: Και
1: ΑΚΕΟΥ.
0: Και
1: ΔΑΠ τέτοιο.
0: Και ΔΑΠ του Φουκού.
1: Εξάρι, παιδιά, είναι το εξάρι. Και εγώ το θεωρώ απίθανο να γίνει μεταγραφή. Έτσι. Αλλά θα πρέπει ο coach να βρει τη λύση. Δηλαδή θα πρέπει να το.
0: Πού να βρει εξάρι τώρα, μια μέρα πριν τελειώσουν οι μεταγραφές.
1: Είναι και αυτό, ναι, φυσικά.
0: Πού να βρει εξάρι τώρα. Ο Γκουρέζο και ο Γκουρέλεφ.
1: Θυμηθήκαμε ότι θέλουμε. Ναι.
0: Πού να βρει εξάρι τώρα, αφήστε το.
1: Εκτός αν δούμε έναν διαφορετικό Χόγκλα και Ντέλε Μπασίρου μετά την τριβδόμαδη διακοπή. Που έχετε το θέμα με τους ξένους.
0: Το τελευταίο χαρτί είναι αυτό.
1: Ε?
0: Το τελευταίο χαρτί είναι. Θέμα τους ξένους δεν έχεις. Να σου πω κάτι.
1: Δεν έχεις, για πες λίγο με τους ξένους.
0: Όχι, δεν έχει. Ο Παλάσιος είναι αυτή τη στιγμή στην αποστολή.
1: Ο Παλάσιος.
0: Τι να τον κάνω. Γιατί να τον έχω. Τι να τον κάνω τον Παλάσιο αυτή τη στιγμή. Δεν τραβάει.
1: Παλάσιος τόσα χρόνια δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό διαβατήριο. Παίζει καμιά 5 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Α τον Παλάσιος έξω και βάλω το Χόγκλα μέσα. Και χθες θα μπορούσε να το κάνει. Για να έχει μια εξτρά επιλογή στο κέντρο.
1: Ο Τζέι Λό λέει.
0: Τώρα εγώ, δεις, είχε τον Βοριαζίδη. Δεν τον έβαλε.
1: Εγώ σου είπα, είναι μια λεπτή ισορροπία με τον Βοριαζίδη. Που όσο και αν ακούγεται, και εγώ ξέρεις, το λέω και δεν το αποδέχομαι 100%. αλλά είναι ο κανονισμός του κυπέλου. Έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή αν δεν υπήρχε ο κανονισμός, αν θα έπαιζε περισσότερο Βοριαζίδη στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Αλλά εφόσον πρέπει να παίξει αναγκαστικά την Τετάρτη και δεν έχει άλλον εκεί, μετά θα πας σε λύσεις με παίκτες, παιδιά που παίζανε ή με επαγγελματικό ποδόσφαιρο μέχρι πέρσι.
0: Με τον Μαρκό το σήμερα.
1: Έχει το Σούλι. Και Λαραμπή έχει το. Ή Μαρκό, μάλλον για να είμαστε.
0: Καλή ομάδα έχει. Για άνοδο πάει.
1: Άστο. Άστο, γιατί είπαμε α, Μαρκό πάλι εντός και το περσινό μάτσο να θυμάσαι. 1-0 που λέγαμε, α, κάνουμε
0: ομάδα
1: και μεγάλο
0: σκορ. Την έχει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Στασινόπουλος. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Αφού λέει βαφτίζουμε τους παίκτες σε θέση ότι αν δεν μπορεί να παίξει εξάρι. Ακόμα δεν τον είδαμε στόπερ τον.
0: Κάτσε, περίμενε. Περίμενε, όχι ακόμα.
1: Και άλλος φίλος για πουλήματα της μπάλας από το Build Up. Εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, όσο πιέσαμε, μας πίεσαν. Καλύτερα μιλήστε μόνο για τον μπάσκετ, λέει ο Γιώργος.
0: Δεν γίνεται, για όλα θα μιλήσουμε.
1: Για όλα.
0: Για όλα θα μιλήσουμε.
1: Χθες λέει άρρωσε ο Νίκος περισσότερο με αυτά που έγιναν στην.
0: Πώς δεν ανέβασα πυρετό χθες.
1: Σέντερ μπακ υπάρχει, λέει, και ένας Έλληνας που πέρσι έπαιζε στην Τρίπολη, ο Τριανταφυλόπουλος.
0: Όχι.
1: Είπαμε να κάνουμε λύσεις, ξέρεις, να βρούμε κάτι που.
0: Τώρα, μην το τραβάμε τώρα τόσο πολύ. Okay.
1: Δεν ήταν, λέει, ήταν λάθος που αφήσαμε το Σιώπη να πάει.
0: Δεν
1: λέει,
0: αφήσαμε
1: ο Γιάννης
0: το Σιώπη.
1: Στην Β' Τουρκία. Τι τον αφήσαμε. Πρέπει να τον δώσανε τριπλάσια λεφτά. Πρέπει να.
0: Επειδή έχει ανοίξει πάλι λόγω των χαφ κουβέντα για το Σιώπη. Τι έχει γίνει με το Σιώπη, τι έγινε το καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο κιόλας. Ο Άρης με το Σιώπη τα είχαν βρει ότι είχε να κάνει με τα χρήματα. Και μάλιστα ο Σιώπη σε σχέση με αυτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό είχε ρίξει πολύ νερό στο κρασί του. Τα είχαν βρει στα 550.000 ευρώ. Τα είχαν βρει. Λένε όμως, γνωρίζοντες. Παρικούντες Ιερουσαλήμ. Λοιπόν. Άνθρωποι καλά πληροφορημένοι.
1: Μέσα στα πράγματα.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν ψινόταν το Σιώπη να τον αφήσει για να πάει στον Άρη. Ένα αυτό. Και μετά όταν ήρθε, παιδιά, για το Μανώλη αυτή η πρόταση από την Τουρκία.
1: Μεγαλύτερη δεν ήταν από αυτό που.
0: 900.000 το χρόνο παίρνει.
1: Τριπλάσια.
0: Πλάκα κάνει τώρα. 900.000 το χρόνο, εντάξει, δεν ήταν και δύσκολο να διαλέξει ο Μανώλη.
1: Και εσύ, άμα έρθει ένα ραδιοφωνικό σταθμό και ζητήσει τριπλάσια, θα μείνει εδώ στο γύρο.
0: Εντάξει. Όχι. Ναι, πόσα?
1: Τριπλάσια.
0: Από αυτά που παίρνω εδώ,
1: ναι.
0: Θα μείνω.
1: Πενταπλάσια. Ακούει και ο Γαβριλίδης τώρα, σου λέει.
0: Πενταπλάσια!
1: Αυτό είναι. Έλα, ρε Νίκο, τώρα. Πενταπλάσια σου λέμε. Ναι, πενταπλάσια. Παίρνει 100 δηλαδή, θα σε δώσει 500. Λέμε υποθετικά τα ποσά. Μην μου κάνει τώρα, μην παίρνει το. Παίρνει να ρίξει το τσιγάρο για να σκεφτεί την απάντηση.
0: Φαγμάλιασα.
1: Λοιπόν, πάμε στο break. Να πάμε. Μην χάνουμε του χρόνου.
0: Πάμε 11. Με φυσικά του χορηγού μα. Digital Market και σήμερα μαζί μα η κορυφή σε θέμα τεχνολογία. Αν χθε σπάσατε το κινητό σα στην ευκαιρία του Καντεβέρ, π.χ., το ρίξατε κάτω ή με το πάτημα του Ζαφίρη στο Ράσιτ, κεράγει η οθόνη. Πάτε. Ανδρέα Παθρέλα, την Καστολευτέρα Κορδελιό.
1: Πόσα τέτοια κινητά.
0: Και το παραλαμβάνετε την ίδια μέρα καλύτερο από ό,τι ήταν πριν το σπάσετε. Και με πολλές επιλογές για αγορές, ο www.digitalmark.gr και σέρβις επίσης για λάπτοπ, τάμπλετ, σταθερούς υπολογιστές, παιχνίδο κονσόλες, PlayStation 5 όσοι έχετε, πλησιάζει και ειδικά 9η του Νοέμβρη. Και φυσικά με ζωτοπολείο Μόστρα, Τετάρτη με Κυριακή ανοιχτό, Δευτέρα Τρίτη κλειστά, Μυστακίδη 22 στη Χαριλαίου απέναντι το παρκάκι, φαγητάρες, πριν χαλάσει ο καιρός με το Φώτη πρέπει να πάμε να φάμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Από γεματόβρατο. Για τώρα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso, 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
8: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
7: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
8: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
7: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
8: Και μετά?
7: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Το καλύτερο.

0: Αναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθόματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: You want την εκπομπή, μάλλον λέει εδώ η κυρία που τραγουδάει από κάτω.
1: Τι λέει.
0: Do you want more?
2: Do you want more?
0: I want more. Θύρα γελού. Εντάξει, πάντα μπερδεύουμε, πάντα το πω gate γελού, αλλά είναι θύρα γελού, έτσι.
1: Το κάνουμε και στα αγγλικά, το κάνουμε gate γελού.
0: Έτσι, διπλής που λέγαμε.
1: Βεβαίως. Gate γελού.
3: Yellow gate.
0: Yellow gate. Πιο ευγό.
1: Yellow gate.
0: Θύρα γέλου, yellow gate.
1: Yellow gate.
2: Καλό!
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς και καινούργια φωτογραφία θα βγούμε όταν δεν είμαστε.
2: Μπορεί να το αλλάξουμε το τίτλο πάλι μετά, ναι. Είναι σαν το παιδί που στο σαγαντισμό λέει ο παπάς το όνομα, αλλά δεν το κατοχυρώνουμε. Μπορεί να το αλλάξουμε μετά με την βάφτιση.
0: Τα παιδιά τα δίνουν και καμιά 10 ονόματα, ξέρω εγώ. Αγισίλαος, Μάξιμος,
1: Παΐσιος,
0: Δημήτριος.
1: Αχ, μη, να σου πω. Γιατί ρε Φώτη.
0: Το Δημήτριο Παΐσιο που είναι.
2: Πόρε φίλε. Ξέρεις τι όνομα θα δώσουμε στο δεύτερο?
0: Εσύ?
2: Ναι.
0: Όχι, που να δεν μου το πες.
2: Ορέστης Παΐσιος.
0: Ναι.
2: Μη ρε Φώτη με πολεμάς δηλαδή.
1: Το ξεκινήσαμε από το πρώτο ρε παιδί μου. Και λέω τη γυναίκα μου, διάλεξε εσύ όνομα στο πρώτο. Και βάλω εγώ ένα δεύτερο ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Γιατί δεν κάνει το πατροπαράδοτο?
1: Και το βγάλαμε Ραφαήλ Μάριο. Ναι. Αλλά το φανάζω μόνο Ραφαήλ. Που για μένα από τη στιγμή που δεν φωνάει το δεύτερο, τζάμπα το βάλαμε.
0: Γονείς δεν βγάλατε?
1: Όχι.
0: Γιαγιά, παππού, όχι, το είπα το ίδιο.
1: Πήγα το, κινηθήκαμε εναλλακτικά.
0: Εγώ το πάω, εγώ εντάξει ένα παιδί, αλλά το πήγα παραδοσιακά.
1: Και στο δεύτερο διαλέξω εγώ και το βγάλω Ορέστη. Λέω, μ' αρέσει το Ορέστη. Λέω, για μένα ήταν και λίγο σημαντικό γιατί τη μέρα που γεννήθηκε έχει, είναι τρεις γιορτές Ορέστη μες στον χρόνο, έχει γιορτή Ορέστη.
0: Α, και αυτό το. Ναι. Μια παλιά έτσι, ναι, παράδοση.
1: Πριν γεννηθεί το συζητούσαμε το Ορέστη και έκατσε και ήταν να γεννηθεί στις 9 Ιουνίου που έχει γιορτή Ορέστη. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Και λέει η γυναίκα μου, βάλουμε για δεύτερο όνομα Παΐσιος. Άντε, λέω, βάλουμε Ορέστη Παΐσιος. Πλέον ψάχνει στα σχολεία Γιώργο και Δημήτρη.
0: Εγώ ήμουν, είμαι τη παλιά. Παππού γιαγιά το όνομα. Εκτός αν υπάρχει, πώς το λένε, διπλό τσεκάρισμα. Εκεί ναι, πας σε μια εναλλακτική. Άμα κάνεις 4-5 παιδιά.
1: Όχι, φτάνει, δύο είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, δεν σκοπεύεις.
1: Όχι, εγώ έκλεισα. Δεν ξέρω.
0: Πριν συνεχίσουμε τα μηνύματα, έχεις τίποτα σημερινό, κάτι τέτοιο?
1: Κάτι τέτοιο, σημερινό, κάτι.
0: Κάποια εξέλιξη σημερινή.
2: Ωραία δομημένη ερώτηση.
0: Πώς το είπα και. Έχεις κάτι τέτοιο σημερινό.
2: Το βλιάκο.
0: Έχεις κάτι σημερινό.
2: Έχεις

0: Κάτι τέτοιο σημερινό.
1: Έλα μόνο το ρεπορτάζ τώρα.
0: Φώτης Φλιάγκος, δημοσιογράφος, χάρηκα. Έχεις κάτι τέτοιο
1: σημερινό. Λέγε ρε, έχεις τίποτα κάτι τέτοιο σημερινό.
0: Κάτι τέτοιο σημερινό. Κοίτα, ερμηνεύοντας τον Φλιάγκο να είμαι τα γραφικά. Δεν έχω κάτι ακόμα, όχι.
1: Όχι, περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς, από αύριο δεν θα σου κάνω αυτή την ερώτηση. Έχεις τίποτα κάτι τέτοιο σημερινό.
0: Τέλος, τελειώνουμε αύριο, επιτέλους.
1: Τελειώνουμε.
0: Επιτέλους. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσουμε.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Κότσα, τον πρόλαβες.
0: Τον
1: Κότσα, πρόλαβες.
0: Ναι, δεν τον πρόλαβα να συνυπάρξουμε.
1: Α, οκ. Okay.
0: Αλλά τον ξέρω.
1: Λέει 4-4-2 με δεκάρι Μανού και μπροστά με Μυρ και Μωρόν. Λες να τρώγαμε πολλά. Είναι πολύ ανοιχτό αυτό.
0: Είναι. Γιατί θα είχαν ένα παίκτη στο κέντρο. Σίγουρα θα είχαν ένα παίκτη στο κέντρο.
1: Σε ένα καντέ στο κέντρο για να εξυπηρετήσει ένα τέτοιο πλάνο.
0: Ξέρεις, κοίτα, αυτό μπορείς να το κάνεις. Το 4-4-2 στην ευθεία το παίζει ο Νίκολιτς. Το παίζει ο Νίκολιτς έτσι.
1: Αλήθεια. 4-χαφ όμως καραμπινάτα.
0: Έχει όμως χαφάρες.
1: Και τον είδαμε στα δύο εκτός ότι βάζει το πλάνο δεν βγαίνει.
0: Κοίτα, θα πρέπει να πάρουμε το πλάνο του Νίκολιτς. Θα πρέπει σε αυτή τη λογική που λέει ο Γιάννης να κλείνει ο Γκαρέ μέσα. Όπως κλείνει ο Μάγερ για την ΑΕΚ, mm-hmm. και θα πρέπει ένας από τους δύο φόρ να ανεβοκατεβαίνει.
1: Ναι,
0: μπορείς να το κάνεις.
1: Και άλλα χαρακτηριστικά από τον κοντρολαρισμένος.
0: Έχει μια λογική και θα σου πω: μπορεί ο Γκαρέ να κλείσει μέσα. Το έχει.
1: Το έκανε χθες το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, και να πάρει την πλευρά ο Φατικά ο Πετρής.
1: Έδωσε την πλευρά, ναι.
0: Και να βάλεις τον Μυρ, όχι τον Μόρον, να ανεβοκατεβαίνει αυτός και να έχεις ακόμα δύο επιλογές εξτρά στον άξονα και να το παίξεις έτσι.
1: Στη Μόντσα αυτό είδαμε έτσι. Τον Γκαρέ να παίζει.
0: Στη Μόντσα είναι 4-4-1-1.
1: Ναι, το θυμάσαι όμως ότι ο Γκαρέ.
0: Έπαιζε πιο μέσα.
1: Πήγαινε,
0: ναι,
1: πίσω και κουβαλούσε την μπάλα. Και λέμε τι ωραίος.
0: Έπαιζε
1: μπράβο,
0: πιο μέσα. Και έπαιζε φατικά.
1: Αυτά τα ξεχάσαμε όμως για κάποιο.
0: Ναι, γιατί δεν το κάνει, και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τα ξεχάσαμε. Γιατί είναι σημαντικό αυτό ποιο θα κουβαλάει την μπάλα. Την έπαιρνε με τη Μόντσα ο Γκαρέ και την κατέβασε από τον άξονα.
0: Μα δίνει στον άξονα ακόμα να παίχτη με τρεξίματα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ο Γκαρέ είναι και χαμάλης. Έχει ποιότητα, αλλά είναι και χαμάλης. Θα βοηθήσει, δεν είναι μπλαζέ.
1: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί φύγαμε από αυτό που έπρεπε να πατήσουμε πάνω και να το εξελίξουμε.
0: Μπερδευτήκαμε. Τώρα ας το χάσαμε λίγο.
1: Μπερδευτήκαμε. Ενώ αυτό ήταν το καλό, έτσι.
0: Γιατί έπαψε δηλαδή... άλλη να θυμίζει.
1: Εντάξει. Τώρα θα πήγε κάποιο. Ένα φιλικό ήταν με μια ομάδα που έκανε και αυτή την προετοιμασία. Okay.
0: Εντάξει,
1: αλλά είδαμε κάτι. Ναι, είδαμε κάτι το οποίο είχε νόημα. Τον Καρυπίδη λέει: διετσία του φταίει. Το ότι εδώ και 4 μήνες δεν έχει φέρει στόπερ και έχουμε τη δεύτερη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα, δεν του φταίει. Ναι, αλλά είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Το έχουμε αναδείξει.
0: Η χειρότερη άμυνα όμως.
1: Είναι 4 μάτς.
0: 4 μάτς δημορφώθηκε κυρίως από το ένα.
1: Οκ, okay, από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ.
1: Μπορεί να είναι και χειρότερη από τη χειρότερη που έχουμε.
0: Στα πει τα υπόλοιπα πόσα δέχτηκε, 5 γκολ. Ναι. Οκ. Okay.
1: Περιμένουμε να δούμε και τα εισιτήρια με τη Μαρκό.
0: Δεν βγήκαν ακόμα.
1: Τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Δεν βγήκαν ακόμα, θα βγουν σήμερα λογικά.
1: Και περιμένουμε και τα εισιτήρια με τον Ηρακλή βάσει τη πρώτη ανακοίνωση.
0: Και θα ανακοινωθούν είναι... λογικά μαζί σήμερα όλα.
1: Όχι, τον έχει τον Ηρακλή στο πρώτο γκρουπ ομάδων.
0: Τι λέγεται.
1: Με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ηρακλή. Και θα είναι πιο ακριβά από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι με τον Όφη. Πάμε να το πάρουμε αγωνιστικά. Ο Όφη είναι και μια κλάση ανώτερος, δηλαδή από πολλές ομάδες που είναι σε αυτό το.
0: Ναι, αλλά
1: το
0: δεν λογίζεται ως ντέρμπι.
1: Δεν λογίζεται ως ντέρμπι.
0: Αυτό
1: σωστά.
0: Είναι το.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Το γκολ του Ηρακλή ήταν touch, να τα λέμε και αυτά. Το είπαμε, παιδιά.
0: Ναι, ήταν.
1: Εννοείται. Η ομάδα έκανε μια χαρά εμφάνιση, λέει ο Δημήτρης. Μέχρι να κάνει το πέναλτι κόντρα στη ροή σου, ήταν και Μπασίρο εντελώς ακατάλληλοι.
0: Όχι,
1: και
0: μάλλον
1: πρέπει να πάρουν φανέλα. Ο Σούταλο δεν το. Εντάξει, δεν φαίνεται και Κωστά Κούρτα μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι και κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είναι ακατάλληλος ο Σούταλο.
0: Όχι, μωρέ. Είχε τις περισσότερες αμυντικές ενέργειες στο παιχνίδι χθες. Mm-hmm. Είχε 17.
1: Είχε πολλές
0: επιλογές. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
1: Η ΠΑΕ Άρης λέει δεν στηρίζει τον Λανουά εδώ και 2 χρόνια. Όχι, τον Λανουά και τον.
0: Παιδιά, ο Άρης τον Λανουά τον παίρνει γυναίκες 14 από πέρυσι. Μην σου πω και από πρόπερξη. Όχι.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω, το διαχωρίζει.
0: Πόσες ανακοινώσεις έβγαλε ο Άρης πέρυσι για το Λανουά και έλεγε κύριε Λανουά, κύριε Λανουά.
1: Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση κατά της ΕΠΟ. Αυτό είναι το. Δηλαδή διαχωρίζει την ΚΕΔ, θεωρεί ότι λειτουργεί με έναν δικό της τρόπο και ότι δεν επηρεάζεται από την ΕΠΟ. Ναι, και εγώ νομίζω ότι όσο και να λένε ότι η ΚΕΔ είναι ανεξάρτητη και είναι η ξένη.
0: Έλα
1: και,
0: τώρα,
1: και
0: άσε με
1: τώρα. Γελάμε.
0: Μην λέμε τώρα τι θέλουμε.
1: Πέφτουμε κάτω. Καλημέρα, λέει ο Θανάσης, και καλή εβδομάδα. Μια ερώτηση: όταν είδαμε, λέει, στην Όβα το πέναλτι, μας έδειξε κάμερα μπροστά και βλέπουμε ότι χτυπάει πόδι και μετά χέρι. Ήταν κατεύθυνση προς τα. Είναι αυτή η φάση που συζητήθηκε με τον Παναθηναϊκό. Από το σου του Ενδιαγή, η μπάλα πήγαινε για γκολ. Οπότε, με οποιοδήποτε τρόπο για να χτυπήσει μπάλα στο χέρι, δίνεται πέναλτι. Δεύτερο θέμα, το οποίο το άκουγα και χθες κάποια στιγμή εδώ στο ραδιόφωνο, ναι. Γιατί έμεινε ο Διούδης εκτός αποστολής. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.
0: Δεν προκύπτει ότι έχει κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν προκύπτει εμένα ότι είναι τραυματίας ο Κράτης. Υπάρχει και την ενημέρωση του Μινάρ και δεν προκύπτει και εμένα. Δεν είναι όμως το πρόβλημα ο Διούδης θες.
1: 100% δεν είναι.
0: Δεν είναι το πρόβλημα ο Διούδης θες.
1: Ενδεχομένως μια ιεραρχία να είναι και πάρα πολύ χαμηλά. Καλημέρα. Τη πρόσφατη φορά που είχε πει μια συζήτηση με έναν επιχειρηματία, δεν ήταν επιχειρηματία, ήταν πολύ ευρύτερο από επιχειρηματία. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να έρθει Έλληνα επιχειρηματία. Θα σου το πω πολύ συνοπτικά το σκεπτικό ότι πιστεύουν οι Έλληνε επιχειρηματίε ότι αν. Και αναφερόμενο σε αυτού που λέγαμε τότε, έτσι, του Αστέρα Τρίπολη, του Ατρομήτου, του Όφη, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον λέγαμε. Ότι επειδή ο Άρης έχει μια απέτηση να πρωταγωνιστήσει, έτσι, και δεν είναι το ίδιο να είσαι στον Ατρόμητο, στον Όφη, στον Αστέρα Τρίπολη και να μην ασχολούνται και πάρα πολύ άμα δεν τα πας καλά, ότι μακροχρόνια ότι αυτό το πράγμα θα το βγει θα βγει ζημιωμένος. Αυτό είναι το σκεπτικό και είναι και ο ίδιος ο λόγος που ίσχυε κάτι ανάλογο, μην το ξεχνάμε και γι' αυτό και για τον μπάσκετ. Γιατί για τον μπάσκετ λέγαμε τόσα χρόνια, γιατί δεν έρχεται αυτός που έχει, ξέρω εγώ, τον Κολοσσό, αυτός που έχει τη Μύκονο, δεν ξέρω εγώ και ποιος άλλος. Οι Έλληνες πρέπει να αναλάβουν ένα κλαμπ σαν τον Άρη με απαιτήσεις, με κόσμο, με, γνωρίζοντας ότι έχουν να προσπεράσουν ανυπέρβλητα εμπόδια που ξεπερνούν το όριο του ποδοσφαιρού και του μπάσκετ, το θεωρούν ότι θα βάλουν κάποια χρήματα, ότι θα βγουν ζημιωμένοι. Αυτό είναι το σκεπτικό. Δεν υπάρχει κάτι πονηρό ή ότι κάποιος άλλος τους εμποδίζει με ένα διαφορετικό τρόπο. Τουλάχιστον βάσει της κουβέντας που είχαμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και κατέληξε ότι όπως έγινε το jackpot, γιατί ούτε αυτό πρέπει να το ξεχνάμε, έτσι, ο Σιάο.
0: Και δεν ήταν.
1: Ήταν jackpot στο Eurojackpot, πώς λέγεται αυτό, που δίνει 300 εκατομμύρια. Που
0: δεν έχω παίξει ποτέ.
1: Το βλέπουμε στις διαφημίσεις. Ήταν δηλαδή μια κοσμογονία, ένα Big Bang όπως δημιουργήθηκε το σύμπαν. Προφανώς το να γίνει μέσα σε 1,5 χρόνο αυτό, δηλαδή να βρεθεί ένας που βρέθηκε ο Σιάο για το μπάσκετ και να βρεθεί ένας ανάλογος για το ποδόσφαιρο, ξεπερνάει τα όρια του jackpot. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αρκετά αναφέρω στο γεγονός ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε την κακή στιγμή, το κακό timing, το κακό momentum στο οποίο πέτυχε η ομάδα αυτή τον ΠΑΟΚ. Ναι,
0: όπως σου λέω, λέμε για τη Τησία, αλλά και εσύ το καλό μισάωρο που είχες δεν το αξιοποίησες, δεν είχε αντίκρισμα.
1: No.
0: Θα έπρεπε να έχεις κάνει ένα γκολ σε εκείνο το μισάωρο.
1: Ο Γιώργος λέει: τρίτη αποτυχημένη εμφάνιση. Έρχονται δύο μάτς που θα κρίνουν όλους τους στόχους της χρονιάς. Κοίτα, στο κύπελο και με δεδομένο ότι φέραμε ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι μονόδρομος η νίκη, έτσι. Για να, δηλαδή, άμα γίνει γκέλα,
0: τύπα ξύλο και ομιλία.
1: Και με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή, ναι, 100%. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Για το Διούδη, παιδιά, επειδή βλέπω ότι είστε αρκετοί που στέλνετε τα μηνύματα, δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι τραυματίας, παιδιά, ο Κράτης. Δεν, έτσι, υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον ξέρω εγώ.
1: Για το Γιαννιώτα, λέει ότι παλεύει στα ρηχά νερά. Ο Γκάρα, λέει, αφού μειώθηκε αυτός κλασικά, λέει ο Ευθύμης. Ο Γκάρα είναι κατώτερος των περιστάσεων. Είναι κατώτερος αυτού που
0: είχε
1: μπορεί να παίξει.
0: Είχε συμμετοχή, πήρε μπάλες, δεν έχει ουσία. Δηλαδή, εγώ περιμένω τον Γκάρα την ουσία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και πλέον είμαστε σε μια φάση που σε τρεις μήνες λύγει και ο δανεισμός του. Τώρα θα μου πεις τι, αποτυχία, δεν θα τον πάρουμε. Όχι. Δεν θα τον βγάλω ανεπαρκή. Δεν ξεκίνησε καλά όμως τη χρονιά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, προφανώς θα έχεις καμπανεβάσματα, γιατί αν έπαιζε έτσι όπως έπαιξε στο φίνις της χρονιάς,
0: ναι,
1: με τον Άρη πέρσι, θα είχε μείνει στην Αργεντινή, θα τον έπαιρνε κάποια ομάδα από την Αργεντινή σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, πολύ ψηλότερο επίπεδο πρωτάθλημα από ότι είναι το ελληνικό. Ο Κρις λέει: Ρενίκο, τι ξύλο να παίξουμε εμείς. Αν παίζαμε το ίδιο ξύλο που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, θα είχαμε φάει κόκκινη κάρτα. Ισχύει αυτό. Εντάξει. Το είδαμε. Ήταν στην αναφορά που έκανες ότι δεν παίξαμε εμείς σκληρά. Από το 30-60 με την ΑΕΚ στο 1-30 με τον ΠΑΟΚ. Να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να παίζουμε σε κάθε αγώνα. Παιδιά, προφανώς τα δύο τα αποτελέσματα, και αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης, παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, ο Αστέρας Τρίπολης έδειξε στοιχεία πολύ καλής ομάδας εχθές, δεν είναι το επιθυμητό ούτε για μας. Και εμείς θέλουμε να παίζει η ομάδα.
0: Δεν λέμε ότι μας στάνε, κάνουμε μια καταγραφή.
1: Αλλά κάνουμε μια καταγραφή. Δεν είπαμε ότι.
0: Μα είπαμε ότι και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης άρχισε να απειλήσει. Δεν έδειξε κατευθείαν ότι θέλει να. Όχι, ότι ήθελε. Ότι να μπει δυνατά στο δεύτερο, να πετύχει γρήγορα ένα γκολ, να κάνει το 2-1, να αλλάξει πάλι το παιχνίδι, να μεταφέρει λίγη πίεση στον ΠΑΟΚ. Δεν το έκανε αυτό το πράγμα.
1: Απλώς είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέμε, ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες καλώς ή κακώς είναι λίγες στο ποδόσφαιρο, σαν την ΑΕΚ, έτσι, που έβαλε 2-3 παιχταράδες κιόλας, έτσι, μεταγραφές πρώτης γραμμής στην εντεκάδα της συγκριτικά με την περσινή σεζόν. Και πάλι έτσι, την ΑΕΚ έχουμε μια εικόνα ότι είναι διαστημική από τα παιχνίδια που την είδαμε εντός έδρας. Με εμάς, με τον Ηρακλή και με την Λεύσκη. Εκτός έδρας έχει κάνει και η ΑΕΚ, που έχει ένα μοντέλο το οποίο το υποστηρίζουμε όλοι και λέμε αυτό είναι το ιδανικό.
0: Με την Κηφισιά και τον Αστέρα.
1: Λίγους καλούς.
0: Πέταξε 4 βαθμούς.
1: Ναι. Πέταξε βαθμούς και με την Κηφισιά και με τον Αστέρα. Οπότε εγώ αυτό λέω, ότι μέχρι και τη διακοπή να μπουν όλοι οι παίχτες και στη διακοπή να δούμε να γίνει ένα ξεκάθαρο εξορθολογισμό του ρόστερ. Για τον Άρη λέω έτσι τώρα συγκεκριμένα.
0: Όλοι χάνουν βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα χάνουν βαθμούς με τις μικρομεσαίες, να το πω έτσι. Ενώ εσύ έχεις παίξει δύο
1: ματς.
0: ΑΕΚ ΠΑΟΚ εκτός έχεις χάσει.
1: Το δεις,
0: άμα το δούμε έτσι στεγνά, χωρίς όλα τα υπόλοιπα, χωρίς όλο το.
1: Και εγώ είμαι έτσι λογική πάνω και λέω με όλους. Το μηδέν βαθμοί δεν ήταν, δεν ήταν εκτός λογικής. Όσο και αν μας πληγώνει, μας πειράζει ή δεν θέλουμε.
0: Δεν ήταν εκτός, όπως με βάση την εικόνα που είχες στα πρώτα δύο παιχνίδια, δεν ήταν εκτός λογικής να πεις ότι ο Άρης θα πάρει κάτι από αυτά τα ματς. Ο Άρης έχει πάρει τον Όφη, έχει πάρει την Καλαμάτα. Έχει χάσει τα ντέρμπι, εννοείται. Για μένα το πρώτο σημαντικό, να ξέρετε, δεν είναι τα ντέρμπι. Το πρώτο σημαντικό είναι τα υπόλοιπα. Το αναλύω χρόνια τώρα. Πάντα επικαλούμενος τον Μπάγεβιτς, που είχε πει ότι οι στόχοι των μεγάλων ομάδων δεν κρίνονται στα ντέρμπι. Κρίνονται σε πολύ παιχνίδια. Δεν σημαίνει ότι στα ντέρμπι θα πας να κερδίσεις.
1: Εγώ γι' αυτό δεν υποτιμώ το φίνις της περσινής σεζόν στα play-off.
0: Ούτε εγώ το υποτιμώ.
1: Αν φυσικά το υποστηρίξεις φέτος, έτσι. Δηλαδή, αν αρχίζεις να κερδίζεις αυτά τα παιχνίδια όταν έρθουν. Θα καλύψεις αυτές τις δύο ήττες που είναι πλήγμα στο γοήτρό σου. Έτσι.
0: Ναι, να μην σκοράρεις. Ναι, γοήτρο στα ντέρμπι. Ναι, εντάξει.
1: Και σε πειράζει πιο πολύ. Στην ουσία όμως, αν πάρεις τα υπόλοιπα με τους bottom half που λένε και στα γρεβενά, θα πετύχεις τον.
0: Α, τα γρεβενά είσαι.
1: Η μία καταγωγή είναι ο παππούς τέτοιος. Η άλλη είναι η μαμά από Μικρά Ασία.
0: Ναι, από εδώ, από Μικρά Ασία.
1: Παππούδες, έτσι. Γονείς.
0: Ναι,
1: από και δύο Θεσσαλονίκη.
0: Από
1: Θεσσαλονίκη. Ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Μικρά Ασία από.
1: Η γιαγιά Σμύρνη και ο παππούς Κωνσταντινούπολη.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Αν δεν μας πιάσει η ληστερία, αν δεν προκαλέσετε ληστερία, εμείς με ποιο τρόπο να προκαλέσουμε ληστερία.
0: Ναι, διάβασε το λόγο.
1: Ο Άρης λέει χρειάζεται νίκη με τον Ηρακλή, καθαρό μυαλό. Εντάξει, το λέμε, είμαστε.
0: Ληστερία.
1: Θειασότες. Μήπως το εννοείς προς το ακροατήριο.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κουβέντες για Γκαρέ, Φαντιγκά και Καντεβέρ είναι επικίνδυνες. Όπως και η σκέψη Γαλανόπουλο βοριαζίδη από την άλλη ομάδα θέλει δέσιμο και να κρατήσει το επιθετικό στυλ. Δεν είπαμε να αλλοιώσει τα
0: δεν διαφωνούμε πολύ σε αυτό που λες.
1: Το επιθετικό στυλ το θέλουμε, το γουστάρουμε, ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια κάλυψη, λέμε εμείς.
0: Κάλυψη αποκάλυψη.
1: Στα χαβ. Γι' αυτό έγινε η κουβέντα. Κατά τα άλλα, ναι, αυτή είναι η άποψή σου. Οκ. Okay. Την παραθέτουμε.
0: Ας όχι, με κάλυψη το 2.
1: Λέει, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε την μπάλα. Πλάκα μας κάνει, το οριακά καταλαβαίνουμε που είναι η εστία. Τώρα, εγώ έτσι όπως το είδα το μάτς, αν θεωρήσω ότι ο αντίπαλος, ο οποίος κέρδισε 2-0, είχε καλύτερο προσανατολισμό, καλύτερο πλάνο, ξέρω εγώ, ποιότητα στο παιχνίδι του, πιο τεράστιες χαμένες ευκαιρίες από ότι εμείς, εντάξει, είπαμε, παιδιά, είμαστε εδώ ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις. Έτσι, γουστάρουμε και να διαφωνούμε, αλλά το μεταφέρουμε, ναι. Το δικό σου το μήνυμα. Δηλαδή, αν είδα μια ομάδα που πραγματικά δεν ήξερε, μάλλον ήταν ο.
0: Όχι, ο Πάκου ψαχνόταν και εσύ του προσέφερε απλόχερα τα γκολ.
1: Ο Γκάρε ήταν όχι ο Γένσεν για την ευκαιρία. Όχι, ο Γένσεν έγασε μία μέσα εντός
0: μετά το 1-0.
1: Απλά για θέση,
0: μετά, ναι, το 1-0.
1: Για να γίνει το.
0: Βάλτο ρε Γένσεν εκεί πέρα. Βάλτο ρε αγάπη μου. Βάλτο τον Μπέλα.
1: Λέει, κανείς δεν λέει ότι το χέρι του Φαμπιάνου είναι μη γενόμενο. Παιδιά, έγινε σουτ που είχε κατεύθυνση μπάλα προς την εστία. Είναι πέναλτι χωρίς υστερόγραφα και αποστάσεις και προέκταση.
0: Και εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν ήταν, αλλά μετά.
1: Εστία δεν πήγαινε. 100% νομίζω πήγαινε.
0: Θα ήταν.
1: Εστία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνύματα. 8-1 γκολ σε μια εβδομάδα, και αυτά θα μιλήσουμε. Εντάξει. Είναι η βαριά ήττα από την ΑΕΚ. που πάλι έτσι θα μπορούσε να είναι και πιο βαριά, που δείχνει την κακή αμυντική λειτουργία. Αυτό λέμε και αυτό το είπαμε εξ αρχής. Υπάρχει, λέει, άλλος αμυντικός πλην Σουτάρ, επίσης με αυτόν τον χαφ που γράφτηκε, αν ισχύει.
0: Σάουταρ. Όχι, αυτός ο χαφ που γράφτηκε δεν υπάρχει.
1: Ποιος είναι, εγώ το έχασα.
0: Αχ, τώρα.
1: Άστον, άμα είναι.
0: Όχι, το όνομά του θα θυμηθώ. Πώς λέγεται. Νίλς Χόλγκερσον, πώς λέγεται.
1: Τα παραμύθια είναι.
0: Ο Τουν Χάισελχαρτ. Τουν Χάισελχαρτ.
1: Αυτός είναι μια ομάδα μόνο. Τουν υπάρχει ομάδα, ξέρεις.
0: Το ξέρω. Έχουμε παίξει.
1: Πού παίζει αυτός? Το έχουμε παίξει.
0: Την έχουμε
1: χάσει στο στοίχημα.
0: Την έχουμε χάσει και αυτήν στο στοίχημα, έτσι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα χθες από ένα δημοσιογράφο στο εξωτερικό που λέει ότι ο Χάισελχαρτ, ο Ολλανδός μέσος, είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί, λέει, δανεικός αντεπορτίβο.
1: Λα Κορουνιά.
0: Ναι, να φύγει δανεικός και μάλιστα ότι άρεσε και ατρόμητος ενδιαφέρονται. Εμένα δεν μου προκύπτει σε πρώτη φάση.
1: Ο Ζούλναν Μπεκεμπάουερ μπροστά στον Ντέλε
0: Βασίρου. Τώρα θέλει τον Ζούλναν. Πάντα, ρε φίλε, είναι καλύτερος αυτός που δεν είναι εδώ ή δεν παίζει. Πάντα.
1: Εννοείται. Ο φίλος ο Σοκράτης αμφισβητεί την ποιότητα και λέει πως έχουμε ποιότητα, λέει, με Καντεβέρε που είναι Χασογκόλης, Γιαννιώτα που είναι Τσαπατσούλης και Γκαρέ που είναι Προβλέψος. Άμα λέμε ότι δεν έχουμε ποιότητα μπροστά με όλους αυτούς τους παίκτες.
0: Συν τον Μύρ, συν τον Παλάσιος, τον Μωρόν, τον Γκουαμέ. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Έρχεται και ο Μπρούμα τώρα.
0: Έρχεται,
1: δηλαδή,
0: και ο Μπρούμα.
1: Όπως και να το κάνουμε, και αυτός είναι.
0: Τον Μπρούμα δεν περιμένω το δει τώρα. Μέσα μετά διακοπή ο Μπρούμα. Εντάξει, έχουμε δρόμο.
1: Λάθος επιλογές, λέει, με Σιώπη και Νταρίντα. Εντάξει, τον Νταρίντα και τον
0: Νταρίντα. Πού το θυμηθήκατε, ρε παιδιά?
1: Όχι, θα μπορούσε να είχε μείνει ο Νταρίντα, έτσι. Να το λέει. Ένα παίξο που είχε χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν την ομάδα, ναι, και καλό, ναι, χαρακτήρα.
0: Ήταν και το οικογενειακό που για τον ίδιο έπαιξε ρόλο το να πάει και πίσω μόνο τώρα. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Εδώ συμφωνώ με τον Ντόλι. Λέει, να δούμε ο Ράτσι πόσο θα αντέξει.
0: Τριζή.
1: Ε? Τριζή. Όχι, χωρίς.
0: Ναι.
1: Πού είναι?
0: Στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Δόξα το κοπιά, πώ λέει.
1: Παρακολουθεί τι κάνει. Πώς τα πάει, γιατί τα αποτελέσματα, αυτό λέω, να βλέπεις τι.
0: Όχι. Λόγω καταγωγής και συμπάθειας, μόνο τον Αποέλ ψηλό. Χαζεύω τα αποτελέσματα, δεν έχω κάνει τα παιχνίδια. Εντάξει, το παλεύει και αυτό.
1: Το Ράσιτς, όπως τον είδα εγώ τηλεοπτικά, μου ήρθε, δηλαδή, στο τέλος να πάω να τον δώσω μια πορτοκαλάδα να συνέρθει. Έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, κύπελο, φιλικά, προετοιμασίας, πρωτάθλημα επίσημα, και τον είδα εξόχως καταπονημένο.
0: Δεν θα είναι. Μα δεν έπρεπε να παίξει την Πέμπτη.
1: Θα τον βάλει Τετάρτη τώρα, λες?
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εντάξει.
1: Και χωρίς το Ράσιτς, ο Ράσιτς
0: μέσα σύρση, σε έξι μέρες να παίξει τρία μάτς βασικός.
1: Και μετά με τον Ηρακλή στο
0: και μετά καπάκι. Με τον Ηρακλή δεν γίνεται. Κοίτα, τώρα το rotation για την Τετάρτη, αν έχουμε εξαντλήσει το του αγώνα του χθεσινού, νομίζω δεν έχουμε προσθέσουμε και κάτι άλλο εδώ που τα λέμε.
1: Για το χθεσινό.
0: Ναι. Νομίζω το καλύψαμε και στο κομμάτι της ανάλυσης και στο κομμάτι της διαιτησίας.
1: Και των στατιστικών, στις συνολικές πάσες, στις συνολικές. Μπορεί να μην λέει κάτι αυτό, γιατί έχασε, έτσι. Απλώς λέμε ότι υπήρχε, έτσι, υπήρχε μια εμφάνιση και των δύο ομάδων, ναι, και η συνολική εικόνα του αγώνα, που για μένα δεν ανταποκρίνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Έτσι όπως είναι μια καθαρή νίκη με 2-0.
0: Μαγική εικόνα, να το πούμε, ναι, έτσι.
1: Το 2-0 είναι.
0: Τώρα κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν. Δεν με απασχολεί κιόλας. Δικαίωμά του. Γνώμη του είναι και
1: ότι είναι δίκαιο και το 2-0, ξέρω εγώ, το απεικονίζει αυτό το πράγμα το που είδαμε χθες.
0: Τώρα, αν θέλουμε να πάμε στο μάτς της Τετάρτης και να πάμε και στο μπάσκετ μετά, με το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα ασχοληθείς. Θα έχει rotation τώρα, λογικά θα έχει μπαμπάτσικο rotation για αυτό το παιχνίδι, γιατί κάποιοι κουβαλάνε και σε ρημάτ. Δηλαδή, ο Ράσιτς δεν είναι, νομίζω, κατάλληλη επιλογή να παίξει τρίτο σε ρημάτ.
1: Συμφωνούμε 100%. Ποιος θα παίξει είναι το ερώτημα που δεν, και εγώ λέω ότι δεν γίνεται. Έτσι, όπως τον είδα χθες, να μπει ο Χόγκλα.
0: Θα βάλει το Χόγκλα. Θα βάλει το Χόγκλα με το Βοριαζίδη. Γιατί είναι ο Σταυρό,
1: μπορεί να κάνει το Σταυρό, μαζί, δηλαδή. Χούντα έχουμε.
0: Όχι, δεν είσαι ο
1: Παπαδάκη. Χούντα έχουμε, βέβαια.
0: Όχι, μαζί σου και εγώ τη Εκκλησία είμαι.
1: Απλώ το Χόγκλα με στιχτοδό.
0: Θα το λύσει μαζί, λοιπόν. Πάντε ρημών. Ναι, παίζει με τον Μαρκό, όπω φίλε. Δηλαδή, σου δίνει μια ευκαιρία. Τα έκανε μαντάρα με την ΑΕΚ. Κάτσε μια εβδομάδα έξω, σου δίνει μια ευκαιρία, πάρτε να παίξει μαζί με τον Βοριαζίδη.
1: Καταρχά, είναι νωρί ακόμα, θα έχουμε καλύτερη, ναι, εικόνα τι επόμενε ημέρε. Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό όσον αφορά του δύο που πρέπει να γεννημένοι από το 2004 και έπειτα. Νομίζω ο Βοριαζίδη Καρούπα πρέπει να τι έχουν κρατημένε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: καβατζωμένε τι θέσει.
0: Οπότε μια θέση θα παίξει ανάμεσα σε.
1: Ναι, ποιο να βάλει το Βοριαζίδη, λε, δίπλα? Το Χόγκλα.
0: Μήπω βάλει το Χαρούπα δεξιά και το Ρίτσα και το Ρίτσα αριστερά.
1: Εντάξει, το δοκίμασε κάποια στιγμή. Στην Τρίπολη του και αλλάξει κάποια στιγμή. Ναι. Άλλαξε, αλλά προς το τέλος, όταν, όταν έπρεπε να κάνει τις αλλαγές.
0: Μήπως μπορεί να γίνει και αυτό. Καλά, και στην επίθεση θα έχεις αλλαγές. Δηλαδή ο Καντεβέρη δεν νομίζω να παίξει δεύτερο σερί παιχνίδι. Πιστεύω θα βάλει το Μωρόν βασικό αυτή τη φορά.
1: Συμφωνώ.
0: Θα τον βάλει και καλά θα κάνει και θα τον βάλει το Μωρόν. Γιατί σε σχέση με το Μύρι έχει το momentum αυτή τη στιγμή ο Μωρόν. Όχι ότι έχει τρομερό momentum, αλλά έχει ένα τσικ παραπάνω
1: το με τον Αστέρα.
0: Σε σχέση με τον Μύρι. Νομίζω ότι και τον Μανού θα τον βάλει αφού δεν τον ξεκίνησε χθες.
1: Να του βάλει και του δύο.
0: Μανού Μωρόν.
1: Μύρ Μωρόν. Αριστερό εξτρέμ, είπε ο. Ναι.
0: Άστοχη η ίδια μένα η δήλωση. Είναι.
1: Η τοποθέτηση
0: του Γρηγόριου.
1: Του
0: για μένα ήταν άστοχη.
1: Στα αριστερά.
0: Για μένα ήταν άστοχη. Το να, σου λέω, το να, να βάλει τον Μανού μαζί με τον Μωρόν το θεωρώ πιθανό. Τους δούμε δηλαδή μαζί πρώτη φορά στο παιχνίδι. Στα εξτρέμ. Και εκεί πιστεύω θα αλλάξει κάποια πράγματα. Βέβαια οι επιλογές του εκεί πέρα συγκεκριμένες είναι.
1: Τι να αλλάξει, στα εξτρέμ. Μέχρι να μπει ο Μπρούμα δεν μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ. Παλάσιος θα παίξει βασικός να ξέρεις.
0: Παλάσιος λογικά θα τον βάλει. Όχι ναι. Τρελαίνουμε και ιδιαίτερα.
1: Το Γιαννιό θα ξαναβάλει. Να βάλει τον Γκουαμένα.
0: Και ποιο θα αφήσει για τους μη κοινοτικούς έξω. Για να επαναφέρει το Χόγκλα, αν τον επαναφέρει.
1: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι?
0: Φαμπιάνο.
1: Ναι.
0: Μπασίρου.
1: Ναι.
0: Δύο. Ο Καντεβέρε 3, Παλάσιος 4.
1: Θα αφήσει εξ αποστολή του Καντεβέρε.
0: Ματάρ 5. Ήταν η χθες η μη κοινοτική τη αποστολή.
1: Θα αφήσει τον Καντεβέρε εξ αποστολή. Δεν έχει λόγο. Δηλαδή να έχει μύρμο. Να κουβαλά και τον Καντεβέρε σε αυτό το μάτσο. Όχι ότι υποτιμώ τη
0: μάχη. Όχι, δεν υπάρχει λόγο.
1: Αλλά έχει ένα κάρο παίκτη και αν μη τι
0: άλλο. Να βάλει λοιπόν τον. Να βγάλει τον Καντεβέρε. Πε να βάλει τον Χόγκλα.
1: Τον Ντιάμ θα βάλει βασικό πιστεύω.
0: Και εγώ πιστεύω να τον βάλει.
1: Μαζί με τον Φαμπιάνο ή Σούταλο δεν ξέρω ποιον θα.
0: Μαζί με τον Σούταλο πιστεύω. Α το Φαμπιάνο τώρα δεν έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, καρά τα καβάτσα το.
0: Καρά τα καβάτσα το Φαμπιάνο τώρα δεν πειράζει. Α βάλει τον Σούταλο μαζί με τον.
1: Γένσεν.
0: Με τον. Πλάκα, μην γελάς, μπορεί να τον γι' αυτό.
1: Παίζει.
0: Γένσεν, τι άμα.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι. Είναι λίγο μυστήριο η δεκάδα αυτή τη φορά. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρη.
1: Είναι. Όσο μπορεί,
0: να ήταν, όσο μπορεί να ήταν άλλες φορές. Και δεν ξέρω αν θα προλάβει να δείξει κιόλας. Γιατί σήμερα είναι και αυτό το κακό με το πρόγραμμα. Με μάτσα ανά τρεις μέρες. Δεν προλαβαίνεις να δουλέψει και κάτι. Και ο Άρης πάει από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο να κλείνει μάτσα ανά τρεις μέρες.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Έτσι είναι το
0: πρόγραμμα. Okay,
1: για όλες τις ομάδες. Είναι υποχρέωσή τους να ανταπεξέλθουν.
0: Δεν είναι για όλες.
1: Γιατί?
0: Για άλλες είναι ανά τέσσερις. Δεν είναι για όλες.
1: Εντάξει, okay.
0: Εντάξει.
1: Κάποια στιγμή θα. Και εμείς όταν παίξαμε την Καλαμάτα, τι να κάνουμε. Βρεθήκαμε σε θέση πλεονεκτική. Έπαιξε Καλαμάτα Πέμπτη.
0: Καλά,
1: τι είχε γίνει. Εμείς είχαμε δύο μέρες παραπάνω ξεκούραση από το.
0: Εγώ δεν το πάω συγκριτικά με το Μαρκό. Εγώ σου λέω γενικότερα το. Στο συμπέρασμα ότι μάτσα ανά τρεις μέρες δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο. Η δουλειά του είναι όπως εσύ.
0: Και έχεις και βάθος ρόστερ για να το διαχειριστείς.
1: Να ρίξεις εδώ και να δείχνεις και να μας κολλήσεις όλους.
0: Έλα ρε τώρα, ξεκόλα δηλαδή.
1: Που ακριβώς υπερέχει ο Μπασίρου από τον Βοριαζίδη. Είπαμε, Χριστίνα, ότι γίνεται ειδική διαχείριση στο Βοριαζίδη γιατί πρέπει να πέσει τα μάτια του κυπέλλου λόγω του κανονισμού. Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για τον Βοριαζίδη γενικότερα, ότι παίζει ή αν θα παίζει περισσότερο αν δεν υπήρχε αυτό ο κανονισμό στο κύπελλο. Νομίζω ότι δεν θα παίζει.
0: Δεν
1: τον παίρνει ποτέ. Δεν τον παίρνει ποτέ το Βοριαζίδη από το Γάλλιο.
0: Δεν θα παίζει.
1: Δεν θα έπαιζε, ναι. Παιδιά, μην επικεντρώνεστε στη φάση που φάγαμε τον γκολ. Όλοι οι παίκτες. Ήταν επιρρεπής στο λάθος. Ο Πάκου το κατάλαβε, μας άφησε την μπάλα και απλά πίεζε και έκλεβε. Καλά, μην νομίζεις που παίζει καμιά μπαλάρα ο Πάκου.
0: Άκουσε με, επειδή το διάβασα και σε κάτι σχόλιο αυτό. Δεν σε άφησε ο Πάκου σκόπιμα την μπάλα. Ο Πάκου σε πίεσε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μπορεί να σε πιέσει 45 λεπτά. Αυτό ισχύει με όλες τις ομάδες. Θα υπάρχουν διαστήματα που θα ανέβει ψηλά και θα σε πιέσει. Θα υπάρχουν διαστήματα που θα χαμηλώσει λίγο. Δεν είναι ότι σου άφησε την μπάλα επίτηδες.
1: Έτσι συμφωνώ κι εγώ. Ο Λευτέρης λέει 30 Αυγούστου μας είπες Νίκο ότι φέτος ο Καρυπίδης φιλτράρει καλύτερες μεταγραφές. Το πιστεύεις ακόμα? Εντάξει, έγινε μια.
0: Όχι, θα σου πω τι εννοούσα τότε γιατί πολλοί το παραμηνεύσανε. Και τον μπερδέψανε με άλλα πράγματα. Όταν έλεγα ότι άλλαξε τη φιλοσοφία του το καλοκαίρι στις μεταγραφές. Και όταν έλεγα ότι φιλτράρει καλύτερα, εννοούσα ότι αυτό το οποίο κάνει είναι να αποφύγει σε αντίθεση με άλλα καλοκαίρια να πληρώνει τα κερατσιάτικα του υπεραξίες. Ήταν πιο απόλυτος ο Άρης, πιο πιο ευθύ στα μεταγραφικά του φέτος.
1: Ζερβίνιο, Μήτρογλου, φαντάζομαι κάτι
0: τέτοιο. Αυτά τα άκοψε. Ναι. Αυτά τα άκοψε και το βλέπουμε.
1: Βεντέτες, ξέρω εγώ, χωρίς να υπάρχει λόγο.
0: Η αλλαγή στα μεταγραφικά του Άρη φέτος, η βασική ήταν η εξής. Γεια σου Φώτη, γεια σου, ωραία, γεια σου Πρόεδρε. Ωραία. Εγώ σου δίνω 100 χιλιάρικα. Εγώ θέλω 200. Ναι, αλλά εγώ σου δίνω 100. Ναι, αλλά εγώ θέλω 200. Ωραία, εγώ σου δίνω 100. Τα παίρνεις. Όχι, ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Αυτή ήταν η βασική αλλαγή και γλίτωσε μπόλικες υπεραξίες σε σχέση με πέρυσι, κυρίως με πέρυσι, αλλά και πρόπερσι. Mm-hmm. Περιόρισε, δεν το απέβαλε εντελώς, περιόρισε το να χάνει χρόνο με πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Πάλι το έκανε. Αλλά δεν το έκανε όπως τα προηγούμενα καλοκαίρια που τον οδηγούσαν άλλοι, όπως για παράδειγμα πριν 2-3 καλοκαίρια, που κάποιοι κάναν τον Καρυπίδη να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει τον Τζαβαρία, που πήγε τώρα στην Τζέλση. Δηλαδή γελάω και τότε γελούσα από μέσα μου ακούγοντας ότι από ορισμένους θα λένε ότι ο Άρης πάει να χτυπήσει τον Τζαβαρία. Πού να πας να πάρεις τον Τζαβαρία τώρα.
1: Και φέτος θα γράφουν αυτά. Το Ζήγεχ διάβασα κάπου προχθές που πέρα παίρνει 5 εκατομμύρια πρέπει να παίρνει.
0: Όχι το Ζήγεχ, το Μαχρές.
1: Το Μαχρές, sorry.
0: Το Μαχρές, στα 35 του. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay. Αυτή ήταν η βασική διαφοροποίηση. Και επίσης, εγώ ακόμα δεν θα βγάλω πόρισμα για
1: και
0: τον
1: κράτησε πολλούς περισσότερους παίκτες από την προηγούμενη σεζόν.
0: Κράτησε
1: γιατί
0: κορμό.
1: Σε δύο περιπτώσεις είπε: θα τους διώξω όλους. Ήταν δύο σε αυτά τα χρόνια που είναι στην ομάδα, δύο φορές που θα τους διώξω όλους. Και το έκανε πράξη, τους έδιωξε όλους.
0: Το επαναλαμβανόμενο λάθος στα μεταγραφικά του Άρη είναι ότι για ακόμα ένα καλοκαίρι αργήσε. Από την προετοιμασία, ακόμα mm-hmm. και το βασικό στάδιο, δεν έπρεπε η ομάδα να πάει στην Ιταλία και το λέγαμε και τότε με αυτή τη μορφή το ρόστερ. Πρέπει να έχει ακόμα τουλάχιστον 2-3 παίχτες.
1: Πρέπει να έχει κάνει 3 μεταγραφές.
0: Όταν γυρίσει από την Ιταλία, να βρει άλλους 2-3 παίχτες εδώ.
1: Σωστά.
0: Και να έχει ένα μήνα μπαμπάτσικο να δουλέψει και να περιμένει μετά τους υπόλοιπους.
1: Δύο κερασάκια στην
0: Τουρκία. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να αποβάλει ποτέ είναι να αργεί και να έχει μια λανθασμένη αίσθηση του χρόνου στα μεταγραφικά.
1: Αν έχει κορμό, φυσικά, αν έχει ρόστερ έτοιμο, το να αργεί και να κάνει 2 μεταγραφές στο τέλος δεν λέει και τίποτα. Αλλά εμείς δεν είχαμε βασικές ελλείψεις. Δεν είχαμε στόπερ, δεν είχαμε αριστερό μπακ, δεν είχαμε αριστερό εξτρέμ. Πάρα πολλές. Είχαμε...
0: Όταν θέλει τόσες ενδεκαδάτες κινήσεις. Δεν
1: γίνεται. Και πήραμε το Μυρ έτσι εκείνη την περίοδο. Που θέλαμε σε 5 άλλες θέσεις θέλαμε μεταγραφή.
0: Γιατί βρήκε την ευκαιρία.
1: Εντάξει, ναι, okay,
0: βρήκε την ευκαιρία τότε.
1: Τώρα έχετε 4 σεντερφόρ. Εγώ σεντερφόρ που έλεγε και.
0: Σεντερφόρ.
1: Και μια ψυχή.
0: Εγώ σεντερφόρ.
1: Πότε θα καταλάβουμε, λέει, ότι η θέση του Κόφτη θέλει και μυαλό. Ότι οι επιλογές από τον Ζουλ, τον Χόγκλα και τον Μπασίρου δεν βγαίνουν. Δεν βγήκανε μέχρι στιγμής.
0: Θέλει τρεξίματα και μυαλό. Αυτή τη στιγμή αυτοί δεν έχουν ούτε τρεξίματα ούτε μυαλό. Τουλάχιστον να είχαν τρεξίματα.
1: Άξιο σχολιασμού λέει για ένα ακόμα παιχνίδι, η ηρεμία του Ράσιτς. Πόσες φορές δεν τον έπιασε η κάμερα να δίνει οδηγίες σε παίκτες για ηρεμία. Ναι, τους έκανε. Είχε αρκετή κατεύθυνση. Τους έδινε αρκετές κατευθύνσεις. Ξανασταίνω, λέει το μήνυμα. Αλφαρέλα Γαλανόπουλος πρέπει να ενεργοποιηθούν χθες. Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Ούτε εγώ. Αν δεν φύγουνε μέχρι αύριο, ο Αλφαρέλα δεν βλέπουν να φεύγει. Αν δεν φύγουνε μέχρι αύριο, ναι, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν.
1: Και νομίζω ότι εφόσον τους έβαζε στην προετοιμασία και σε επίσημο παιχνίδι ο Γρηγορίου, ότι άμα μείνουν θα τους ενεργοποιήσει.
0: Μπήκε
1: ο
0: Αλφαρέλα,
1: ε.
0: Ποιος θα πρωτοπαίζει μπροστά.
1: Βάλε τον αριστερά, ξέρω εγώ.
0: Αριστερά πήρε τον πρέπει. Μπρούμα.
1: Α, πήρε τον Μπρούμα, σωστά.
0: Για αυτό, το μπέρδεμα το απόλυτο είμαστε. Τα έχουμε μπερδέψει. Ξέρεις, στο κομμάτι της επίθεσης. Όχι στις υπόλοιπες θέσεις. Στο κομμάτι της επίθεσης ή μπορεί να τις πιάσουμε όλες τις θέσεις. Ο Άρης είναι στα μεταγραφικά του φέτος, μέχρι ένα σημείο, όπως όταν πας στο σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν έχεις πάρει λίστα.
1: Ναι.
0: Και παίρνεις.
1: Αυτό, την προσφορά που λες.
0: Και παίρνεις. Όχι, παίρνεις. Και μετά πας σπίτι και λες. Α, είχα.
1: Όχι, ρε. Είναι σαν να είχες.
0: Ή πας και βλέπεις και λες. Από αυτό δεν είχα. Πώς νόμιζα ότι είχα και δεν πήρα.
1: Είχες 3 καλά ουίσκι στο σπίτι. Ήθελες να πάρεις απορρυπαντικό, αλλά επειδή είδες το τάδε ουίσκι το είχε προσφορά ή σου φάνηκε καλή τιμή, πας και παίρνεις ένα τέταρτο ουίσκι.
0: Για να δείτε τώρα πώς διαβάζεις έναν άνθρωπο, εντάξει. Λέω το παράδειγμα με το παρομοίωση με το σούπερ μάρκετ. Αντί να πει το γάλα, το χυμό,
1: ρε,
0: τα γιαούρτια.
1: Το ουίσκι είναι κάτι
0: το
1: για τη διασκέδασή σου, για την ηρεμία σου. Ναι, τα άλλα είναι πιο
0: αυτό. Τα λουκάνικα, τα γερμανικά, τα Φραγκφούρτη. Ο Πλιάκος λέει το ουίσκι.
1: Το ενισχύω αυτό που λες, ότι αντί να πάρει από απορρυπαντικό που δεν έχεις να πλύνεις τα ρούχα, πήγες και πήρες ένα ακόμη ουίσκι. Αυτό λέω. Δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορούσες να καλυφθείς με αυτά που.
0: Έχεις μιλήσει 3 φορές για ουίσκια στην εκπομπή.
1: Θα συνηθίσω.
0: Το Πλιάκο.
1: Μόνο τεράστιος Άκης Μάντζιος ένιωθε την αναγκαιότητα για χαφ με τρεξίματα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
0: Καλά, ο Μάντζιος ένιωσε και την αναγκαιότητα στην πρώτη θητεία και για φόρ και δεκάρα, αλλά δεν είχε. Και επίσης ο Μάντζιος τα χαφ τα βρήκε εδώ πέρα. Το Σάσα και τον Τζέγκο, μην το ξεχνάς. Δεν τα επέλεξε αυτός. Όταν ήρθε, τα βρήκε.
1: Okay, ναι. Για τον Γκρουέσο, τι είχε πει πάλι ο Τσοφίλος, λέει, σου είχα πει για τον
0: Γκρουέσο. Ο Γκρουέσο είναι ελεύθερο. Το θέλαμε πήρε στο Γενάρη. Μαζί με το Χόγκλα. Και εμείς πήραμε το Χόγκλα.
1: Νίκολε, θέλω να απαντήσει ειλικρινά. Σήμερα, ποιο πιστεύει είναι το ποσοστό των ακροατών, ποιο θέλει να ακούσει για Ρόμπινσον Έλληνε Πανούλη και ποιο θέλει να ακούσει για Καντεβέρ και Χόγκλα. Εντάξει, παιδιά, όμως εδώ δεν είμαστε. Είμαστε και για το, είμαστε για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Το παρακολουθούμε.
0: Παιδιά, μετά 12 έχει γυδαγιά δασκάλα, να μιλήσετε πολύ για μπάσκετ.
1: Άσε που έχει.
0: Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Αν θέλει ο Φώτης να μιλήσει λίγο για τον μπάσκετ.
1: Όχι, θα διαβάσουμε τα μηνύματα.
0: Που το είδε καλύτερα από μένα, ναι.
1: Θα ακούσω και εγώ το δασκάλο στη συνέχεια. Υποψιάζομαι.
0: Παρότι με πολεμάει, αλλά θα τον ακούσω.
1: Θα πει πολλά και διάφορα. Και για μπάσκετ θα μιλάμε, αλλά τώρα σήμερα μετά που. Πώς το λένε, πάω Κάρης και.
0: Από την επόμενη εβδομάδα που δεν θα έχει αγωνιστική δράση το ποδόσφαιρο, θα έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ. Θα έχουμε και τον Χρήστο τον Γκάλι καλεσμένο στην εκπομπή.
1: Εμείς.
0: Να τον έχουμε, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Το βγάλουμε να μιλήσει εδώ πέρα μαζί μας. Να αναλύσουμε λίγο τον μπάσκετ.
1: Το συνέβαινε μέχρι πρώτον. Έβγαινα εγώ σε εκπομπή του.
0: Είδες, τώρα θα βιώσεις, θα το βιώσεις από την άλλη πλευρά. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και κάμια συνέντευξη για τον μπάσκετ. Θα καταπιαστούμε τον μπάσκετ περισσότερο από την άλλη εβδομάδα, παιδιά, γιατί θα είμαστε και σε μια διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για τα πρώτα επίσημα της σεζόν. Ο Άρης πότε, σε δύο εβδομάδες δεν πει το πρώτο επίσημο.
1: Με τι λέμε, 27, 28.
0: Θα πα.
1: Το 9:50 με. Δεν ξέρω.
0: Τσιμπάει λίγο.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Είναι.
1: Θα σου πω πάντως εγκαίρως.
0: Το αφήνεις ανοιχτό όμως.
1: Το αφήνω εντελώς ανοιχτό. Να ξέρεις. Μπορώ να πάρω και με τη Βέσπα, μην ξεκινήσω να προσεγγίσω το Παρίσι.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Μπορείς να πας μόνος, πρέπει να πας με το τσάρτερ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι και πιο οικονομικό. Εντάξει, είναι πιο οικονομικό.
0: Αυτό πιο έξω το Παρίσι δεν είναι.
1: Είναι έξω το Παρίσι.
0: Πόση ώρα.
1: Το τσάρτερ σου δίνει δυνατότητα με 9:50
0: να πας κατευθείαν εκεί.
1: Πας κομπλέ εκεί.
0: Πόση ώρα έξω το Παρίσι είναι.
1: Νομίζω μια μισή ώρα με το τρένο, κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Πάει.
1: Ναι, αλλά αυτά δεν τα υπολογίζει. Έχει αεροπορικό, έχει το τρένο, έχει το.
0: Πόσο είναι το τρένο, ρε πότε.
1: Θα πάω με το λεωφορείο.
0: Λεωφορείο, μπαίνω.
1: Ο φίλος λέει ακόμα δεν μπορώ να ηρεμήσω.
0: Κανένας μας.
1: Εντάξει, και εγώ δεν κοιμήθηκα καλά χθες το βράδυ. Το ότι παίρνει σοβαρά μάτς προετοιμασίας σε play-off δείχνει πολλά. Εντάξει, ρε φίλε. Εσύ μην τα παίρνει σοβαρά. Είναι δικαίωμά σου και ούτε και εμείς τα πήραμε σοβαρά. Αλλά είναι μια. Προτείνεις να μην γίνονται φιλικά ή ότι τα φιλικά δεν γίνονται για να βγάζεις κάποια συμπεράσματα. Εντάξει. Ο Μωρόν, είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν πρέπει να βγαίνει από την 11η. Εγώ δεν έχω ούτε θέμα δηλαδή. Εγώ θέλω να κερδίζει ο Άρης. Θα γίνεται με τον Μωρόν, θα γίνεται με οποιοδήποτε άλλο, αυτό με ενδιαφέρει. Ούτε έχω κανένα ανταλγά, ούτε κανένα γκαϊλέ με τον Μωρόν. Ίσα τον γουστάρω. Τα πανηγύριζα έξαλα τα γκολ. Εγώ θέλω να κερδίζει η ομάδα, να βρει έναν τρόπο να κερδίζει η ομάδα. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι τέτοιο. Έχουμε μια διαφορετική οπτική. Λες ότι τα φιλικά είναι εντελώς άχρηστα και δεν πρέπει να τα βλέπουμε. Okay, ναι. Εγώ λέω ότι βλέπεις κάποια πράγματα, τι μπορείς να κάνεις. Τα υπόλοιπα, okay, είναι δικαίωμά σου. Με Σούταρ, τι έγινε τελικά, πού κόλλησε. Πού κούλησε, πήγα να πω. Κόλλησε στο ότι.
0: Στην οικονομική διαφορά του παίχτη με τη Rangers.
1: Ένα 350 είναι το συμβόλαιο του με τη Rangers, έτσι, μετά την ανανέωση που έχει κάνει. Κάναμε χταρά τον Καντεβέρι που δεν σκοράρει ούτε με αίτηση. Τον Καρέλι που δεν δίνει πάσα από το αριστερό στο δεξί. Το Ράτσι σε δύο τέρμια αναρωτιόμαστε αν έπαιζε. Το Βέλιο που έπαιζε, λέει, πιο ψαρωμένα και από έναν κίπερ K17. Υπερβολικές, θα έλεγα, ναι. Ναι. Και ειδικά για τον Ράσιτς, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, αν κρατήσω κάτι από αυτό που θα μας λείψει, γιατί τώρα που συζητούσαμε ποια μπορεί να είναι η πιθανή ενδεκάδα στο παιχνίδι με τη Μαρκό, ανατριχιάζω που δεν απέξει ο Ράσιτς, έτσι, που τον θεωρούν αργό.
0: Και ποιο ότι θα βάλουμε.
1: Από κάθε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Για τον.
0: Δεν σου λέω ότι σίγουρα θα παίξει. Για μένα δεν πρέπει. Και η λογική λέει ότι δεν θα τον βάλει.
1: Ο Χόγκλα λέει γιατί έμεινε εκτός, γιατί πήρε στην αποστολή τον Τιάμ και
0: το Τιάμ,
1: υπήρχε υπεραριθμία στους ξένους.
0: Θα μπορούσε βέβαια να αφήσει εκτός τον Παλάσιο και να τον πάρει.
1: Εντάξει, τον έβαλε και αλλαγή.
0: Αλλά να σου πω κάτι, πες ότι έπαιρνε τον Χόγκλα για να δεις πώς λειτουργεί καμιά φορά η ψυχολογία του κόσμου δικαιολογημένα και η δικιά μας. Πες ότι έπαιρνε τον Χόγκλα και τον έβαζε και βλέπει ο κόσμος ότι κάνει αλλαγή και βάζει τον Χόγκλα του Μπασίλου. Τι θα έλεγε, Ωχ, καταστραφήκαμε. Αυτός που την περασμένη εβδομάδα στην Άκη τα έκανε μαντάκα και τους τα έκανε.
1: Για τον μπάσκετ που τώρα που αναφέραμε εκεί, αλλαγή δικτυακού τότε, λέει απλώς ο Ρουσιαμάνης, λέει, δεν ζήτησε τεράστια ποσά όσο μπορεί να ζητάει ο.
0: Ο Ρουσιαμάνης ήταν διοίκηση πρωτοδικείου.
1: Δεν είπε καμία.
0: Ένα το κρατούμε.
1: Καμία σύγκριση. Δεν μπορεί να. Καλός ή κακός. Εγώ θέλω κάτι. Αλλά να τα βάζουμε σε μια ρεαλιστική. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη διοίκηση πρωτοδικείου του άξιου Αριανού πράγματι Ρουσιαμάνη που κράτησε την ομάδα με μια διοίκηση που έχει όλες τις μετοχές. Επειδή και οι δύο δεν είπατε την Παρασκευή για Μανού. Ο Μανούς όσο κακή κατάσταση να βρίσκεται, καλός κακός, έστω και κουτσός, είναι ανώτερος μεσοπαιδευτικά από τον Γένσεν. Ο άνθρωπος έχει... Τέλος πάντων, δεν είναι ανεπαρκής τώρα, δεν θέλω να διαβάζω.
0: Μα το λάθος δεν είναι ότι έβγαλε το Μανού για μένα. Το λάθος είναι ότι δεν έβαλε τον Γκουαμέ.
1: Συμφωνώ.
0: Εκεί είναι το λάθος. Ότι δεν βάζει τον Γκουαμέ.
1: Ο Γκαρέλη, όπως και οι υπόλοιποι, όταν βρεθούν οι παίκτες, θα δείξει. Η ομάδα θέλει δουλειά, είναι ασύνδετη και σε αυτό
0: είναι, ναι,
1: συμφωνώ.
0: Είναι. Το θέμα είναι ότι ενώ φαινόταν να συνδέεται, μετά έγινε ασύνδετη. Πρέπει να βρούμε στον Άρη γιατί έγινε αυτό.
1: Γιατί τα φιλικά που ο φίλος δεν θέλει να τα
0: μνημονεύει.
1: Όχι, είχες μια συγκεκριμένη
0: και
1: ομάδα.
0: Και τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια.
1: Είχες μια χημεία που φαίνεται ότι σου τέργεζε καλύτερα.
0: Γιατί με τον Όφη δεν είσαι ο καλός, αγαπητέ.
1: Πολύ, ναι, ίσως.
0: Πολύ καλός. Μετά τι έγινε.
1: Γενικά λέω, ξέρω, και στον Άρη ξεχνάει την μπάλα. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα σκεφτείτε πόσοι παίκτες πήρανε μεταγραφή. Τι ξέρω, ο Μανού ξέχασε τον Σουλεϊμάνοφ, το έδωσε στο MLS. Είναι παίκτες. Τον Γκαρέ.
0: Νταρίντα ξέχασε την μπάλα.
1: Ναι, τον
0: Γκαρέ. Ο Μπράμπετς, ο Φαμπιάνο ξέχασε.
1: Και εγώ του ήθελα να το πω. Τον Νταρίντα και εγώ του ήθελα.
0: Ο Μωρόν ξέχασε την μπάλα.
1: Τώρα
0: δεν λάθουμε.
1: Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω να είσαι δυσαρεστημένο από ένα άσχημο κακό αποτέλεσμα, αλλά δεν γίνεται να έχει μια ισοπεδωτική αντίληψη
0: ότι
1: οι παίκτες είναι άχρηστοι.
0: Ρεφώτη, ξέρεις ότι πολλοί πάνω στο συνέστημα και στην απογοήτευση, μέσα στο μυαλό τους τα παρασέρνουν όλα. Είναι λογικό. Ο κόσμος ψάχνει από κάπου να πιαστεί,
1: ναι,
0: και δεν του δίνει η ομάδα πάτημα.
1: Μια συσσωρευμένη δυσαρέσκεια.
0: Από πέρυσι υπάρχει.
1: Όχι, πολλών εγώ δεν σου λέω ετών. Εγώ σου λέω για εμάς.
0: Εγώ σου λέω και από πέρυσι που είναι φρέσκο. Και λέγαμε και λέγαμε την ομάδα να φέρουμε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο. Δεν το φέρει τον κόσμο στο γήπεδο έτσι. Σίγουρα δεν το φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο έτσι. Είναι φυσιολογικό ο κόσμος να είναι απογοητευμένος. Αλλά είναι άδικο και είναι και άτοπο, πείτε το όπως θέλετε, αυτή τη στιγμή να πάμε στην φάση της ισοπαίδωσης. Αυτό που λέει ο Φώτης. Τέταρτη αγωνιστική που όντως η ομάδα δεν σε πείθει σε τελευταία τρία παιχνίδια που έχει δώσει. Αλλά όχι να το ισοπεδώσουμε από τώρα. Όπως βλέπω κάποιος να λένε πάμε για play out. Πάλι αρχίσαμε δηλαδή να πηγαίνουμε στα play out, ας πούμε τώρα.
1: Εγώ δεν έχω. Δηλαδή, περιμένω να δω την ομάδα με τις.
0: Και εγώ αυτό πήγα να δω. Μετά τη διακοπή.
1: Με την ποιότητα που έχει, δεν την βάζω για play out, για να πω την αλήθεια. Δεν τη βάζω ότι μπορεί να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα. Επίσης, για να πω.
0: Για τετράδα, άρχισε αυτή τη στιγμή δεν είναι.
1: Την αλήθεια.
0: Με την εικόνα παρουσιάζει.
1: Ναι, πιο πολύ στο
0: 5-8 είναι αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω. Με μια πιο ορθολογική διαχείριση του ρόστερ. Νομίζω ότι χειρότερο από τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον είδα τώρα δηλαδή, και χθες. Δεν βλέπω δηλαδή κάποια συγκλονιστική διαφορά στην ποιότητα των δύο ομάδων. Αλλά και τον ΠΑΟΚ δεν τον ξέρουμε, γιατί και αυτός θα βάλει πολλούς καινούριους παίκτες.
0: Ξέρεις πώς λειτουργεί πάντα αυτό το πράγμα. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα πούνε: είχαμε την ουσία στο παιχνίδι, παίξαμε έξυπνα και το πήραμε. Εντάξει. Δεν θα δουν την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, προχωράμε.
1: Τα είδαμε, φίλε.
0: Ότι στο κάναν. Ότι
1: ο κοινικό ΠΑΟΚ και ο νόμος της Τούμπας. Όταν διαβάζει ο κοινικό ΠΑΟΚ και ο νόμος της Τούμπας, καταλαβαίνεις ότι έγινε κάτι το οποίο δεν φανερώνει το σκορ το οποίο. Αν ξαναδείτε, λέει, τα φάουλ στην αρχή του αγώνα, καταλάβετε τους σκοπούς τους. Λέει, έβαλε το είπαμε, φίλε, ότι με αυτό ξεκινήσαμε. Ότι ξεκινάει το μάτς με τον Γκέι να προσπαθεί να πάει να βγάλει τα μάτια του Γιαννιώτα. Αν Μαρκό δεν έρθει νίκη, το Άρης Ηρακλής είναι μάχη παραμονής. Τώρα, δηλαδή, ένα μάτς κυπέλου, πολλές υπερβολές.
0: Γιατί είστε τόσο. Δηλαδή, καταλαβαίνω την απογοήτευση, καταλαβαίνω τον προβληματισμό, όχι τόσο, ρε παιδιά όμως. Μάχη παραμονής με τον Ηρακλή τώρα το Σάββατο.
1: Ναι. Από πού θα πάρει τα υπόλοιπα μάτς Φώτη, το μάτς με Αστέρα, το είδες, από πού πηγάζει η αισιοδοξία σου. Για μας τώρα, για τους βαθμούς, ότι λέω ότι η ομάδα έχοντας κερδίσει στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας κάνει το 2-2 με bottom half ομάδες, εγώ λέω ότι αυτά τα play-off που πέρσι υποτιμήθηκαν, όπως είπε και ο φίλος νωρίτερα, ότι δεν τον αφορούν αυτά τα μάτς, ότι σαν να έχει χτίσει μια νοοτροπία, γιατί είναι πολλά τα μάτς, έτσι είναι καμιά 10, έχει κάνει το 10-10
0: ναι,
1: επί της ουσίας. Και χάνεις τα δύο ντέρμπι εκτός έδρας, έτσι, στην Νέα Φιλαδέλφεια, που η Άκτους τους διαλύει όλους εκεί μέσα. Και όπως έχασες χθες στην Τούμπα. Η αισιοδοξία μου λοιπόν πηγάζει ότι από αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, λέω ότι φαίνεται ότι έχεις χτίσει μια, δεν ξέρω πώς το πω, μια ομάδα, μια αυτοπεποίθηση, ότι αυτά τα μάτς μπορεί να τα πάρει. Μπορεί και να πέσω έξω. Δηλαδή δεν είναι αμοιβαία κεφάλαια τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Αν ο Καρυπίδης πήγε στην προπόνηση πριν τον αγώνα. Πήγε ο Ιβάν Σαββίδης όμως.
0: Σαββίδης πήγε σε μεσήμερο, εμφανίστηκε. Πρώτη φορά στα χρονικά.
1: Ο Ζάχος λέει: Μωρόν οπωσδήποτε βασικός. Τι είδε, συγγνώμη, δεν άκουσα, γιατί απλά το μήνυμα.
0: Πρώτη φορά στα χρονικά πήγε στην MSI, ο Σαββίδης. Το ζήσαμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Μεγάλα πράγματα. Σαν το πρόγραμμα που έχουμε μετά.
1: Καλησπέρα από την Ενεβέρ και Νίκο. Αυτή η πρώτη που είπε στον Μπούρμα, μην τον απολογίζει τώρα, βαρέθηκα να την ακούω.
0: Αφού ρε παιδιά, δεν
1: τώρα, δηλαδή, τι να έλεγε, να τον βάλει την Τετάρτη με την.
0: Τι να πούμε δηλαδή.
1: Κατευθείαν δηλαδή στην Εντεκάδα. Άσε που και αυτό είναι άδικο, γιατί βάλαμε παίκτη κατευθείαν στην Εντεκάδα. Ο Μανού ήρθε δηλαδή τη μια μέρα και έπαιξε την.
0: Μετά
1: την επόμενη.
0: Από το μάτς με τον Ηρακλή έχει Βόλο, Άρης Βόλος και Φυσιά Άρης, Άρης Ατρόμητος. Άστο κύπελο που έχει και ενδιάμεσα. Λεβαδιακό Άρης, Άρης Πανετολικό, Αστέρα Άρης. Και μετά το επόμενο ντέρμπι είναι 29 Νοεμβρίου με τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα τι έτσι όπως διάβασα το πρόγραμμα τώρα και έτσι όπως είναι η ψυχολογία μας, είναι σαν να παίζουμε τη Manchester City με την Μπαρτσελώνα. Την...
0: Είναι μια ευκαιρία, δεν είναι εύκολο. Εδώ και η Άκη γκέλαρε με την Κυφσιά. Είναι μια ευκαιρία να πας να πάρεις περισσότερους βαθμούς αυτά τα παιχνίδια.
1: Ο Λανουά έβαλε βασικό τον Μπασίρ. Όχι, αλλά έστειλε τον Κολόμπο. Ο Λανουά, όπως είδαμε, βαρούσαν στο ψάχνο και δεν έδινε.
0: Ρε, δεν βάζει τον Μπασίρ, ποιο να βάλει. Έβαλε τον Μπασίρου, ποιο να βάλει.
1: Ο Ζαν Ζούλε μπροστά στον Μπασίρου μοιάζει τον Καντέ. Εντάξει, ξεχάσαμε πώς μας κρέμασε στο τελικό, έτσι.
0: Πάντα γιατί... αυτός που δεν παίζει είναι ο καλύτερος. Ναι, εντάξει, νοσταλγούμε τώρα τον Ζουλ.
1: 4-4-1-1.
0: Εγώ ξαναρωτάω, ποιο να έβαζε χαφ δίπλα στο Ράσιτς. Το να μου πει κάποιος το Βοριαζίδη.
1: Το εξηγήσαμε και αυτό. Μετά δεν θα είχαμε παίχτη ενδεχομένως να παίξει με την Μαρκό. Γιατί νομίζω και ο Βοριαζίδης δεν είναι σε κατάσταση να παίξει Τετάρτη Κυριακή.
0: Αξάνε, θα τον έκανε αλλαγή στο εμίχρονο, θα σου πει κάποιο, στο 60, για να του δώσει ανάσες.
1: Κέντρο λέει 4-4-1-1, κέντρο ο Χαμπίτο. Κέντρο Βοριαζίτης και Ράσιτς, με το Ράσιτς να μην ανεβαίνει πολύ ψηλά. Στο 10 ο Μανού και επιθετικό το Μωρόν, αριστερά Γκαρέ, δεξιά Κουαμέ. Τον Κουαμέ τον έβαζα πιο νωρίς χθες. Μην σου πω και
0: εγώ.
1: Και δεκάδα.
0: Και εγώ.
1: Το παιχνίδι του Ηρακλή να το κερδίσουμε έστω και μισό 0. Συμφωνούμε 100%. Και μετά πάνε στην διακοπή και στρώσε την.
0: Και έκδισε πρώτα τον Μαρκό την Τετάρτη. Γιατί έχουμε άλλο παιχνίδι, παιδιά, μην το ξεχνάτε. Υπάρχει και ο Ηρακλής βέβαια, γι' αυτό πολύ σημαντικό. Και θα μπει και ο Γρηγορίου σε μια διαδικασία να σκεφτεί και τα δύο μάτς.
1: Προφανώς.
0: Ως προς το rotation. Ναι. Αλλά να κερδίσουμε πρώτα τον Μαρκό την Τετάρτη. Και μετά δούμε και τον Ηρακλή.
1: Ή Μαρκό είναι.
0: Ή Μαρκό, ναι.
1: Ή Μαρκό.
0: Να κερδίσουμε τη Μαρκό.
1: Κάτι άσχετο μεταγωνιστικά, γιατί δεν βλέπω πώς σελίδα του Φουμπού.
0: Γιατί πρέπει να ανανεώσουμε τη φωτογραφία και να βάλουμε την καινούργια γι' αυτό.
1: Οι τιμές στις μεταγραφές, παιδιά, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα την κάνουμε τη συζήτηση όταν θα έχει η διακοπή. Να το πω κομψά, είναι σχετικές. Έτσι. Δηλαδή, είναι, σκεφτείτε το κάπως σαν χρηματιστήριο. Μην τις παίρνετε τις μετρητής για όλες τις μεταγραφές που.
0: Με αφορμή ποιο θέμα τώρα αυτό.
1: Γενικά. Πόσο έκανε ο Πετρής και πόσο είπε ο ένας και πόσο είπε ο άλλος. Δηλαδή, ο Μπρούμα που πέρσι δεν αγωνίστηκε καθόλου, δεν έχει στην κατηγορία Μήτρογλου και Ζερβίνιο. Δεν είναι στην. Ο Ζερβίνιο ήρθε στα 36 προς 37 και ο Μήτρογλου επίσης σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία. Δεν είναι σε αυτήν την ηλικία ο Μπρούμα. Τουλάχιστον εγώ.
0: 31 χρονών.
1: Δεν τον βάζω αυτή την κατηγορία.
0: Εγώ έχω τι επιφυλάξει για τον Μπρούμα.
1: Έχει του τραυματισμού, ναι, δεν ξέρω εγώ δεν τι
0: έχω.
1: Αλλά δεν είναι 36-37 όπω ήρθε ο Ζερβίνιο. Λέει τα παιδιά τα μηνύματα, φίλε Νίκο, τα διαβάζουμε όσο μπορούμε. Τώρα, εσύ στέλνεις ότι εμείς παίρνουμε γραμμή από το Θόδωρο Καρυπίδη να πούμε για τη διαιτησία. Τώρα, άμα δεν βλέπεις, δηλαδή, άμα δεν είδες το. Ναι, δηλαδή. Τι να διαβάζω, να κάνω μια κουβέντα του στυλ. Όχι, φίλε, δεν παίρνουμε γραμμή από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Μάλιστα, δεν.
0: Παιδιά. Αυτό είναι ο φίλος ο Νίκος. Ναι. Παιδιά. Θα σας το πω για τελευταία φορά, πολύ καλοπροαίρετα και με πάσα ειλικρινία, γιατί. Έχει κάνει κοιλιά το συγκεκριμένο θέμα.
1: Πολύ,
0: πραγματικά.
1: Πολύ,
0: δηλαδή,
1: όμως...
0: πάρα πολύ κοιλιά. Εντάξει, λοιπόν, καμία γραμμή δεν παίρνω το Θόδωρο.
1: Τι γραμμή
0: παίρνω,
1: δηλαδή.
0: 30 ευρώ δεν παίρνω το Θόδωρο.
1: Δεν τα δίνει, είναι το.
0: 50 ευρώ δεν παίρνουμε, 100 ευρώ δεν παίρνουμε, 2 ευρώ δεν παίρνουμε.
1: Αλλά τι, όχι, συγγνώμη, 500 ευρώ δεν παίρνουμε. Λέξη, είπαμε για τη διαιτησία.
0: Ο Θόδωρος Καρυπίδης, να ξέρετε ότι για τους δημοσιογράφους του Άρη αυτή τη στιγμή δεν έχει, και θα το πω ευγενικά, την καλύτερη δυνατή άποψη.
1: Για όλους μας.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, χωρίς να χρειάζεται να το ανοίξω παραπάνω αυτό το θέμα. Αυτός ο μύθος που είναι, εντάξει, το κλασικό με τους δημοσιογράφους. Αυτός ο μύθος, οι δημοσιογράφοι, τα αρδάκια που τα παίρνουν, το 30 ευρώ, το ένα, το άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι λαϊκής κατανάλωσης και περισσότερο εξυπηρετούν κάποιους για να νιώθουν καλύτερα ή για να ρίχνουν κάπου την
1: θέλουν
0: ευθύνη.
1: Θέλουν να βρουν, ρε παιδί μου,
0: ή για να ρίχνουν λάσπη.
1: Εμείς δηλαδή.
0: Παιδιά, όλα αυτά τα οποία λέτε είναι πραγματικά και είναι άδικο, γιατί ρίχνετε λάσπη σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν και αναφέρουμε στο ρεπόρτερ της ομάδας αυτή τη στιγμή, γιατί παρουσιάζεται κάτι ως ψέμα. Και είναι και σχρό ψέμα το συγκεκριμένο. Πραγματικά, δηλαδή, εμείς τα βλέπουμε και γελάμε γιατί ξέρουμε την πραγματικότητα που είναι εντελώς το αντίθετο αυτή τη στιγμή. Δεν βοηθάει σε κάτι. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είστε οι ιεροκήρυκες της αλήθειας, γιατί είστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Σας το λέω.
1: Εντελώς.
0: Καλοπροαίρετα και με αγάπη.
1: Εντάξει, καλά κάνουμε και το αναφέρουμε, γιατί είναι και ένα. Ξέρεις, τώρα παίρνουν παράδειγμα από κάπου αλλού που ισχύει και
0: να το φέρουν
1: στα δικά τους μέτρα. Δεν ισχύει. Καλώς.
0: Οι λευκοί φάκελοι σε άλλες ομάδες κάνανε πέρα 12 βόλτες. Και σε άλλες ομάδες γίνονται κάτι προσλήψεις από εδώ και από εκεί. Εδώ πέρα δεν έχει τέτοια.
1: Συγγνώμη, ρε Φώτη, λέει, δηλαδή βλέπεις θετική την επιλογή του Μπρούνο πριν να πατήσει ένα χρόνο το γήπεδο. Όχι, ρε φίλε, σου είπα ότι είναι 100% θετική, αλλά σου λέω ότι ο παίχτης αυτός έχει κάποια χαρακτηριστικά, έχει κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να βοηθήσει. Τώρα, αν δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του κτλ., τι να σου πω. Δηλαδή, πάντα αυτό με τους τραυματισμούς είναι το ότι παίρνουμε πάρα πολλούς.
0: Είναι μια μεταγραφή με αστερίσκο.
1: Ναι, και ότι παίρνεις 5-6 παίκτες με τέτοια θέματα, εκεί είναι το πρόβλημα. Άλλο να πάρεις έναν, δηλαδή να παίρνεις μόνο τον Μπρούμα και να λες θα τον περιμένω να παίξει, και άλλο να έχεις 5-6
0: Μπρούμα.
1: Με προβλήματα τραυματισμού.
0: Μπρούμα ή Μπρούμα.
1: Μπρούμα.
0: Μπρούμα.
1: Ναι.
0: Αυτός επίθετο δεν έχει.
1: Όχι. Και εγώ. Όχι.
0: Δηλαδή.
1: Όχι. Είναι Μπρούμα σκέτο. Πώς λέμε, Πελέ. Που είχε καμιά πέντε ονόματα, έχει ο Πελέ.
0: Δεν γίνεται, φίλε. Δηλαδή, δεν γίνεται.
1: Μπρούμα, φίλε, το είδα χθες το βράδυ. Σου λένε, είναι Μπρούμα ξερό σκέτο. Αυτό τα λέει Μπρούμα. Δεν λέει
0: Μπρούμα.
1: Τίποτα άλλο. Συγγνώμη για τα υπόλοιπα μηνύματα τα οποία
0: δεν τα. Το Μπρουμέικο δηλαδή είναι.
1: Είναι Μπρούμα σκέτο.
0: Θα το ψάξω. Το ψάξω.
1: Τι ακολουθεί, Γιάννη Δασκάλου.
0: Όχι, μην κλείνει το ψάξω.
1: Για την μπασκετάρα.
0: Μπρούμα. Να το. Κι όμως έχει.
1: Τι έχει.
0: Να το ρε φίλε, το
1: κάτι
0: βρήκα.
1: Θα έχει, ναι.
0: Να, δεν γίνεται να το λένε μόνο Μπρούμα.
1: Πώς το λένε, πες μας.
0: Λοιπόν, περίμενε. Να το εδώ πέρα, αυτό σε Γουινέα Μπισάου. Να το. Πορτογάλο, Μπενφίκα, ωραία. Λοιπόν, το πλήρες όνομα. Αρμίντο Τουέ Ναμπάνια. Αρμίντο Τουέ Ναμπάνια.
1: Μας μπέρδεψε τώρα. Καλύτερα Μπρούμα σκέτο.
0: Εβραίος γνωστός ως Μπρούμα. Όχι, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αρμίντο Τουέ Ναμπάνια.
1: Ναμπάνια.
0: Ναμπάνια.
1: Τσιταμπάνια, θυμάσαι.
0: Πώς.
1: Πώς τη λέγανε.
0: Μοταμπάνιο.
1: Άλλο πράγμα. Λοιπόν, ο Γιάννης Δασκάλου έχει να διαχειριστεί περισσότερο μπάσκετ. Θα μιλήσει φυσικά και για το ΠΑΟΚ Άρης. Εξορισμού το πιστεύω. Αλλά θα μιλήσει και για ωραία πράγματα. Για την
0: Ρόμπινσον Έρλ.
1: Φοβερή ομάδα που χτίζει ο Βασίλης Σπανούλης. Για τους παιχταράδες που είδαμε. Για τους παιχταράδες που τους ζηλεύουν οι υπόλοιπες ομάδες που αγωνίζονται σε υψηλότερο επίπεδο από τον Άρη. Όλους δηλαδή από το.
0: Κάτω τα κάτω.
1: Αυτό που είδαμε, για αυτούς που δεν είδαμε, έτσι, τον Μοκόκα και τον Γιώβιτς που
0: προφανώς
1: θα έχουν και αυτοί τον δικό τους ρόλο. Οπότε έχετε πολλούς λόγους να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Yellow. Χαιρετάμε.
0: Χαιρετάμε, αφού ευχαριστήσουμε φυσικά με ζωτοπολείο Μόστρα από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Πολύ ωραία φαγητά, Σημεστακίου 22 στη Χαριλάου. Εξαιρετικός χώρος, πιάτα κρατικά, θαλασσινά, πιάτα μέρας. Πολύ ωραία κρασιά, τρομερή μπύρα νύμφη. Όλα από τα χεράκια της Εφ Αναστασίας Μπέκα με ανοιχτή κουζίνα για να βλέπετε τι μαγειρεύει σε real time. Στα κέντρα 22 πέντε του Πακάκη Χαριλάου και φυσικά Digital Mark, τα παιδιά μας εκεί πέρα στα δυτικά. Ανδρέα Παδρέωτικα σε Ελευθέρω Κορδελιό, τα πάντα για την τεχνολογία, το κορυφαίο σέρβις κινητών και πιο γρήγορο σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10, να είστε καλά.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάλι. Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη.
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και injectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεση.

0: διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή 12 με 12.
1: Food for you στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά 2311 218 389.
1: Food for you,
0: το δικό μου αγαπημένο.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στον Yellow Radio. Την εκπομπή μας την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, δίνουν τη δυνατότητα σε όλες και σε όλους να απολαμβάνουν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ ό,τι ακριβώς αγαπάνε, από γλυκά, από αλμυρά, από καφεδάκια. Δέκα τσαχαροπλαστεία Μίλτος είναι στην πόλη μας. Ένα είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει, όπως κάνει εδώ και 50 χρόνια.

Κοντά μας είναι οι Άριες. Ο ισχυρός, ισχυρότατός μας συνεργάτης για την ψύξη και για τη θέρμανση. Περάσαμε το καλοκαίρι όλο με τα κλιματιστικά, τα καινούργια της Toshiba και της Carrier. Μας έδωσαν τη δυνατότητα να αλλάζουμε το κλίμα στο σπίτι μας. Αυτό φυσικά θα συνεχιστεί και τώρα που αλλάζει ο καιρός. Πάντα η Άριες θα είναι ο ισχυρός μας συνεργάτης. Κοντά μας είναι και η Αλουπλάστη, αδερφή Δερβίση. Πέρασα χθες από το showroom εκεί στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά στο Φίνικα, εκεί όπου παλιά ήταν η Φένα. Φυσικά εκεί μπορείτε να βρείτε εσείς όλες τις απαντήσεις για τους λόγους για τους οποίους πρέπει η Αλουπλάστη και τα κουφώματα PVC που γίνονται με βάση τις δικές σας πραγματικές ανάγκες και δεν αποτελούν αντιγραφές αμφιβόλου ποιότητας από το εξωτερικό. Εδώ λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε τις κορυφαίες επιλογές και ποιότητες που προσφέρει υπηρεσιών η Αλουπλάστη και αδερφή Δερβίση. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή εβδομάδα εύχομαι να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πάμε να τα βάλουμε σε μία τάξη και σε μία σειρά αν θέλετε.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή 6936 512 099. Το Viber του Yellow στη διάθεσή σας για οτιδήποτε μηνύματα θέλετε να στείλετε. Και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook, τα μηνύματά σας με χαρά τα υποδεχόμαστε και τα μεταφέρουμε, εφόσον φυσικά πληρούν και τους κανόνες της κοσμιότητας και της ευπρέπειας και του σεβασμού, έτσι. Απαραίτητες αρχές για να κάνουμε καλή κουβέντα. Μπορείτε να μπείτε και στο κανάλι του Yellow στο YouTube για να παρακολουθήσετε και από εκεί όλο το δημοσιογραφικό υλικό που ετοιμάζει το δημοσιογραφικό επιτελείο του Yellow Radio, αλλά και να παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή και σε μεταγενέστερο χρόνο.

0: Με μπάσκετ και ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε σήμερα. Θέλετε να ξεκινήσω με τον μπάσκετ? Θέλετε να μιλήσουμε για τον μπάσκετ? Γιατί από ό,τι κατάλαβα εξαντλήσατε πάρα πολύ το ποδοσφαιρικό μάτς το χθεσινό, την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, μία ακόμα του Άρη. Πραγματικά είναι να απορρεί κανείς από το πόσο αφελής μπορεί να αποδειχθούμε πολλές φορές. Τέλος πάντων, προτείνω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο για τα μπασκετικά, να ρεμίσει και λίγο το κεφάλι μας, γιατί δυστυχώς δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε και να χαλαρώσουμε και να χαρούμε κάποια πράγματα, η δική μας ή του ποδοσφαίρου. Εννοείται ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και πέντε πράγματα για όσα έγιναν και δεν έγιναν χθες στην Τούμπα, αν και νομίζω ότι το μάτς αυτό ξεκίνησε και το έπαιζε η ομάδα του ΠΑΟΚ αμέσως μόλις έχασε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ και αποδείχθηκε περίτρανα χθες με την ιταλική ομάδα των Καμικάζη που πήγε στην Τούμπα. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι της αλήθειας, γιατί υπάρχει και το άλλο κομμάτι της αλήθειας που αφορά τη δική μας την καμπούρα και το τι δεν κάνουμε εμείς καλά, και αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς τουλάχιστον και λίγο παραπάνω. Στα του μπάσκετ, όχι, έχουμε αντίρρηση, λέει. Πες τα του ποδοσφαίρου. Πες του ποδοσφαίρου, τσακ μπαμ, να μην εκνευριστούμε πολύ, κανένα τέταρτο και μετά γλυκανέ μας με τον αυτοκράτορα. Θες να το κάνω έτσι? Σίγουρα να το κάνω έτσι. Περί, άσε λίγο να το πάμε αλλιώς. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον μπάσκετ, γιατί βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα, είδαμε ωραία πράγματα, χρήσιμα πράγματα. Ωραία, ξέρετε, το κάνει πάντα, οι εμφανίσεις, τα αποτελέσματα, αλλά σημασία έχει το ότι η ομάδα είναι εντελώς διαφορετική από την ομάδα που ξέραμε. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Είναι μια ομάδα με τελείως διαφορετικές δυνατότητες. Μια ομάδα με τελείως διαφορετικό ταβάνι. Και δεν έχει να κάνει φυσικά μόνο με την χθεσινή τρομερή εμφάνιση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά έχει να κάνει με κάποια άλλα πράγματα λίγο πιο γενικά, αν θέλει κάποιος να δει πραγματικά το πόσο καλός είναι ο Άρης και πόσο ψηλό είναι το ταβάνι αυτής της ομάδας. Καταρχήν θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το σημαντικότερο ίσως από όλα, και είναι αυτό το οποίο εξηγεί αυτή την πάρα πολύ γρήγορη προσαρμογή των παικτών, των νέων παικτών του Άρη, στα δεδομένα του Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Το κατάλαβαν και οι παίκτες, το κατάλαβαν και άπαντες στην ομάδα, τι εστί Βασίλης Σπανούλης. Χρειάστηκε να κάνει η ομάδα ένα ταξίδι στην Κύπρο, να μείνει δύο μέρες εκεί, τρεις, να παίξει δύο παιχνίδια και να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, για να κατανοήσουν όλοι πόσο πολύ σημαντικός και για ποιο λόγο, αν θυμάστε, φώναζα από αυτό εδώ το μικρόφωνο και έλεγα ότι είναι όνειρο θερινής νυχτός, αλλά αυτό είναι το όνειρο που πρέπει να κυνηγήσει ο Άρης και να φέρει αυτόν τον άνθρωπο για προπονητή. Τόσο λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία εδώ, όσο και στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ο Άρης έφτανε, ο Άρης πήγαινε, παρουσιαζόταν σαν ομάδα και αμέσως έβλεπες μια κινητικότητα. Έβλεπες ανθρώπους να πηγαίνουν κοντά στους παίκτες, να τους μιλάνε. Εκεί όμως που πραγματικά γινότανε χαλασμός ήταν στην παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά, φίλαθλοι πάρα πολλών ομάδων. Όλη η μπάντα της αστυνομίας στην Κύπρο, της Λευκωσίας, που βρέθηκε στο αεροδρόμιο, παράτησε τα όργανά της και πήγε να φωτογραφηθεί και να πάρει αυτόγραφο από τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι παίκτες της ομάδας να βλέπουν ποια είναι η μεγάλη προσωπικότητα που τους τρέχει, που τους δίνει τις οδηγίες και καλούνται να παίξουν υπό τη δική του οπτική και φιλοσοφία. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος σεβασμός, υπάρχει ένα δέος, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, και αυτό είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον Άρη, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται τους ρόλους τους, τη θέση τους, και φυσικά όλοι προσπαθούν και παλεύουν ώστε και να ικανοποιήσουν αλλά και να εφαρμόσουν τακτικά ό,τι ζητάει ο Βασίλης Σπανούλης από αυτούς. Εξαιρετική διαχείριση της ομάδας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει ποιος θα βγει αλλαγή πριν κουραστεί και ζητήσει αλλαγή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει ήδη ξεκάθαρο ρόλο διακριτό σε κάθε παίκτη μέσα στην ομάδα. Κάθε παίκτης έχει αποδεχθεί αυτόν τον ρόλο και κάθε παίκτης είναι αποφασισμένος, δείχνει αποφασισμένος να επιτελέσει το ρόλο που ο προπονητής του ζητά. Πολύ καλή διαχείριση, πάρα πολύ καλές αλλαγές, πάρα πολύ καλό κλίμα. Βλέπεις την ομάδα, πέφτει ένας κάτω και τρέχουν οι υπόλοιποι τέσσερις γρήγορα να το σηκώσουν. Αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι 11 καινούργιοι παίκτες σε αυτή την ομάδα. Αυτό είναι απέτηση Σπανούλη. Αυτό είναι φιλοσοφία Σπανούλη. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που ζήτησε ο προπονητής από όλους τους παίκτες και αποτέλεσε, αν θέλετε, την μεταξύ τους συμφωνία και συμβόλαιο συνεργασίας, ότι όλοι βάζουμε το εγώ κάτω από το εμείς. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και να ξεχωρίσω την περίπτωση ενός παίκτη πριν πάμε να δούμε σιγά σιγά κάποια γενικά πράγματα για την ομάδα. Πριν από 2 περίπου μήνες, όταν δηλαδή και οριστικοποιήθηκε η συμφωνία και υπογραφή συμβολέων και απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο Ελάιζα Μίτρουλονγκ ειδοποιήθηκε ότι δεν έχει βασικό ρόλο στο roster και στο rotation και ότι θα πρέπει να είναι καλύτερο για αυτόν, για την καριέρα του, για το χρόνο συμμετοχής που θέλει να έχει, να πάει υπό τη μορφή δανεισμού σε κάποια ομάδα με την οποία και ο ίδιος θα συμφωνεί και θα πληρεί τις προϋποθέσεις και τις οικονομικές. Εκεί υπήρχε και συνδρομή του Άρη βέβαια, αλλά κυρίως τις αγωνιστικές. Αυτή την κουβέντα την έκανε πάρα πολύ, με πάρα πολύ ειλικρίνεια, με πάρα πολύ καθαρότητα, ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης με τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Και την έκανε γιατί τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, τον είχε στο Περιστέρι, συνεργάστηκαν μαζί άψογα και ήξερε με ποιον παίκτη έχει να κάνει, αλλά επειδή πάντα ήταν ειλικρινής, ήθελε με ειλικρίνεια να του πει τι πραγματικά ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι Ο Μίτρουλογκ στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Ενοχλήθηκε πάρα πολύ. Και οι ομάδες που έπεσαν στα πόδια του για να τον υπογράψουν με τη μορφή δανεισμού, τις γνωρίζω, ήταν πάνω από 10, γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Όταν ξεκίνησε η προετοιμασία, σε ένα ρεπό της εθνικής ομάδας, ο Βασίλης Πανούλης ήρθε στη Θεσσαλονίκη σκαστός για να παρακολουθήσει μια προπόνηση και να μιλήσει στους παίκτες. Και είχε μια κουβέντα με τον Μίτρουλον, ο οποίος ήδη είχε απορρίψει κάποιες προτάσεις. Ξέρετε τι ήταν αυτό που είπε ο Μίτρουλον στον προπονητή του? Θα κάτσω μαζί σου σε όλη την προετοιμασία. Θα παλέψω, θα δουλέψω, θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις, θα γίνω αυτός που θέλεις μέσα στο παρκέ και αν δεν καταφέρω να σε ικανοποιήσω, θα φύγω. Αυτά είχε πει ο Μίτρουλογκ στο Σπανούλη. Ό,τι δηλαδή επέλεξε να μην κάνει, για να κάνω και έναν παραλληλισμό της υπόθεσης, ο Αμίνουα, ο οποίος ήταν από τους πρώτους μάλιστα που είχαν υπογράψει επέκταση συμβολέου με πολύ προνομιούχες αποδοχές. Ο Μίτρουλογκ λοιπόν ζήτησε να μείνει, να παλέψει και να πάρει ό,τι του δώσει ο προπονητής του. Μέχρι στιγμή στην προετοιμασία είναι από τους καλύτερους παίκτες από άποψη δουλειάς, από άποψη συμπεριφοράς, από άποψη επαγγελματισμού και από άποψη νοοτροπίας. Θετικός, πολύ καλός με όλους τους συμπαίκτες που απειλούν τη θέση του και ουσιαστικά ήρθαν να τον εκπαραθυρώσουν. Συνεργάζεται μαζί τους, δουλεύει πολύ σκληρά. Πήγε στην Κύπρο, έπαιξε και τα φιλικά εδώ τα προηγούμενα. Πήγε στην Κύπρο, έπαιξε με τη Μακάμπη, έπαιξε με τον Ερυθρό Αστέρα. Και σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία σκέψη άλλη από την παραμονή του Μίτρουλογκ στο ρόστερ του Άρη. Πώς λοιπόν μέσα σε πολύ λίγο καιρό ένας παίκτης που είχε μια ειλικρινέστατη κουβέντα με τον προπονητή του και με τον GM της ομάδας, με πολύ ειλικρίνεια και πολύ σεβασμό, πώς λοιπόν ένας παίκτης μόνος του κατάφερε να αλλάξει το κλίμα, να πείσει ότι μπορεί να είναι αυτό που ακριβώς θέλει ο Σπανούλης από αυτόν για να έχει μια θέση στο ρόστερ. Πείτε μου, τι είδαμε από το Μίτρουλογκ στο τουρνουά της Κύπρου? Είδαμε έναν παίκτη να πιέζει την μπάλα όσο κανείς άλλος. Τρομερή πίεση πάνω στον αντίπαλο πόγκαρ, πίεση πάνω στην μπάλα όταν έχει την μπάλα και πίεση και όταν είναι μακριά από αυτήν. Πάρα πολλά deflections, πάρα πολλές βοήθειες, πάρα πολύ ενεργός. Ακόμα και στα pick and roll που έβγαινε με ψηλότερο αντίπαλο, η άμυνα του Μίτρουλογκ ήταν σκυλίσια. Ένα στοιχείο, η θέλησή του να παίξει άμυνα και να γίνει εξαιρετικά σκληρός εκεί, που δεν ήταν και το φόρτε του και μειονεκτή λόγω και του ύψους. Η εικόνα που έδειξε στα φιλικά αυτά, στα πολύ υψηλού επίπεδου φιλικά με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα, ήταν απολύτως πιστική. Επιθετικά, ο Ελάιζα Μίτρουλογκ συστήθηκε ως point guard, κανονικά και με τον νόμο. Έδειξε ότι μπορεί να μοιράσει το παιχνίδι, μπορεί να πασάρει, να παίξει χωρίς την μπάλα στα χέρια του, να παίξει χωρίς τρίπλα, να ψάξει να βρει την καλύτερη επιλογή, να μην πάρει τραβηγμένη επίθεση, να μην πάει στο ένας εναντίον ενός ή στο ένας εναντίον τριών. Παίκτης οικονομίας, παίκτης που τη σεβάστηκε την μπάλα. Χθες τελείωσε το μάτς με 0 λάθη, 4 assist, 4 κλεψίματα, 9 πόντους και νομίζω και άλλα 3-4 rebound. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καμία σκέψη δεν υπάρχει στο μυαλό του Σπανούλη για παραχώρηση του Ελάιζα Μίτρουλονγκ με τη μορφή δανεισμού. Έχει αντιστραφεί το κλίμα. Ο Μίτρουλονγκ φαίνεται ότι έχει κερδίσει τη θέση του στο ρόστερ και φαίνεται ότι ο Άρης πλέον θα πορευτεί και θα κρατήσει τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ στο ρόστερ του. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει κάτι για άλλους παίκτες ή για άλλον παίκτη. Αλλά για το Μίτρουλονγκ, για αυτό που έδειξε, για το επίπεδο των συνεργασιών που είχε με τους καινούριους συμπαίκτες, για την οτροπία και τη συμπεριφορά του, δεν υπάρχει πλέον καμιά αμφιβολία ούτε από τον προπονητή, ούτε από τον GM, αλλά ούτε και από τους ίδιους του συμπαίκτες, ότι ο Μίτρουλονγκ θα είναι στην ομάδα της νέας αγωνιστικής περίοδου ενεργός και με συγκεκριμένο ρόλο. Και είναι κάτι που το κέρδισε μέσα σε 1-1,5 μήνα αυτό ο Μίτρουλονγκ, έτσι. Με τρομερή δουλειά και με τρομερή νοοτροπία. Αυτό που θα γινόταν και αν έμενε ο Νουά στον Άρη. Γιατί ο Σπανούλης είναι ένας δίκαιος προπονητής, σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Και το είχε ξεκαθαρίσει αυτό σε όλους τους παίκτες του και το ήξεραν αυτό και στον Άρη όταν τον έφερναν. Δίκαιος προπονητής. Ποιος παίζει? Αυτός που παλεύει, αυτός που προσπαθεί, αυτός που είναι στο πλάνο, αυτός που πραγματικά το θέλει. Θέλει να θυσιάσει το εγώ του για την ομάδα. Ο Μίτρουλονγκ λοιπόν έδειξε, όπως λέει ο φίλος ο Γιώργος, ότι έχει καρύδια και είναι μεγάλη μαγκιά και μεγάλο μπράβο του παίκτη που με την ψυχολογία καταρακωμένη ότι ξέρεις εσύ είσαι για δανεισμό, κατάφερε το παιδί να δώσει διαπιστευτήρια και να δηλώσει παρόν και να είναι πλέον, να λογίζεται πλέον ως κανονικό μέλος της ομάδας. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, επειδή ανέφερα το παράδειγμα του Νουά, χωρίς να θέλω να τον κακίσω έτσι, απλά ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε χαρακτήρας και ο κάθε επαγγελματίας παίκτης είναι διαφορετική. Βλέποντας χθες το παιχνίδι και προχθές, την Πέμπτη δηλαδή, το παιχνίδι, την Παρασκευή, συγγνώμη, το μάτς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα κάποια απουσία ή κάποιο σοβαρό πρόβλημα στις θέσεις 4 και 3 για τις οποίες έγινε τόσο μεγάλη κουβέντα. Ειδικά για τη θέση 3. Αλλά και για το 4. Μπορεί ένας ποιοτικός παίκτης από τον Αμινουά να αποχώρησε από την ομάδα. Αλλά δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς για τον Ρόμπινσον Έρλ. Νομίζω ότι το παιδί με πολύ, πολύ λίγα πράγματα απέδειξε το λόγο για τον οποίο είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Άρη στη φετινή χρονιά. Και δικαίωσε και όλα αυτά που λέγαμε περί ενός παίκτη με πολύ υψηλό IQ, με πολύ ποιοτικό ρεπερτόριο, κοντά και μακριά από το καλάθι. Έναν παίκτη που πάει στο rebound, έναν παίκτη που παίζει άμυνα, έναν παίκτη ο οποίος είναι μακρύς, έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να δεν έχει τα εκπληκτικά αθλητικά προσόντα αλλά τρέχει τους ευνηδιασμούς γιατί μπορεί γρήγορα να καταλάβει ποια είναι η κίνηση της ομάδας και τι πρέπει να κάνει και φυσικά έχει εξαιρετικές τοποθετήσεις, βοηθάει πολύ στο spacing. Γενικά ένας παίκτης ο οποίος από όπου και να τον πιάσεις ξεχυλίζει ποιότητα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ένας ποιοτικός παίκτης έφυγε από τη θέση 4 που ήταν αμήνουα και ένας πολύ ποιοτικός παίκτης ήρθε όπως λέγεται, που λέγεται Ρόμπινσον Έρλ. Θεωρώ λοιπόν ότι στο σημείο εκείνο ο Άρης δεν υστερεί. Αντιθέτως νομίζω ότι είναι και ένα με δύο κλικ βελτιωμένος και αναβαθμισμένος. Για τον Θανάση Αντετοκούμπο, είδατε τι ρόλο θα έχει ο Θανάσης στην ομάδα, έτσι. Πήρατε μια μικρή γεύση. Θα είναι ο παίκτης που θα έρχεται τον πάγκο, θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αλλάζει το ρυθμό της ομάδας, θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα μαρκάρει το πεντάρι στις αλλαγές των μαρκαρισμάτων με πολύ μεγάλη ευκολία, θα μαρκάρει το τεσσάρι, θα κόψει μπάλες, θα τελειώσει φάση στο transition, θα βάλει το κορμί του, θα παίξει άμυνα, θα δώσει βοήθειες. Ένας παίκτης που κάνει όλα τα μικρά πράγματα σε πάρα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και ένα κορμί το οποίο το θέλει σε μια ομάδα με απαιτήσεις και στο σύγχρονο μπάσκετ οι απαιτήσεις είναι ταχύτητα, δύναμη αθλητικές ικανότητες και ο Θανάσης όλα αυτά τα κουβαλά, μαζί με την τρέλα και τη δίψα του να πετύχει με τη φανέλα του Άρη. Τι επικοινωνία είχε με τον κόσμο στο πέταλο, είδατε, με τα αριανάκια της Κύπρου. Σεβασμό και σαπό, βγάζω το καπέλο μου. Φανταστείτε λοιπόν τον Αντετοκούμπο στο παλέ, με 6.000 ανθρώπους κρεμασμένους. Πόσο επιδραστικός, σημαντικός, πόσο ιδιαίτερος ρόλος θα είναι αυτός που θα έχει μέσα στην ομάδα. Λιντέλ. Ξέρετε, ο Λιντέλ όταν αποκτήθηκε, αποκτήθηκε με την προοπτική να παίξει στο 3-4. Ο Λιντέλ αποκτήθηκε ως μια βελτιωμένη έκδοση του Ρόνι Χάρελ. Ήθελε έναν παίκτη που να μπορεί να τελειώσει φάσεις ο Άρης. Ήθελε έναν παίκτη που να μπορεί να βάζει κορμί, να κυνηγάει τα rebound μπρος και πίσω. Ένα δυνατό, πολύ αθλητικό παιδί. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Και η μεγάλη έκπληξη για τον Λιντέλ ποια είναι? Εξαιρετική προσαρμοστικότητα στο παιχνίδι του Άρη. Τρομερό τρέξιμο, τρομερή αλτική ικανότητα, βοήθεια πάνω από τη στεφάνη, τελειώματα με πλάτη. Ένας πάρα πολύ καλός και πολύ χρήσιμος παίκτης που βγάζει μια τρομερή νοοτροπία, γιατί είναι και σκληρός. Είναι πολύ σκληρός. Δηλαδή θα το παίξει το ξύλο του κανονικότατα και όχι απλά θα το αντέξει, θα το δίνει τον αντίπαλο. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελε εκεί να προσθέσει στις θέσεις 4-3 ο Σπανούλης. Ένας παίκτης που να μπορεί να σου βάλει 8-10 πόντους στο μάτς και να κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά, αλλά και να μαρκάρει με ενέργεια, με ταχύτητα, να κλέψει μπάλες, να τρέξει τον ευνηδιασμό. Άρα λοιπόν και εδώ θεωρώ ότι υπάρχει μια αναβάθμιση, γιατί υπήρχαν δύο ερωτηματικά για αυτά τα παιδιά, και για τον Ελ και για τον Λιντέλ. Υπάρχει σημαντική αναβάθμιση και βέβαια μπορεί να πέρασε λίγο απαρατήρητος, να μην ήταν πολύ φανταχτερός και ο χρόνος συμμετοχής του να μην ήταν πολύ μεγάλος, αλλά είδατε και πόσο σημαντικό ρόλο θα έχει στον φετινό Άρη ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Ένα παιδί που πάει στο rebound, ένα παιδί που πασάρει, ένα παιδί που έβγαλε και έτρεξε πολλούς ευνηδιασμούς. Βλέπετε, όλοι έχουν στο μυαλό τους την πάσα πρώτα. Την πάσα στον ελεύθερο παίκτη, το σουτ και την προσπάθεια υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όλοι. Έχει το αξιόπιστο σουτ. Είναι ένας παίκτης πραγματικά που γεμίζει τις θέσεις 4-3. Και να θυμίσω ότι ήταν απόνο Μοκόκα από το τουρνουά της Κύπρου. Και ο Γιώβης φυσικά. Αλλά ήταν απόνο Μοκόκα. Ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους γκάρ σε ενέργεια, ταχύτητα και δύναμη και κυρίως αμυντικά σε όλο το EuroCup, και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί άνετα να παίξει σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Πάρα πολύ καλός. Προσέξτε, ο Δημητρίγεβιτς έχει το δυσκολότερο ρόλο από όλους σε ό,τι αφορά την ομάδα, γιατί είναι αυτός που πρέπει να κάνει το κουμάντο, είναι αυτός που πρέπει να βρει τα κουμπιά, να βρει τις συνήθειες των συμπαικτών του μετά από screen, πως πηγαίνουν, βουτάνε μέσα στο καλάθι για να παίξουν με πλάτη, που θέλουν να πάρουν την μπάλα. Υπήρξαν πολλά λάθη που έκανε ο Δημητρίγεβιτς, ειδικά στο πρώτο φιλικό και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Μακάμπη, αλλά δείχνει ότι είναι ένα παιδί με προσωπικότητα, πασάρει εξαιρετικά, είναι φοβερός δημιουργός. Το έδειξε σε ούκο λίγες περιπτώσεις, ειδικά χθες μια πάσα που δίνει τυφλή, που κάνει κόψιμο το Ελιόπουλος κάτω από το καλάθι και ότι την πασάρει και τρώει ο Ερυθρός Αστέρας καλάθι, δεν κατάλαβε καν πως μπήκε το καλάθι. Πολύ χρήσιμος παίκτης, πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ σπουδαία μονάδα, ποιοτικά ανεβάζει πάρα πολύ την περιφέρεια του Άρη. Για τον Μόργαν δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ο Μόργαν θα είναι φέτος ο ηγέτης του Άρη. Να ξέρετε ότι θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα καθαρίσει πάρα πολλά μάτς με την προσωπικότητά του και την εκτελεστική του δυνότητα. Δεν φοβάται να πάρει σουτ. Δεν φοβάται να πάρει σουτ μετά από άστοχο σουτ. Είναι παίκτης ο οποίος θα πάει στο καλάθι, ο οποίος θα κλέψει μπάλες, θα βγει με ενέργεια στην άμυνα. Έξυπνος παίκτης. Τον πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι μια επιλογή άψογη. Και άλλωστε ο Σπανούλης, παιδιά, το είπε. Εγώ πήρα τους παίκτες που ήθελα. Στο 3 παρέλειψα να πω, 3-2 είναι και ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, ο οποίος και αυτός έχει έναν ρόλο βοηθητικό μεν, πολύ σημαντικό δε, και είναι παίκτης κόλλας των αποδυτηρίων αλλά και του παρκέ, δίνοντας λύσεις σε δύσκολες περιπτώσεις όταν η ομάδα το χρειάζεται. Εσείς έχετε δει ψηλό να τρέχει εύκολα όπως ο Κέμπιρ στο γήπεδο πάνω κάτω? Έχετε δει παίκτη να βγαίνει έτσι γρήγορα και ψηλά στις αλλαγές και να οδηγεί τον αντίπαλο κοντό έξω από το καλάθι που πάει να παίξει τρίπλα και να εκμεταλλευτεί το pick and roll? Έχει ένα θέμα στη διαχείριση των φάουλ. Ο Άρης θα το χρειαστεί λίγο παραπάνω στο παρκέ φέτος τον Μπίρτς. Γενικώς οι παίκτες ακόμα μαθαίνουν κάποια πράγματα και ο Λίντελ έκανε κάποια εύκολα φάουλ και ο Μπίρτς έκανε εύκολα φάουλ. Αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτό που δίνει και συνδυαστικά με τον Κώστα Αντετοκούμπο ο Κέμ Μπίρτς. Νομίζω ότι θα μπορέσουν να συνθέσουν ένα πολύ καλό δίδυμο και με την συνδρομή του Γιώργου του Τανούλη που θα είναι από πίσω με τα 210 του εκατοστά, την όρεξή του και όλα τα στοιχεία αυτά που μπορεί να δώσει, ο Άρης θα είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι δεν θα έχει θέμα να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις. Άλλοι είναι πιο μπροστά στην προετοιμασία, άλλοι είναι λίγο πιο πίσω, άλλοι θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δεν έχει να κάνει μόνο με το σκορ και την εμφάνιση του χθεσινού αγώνα. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος και από αυτά που είδα στο μάτς με τη Μακάμπη. Γιατί για να χάσει ο Άρης από τη Μακάμπη χρειάστηκε να χάσει 11 βολές. Χρειάστηκε η Μακάμπη να βάλει 14 στα 30 τρίποντα και όλα αυτά χάθηκαν για μία κατοχή. Είμαι λοιπόν πραγματικά πολύ ευχαριστημένος συνολικά από την εικόνα της ομάδας, εγώ προσωπικά. Θα μου πείτε τώρα τι πρέπει να κάνουμε, να ενθουσιαστούμε, να πετάξουμε τη σκούφια μας? Όχι. Να πατάμε στα πόδια μας, όπως είπε και ο Σπανούλης. Και φυσικά αυτό που είπε είναι καλό να το ακούσετε κι εσείς. Για όσους δεν ακούσατε τη δήλωση που έκανε μετά το τέλος του φιλικού με τον Ερυθρό Αστέρα και μετά το τέλος του τουρνουά της Κύπρου, ο Βασίλης Σπανούλης στους εκπροσώπους του τύπου αμέσως μετά. Για να τον ακούσουμε λίγο τον coach.
1: Απέναντι σε μια ομάδα Ευρωλίγκας και νομίζω ειδικά στο κομμάτι της άμυνας πρέπει να είστε πολύ ικανοποιημένος. Δεν ξέρω αν έχετε αρχίσει να βλέπετε στο παρκέ όλα όσα πρεσβεύετε μπασκετικά.
2: Κοιτάξτε, όλη η ομάδα, μας λείπει και ο Μουκόκα και ο Γιώβιτς. Δουλέψαμε, έχουμε κάνει 6-7 προπονήσεις όλοι μαζί. Η ομάδα ξεκίνησε 18-19 Αυγούστου, αλλά μας έλειπαν 7 παίχτες με εθνικές ομάδες. Οπότε δουλεύουμε από 2 Σεπτεμβρίου όλοι μαζί. Είδαμε πράγματα που θέλουμε να δούμε. Ακόμα αρκετά πράγματα θέλουμε να βελτιώσουμε στην επικοινωνία, στην ταχύτητα της εκτέλεσης αυτών που θέλουμε. Σίγουρα ήταν μια εξαιρετική αντίδραση για τόσο νωρίς τη χρονιά. Είμαστε μια ομάδα με 11 καινούργια άτομα. Υπάρχει καλή επικοινωνία ως ένα σημείο για την εποχή που μιλάμε. Πολλά πράγματα ακόμα να βελτιώσουμε. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, ισορροπημένοι και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
3: 48 assists σε 2 μάτς κοντά σε ομάδες υψηλού επίπεδου του EuroLeague. Τι σημαίνει για τον Άρη?
2: Διάθεση να πασάρουμε την μπάλα. Διάθεση να πασάρουμε την μπάλα, διάθεση να παίξουμε όλοι μαζί. Διάθεση να δουλέψουμε χωρίς την μπάλα. Εκτός από τις assists που είναι ένα εξαιρετικό νούμερο για την εποχή, θέλω να πω ότι χθες βάλαμε 27 πόντους στο transition και σήμερα 29, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Θέλουμε να τρέξουμε όταν μπορούμε μετά από καλές άμυνες. Έχουμε ακόμα παραπάνω βελτίωση σε αρκετά σημεία για το πώς τρέχουμε το γήπεδο, αλλά σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο για την εποχή.
4: Πώς περιμένεις αυτό το σημείο της προετοιμασίας η ομάδα να έχει τέτοια απόδοση και σε άμυνα και σε επίθεση?
2: Ναι, περίμενα. Ξέρω τι παίχτες πήρα. Όλοι οι παίχτες είναι προσωπικές μου επιλογές και των συνεργατών μου. Κάναμε τα πάντα να τους φέρουμε. Ξέρουμε ότι θα μας πάρει χρόνο. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Σίγουρα όμως είμαστε σε ένα καλό σημείο. Αν δούμε τα 2 παιχνίδια που παίξαμε, πιστεύω για 3 μέχρι να παίξαμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο μπάζ για την εποχή. Εκτός από το πρώτο μήχρονο με τη Μακάμπη, που είναι λογικό, αλλά αντιδράσαμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, να βελτιώσουμε τα αρνητικά και μέρα-μέρα να δουλεύουμε. Να βλέπουμε μόνο ότι είναι ξεχωριστά την κάθε μέρα και να βελτιωνόμαστε.
4: Αν μπορούμε να μιλήσουμε για ποσοστό ετοιμότητας αυτή τη στιγμή, τι νούμερο θα δίναμε?
2: Εντάξει, δεν μου αρέσει να μιλάω για ποσοστά και τέτοια πράγματα. Μου αρέσει να λέω ότι η ομάδα είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα για αυτή την χρονική περίοδο που μιλάμε. Μπορεί να έχουμε κάποιες αστάθειες από παιχνίδι σε παιχνίδι, θα το βελτιώσουμε στην προπόνηση. Σίγουρα όμως το πρέπει να κάνουμε είναι ο καθένας μέσα από τα φιλικά και μέσα από τις προπονήσεις να καταλάβει το ρόλο του, να βρούμε τη χημεία μας, να βρούμε τη συνεργασία μας και να δουλέψουμε μαζί όσο καλύτερα μπορούμε.
4: Υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο και στα άλλα εκεί που βλέπαν το μάτς και εδώ στους κόσμους ήρθε. Θέλω λίγο να στείλεις ένα μήνυμα.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο ενθουσιασμός σίγουρα εντάξει, είναι θετικό όταν βλέπεις την ομάδα να παίζει ένα καλό παιχνίδι, αλλά προσωπικά είμαι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν πετάω στα σύννεφα. Τα πόδια μας είναι στη γη και αυτό είπα και στους παίχτες και των παιδιών. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Είναι ακόμα 11 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει ούτε ενθουσιασμός ούτε απογοήτευση για μένα. Υπάρχει συνεχή δουλειά για να πάμε να παρουσιάσουμε ένα παιχνίδι, ένα μπάσκετ που θα αρέσει στον κόσμο και θα φέρει αποτελέσματα.
0: Θα φέρνει αποτελέσματα κυρίως, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Δεν είχαν μιζέρια οι δηλώσεις του Σπανούλη, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, πρέπει να πατάνε στα πόδια μας. Σαφώς και ο Άρης είναι φτιαγμένος για να κάνει πράγματα, να κάνει μεγάλα πράγματα την καινούργια χρονιά. Έδειξε ότι είναι μια ομάδα φτιαγμένη για να παίξει, να διεκδικήσει, να κερδίσει το EuroCup, αλλά είναι και μια ομάδα των στάνταρ της Ευρωλίγκα. Και είναι ωραίο να ακούσουμε και έναν από τους παίκτες που μας συστήθηκαν στην Κύπρο και φυσικά είναι ο Λιντέλ. Για να τον ακούσουμε λιγάκι. Ικανοποίησε πάρα πολύ και ο ίδιος εξέφρασε τρομερή ικανοποίηση για το καινούριο του αγωνιστικό και εργασιακό περιβάλλον, αλλά και ιδιαίτερα τη συνεργασία του με τον καινούριο του προπονητή. Ας τον ακούσουμε γι' αυτόν.
1: A very competitive game against the EuroLeague team. How important those games are for Aris to build your confidence as a team and to like get on the floor what you need?
5: We're going to approach every game the same. I understand it's a preseason right now, but we want to compete at the highest level to go where we want to go as a team, as a organization, and continue to have fun and build our chemistry.
6: Είναι ακόμα προετοιμασία, αλλά θέλουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι έτσι. Θέλουμε να παίζουμε σε υψηλό ρυθμό, θέλουμε να μπαίνουμε στο παρκέ και να διασκεδάζουμε, να παλεύουμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και να χτίσουμε τη χημεία μας.
4: Ο ίδιος, παρότι είναι πρώτη φορά στην Ευρώπη, είδαμε στα δύο παιχνίδια με ομάδες Ευρωλίγκα να έχει τουλάχιστον δείχνει να προσαρμόζεται αρκετά γρήγορα.
0: Μεγάλο στα μάτς μου, Ρελής, πρωταγωνίστησε στις ερωτήσεις. Αλλιώς είναι αλλιώς.
5: I love the physicality. I play American football growing up, not European football, but yeah, I love it. I'm still making a lot of mistakes with the small details, and I'm still learning each and every day. But I mean, it's fun, honestly, competing and playing for something and playing with guys who care. It's fun knowing that you're doing it for more than yourself. So.
6: Μεγάλωσα παίζοντας αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όχι ευρωπαϊκό. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να προσαρμοστώ, κοιτάω τις λεπτομέρειες, εξακολουθώ να κάνω λάθη, αλλά θέλω να δουλεύω, να τα βελτιώνω καθημερινά και είναι πολύ ωραίο όταν είσαι σε μια ομάδα που όλοι παλεύουν και όλοι αγωνίζονται.
4: Βλέπουμε και στο πρόσωπό του πόσο δυνατότητα είναι.
0: Εδώ τώρα το ερώτημα του Σταμάτη του Μουρελή είναι για το τσιρότο που είχε στο πρόσωπό του ο Λιντέλ, γιατί είχε φάει μια αγκονιά και σκίστηκε λίγο το μάτι του εκεί, αλλά δεν την κατάλαβε η κοπέλα του τμήματος επικοινωνίας Sky Άρης την ερώτηση και το ρώτησε για το πόσο κουρασμένος δείχνει.
5: Oh yeah, I'm on. It was tough. It was tough. They're a EuroLeague team, but it was fun at the same time. I looked tired because I gave everything I got. So I'm gonna keep continue doing that every chance I get.
6: Ήταν σκληρό παιχνίδι γιατί παίζαμε κόντρα σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά ήταν ό,τι έπρεπε για μας. Ήταν ένα ευχάριστο παιχνίδι. Από εδώ και πέρα εμείς θα συνεχίσουμε έτσι.
0: Τώρα είναι το ερώτημα για τον Σπανούλη που έχει νόημα.
5: I love him. I mean, I talk to my mom about him. She's always asking about him. Just seeing how he coaches me, and I tell him like he coaches everybody hard, and he obviously wants us to be great. And the details, that's what he hones in on, the details. So we got a long way to go as a team, and for me as an individual.
0: Έχουν αλλάξει πολλά. Αυτό που είπε ο ίδιος είναι ότι Μιλάω με τη μητέρα μου συνεχώς στο τηλέφωνο, γιατί με ρωτάει πώς είναι η συνεργασία σου με τον κύριο προπονητή, και λέω ότι προσπαθεί πάρα πολύ, της μιλάω πολύ για αυτόν και λέω ότι είναι αυτό που προσέχει τις λεπτομέρειες. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές, αυτές προσπαθώ να αφομοιώσω κι εγώ. Αλλά είναι πολύ απαιτητικό και ταυτόχρονα ωραίο να δουλεύεις για αυτόν τον προπονητή. Αυτά ήταν τα λόγια του Λιντέλ. Πήρατε και μια έτσι γεύση όσοι δεν είχε τύχει να ακούσετε τις δηλώσεις του coach Πανούλη. Η ομάδα ολοκλήρωσε με πολύ θετικό τρόπο την παρουσία της στην Κύπρο. Σήμερα έχει ρεπό, είναι φυσιολογικό αυτό. Η ομάδα ξαναμπαίνει αύριο στις προπονήσεις κανονικότατα. Την Πέμπτη αναχωρεί για Βελιγράδι και την Παρασκευή θα ξαναπαίξει εκεί με τον Ερυθρό Αστέρα, που είμαι απόλυτα σίγουρος ότι και πολύ υποψιασμένος θα είναι και πολύ ενοχλημένος από το χθεσινό μείον 24 είναι, και σίγουρα θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο και πολύ πολύ πιο απαιτητικό το μάτς της Παρασκευής στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Αλλά όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο, γι' αυτό σας είπα, είτε το μείον 5 με τη Μακάμπη, είτε το συν 24 με τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, ωραίο είναι και κάτι δείχνουν, αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης περνάει τεστ σκληράδας, τεστ αγωνιστικά, τακτικά, τεστ φιλοσοφίας, τεστ πνευματικά, και οι παίκτες δοκιμάζονται στο ανώτερο επίπεδο, εκεί που φαίνεται ότι ανήκουν πλέον μπασκετικά. Απέναντι στις καλύτερες ομάδες. Ο Άρης λοιπόν θα παίξει την Παρασκευή στο Βελιγράδι ξανά με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα επιστρέψει για να παίξει την Κυριακή στα Μαυροσκούφια με τη Μύκονο. Μετά Τρίτη έχει Μπαχτσέσεχιρ. Και νομίζω ότι θα κλείσει ο κύκλος των φιλικών παιχνιδιών. Μετά η ομάδα θα προετοιμαστεί για το Λεμάν. Θα είναι και η Media Day. Όχι, οριστεί στις 25 του μήνα, ημέρα Πέμπτη αν δεν κάνω κανένα πολύ σοβαρό λάθος. Πέμπτη, είναι η Media Day και ο Άρης 29 παίζει στο Λεμάν. Και μετά θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει το δικό του ντεμπούτο στις 7 του Οκτώβρη κόντρα στην Μπούργο, στην Ισπανική. Με ρωτάτε για αυτό το μάτς και για τα εισιτήρια, ακόμη παιδιά δεν έχουν κυκλοφορήσει. Έχετε στείλει πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, τα οποία θα τα διαβάσω και θα τα σχολιάσουμε. Αν είναι κοινό περιεχόμενο κάποια θα τα συνοψίσουμε. Αλλά νομίζω ότι κρίνοντας από μηνύματα που εισέπραξα και εγώ χθες προσωπικά, η αλήθεια είναι ότι κάθισα και είδα χθες το ματσάκι έτσι στον καναπέ του σπιτιού μου και ξέρεις, προσπαθείς να είσαι... Α, βγήκαν τα εισιτήρια για την Μπούργος. Ωραίοτατα. Προσπαθείς να είσαι ψύχρεμος, ξέρεις, να δεις τις παραμέτρους, να δεις ότι είναι τα πράγματα... Να σκεφτείς ότι είναι ένα φιλικό παιχνίδι, ότι... Αλλά είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο του Άρη, παιδιά. Είναι πολύ πολύ διαφορετικό το επίπεδο του Άρη. Δηλαδή η φετινή ομάδα δεν έχει απολύτως καμία σχέση από την περσινή και από όλες τις ομάδες των τελευταίων 15 τουλάχιστον ετών. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό αυτός ο Άρης. Αλλά εν αρχή έχουν να γίνουν ακόμα πολλά πράγματα, να βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα και στην επικοινωνία και στη λειτουργία και στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα και στις καλύψεις στην άμυνα. Να επιστρέψουν και οι απόντες, να επιστρέψουν και οι τραυματίες. Και από εκεί και πέρα ο Άρης βδομάδα με τη βδομάδα, παιχνίδι με το παιχνίδι, θα γίνεται καλύτερος και θα παρουσιάσει ένα αγωνιστικό πρόσωπο που θέλω να πιστεύω θα δημιουργήσει συναισθήματα όπως αυτά που σας δημιούργησε χθες βλέποντας το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά σε επίσημα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Πρέπει να πάμε να κάνουμε το break πάνω στην ώρα. Ένα σκασμό μηνύματα έχω να διαβάσω. Θα φροντίσω και θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ συνεπής με όλα. Θυμίζω την εκπομπή την προσφέρει η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για την ψήξη και για τη θέρμανση, για τον προσωπικό σας χώρο, είτε είναι ιδιωτικός είτε επαγγελματικός. Όλο το καλοκαίρι τη βγάλαμε με τα νέας γενιάς κλιματιστικά Carrier και το Simba. Περιμένουμε και τον χειμώνα η Άριες να μας χορηγήσει με όλα αυτά που χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε άλλον αέρα στον χώρο μας. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας από πολύ νωρίς, με καφεδάκια, με σνακ, με πρωινά, με είδη αρτοποιίας, με έτοιμα γεύματα σε αυτούς που δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν, πρακτικά γλυκά και παγωτά. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι 10, είναι εδώ και 50 χρόνια στην πόλη, σίγουρα είναι ένα κοντά σας και σας περιμένει. Μαζί μας είναι και η Alloplast και αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Ποιότητα κατασκευής, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών αλλά και των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα κουφώματα της Alloplast μοιάζουν αλλά δεν είναι καθόλου ίδια με αυτά του εξωτερικού και με αυτά που είναι αμφιβόλου προελεύσεως. Επομένως, κάντε μια βόλτα στο showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά στο Φίνικα για να κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εμπιστευτείτε την Alloplast. Πάμε να κάνουμε το break, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε τα διαφημιστικά της ώρας, θα τιμήσουμε τους χορηγούς μας, τους ανθρώπους οι οποίοι μας υποστηρίζουν και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, θα σας πρότεινα να μείνετε συντονισμένοι.
7: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο μασού τη

0: αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργα...

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Αχ, πείνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Ε, καλά τώρα.
19: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας.

και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μου, όποιο δάσκαλο καθίσεις. Συντονισμένη στον Yellow Radio 101,7. Αλλάζουμε και μουσικά ύφος και προχωράμε πάντα με την υποστήριξη των ζαχαροπλαστείων Μίλτος, της Άριες και της Άλουπλας αδερφή Δερβίση. Με Linkin Park in the End μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα. Να ξεκαθαρίσω με το φίλο μου το Λευτέρη, ο οποίος έστειλε μηνυματάκι και εννοούσε τα εισιτήρια για τα μαυροσκούφια που μπήκε και αγόρασε από τη Μόρ σήμερα. Όσοι θέλετε να δείτε τον Άρη στα μαυροσκούφια, μπείτε στο more.com και αγοράστε εισιτήρια. Δεν έχει να κάνει με την ΚΑΕ αυτό, είναι καθαρά σύνδεσμος διαιτών. Τα εισιτήρια του EuroCup, επειδή ενημερώθηκα από την ΚΑΕ, αναμένονται στο τέλος αυτής της αρχής της ερχόμενης εβδομάδας να αρχίσουν να διατίθενται και θα διατεθούν όλα για όλα τα εντός έδρας μάτς. Απλά στην ΚΑΕ περιμένουν και την ολοκλήρωση των εργασιών της Boutique. Η Step Sport το έχει αναλάβει αυτό. Και η Step Sport πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρώσει και θα μπορεί και από εκεί να διαθέτει τα ελεύθερα εισιτήρια, αλλά μόνο παιδικά, αμαία και για ανθρώπους ηλικίας άνω των 67 ετών. Όλοι οι υπόλοιποι θα μπορείτε να τα παίρνετε ανάλογα με το παιχνίδι από το more.com. Ικανοποιημένος ο Γιώργος από την εικόνα της ομάδας. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Εμμανουήλ από την Κιτρινό Μαύρη Κύπρο. Ο Μανώλης στέλνει χαιρετισμούς σε όλα τα αδέρφια και σε όλο τον κόσμο και μου στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες του με Θανάση Αντετοκούμπο, με παιδάκια εκεί που βγήκανε φωτογραφίες, με Μπίρτς, με Ελάιζα Μίτρουλογκ. Γενικά οι παίκτες του Άρη ήταν εκεί και δεν χάλασαν χατήρι σε κανέναν. Μπράβο Μανουήλ, χαίρομαι πάρα πολύ που το απολαύσατε και εσείς από κοντά. Δώσατε ένα πολύ ωραίο κυτρινό μαύρο στίγμα, μια πολύ όμορφη εικόνα και ήχο στο τουρνό αυτό. Την αγάπη μου σε όλα τα αριανάκια της Κύπρου. Ο Μπάμπης λέει, Άρη θυμίσου μια ζωή μαζί σου και λέει την αλλαγή συναισθημάτων για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ο φίλος ο Μάικλ λέει πρέπει να βελτιωθούμε στις βολές. Και γελάει γενικά, είναι πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας. Το παιχνίδι με τον Αστέρα θα είναι το μεγαλύτερο μάθημα για την ομάδα, γιατί ο Αστέρας θα μας πιέσει τόσο και θα σκληρύνει το παιχνίδι του που θα μοιάζει περισσότερο με μάτς play-off, ό,τι καλύτερο για μας, λέει ο Θανάσης, για το επερχόμενο μάτς της Παρασκευής στο Βελιγράδι, και έχει απόλυτο δίκιο. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννικο, ο οποίος λέει δεν πιστεύω να έχει EuroLeague out, σωστά? Όχι, δεν έχει EuroLeague out. Δεν θα έλεγα το ίδιο για το NBA out, αλλά αυτό είναι ένα νουπαπα Ευαγγέλιο. Αντώνη, το ξέρω, έχεις δίκιο, το έχω επισημάνει και εγώ εκεί που πρέπει. Η ομάδα ανεβαίνει σε όλα τα επίπεδα, βελτιώνεται σε όλα τα επίπεδα και οι απαιτήσεις θα είναι υψηλές σε όλα τα επίπεδα. Σε ευχαριστώ που

Το στέλνεις. Το έχω μεταφέρει και εγώ σε άλλες περιπτώσεις. Θα το ξανακάνω. Φίλε μου Δημήτρη, τις ώρες των φιλικών δεν τις ορίζει η Καϊάρης. Έχει να κάνει με τα μαυροσκούφια. Έχει να κάνει με τις ώρες που έχουν κανονίσει ομάδες για να έρθουν και να φύγουν. Η Μπαχτσές έχει την Τρίτη, πετάει πίσω στην Κωνσταντινούπολη μετά. Οπότε πρέπει να προλάβει πτήση. Γι' αυτό παίζει 4 η ώρα το Άρης Μπαχτσές έχει την Τρίτη. Η ελπίδα έγινε προσμονή για πολλά, για πάρα πολλά καλά, λέει η φίλη μας η Ευαγγελία που καλησπερίζει όλη την παρέα και εμένα. Ο Χρήστος λέει τη γνώμη σου για τον beat θα βελτιωθεί, περίμενα κάτι περισσότερο και φαίνεται ότι εκτός από καλή ομάδα έχουμε και καλά παιδιά, καλούς χαρακτήρες, καθαρούς παίκτες. Νομίζω Χρήστο ότι δήλωσε του Σπανούλη ότι έχω εδώ όλους όσους ήθελα να έχω στην ομάδα μου και ότι είναι προσωπικές μου επιλογές και των συνεργατών μου. Αυτό φτάνει και μας καλύπτει όλους. Από το more.com Γιώργο, more.com, μπαίνεις μέσα μαυροσκούφια και παίρνεις τα εισιτήρια. Διαλέγεις ποιο μάτς θες και τα αγοράζεις. Ο Μπάμπης πολύ ευχαριστημένος. Ίσως και λίγο υπερβολικά, Μπάμπη μου λέει: πήραμε 5 χρόνια ζωής με αυτό που είδαμε χθες το απόγευμα στην Κύπρο. Ομάδα με αλτρουισμό, αυταπάνηση, μπασκετικό ταλέντο, οικογενειακό κλίμα. Στα πολύ θετικά η κυκλοφορία της μπάλας, είχαμε να δούμε χρόνια, η διάθεση για transition, η εικόνα του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου που από ένα άλλοτε soft 3 είχε εξελιχθεί σε ένα 3-4 που δεν θα διστάσει να βάλει κορμί και να διαβάσει το παιχνίδι. Όλοι οι αποκτηθέντες μου άρεσαν. Ένα σημείο που ίσως μειονεκτούμε είναι το μακρινό σουτ, μιας και στο 4 ο Λίντελ είναι σκυλί του πολέμου, αλλά δεν το πολύ ψάχνει. Ίσως εκεί να μας ψάξει, να μας λείψει το 40%+ του Νουά. Θα ήταν ιδανικό αν έμενε ο Γάλλος, θα ήμασταν υπερπλήρης και ποιοτικοί κλπ. Δεν αποκτήθηκε ο Θανάσης γι' αυτό. Εντάξει, τώρα ο Νουά τελείωσε. Πάει, έφυγε. Μπάμπη. Και το Λιόπουλος. Δώστε του χρόνου να βρει και αυτό στο ρόλο του τον ακριβή. Νομίζω λέει ότι αν ενσωματεθούν και οι υπόλοιποι παίκτες θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Και για το ποδοσφαιρικό, αρέ λέει, δηλώνω, αποσύρω το ενδιαφέρον μου με αυτά που γίνονται και κυρίως δεν γίνονται. Δεν πρέπει να αποσύρουμε τίποτα, Μπάμπη. Θα τα πούμε λίγο στη συνέχεια. Γιατί μετά θα έρθει και ο Δημήτρης Σανλής, ο οποίος έχει να πει ένα σκασμό πράγματα για το ποδόσφαιρο. Και ρεπορτάζ και της ίδιας και της επόμενης μέρας. Στο μπάσκετ απλά απολαμβάνουμε, λέει ο Βίκτορ. Και στο ποδόσφαιρο λέει ότι μια ομάδα μονίμως ανέτοιμη για αυτό που έρχεται και ανίκανη να μαθαίνει από τα λάθη της. Αγάπη στο Χρήστο από την Κιτρινό Μαύρη Ορεστιάδα. Στην Αντιγονίτσα μας που λέει: θέλω να κατασκηνώσω στο παλέ και να περιμένω. Την Αντιγόνη. Ο Ντένις θέλει να πάει αντίθετα με το Σπανούλη. Ο Σπανούλης λέει: χαμηλούς τόνους, να είμαστε προσγειωμένοι. Αυτός θέλει να μιλήσουμε ότι πάμε για πρωτάθλημα, να υψωθούν οι τόνοι επιτέλους και λοιπά. Ψηλά την μπάλα. Τι να κάνουμε ρε Ντένις. Ο προπονητής του Άρη δίνει το ακριβώς αντίθετο μήνυμα από ότι εσύ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι τον προπονητή του Άρη πρέπει να ακούσουμε. Όχι εσένα, όσο και να σε αγαπάμε. Ορίστε. Και ο Γιώργος λέει: αφήστε το σεμνά και ταπεινά, δεν είναι για τον αυτοκράτορα. Πάμε για πρωτάθλημα, είναι στο DNA της ομάδας και έτσι θα γίνει. Ορίστε. Παιδιά, η ομάδα έχει κάνει βήματα προς τα εμπρός για να κατακτήσει πράγματα. Δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε. Θα τα κατακτήσει. Δεν παίζει μόνη της. Και δεν είναι όλα ρόδινα και όλα πως τα έχουμε στο μυαλό μας, θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Εκεί που η βάρκα θα... μάλλον που το καράβι θα είναι στη φουρτούνα, πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία. Ορίστε, ο Κωνσταντίνος λέει: συγκρατημένος ενθουσιασμός για να διαχειριστούμε όσο παδί και τις ήττες. Αυτό ακριβώς λέω. Θέμα διαχείρισης. Συναισθημάτων είναι. Και χαρά και λύπη. Shocking in anything I ever knew.
Ρόμπινσον και Λιντέλ, δύο σκάλες πάνω από όλους. Θα είναι σημαντικό να είναι εύστοχοι στο τρίποντο, λέει ο Δημήτρης. Μια που δουλεύουν, λέει, τα συνεργεία στο παλέ, δεν κάνουν και τσιμεντοενέσεις, γιατί με αυτά που θα βλέπουμε θα γίνεται σεισμός στο μάτς. Γεια σου ρε, γεια σου ρε αγοράκι μου γλυκό. Κώστα, θα δούμε ωραία πράγματα, αυτό είναι αλήθεια. Ο Ρόμπινσον Έλλην είναι κάτι σαν τον Τάρπλεϊ, αέρινος. Παναγιώτη, δεν θα είσαι αερόσυλος.

τι δεν μου άρεσε από την ομάδα του Άρη στο μπάσκετ. Νίκο, ήταν πολύ πάνω από τις προσδοκίες μου αυτό που είδα. Η αλήθεια είναι, δεν ήμουν προετοιμασμένος να δω στα φιλικά της Κύπρου την εικόνα που είδα. Περίμενα να δω κάτι χειρότερο, η αλήθεια είναι. Ήμουν προετοιμασμένος να δω κάτι λίγο πιο προβληματική κυκλοφορία μπάλας, περισσότερα λάθη, περισσότερη έλλειψη επικοινωνίας, πολύ καινούργιοι παίκτες, αρκετές απουσίες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε κάτι στην ομάδα, αλήθεια στο λέω. Και αυτό σου λέω γιατί κρίνοντας από το χρόνο, από το επίπεδο των αντιπάλων, αλλά και από τις ημέρες προετοιμασίας, ακούστε, ο Σπανούλης με 6-7 προπονήσεις έκανε όλη η ομάδα μαζί. Και αυτές κάρτες, γιατί είναι τραυματίες 4-5 παίκτες. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε, γιατί αυτό που είδα ήταν μεγαλύτερο των προσδοκιών μου. Τώρα, με ξαναρωτήσει σε 2 μήνες από τώρα, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πιο μεγάλο και καθαρό και αξιόπιστο δείγμα για να δούμε. Απλό παιχνίδι με μυαλό και ουσία. Το παιχνίδι του θύμισε τον Ρόι, λέει ο Ντίνος, του Ρόμπισον Έρλ. Γιάννη, συμφωνείς ότι με βάση το γρήγορο μπάσκετ που θέλει να παίξει ο Άρης, να μην τέριαζε τελικά ο Νουά? Δεν νομίζω ότι ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν έμεινε στην ομάδα ο Νουά. Ο Πέτρος στέλνει ένα μεγάλο μηνυματάκι και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο με κάπως διαφορετικά συναισθήματα, αλλά λέει στο ποδόσφαιρο ότι δεν πειράζει, προχωράμε, πάμε δυνατά. Εγώ είχα βάλει στίχημα ότι θα πάρει πέναλτι ο ΠΑΟΚ, αλλά ήταν από χέρι. Ναι, αλλά πριν είχε γίνει επιθετικό φάουλ, Πέτρο. Και respect στον Ελάιζα Μίτλονγκ, το θέλω στην ομάδα. Και μ' άρεσε, λέει, που οι παίκτες δεν μασούσαν. Έριχναν και αυτοί, λέει, ξύλο. Μπράβο, μπράβο. Το σύγχρονο μπάσκετ θέλει ταχύτητα και δύναμη. Ταχυδύναμη, γρήγορες πολλές κατοχές, σύνθετες άμυνες. Ο Άρης έβαλε 27 πόντους στο transition παιχνίδι επιθετικά με τη Μακάμπη και 29 με τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα αυτά. Την Παρασκευή, λέει, είστε σίγουροι ότι θα αντέξει η νέα κερκίδα? Γιατί με ένα νεύμα του Θανασάρα, λέει, θα φύγει η οροφή του Παλέ, νομίζω. Και γενικά, λέει, όμορφα πράγματα για την ομάδα μπάσκετ. Ενθουσιασμένοι φίλοι μας η Παρασκευή. Ο Ιγκόρ ζει όνειρο και λέει να μην το ξυπνήσουμε. Οπότε, Ιγκόρ, σε αφήνουμε να το απολαύσεις. Έλα, ρε Αποστολή, πώς το λες έτσι? Δεν μπορώ να το πω αυτό στον αέρα της εκπομπής, αλλά κάπως έτσι ήταν, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι η μεγάλη έκπληξη ήταν ο αλλαγμένος Μίτρουλονγκ, όπως είπε. Ναι, έτσι είναι, παιδιά. Και ο Λίντελ. Και φυσικά, λέει, λίγο πολύ τον περιμέναμε να είναι καλός ο Ρόμπισον Έρλ. Φαίνεται μεγάλο που λένε πάντως, λέει ο Λίντελ. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η μεταστροφή του Μίτρουλονγκ. Εμένα μου έδειξε πόσο πολύ αυτό το παιδί ήθελε να μείνει στην ομάδα. Και όπως φαίνεται, η επιθυμία του θα γίνει πράξη. Ο Άρης θέλει παίκτες που να θέλουν πραγματικά να παίξουν για τη φανέλα του. Ο Παναγιώτης και αυτός ενθουσιασμένος, για να μην πω κάπως αλλιώς, για την ομάδα μπάσκετ. Ο Δημήτρης λέει, όσον αφορά το αγωνιστικό, μόνο μπράβο. Και επίσης λέει, ξέρουμε πότε θα παρουσιαστεί η φανέλα? Νομίζω, φίλε μου, ότι η φανέλα είναι προγραμματισμένη να εμφανιστεί στη φωτογράφηση και στη Media Day της Καϊάρης στις 24 του μήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, αυτή η συνεννόηση υπάρχει. Εκεί θα εμφανιστούν οι καινούργιες φανέλες του Άρη και θα τις λανσάρει η ομάδα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι στη Λεμάν. Ο Άγγελος θυμάται κάποιους που εν πάση περιπτώσει είχε μια διαφορετική τοποθέτηση για το θέμα του Νουά. Ο Μίτρουλονγκ από μαύρο πρόβατο θα γίνει στο τέλος που λένε. Στα γκάρντ είμαστε γεμάτοι. Δεν βλέπω να χωράει ο Πουλιανίτης.
Ο Πιτσιρικάς μας θέλει μάτς κάπου, κάπου αλλού νομίζω, δεν είναι έτοιμος για το Χατζηλάμπρου λες. Χατζηλάμπρου θα έχει συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα. Τον περιμένει αρκετός χρόνος συμμετοχή στην Ελλάδα. Τώρα όσο για τον Μπουλιανίτη και για την υπόθεση δανεισμού, ας γίνει καλά πρωτός τέλειος, τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Εσύ βγες και πες, λέει ο Δημήτρης, ότι ο Έρλ δεν είναι αντίγραφο του Πικουλίν. Τέλεια κόπια ακόμα και το στυλ στο σουτ. Να τέτοια κάνετε και μου παίρνετε το μυαλό. Μου θυμίζετε front line που είχαμε και που ήταν ασύγκριτα καλές. Ο Βαγγέλης λέει, από τη χαρά μου χθες λέει που έβλεπα το μάτς και τον ενθουσιασμό μου, ήθελα να πληρώσω εισιτήριο και μόνο που το έβλεπα από την τηλεόραση. Ήθελα να βγάλω τον Βασίλη το Σκούντι σήμερα, αλλά ταξίδευε τώρα στη διάρκεια της εκπομπής και δεν μπορούσα να τον βγάλω. Επειδή το μετέδωσε το μάτς για λογαριασμό του Σκάι, μας έλεγε και 2-3 πράγματα σχετικά με τη νέα τηλεοπτική σεζόν και τον Σκάι. Θα είχε να μας πει πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπόρεσα να το βρω. Και αυτός ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Με μηνύματα δηλαδή που μιλήσαμε χθες, μου λέει πω πω πω. Πω πω πω. Ο Κρις λέει ότι το Σαββατοκύριακο ήταν bitter sweet σαν το τραγούδι των Verve που έβαλε την περασμένη εβδομάδα. Θα μένω στο μπάσκετ. Αυτός ο Μίτρουμπλουγκ έχει θέσει τον Άρη. Θύμισε εμφανίσεις περσινές με την Εθνική. Θυμάμαι ότι το ανέφερε και ο Χρήστος Γκάλης ότι ο άλλος ήταν ο Μίτρουλογκ στην Εθνική με Σπανούλη και άλλος με Μίλησιτς. Γενικά η ομάδα εμπνέει αισιοδοξία. Καλή εκπομπή. Γεια σου Χριστέρα. Ο Γιώργος αποθεώνει τον Μίτρουλογκ και λέει μπράβο του για τη μαγιά του να κερδίσει τη θέση του. Ο Στέλιος έτοιμος να χαλάσει το γάμο του. Είναι χειροτευτεί το Ρόμπινσον Έρλ. Τι παιχταράς είναι και φαίνεται καλό παιδί. Θα το γνωρίσω και θα σου πω. Έτσι φαίνεται. Δείχνουν και οι χαρακτήρες ότι έχουν ταιριάξει πάρα πολύ. Ο Ελάιζα το 2-1 πήγε στο 1-2. Κάτι πολύ δύσκολο και άξιζε άξιο συγχαρητηρίων, λέει ο Χαβίτο. Ονειρευόμαστε ελεύθερα για τον μπασκετικό τμήμα. Λίτελ μεγάλο αλάνι και σκληρός. Για τον Ελ δεν λέω πολλά. Όμορφο, απλό, γλυκό, ουσιαστικό μπάσκετ. Την αγάπη μου φίλε, να σε καλά. Ο Μίλτος τα έχει με τη διοίκηση, λέει, η διοίκηση είπε θα μας φέρει 5 νουά, μας κορόιδεψε, μας έφερε καλύτερους. Αυτό είναι δίκαιη υπερβολής, αλλά ναι, καταλαβαίνω πως το λες Μίλτο. Ποια είναι η επόμενη αγωνιστική μας υποχρέωση στην Καλαθόσφαιρα, υπάρχει τεράστια λαχτάρα να τη βλέπουμε, τα είπαμε όλα Ντένις. Το φιλικό είναι τώρα Παρασκευή, Ερυθρός Αστέρας Άρης στο Βελιγράδι. Κυριακή Άρης Μύκονος στο Ιβανόφιο. Τρίτη Άρης Μπαχτσέσεχιρ στο Ιβανόφιο. Τα εισιτήρια του τουρνουά Μαυροσκούφια έχουν βγει. more.com. Μπαίνετε και αγοράζετε αν θέλετε να δείτε κάποιο μάτς. Δείτε και τις ώρες, είναι λίγο αντιτουριστικές. Η νοοτροπία μετρά, λέει ο Γιάννης, και το βάζει και στην υπόθεση νουά το συγκεκριμένο. Γιάννη, το σχήμα με το Λιντέλ στο 3 είναι τρομακτικό και δεν μπορώ να φανταστώ πως θα γίνει αν αυτό μπήκε ο Μοκόκα στο 2. Καλημέρα. Εντάξει, ο Μοκόκα θα παίζει στο 3 και στο 2, στο 2 και στο 3. Αλλά γενικώς αυτό που ήθελε να κάνει ο Σπανούλης, φίλε Στέργιο, το είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, ότι θέλει να έχει παίκτες που να παίζουν σε παραπάνω από μία θέση. Για να είναι ευέλικτος σε σχήματα, σε επιλογές. Και να μπορεί να παίζει πιεστική άμυνα, να μην υπάρχουν προβλήματα φάουλ, να αλλάζει παίκτες και γενικώς να προσαρμόζει το στυλ παιχνιδιού του Άρη και με τον αντίπαλο. Μην νομίζετε δηλαδή το γεγονός ότι ο Άρης αμυντικά είναι πάρα πολύ δυνατός στο 3, δεν έχει σχέση. Για παράδειγμα με τον Οσμάν του ΠΑΟΚ, που και ο ΠΑΟΚ κάνει φοβερά φιλικά, δείχνει ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Και φαίνεται ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup, αλλά και από τα μεγάλα φαβορί για να ενοχλήσουν άσχημα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Οι δυο τους λογικά θα παλέψουν για την τρίτη θέση. Είναι πάρα πολύ καλός και ο ΠΑΟΚ, να το ξέρετε. Είχα την ευκαιρία να δω κάποια πράγματα. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα. Πραγματικά καλή ομάδα και έπαιζε και με απουσίες, έτσι.
Έχουμε να δούμε πολλά στο μπάσκετ. Σπανούλης μπολ. Πάντως η ομάδα ανέβασε τον πήχη ψηλά γρήγορα. Υπάρχει πολλή δουλειά και μεγάλος δρόμος μπροστά. Συνεχίζουμε έτσι, λέει ο Όντι. Και για να το ξεκαθαρίσω, ο ΠΑΟΚ είναι και διαφορετική ομάδα από τον Άρη. Δηλαδή είναι τελείως άλλη φιλοσοφία του Τριγκέρι και τελείως αλλιώς χτίστηκε και ο ΠΑΟΚ σχέση με τον Άρη. Αλλά είναι καλή ομάδα. Είναι πραγματικά καλή ομάδα. Ο Χάρης μιλά για τα σκοτσέζικα ντους, μπάσκετ και μπάλας. Μπορεί να έλειπαν, λέει, δύο πολύ καλοί παίκτες, αλλά δεν φάνηκε να περισσεύει ο Μίτρλονγκ. Ίσα ίσα παίξε αρκετά και μου φάνηκε ότι σου παίξε και πιο όρημα και πολύ καλά είδες, Χάρη. Ο Γιώργος κάνει αντιπαράθεση που έχω πει δεν είναι καλό να την κάνουμε για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Πάντως, λέει, εγώ χθες το τέταρτο δεκάλεπτο κάποια στιγμή δάκρυσα. Θυμήθηκα τις ένδοξες εποχές και τα χρόνια της υπομονής και άξιζε. Καλή σεζόν να έχεις με υγεία. Μπάσκετ, όραμα και προσμονή, ποδόφερο, μιζέρια και αποστροφή, λέει ο Δημήτρης. Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι είχαν κάποιες μικρές ελλείψεις. Η Μακάμπι δεν έπαιξε, νομίζω, ένα γκάρ διαρροτριάρι. Και ο Ερυθρός Αστέρας είχε μια-δυο ελλείψεις, όπως είχε και ο Άρης, όπως έχουν και όλες οι ομάδες. Γενικώς είναι περίοδος δοκιμών. Να ξέρετε ότι πολλές φορές τα αποτελέσματα δεν λένε και καλά κάτι, αλλά για μια ομάδα που δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, δεν ήτανε και φιλοδοξεί να γίνει, νομίζω η εικόνα του Άρη αλλά και του ΠΑΟΚ, αν θες τη γνώμη μου, χωρίς να έχω αποκρισταλωμένη εικόνα αλλά από τα αποτελέσματα και μόνο, δείχνει ότι είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Για την Μπούργος είπαμε τα εισιτήρια, περιμένουμε να βγουν τέλος εβδομάδας, αρχές της επόμενης, μόλις είναι έτοιμη και η μπουτίκ να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Ο Δημήτρης λέει ότι έχω τρελαθεί με την ομάδα, με το Σπανούλι που τους έχει δώσει ρόλους, με τους παιχταράδες που βγάζουν ποιότητα, το πάθος, το γυάλισμα των ματιών. Είναι καλά τα δείγματα. Χάρη, νομίζω ότι καλό είναι να συζητάμε για αυτούς που μείνανε στην ομάδα και δείχνουν ότι είναι πολύ καλές επιλογές και όχι για αυτούς που έφυγαν. Να μείνει το γλυκό στο τέλος, λέει, καλημέρα, κι άλλος ήθελε για το ποδόσφαιρο. Άσε την μπάλα, λέει, για τον Οσανλή. Και πες μας για τον μπάσκετ που η ομάδα ήταν χάρμα οφθαλμών, φιλιά από την Ελβετία. Καλή εβδομάδα και σε σένα, φίλε μου Αργύρη, να σε καλά. Δεν ήθελα να τελειώσει, λέει, αυτό που έβλεπα χθες στην Κύπρο. Μπράβο και πάλι μπράβο για αυτό που έχει χτιστεί και για αυτό που θα βλέπουμε όλο τον χρόνο. Τα καλύτερα έρχονται. Πάνω απ' όλα να έχουμε την υγειά μας, φίλε Αργύρη. Να είναι γερή η ομάδα, να είναι καλά, οι πρωταγωνιστές να είναι υγιείς και όλα θα πάνε καλά. Πάρα πολλά τα μηνύματα και από τον Πάρη και από τον Γιώργο και από τον Θεόφιλο. Όλοι σχολιάζουν λίγο στην αρχή τα μπασκετικά και την εικόνα πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά και ανάλυση στα όσα είδαμε. Υπέροχος ο Άρης, μη στα πολυλογώ, λέει, και στα δύο μάτς. Και φυσικά, λέει, ο Σκουντής είπε στο πρώτο μάτς, εδώ είμαστε. Εντάξει, ο Βασίλης είναι γενικά φιλοαριανός. Ο φίλος ο Νίκος λέει, τι μπάσκετ είδαμε χθες, λέει, και έχουμε 14 Σεπτεμβρίου, πού να δέσει η ομάδα στο 100%. Καιρό είχαμε να γουσάρουμε τέτοιον Άρη. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα συμβεί φέτος γενικώς, αλλά βλέπω ειδικά στο EuroCup το παλέ θα είναι πολύ δύσκολος προορισμός για τους αντιπάλους του Άρη. Νίκο, απαντήσαμε για τον Μίτρουλον. Είμαι 47 και μετά από πολλά χρόνια δάκρυσα και χαμογελούσα ταυτόχρονα. Ρε, είστε λίγο ευσυγκίνητα, αγόρια, ευαίσθητα. Αποθεώνει τους πάντες ο Κώστας και τον Δημητρίεβιτς με το IQ του. Αγάπη στη Μηχανιώνα. Ήμουν στη Δεθ, λέει, τις προάλλες και πήρα ένα περιοδικό που είχε ένθετο με εξώφυλλο το Λευκό Πύργο. Θαρώ, είναι προφητικό με μια επεξεργασία στο AI. Το αποτέλεσμα είναι απλά υπέροχο. Το έκανε ο φίλος.
ή η φίλη και αφορά την Καϊάρης. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, αλήθεια είναι. Από την Κίσαμο μας στέλνει μήνυμα ο Χρήστος. Χορταστική χαρακτηρίζει την ομάδα μπάσκετ με αυτοματισμούς. Ο τραυματισμός μου ο Κόκα, παιδιά, δεν ήταν σοβαρός, ήταν ύπουλος. Ήταν στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Ήταν σε σκαφοειδές που είχε υποστεί ένα ράγισμα και ήθελε προσοχή. Δεν θα πάει να παίξει στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα μου Κόκα. Θα προστατευτεί και λογικά τον ντεμπούτο του θα το κάνει στα μαυροσκούφια, ανάλογα φυσικά και με το πώς θα το κρίνουν οι γιατροί. Δεν είναι έτοιμες, Λόκο, η απάντηση για τις unbranded εμφανίσεις. Ο Άρης έκανε κάποιες εμφανίσεις για να μπορεί να παίξει τα φιλικά και να είναι εξωπρεπής οι εμφανίσεις του. Οι επίσημες καινούργιες φανέλες, στολές του μπασκετικού Άρη, της Πούμα, θα γίνουν γνωστές σε όλους μας στις 24 του μηνός. Στην επίσημη, στη Media Day, που θα γίνει και η επίσημη φωτογράφηση του Άρη και για το EuroCup. Το πήραμε το ειστήριο μας για την Κυριακή για να θαυμάσουμε την ομαδάρα μας, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Βασίλης λέει ότι για τον Δημητρίβης λίγο λέει από το φόβο μας το ότι τα χρειαστήκαμε. Ευτυχώς όλα καλά. Ναι, ο Δημητρίβης, παιδιά, ήταν καλά. Πονούσε λίγο στην αρχή, αλλά μετά μπήκε, έπαιξε κανονικά, δεν είχε θέμα και ταξίδεψε το βράδυ κανονικά, επέστρεψε η αποστολή. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ο Γιάννης λέει ότι εδώ και πολλά χρόνια, 70 λέει, δεν έχω δει τέτοια ταχύτητα, δύναμη και τρομακτικό κυνηγητό των φάσεων. Φαντάζομαι το Θανάση να σηκώνει το κύπελο. Εδώ και 70 χρόνια δεν είδες, τι εννοείς δηλαδή? Νομίζω ότι έχουμε δει αυτά που δεν πρόκειται να... Αυτά που όλα ενηρευόμασταν τα είχαμε δει με τον Αυτοκράτορα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα έχει ένα πολύ ωραίο project, μια πολύ ωραία προοπτική. Και μας δίνει χαρά και ελπίδα και όραμα. Αυτό που λείπει στο ποδόσφαιρο. Ο Ηλίας είναι ευτυχισμένος με αυτό που είδε. Καιρό έχουμε να δούμε τόσο καλό και πετυχημένο fade away για το Lindell. Ο Αλέξης χωρίζει το μήνυμά του σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ με χαρά, ενθουσιασμό και απογοήτευση ταυτόχρονα. Φίλε Δημήτρη, για τα εισιτήρια με Μπούργος σας το είπα, δεν έχουν βγει ακόμα τα εισιτήρια για τα μάτς του EuroCup. Η ΚΑΕ Άρης, τουλάχιστον στην επικοινωνία που είχα, μου είπε ότι θα βγουν όλα τα εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια και θα μπορείτε μέσω more.com να τα αποκτήσετε. Ακόμη όμως δεν έχουν βγει τα εισιτήρια για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς με την Μπούργος. Ρόλο παίζει και η ΚΑΕ Άρης, η μπουτίκ που θα ολοκληρώσει τον... τις εργασίες της στο τέλος της εβδομάδας, θα είναι έτοιμη μετά να υποδεχθεί και κόσμο που θα προμηθευτεί τα εισιτήρια από εκεί και όχι διαδικτυακά. Η από εκεί είναι αυτή που οι κάτοχοι παιδικών εισιτήριων, αμαία και άνω των 67 ετών. Στάθη, τι να κάνουμε, ναι, αυτό είπε ο Σπανούλης. Έχει τους παίκτες που θέλει, έπρεπε να ρωτήσει, λέει, το Λοβέρδο του μπάσκετ και αναφέρει ένα ονοματεπώνυμο. Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, Βασίλη, είναι πολύ σοβαρό και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Χωρίς να είναι αλήθεια για το ποδόσφαιρο. Φιλικό, ναι. Ακόμα αρχή, ναι, αλλά είχα χρόνια να δω ανάλογη ποιότητα με τον Ελ. Πραγματικά απολαυστικός. Λέω, Γιώργος, ήξερε τι παίρνει ο Άρης. Ήταν η πρώτη επιλογή του Σπανούλη. Ψηλά στη λίστα του. Ο Φράγκο λέει τρομερή ποιότητα, τα καλύτερα, λέει, ακόμα και αν είναι νωρίς για τον μπάσκετ. Στα ποδόσφαιρο λέει τα ίδια, λέει, τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι θα μας φάξουν και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Γέμισε σαπάκια ο Σπανούλης και ο Ζης στην ομάδα. Σιάω πουλα, λέει ο Νίκος. Ο Τολιόπουλος δεν είναι έξω από τα νερά του, παιδιά. Ήταν μια χαρά ο Τολιόπουλος, εντάξει.
Θα του δώσετε λίγο χρόνο και αυτονού μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά να βρεθούν, να δεθούν. Ο Βασίλης θα κάνει αυτό που ξέρει και αυτό που πρέπει. Να μην φοβάστε καθόλου γι' αυτό. Νιώθηκε πάρα πολύ καλά με την υπόλοιπη ομάδα και θα είναι μια χαρά. Καλή επιστροφή, φίλε, που γύρισες και μπήκες στη δουλειά. Για το μπάσκετ και το μόνο και γιατί μόνο για αυτό μπορούμε πλέον να συζητάμε, ένα θα πω: τυχεροί όσοι θα μπορούν να βρίσκονται στο γήπεδο. Και ο Μποχωρίδης λέει: πολύ καλός στο ρόλο του, φυσικά, Γιάννη. Αυτό που ακριβώς έπρεπε να κάνει το έκανε. Ο Αλέξανδρος δηλώνει πολύ ενθουσιασμένος με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το επόμενο παιχνίδι τηλεοπτικά. Τώρα δεν ξέρω τα μαυροσκούφια αν θα τα δείξει η ΕΡΤ. Για τον Ερυθρό Αστέρα δεν έχω ενημέρωση, φίλε Νίκο. Αυτό που με ανησύχθηκε χθες ήταν ο εαυτός μου. Δεν μπορεί, φίλε, στα 53 μου να βουρκώνω στο κάρφωμα του Έρλ. Εσύ, Γιωργάκη, είσαι και ευαίσθητο παιδί. Να ξέρεις, φέτος πολλά σκουπιδάκια θα μπαίνουν στα μάτια σου στο παλέ και εκτός παλέ. Γιάννη, θεωρώ ότι ο Μπίρτς δεν είναι η απειλή που χρειάζεται ο Άρης. Αμυντικά μπορεί, αλλά νιώθω ότι είναι μια κλάση κάτω από το επίπεδο της ομάδας. Ψοφάω να δω Μοκόκα καλά στην υγεία του. Παιδιά, ο Μπίρτς αποκτήθηκε για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν ξέρω τι εννοείται όταν λέτε απειλή. Δεν είναι ο παίκτης που θα βάλει 15-20 πόντους στο μάτς. Είναι ο παίκτης που θα κάνει πολλά άλλα πράγματα και θα τα κάνει καλά. Φοβάμαι μην ξυπνήσω και εδώ το Μαγκή και το Lucky Jones να παίζουν στον Άρη, λέει ο Γιώργος. Έτσι είναι, φίλε. Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα και τώρα το αντίστροφο. Ευαγγελία, δεν ξέρω αν θα δείξει το στο Βελιγράδι το Ερυθρό Αστέρας Άρης κάποιο κανάλι. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση από την ΚΑΕ, αλλά θα ξαναρωτήσω. Πού να γνωριστούν καλύτερα οι παίκτες, μπράβο στους Σπανούλη. Σε χρόνο ρεκόρ, λέει, το αποτέλεσμα φαίνεται. Κάναμε δύο πολύ καλά μάτσι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Βλέπω μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Θα έρθουν ωραία πράγματα, απλά μην πάμε στο άλλο άκρο. Πάμε να τα σαρώσουμε όλα και δεν βλέπουμε κανέναν κλπ. Συμφωνώ, Δημήτρη. Έχουμε τέσσερις ομαδάρες στην Ελλάδα, δεν είμαι απεσιόδοξος. Το κάθε άλλο, απολαύστε το που θα ζήσουμε και ό,τι είναι να έρθει, δεν θα μας χωράει το παλέ. Ωραίο μήνυμα, Δημήτρη. Είπα πάντως ότι θα διαβάσω τα μηνύματά σας και μάλλον σας είπα ψέματα, γιατί όσα και να διαβάσω έρχονται πολλά περισσότερα. Να μην τους ματιάσουμε, λέει ο Δημήτρης. Ο Μοκόκα θα γυρίσει προπονήσεις από αύριο, αλλά θα μπει στην ομάδα για να παίξει τα φιλικά από τα μαυροσκούφια. Λογικά. Από τον περασμένο αιώνα είχαμε να δούμε τέτοιο Άρη, λέει ο Γιώργος. Αδερφέ μου, τέτοια ομάδα με τόσες μονάδες σε διαφορετικές θέσεις εισάξιες δεν είχαμε ποτέ. Ναι, βέβαια, τότε είχαμε εξωγήινους, αλλά έχεις δίκιο. Κωνσταντίνα μου, για τα εισιτήρια του EuroCup απάντησα. Για τα επόμενα φιλικά, αν θα είναι τηλεοπτικά, παίζεται και τα μαυροσκούφια. Δεν ξέρω αν ο σύνδεσμος διαιτητών έχει μιλήσει με την ΕΡΤΡΙΑ για κάτι, έχει συμβεί κάτι άλλο. Την ανάγκη για χαρές έχουμε σαν Αργιανή. Αυτή την προσμονή, λέει, για το κάτι μεγάλο που έρχεται και όλα παίρνουν σάρκα και οστά και το αξίζουμε. Φίλε Παναγιώτη, κανείς δεν λέει το αντίθετο. Ο Γιώργος λέει ότι όλοι αυτοί που κλαίνουν από χαρά τώρα είναι και αυτοί που με την πρώτη γκέλα θα αρχίσουν την καταστροφολογία και την κρίνια. Χαλαρά, χαμηλά την μπάλα, μπασκετάρα να βλέπουμε και μαχητικότητα. Όλα θα έρθουν, φιλιά από το Μόναχο. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι ειδικά αυτοί που στείλαν μήνυμα που συγκινήθηκαν χθες. Σίγουρα θα ακούσουμε πράγματα σε ήττες, σε κακές εμφανίσεις. Θα υπάρξει αμφισβήτηση, αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά είπαμε, η διαχείριση των συναισθημάτων και στις λύπες και στις χαρές είναι πάρα πολύ σημαντική για την υγεία και για την ισορροπία μιας ομάδας και για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός μαραθωνίου όπως είναι μια χρονιά, γιατί δεν είναι sprint, είναι μαραθώνιος. Ο Νίκος ετοιμάζεται να κάνει τρίτο παιδί με αυτά που βλέπει, γιατί δεν του πέφτει η διάθεση. Νίκο μου, καλό βόλι.
Είμαστε πολύ περισσότεροι, λέει, αυτοί που στο μάτι τους κύλησε ένα δάκρυο. Ο Άρης είναι συνέστημα, είναι βίωμα, είναι ο πιο σημαντικός από τους δεύτερους λόγους για να χαμογελάμε στη ζωή. Δεν διαφωνώ καθόλου. Για το ναυάγιο ή όχι της μεταγραφής του Σούτερ από τη Rangers θα ενημερωθείτε λίγο αργότερα από τον Δημήτρη Σανλή που έχει το ρεπορτάζ. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Σε ελπίσουμε να αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή. Δεν έχει να κάνει με τον Άρη τον ποδοσφαιρικό. Έχει να κάνει με το ότι δεν τα βρήκε ο παίκτης με τη Rangers για κάποιες οφειλές. Δημητρίεβιτς είναι μια χαρά, να μην φοβάσαι καθόλου. Ο Σπύρος λέει ότι εγώ ανατρίχασα κανονικά και ο Αυτοκράτορας λέει θεωρώ ότι επέστρεψε. Ο Μοκόκα επιστρέφει για τα μάτς στα Μαυροσκούφια. Γιάννη φίλε, τι έπαθα με την ομάδα, μόλις τελείωσε έδωσα χαρτζηλίκη στα παιδιά και τα έδιωξα για να μείνω μόνος με την κυρά. Τέτοια θέλω να ακούω. Έτσι, να φτιάχνει η διάθεσή σας. Πού πάμε χωρίς φανέλες ρε? Σιάω πουλα, λέει ο Σάβας. Γιάννη, νομίζω με μια διαφορά ότι ο ΠΑΟΚ είναι στηρίζεται αποκλειστικά στην ποιότητα κάποιων παικτών, ενώ ο Άρης μπορεί να επιτεθεί και να σκοράρει με πάρα πολλούς τρόπους. Τι λες? Λέω ότι δεν έχω τόσο καθαρή άποψη για τον ΠΑΟΚ, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή και πλούσια περιφερειακή γραμμή. Θεωρώ ότι γενικά είναι και αυτός μια καλή ισορροπημένη ομάδα. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια σκληράδα και αθλητικότητα με αυτή που θα δείξει ο Άρης. Εγώ εκεί πιστεύω ότι θα υπερέχει ο Άρης του ΠΑΟΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, πλούσια, πλούσιο, υπερπλούσιο ρόστερ, ανταγωνιστικούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες, και θεωρώ ότι δικαίως συγκαταλέγεται σε ένα από τα μεγάλα φαβορί του EuroCup, όπως συγκαταλέγεται και ο Άρης, έτσι. Ο Ρόμπισον είναι εκτίνος, είναι δολοφόνος, λέει ο Γιώργος. Μακάρι το χθεσινό μας δεν είναι το χειρότερο που θα δούμε φέτος, λέει ο Νίκ. Μακάρι, μόνο μακάρι, Νίκ. Συνήθως τα Μαυροσκούφια τα δείχνει στο YouTube Live. Δεν ξέρω, Βαγγέλη μου, τι να σου πω. Δεν ξέρω ποια κάμερα του YouTube μπορεί να δείξει ένα τουρνουά όπως τα Μαυροσκούφια με το Ιβανόφιο που έχει συγκεκριμένη δυνατότητα να φιλοξενήσει κάμερα. Ο Τελειόπουλος λέει, έλαμπε ολόκληρος, παιδιά, δεν ήταν έξω από τα νερά του. Το βλέμμα και η διάθεση του ήταν απερίγραπτα. Έδειχνε πόσο πολύ γουστάρει και ήταν και καλός. Μια χαρά θα είναι ο Τελειόπουλος. Μην ανησυχείτε καθόλου για τον Μπίλι. Είναι στην ομάδα που λατρεύει και γουστάρει να είναι. Είναι με τον προπονητή που λατρεύει και γουστάρει να είναι. Είναι με τη γυναίκα του, με το παιδί του στη Θεσσαλονίκη. Το λατρεύει ο κόσμος. Και θα αποθεωθεί ξανά και ξανά στο παλέ. Μην ασχολείστε με τον Μπίλι. Είναι μια χαρά. Ο Αλέξανδρος λέει, από χθες μου έχει μείνει ένα χαζό χαμόγελο. Ζούμε όνειρο σίγουρα. Να ηρεμήσουμε λέει όμως λίγο και για τη συνέχεια. Δεν είναι καθόλου καλό, κακό Γιάννη, αυτό που συνέβη χθες και με τους διαιτητές. Δηλαδή το ξύλο που έφαγε λίγο ο Άρης θα του κάνει καλό να στρώσει επιδερμίδα. Ο Άρης θα είναι πολύ σκληρός φέτος, παιδιά, και πρέπει να το αντέξει το ξύλο. Γιατί κάποιοι αντίπαλοι θα προσπαθήσουν να το ματσάρουν αυτό. Δεν πρέπει να έχει θέματα με αυτά. Ο Νεκτέρος μου στέλνει κάτι πολύ ωραίο που αφορά την συνεργασία του Άρη και συνεργασία πανοράματος της Ακαδημίας. Ωραίο. Γιάννη, μείωση του τζίρου στα φαρμακεία λόγω μπάσκετ. Ούτε κολλήρια, ούτε Ζάναξ. Σίμτσακ πολυτελείας χαρακτηρίζει το Κέμπιρτς ο φίλος ο Θωμάς. Αναλογικά με τα μπάτζετ και τα επίπεδα, δεν λέω όχι. Θα το πάρω. Έβλεπα προχθές τα παιχνίδια και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι στον πάγκο μας έβλεπα τους Σπανούλη με τα γκρι και το σήμα του Θεού στο στήθος. Και όχι μόνο τον έβλεπες. Ήταν πολύ ζωντανός, πολύ ήρεμος, πολύ ψυχρέμος, πολύ αυστηρός όταν χρειαζόταν. Μου άρεσε γενικά ο τρόπος του και το πόσο γρήγορα φαίνεται ότι εγκληματίστηκε με την ομάδα του.

0: Η ομάδα έδειξε μέρος των δυνατοτήτων της. Μόνο ένα πρόβλημα αντιλαμβάνομαι. Ποιον θα αφήνει ο Σπανούλης εκτός δωδεκάδας? Αυτό που όλοι είναι μια δουλειά δύσκολη, αλλά γι' αυτό πληρώνει τον προπονητής για να την κάνει. Γιάννη, μια φράση σου μου έχει μείνει. Άμυνα, Μοκόκα και Θανάση, μη φοβάσαι να σε μερίσουν θέλουν. Βάλε στην εξίσου και το Λίντελ, βάλε και τον Μπίρτς. Και ο Μόργαν δεν έδειξε άσχημα αμυντικά αντανακλαστικά. Για βάλ τους, για βάλ τους. Ο Γιάννης λέει ότι το μεγαλύτερο παράδειγμα επαγγελματία προς το παρόν είναι ο Μίτρουλον και έχει ένα, το σεβασμό μου. Και με αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέω. Και από εκεί πέρα λέει όλοι οι υπόλοιποι είναι λύσα οι καινούργοι. Ο φίλος ο Κιρ Μέλ λέει ότι τον αγώνα Σερβία θα το δείξει το Arena Sport Σερβίας. Οκ, okay, όποιος μπορεί να το πιάσει διαδικτυακά προφανώς. Αν είναι ελεύθερο, καλώς. Ο φίλος ο Ηλίας λέει ότι είναι 37 και ότι ο πατέρας του τον πήγε στο παλαιό από μωρό. Θυμάμαι τη μυρωδιά του γηπέδου από μικρός και χθες ανατρίχιασα και συγκινήθηκα με αυτό που έβλεπα. Ας σου κάνω μια αγκαλίτσα ρε Ηλία, γιατί μου αρέσουν αυτά τα συναισθηματικά μηνύματα. Θα κλείσω και θα δώσω πάσα με ποδόσφαιρο. Και εγώ προβλέπω μηδέν ήτες στο παλέ, φίλε, ειδικά σου όμιλου του EuroCup. Γεια σου ρε Ρακλή. Τι να κάνουμε, multi-culti, φίλε. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Θα τα πει ο Δημήτρης Σανλής σε λίγο αναλυτικά. Ναι, την είδα την αναπτυξιακή ομάδα του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ΑΣ Πανόραμα. Με γνώμονα πάντα την ανάδειξη των νέων παικτών. Ναι, γνώρισα από κοντά τους ανθρώπους του Πανοράματος. Το Πανόραμα εντάχθηκε κάτω από την ομπρέλα της ΚΑΕΑΡΙΣ και της Ακαδημίας του Άρη. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Καλή επιτυχία σε όλους εκεί. Θα την παρακολουθώ την πορεία της ομάδας από κοντά, γιατί και ο μικρός μου ο γιος εκεί θα κάνει την προσπάθειά του σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο να παλέψει και να μάθει απέναντι σε καλύτερους αλλά πολύ οργανωμένους. Ένα πράγμα θέλω να πω για το ποδόσφαιρο. Χθες χάσαμε την ευκαιρία να τους δώσουμε τη συνέχεια να παίξουν το τρίτο ημίχρονο μετά το Μακεδονία Παλάς. Αυτά που έγιναν μέσα και έξω. Ήμασταν αφελείς. Ήταν η πιο τζάμπα ήττα των τελευταίων ετών. Απορώ και εγώ, δεν κατάλαβα πως φάγαμε 2 γκολ και πως χάσαμε. Θέλω να πω ότι μας έλειψε σε πάρα πολλά σημεία η σκληράδα, η αποφασιστικότητα και η σοβαρότητα στην τελική προσπάθεια στην Τούμπα. Δεν είναι δυνατόν, δεν ξέρω πόσο Καντεβέρε δεν άνοιξε το σκορ στην κεφαλιά εκείνη. Δηλαδή έπρεπε να βρει ακριβώς τον Παβλέγκα για να μην γκολ. Θέλω να πω ότι έχουμε θέμα πολύ πολύ πολύ σοβαρό στο 6 και το 6 είναι η ραχοκοκαλιά για μια ομάδα σοβαρή με στόχους και φιλοδοξίες. Έχω να πω ότι ο ΠΑΟΚ το προετοίμασε και το ξεκίνησε να το παίζει το μάτς με τον Άρη αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Όλο εκείνο το κλάμα, όλη εκείνη η τρέλα για την διαιτησία και για τον πόλεμο που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Είδατε χθες. Και είχα εκφράσει τις αμφιβολίες μου και τις ανησυχίες μου για τον Ιταλό και τους συνεργάτες του και δυστυχώς μου τα επιβεβαίωσε απόλυτα. Δεύτερη κίτρινη κόκκινη Mars του Κένι πάνω στον Γιαννιώτα. Απευθείας κόκκινη στο Ζαφίρι και μη σας πω ότι το μαρκάρισμά του είναι, έπρεπε όχι απλά το ΒΑΡ να καλέσει το διαιτή για κόκκινη κάρτα. Νομίζω ότι από τα μαρκαρίσματα που τιμωρούνται και με περισσότερες αγωνιστικές λόγω της βιαιότητάς του και της επικινδυνότητάς του, με τις τάπες πάνω στον αχίλιο από πίσω, θα μπορούσε να αφήσει το Ράσιτς έξω για πάρα πολύ καιρό. Ήταν τυχερός ο Σέρβος. Εκτιμώ προσωπικά, μπορεί να υπάρχει διαφορετική άποψη ή να υπάρχει μια διαφορετική διατύπωση του κανονισμού. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ στην πρώτη σέντρα γέμισμα που γίνεται του παίκτη που έβαλε το πέναλτι πάνω στον τερματοφύλακά μας. μετά το πέναλτι που σφυρίχτηκε, είναι πέναλτι, δυστυχώς είναι μια άτυχη κακή στιγμή για τον Φαμπιάνο. Το δεύτερο γκολ είναι ένα δώρο του Μπασίρου. Ούτε κατάλαβε κανείς πόσο Άρης έχανε 2-0. Ούτε στον ΠΑΟ κατάλαβαν. Το σταυρό τους κάνανε. Και φυσικά τους έφυγε από πάνω του ένα τεράστιο βάρος, γιατί σας λέω, αν τα πράγματα κυλούσαν φυσιολογικά και ο Άρης ήταν ένας φυσιολογικός Άρης, το Κοντέρ θα είχε γράψει πολλά και ακόμα θα δέρνονταν. Καλό είναι ότι δεν δάρθηκα φυσικά, γιατί εμείς δεν θέλουμε κόσμος να παθαίνει ζημιά και δεν θέλουμε τη βία πουθενά σε κανένα επίπεδο. Όχι σαν αυτά που συλλέβησαν μέσα και έξω από το Μακεδονία Παλάς με οπαδούς μπράβους κλπ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουν όλοι στον Άρη ότι χρειάζονται 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα για να μπορέσει αυτή η ομάδα, η οποία έχει καλές βάσεις, έχει καλό υλικό, έχει καλούς παίκτες. Χρειάζεται 2-3 πράγματα τώρα πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο για να μπορέσει αυτή η ομάδα να έχει μια καλύτερη τύχη στο πρωτάθλημα. Και βέβαια θα παραμείνουμε τρελοί του χωριού που θα φωνάζουμε για διαιτησία και θα γελάνε μαζί μας και θα λένε κοίτα τους γραφικούς. Αυτό θα αλλάξει μόνο αν υπάρξουν δομικές αλλαγές στην Παϊάρης και κυρίως αλλαγές προσώπων στο υψηλότερο επίπεδο. Σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρη Σανλή. Έχει πολλά πράγματα να σας πει για το ρεπορτάζ. Ήταν και στην Τούμπα χθες. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να έχετε μια καλή, μια όμορφη εβδομάδα. Αύριο λίγο μετά τις 12 θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας με τις υπέροχες υπηρεσίες που προσφέρουν, τα φοβερά γλυκά, παγωτά, σνακ, καφέδες, αρτοποιήματα, έτοιμα γεύματα. Ιδιαίτερως ευχαριστώ την Άριες που σε ψήξη και θέρμανση είναι ο πανίσχυρος συνεργάτης μας και αλλάζει το κλίμα και τον αέρα στο χώρο μας, είτε είναι προσωπικός είτε επαγγελματικός. Εννοείται ότι οι Άλλοπλαστ και αδερφοί Δερβίση δίνουν για σας τη δυνατότητα να έχετε τα κορυφαία κουφώματα PVC σε ποιότητα, σε ασφάλεια, σε design, σε απόδοση, σε ό,τι χρειάζεται να έχει ένα κούφωμα σύγχρονο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της χώρας μας. Σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρη Ρωσανλή. Ψυχραιμία για το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω τον ψυχισμό σας και την ψυχοσύνθεσή σας. Και εγώ στεναχωριέμαι πολύ για την τζάμπα αυτές ήτες και για την έλλειψη λίγο περισσότερης προσωπικότητας της ομάδας που δεν τη βοήθησε η διοίκηση με τις μεταγραφές που θα την έκαναν ακόμα, θα την είχαν ακόμα πιο θωρακισμένη. Αλλά προχωράμε και βλέπουμε τον Ηρακλή. Κύπελο και Ηρακλή. Αύριο λίγο μετά τις 12 θα ξαναπούμε. Σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρη Σανλή. Yellow News μέχρι και τις 4. Να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε σε αυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία. είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
25: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Επιστρέφουμε στα καθιερωμένα μας του τελευταίου διαστήματος, δηλαδή με μένα, με ποδοσφαιρικό Yellow News να σκατάσω την τροφιά μέχρι τις 4 και στη συνέχεια Χρήστος Γκάλης με μπασκετικό Yellow News. Έχουμε πούμε αρκετά πράγματα και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι με μένα και για το μπασκετικό κομμάτι με το Χρήστο. Θα πω και δύο μπασκετικά και εγώ, δεν γίνεται. Μετά τη χθεσινή εικόνα της ομάδας, την νίκη, την εμφάνιση, το φιλικό παιχνίδι, παιχνίδι προετοιμασίας, παιχνίδι για τους προπονητές, όπως λέμε πάντα, αυτές οι φιλικές αναμετρήσεις στο ξεκίνημα είναι για τους προπονητές, αλλά είδαμε κάτι εντυπωσιακό πραγματικά από την ομάδα μας. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο Άρης έχασε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ και εκεί έχουμε αρκετά πράγματα. Ήμουν στο παιχνίδι της Τούμπας, το μετέδωσα για το Yellow Radio. Είδαμε πράγματα στην αναμέτρηση από την πλευρά του Άρη στο αγωνιστικό κομμάτι. Ξέρετε ότι μου αρέσει να τα ξεχωρίζω, αν και τα ξεχωρίζεις, αλλά πάντα έχουν και την. Πάντα συνδυάζονται έτσι, το διαιτητικό κομμάτι με το αγωνιστικό. Εγώ μου αρέσει έτσι να τα σχολιάζω και λίγο ξεχωριστά, αν και είναι λίγο αδόκιμο, όπως το κάνω εγώ. Το παραδέχομαι. Αλλά θέλω λίγο να τα βλέπω πιο σφαιρικά τα πράγματα και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Γύρω στις παρά 20 θα έχουμε Φωτιπλιάκο για το δικό του σχόλιο. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή θα τον έχουμε τον Φώτη για το δικό του σχόλιο όσον αφορά ποδοσφαιρικό μπασκετικό Άρη, ό,τι θέλει να πει. Και φυσικά θα μαζί θα πούμε και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω και την παράσταση, θέλω και τη συντροφιά σας. Μας παρακολουθείτε με όλους τους νοσούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7 το κανάλι μας. Ένα like, ένα subscribe. Πλέον έχουμε κάνει και κάποιες αλλαγές, κάποιες διαφοροποιήσεις, για να μπορείτε να είναι καλύτερη και η θέαση για εσάς. Θα το καταλάβετε στην επόμενη εκπομπή του Χρήστου. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας θα το καταλάβετε. Όταν θα έρθει ο Χρήστος και θα έχει τον Παναγιώτη τον Κουβάτση στο δεύτερο μισό της δικής του εκπομπής, θα καταλάβετε τι εννοώ για το καλύτερο, έτσι, η προσπάθεια που κάνουμε πάντα για να σας δίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα το δείτε στην επόμενη εκπομπή, πώς θα είναι με δύο κάμερες ξεχωριστά για να μπορεί να παίρνει έτσι και τον έναν και τον άλλον και να φαίνονται κανονικά. Θα τα δείτε όμως, ξαναλέω, κρατήστε τα στη δεύτερη ώρα της. Τη εκπομπή του Χρήστου. 5 με 6 δηλαδή. Θα έχετε την πρώτη εικόνα. Θα το καθιερώσουμε φυσικά και όταν θα επιστρέψει ο Χρήστος κανονικά στην εκπομπή μας και θα κάνουμε παρέα εκπομπή. Το περιμένουμε αυτό γιατί έχουμε να κάνουμε εκπομπή με τον Γκάλη πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή πάνω από 2 μήνες έχουμε να κάνουμε εκπομπή μαζί. Είχαμε συνηθίσει πολλά χρόνια. 12η σεζόν είναι αυτή η οποία διανύουμε με τους δυο μας να έχουμε εκπομπή εδώ μαζί στο Yellow Radio. Είναι και θέμα συνήθειας. Καμιά φορά γυρίζω να κοιτάξω και να δω τον Γκάλη

0: λογικό είναι όταν τόσα πολλά χρόνια συνεργάζεσαι με κάποιον, είσαι μαζί του και κάνετε εκπομπή καθημερινή, να έχεις έτσι και μια διαφορετική σχέση. Πάμε λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά, παιδιά. Λέει εδώ ο φίλος, βλέπω, λέει, να είναι αυτή η δομή της εκπομπής 2 ώρο ποδόσφαιρο, 2 ώρο μπάσκετ, πλέον δεν θα χωράνε και σε ένα 2 ώρο όλα, κατά βάση λόγω μπάσκετ. Κοίτα να δεις, Βαλάντη, η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ, τώρα αδόκιμα ξεκινάω με μπάσκετ, αλλά θα πω δύο λόγια για το μπάσκετ πρώτα. Θα πει κάποιος, λες πρώτα τα ευχάριστα, αυτό που μας φτιάχνει τη διάθεση και μετά λες αυτό που μας χαλάει τη διάθεση. Λέω αυτό που μας φτιάχνει τη διάθεση πρώτα, θα πω δύο λόγια και μετά θα πάω στα υπόλοιπα. Να πω όμως και τους χορηγούς μας. Μην τους ξεχάσουμε, τους ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν, τους ανθρώπους οι οποίοι μας βοηθούν, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, έτσι για να μπορούμε κι εμείς να είμαστε εδώ, να κάνουμε τις εκπομπές μας, να σκατάμε συντροφιά, να σε ενημερώνουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, για τον μπασκετικό Άρη, ό,τι υπάρχει να μπορούμε να το σχολιάζουμε καθημερινά. Εδώ στο Yellow Radio 101,7. Πάμε σε μια πληροφορία αρχικά που συμφέρει. Αν ψάχνετε ρεύμα ή φυσικό αέριο για το σπίτι ή την επιχείρησή σας, το παιχνίδι ξεκινά από το ρεύμα.gr. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε πρόγραμμα της Zenith, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, χωρίς κρυφές χρεώσεις και με προσωπική εξυπηρέτηση σε κάθε βήμα. Και εδώ έρχεται το μεγάλο πλεονέκτημα. Εκτός από τη σύνδεσή σας, κερδίζετε και αποκλειστικά δώρα που προσφέρονται μόνο μέσω του ρεύμα.gr. Άρα έχετε διπλό όφελος, επιλέγετε Zenith και ταυτόχρονα κερδίζετε περισσότερα. Μην το αφήνετε για αργότερα, μπείτε τώρα στο ρεύμα.gr και δείτε όλες τις επιλογές. Επιλέγεις Zenith, κέρδισε ακόμα περισσότερα αποκλειστικά από το ρεύμα.gr. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247. Προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Με έμπειρο προσωπικό που σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Επίσης, η Yellow Wizard είναι μια επιλογή αν θες να φτιάξεις την ιστοσελίδα σου, αν θες να την βελτιώσεις, να την διορθώσεις, αν έχει κάποιο πρόβλημα. Η Yellow Wizard είναι η επιλογή σου. Υποστηρικτής πλέον της εκπομπής μας, ένας δικός μας άνθρωπος, ο Δημήτρης Φαργκάνης, από τη Yellow Wizard. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι, έκανε και εκπομπές παλιότερα εδώ στο ραδιόφωνο. Επειδή μου λένε πολλοί φίλοι, επιχειρηματίες για εταιρείες που φτιάχνουν ένα site και μετά εξαφανίζονται, ή ότι το site μοιάζει να φτιάχτηκε το 2010, η Yellow Wizard είναι η λύση. Δεν σε αφήνει ποτέ ξεκρέμαστο, με τρομερό σύγχρονο design και πραγματικό support από ανθρώπους δικούς μας, που ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Μπείτε στο yellowwizard.gr και θα με θυμηθείτε. Ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκπομπής μας. Πάμε να τα πάρουμε τη σειρά τώρα. Έλεγα για τον μπάσκετ. Θα πω δύο λόγια για τον μπάσκετ και μετά θα πάω στο ποδόσφαιρο. Το έκανα και χθες έτσι σαν μετάδοση το παιχνίδι εδώ από το στούντιο. Καθώς δεν είχαμε καταφέρει να βρεθούμε στην Κύπρο λόγω του ζητήματος που είχε ο Χρήστος, ενώ είχε κλείσει τα εισιτήρια, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει. Οπότε λέω, αφού έχω χρόνο, αφού το παιχνίδι του ποδοσφαίρου είναι βράδυ, ας πάω έτσι να το δω το παιχνίδι. Είχα δει και το παιχνίδι της Παρασκευής και εκείνο μου άρεσε. Έτσι και το μάτς της Παρασκευής χάσαμε από τη Μακάμπη, αλλά η γενική εικόνα της αναμέτρησης μετά το πρώτο δεκάλεπτο, μετά το πρώτο ημίχρονο, θα έλεγα, με τη Μακάμπη, ήταν πολύ καλή και ενθαρρυντική. Ένας άλλος ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ μέχρι και με 15 πόντους από μια ομάδα έμπειρη, μια ομάδα Ευρωλίγκας, σταθερή. Τα τελευταία χρόνια είναι στην Ευρωλίγκα η ομάδα της Μακάμπη. Βλέπεις λοιπόν αυτή την εικόνα, τον Άρη να καταφέρει να το γυρίσει το παιχνίδι, να περνάει μπροστά και στο τέλος να κρίνεται στο σουτ η αναμέτρηση με την Μακάμπη. Και έρχεται το χθεσινό παιχνίδι. Έχοντας δει τον Ερυθρό Αστέρα και στο μάτς με τον Ολυμπιακό, γιατί το είδα και εκείνο το Ολυμπιακό Ερυθρός Αστέρας. Και έχοντας δει να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και ουσιαστικά να το χάνει το μάτς από τον Ολυμπιακό με ένα σουτ στο τέλος του Βεζένκοφ, λες, για να το δω. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Επίσης με μια ομάδα που σταθεράνει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Έχει κάνει και κάποιες καλές μεταγραφές. Μια ομάδα αρκετά σταθερή. Βλέπεις λοιπόν το παιχνίδι και πραγματικά τρίβεις τα μάτια σου. Τρίβεις τα μάτια σου και λες, Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται με τη θετική έννοια, έτσι, γιατί το δεν γίνεται με την αρνητική έννοια το έχουμε πει στο παρελθόν δεκάδες φορές. Είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, το έχουμε πει δεκάδες φορές το δεν γίνεται με την αρνητική έννοια. Με τη θετική έννοια το δεν γίνεται. Νομίζω ότι χθες ήταν ο ορισμός του να βλέπεις κάτι και να τρίβεις τα μάτια σου με τη θετική άποψη. Από τη θετική πλευρά. Ένας Άρης, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω τώρα αν τόσο νωρίς είναι λογικό να εμφανίζει μια τέτοια εικόνα. Είναι φιλικό το παιχνίδι. Ο αντίπαλος από τη δική του πλευρά έχει κάτι και αυτό στο μυαλό του. Δεν του βγαίνει το μάτς. Μπορεί να το βλέπει λίγο διαφορετικά. Τραυματίστηκε εκεί στην αρχή και ο Τζελέγε. Προσπαθώ να το δω από όλες τις πλευρές για να ρίξω λίγο τον ενθουσιασμό μου. Δεν κάνω πλάκα. Πραγματικά προσπαθώ να ρίξω λίγο τον ενθουσιασμό μου, γιατί αυτό που είδαμε χθες από τον μπασκετικό Άρη πραγματικά ήταν να τρίβεις τα χέρια σου από την ικανοποίηση για αυτό που έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο. Και εγώ δεν λέω για την επίθεση, δεν λέω για τους 98 πόντους που πέτυχε και μπορούσε να πετύχει και παραπάνω. Σίγουρα. Λέω για αυτό το οποίο είδα στην προσπάθεια, στην άμυνα, στη διάθεση, στις συνεργασίες. Δηλαδή πάρα πολλά ωραία πράγματα που ξέρεις, σου δίνουν την αίσθηση, σου δίνουν την ανάγκη και περιμένεις πώς και πώς να ξεκινήσει σεζόν επίσημα για να μπορείς να τα βλέπεις. Δεν ξέρω, είναι απίστευτα ενθουσιασμένος με αυτό που είδα από τον μπασκετικό Άρη. Ας αφήσουμε, δουλειά πρέπει να γίνει, χαμηλά το η μπάλα που λέει και ο και ο Σπανούλης, ο προπονητής μας, χαμηλά την μπάλα και προχωράμε. Αλλά τα θετικά δείγματα φάνηκαν τρομερά. Τα αφήνω εδώ περισσότερα στο δεύτερο δίωρο της εκπομπής, μετά τις 4 με Χρήστο Γκάλη και στη δεύτερη ώρα και με Παναγιώτη Κουβάτση, τον προπονητή, ο οποίος θα αναλύσει έτσι με, από την προπονητική σκοπιά, θα δει πράγματα και θα σας τα μεταφέρει. Είδε μάλλον πράγματα και θα σας τα μεταφέρει. Επόμενο παιχνίδι παίζει την Παρασκευή τώρα η ομάδα. 8 η ώρα Ελλάδος το παιχνίδι. Τηλεοπτική μετάδοση θα έχει από κάποιο κανάλι της Σερβίας, από ό,τι είδα. 7 η ώρα Σερβία είναι αναμέτρηση, 8 η ώρα Ελλάδος. Από κάποιο κανάλι της Σερβίας θα έχει η μετάδοση. Οπότε κάποιος θα μπορέσει να το δει μέσω αυτού του καναλιού. Ούτε για τα Μαυροσκούφια έχουμε κάποια ενημέρωση όσον αφορά τη μετάδοση των αναμετρήσεων. Έτσι, την Κυριακή την άλλη με τη Μύκονο 4 η ώρα και την ίδια ώρα την άλλη Τρίτη με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Οι δύο αναμετρήσεις για τα Μαυροσκούφια. Να πω για αυτά τα ματς ότι έχουν βγει τα εισιτήρια. Μπορείτε να μπείτε στο more.com. Υπάρχουν μέσα τα εισιτήρια για αυτές τις αναμετρήσεις για να μπορέσετε να πάρετε και να βρεθείτε και να δείτε το παιχνίδι. 15 ευρώ κοστίζουν. Στο Ιβανόφιο είναι οι αναμετρήσεις. Θυμίζω τη συγκεκριμένη διοργάνωση την κάνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Μπορείτε να βάλετε, να μπείτε λοιπόν στο more.com και να πάρετε το εισιτήριό σας. Να πω ότι έχω ένα εισιτήριο διαρκείας ακόμα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, το οποίο θα το κληρώσω αύριο. Έτσι, αύριο θα κάνω την κλήρωση για ένα τελευταίο εισιτήριο διαρκείας για τον ποδοσφαιρικό Άρη που μου έχει δώσει ένας φίλος. Να το κληρώσω. Αύριο λοιπόν θα την κάνουμε την κλήρωση. Είναι η τελευταία μέρα που κυκλοφορούν τα διαρκείας έτσι κι αλλιώς του ποδοσφαιρικού Άρη. Αύριο. Οπότε αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Θα το πάρει κατευθείαν ο φίλος για να μπορέσει να βρεθεί και την Τετάρτη, αν θέλει, στην αναμέτρηση με το Μαρκό. Τα αφήνω το μπάσκετ. Πάμε ξεκάθαρα στο ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικός Άρης πήγε χθες στην Τούμπα. Ένας Άρης ο οποίος εμφανίστηκε στο γήπεδο με τη διαφοροποίηση ουσιαστικά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε στα προηγούμενα παιχνίδια, με τον Γένσεν να παίζει στο 10. Είχαμε να τον δούμε από πέρσι να αγωνιστεί τον Γένσεν. Τον είχαμε συνηθίσει από το ξεκίνημα του φετινού καλοκαιριού της προετοιμασίας να παίζει στο κέντρο της άμυνας, λόγω των ελάχιστων επιλογών που είχε στα χέρια του ο προπονητής του Άρη. Χρησιμοποιούσε τον Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Πλέον με την έλευση του Σούταλο, ο Άρης έχει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, οπότε τον έβγαλε τον Γένσεν από εκεί και τον έβαλε στο 10 ο προπονητής του Άρη, για να πιέσει, για να φέρει έτσι μια δεύτερη ζώνη πίεσης πίσω από τον επιθετικό. Αυτό ήταν ουσιαστικά το πλάνο του προπονητή. Κατέβηκε η ομάδα. Στα πρώτα 30 λεπτά ήταν αυτή που είχε και την μπάλα στην κατοχή της και την πρωτοβουλία και τις περισσότερες στιγμές. Είχε μία φάση καθαρή με την κεφαλιά του Καντεβέρη από το κόρνερ του Γιαννιώτα και είχε και άλλες τουλάχιστον 5-6 πολύ καλές προϋποθέσεις, οι οποίες κάτι γινόταν στο τέλος και τις χαλούσε. Κάτι γινόταν στο τέλος και χανόταν οι καλές προϋποθέσεις, οι οποίες έφτιαχνε η ομάδα σε αυτό το πρώτο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Σε αυτό το 30 λεπτό, μάλλον αφήνω τα διαιτητικά, θα τα πω μετά. Σε αυτό το 30 λεπτό, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά δεν πέρασε το κέντρο, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στον Άρη. Ήταν πραγματικά, επειδή έχω πάει στην Τούμπα, πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια τα ΠΑΟΚΑΡΙΣ, τα τελευταία 10 χρόνια, από τα τελευταία 9 χρόνια που επιστρέψαμε στην μεγάλη κατηγορία, δεν πάω πιο παλιά, εδώ στέκομαι κυρίως τα τελευταία 9 χρόνια. Πρώτη φορά εγώ είδα τόσο έναν ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνιστικά ήταν τόσο. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει τίποτα. Είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μέχρι το 30, ενώ συνήθως μπαίνει δυνατά, επειδή παίζει στην έδρα του με τον κόσμο του, μπαίνει δυνατά, δεν υπήρχε τίποτα. Από το 10 λεπτό και μετά υπήρχε και απόλυτη ησυχία στο γήπεδο. Δεν άκουγες τίποτα. Ήταν πραγματικά σαν εκκλησία το γήπεδο το 10 λεπτό και μετά, βλέποντας και τον Άρη να είναι αυτός ο οποίος και την μπάλα κρατάει περισσότερο και γίνεται επικίνδυνος και δημιουργεί περισσότερες προϋποθέσεις, αντίθεση με την ομάδα του στον ΠΑΟΚ που δεν δημιουργούσε τίποτα. Και έρχεται η φάση του 30, όπου γίνεται το χέρι με στην περιοχή από τον Φαμπιάνο. Βρίσκεται στο πόδι, επειδή κάποιοι φίλοι με ρωτούσαν αν βρίσκει στο πόδι, από χθες το είπα και στη μετάδοση, φαίνεται ότι βρίσκεται στο γόνατό του. Απλά η μπάλα έχει κατεύθυνση προς την εστία, οπότε και το χέρι είναι ανοιχτό, είναι πέναλτι. Τον κάλεσε ο βαρίστας, το έδωσε, το έβαλε ο Ενδιαγέ, το εκτέλεσε δυνατά στο κέντρο και ευστόχησε, κάνοντας το 1-0. Και εκεί είχε ένα δεκάλεπτο. Έτσι, είχε ένα δεκάλεπτο. Λοιπόν. Είχε ένα δεκάλεπτο λοιπόν η ομάδα του ΠΑΟΚ που έκανε τις φάσεις, έκανε τις ευκαιρίες της. Μόνο και το δεκάλεπτο. Δεχόμαστε δεύτερο γκολ από την. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Δηλαδή, έλεγα για το Χόγκλα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα είχαμε τον Μπασίρου να κάνει. Πέρα από την υπόλοιπη εικόνα του στο παιχνίδι, να κάνει αυτό το πράγμα. Να πάρει την μπάλα, να την κουβαλήσει με τρεις αντιπάλους. Πού πας να την κουβαλήσεις την μπάλα? Να πάει πού η μπάλα, πού να την πας? Του την έκλεψαν, βγήκαν μπροστά. Πάλι στη φάση ο Φαμπιάνο με την μπάλα να κοντράρει πάνω του. Το βγάζει ο Βέλιο, αλλά η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στον Ζίφκοβιτς, ο οποίος πολύ εύκολα, χωρίς καμία πίεση, τη στέλνει στα δίχτυα. Και πετυχαίνει το 2-0. Και ουσιαστικά τελειώνει ένα πρώτο ημίχρονο με μια εικόνα μέχρι το 30. Τον Άρη να ελέγχει το μάτς, να μην δημιουργεί όμως καθαρές φάσεις, πέραν από αυτήν του Καντεβέρε, να μην έχει άλλη καθαρή φάση. Είχε στιγμές εκεί με τον Γκαρέ, μέσα στην περιοχή, φτάνει ρε Σιγκαρέ. Τρίπλα με δεξιά, τρίπλα αριστερά, τρίπλα δεξιά, τρίπλα αριστερά. Κάνε ρε ανθρωπέ μου κάτι. Δώσε λίγο ουσία στο παιχνίδι σου. Δηλαδή, είσαι και ένας παίκτης που συζητάμε και λέμε το Γενάρη τελειώνει ο δανεισμός του, να δούμε, να τον κρατήσουμε, να δώσουμε χρήματα. Κάνε κάτι. Κάτι παραπάνω. Εγώ, παιδιά, περισσότερο τάχω με τους παίκτες που μπορούν να δώσουν πράγματα στην ομάδα παρά με τους υπόλοιπους. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, με έναν παίκτη που ξέρω ότι είναι μέτριος και τον χρησιμοποιεί αναγκαστικά, δεν τα έχω μαζί του τόσο πολύ. Πιο πολύ τάχω με αυτούς οι οποίοι μπορούν να δώσουν πράγματα, ξέρουμε ότι έχουν ικανότητες και δεν το κάνουν. Ο Γκαρέ, δηλαδή, στα τελευταία παιχνίδια είναι πραγματικά σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει στο παιχνίδι της ομάδας. Τώρα, η κουβέντα για το εξάρι. Έτσι, η κουβέντα για το εξάρι. Αν δηλαδή χρειάζεται εξάρι, δεν χρειάζεται η ομάδα. Με αυτή την εικόνα που έχει ο Μπασίρου και με αυτό το Χόγκλα που είδαμε στη Φιλαδέλφια και με το Γαλανόπουλο να τον έχεις τώρα στον πάγο, θα τον ξεπαγώσεις. Ήθελες να φύγει, αν δεν φύγει, θα τον ξεπαγώσεις, θα τον ξαναβάλεις. Okay, να τα σκεφτώ όλα. Όλα να τα βάλω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι θέλεις ακριβώς να κάνεις. Με αυτή την εικόνα που έχουν, ναι, θέλεις παίκτη. Ναι, θέλεις παίκτη. Τι να συζητήσω. Ποιοι έχουν ικανότητες? Έχει ικανότητες. Ο Γκαρέ έχει ικανότητες. Ο Μάνου έχει ικανότητες. Ο Ράτσι έχει ικανότητες. Πώς, παιδιά, ακούστε να δείτε. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να τρελαίνεστε και να λέτε και να ισοπεδώνετε τα πάντα. Να βλέπουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όλοι μας ενοχλούμαστε. Όλοι μας δεν θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μας να χάνει από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Γιατί αν ήταν ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έμπαινε μέσα και έπαιζε μπάλα, μπαλάρα και σε κέρδιζε, θα έλεγες έπαιξε μπάλα και με κέρδισε. Δεν έπαιξε καμία μπάλα. Εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές τις δικές του. Θα πάω μετά και στο διαιτητικό. Δεν το αφήνω απ' έξω. Μην μπερδεύεστε. Απλά έχω εγώ. Είναι στο δικό μου το μυαλό αυτό τώρα, στο δικό μου τον εγκέφαλο, το κάνω έτσι. Θέλω κάπως να τα διαχωρίζω. Αν και συνδυάζονται, έχουν σχέση μεταξύ τους. Έτσι. Μπορεί εγώ να τα διαχωρίζω έτσι για να τα πω πιο απλά όπως τα έχω στο μυαλό μου, αλλά έχουν σχέση μεταξύ τους. Το ένα κομμάτι με το άλλο. Λέω λοιπόν ότι ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε το Μάνου. Σωστή κίνηση, έφερε τον Γένσεν πιο πίσω και νομίζω ότι κρατήστε το αυτό το Γένσεν δίπλα στο Ράτσιτς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η υπόλοιπη χαφ, μοιάζει προτιμότερο. Έχει κάποια τρεξίματα να σου δώσει ο Γένσεν. Ούτε αυτός είναι κόφτης, ούτε αυτός είναι ξάρι, σε καμία των περιπτώσεων ο Γένσεν. Αλλά τουλάχιστον μπορεί να σταθεί λίγο καλύτερα στη θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και για το Γαλανόπουλο που κάνουμε την κουβέντα, την κάνουμε από αυτή την άποψη, παιδιά. Ότι έχεις τρεις παίκτες αυτή τη θέση. Τρεις που μπορούν να παίξουν εκεί στο 6. Με την εικόνα που έχουν αυτή τη στιγμή οι δύο και με τον τρίτο να μην τον βάζεις καθόλου, είναι σαν να θέλεις παίκτη. Αριθμητικά μπορεί να μην θέλεις, αλλά με αυτό που βλέπεις τώρα. Αύριο μπορεί ο Μπασίρου να παίξει καλύτερα. Μεθαύριο να μπει ο Χόγκλα και να δούμε άλλο Χόγκλα από αυτό που είδαμε στη Φιλαδέλφια. που έδινε τις ασίστ στον αντίπαλο, όπως έκανε χθες και ο Μπασίρου. Μπορούμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Εγώ λέω με αυτό που βλέπουμε τώρα. Έτσι. Με αυτό που βλέπουν τώρα τα μάτια μας, βλέπεις ότι έχεις πρόβλημα εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Ράτς ήταν χθες αρκετά κουρασμένος. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έπαιξε 90 λεπτό και στο παιχνίδι του Κυπέλου με την Τρίπολη, ο Ράτσιτς. Είναι και ένα σχετικά βαρύ κορμί. Θέλει και βοήθεια από κάποιον δίπλα του. Θέλει και βοήθεια. Είναι ένα συνδυασμό. Είναι ένα συνδυασμό. Δηλαδή, βλέπεις ότι μόλις κουράζεται και ο Ράτσιτς, μόλις άρχισε λίγο να κουτσένει, έχει πρόβλημα. Ναι, ρε φίλε, από αυτόν τον Μπασίρου και τον Χόγκλα, ο Γένσεν είναι προτιμότερος. Ελληνικά μιλάω. Έκανε λάθος. Okay. Δεν έσπασε την μπάλα σωστά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά δίπλα στον Ράτσι, συγγνώμη, καλύτερα στάθηκε ο Γένσεν από τους υπόλοιπους. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν είπαμε ότι είναι παιδιά παικταράς. Είπε κανείς ότι είναι παικταράς ο Γένσεν. Είναι αξιοπρεπής. Θα σταθεί σωστά στη θέση. Δεν θα κάνει αυτές τις χαζομάρες με τα λάθη όπως κάνουν ο Χόγκλα και ο Μπασίρου. Αυτά που είδαμε τώρα, έτσι. Το Χόγκλα τον είδαμε και πέρσι. Αυτά τα έκανε στο ξεκίνημα. Πάλι τα ίδια έκανε και πέρσι όταν πρώτο ήρθε. Εκεί κάνει 3-4 λάθη τραγικά. Θυμάμαι τα σχολίαζα και στις μεταδόσεις. Ότι τι κάνει. Μετά βελτιώθηκε. Μπορεί όταν επιστρέψει μετά τη διακοπή και μπει κανονικά να είναι διαφορετικός. Και να μπει και να παίξει. Ξαναλέω, σχολιάζω αυτό που βλέπω τώρα. Τώρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να βάλει το Γένσεν δίπλα στον Ράτσιτς παρά οποιονδήποτε από του άλλου δύο. Τον Μπασίρο, τον Χόγκλα. Τώρα ξαναλέω, έτσι, σήμερα που είναι 14 Σεπτεμβρίου. Με αυτό που βλέπω τώρα. Με αυτό που βλέπω τώρα. Ξαναλέω, ο Γαλανόπουλος, εφόσον δεν φεύγει, όπως και ο Αλφαρέλα, πρέπει να του επαναφέρει. Να του έχει δηλαδή να του πληρώνει χωρίς να παίζουν. Τι κερδίζει. Δεν κερδίζει κάτι. Δεν κερδίζει κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάω λίγο τώρα στο αγωνιστικό. Στο δεύτερο μήχρονο λοιπόν έβαλε τον Μάνου. Στο 10. Σωστή κίνηση. Παίρνοντας τον Γένσεν πιο πίσω, έβγαλε τον Μπασίρου έξω. Ο Μάνου χθες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια για ένα διάστημα το πρώτο που μπήκε περίπου το 20 λεπτό μου άρεσε μέχρι το 65-70. Μου άρεσε δηλαδή γιατί την κρατούσε αρκετά καλά την μπάλα. Βέβαια και αυτός λίγο παραπάνω εκεί την κρατάει την μπάλα σε κάποιες στιγμές. Και πέφτουν πάνω του οι αντίπαλοι και του παίρνουν την μπάλα. Το έχουμε δει αρκετές φορές να συμβαίνει αυτό. Πρέπει λίγο πιο γρήγορα. Έτσι να κινείται λίγο πιο γρήγορα σε αυτό το κομμάτι. Να κάνει τις επιλογές του, να φεύγει μπάλα από τα πόδια του λίγο πιο γρήγορα. Να μην την αφήνει, να μην την κρατάει τόσο πολύ στα πόδια του. Θα πω παιδιά τα μεταγραφικά μετά, στο δεύτερο δεύτερη ώρα τώρα. Ξεκινάμε με τα αγωνιστικά σήμερα. Μάτς είχαμε χθες. Μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα, μην αγχώνεστε. Θα πούμε και για τα μεταγραφικά. Και για Μπρούμα θα πούμε και για Σούτα θα πούμε. Θα τα πούμε. Εδώ είμαστε. Δεν θα ξεχάσω τίποτα, μην φοβάστε. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το 20 λεπτό είναι η πρώτη φορά εμένα που μου άρεσε ο Μάνου, γιατί εμένα ούτε με τον Όφη μου είχε αρέσει. Παρότι είχε βάλει τον γκολ με τον Όφη στο ξεκίνημα και όλα τη αναμέτρηση, δεν μου είχε αρέσει. Χθες μου άρεσε αρκετά. Στο πρώτο 20 λεπτό που μπήκε. Έτσι, γιατί και δύο φορές πέρασε και την κάθετη. Έκανε πράγματα. Έκανε πράγματα στο γήπεδο. Αυτά που θέλεις από τον Μάνου όταν παίζει. Συνέχεια έκανε και τις υπόλοιπες αλλαγές. Έβαλε και τον Γένσεν. Τον Μωρόν στη θέση του Καντεβέρε. Είχε μια φάση καλή με ένα γυριστό που την έστειλε την μπάλα out. Γενικά νομίζω ότι ακόμα και αν ο Άρης έβρισκε ένα γκολ και το έκανε 2-1 το μάτς, θα μπορούσε να το αναστατώσει το μάτς. Δεν πατούσε καλά ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Και μόνο που μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο τελείωσε στην Τούμπα με τον Άρη να έχει κατοχή, νομίζω αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε αυτό το φαινόμενο. Να τελειώνει το παιχνίδι και να έχει ο Άρης την κατοχή στην αναμέτρηση. Από την άλλη, δεν είχε καθόλου την ουσία. Δεν είχε καθόλου αυτό το οποίο χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πάω και στον αντίπαλο. Έτσι, για το πώς μπήκε και τα υπόλοιπα τα οποία έκανε. Επειδή όταν λέτε από τον Γένσεν έρχεται το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, τι εννοείται από τον Γένσεν έρχεται το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ? Και να σας πω και κάτι. Καλύτερα να δω τον Βοριαζίδη. Τον Βοριαζίδη τον είδαμε την Τρίπολη, μέτριος ήταν. Αν τον βάλει, ποια είναι η απάντηση, για πέστε μου, αν τον βάλει να παίξει. Και παίξει όπως έπαιξε την Τρίπολη. Ξαναλέω, ξέρετε τι παθαίνουμε. Βλέπουμε κάτι, μάλλον λέμε πριν, μετά βλέπουμε, αλλάζουμε την άποψή μας. Βλέπουμε, αλλάζουμε την άποψή μας. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο. Αυτό είναι που βλέπουμε. Αυτό είναι που βλέπουμε τα μάτια μας. Χθες χάσαμε, και αυτό είναι το χειρότερο, αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο, από έναν ΠΑΟΚ που ήταν ο πιο, πώς το λένε, κακός ΠΑΟΚ που έχω δει εγώ όλα τα τελευταία χρόνια μέσα στην έδρα του. Θυμηθείτε τα μάτς που κερδίσαμε, τα 0-1, τα 4. Τουλάχιστον στα 3 εξ αυτών, ο αντίπαλος ήταν πολύ καλύτερος από εμάς και είχε φάσεις περισσότερες για να σκοράρει. Καταφέραμε όμως και τα παίρναμε τα μάτς, είχαμε το δικό μας και καταφέραμε και τα παίρναμε τα μάτς. Εντάξει, το καλύτερο μέτριο Βοριαζίδη, παιδιά, το λέμε, είναι εύκολη κουβέντα να την πούμε σήμερα, αύριο μπορούμε να λέμε κάτι άλλο. Εγώ, ξέρετε ότι αυτή είναι η άποψή μου σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί αύριο να λέμε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν έχουν βγει τα εισιτήρια για κάποιους που με ρωτούσαν αν βγήκαν τα εισιτήρια με τον Ηρακλή. Έχουμε και αυτό τώρα. Μπορώ να δω αν έχουν βγει. Δεν βλέπω εισιτήρια να έχουν βγει για το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο. Βασικά, παιδιά, πρέπει να βγουν και εισιτήρια για το μάτς με τον Μαρκό. Έχουν βγει για το Μαρκό εισιτήρια, αφού έχουμε μάτς την Τετάρτη. Παίζουμε κύπελο την Τετάρτη και το Σάββατο πρωτάθλημα. Κύπελο την Τετάρτη και το Σάββατο πρωτάθλημα. Επειδή με ρωτήσατε για το Ράτσιτς, περιμένουμε την ενημέρωση αν έχει κάτι ο Ράτσιτς. Χθες η αλήθεια είναι ότι μετά το μάτς φαινόταν έτσι λίγο να κουτσένει, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο από την καταπώνηση, γιατί παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Ξαναλέω, είναι και ένα σχετικά βαρύ κορμί. Με Μαρκό μπορεί να ξεκινήσει ο Μωρόν, όχι με Ηρακλή. Έχουμε μάτς πρώτα στο κύπελο. Μπορεί να ξεκινήσει με τον Μαρκό ο Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης. Αφού πλέον τον βάζεις, βλέπουμε, ας πούμε, χθες δεν έβαλε καθόλου το Μύρ. Και λογικό, έτσι, με την εικόνα που είχε. Δεν τον έβαλε καθόλου τον Μύρ. Με τον Μαρκό να ξεκινήσει ο Μωρόν. Αφού πλέον τον ενεργοποιείς ξανά, τον βάζεις πιο δυνατά, τον επαναφέρεις. Βάλε τον Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης. Για να πάρει και ρυθμό, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και αυτός δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής και δεν θέλει και αυτός να βρει το ρυθμό του. Δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις. Λέω εγώ. Παιδιά, στο χθεσινό παιχνίδι, έτσι, στο χθεσινό παιχνίδι, ο Γιαννιώτας, στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, στο πρώτο ημίχρονο στέκομαι, στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Ο πιο μέσα στον ντέρμπι παίκτης του Άρη. Ναι, έκανε και κάποιες λάθος επιλογές. Έκανε και εκεί ένα σούτ από τα 35 μέτρα χωρίς κανένα λόγο, ενώ είχε δύο παίκτες για να σπάσει την μπάλα στα δεξιά. Το έκανε. Κακός, κάκιστα. Αλλά από όλους τους υπόλοιπους, ο καλύτερος παίκτης του Άρη ήταν. Συγγνώμη, αλλά ο πιο μέσα στο παιχνίδι της ομάδας παίκτης ήταν ο Γιαννιώτας. Και φάουλ κέρδισε και κάρτες πήρε. Και τον Γκένι τον ταλαιπώρησε. Και τον Ζήφκοβιτς τον ταλαιπώρησε. Δεν ξέρω, εκτός αν εγώ βλέπω κάτι άλλο. Όταν δεν είναι καλός, να το πούμε. Ας το χθεσινό παιχνίδι. Και αυτό δείχνει και το πρόβλημά μας, έτσι. Και αυτό δείχνει το πρόβλημά μας, ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης μας ο Γιαννιώτας. Με όλη την αγάπη που έχω στο Γιάννη. Είναι και αυτό ένα δείγμα όταν έχεις μέσα τον Καρέ, έχεις μέσα τον. Βάζεις μέσα τον Μάνου, έχεις μέσα τον Καντεβέρε, έχεις μέσα τον Ράτσιτς. Έχεις ένα σωρό παίκτες, τον Γκουαμέ βάζεις μέσα, τον Μωρόν, έχεις τόσους παίκτες. Και λες ότι ο καλύτερος είναι ο Γιαννιώτας, αυτό από μόνο του δείχνει το πρόβλημα που έχει η ομάδα. Και ξαναλέω, και ο πιο μέσα στο παιχνίδι, που ξέρει τι είναι αυτές οι αναμετρήσεις. Δεν είναι τυχαίο τον έβριζαν για όλο το γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο το γήπεδο έβριζε τον Γιαννιώτα. Αυτός είναι που νιώθει και που ξέρει περισσότερο τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω μια παρένθεση. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο φυσικά κλίμα. Θα πάμε σε Φώτη Πλιάκο, τον οποίο τον έχω τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, καλησπέρα, τι λέει, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, Φώτη. Συζητάω για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι κάνουμε.
1: Ναι, άκουγα τώρα προς το τέλος, γιατί εγώ ήμουν εκτός. Ξεκινήσω το ποδόσφαιρο. Εντάξει, εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς βάσει εμφάνισης, βάσει συνολικής εικόνας του αγώνα, στατιστικής, ακόμα και ποιότητας των δύο ομάδων, ο Άρης έχασε αυτό το παιχνίδι, πληρώνοντας όλα τα δικά του λάθη και τα λάθη των διαιτητών. Και πραγματικά Εκνευρίζομαι. Τέλος πάντων, το αποσύρω. Το έχω πει και άλλες φορές ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτούς που λένε ότι πρέπει να κοιτάς μόνο τα δικά σου και να μην κοιτάς καθόλου τους εξωγενείς παράγοντες, τον διαιτητή και τον
0: βαρίστα. Έχεις δίκιο. Εγώ έχω την τάση, κακώς το κάνω, έχω την τάση να τα ξεχωρίζω, επειδή μου, για να μπορέσω να τα κατάλαβες. Mm-hmm. Αν και συνδυάζονται μετά, έχουν σχέση μεταξύ τους.
1: Ναι, όταν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι. Ναι. Και στο δεύτερο λεπτό ο Κένι δεν αποθεί, πάει με τα δάχτυλα να βγάλει τα μάτια του Γιαννιώτα. Στη συνέχεια ο ίδιος ο παίχτης πάει να του σπάσει το πόδι, μετά ο Ζαφίρης πάει να σπάσει το πόδι του Ράσιτς, και δεν υπάρχουν αποβολές όπως θα δινόταν σε κάθε νορμάλ περίπτωση αποβολή. Πρακτικά διαμορφώνονται και οι συνθήκες του αγώνα.
0: Σε διακόπτω, και στο Γιαννί έχει και μία ακόμα φάση που έχει φύγει ο Γιαννιώτας, ναι, και τον έχει αγκαλιάσει παρατεταμένα, το θυμάσαι. Και απλά δεν έπεσε ο Γιαννιώτας.
1: Ναι, τέσσερις φάσεις του Κένι για κίτρινη κάρτα και τον έδωσε μόνο μία κίτρινη κάρτα, και αυτή με το ζόρι, έτσι, δηλαδή πήγε να την πνίξει. Ακόμα και αυτή όταν τον είχε κυτερνήσει. Οπότε, ναι, προφανώς θα κοιτάξουμε τις αστοχίες, την αστοχία των επιθετικών, το κενό στο κέντρο, τα λάθη του Ντελεμπασίρου, αλλά εδώ διαμορφώθηκαν οι συνθήκες του αγώνα με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Ούτε οι παίκτες μας είναι φλόροι, όπως λένε κάποιοι, τα διαβάζω και στα social και στα μηνύματα, γιατί προφανώς αν είχαν αυτή τέτοια συμπεριφορά θα τρώγαμε δύο και τρεις κόκκινες κάρτες. Τώρα εδώ μιλάμε για τον Ζαφίρ και τον Γκένι. Ακόμα και οι τηλεδιαιτές, δηλαδή, η Λαμπαδιαρή που την είδα, λέει ναι, είναι κόκκινη, δίνεται κόκκινη. Αν ήταν Έλληνας διαιτητής, ήταν κόκκινη.
0: Δεν υπάρχει, κόκκινη, ναι. Το σχόλιο είναι τρελό, ναι.
1: Ναι, είναι κόκκινη, αλλά λέει άφησε κατέρωθεν το σκληρό παιχνίδι, γιατί δεν έβγαλε κίτρινη στο Ράσιτς και στη φάση που βγήκε τέτα τέτ και χτύπησε. Ναι, κίτρινη εκεί του Ράσιτς, κακώς δεν τον έβγαλε, αλλά το να μου φέρνεις μία ή άλλη μία κίτρινη κάρτα στο 78 με μία κόκκινη κάρτα Καραμπινάτη στο 10ο λεπτό, πότε έγινε αυτό με τον Ζαφίρ, προφανώς και δεν έχει καμία λογική άποψη και αν το δεις, έτσι. Και υπήρχαν υποψίες, επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι τους Ιταλούς διαιτητές, οι Ιταλοί θέλουν να τους διώξουν, να τους απελάσουν από την... Δηλαδή γελάνε όταν ορίζουν Ιταλούς διαιτητές σε ξένα πρωταθλήματα, γελάνε και οι ίδιοι, έτσι. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι που διαμορφώνει το παιχνίδι. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα λάθη του Άρη, ο οποίος μπήκε στο πρώτο ημίχρονο. Και τώρα ξέρεις, και εγώ παλιότερα όταν άκουγα συνομιλίες και αναλύσεις και κουβέντες για το ποδόσφαιρο από μεγαλύτερους, κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχω ζήσει, δεν μπορούσα να τα αξιολογήσω και στην σωστή τους διάσταση. Εμείς λοιπόν είμαστε 50 και έχουμε δει ΠΑΟΚάρη στην Τούμπα, και όχι στην εποχή του Σαββίδη που είναι και πλούσιος, ας το πούμε έτσι, ο ΠΑΟΚ και έχει πολλές άκρες και διασυνδέσεις. Και ακόμα και τότε που ήταν σχεδόν εισάξιες οι διοικήσεις των δύο ομάδων, πήγαινε ο Άρης στην Τούμπα και χάναμε από τη στιγμή που έστριβε το λεωφορείο στην Καρακάση, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε δει και τέτοια παιχνίδια, καλός ή κακός. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει διαφοροποιηθεί. Ο Άρης έχει βγάλει περισσότερα διπλά στην Τούμπα τις 4-5 τελευταίες σεζόν από ό,τι έχει βγάλει σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Καλά και τις οπαλίες το συζητώ, είναι δηλαδή κυριαρχούν κιόλας τα τελευταία χρόνια. Οπότε μπήκε στο παιχνίδι θέλοντας να παίξει ποδόσφαιρο για να κερδίσει. Εγώ αυτό είδα. Αυτό αντιληφθεί. Κόντρα σε έναν αντίπαλο, και εδώ νομίζω ότι αυξάνει έτσι την απογοήτευση του κόσμου, ο οποίος ήταν ευάλωτος, έτσι, για να το πω κομψά, και με πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα και με μια πολύ μεγάλη συσπήρωση, καθώς πήγε στην προπόνηση ο ιδιοκτήτης, ο Σαββίδης, για να τονώσει, να ψυχώσει, να πορώσει τους παίκτες πριν από αυτό το μάτς, το οποίο προφανώς και το θεωρούν σημαντικότατο, παρά το γνωστό ότι μας λένε για μας δεν είναι ντέρμπι τα παιχνίδια ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Αργία. 30 λεπτά που ο Άρης είναι καλύτερος, δίνει την εντύπωση ότι το παιχνίδι πάει προς το 0-1. Χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία εκεί με τον Καντεβέρα και τον Φαμπιάνο, και κόντρα στη ροή του αγώνα δέχεται όχι ένα, όπως θα έτρωγε μια νορμάλ ομάδα, γκολ. Καταφέρνει και τρώει δύο γκολ κόντρα στην ροή του αγώνα. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει και πιέζει επί της ουσίας εκεί 32-42 και στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Έτσι. Και όταν πας στα αποδυτήρια σε ένα μάτς που η εικόνα για 35 λεπτά είναι για 0-1. Άντε πες να είχε και το καλό δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ να πήγαινε 1, να πας με 0-2. Και πρακτικά, δηλαδή και εγώ και με φίλους που στέλναμε μηνύματα στο εμίχρονο, ρωτούσαν τον άλλον, γυρίζει, κάνει, σοφαρίζει. Τι να σου πω, εγώ το θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο, όχι βάσει της εικόνας των ομάδων ή οτιδήποτε άλλο, ότι πρακτικά πράγματι είναι πολύ δύσκολο να γυρίσεις το παιχνίδι. Στο τελευταίο ημίωρο πάλι προσπάθησε ο Άρης να πεις, αλλά ήταν εκνευριστικά άστοχος όσον αφορά τις εκτελέσεις, τα τελειώματα των φάσεων και παίρνοντας κακές αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Συν φυσικά ότι MVP του αγώνα, παρά το γεγονός ότι η Νόβα έβγαλε τον Ενδιαγιό, ξεκάθαρο MVP του αγώνα είναι ο Παυλένκα, ο οποίος έχει κάνει τρεις σημαντικότατες αποκρούσεις και απεσόβησε 6 γκολ, τα οποία καταγράφηκαν στην στατιστική σε επίπεδο 1-20. Έτσι, δηλαδή, για να το δώσω χοντρικά, όποιος, και παραλαμβάνω, αν κάποιος δεν πιστεύει στις μετρήσεις, πάλι δικαίωμά του είναι. 1,5 γκολ σίγουρο έσωσε ο Παυλένκα, το πω έτσι χοντρικά και εντελώς αντιποδοσφαιρικά, με τις επεμβάσεις που έκανε. Τώρα, κατά τα άλλα, και στους αριθμούς, άμα δεις, περισσότερες πάσεις ο Άρης, περισσότερες τελικές συνολικά είχε, και όμως κατάφερε αυτό το παιχνίδι. Και προφανώς και αποτελεί αυτό το στοιχείο προβληματισμού. Έτσι, δεν λέω ούτε για να.
0: Μα ακόμα περισσότερο είναι να εκνευρίζεσαι με όλα αυτά.
1: Είναι το αντίθετο. Ούτε να προσπαθώ να ερωτήσω μια εικόνα, ούτε να δεν ξέρω πώς λέγεται, να γλυκάνω το τέτοιο ή οτιδήποτε. Το λέω με βαθύτατο προβληματισμό. Ότι άμα μπαίνεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι, είσαι καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και χάνεις με ένα σκορ στο οποίο ο αντίπαλος σου λέει ο νόμος της Τούμπας και ο κοινικός ΠΑΟΚ καθάρισε το παιχνίδι με το καθαρό 2-0, προφανώς και αυτό αποτελεί στοιχείο προβληματισμού. Φυσικά ο Άρης θα πρέπει να καταρχάς να δει πώς θα διορθώσει τα. Και δεν ξέρω με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, τα ατομικά λάθη. Ανεπίτρεπτο αυτό που κάνει ο Ντέλε Μπασίρ, το έχουμε πάρα πολλές φορές στο δεύτερο γκολ. Και άλλα λάθη έγιναν. Απλώς αυτό, επειδή επέφερε άμεσα το γκολ, μένει έτσι πιο πολύ στη μνήμη μας. Θα πρέπει, άμα το δούμε μακροπρόθεσμα, να λύσει το πρόβλημα με το εξάρι. Έτσι, για μένα πλέον η σημαντική αγωνιστική αδυναμία, το σημαντικό κενό, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, είναι ότι. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, σε ένα μήνα ή μετά τη διακοπή, δεν ξέρω πώς μπορεί να μεταμορφωθεί κάποιος παίκτης, αλλά τώρα ούτε ο Ντέλε Μπασίρου, ούτε ο Χόγκλα μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το οποίο θέλει μια κανονική ποδοσφαιρική ομάδα από τη θέση 6. Το αντίθετο κιόλας, θα έλεγα, ότι δημιουργούν και πρόβλημα. Έτσι, με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Άρα, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί, νομίζω ότι είναι αυτό, η θέση 6. Και το άλλο είναι ότι πλέον. Φαίνεται ότι, πώς να το διατυπώσω έτσι κομψά και κατανοητά, αν και τα έχω πει πολλές φορές από το πρωί, ότι η ομάδα είχε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο στην προετοιμασία, το οποίο άρεσε, μας έψε και εμάς, έψε και τον κόσμο, που ήταν πολύ περισσότερος κρύος βλέποντας την προσπάθεια που έγινε στα φιλικά και σε επίπεδο προσώπων, έτσι, με Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ, και σε επίπεδο τακτικής. Δηλαδή, το θυμάμαι και το αναφέρω αυτό το παιχνίδι με την Μόντσα. Θυμάμαι τον Γκαρέ να αφήνει την πλευρά του, να πηγαίνει στον άξονα, να χαμηλώνει, να παίρνει την μπάλα, να κουβαλάει, να έχει μια καλή λειτουργία η ομάδα. Και με τις μεταγραφές που έγιναν, τον Ράφα Μίρ και τον Μανού Γκαρθία, το λέω και συγκεκριμένα, μου δίνεται η εντύπωση ότι και ο προπονητής μπερδεύτηκε και μπερδεύτηκαν και οι ρόλοι μέσα στην ομάδα συνολικότερα. Αλλά αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το παίρνω σαν δεδομένο, το παίρνω σαν, δηλαδή, ότι δεν είναι υπόθεση εργασίας, ότι θα πρέπει ακόμα και από αυτές τις συνθήκες να ξεμπερδευτεί ο προπονητής, να ξεμπερδευτεί και η ομάδα γενικότερα για τα επόμενα μάτς. Τώρα, σε βαθμολογικό επίπεδο, 4 αγωνιστικές, 6 βαθμοί με Καλαμάτα και Όφη, δηλαδή ομάδες που αναμένουν να τερματίσουν από την 5η θέση και κάτω, και 2 ήττες, η μία εντελώς απαράδεκτη από την ΑΕΚ εκτός έδρας, μάλλον στη δικιά της έδρα, και μία από τον ΠΑΟΚ χθες εκτός έδρας. Άμα το δεις, επαναλαμβάνω, οι ήττες στα ντέρμπι σε πληγώνουν, χαλάνε την ψυχολογία σου οπαδικά, κατά κύριο λόγο, αλλά επί της ουσίας, μια και είναι πρωτάθλημα, είναι κάτι το οποίο μπορείς να πεις ότι είναι και εντός προγράμματος. Να πάω δηλαδή στην έδρα σε κάποια ομάδα που θα τερματίσει σίγουρα μέσα στην πρώτη πεντάδα και να χάσω. Αν καταφέρει ο Άρης αυτό που έκτισε πέρσι με τις νίκες στα play-off 5-8, με τις νίκες τις δύο πρώτες αγωνιστικές που ήρθαν και με διαφορετικό τρόπο, να πάρει μέγιστο αριθμό νικών σε αυτά τα παιχνίδια, βαθμολογικά, αυτές τις δύο κακές άσχημες ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ προφανώς και θα καλυφθούν. Αν κυριαρχήσει η μετριότητα και να χάνεις βαθμούς και στα άλλα παιχνίδια, ναι, προφανώς δεν θα μπορέσει να προσδιορίσεις έναν στόχο ψηλά στο πρωτάθλημα. Αλλά θεωρώ το πιο σημαντικό τον εξορολογισμό του ρόστερ, έτσι. Δηλαδή να μπούμε σε μια λογική ιεραρχίας σε όλες τις θέσεις. Νομίζω ο προπονητής είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Μα ξέρεις τι γίνεται. Είμαστε 14 Σεπτεμβρίου και ακόμα κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι θέλουν να μάθουν τους άλλους. Βέβαια δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς αυτό. Ας πούμε, ναι, στον ΠΑΟ και είδαμε χθες δύο καινούργιοι παίκτες μπήκαν. Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη.
1: 100%. Και ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, για μένα, πέρα από ένα γενικό πλαίσιο, ότι ήταν από τις χειρότερες εκδοχές του ΠΑΟΚ που έχουμε δει σε ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα, δεν ήταν καλύτερος από τον Άρη. Έτσι να το πω, έτσι όπως το είδα στον αγωνιστικό χώρο, παρά το γεγονός ότι κέρδισε με 2-0. Κοίτα, ότι γίνεται σε όλο το ποδόσφαιρο, επειδή εγώ βλέπω και λόγω στοιχήματος και τα ευρωπαϊκά, ναι. Αυτό προφανώς δεν απασχολεί τον κόσμο του Άρη, που θέλει μια λύση. Εγώ λέω ότι γίνεται στο ποδόσφαιρο, απλά πρέπει να το λύσεις. Έτσι, δηλαδή τώρα εγώ το δέχομαι, θεωρώ απόλυτα ρεαλιστική την δήλωση του Γρηγορίου πριν από 2-3 εβδομάδες, αγοράζω χρόνο για να βάλω τους παίκτες μέσα στην ομάδα και όσους περισσότερους βαθμούς μαζέψω θα είναι κέρδος. Βάζω περιθώριο και παρά το γεγονός ότι είναι κρισιμότατο και τα δύο τα επόμενα παιχνίδια, ειδικά αυτό με την Μαρκό την Τετάρτη στο Κύπελλο, που είναι μια πολύ καλή ομάδα και δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί αυτό το μάτς. Γιατί και πέρσι ήταν μια ομάδα που, ναι, μεν ο Άρης κέρδισε με 1-0, αγχωτική νίκη βάσει σκορ κτλ. Πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε αυτό το παιχνίδι, αλλά από την διακοπή και μετά θα πρέπει να δουν ποιοι παίκτες θα έχουν παραμείνει στο ρόστερ. Η χρησιμοποίηση παιχτών με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε μια ομάδα νομίζω ότι είναι απαραίτητη, και αυτή τη στιγμή ο Άρης χρειάζεται για μένα παίκτες στους οποίους έχει ανενεργούς. Αναφέρουμε στο Γαλανόπουλο, χωρίς να έχει γοητεύσει ή να έχει συναρπάσει με τις εμφανίσεις του μέχρι στιγμής, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος τρέχει, μπορεί δηλαδή να βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θα βάζω και τον Αλφαρέλα σε μια θέση που υπάρχει πλέον πλειάδα επιλογών. Εγώ τον είδα το καλοκαίρι και στο παιχνίδι Κυπέλλου και στα υπόλοιπα μάτς, όποτε έμπαινε, βελτιωνόταν η εικόνα της ομάδας. Εγώ το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, έτσι, όταν έχεις να διαχειριστείς 5-4 πρωτοκλασσάτους επιθετικούς συν τον Αλφαρέλα. Όταν έχεις αυτό το οποίο γίνεται στο κέντρο με τον Χόγκλα και τον Ντέλε Μπασίρ, ότι είναι δύσκολο. Γιατί τους πήρες, τον άλλο τον έκανες τον Χόγκλα με μεταγραφή, δεν είναι να τους ακυρώσεις ολοκληρωτικά από την μία μέρα στην άλλη. Αλλά θα πρέπει να μπουν και διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, θεωρώ, στο παιχνίδι της ομάδας. Έτσι. Δηλαδή, διαβάζω κριτική για το Σούταλο, τις άλλους δεν αρέσει. Εγώ το πιστεύω ότι με τον Φαμπιάνο, τέλος πάντων, μπορεί να συνθέσουν καλό δίδυμο στα στόπερ. Στους ακραίους, νομίζω ότι είμαστε ok. Στα εξτρέμ είναι και θέμα ατομικής ημέρας. Έχει ο Άρης σε κακό φεγγάρι και τον Καρέ και τον Παλάσιος, που δεν μπήκε έτσι όπως θα έπρεπε να μπει. Ο Γιαννιώτης είναι για μένα μια κατηγορία μόνος. Δηλαδή θα πρέπει να, ξέρεις, αξιολογείται με συγκεκριμένα δεδομένα, γιατί το παιδί πάντα μπαίνει, δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να τον κάνεις αντικριτική. Πήρε τις κάρτες θες, αλλά θέλει και κάτι πιο δημιουργικό, θέλει και γκολ από αυτές τις θέσεις ο Άρης, και το σημαντικό θέμα με τους επιθετικούς. Έτσι. Γιατί είναι πολύ πιθανό να βρει μπροστά του και περιπτώσεις, γιατί δεν παίζω εγώ, παίζει ο άλλος, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να λυθεί. Πάλι πιστεύω ότι η ομάδα δεν είναι τόσο κακή. όσο δείχνει το 2-0 και το, από τον ΠΑΟΚ και το 5-0 από την ΑΕΚ, αλλά θα πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν ποιοι παίκτες μπορούν να βοηθήσουν, να γίνει προφανώς η σωστή προετοιμασία στις 3 εβδομάδες που θα ακολουθήσουν με το International Break. Και επίσης είναι και μια περίοδος όπου όλες οι ομάδες, όπως βλέπουμε, ψάχνονται. Έτσι, γιατί παίζει και σε ένα πρωτάθλημα συνολικά. Δηλαδή η ΑΕΚ έκανε ήδη, που θριάμβευσε με τον Άρη και τον Ηρακλή με μεγάλα σκορ, έκανε δύο γκέλες που μπορεί να την στοιχήσουν στην οικονομία του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι και σε χειρότερη κατάσταση όλων, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και αυτός, έτσι όπως το είδαμε χθες. Δεν έχει πιστική εικόνα. Υπάρχει δρόμος ακόμα.
0: Ο Ολυμπιακός ψάχνεται και πάρα πολύ.
1: Ο Ολυμπιακός, σου είπα, νομίζω ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση από όλους αυτή τη στιγμή και με πολύ πολύ πολύ σημαντική εσωστρέφεια, να το διατυπώσω έτσι. Αλλά από εδώ και πέρα, ναι, τώρα δηλαδή έχει Τετάρτη, Σάββατο δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, ή κερδίζεις και πας στην διακοπή και τα δύο, έτσι, γιατί και βαθμολογικά πλέον και στο κύπελο θα πρέπει να...
0: Και μετά με την επιστροφή έχεις και ένα στρωτό πρόγραμμα. Μέχρι να πάμε εκεί στην πεντάδα των ντέρμπι, που είναι τον Δεκέμβριο, έχεις ένα πολύ στρωτό πρόγραμμα. Με έξι μάτς που είναι...
1: Γι' αυτό λέω ότι η οποιαδήποτε αμφιβολία υπάρχει, σε οτιδήποτε έχει να κάνει το αγωνιστικό, θα πρέπει να λυθεί μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Έτσι, δηλαδή μέχρι να μπει η ομάδα στη λογική ότι ξεκινάει το International Break. Να λυθούν όλες οι απορίες, ποιος μας κάνει, ποιος δεν μας κάνει, τι θέλουμε, τρεξίματα, ξέρω εγώ, αγωνιστικότητα. Και να δουλέψει πάνω σε αυτό το πλάνο ο προπονητής, που κάτι μας έδειξε ότι μπορεί να χτίσει στη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Πες μας λίγο και για μπάσκετ, έτσι, για να κλείσουμε.
1: Τι να πω. Ήταν λίγο, πώς το λένε, από την τεράστια χαρά την μεσημεριανή για αυτό που είδαμε και δεν το πιστεύαμε. Είναι μια κατάσταση στο μπάσκετ που είναι κάτι το οποίο θα πάει, δηλαδή όσο και να θες να είσαι μητροπαθής, να κατεβάσεις τους τόνους, δεν είναι κάτι το οποίο στηρίζεται σε κάτι μεμονωμένο, δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι δηλαδή μια φωτοκροτίδα. Τώρα μιλάμε για μια χρηματοδότηση από τον ΣΥΑΟ που καλύπτει δηλαδή ό,τι θέλει ο προπονητής για τους στόχους της ομάδας. Μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή top, είναι δηλαδή elite και ένας πρώην θρύλος του μπάσκετ, για τον Νίκο Τζίση που είναι ο general manager της ομάδας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που ζήσαμε στα τέλη των 80's, με την τεράστια αποδοχή που είχε ο Άρης και τη διεισδυτικότητα σε όλη την Ελλάδα, ενδεχομένως να το δούμε και σε μεγαλύτερη εκδοχή με αυτήν την ομάδα. Είναι κάτι το οποίο έχει πολύ γερά θεμέλια, έχει προσωπικότητες οι οποίες και σε επίπεδο επαγγελματικό και σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή είδαμε και από την περιγραφή χθες του Βασίλη Σκουντή πόσο δηλαδή αυτό το πράγμα με τον Θανάση Ντοκούμπο, με τον Κώστα Ντοκούμπο, με τον Σπανούλη, το πόσο υποδέχθηκαν στην Κύπρο, και είμαστε ακόμα στην αρχή. Έτσι, η ομάδα η οποία επί της ουσίας μαζεύτηκε πριν από 10 μέρες να παρουσιάσει αυτό το πρόσωπο, επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι ότι έγινε ένα παιχνίδι και είχαμε 65% ευστοχία στα τρίποντα και μπήκαν όλα και οι άλλοι στερνόντουσαν. Είδαμε ένα ομαδικό πνεύμα, είδαμε μια σοβαρότητα, είδαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο ήταν σοκαριστικά καλό. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, επειδή δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε, είναι κάτι το οποίο χτίζεται, οπότε εκεί δικαιούμαστε να ονειρευόμαστε το μέγιστο.
0: Ένας φίλος μου, έτσι, μεγαλύτερο σε ηλικία, μου είπε το πιο πετυχημένο. Μου λέει: δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι ο πιο καλύτερος. Έτσι γρήγορα που παίζουμε, δεν πρόλαβα να δω ποιος έπαιξε, λέει, καλύτερα. Έχασα, λέει, την μπάλα.
1: Έχει να μπει και το Pitbull, ο Μοκόκα.
0: Επειδή δεν τους ξέρω, λέει, έχασα την μπάλα.
1: Τις επόμενες μέρες έχει να μπει και ο Μοκόκα και ο Γιώβιτς και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα είπε και ο δασκάλου Γιάννης στην εκπομπή. Δηλαδή, επειδή από αυτούς τους το περιμέναμε, γι' αυτό τους χρησιμοποιούσε ο ΣΥΑΟ, γι' αυτό τους επέλεξε ο Σπανούλης και γι' αυτό τους πήρε η διοίκηση αυτούς τους παίκτες. Η περίπτωση του Μίτρονογκ είναι αυτή η οποία καταδεικνύει την δουλειά και το υπόβαθρο που υπάρχει. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος ήταν πέρσι επιρρεπής στο λάθος, ασταθής, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί, έχοντας όμως μια αλφα ποιότητα. Τον είδαμε πώς λειτουργεί φέτος στην ομάδα υπό τις οδηγίες του Σπανούλη. Αυτό για μένα είναι το παράδειγμα της δουλειάς που γίνεται. Έτσι, και επίσης δεν το θεωρώ ότι είναι κάτι μεμονωμένο. Νομίζω ότι αυτόν τον Μίτρολογκ θα δούμε και στο υπόλοιπο της σεζόν. Γιατί όλοι ξέρουν ότι αν δεν είναι αυτό που πρέπει, πολύ απλά δεν πρόκειται να παίξουν στον Άρη. Αν δεν κάνουν αυτό που θέλει ο Σπανούλης, αυτό το ομαδικό πνεύμα, το πνεύμα αυτοθυσίας και θέαμα είδαμε και καρφώματα είδαμε και
0: πολύ ήταν πράγμα, κάτι, πολύ
1: κάτι το οποίο μας χαροποίησε σε ασύλληπτο βαθμό χθες το μεσημέρι.
0: Έγινε, Φώτη μου. Bye. Σας ευχαριστώ πολύ, bye, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φώτης Πλιάκος στο δικό του σχόλιο για όσα είδαμε χθες και στην Τούμπα και στο παιχνίδι του μπάσκετ της ομάδας στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας, Secure 247, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, ρεύμα.gr και Yellow Wizard, η εταιρεία που φτιάχνει την ιστοσελίδα την οποία ονειρεύεσαι. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά, θα πάμε λίγο στο μεταγραφικό. Θα πω δύο πράγματα και για το κομμάτι του διαιτητή που εγώ δεν είπα στο ξεκίνημα. Και γενικά, πραγματικά η ομάδα είναι σε μια φάση η ποδοσφαιρική που έχοντας κάνει αυτές τις δύο συνεχόμενες ήττες με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ και ενδιάμεσα και την ισοπαλία με τον Αστέρα για το κύπελο, ουσιαστικά χάλασε λίγο το ξεκίνημα που έκανε, χωρίς να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις, αλλά με τις δύο νίκες τις οποίες πήρε στο πρωτάθλημα, στα παιχνίδια με την Καλαμάτα και τον Όφη. Όφη που μόνο από τον Άρη έχασε. Κέρδισε μέσα στον Ολυμπιακό, βρήκε την ευκαιρία, βρήκε τον Ολυμπιακό έτσι, τον κέρδισε πολύ χάλια ο Ολυμπιακός. Αλλά ξέρεις, εμείς βλέπουμε τη δικιά μας την ομάδα και δεν ασχολούμαστε με τους υπόλοιπους, αλλά επειδή το βλέπουμε το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι ο πιο σοβαρός μέχρι στιγμής και έχει λίγο και το σπρόξιμό του. Και ο πιο σοβαρός και έχει λίγο και το σπρόξιμό του και γι' αυτό είναι και στην κορυφή. Γι' αυτό έχει και το 4-4 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχει δουλειά, έχει δρόμο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μεταγραφικά, με σχεδιασμό, με λίγο διαιτητή και φυσικά και στο τέλος με τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω το πώς εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99. Είτε στο chat εδώ, αν έχετε κάποιο ερώτημα, οτιδήποτε, να το στείλετε και αν το πάρει το μάτι μου, να το σχολιάσω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
19: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα.
0: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα.

0: 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθόματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέφω και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ποδοσφαιρικό Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σωνέα κατά συντροφιά μέχρι τις 4. Θα ακολουθήσει Χρήστος Γκάλης μέχρι τις 6. Έχει πολλά να σας πει για τον μπασκετικό Άρη. Θα έχει παρέα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τον Παναγιώτη τον Κουβάτση στη δική του ανάλυση, έτσι με μια πιο προπονητική ματιά για αυτά που είδαμε στα δύο φιλικά στην Κύπρο με Μακάμπι και Έρυθρο Αστέρα από την ομάδα του Άρη. Θα τα βάλουμε κάτω και θα τα σχολιάσουμε τα πάντα. Να πω κάτι. Τώρα, κάποιος σας μπλόκαρα για 20 ώρες, θα επιστρέψετε πάλι, αλλά θέλω κάτι να καταλάβετε. Δεν θέλω στο chat της εκπομπής να νομίζετε ότι είναι τσιφλίκι σας. Μπαίνετε μέσα, γράφετε, χαρακτηρίζετε, μπείτε μέσα και πείτε την άποψή σας. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζετε τους άλλους. Δεν χρειάζεται να γράφετε για άλλα μέσα. Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ μιλάμε εμείς. Αν σας έχουν μπλοκάρει σε άλλα μέσα και δεν σας αφήνουν να μιλήσετε εκεί, δεν θα έρχεστε εδώ να μπαίνετε για να γράψετε για κάποιους άλλους. Εδώ θα γράψετε για μένα ό,τι θέλετε. Για τον Δημήτρη μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Για τον Φώτη που τον βγάζω, για τον Χρήστο που μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Όχι για άλλους συναδέλφους, όχι για άλλα μέσα. Είναι κουραστικό αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Τόσο καιρό το λέω, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Και δεν είναι τσιφλίκι το chat. Να μπαίνεις μέσα και να αρχίσεις να κάνεις κατεβατά ολόκληρα για να δημιουργήσεις. Εγώ δεν ξέρω τι θες να πεις όταν γράφεις 50 μηνύματα. Πες την άποψή σου, πες αυτό που θες να πεις. Εγώ αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί το κάνετε. Τι προσπαθείτε να πετύχετε. Ξαναλέω, ένα σεβασμό ζητάω. Μπορείτε να το καταλάβετε. Ένα σεβασμό ζητάω. Πέστε την άποψή σας, πέστε και τι δεν σας αρέσει, πέστε αυτό, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Εδώ και το φίλο το Σπύρο, δεν το είδα να σου πω την αλήθεια. Δεν μπήκα στη δικασία να το δω το βίντεο. Τι βίντεο είναι αυτό τώρα που το βάλανε ανεβάσανε πως το είναι βίντεο από τον αγώνα παρακάμερα, δεν ξέρω που εννοείς ή στην τηλεόραση. Δεν το πρόσεξα να σου πω την αλήθεια. Δεν μπήκα καν βασικά να δω τις φάσεις. Να σου πω την αλήθεια. Είδα μόνο τις φάσεις που με ενδιέφεραν. Τραγουδούσαν σύνθημα, λέει, για εμάς με πρωτοκαλί, Παλίκαρα, Μιχαηλίδη, Μύθου, Ζαφύρη. Παιδιά, αυτό τους έχουν περάσει. Αυτό έχει περάσει μέσα τους. Αυτό έχει περάσει. Τους έχουν περάσει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε, σαν Άρης. Εγώ, ξέρετε ότι μ' αρέσει να ασχολούμαι πρώτα με το τι κάνουμε εμείς ή δεν κάνουμε εμείς και μετά με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, βλέπω χθες στο παιχνίδι, παίζει δίπλα στον Φαμπιάνο ο Σούταλο. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος έχει τα ζητήματά του, ο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι ένας παίκτης με ευπάθεια, ένας παίκτης που πλέον για μένα είναι φανερό ότι πρέπει να είναι ο αναπληρωματικός. Δηλαδή, πρέπει να έχεις 2 και να έχεις τον Φαμπιάνο. 3.

0: Θυρωρέ, επειδή ξαναβάζεις, επειδή ξαναμπαίνεις, δεν θέλω να γράφεις ολόκληρα κατεβατά. Δεν θέλω να γράφεις ολόκληρα κατεβατά. Δεν θέλω να χαρακτηρίζεις. Μπορείς να το καταλάβεις. Θέλω ένα σεβασμό. Το chat είναι, παιδιά, για μια εκπομπή που κάνω εγώ. Θέλω ένα σεβασμό. Αυτό που θέλω εγώ. Ούτε θέλω να σας σβήσω, ούτε να σας διώξω. Θέλω να συζητάτε, αν θέλετε, μεταξύ σας, να συζητάτε μαζί μου, χωρίς αυτό το πράγμα, με κατεβατά, με 200 μηνύματα, προκειμένου να περάσουμε την άποψή μας. Πες αυτό που θες, την άποψή σου. Σε ένα, σε δύο, σε τρία, σε πέντε μηνύματα. Αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο. Πες την άποψή σας. Είναι... Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, να... Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, γιατί το κάνετε. Τι πιστεύετε ότι κερδίζετε με αυτό το πράγμα. Το κλείνω, δεν θέλω να ασχοληθώ παραπάνω. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Παιδιά είμαστε, μεγάλα παιδιά είμαστε. Βασικά, εσύ δεν ξέρω τι παιδιά είσαστε, είστε μεγάλα ή μικρά. Εσύ φαντάζομαι είσαι μεγάλο παιδί από αυτά που βλέπω που γράφεις, είσαι παλιός. Έτσι. Μπορούμε να συζητάμε χωρίς να λέμε όλες αυτές τα κατεβατά. Τα... Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, συνεχίζω. Ένας Άρης ο οποίος ακόμα και τώρα δεν έχει πάρει τον κεντρικό αμυντικό τον οποίο χρειάζεται. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Λοιπόν, εντάξει. Αυλική και τα λοιπά. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέω, έχεις θέμα, φίλε. Τα αυλική, άστα ρε φίλε, για σένα. Κράτα τα για την κεφάλα σου. Φτάνει. Φτάνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν ξέρω. Τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Άρης θέλει κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να το πούμε, πόσες φορές πρέπει να το φωνάξουμε. Η ομάδα θέλει κεντρικό αμυντικό. Θέλει κεντρικό αμυντικό. Φτάνει. Φτάνει. Δηλαδή θα συνεχτώ στον Φαμπιάνο, τον 35χρονο, τον Σούταλο, που εντάξει, περιμένω να τον δω. Μέχρι τώρα, ας πούμε χθες, ποιος ήταν χειρότερος, ο Φαμπιάνο ή ο Σούταλο, για το χθεσινό παιχνίδι. Είχε 10, πόσο λένε, φορές με τον Ρίτσαρτς, ο Σούταλο, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, δεν μπορούσαν να συνεργαστούν, δεν μπορούσαν να αλλάξουν την μπάλα μεταξύ τους. Μόλις πίεζαν λίγο, τη χάναν την μπάλα, τη βγάζαν πλάγιο. Είναι δυνατόν να μπορεί να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό, δεν θα με τρελάνει δηλαδή τώρα. Γιατί η περίπτωση Σούταρ δεν έχει τελειώσει 100%. Έχουμε περιθώριο μέχρι αύριο. Γιατί ο παίκτης έχει ομάδα, άρα για να τον πάρει, έχει περιθώριο μέχρι αύριο. Επειδή αρχικά από την ΠΑΕ. Πρόσεχε πώς γράφεις TNS. Άσου χαρακτηρισμούς. Επειδή λοιπόν από την ΠΑΕ μας είπαν ότι υπήρχε ένα θέμα με τα χρήματα τα οποία ο παίκτης έχει να παίρνει από τη Rangers, με το συμβόλαιο που έχει, το έχει ανανεώσει για ένα ακόμα χρόνο, θέλει να πάρει περισσότερα χρήματα. Αυτό γράφτηκε και στη Σκωτία. Έτσι να το διευκρινίσω. Επειδή λέμε ότι το είπε η ΠΑΕ, γράφτηκε και στη Σκωτία. Πάντως, απορώ πώς γίνεται κάποιοι να μην μπορούν να καταλάβουν τι συζητάμε και χαλάνε και εμένα την εκπομπή μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να το κάνετε επίτηδες πραγματικά. Πέμπτο στο Σούταρ, λοιπόν, και στη Σκωτία γράφηκε το ίδιο πράγμα, ότι υπάρχει ένα θέμα με τα χρήματα που ζητάει ο παίκτης για να κλείσει, για να λύσει το συμβόλαιο του, για να φύγει από τη Rangers. Υπάρχει μια δεύτερη κουβέντα προκειμένου να γίνει πώς το λένε, δανεισμός του παίκτη. Δηλαδή να μας τον δανείσει οι Rangers, να καλύψουμε εμείς ένα κομμάτι από το συμβόλαιό του και το υπόλοιπο να το πληρώσουν οι Σκοτσέζοι. Υπάρχει και αυτή η κουβέντα πλέον με τους Rangers, όχι με την Rangers, με τους Rangers. Υπάρχει και αυτή η κουβέντα. Και όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ξεκαθαρίσει μέχρι αύριο. Μετά, για να μπορέσουμε να τον πάρουμε τον παίκτη, θα τον αφήσει κάποιος ελεύθερο. Αυτό. Όσον αφορά τον Σούταρ. Αλλά άσχετα την περίπτωση του Σούταρ, πρέπει η ομάδα να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό. Δεν γίνεται να μην πάρει κεντρικό αμυντικό. Δεν γίνεται να το αφήσει στην τύχη. Είναι τρελό να το αφήσει στην τύχη το συγκεκριμένο κομμάτι. Βέβαια, και οι κεντρικοί μας αμυντικοί πολλές φορές φαίνονται εκτεθειμένοι και περισσότερες φορές στα παιχνίδια. Αυτό έχει σχέση και με τα χαφ. Θυμάστε, το έλεγα και παλιότερα. Ότι όταν έχει χαφ τα οποία. Στις 10 επικίνδυνες επιθέσεις που θα κάνει ο αντίπαλος, τις 8 τις κόψουν. Αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικοί σου αμυντικοί θα βρεθούν 1, 2, 3 φορές σε επικίνδυνη κατάσταση. Αν τα αμυντικά σου χαφ κόψουν τη μία από τις 10, θα βρεθούν 9 φορές. Και είναι πιο δύσκολο να το αντιμετωπίσουν. Νομίζω ότι είναι φανερό. Είναι φανερό. Τι θα γίνει, αν δεν πάρει αμυντικό, θα έχει μία ορθογραφία στο ρόστερ πολύ μεγάλη. Μία ακόμη. Ας πούμε για τα αμυντικά χαφ, συμφωνώ ότι με την εικόνα που δείχνουν τώρα θέλουμε και αμυντικό χαφ. Αλλά όταν έχω τρεις παίκτες, στους οποίους έχω δώσει χρήματα και για τη μεταγραφή στο Χόγκλα, κάποια χρήματα και για τον Μπασίρου και μεγάλα συμβόλαια, και πάει και ο Γαλανόπουλος, θα παίξουν αυτοί. Τι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτοί είναι, ναι, δεν με ικανοποιούν με την εικόνα που έχω. Όχι απλά δεν με ικανοποιούν με την εικόνα που έχω μέχρι τώρα. Είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη είναι η εικόνα τους. Αλλά αυτούς έχω, σε αυτούς θα στηριχτώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο κέντρο της άμυνας υπάρχει και ο Ματάρ, ναι. Θα πει κάποιος ότι δεν έβαλε το Ματάρ χθες. Εφόσον ήταν αρκετά καλό στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Θεωρώ ότι στο μυαλό του, του Γρηγορίου, είναι ότι είναι ένα εκτός έδρας ντέρμπι. Ένα παιχνίδι σε ιδιαίτερες συνθήκες, με έναν παίκτη που έχει μηδενική εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και σου λέει, ας μην τον βάλω. Ας μην τον βάλω πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι το σκέφτηκε, πιστεύω. Καλός, κακός, θα μου πεις από κάπου πρέπει να ξεκινήσει να μπαίνει ένας παίκτης. Δεν μπορεί από το πουθενά. Πρέπει από κάπου να ξεκινήσει να μπει μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, για να βρεθεί, για να γίνει αυτός που απαιτείται. Λοιπόν, πριν συνεχίσω. Βγήκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Μαρκό για την τρίτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Τώρα άνοιξε. Λοιπόν, τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι λέει. Ναι. Θύρες, θύρα 3, 15 ευρώ. Δεν θα ανοίξει θύρα 1. Γιατί γράφει θύρα 3 μόνο. Θύρα 3, 15 ευρώ. Θύρα 2, 20 ευρώ. Θύρα 7, 30 ευρώ. Και θύρα V, πάλι και σκαμπανός, 100 ευρώ. Δεν θα ανοίξει η 1 και η 9. Τώρα μπερδεύτηκα και εγώ, γιατί τώρα τη βλέπω την ανακοίνωση για τα εισιτήρια. Για την 1 και για την 9... Κάτσε να ρωτήσω. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που έχουν διαρκείας στην 1 και την 9. Τώρα τη βλέπω και εγώ, πια γι' αυτό λίγο καθυστερώ. Λοιπόν. Έλατε. Λοιπόν, αυτό λέει. Θύρα 3, 15 ευρώ. Θύρα 2, 20. Θύρα 7, 30 ευρώ. Και 100 ευρώ στη θύρα VIP. Αυτό βλέπω στην ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ για το παιχνίδι με τη Μαρκό. Παιδικό εισιτήριο 5 ευρώ, θύρες 2 και 3, 10 ευρώ στη θύρα 7. Και τα γνωστά τώρα, διάθεση μέσα από το MOR, το βάζεις στο GovWallet και είσαι στο γήπεδο. Αυτά και για τα εισιτήρια για το παιχνίδι με το Μαρκό. Όσοι έχουν διαρκείας, κανονικά παιδιά. Όσοι έχουν διαρκείας, κανονικά μπαίνουν και στα παιχνίδια του κυπέλου. Νορμάλ, λέει εδώ ένας φίλος. Εντάξει, γιατί βέβαια τα βγάζει νορμάλ, δηλαδή και στο παιχνίδι του κυπέλου. Εντάξει. Με τον Ηρακλή, εγώ έχω την περιέργεια να δω τις τιμές. Με τον Ηρακλή έχω περιέργεια να δω τιμές. Συνεχίζω. Για να κλείσω λίγο για τα μεταγραφικά. Ο Μπρούμα ήρθε χθες, είναι στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι να περάσει ιατρικές εξετάσεις και μετά, αν όλα πάνε καλά, να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Άρη. Δεν είναι πρώτη φορά που θέλω να περιμένω, γιατί έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις παικτών που έρχονται, αλλά δεν. Περιμένω λοιπόν να υπογράψει. Είναι παιδιά, αν αυτός που έχει στην 1, λογικά θα πάει στην 3. Αυτός που έχει στην 9 θα πάει στην 7. Αν δεν έχει εισιτήρια τώρα, περιμένω απάντηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, δεν βλέπω να έχει εισιτήρια στην 1 και στην. Και στην 9. Είδα στις υπόλοιπες θύρες. Οι υπόλοιπες θύρες αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ. Εκτός αν έρθουν οι... Πώς τους λένε? Αν έρθουν οι οπαδοί της Μαρκό και τους δώσουμε όλο το γήπεδο, πλάκα κάνω. Να, ο Κώστας, μόλις το είπα, το σκέφτηκε και αυτός. Θα έρθει, λέει, θαλάσσιο του Μαρκό, λέει, γι' αυτό δεν ανοίγει την 1. Δεν ξέρω. Λες γι' αυτό να πάρουν 3.000 εισιτήρια να έρθουν συνένα οι οπαδοί του Μαρκό, δεν νομίζω. Μπρούμα λοιπόν ήρθε χθες και σήμερα θα περάσει εξετάσεις για να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα. Ένα συνένα. Εδώ τώρα όλοι πιστεύω πρέπει να το παραδεχτούμε ότι κάναμε μια πρόοδο. Παίρνοντας ένα παίκτη ο οποίος έχει ζητήματα, έχει προβλήματα. Πέρσι τραυματίστηκε σοβαρά και έμεινε εκτός σχεδόν όλη την σεζόν. Τουλάχιστον, έτσι, τουλάχιστον υπογράφει συμβόλαιο ένα συνένα. Και όχι εκείνα τα διετή και τριετή και τετραετή που βλέπουμε πολλές φορές και λες, ρε φίλε, τώρα αυτόν τον παίκτη, τον ευπαθή με τα προβλήματα, με τα ζητήματα, με τους τραυματισμούς, τον υπογράφει για 3 και 4 χρόνια. Αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα. Εντελώς αστεία. Τουλάχιστον τον υπέγραψε ένα συνένα. Okay. Έχει μεγαλύτερη λογική από άλλες φορές που έχουμε δει διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Τώρα για τους φίλους που με ρωτάνε για τον Ηρακλή, για εισιτήρια κτλ. Εγώ είδα παιδιά τις ανακοινώσεις, μάλλον τα ρεπορτάζ από την πλευρά του Ηρακλή, γιατί εγώ δεν ασχολήθηκα παραπάνω, τα οποία λένε ότι η αστυνομία δεν επιτρέπει τη μετακίνηση. Δεν επιτρέπει να υπάρχουν φίλοι του Ηρακλή στο γήπεδο. Ενώ φαινόταν να υπάρχει μια θετική πρόθεση. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν υπάρχει περίπτωση να δώσουν λιγότερα, δηλαδή να πάει μόνο στην 4 και να πάνε εκεί οι φίλοι του Ηρακλή στο κομμάτι που είναι για τους φιλοξενούμενους οπαδούς στο Χαριλάου και να μάθει όλοι ένα, όπως έλεγε. Λένε ότι η αστυνομία τα έκοψε. Αυτό μου το είπαν και εμένα, μου το επιβεβαίωσαν. Ότι η αστυνομία είπε όχι στη μετακίνηση να πάρει όλη την ένα, δηλαδή να δώσουμε 3.000 εισιτήρια. Αν πάρουν, μπορεί να πάρουν μόνο για το κομμάτι της 4. Εκεί όπου μπαίνουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί στο κλειάν της Βικελίδης. Αυτό. Κρατήστε το και περιμένουμε να δούμε. Πιστεύω όταν βγήκε η ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ηρακλή, θα το δούμε. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει, παιδιά. Η ένα με ρωτάτε ξανά, η ένα και η 9 δεν ξέρω γιατί δεν έχουν. Έστειλα και μήνυμα. Δεν μου ήρθε κάποια απάντηση ακόμα. Σας είπα τι λέει η ανακοίνωση. Αναφέρεται στην 3, στη 2, στην 3 και στην 7. Όσον αφορά εισιτήρια για το παιχνίδι. Πριν πάω λίγο για τον διαιτητή που δεν είπα, θα πω τώρα. Για έναν φίλο που με ρωτάει για το Διούδη, τι έχει γίνει με το Διούδη. Παιδιά, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το Διούδη. Περαιτέρω ενημέρωση. Ο παίκτης έμεινε εκτός αποστολής στα 2 τελευταία παιχνίδια. Έτσι. Έμεινε εκτός αποστολής στα 2 τελευταία παιχνίδια και με τον Αστέρα Τρίπολης, που εγώ περίμενα ότι θα παίξει κιόλας. Πάνω στο πλάνο που κάνουν οι προπονητές τα τελευταία χρόνια τερματοφύλακας κυπέλου, τερματοφύλακας πρωταθλήματος. Δεν τον πήρε καν στην αποστολή όμως το παιχνίδι με τον Αστέρα. Ήταν εκτός αποστολής και στο χθεσινό παιχνίδι ο Σωκράτης Διούδης. Για μένα. Χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω, σίγουρα κάτι παίζει. Δεν είναι δικαιολογημένο. Δεν ξέρω τώρα, ο ίδιος ψάχτηκε. Μήπως φύγει. Δεν ξέρω. Ξαναλέω, χωρίς να έχω κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕ. Το λέω όταν 2 συνεχόμενα παιχνίδια μένει εκτός αποστολής. Ρε φίλε, εσύ τώρα που μας λες ότι ο Διούδης είναι απλήρωτος, δηλαδή, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Διούδης μπορεί να έχει τέτοιο πρόβλημα. Για όποιον άλλον παίκτη παίζει μου τώρα, θα μου πεις για το Διούδη τώρα, δηλαδή ότι δεν παίζει για αυτόν τον λόγο. Άσε ρε Κώστα. Πες ό,τι θέλεις για οτιδήποτε άλλο. Μη λες για αυτά τα πράγματα. Πες ό,τι άλλο θες. Λοιπόν, συνεχίζω για το διαιτητή. Δύο λόγια. Να τον έπαιρνα τον πατέρα του, αλλά δεν είναι και πολύ καλά. Ο κ. Δημήτρης, όλα καλά. Να πάνε ο άνθρωπος. Για το διαιτητή λοιπόν του χθεσινού αγώνα. Είναι για μένα με την κάρτα στον Γκένι. Όντως ήταν κάρτα, αλλά θέλω να διευκρινίσω κάτι. Όταν με το χέρι βρίσκει στο πρόσωπο τον Γιαννιώτα. Αν την έδινε αυτή την κάρτα, λέω εγώ, μπορεί να μην έκανε το δεύτερο μαρκάρισμα. Αν ήταν για δεύτερη κάρτα, που υπάρχει και τέτοια φάση με τον Γκένι, εγώ στέκομαι σε αυτή τη φάση που υπάρχει τη δεύτερη με τον Γκένι, αν θυμάστε, μετά που έχει πάρει την κάρτα, γιατί στο τρίτο λεπτό. Έκανε το χτύπημα στο πρόσωπο στο Γιαννιώτα. Δεν παίρνει κάρτα. Στο καπάκι, στο πέμπτο λεπτό, κάνει το μαρκάρισμα το πολύ δυνατό στο Γιαννιώτα που παίρνει κάρτα. Και μετά υπάρχει άλλη μια φάση όπου κρατάει παρατεταμένα από πίσω το Γιαννιώτα, πάλι το Γιαννιώτα, τον κρατάει επί ώρα παρατεταμένα από πίσω. Ο Γιαννιώτας δεν πέφτει. Όταν τον αφήνει, τότε πέφτει ο Γιαννιώτας και έχει αφήσει πλεονέκτημα ο διαιτητής γιατί την μπάλα έχει πάει σε δικούς μας παίκτες, που αυτό για μένα είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Γκένι. Άρα στην πρώτη δεν στέκομαι, το αφήνω λίγο πιο φλού, πιο έτσι γενικά. Η φάση με τον Ράτσιτς είναι ξεκάθαρη, είναι 100% κόκκινη κάρτα. Πάει με τις τάπες στο πίσω μέρος του ποδιού του Ράτσιτς, πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα, το οποίο είναι ξεκάθαρα κόκκινη κάρτα. άκουσα κάτι αστιότητες από διαφόρους, όπως έχω ξαναπεί, δεν τους δίνω πολύ σημασία, γιατί επειδή είναι υπάλληλοι περισσότεροι ιδιοκτητών ομάδων, δεν τους δίνω πολύ σημασία. Έτσι, ο καθένας τώρα είπε την άποψή του. Οι περισσότεροι είπαν ότι ήταν κόκκινη κάρτα. Έτσι, δύο, ας πούμε, που άκουσα, είπαν και οι δύο ότι είναι κόκκινη, ότι είναι κόκκινη κάρτα. Αλλά ξαναλέω, δεν τους δίνω και πολύ σημασία. Έτσι, για την κουβέντα το λέω. Είναι δεδομένο ότι με αποβολή του ενός από τους δύο χαφ που είχαν στο κέντρο. Γιατί ο άλλος ήταν ο Ούγκρεσιτς, ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι καν εξαροχτάρι κτλ. Τον έβαλε εκεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ, γιατί δεν είχε άλλη επιλογή λόγω κακής εικόνας άλλων παικτών. Αν λοιπόν είχε αποβληθεί ο Ζαφίρης στο 20, σίγουρα θα βλέπουμε άλλο μάτς. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα συζητούσαμε, αλλά θα τα συζητούσαμε αργότερα. Το ίδιο είχε γίνει και πέρυσι, αν θυμάστε, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πάλι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δεν θυμάμαι ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν τότε, που έπρεπε να πάρει καθαρά κόκκινη κάρτα που δεν δίνεται σε ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα που έγινε για ξεκάθαρη κόκκινη κάρτα που την χαρίζει. Νομίζω στον. Όχι στο Ρόουζ. Σε ποιον ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ το μαρκάρισμα που δεν δίνεται η κόκκινη κάρτα. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τους αφήνεις να μπουν δυνατά, να κάνουν φάουλ, να χτυπάνε ξεκάθαρα και τους αφήνεις, τους το επιτρέπεις να το κάνουν και να πάρουν το momentum του αγώνα σαν διαιτητής. Σε αυτή τη φάση, τη δεύτερη, ο Σντόεφ, ευχαριστώ για τον. Ο Ιβανούσετς, μπράβο, ο Ιβανούσετς που το λέει ο φίλος εδώ με το Ρόουζ. Δεν ήταν ο Σντόεφ, ο Ιβανούσετς ήταν στο Ρόουζ. Ιβανούσετς, αυτός ήταν πέρσι που είχε ένας Κροάτης. Νομίζω Κροάτης. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα τι μάτς θα ήταν μετά το 20, έχοντας χάσει το μοναδικό τους αμυντικό χαφ. Γιατί ο Ζαφίρης ήταν το μοναδικό αμυντικό χαφ που είχε ο ΠΑΟΚ στην σύνθεσή του. Πόσο διαφορετικό θα ήταν το παιχνίδι από εκεί και πέρα. Και τι εικόνα θα είχε. Είδαμε, ας πούμε, και την προηγούμενη εβδομάδα που δόθηκε κανονικά η αποβολή στον Ελουστόντο, πόσο διαφορετική ήταν η εικόνα της αναμέτρησης κοντά στον Παναθηναϊκό. Έχουμε και το γρήγορο παράδειγμα της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Ιταλός κατάπιε τη σφυρίχτα, του έβγαλε την κίτρινη κάρτα στον μπέκ του ΠΑΟΚ, βιαστικά κιόλας πήγε και πέρα, έβγαλε κατευθείαν την κίτρινη κάρτα. Ο άλλος Ιταλός στο ΒΑΡ δεν τον κάλεσε, ενώ είναι ξεκάθαρη φάση για να καλέσει το διαιτητή για λάθος. Ξαναλέω, μαρκάρισμα με τις τάπες στο πίσω μέρος του ποδιού του παίκτη, του Ράτσης. Μαρκάρισμα που μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό στον παίκτη του Άρη. Τώρα κάποιοι που λένε, ήταν, πώς το λέει, ίσως δεν είχε, λέει, τόση δύναμη. Όταν τα ακούω αυτά, παιδιά, ίσως δεν είχε τόση δύναμη. Εμείς έχουμε φάει κόκκινες κάρτες για χαζές και χαζές φάσεις. Δώσε λοιπόν εκεί την κόκκινη κάρτα και μετά να δούμε αν θα υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες φάσεις και όλο το υπόλοιπο στην αναμέτρηση. Τώρα, για φάουλ στη φάση με τον του πέναλτι, δεν λέμε για να δικαιολογήσουμε τίποτα, ρε φίλε. Λέμε τι έγινε στο παιχνίδι, τι είδαν τα μάτια μας. Απαγορεύεται να το λέμε? Επειδή αν το λέμε, δικαιολογούμε τη διοίκηση ή την ομάδα ή οτιδήποτε, είστε καλά σας. Έχετε ρε αίσθηση που βρίσκεστε? Αυτοί χτυπιούνται για ένα πέναλτι την προηγούμενη εβδομάδα που ήθελαν ένα πέναλτι πέτω σε ένα μάτι που να χάσουν 5-0. Και όλη τη βδομάδα ασχολούταν με το πέναλτι που δεν δόθηκε και τι είπε ο ΒΑΡ και τι είπε ο διαιτητής και τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος σε μάτ που ήταν για 5-0. Δεν έληξε 5-0 γιατί έχασε το πέναλτι ο άλλος ο Χαλβάσης όπως το εκτέλεσε. Το λέω και Χαλβά την παιχτάρα αυτή που βάζει συνέχεια γκολ. Ο Ταμπόρδα αυτό το είχε βαρέσει, ναι. Και γι' αυτό το λόγο και γιατί ο Ντέσσερ αποφάσισε να κάνει τη βλακία εκεί πέρα να χτυπήσει τον αντίπαλό του και να φάει κόκκινη κάρτα και αυτό και να πάνε με 10-10 και δεν φάγαν 5. Και λένε το πέναλτι που δεν μας έδωσε. Γιατί αν έδινε το πέναλτι και γινόταν 1-1, θα ήταν άλλο μάτς. Άρα χθες, αν έδινε την κόκκινη στο 20 και μέναν αυτοί με 10 παίκτες στο 20, δεν θα ήταν άλλο μάτς μετά. Θα βλέπαμε ταινία. Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται. Εγώ λέω ότι δεν είμαστε καλοί, δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε άχρηστοι. Δεν έκανε γρήγορα μεταγραφές. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Το αμυντικό μας χάφι είναι για τα ανάθεμα, έτσι όπως παίζει μέχρι τώρα. Ό,τι θέλετε, πέστε μου. Δεν έγινε αυτή η φάση. Δεν πρέπει να το πούμε δηλαδή. Τι πρέπει να το παίξουμε? Όχι, δεν πρέπει να το πούμε, γιατί αν το πούμε, δικαιολογούμε τον Καρυπίδη. Τι να το δικαιολογήσουμε τον Καρυπίδη? Δεν τα έχουμε πει. Δεν τα έχουμε δει. Τι έχει κάνει? Ο Ηρακλής, προχθές. Σφάχτηκε, λέει ο Ηρακλής. Σφάχτηκε ο Ηρακλής. Πλυντήριο στα μούτρα σου, εσένα, Καραγκιόζη. Σφάχτηκε, λέει ο Ηρακλής. Γιατί, λέει, δεν του μέτρησαν ένα γκολ που πέρασε τη γραμμή. Είδε κανένας αν πέρασε τη γραμμή? Είχαν μετρήσει ίδιο στο Βόλο. Okay, να το δεχτώ αυτό. Και στη δεύτερη φάση που τον βρίσκει εκεί ο παίκτης του Ηρακλείου, όπως σηκώνεται, δεν το κάνει επίτηδες ο παίκτης του Ηρακλείου, τον βρίσκει τον αντίπαλό του. Του ακυρώνει τον γκολ. Θα φώναζα εγώ αν με ακυρώνει τέτοιο γκολ. Θα φώναζα 100%. Πώς γίνεται όμως πριν τα μάτς με τον Άρη όλοι κάτι να βρίσκουν να πούν και εμείς δεν πρέπει να πούμε τίποτα. Εμείς πρέπει να πούμε όχι, δεν έγινε τίποτα στο παιχνίδι. Όλα ήταν αγγελικά πλασμένα στο διαιτητικό κομμάτι. Και τα λέτε σε μένα. Που λέω πρώτα τα δικά μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αν και έχουν σχέση μεταξύ τους. Κακώς το κάνω κι εγώ αυτό. Απλά έτσι μ' αρέσει να το κάνω, έτσι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως κάνω λάθος. Πρέπει να το αναθεωρήσω. Δεν έχει σχέση δηλαδή. Ας έδινε την κόκκινη κάρτα και θα βλέπαμε μετά. Αν θα μαζεύαμε, δεν θα μαζεύαμε. Αν θα παίζαμε, δεν θα παίζαμε. Θα τα βλέπαμε όλα αυτά. Να μην το δώσει. Να μην το δώσει. Λοιπόν. Ναι, όπως το λες. Όπως το λες, Χρήστο. Σε κάθε αγωνιστική, αντί να λέμε αυτά, χαϊδεύουμε αυτά. Άκουσες την εκπομπή Χρήστο Παπαγεωργίου ή μπήκες τώρα να πεις την εξυπνάδα σου. Για πες μου, την άκουσες την εκπομπή καθόλου. Ή μπήκες τώρα πριν από 2 λεπτά και ακούς. Κάποιες 2 κάνουμε εκπομπή. Έχουμε πει άλλα 10 πράγματα πριν πούμε αυτό. Τώρα. Ίδια φάση με Σιώπη Κωνσταντέλια σε μάτς του Άρη. Ο Σιώπης στον Άρη έπαιζε τότε. Δεν νομίζω όταν έπαιζε ο Σιώπης στον Άρη να παίζει ο Κωνσταντέλιας. Εσύ πάω ξεφίλε που μπήκες να μας πεις εδώ την εξυπνάδα σου. Το δεύτερο πέναλτι Φαμπιάνο. Να σου δώσω δεύτερο πέναλτι Φαμπιάνο. Δώσε μου την κόκκινη στο 20, μείνε με 10 παίκτες και να δούμε αν θα υπάρχει το πέναλτι του Φαμπιάνο που μου λες. Τα λέω καλά. Δώσε μου την κόκκινη στο 20, στον άλλον που πάει να, από πίσω να τον, και τον χτυπάει όπως τον χτυπάει τον παίκτη του Άρη, το Ράτσιτς, και μετά βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τα λέω καλά. Θα δούμε μετά αν θα υπάρχει δεύτερο πέναλτι του Φαμπιάνο και τρίτο πέναλτι του Φαμπιάνο και τέταρτο πέναλτι του Φαμπιάνο, τι θέλεις. Και να συζητήσουμε μετά για εκείνο. Γιατί η κόκκινη είναι στο 20. Ένα χάφι έχεις στο γήπεδο. Ένα αμυντικό χάφι έχεις. Και το βγάλει με κόκκινη. Και να μιλήσουμε μετά, να συζητήσουμε. Γιατί και εσύ έτσι λέγα την προηγούμενη εβδομάδα. Δώσε μου το πέναλτι και ας φάω 5 μετά. Τι εγώ συμφωνώ. Δώσε το πέναλτι και ας φάνε 5 μετά. Συμφωνώ, εγώ μαζί σου είμαι. Συμφωνώ. Συμφωνήσεις με αυτό που λέω εγώ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μπράβο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με το Σιώπη. Κάτι μου θυμίζει. Θυμάμαι που υπήρχε από πίσω το μέλλον. Θα μπορούσα να δώσει κόκκινη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ήταν. Μίλαμε έναν Παναθηναϊκό με μένα. Θες να μιλήσεις. Εδώ μιλάμε για το ΠΑΟΚ στο χθεσινό. Τότε δεν λέγατε ότι είναι κόκκινη κάρτα. Εγώ θυμάμαι κόκκινη κάρτα λέγατε ότι είναι. Και θεωρώ ότι είχατε και δίκιο. Όντως. Κάνει επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω. Για άλλα τώρα, πες μου εσύ, ήταν κόκκινη χθες ο Ζαφίρη. Θα άλλαζε η εικόνα του μάτσαν, είχε αποβληθεί. Λοιπόν, αφήνω τα διαιτητικά γιατί είπα από το ξεκίνημα τα σχολεία, θα τα αφήνω. Πάω στα υπόλοιπα. Να δούμε μερικά μηνύματα. Εντάξει, για το παιχνίδι τώρα έχουμε παιχνίδι Τετάρτη, θα τα πούμε αύριο. Μεθαύριο είναι οριακά. Τώρα θα κάνω λίγο εκπομπή εγώ μέχρι τις 3.30 ή μπορεί να κάνω μέχρι τις 4 εγώ και να έρθει μετά ο Χρήστος. Για να είναι στο στούντιο, θα το δούμε. Αν υπάρχει φάουλ στο Βέλιο. Κοίτα. Φτάνει εκεί. Πώς το λένε. Φαίνεται να έχει επαφή με τον παίκτη του ΠΑΟΚ, όπως σηκώνεται. Θα μπορούσε να δοθεί. Αν έπεφτει δύο στο Βέλιο κάτω, νομίζω πολύ εύκολα θα μπορούσε να δοθεί η κίτρινη. Πώς το λένε, η κίτρινη. Το φάουλ. Του NDAG, νομίζω. Όχι, NDAG ήταν, όχι, δεν ήταν NDAG. Ο NDAG αφού έκανε το σουτ μετά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο παίκτη του ΠΑΟΚ ήταν. Θα μπορούσε να δοθεί αυτό. Δεν είναι καραμπινάτη φάση πάντως. Για μένα η πιο καραμπινάτη φάση είναι η κόκκινη κάρτα στον Ζαφίρη. Και είναι και παιχνίδι το οποίο. Και είναι και συγγνώμη και φάση στο παιχνίδι που θα μπορούσε να το αλλάξει τελείως. Γιατί ξαναλέω, θα βγει ο μοναδικός. Είναι φάουλ σε μικρή περιοχή. Έχουν επαφή, θα μπορούσε να το δώσει. Ξαναλέω, δεν θέλω να σταθώ όμως εγώ σε αυτή τη φάση. Εγώ θέλω να σταθώ κυρίως στη φάση της κόκκινης. Ο Ενδιαγέ ήταν, okay, και πήγε μετά και έκανε και το σωτή. Δεν το θυμάμαι κι εγώ, θυμάμαι. Αυτό. Λοιπόν. Τι, άλλο τι λέμε, άλλο τι δίνεται. Φίλε, Παοξή, δεν ξέρω τι λες. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι θες να μου πεις. Δεν μου δίνεις μια απάντηση. Ήταν κόκκινη ή όχι. Μια ξεκάθαρη απάντηση. Για κατά την άποψή σου, ήταν κόκκινη του Ζαφίρη το μαρκάρισμα από πίσω, το επικίνδυνο, στο πόδι του Ράτσιτς. Εκεί που τον πατάει με τις τάπες. Τον χτυπάει με τις τάπες. Ήταν ή όχι. Δώσε μια απλή απάντηση. Εντάξει τώρα, ανακοινώσεις πριν, ανακοινώσεις μετά. Παιδιά, αυτά είναι άλλη κουβέντα. Άλλη κουβέντα. Καλά, παιδιά, εντάξει. Να σου πω κάτι. Στην προπαγάνδα. Ο καθένας κάνει την προπαγάνδα του για την ομάδα του. Εγώ, παιδιά. Εγώ σε αυτά τα πράγματα, οκ, τα σχολιάζω, τα λέω. Ο καθένας κάνει την προπαγάνδα για την ομάδα του. Αυτοί κάνουν το άσπρο μαύρο. Δηλαδή, παίξανε με τον Παναθηναϊκό. Ήταν πάνω από ανύπαρκτοι και σταθήκανε μόνο στη φάση της κόκκινης κάρτας. Τη φάση του πέναλτι. Μια ολόκληρη εβδομάδα δεν συζητούσαν για την ομάδα που ήταν ανύπαρκτη να φάει 5 και 6 και 7 γκολ. Μάλιστα, είναι χαμηλά το μαρκάρισμα, δεν δίνεται όχι. Ορίστο, πάω κλάβι, το έδωσε την απάντησή του. Δεν έπρεπε να δοθεί. Άρα ούτε στον Σιώπη έπρεπε να δοθεί. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχατε ξεσηκώσει τον κόσμο τότε για τον Σιώπη. Ότι πήγε να κόψει το ποδόσφαιρο στον Κωνσταντέλια, το παιδί μας, το μάγο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον οποίο δεν θα τον αφήσει να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Τέτοια λέγατε. Ο Σιώπης πρέπει να συλληφθεί. Τον ψάχνουν. Έχει βγει η αστυνομία του ποδοσφαίρου και ψάχνει να βρει πού είναι ο Σιώπης για να το συλλάβει. Και τέτοια λέγατε, εγώ θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καλά. Έχω. Η μνήμη μου είναι, πώς το λένε, τα παλιά, τα πιο παλιά τα θυμάμαι. Το χθεσινό, προχθεσινό μπορώ να τα ξεχάσω. Έτσι λένε, μάλιστα. Ποιοι είναι αυτοί που έτσι λένε, να μου το πεις και εμένα. Λοιπόν, πολύ ασχολήθηκα τώρα απλά. Κάνουμε λίγο την κουβέντα, γι' αυτό τα συζητάω. Τα αφήνω και πάω παρακάτω. Δεν είναι, παιδιά, καθαρή κόκκινη κάρτα. Καθαρή κόκκινη κάρτα, όπως κόκκινη κάρτα ήταν και του Σιώπη. Και εκεί θα μπορούσε να τη δώσει και χθες ήταν κόκκινη κάρτα. Κακός τον Βάρδε τον φώναξε, φαίνεται ξεκάθαρα και στο πλάνο που είδαμε κι εμείς. Έπρεπε να τον φωνάξει, να αποβάλει τον Ζαφίρη και μετά να δούμε το παιχνίδι. Λοιπόν, τα αφήνω όμως. Πάω παρακάτω. Για τον Μαρκό είπαμε θα τα πούμε αύριο. Βγήκε και ο διαιτητής, νομίζω, δεν έχει βάρη έτσι κι αλλιώς. Είναι ο Κατσικογιάννης ο διαιτητής της αναμέτρησης της Τετάρτης. Δεν θέλω να δω Ράτσιτς Τετάρτη με τίποτα. Με τίποτα όμως. Δεν θέλω να δω Ράτσιτς. Για έναν Ολλανδό που με ρωτάτε, ναι, κάτσε λίγο να το δω αυτό. Ένας Ολλανδός, γιατί έχει και ένα περίεργο όνομα, γράφτηκε ότι από τη Λακορούνια ανήκει ο παίκτης. Φέτος τον πήρε βασικά η Λακορούνια. Και γράφτηκε ότι είναι πιθανό να τον αποκτήσει ο Άρης. Είδα ότι είναι χαφ ο παίκτης. Νεαρός βέβαια, 21 χρονών. Okay, αυτό είναι λίγο μια. Αυτό είναι λίγο ένα ερωτηματικό. Είδα central midfielder, δηλαδή δεν είναι αμυντικός χαφ. Είναι χαφ, αλλά είναι οχτάρι. Έτσι όπως τον είδα, δηλαδή είναι οχτάρι. Έκανε χθες πέρσι γεμάτη σεζόν με την Γκράφσαπ. Έτσι τον πήρε η ομάδα της Λακορούνια και ψάχνεται να τον δώσει κάπου ως δανεικό. Είναι 21 ετών. Από την πλευρά του Άρη δεν επιβεβαιώνεται. Αυτό που λένε είναι ότι υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ο Άρης. Αυτό. Πάντως και αυτό μέχρι αύριο που με ξεκαθαρίσει. Πήγαινε τηλέφωνο, παιδιά. Δεν έχω χάσει γραμμές. Λοιπόν, ο Μπρούμα θα ανακοινωθεί σήμερα. Έχει περάσει τις εξετάσεις και λογικά το απόγευμα θα ανακοινωθεί από την ομάδα. Αν δεν είναι εξάρι, τι να τον κάνουμε. Να πάρουμε ένα ακόμα που δεν είναι εξάρι, εσύ, Γιώργο, πρώτη φορά φαίνε. Να μην πάρουμε ένα ακόμα που δεν είναι εξάρι. Να έχουμε οκτάρια πολλά. Πώς είναι έξι, Σέντρα, μην φύγει να τον γράφει, ρε Κώστα. Εσύ πώς το βγάζεις ότι είναι 6 δηλαδή. Αν είναι 6 τον βάζει defensive midfield. Δεν τα λέω καλά. Παιδιά, εγώ που ρώτησα μου είπαν ότι είναι οκτάρι που μπορεί να παίξει και στο 6. Κλασική περίπτωση και άλλων παικτών που έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό. Λοιπόν, για το shooter σας είπα ότι δεν έχει τελειώσει οριστικά, αλλά είναι το πιθανότερο να έχει χαλάσει. Ο Θανάσης λέει χθες σε εκπομπές λέγανε ότι ήταν κόκκινη του Ζαφίρη. Σε δύο που είδα κι εγώ είπαν ότι είναι κόκκινη. Okay. Παίζει του χαφ, ξαναλέω. Υπάρχει σαν ενδεχόμενο. Λοιπόν, ο Χρήστος. Λέει ο Χρήστος, αν ήθελε να παίξει παιχνίδι κατοχής ο Γρηγορίου, θα έπρεπε να ξεκινήσει με Μάνου. Αν και με βάση το μάτς με την ΑΕΚ, θα έπρεπε να αφήσει την κατοχή στον ΠΑΟΚ και να πιέσει να κάνω το λάθος αυτή βάση της ενδεκάδας με την οποία ξεκίνησε. Εντάξει, την κατοχή την είχαμε, παιδιά, περισσότερο νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, και στο πρώτο είχαμε σε κάποια κομμάτια, αλλά νομίζω περισσότερο την είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Που ο ΠΑΟΚ με το 2-0 έκατσε πιο πίσω. Ο Κωνσταντίνος λέει: χαρά στην υπομονή σου να κάνεις ποδοσφαιρική εκπομπή, ενώ γίνονται όργια στο μπάσκετ. Δεν είναι θέμα υπομονής, Κωνσταντίνε, η δουλειά μας είναι. Και εγώ για μπάσκετ θα ήθελα να μιλήσω σήμερα. Που μας έφτιαξε, πώς μας εφραίνει την καρδιά. Α, τι να κάνουμε. Τώρα θα μιλάει ο Γκάλιστα, λέει τα ευχάριστα. Εγώ λέω τα δικά μου. Ο Ντένις λέει: κάτω το κλίμα χαρούμενο, μίλα μόνο για μπάσκετ. Για μπάσκετ είπαμε ο Χρήστος. Ο Αλέξανδρος, χθες το ίδιο έργο θεατές, πέρσι ο Σέρβος, φέτος ο Ιταλός. Μην ξεχνάμε, λέει, και το ΒΑΡ. Έπρεπε να το περιμένουμε όλη τη βδομάδα, κλεγότανε για ένα πέναλτι σε μάτς που πρέπει να φάνε 6 γκολ. Αυτό πάλι. Όλη η προηγούμενη βδομάδα ήταν ανάλυση του πέναλτι που δόθηκε πέρα του ΠΑΟΚ. Σε ένα μάτς που ήταν 5 φάγαμε με την ΑΕΚ και αυτοί το λιγότερο τέτοιο έπρεπε να έχουν φάει. Και γλιτώσανε για το χαμένο πέναλτι και τη βλακία που έκαναν 4. Όσον αφορά, λέει, την ενίσχυση για το Σκοτσέζο, περιμένουμε μάλλον τελείωση. Σας είπα, κάποιες λίγες μικρές πιθανότητες. Δύο νίκες με Μαρκό και Ηρακλή. Ο Βαλάντης, πάντως βλέπω να είναι αυτή η δομή της εκπομπής, λέει: δύο ώρο ποδόσφαιρο, δύο ώρο μπάσκετ. Εντάξει, το διάβασα και πριν αυτό. Δεν θα είναι έτσι. Μαζί θα κάνουμε. Δημήτρη, με το καλό να επιστρέψει ο Μάριος, θα κάνουμε μαζί. Γεια σου, φιλαράκι μου, Τάσο. Νέο Μαρμαράης ακόμα. Ρε, Τάσο, γύρνα ρε φίλε πίσω. Έλα να πιούμε κανένα καφέ εκεί στο Χάτζι. Τι μόνιμο ο Μαρμαρά, θα μείνει, θα γυρίσει πίσω. Άντε γύρνα σιγά-σιγά. Ναι, χρόνια πολλά να δώσουμε στου εορτάζοντε. Είναι σήμερα του Σταυρού. Γιορτάζουν Σταύροι, Σταυρούλες. Να πούμε και Σταυρούλα τη δικιά μας εδώ, την Σταυρούλα που κάνει με τον Πέτρο εκπομπή τα Σαββατοκύριακα. Να σε ευχηθούμε τα χρόνια πολλά. Και φυσικά και στον φίλο μας, τον Σταύρο Λαμπριάκο. Άρης νικητής που λέει και ο φίλος μου Τάσος. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον Σταύρο Λαμπριάκο. Φιλαράκι μας. Ο Ιωάννης, όταν είχαμε κατοχή μπάλας, λέει: δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάση. Αλήθεια είναι. Είχαμε προϋποθέσεις χωρίς όμως να κάνουμε φάση. Κάτι παρόμοιο που κάναμε και με την ΑΕΚ στις στιγμές μας. Αποστάτευτη ομάδα σε όλα τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος, δυνατό τουρνουά στο μπάσκετ, θετικές εμφανίσεις. Τρίτη σερία αποτυχημένη εμφάνιση. Έρχονται δύο μάτς που θα κρίνουν όλους τους στόχους της χρονιάς. Θέλουμε δύο νίκες, παιδιά, ξεκάθαρα. Γκαρέ, Διούδες, Καντεβέρε. Σειρά τους λέει να ξενερώσουν. Από ό,τι βλέπω, Καντεβέρε, γιατί να ξενερώσει τον Γκαρέ. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Προπονητής ο Ηρακλής στη θέση του. Στη θέση του και δαχθεί κανονικά και στο παλέ, θα λέγα. Στο Χαριλάου με διέψευση. Με διέψευση ο φίλος μου ο Ματσάρη. Εδώ είναι ακόμα, δεν τον έφαγε ο Κόντης. Ο Βαγγέλης για την κλήρωση. Αύριο θα την κάνουμε την κλήρωση. Βαγγέλη, ένα διαρκείας. Αύριο θα το κληρώσουμε. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Αύριο όμως θα την κάνουμε την κλήρωση. Ο Αλέξανδρος δε στον όφιλο διπλό που έκανε. Έκανε πολύ ωραίο διπλό όφι. Ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε μία φάση ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο. Και από εκεί και πέρα ο όφι ήταν καλύτερος. Στημένο σωστά στο γήπεδο και πήρε δικαιότητα το διπλό στο Καραϊσκάκι. Μπράβο στον όφι. Ο κομπλεξικός δεν είμαι. Ό,τι βλέπω, αυτό λέω. Κομπλεξικός δεν ήμουν ποτέ. Και δεν έχω και λόγο να είμαι. Μπράβο στον όφι για το διπλό που έκανε. Και για τους 9 βαθμούς που έχει μόνο από τον Άρη έχασε. Ο Παναγιώτης. Ο Μπασίρου λέει: πριν κάνει το λάθος και φάμε το δεύτερο γκολ, έχει κάνει άλλα 3 λάθη στο κέντρο. Τελικά την πληρώσαμε. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Γιώργος. Μισούμε, λέει, τον Καρυπίδη και το βγάζουμε στο σήμα, το βγάζουμε στην ομάδα. Χθες λέγανε τεράστια σφαγή μέχρι το 20. Έπρεπε να παίζουν με 9 παίκτες, άντε και με 10, και ασκέδιζαν αν μπορούσαν. Πολύ μίσος προς την ομάδα. Σήμερα με όσους μίλησα, λέει, μου είπαν όλοι: δεν υπάρχει κόκκινη πουθενά, ούτε φάουλ. Έχουν μία γραμμή και τώρα που είναι εναντίον του Σαββίδη, λέει, το ίδιο πράγμα κάνουν. Εμείς μια ζωή εσωστρέφεια και διαχωρισμός, μικρή νοοτροπία έχουμε σαν κόσμος και ομάδα, λέει ο Γιώργος. Ο Μπάμπης σωστά επισημαίνει στις αδυναμίες, αλλά για μένα το μάτς τελείωσε το 20 λεπτό από το ιταλικό κοράκι. Συμφωνώ, Μπάμπη μου, απλά ξέρεις γιατί λέω πρώτα τα δικά μας. Ξαναλέω, μπορεί να κάνω λάθος. Τα λέω γιατί αυτά πιστεύω ότι μπορείς να διορθώσεις. Πιο εύκολα διορθώνεις αυτά που κάνεις εσύ λάθος. Τα άλλα είναι εξωγενείς παράγοντες. Και εκείνα μπορείς να τα διορθώσεις, αλλά με άλλους τρόπους. Η διοίκησή σου, αν έχεις μια δυνατή διοίκηση, αν μπορείς να ελέγξεις πράγματα, αν είσαι γκάγκστερ σαν τους άλλους, με δύναμη, γιατί μπορεί να είσαι γκάγκστερ χωρίς δύναμη. Αν είσαι γκάγκστερ με δύναμη, βλέπουμε άλλους που έχουν δύναμη οικονομική χρόνια ολόκληρα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν είναι μόνο να έχεις χρήματα, είναι να έχεις και άλλα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Ο Στάθης πρέπει να παίζει, λέει ο Γαλανόπουλος. Δεν υπάρχει λόγος να είναι εκτός ομάδας, ούτε στα φιλικά έχει τόσο κακή εικόνα. Και ειδικά όταν είναι τόσο κακός όποιος είναι μπροστά του. Στάθη, θεωρούσε ότι θα φύγει. Η ομάδα θεωρούσε ότι θα φύγει ο Γαλανόπουλος. Αφού δεν έφυγε και είναι εδώ, πρέπει να παίξει. Ο Νίκος, εμένα δεν μου άρεσε ούτε ο Ρίτσαρτς, αν και είναι πολύ νωρίς για να τον κρίνω. Επίσης, ο Βοριαζίδης μπορεί να παίξει εξάρι. Θεωρητικά μπορεί να παίξει εξάρι, ούτε αυτός είναι καθαρό εξάρι, αλλά μπορεί να παίξει. Ο Ρίτσαρτς, σχετικά λίγα πράγματα μέχρι τώρα. Δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερο και από τον Ρίτσαρτς. Αν θα πάρουμε αμυντικό, λέει, αλλά πρέπει να πάρουμε. Δεν μπορώ να σου απαντήσω αν θα πάρουμε. Η Παϊάρης το ξέρει αν θα πάρουμε ή όχι. Αν θα γίνει κάτι με τον Σούταρ ή με κάποιον άλλον. Ο Κωνσταντίνος λέει: Ποια κούραση του Ράτσι, λέει. Ο άλλος τον πάτησε στον Αστράγαλο και κούτσενε. Εντάξει, αν τον πάτησε στο 20, ρε, εσύ, Κωνσταντίνε, δηλαδή έπαιξε όλο το μάτς με πρόβλημα από το 20. Εντάξει. Είχε μετά και ταλαιπωρία. Το πάτημα ήταν πάτημα, δεν το συζητάμε και κόκκινη. Ο Γιώργος, αφού έχει λέει ακριβά τα εισιτήρια και μετά από τέτοιες ήττες, βάλε πακέτο εισιτηρίων δύο αγώνων Μαρκό Ηρακλής. Σωστή λογική, θα μπορούσε να το κάνει. Έχεις δίκιο. Τακτικά η ομάδα δεν υπήρχε χθες, λέει ο Πίεση. Εγώ μέχρι το 30 πιστεύω καλή τακτική είχε η ομάδα. Άσχετα που δεν μπορούσε να βγάλει τις φάσεις πάλι κτλ. Ο Αλέξης λέει: Η προπόληση εισιτηρίων μέσω της σελίδας της Μόλ θα ξεκινήσει σήμερα στις 3. Okay. Ο Μαργαρίτης, δεν ξέρω για ποιο μάτς μιλάς τώρα, για τον μπάσκετ ή για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο μάλλον μιλάς. Ο Μαργαρίτης, ας μιλήσουμε λέει, για διαιτησία, αλλά ο πρόεδρος στηρίζει ή όχι Γκαγκάτση για να ξέρουμε. Τι έχει πει της. Τα έχει πει αυτά ο Καρυπίδης. Τα έχει πει για τον Γκαγκάτση, για την ΕΠΟ και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος λέει: Γιατί υπήρχε άλλος Έλληνας να βρίσουν, γιατί δεν έχουν βρίσει και ξένους στο παρελθόν, μόνο Έλληνες βρίζουν. Ή βρίζουν μόνο ποιον καταλαβαίνει. Βρίζουν ρε φίλε αυτόν που του ενοχλεί. Ο Γιαννιώτας ήταν ο μόνος ο οποίος αισθανόταν ότι παίζει σε ντέρμπι. Γι' αυτό τον βρίζανε. Ο Αλέξανδρος. Από τον Γένσεν λέει: Έρχεται το πρώτο γκολ, λέει. Από το λάθος σπάσιμο του Γένσεν έρχεται το γκολ του Πάκου στο Τραζίσιο. Εντάξει, εκείνο έγινε ρε φίλε μπροστά. Οκ. Okay. Άλλα πέντε πράγματα γίνανε μέχρι να φτάσει το πέναλτι. Σας έδωσαν την εντύπωση ότι παίζουν ντέρμπι δική μας. Εκτός του Γιαννιώτα. Δεν θέλω να πω για κάποιον άλλον. Εκτός του Γιαννιώτα δεν μου έδωσε κάποιος άλλος την εντύπωση. Ούτε καν ο Ράτσιτς. Δηλαδή στη φάση που δέχεται την κλωτσιά, ο οποίος έπρεπε να σηκωθεί πάνω και να πάει φουλ πάνω στο διαιτητή να δει μήπως υπήρχε κάποια αντίδραση από το ΒΑΡ. Έβγαλε μια αντίδραση και γύρισε, κοίταξε, φώναξε, αλλά. Περίμενα κάτι περισσότερο. Θα μου πεις αυτή την κλωτσιά εκείνη την ώρα. Έπρεπε και άλλοι να το κάνουν, αλλά τι περίμενα από τους άλλους. Ο Χρήστος, να είσαι καλά, Χριστό, την Ορεστιάδα. Ο Νίκος, από το ερωτοστικό Εγάλο, λέει λόγω του πολιούχου του Εσταυρωμένου. Ναι, σοβαρά είναι, γιορτάζεται τον Εσταυρωμένο. Του Σταυρού σήμερα, άντε ρε Νίκο, στο ερωτοστικό Εγάλο. Οπωσδήποτε νίκη με Μαρκό και έστω ένα στόπερ. Ο Μιχάλης, μη στέκεσαι σε ένα λάθος του αμυντικού χάφου. Όλες οι ομάδες οι παίκτες θα κάνουν και λάθη. Το θέμα είναι πως επιθετικά δεν είμαστε καλοί στις αποφάσεις και δεν κάνουμε φάσεις. Συμφωνώ, Μιχάλη, το είπα και αυτό. Επίσης, ο Κολόμπο λέει είχε κατηγορηθεί για χειραγώγηση αγώνων πέρσι στην Ιταλία. Ο Στέλιος Σούταλο, όποτε έπαιξε, είναι θάνατος. Λέει είναι πολύ κακό σε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν διαφωνώ με την ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν τόσο κακό ο Σούταλο. Φάγαμε 5 γκολ, θα μου πει. Ο κεντρικός αμυντικός είναι κακός αφού φάγαμε 5 γκολ, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Κωνσταντίνος, τα λες ωραία, λέει όπως πάντα, να σε καλά, λέει Κωνσταντίνε. Το αδερφάκι μου λέει με ενημέρωση πως ο Γκρουέσο είναι χωρίς ομάδα. Για μένα ήταν ο παίκτης που έπρεπε να έρθει από πέρσι το χειμώνα. Ο Γκρουέσο, πότε ασχοληθήκαμε με αυτόν. Γκρουέσο. Το καλοκαίρι δεν ήταν, πέρσι όχι. Το Γενάρη ήταν. Κάρλος Γκρουέσο. Θυμάμαι ότι ασχοληθήκαμε αρκετά μαζί του. Ο Φίλιππος, για τα εισιτήρια τα διαβάσαμε. Ο Γένσεν λέει πουλάει την μπάλα ενώ βγαίνουν στο transition και μπαίνει το πρώτο γκολ. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Προχώρησε αρκετά αρέσει για να μπει τον γκολ. Αλλά συμφωνώ ότι από Μπασίρου και Χόγκλα λέει καλύτερα ο Γένσεν. Ο Σούταλο με δεξί πόδι δεν γίνεται να παίξει αριστερά και να περνάει την μπάλα στο Ρίτσαρτς. Χρόνια τώρα το ίδιο πρόβλημα. Σωστό και αυτό. Ο Ιωάννης, ο Φαντιγκάλ είναι φάντασμα από τα δεξιά. Στα μάτια μου ο Πετρίς δείχνει πολύ καλύτερο και πιο σταθερό. Ο Δημήτρης, έχω διαρκεία στην 9, γιατί με πετάει εκτός 9, γιατί να είμαι άστεγος και να τρέχω στην 7 να κάτσω όπου βρω, θέλω τη θέση μου. Δημήτρη, έλα από δεξιά εκεί, όπως μπαίνει στην 7, δεξιά, ευθεία πάνω, ανοιχτή είναι η πόρτα και ανέβασε στην 9 να κάτσει στη θέση σου. Ο Κυριάκος, ό,τι έγινε στο Μακεδονία Παλάζλη προχθές, βοήθησε να γίνει σφαγή. Η Βανούση στο Ρόλτ το είπαμε. Στο Ρόλτ που αμφισβητούσαν, λέει και τη φωτό με το γρατζουνισμένο πόδι του. Ο Νίκος, η θύρα έναν sold out, λέει, δεν έχει θύρα για το Κύπρο. Ναι. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τα παιδιά, λέει, πώς θα πάμε, λέει ο Νίκος. Στη 3 ή στη 2. Ο Βασίλης είδα ότι είχαμε, λέει, μια σφαιρική κατοχή, λέει, και με τα χίλια ζώδια κάναμε μια ευκαιρία. Ο Πάκο και πιο κλασικές ευκαιρίες, αναμενόμενα γκολ σε όλα τα μάτια, σε όλο τον κόσμο, δείχνουν την πραγματική εικόνα ενός αγώνα. Βασίλη μου, έγινε Βασίλη μου, ό,τι πεις. Εσύ δεν είδες δηλαδή το παιχνίδι. Ο Μιχάλης, αν έδινε την αποβολή, θα ανακάλυπτε και σε εμάς λέει ότι έκανε φραπά στον τελικό. Έπιασε τόπο, εκλάψα στο ΆΚΑ. Σωστό και αυτό. Ο Κωνσταντίνος, να υπενθυμίσω λέει στον κόσμο πως πλέον το ΒΑΡ μπορεί να επέμβει σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης στους αγώνες. Το πόσο έλεγξε την περίπτωση που λες, δεν το ξέρω. Έχει δίκιο, Κωνσταντίνε. Δεν την έλεγξε, ξεκάθαρα. Δεν την έλεγξε. Ο Σπύρος, με τον Καράμπελα πήραν πλάγιο, θα έδινε το χθεσινό. Εντάξει, εκεί ήταν ο Σταυρίδης. Χθες ήταν ο Ιταλός Σταυρίδης. Ο Θοδωρής, η φάση του Ηρακλή λέει είναι ίδια με τη φάση του ακυρωθέν πέναλτι στην Καλαμάτα. Του ακυρωθέντος πέναλτι στην Καλαμάτα. Που χθες δεν είδα καθόλου φάση Καλαμάτας. Ο Βασίλης, μια ομάδα όνειρο η μπασκετική. Είσαι η καλύτερη χώνεψη, λέει μετά το φαγητό. Η καλύτερη χώνεψη είμαι. Μακαρόνια με κοιμά, μάλιστα. Και εγώ έχω κάτι στεναχωρημένα φασολάκια στο σπίτι. Δεν πειράζει, φασολάκια, φασολάκια. Ο Ζάχος, κάθε μέρα πρέπει να λέτε να αλλάξει κατάσταση, λέει, στη διοίκηση. Όσο δεν κάνετε κάτι, η κατάσταση παραμένει ίδια. Έχετε τεράστιο μερίδιο ευθύνης γιατί δεν πιέζετε καταστάσεις, μάλιστα. Να αλλάξει διοίκηση. Να αλλάξει διοίκηση, να αλλάξει διοίκηση, να αλλάξει διοίκηση. Έρχεται επενδυτής τώρα, Ζάχο. Παίρνει τηλέφωνο, μ' άκουσε. Ο Άρης, μην ασχολείσαι με τα μηνύματα. Μάλιστα. Έχεις δίκιο. Ασχολούμαι λίγο, δεν ασχολούμαι πολύ τώρα, είμαι πιο μαζεμένος. Ο Έτερος Άρης, αν έχουμε κάτι νεότερο με τη γάμα σήμα του Ερασιτέχνη, υπάρχει ρεπορτάζ για το νέο ΔΣ του ΤΑΠ αντρικού βόλεϊ. Μου είπαν προς το τέλος του μήνα ότι θα πάει η Άρη. Αυτό. Ο Δημήτρης, το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος ιδιοκτήτης λέει ψήφισε υπέρ του Λανουά πριν τρεις μήνες και δηλώνει με κάθε ευκαιρία φαν του Γκαγκάτσι. Γιατί ψηφίσαμε κι εμείς, μας ρώτησαν. Δεν ξέρω λοιπόν πώς καταφέρει να είναι επικοινωνιακά τόσο κακός. Δεν θέλει και πολύ προσπάθεια. Το έχει από φύση του να είναι κακός. Επικοινωνιακά. Όμως και επί της ουσίας λέει όταν δύο συνεχόμενα χρόνια στο ίδιο γήπεδο χαρίζουν κόκκινη στο πρώτο δεκάλεπτο, σημαίνει ότι είσαι ανύπαρκτος εξωαγωνιστικά και γι' αυτό φταίει ο κύριος ιδιοκτήτης που αδυνατεί σε όλα τα επίπεδα να προστατεύσει την ομάδα. Ισχύει. Ο Θανάσης. Τελικά στο Βάρλι γιατί έδειξε μόνο από την πίσω κάμερα στο διαιτητή, ενώ στην αρχή Νόβα μας έδειξε και μπροστά. Μετά χάθηκε και αν το δεις πρώτα χτυπάει στο πόδι και μετά στο χέρι. Ναι. Χτυπάει πρώτα στο πόδι και μετά στο χέρι, αλλά πηγαίνει προς την εστία η μπάλα. Έτσι. Προχθές ο Ιβάν τους έδειξε το βίντεο. Πώς χάσαμε το σκοτσίδι του διαιτητή και πλακώθηκαν μεταξύ τους και έγιναν όλα τα υπόλοιπα. Ο Κώστας δεν έπρεπε να παίξουν με 19, αλλά έπρεπε να παίζουν και μετά λέει θα μιλούσαμε. Συμφωνώ. Ο Κώστας λέει και οι δύο ήταν κόκκινη κάρτα και του Κένι. Είπα όμως του Κένι περισσότερο η δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά την πρώτη και που αγκαλιάζει τον το Γιαννιώτα. Ο Βασίλης μου αρέσει λέει που απαντάς. Στον κάθε. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος λέει: προσπαθεί να κάνει σοβαρή κουβέντα με πάω. Εντάξει, παιδιά, να σα πω κάτι. Είπε κάτι ο άνθρωπος, συζήτησα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ήταν πολύ προκλητικός. Γι' αυτό συζήτησα μαζί του. Ο Digital λέει: καλά, ξεκινήσαμε. Αλλά όταν άρχισε ο Πάουκ να πιέζει και να πέφτουν. Ο Πάουκ, ρε παιδιά, άρχισε να πιέζει λίγο εκεί για ένα δεκάλεπτο, 15 λεπτό όταν μπήκε το. Όταν πήρε το πέναλτι. Μέχρι τότε τίποτα δεν είχε κάνει. Ο Κώστας λέει: το hit map λέει το περσινό στην Ολλανδία με Ντίκο Χάφε παίζει. Οκ. Ας τον πάρουμε τότε. Γιατί θα δοκιμάζουμε λέει Φαντιγκά στο 6. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για πρωτάθλημα στο οποίο διοκτήτης ομάδας χρηματοδοτεί άμεσα άλλη ομάδα μέσω τηλεοπτικών. Την ώρα που ο Ζήφκοφ λέει ξεσύμπαίκτης και κόσμο, ο Ράτσιος έλεγε παίξτε ήρεμα θα φάμε κάρτα. Και τι να κάνει ρε Digital με αυτά που έβλεπε. Με τον Μαρκόλη θες νίκη με πολλά γκολ. Θα καταλάβουμε επιτέλους πώς λειτουργεί η link face ή απλά αποδεχόμαστε πως δεν μας απασχολεί και πολύ ο θεσμός. Ο Ζήφκοβιτς χθες έπρεπε να φάει τρεις κίτρινες και δεν έφαγε ούτε μία. Σωστό. Ο Κώστας, το χειρότερο είναι ότι θεωρούμε δεδομένο ότι θα μας αδικήσουν. Λάθος που δεν διεκδικεί ο Πάγκος όπως ο Ράντσιτς τα δικαιώματα της ομάδας. Με τον ερχομό του Μάνου κάτι χάλασε τη λειτουργία της ομάδας, λέει ο Κώστας. Ο Χρήστος, με σούταρ αν χάλασε οριστικά. Τα είπα, Χρήστο, πάνε λίγο πιο πίσω. Ο Ντίνος, με ποια ιδιότητα λέει ο εκπρόσωπος του Δήμου Παύλου Μελά στους αγιασμούς των σχολείων την Παρασκευή, όπως και πέρσι το ίδιο άτομο. Ολοκληρώνει τις ομιλίες του για καλή σχολική χρονιά με πρωτάθλημα στην ομάδα τους. Ποιος είναι αυτός, δε παιδιά, στείλτε μου το όνομά του. Να ρωτήσουμε και στο Δήμο Παύλου Μελά. Ποιος είναι, το όνομά του στείλτε μου. Ντίνο, στείλτε μου το όνομα αυτού του κυρίου. Ο Βασίλης, πότε ξεκινάει πάλι οι εκπομπές ο Σλαμάς. Ο Σλαμάς έκανε μια επέμβαση, παιδιά. Καλά πήγαν όλα. Περιμένουμε τώρα να το ξεπεράσει για να επιστρέψει. Ο Στέλιος. Ποιο είναι το καφέ του Χατζηαθανασίου για να πάμε να δούμε κανένα μάτς. Λατράπ. Λατράπ λέγεται. Μπότσαρη με καραμανλή νίκη στο παρκάκι. Λατράπ. Γιατί να μην μπορεί το μαγαζί του Μίτσου, δεν θα πω. Εδώ, στέλεγος στο ραδιοφόνο ο Μίτσος. Λατράπ, έτσι λέγεται. Είναι εκεί η Παπαναστασίου με. Παπαναστασίου. Καραμανλή. με μπότσαρη και στο παρκάκι που υπάρχει, εκεί βρίσκεται. Ο Δημήτρης, πιο υγιός, σκεπτόμενος Αριανός, λέει: παίρνει στα σοβαρά πλέον τον Καρυπίδη. Ο Δημήτρης κέρδισε Ερακλή εντός, Βόλο εντός και Φυσιά εκτός, Ατρόμητο εντός, Λεβαδιακό εκτός, Πανετολικό εντός, Αστέρα εκτός. Πολλά τα βάλες. Και ας χάσουμε, λέει, με τον Ολυμπιακό και τα υπόλοιπα ντέρμπι. Όλο το ζουμί είναι να καθαρίσει τα μικρά μάτς, όπου ο Ολυμπιακός έχασε βαθμούς, Βόλο Όφη και Άκη Φυσιά Αστέρας. Να κάνει το απόλυτο είναι δύσκολο. Μακάρι να μπορεί να το κάνει αυτά τα μάτς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κέρδισε τον Ηρακλή αρχικά, να πάμε και τον Μαρκό, να πάμε με ηρεμία στη διακοπή, με μια όσο γίνεται μεγαλύτερη ηρεμία. Δούλεψε εκεί, να γίνει με το καλό, αν μπορέσει να έρθει και ο κεντρικός αμυντικός, αν έρθει και το Χαφ ακόμη καλύτερα. Θα μου πει πάλι μαζί μου 35-36 παίκτες. Δεν με νοιάζει, ας βρει άκρη ο Γρηγορίου. Ας βρει άκρη ο Καρυπίδης και ο Γρηγορίου. Και ο Ρέγιες. Κέρδισε τον Ηρακλή και μετά έχει ένα πιο βατό. Δεν είπα ότι είναι βατό το πρόγραμμα, πιο βατό. Από το να παίζει στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, παιδιά. Μην τον μπερδεύετε πάλι. Πού το είδε στο βατό, λέει, όλοι είναι δυναμώσανε. Πιο βατό. Δεν είναι πιο βατό από το να παίζει με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, να παίξει την έδρα σου με τον Βόλο. Στην έδρα σου με τον Ατρόμητο, στην έδρα σου με τον Πανετολικό. Στην Κηφισιά, στη Λεωφόρο, στο Αγρίνιο και στη Λιβαδιά. Όχι στο Αγρίνιο, συγγνώμη, στη Λιβαδιά και στην Τρίπολη. Ξέρω εγώ. Δεν είναι πιο βατό. Ο Χαβίτο από το Λεκανοπέδιο, διαφωνώ λέει για αυτό που λες για τον Ράτσι. Δεν έπρεπε να σηκωθεί αμέσως και να πάει, λέει, καρότσι στον διαιτητή. Έπρεπε να παίξει μεγάλο θέατρο, να το παίζει τραυματίας, δημιουργώντας ένταση σε όλους. Ακόμη και στο ΒΑΡ, όπως κάνει, λέει, ο Ζήφκοβιτς παίζει απέναντι. Δίκιο έχεις, Χαβίτο. Πιο σωστό αυτό. Καλύτερα να κάνει αυτό, έχεις δίκιο. Ο Σπυρίδης, μετά τη χθεσινή εικόνα της ομάδας, λέει: τι έχεις να πεις για τις μεγαλόσωμες δηλώσεις που διαβάζαμε μεσοβδόμαδα. Οι πρώτες δηλώσεις απαντήθηκαν με 5 γκολ και οι δεύτερες με αυτή την ήττα. Ευχαριστώ. Δηλώσεις ποιων, των προπονητών και των τέτοιων, τι εννοείς? Σε ποιους αναφέρεσαι? Ο Κώστας, αυτός ο Μπασίρου, λέει, δεν είχε ούτε το μυαλό να κάνει ένα επαγγελματικό φάουλ μετά αυτό που έκανε, μας σταματάει. Ο Χρήστος, τι να πούμε, λέει, για αυτούς. Αυτοί αμφισβητούσαν όταν μπήκε ο δικός τους με το όπλο μέσα, ότι το όπλο ήταν και καλά φαντασία μας και λέγανε ότι δεν υπήρχε όπλο. Σωστός. Ο Δημήτρης, άσχετο για μένα σημαντικό, λέει: ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα τους διπλανούς που έκαναν επίσημο παράπονο στην Κοσμοτέ γιατί ακούστηκε σε ένα πλάνο ναυριστικό σύνθημα κατά τους. Θα κάνουμε εμείς το ίδιο. Θα κάνουμε το ίδιο που ποδοσφαιριστές χόρευαν με την κερκίδα και έλεγαν ναυριστικό σύνθημα. Μάλιστα. Δίκιο έχεις, Δημήτρη. Ο Γιώργος γράψει, σε παρακαλώ, λέει, 10 φορές Καρυπίδη φύγε. Θα το γράψω, θα σου στείλω μετά. Ο Θωμάς, λέει, τα φασολάκια με ένα ωραίο ψωμί και με λίγες αντσούγες ή τυρί ανεβαίνουν επίπεδο. Μια χαρά φαΐ είναι. Θωμά, φίλε, θα με κάνεις να πάθω τίποτα. Φασολάκια με αντσούγες θα φάω. Δεν έχω φασολάδα, φασολάκια έχω. Άμα φάω αντσούγες με τα φασολάκια, πάνε οι αντσούγες με τα φασολάκια. Τι μαθαίνω, ρε παιδί. Αυτή η εκπομπή τελικά μαθαίνω ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Αντώνης, λέει, με τον Μαρκό θα έχει μετάδοση στο Yellow. Ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα σου απαντάω κι εγώ. Αντώνιό μου θα έχει. Ο Δημήτρης. Δημήτρη, δεν βγάζω γραμμές, ρε φίλε. Για μένα είναι λάθος, λέω, ότι στείνεις την ομάδα για την επίθεση και εσύ παίζεις build-up. Βλέπεις ότι το match πάει έτσι και αντί από ημίχρονο να βάλεις μωρόν, μου βάζεις μέσα Μάνου. Μόνο Μάνου. Τώρα πόσο Μάνου, λέει, χάλασε την ομάδα που ο προηγούμενος φίλος στην Απόλλη και ο Ράτσης μέχρι και γιατρός μπήκε. Τι άλλο να κάνει, ας πούμε, για να δει το VAR. Έγινε, Δημήτρη μου. Ο Θωμάς, λέει, εννοείται ότι πηγαίνουν οι αντσούγες, μάλιστα. Okay. Μιλώ, λέει, για προπονητές και παίκτες, λέει, ο Σπυρίδων. Θα παίξουμε σαν άζη στη Νέα Φιλαδέλφια, έλεγαν. Ελπίζω να μην εννοούσαν αυτό που είδαμε. Σωστός. Λοιπόν, στείλατε αρκετή παιδιά και είχε εισιτήριο διαρκείας. Αύριο θα το κληρώσω το εισιτήριο διαρκείας. Μη στέλνετε τζάμπα μήνυμα σήμερα. Αύριο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση του πρώτου κομματιού της εκπομπής Yellow News. Ποδοσφαιρικό Yellow News. Ακολουθεί τώρα το μπασκετικό Yellow News. Έρχεται Χρήστος Γκάλης. Επιστρέφει μετά από μία εβδομάδα. Είναι εδώ μαζί σας. 4-6 σας κατάει συντροφιά. Ανάλυση όσων είδαμε χθες στην Κύπρο και την Παρασκευή. Στην Κύπρο στα δύο φιλικά με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα. Για αυτή την εικόνα την τρομερή που είδαμε από την ομάδα μπάσκετ του Άρη. Δεύτερη ώρα θα έχει και Παναγιώτη Κουβάτση, τον coach, ο οποίος θα τον αναλύσει με προπονητική ματιά. Όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα έχει και διαφορετικό τρόπο παρουσίασης πλέον στο YouTube η εκπομπή. Οπότε μπείτε στο YouTube για να δείτε την εκπομπή, να συνεχίσετε μάλλον να βλέπετε την εκπομπή, με τον Χρήστο και με τον Παναγιώτη τη δεύτερη ώρα. Ακολουθούν μετά 6 με 8 κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουζίνα, Κωνσταντίνο Στόικο. 8 με 10 Μανώλης Ανδρεαδάκης, για σένα έρθα πάλι. 10 με 12 έκτακτη εκπομπή, τραγουδάμε ανάποδα με Εύη Αλεξίου και Πέτρο Γαβριλίδη. Να στολί καλά, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Festival.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
8: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.

0: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Yellow News, μετά από μια εβδομάδα Yellow News στο μπάσκετ, συγγνώμη, μετά από μια εβδομάδα απουσίας μου, επιστρέφουμε δυναμικά. Και τώρα πλέον έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η χρονιά, γιατί έχουμε τα φιλικά προετοιμασίας, τα οποία μόλις ολοκληρωθούν τα φιλικά προετοιμασία, χωρίς να το καταλάβουμε, θα ξεκινήσει και η αγωνιστική, οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Ουσιαστικά βλέπουμε μπάσκετ, μιλάμε για μπάσκετ, σχολιάζουμε για μπάσκετ και σας μεταφέρουμε και το ρεπορτάζ της ομάδας, το οποίο μια ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είτε πολλά είτε λίγα, κάτι συμβαίνει καθημερινά και εμείς φροντίζουμε να ενημερωθείτε σωστά και έγκυρα όσον αφορά και το ρεπορτάζ. Είχαμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο από αγώνες, Παρασκευή Κυριακή, ναι, εντάξει, λοιπόν, στο τουρνά της Κύπρου, το οποίο τελευταία στιγμή εγώ κρέμασα και το ραδιόφωνο, δεν μπόρεσα να πάω λόγω προσωπικού προβλήματος. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα είμαστε στα επόμενα παιχνίδια. Εντάξει, έτσι αλλιώς ξέρετε ότι το Yellow Radio είναι πάντα στο πλευρό του Αυτοκράτορα και στις δύσκολες εποχές, αλλά τώρα που ήρθαν και οι ωραίες εποχές, δεν γίνεται να λείπει το Yellow Radio.

Έχουμε πολλά να πούμε για το παιχνίδι, για τα παιχνίδια όσον αφορά και την εικόνα της ομάδας στο τουρνουά της Κύπρου. Τώρα το επόμενο παιχνίδι του Άρη είναι και πάλι με τον Ερυθρό Αστέρα, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι, είναι στην Μπεογκράντσα Αρένα. Τώρα δεν ξέρω πώς τη λέει ο Ερυθρός Αστέρας, είναι το καινούριο γήπεδο που είχε χτιστεί το 2005 όσον αφορά το Eurobasket που είχε γίνει στην Σερβία και το κατέκτησε η Ελλάδα. Γενικότερα το γήπεδο αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά και ο Σπανούλης και ο Ζήσης και ιδιαίτερα ο Ζήσης. Λοιπόν, την Μπεογκράντσα Αρένα χρησιμοποιεί ο Ερυθρός Αστέρας. Παιχνίδι το οποίο θα είναι το πρώτο επίσημο μπροστά στον κόσμο του. Ας ελπίσουμε βέβαια ο Ερυθρός Αστέρας να έχει μια καλύτερη εικόνα, διότι αυτό που έπαθε προχθές όντως πλήρωσε τα λάθη του ακριβά. Αγωνιζόμενος κοντά στον Άρη. Δεν το περίμενε ο προπονητής του να παίξει τόσο κακά η ομάδα του και μάλιστα τα λάθη όλα να τα πληρώσει. Και δεν το περίμενε γιατί ίσως και να υποτίμησε τον Άρη. Δηλαδή σου λέει ομάδα του EuroCup είναι, εντάξει, δεν θα μας κοντράρει και πολύ, και όμως το πλήρωσε. Ας ελπίσουμε την επόμενη εβδομάδα να είναι καλύτερος ο Ερυθρός Αστέρας, για να είναι πιο ανταγωνιστικό το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα και για να μπορέσει να βγάλει και πιο ασφαλή συμπεράσματα και ο Βασίλης Πανούλης. Δεν το ξεχνείτε, αυτό είναι το ζητούμενο, ότι στα δυνατά φιλικά παιχνίδια ο Σπανούλης τεστάρει και βγάζει συμπεράσματα, στα φιλικά παιχνίδια τα εύκολα ο Σπανούλης δείχνει, στα εύκολα δείχνει στους παίκτες του τι πρέπει να κάνουν, στα δύσκολα βλέπει τι έχουν καταλάβει, εάν το κάνουν σωστά αυτό που τους είπε ή το κάνουν λάθος. Έτσι πάει, παιδιά, να το ξέρετε. Όλα τα φιλικά παιχνίδια χωρίζονται σε εύκολα και δύσκολα. Κάποιοι προπονητές θέλουν να δείξουν κάτι, κάνουν ένα-δύο φιλικά παιχνίδια εύκολα. Μετά, όταν θέλουν να τεστάρουν τους παίχτες του εάν το έχουν καταλάβει και το έχουν μάθει αυτό που πρέπει να κάνουν, τότε κάνουν ένα δύσκολο φιλικό παιχνίδι. Έχουμε πολλά να πούμε, στέλνετε κι εσείς μηνύματα. Έχουμε πολλά να πούμε για την εικόνα του Άρη, για τις μεταγραφές του Άρη. Έχουμε ανάλυση από τον coach Κουβάτση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 5 και 4, 10 σελίδες σημειώσεις έχει ο coach Κουβάτση. Δεν θα μας στάσει η σημερινή εκπομπή, θα χρειαστεί να τον ξανακαλέσουμε και σε άλλες εκπομπές όσον αφορά για το παιχνίδι του Άρη, τις πρώτες εικόνες που είχαμε όσον αφορά τους αγώνες κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα. Αμέσως μετά τους αγώνες, αμέσως μετά τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι επιστρέφει η ομάδα. 20 παίζει Μαυροσκούφια κόντρα στη Μύκονο, 22 με Μπακτσέ Σεχίρ. Να δω λίγο και το πρόγραμμα, απλώς να σας ενημερώσω, επειδή σήμερα το πρωί ο φίλος μου ο Παναγιώτης, χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, και μπήκα έτσι απότομα, προφανώς και εγώ σας έλειψα και εσείς μου λείψατε, δεν είπαμε και χρόνια πολλά σήμερα του Τιμίου Σταύρου, μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά στους Σταύρους, στις Σταυρούλες, χρόνια πολλά στη δικιά μας την Σταυρούλα εδώ κάθε Σαββατοκύριακο που κάνει μαζί με τον Πέτρο, χρόνια πολλά σε όλους. Πάντα με υγεία. Η υγεία είναι ένα πολύτιμο αγαθό, το οποίο αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύτιμο είναι όταν ή εμείς ή δικά μας πρόσωπα το χάνουνε.

Λοιπόν, σας ενημερώνω γιατί σας λέω ότι ευχαριστώ πολύ το φίλο μου τον Παναγιώτη που πήρε το πρωί και με ξύπνησε όσον αφορά, θα το σχολιόμουν με το θέμα, θα το σχολιόμουν αύριο μεθαύριο, αλλά με ενημέρωσε ο φίλος μου ο Παναγιώτης όσον αφορά για τα εισιτήρια των αγώνων για τα Μαυροσκούφια, του Άρη. Είναι την Κυριακή 4 η ώρα ο Άρης παίζει με τη Μύκονο στο Ιβανόφιο και τα δύο παιχνίδια θα είναι στο Ιβανόφιο και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 4 η ώρα πάλι με την Μπακτσέ Σεχίρ. Παιδιά, όσοι ενδιαφέρεστε μπείτε να αγοράσετε εισιτήριο μέσω της Viva. Όπως μου είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης, ο Ανέστης ο Πανταζής, τον οποίο θα έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες εδώ στην εκπομπή, να μιλήσουμε λίγο διαιτητικά όσον αφορά για τις αλλαγές που γίνονται όσον αφορά τους νέους κανονισμούς, και αυτός θα ενημερωθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Έχουν σεμινάριο διαιτητών και Γενική Συνέλευση των Συλλόγων, η Ομοσπονδία Διαιτητών στην Πάτρα. Λοιπόν, θα τον έχουμε, θα μας ενημερώσει για τις αλλαγές, αλλά όπως μου είπε σήμερα ο άνθρωπος στην επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ότι σε 12 λεπτά σήμερα που βγήκαν στον αέρα φύγαν 100 εισιτήρια. Να ξέρετε. Σε 12 λεπτά φύγαν 100 εισιτήρια όσον αφορά τους αγώνες του Άρη, 100 και 100. Τώρα, μπείτε στη Viva, τα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο στη Viva και όχι σε μπλοκάκι που υπήρχαν παλαιότερα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η τεχνολογία μπαίνει παντού. Έτσι λοιπόν, για να πάρετε το εισιτήριό σας και να δείτε από κοντά για πρώτη φορά φέτος την αγαπημένη σας ομάδα, πρέπει να μπείτε στη Viva και να αγοράσετε το εισιτήριό σας για τους, και για τους δύο, για τον ένα από τους δύο, όποιον θέλετε, αγώνες του Άρη. Είπαμε, παίζει την Κυριακή με τη Μύκονο και την Τρίτη με την Μπακτσέ Σεχίρ. Είναι ένα εύκολο φιλικό παιχνίδι και ένα δύσκολο φιλικό παιχνίδι.

15 ευρώ είναι το εισιτήριο, τώρα που είδα, όσον αφορά με τη Μύκονο. Νομίζω η ίδια τιμή θα είναι και το εισιτήριο με την Μπακτσέ Σεχίν. Επαναλαμβάνω, το Ιβανόφιο δεν είναι Palenque Sport. Τη μισή χωρητικότητα έχει του Palenque Sport. Λοιπόν, περίπου 3.000 εισιτήρια. Δεν ξέρω πόσα θα βγάλουν σε πώληση, γιατί ένα μέρος των εισιτηρίων θα πάνε και τις ανάγκες της διοργάνωσης και ιδιαίτερα του συνδέσμου. Μην ξεχνάτε ότι στο τουρνουά αυτό έχει συμπεριλάβει ο Δήμος με έναν παπά να θάψουμε 5-6. Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης κάνει το τουρνουά τα Μαυροσκούφια και ο Δήμος κάνει το δικό του, τις δικές του εκδηλώσεις στα Δημήτρια όσον αφορά τα αθλητικά. Λοιπόν, γι' αυτό είπαμε ότι έχει μπει και ο Δήμος. Ο Δήμος θέλει κάποιες προσκλήσεις, αφού είναι και αυτός συνδιοργανωτής. Υπάρχουν και οι χορηγοί. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι σίγουρο θα βγάλουν προς πώληση 3.000 εισιτήρια όσα χωράει το Ιβανόφιο, θα βγάλουν λιγότερα. Γι' αυτό σας λέω ο φίλος ο Γιώργος, λοιπόν, μου διέκοψε τον Ιρμό, αλλά τάξης έχει στείλει ωραίο πίνημα, το διαβάζω λίγο και εσάς, όλοι να γελάσουμε. Επαναλαμβάνω, να στείλετε γρήγορα όσοι ενδιαφέρεστε να έρθετε να πάρετε το εισιτήριό σας. 15 ευρώ κοστίζει για κάθε αγώνα. Δεν ξέρω αν είναι για ημέρα, από ό,τι βλέπω όπως είναι για αγώνα. Και με ο Άρης παίζει Κυριακή με Μύκονο και Τρίτη με Μπακτσέ Σεχίρ. Λοιπόν, και εδώ που είπα μόνο το δύσκολο παιχνίδι με την Μπακτσέ Σεχίρ, παρεμβαίνει ο Γιώργος και λέει δύσκολο, λέει, εννοείς τη Μύκονο, να υποθέσω, γιατί ως γνωστόν ο Άρης είναι τουρκοφάγος. Ναι, όντως, γι' αυτό και έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη στην Κύπρο. Οι αδερφοί μας οι Κύπροι που ακόμα ταλαιπωρούνται από την κατοχή του 40% της χώρας τους, έχουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Άρη, γιατί ο Άρης δύο τελικούς που πήγε ευρωπαϊκούς και τις δύο φορές επικράτησε επί τουρκικής ομάδας. Και καταλαβαίνετε και εσείς ότι παλαιότερα που ήταν πιο τεταμένα τα πράγματα, είχε ιδιαίτερη σημασία. Και με τον καιρό μάθαν να αγαπάνε και τον Άρη, πέρα από τα οπαδικά τους συναισθήματα. Δηλαδή, πέρα από την ομάδα της οποίας υποστηρίζουν, γιατί είναι οπαδοί, συμπαθούν και αγαπούν τον Άρη και γι' αυτόν τον λόγο στην Κύπρο.

Αφήνουμε όσον αφορά τη χρηστική πληροφορία ότι όσοι ενδιαφέρεστε για να δείτε τον Άρη από κοντά στα μαυροσκούφια, τρέξτε να μπείτε να αγοράσετε από τη Μόρτα εισιτήριά σας, γιατί φεύγουν με γρήγορους ρυθμούς. Τώρα έχω μπει και εγώ, δεν είναι... βλέπω λίγο, δεν ξέρω εάν... Ναι. Στη Μύκονο έχει, για τη Μύκονο έχει εισιτήρια, στην Μπαχτσέ Σεχίρ, να δω. Ναι, και Μπαχτσέ Σεχίρ έχει εισιτήρια, παιδιά. Αλλά είπαμε, μην περιμένετε οι 3.000 να τα δώσουν όλα για τις ανάγκες του Άρη. Ένα μέρος, το μεγαλύτερο μέρος σίγουρα θα πάει για τις ανάγκες των φίλων του Άρη. Τα υπόλοιπα παιδιά θα πάνε για τις ανάγκες και του συνδέσμου διαιτητών, χορηγίες, κάποιους ανθρώπους που θέλει να τιμήσει, να τους δώσει κάποιες προσκλήσεις, αλλά και του Δήμου, ο οποίος είναι συνδιαργωνωτής φέτος. Αφήνουμε τα μαυροσκούφια. Τι λέει ο φίλος ο Λάζαρος, μας στέλνει τίποτα χρηστικό. Δεν ξέρω εάν θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη. Πέρσι είχανε. Αλλά... εντάξει, πέρσι είχαν μέσω διαδικτύου, μπορούσαν να δουν. Φέτος, παιδιά, δεν σας εγγυώμαι ότι θα η τηλεοπτική κάλυψη, ιδιαίτερα στο live, θα μπορέσει να αντέξει τις απαιτήσεις του λαού του Άρη. Αυτονόητο τώρα, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου θα θέλει να μπει συγχρόνως εκείνη την ώρα για να δει τον αγώνα του Άρη. Γι' αυτό προτιμάμε το ζωντανό. Εντάξει, αν δεν είμαστε στην Θεσσαλονίκη ή αν δεν έχουμε τα 15 ευρώ, προφανώς θα γίνει αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που έχει εμπλακεί και ο Δήμος, θα κάνουν καμία, πώς θα το πούμε, θα έχουν τη δυνατότητα, είναι και η TV100, μήπως το δείξει τουλάχιστον για τους Θεσσαλονικείς ή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί η TV100 είναι μέσω και της πλατφόρμας και Κοσμοτέ και Νόβα. Κοσμοτέ σίγουρα, γιατί την έχω εγώ και είναι, οπότε η εντός του ελληνικού χώρου θα μπορέσουν να το δουν άμα το μεταδώσει η TV100, η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έχει τώρα τη δυνατότητα για live μετάδοση αγώνα η TV100. Όσον αφορά το εξωτερικό, παιδιά, σίγουρα θα υπάρχει στο διαδίκτυο, αλλά τώρα μιλάμε, θα υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, οπότε δεν ξέρω τουλάχιστον στο live τι θα μπορέσετε να δείτε. Στο μετά, σε επανάληψη, νομίζω ότι θα το δείτε πολύ εύκολα, εφόσον δηλαδή ανέβει το παιχνίδι στο διαδίκτυο, κυρίως στο YouTube, μετά είναι πολύ εύκολα να το δεις σε επανάληψη ετεροχρονισμένα. Αλλά στο live, άμα υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, θα είναι πολύ δύσκολο, χρειάζονται υψηλού επίπεδου και μηχανήματα, αλλά κυρίως και ταχύτητες που νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν να καλύψουν και πάλι τις ανάγκες των οπαδών του Άρη. Γενικότερα το είδαμε και στην εκπομπή νωρίτερα με τον Δημήτρη για το ποδόσφαιρο, ότι υπάρχει ένας ξεσηκωμός γενικότερο των φίλων του Άρη για τον μπασκετικό Άρη. Εντάξει, όχι πως δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε, και ιδιαίτερα οι πιστοί ακροατές εδώ της εκπομπής ακούγατε όλο το καλοκαίρι ότι ο Άρης φέτος στο μπάσκετ εκτοξεύεται. Να που το είδαμε και με τα ίδια μας τα μάτια στα δύο πρώτα φιλικά της ομάδας όσον αφορά στο την περίοδο της προετοιμασίας. Θα μου πείτε, φιλικά είναι, φιλικά είναι. Ναι, αλλά τα χαρακτηριστικά των παιχτών, δηλαδή αυτά που έδειξαν οι παίκτες, αυτά που έδειξαν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο, είτε σε φιλικό είτε σε επίσημο, δεν θα αλλάξουν. Ίσα ίσα περιμένουμε στο επίσημο να δείξουν ακόμα περισσότερα από ό,τι είδαμε.
Αλλά και αυτά τα πρώτα που έδειξαν σε φιλικό, οι παίκτες πραγματικά εντυπωσίασαν. Ήδη όλη η Ευρώπη, μην σας πω ότι σήμερα μου έστειλε και ο φίλος μου Αστέρης από έναν Αμερικανό αναλυτή την εικόνα του Ρόμπινσον Ελ. Δεν περίμεναν αυτό το παίχτη που τον είχαν στα πόδια τους να πρωταγωνιστεί από τα φιλικά παιχνίδια. Δεν περίμεναν. Ίσως τον είχαν υποτιμήσει. Δεν πειράζει. Και δανείζομαι ένα σχόλιο από το X, το πρώην Twitter. Νομίζω πιο μια φίλη είχε γράψει. Ήδη λέει από τώρα αγχώνομαι για τη λήξη του διετούς συμβολέου του Ρόμπινσον Ελ. Πολύ εύστοχη παρατήρηση, νομίζω μια φίλη Λιάννα το έρεψε, πολύ έξυπνο, κέρδισε επάξια πολλά like. Αυτά όσον αφορά τα γενικά, πάμε λίγο εντάχει στο ρεπορτάζ και θα ξεκινήσουμε να μπούμε με τον coach Παναγιώτη όσον αφορά την ανάλυση, έτσι θέλουμε το δικό του το έμπειρο, το προπονητικό μάτι. Και ένα χειροκρότημα του φίλου μου, ή τουλάχιστον να το αναγνωρίσουμε ότι αυτός μας τα έλεγε εμείς ή εγώ, για να σας πω την αλήθεια, δεν μπορούσα να το πω ότι το περίμενα. Εντάξει, ο Παναγιώτης μου έλεγε ότι ο Άρης θα τρέξει και πάρα πολύ. Και ότι αυτή για αυτή θα είναι καλή. Τα έλεγε. Παιδιά, υπάρχουν ήδη αποσπάσματα τα οποία τα κόβουν, κυκλοφορούν και επιβεβαιώνονται τα όσα έλεγε ο Παναγιώτης μέχρι τώρα εδώ στην εκπομπή. Εμείς που είμαστε πιο φτωχοί σε μπασκετικές γνώσεις, από την αλήθεια εγώ την αμαρτία μου τη λέω, ότι δεν περίμενα ο Άρης να τρέξει τόσο πολύ. Και φανταστείτε, έτρεξε με τον Δημητρίγεβιτς, που να μπει και ο Γιώβιτς. Και μια που είπαμε για Γιώβιτς, να πούμε ότι είναι οι μέρες. Σήμερα έχουν όλοι ρεπό, ξεκουράζονται. Αύριο το πρωί οι τραυματίες περνάνε από το γραφείο του γιατρού για να δούνε ποιοι από αυτοί θα μπουν στις προπονήσεις, θα ανάψει πράσινο φως. Νομίζω ότι από αύριο μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις ο Μοκόκα. Βέβαια, επειδή έχει απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι σίγουρο εάν θα το συμπεριλάβει στην αποστολή που θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι ή θα τον αφήσει στη Θεσσαλονίκη να κάνει ατομικό πρόγραμμα για να καλύψει όσο δυνατόν περισσότερο από το χαμένο έδαφος, γιατί απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Μοκόκα, για να τον έχει στα δύο φιλικά στα μαυροσκούφια. Πρέπει να δούμε και το Μοκόκα, γιατί μην ξεχνάτε ότι μέχρι να δούμε αυτή την πολύ καλή άμυνα που έπαιξε ο Άρης και ιδιαίτερα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, είχαμε τον Μοκόκα σαν τον καλύτερο αμυντικό παίκτη. Βέβαια, εάν για τον Μοκόκα είναι λίγα αυτά που έκανε ο Μόργαν παραμυσκάρι στο παιχνίδι, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει ο Μοκόκα. Απλώς δεν τα έχουμε δει ακόμα όλα. Θα τα δούμε ή περιμένουμε να τα δούμε στα επόμενα φιλικά παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, ο Μοκόκα μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις από αύριο. Σήμερα έχουν όλοι ρεπό. Γυρίσαν αργά το βράδυ από την Κύπρο. Τους ξεκουράζει ο Βασίλης Σπανούλης. Από αύριο ξεκινάνε οι προπονήσεις. Μπαίνει ο Μοκόκα, αλλά χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για που θα ταξιδέψει στη Σερβία για το φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Για όσους με ρωτάτε εάν θα υπάρχει κόσμος στον Ερυθρό Αστέρα, θα είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι εντός έδρας και θα γίνει μια παρουσίαση της νέας ομάδας του Ερυθρού Αστέρα, οπότε θα είναι μια γιορτή για τον Ερυθρό Αστέρα. Θα είναι γεμάτη η Μπεογκράτσκα Αρένα και κατάμεστη.
Οπότε θα έχει πάρα πολύ κόσμο, όλοι φυσικά του Ερυθρού Αστέρα. Τώρα, εάν κάποιος φίλος του Άρη ταξιδέψει μαζί με την Αποστολή ή πάρει και το αυτοκίνητό του, γιατί παιδιά, πλάκα πλάκα, τώρα με τους καλούς τους δρόμους που έχουμε και η Κωνσταντινούπολη και το Βελιγράδι δεν είναι πλέον μακριά και είναι εύκολη η προσέγγιση τους, όποιος κάνει έτσι καμιά μονοήμερη εκδρομή, ας επικοινωνήσει με την ΚΑΕ για να βρει τρόπο για να μπει στο γήπεδο. Απλούστατα δική μου συμβουλή είναι, επειδή θα είναι γιορτή του Ερυθρού Αστέρα, εντάξει παιδιά, μην πάτε ούτε με διακριτικά ούτε τίποτα. Είδα και τους φίλους και το φίλο μας τον Κώστα, τον Κώστα τον Λιούπη, εκεί καθόταν στα courtside με την μπλούζα του Άρη. Φίλε μου Κώστα, επειδή τώρα θα ταξιδέψεις στο Βελιγράδι, είμαι σίγουρος, δεν το χάνεις αυτό το φιλικό. Μίλα με την ΚΑΕ για το εισιτήριο, πώς θα πάρεις εισιτήριο, αλλά στο γήπεδο φόρα κανονικά μπλούζα, όχι του Άρη, γιατί θα είναι γιορτή για τον Ερυθρό Αστέρα και θα είναι από πολύ νωρίς εκεί πέρα γεμάτη η περιοχή με φίλους του Ερυθρού Αστέρα. Οπότε και ελληνικά να μιλάς, και αν καταλάβουν ότι είσαι Έλληνας δεν τρέχει τίποτα, σιγά δεν έγινε τίποτα. Διακριτικά του Άρη μόνο μη φοράς. Και το λέω για σένα, γιατί ξέρω ότι θα έρθεις και πάλι και φέτος σε όλα τα παιχνίδια. Δεν ερχόσουν τα προηγούμενα χρόνια που οι πιθανότητες διάκρισης ήταν πολύ μικρές. Τώρα που ξεκινάει μια χρονιά και έχει ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του EuroCup, τώρα πρώτος θα είσαι. Πρώτος θα είσαι, φίλε μου Κώστα.

Λοιπόν, πολλά τα δικά σας μηνύματα. Να κάνω πρώτα ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα όσον αφορά κάποια χρηστικές. Είπαμε για το φίλο το Λάζαρο, εάν τα μαυροσκόπια θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη, δεν το ξέρω. Τα προηγούμενα όμως, τα τελευταία χρόνια με τη νέα διοίκηση, είχαν μέσω διαδικτύου. Απλώς, φίλε, αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, μην περιμένεις να δεις, γιατί θα υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα μέσω διαδικτύου. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, η δικιά μου γνώμη είναι, θυσίασε 15 ευρώ για να τη δεις από κοντά και να το ευχαριστηθείς, γιατί μέσω διαδικτύου θα δυσκολεύσει το θέμα. Ο φίλος ο Γιώργος, δυνατό τουρνουά, θετικές εμφανίσεις, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο φίλος ο Θανάσης, γεια σου ρε Θανάση, είναι ο φίλος μας ο Θανάσης από την Αυστρία. Μας έλειψε η εκπομπή, καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκα ρε Θανάση φίλε μου, και εγώ και εσείς μου λείψατε. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φανταστικός Άρης πέρα από κάθε προσδοκία, και ακόμα δεν έδεσε με όλους η ομάδα, θα δούμε μπασκετικές οπτανσίες και όχι μόνο. Είπαμε, ο φετινός μπασκετικός Άρης εκτοξεύεται, παιδιά, σας το λέω. Είχα χρόνια πάρα πολλά να δω ομάδα είτε σε μπάσκετ είτε σε ποδόσφαιρο να μπαίνει στο παρκέ με ξεκάθαρο στόχο όσον αφορά την κατάκτηση τίτλου.

ο φίλος ο Κώστας. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όσο για την ομάδα, δεν θα πω πολλά. Η ομάδα που θα συνθλίβει κάθε αντίπαλο με παίκτες σκυλιά του πολέμου κυριολεκτικά. Και κάτι πολύ βασικό που παρατήρησα, μέχρι τώρα σχεδόν καμία λάθος επιλογή στους παίκτες μας μέχρι στιγμής. Κάτσε και δεν τους είδαμε όλους, φίλε Κώστα. Δεν τους είδαμε όλους. Γιατί είναι τραυματίες Μοκόκα, δεν τον έχουμε δει. Με τη φανέλα του Άρη. Τον έχουμε δει τι έχει κάνει με τη φανέλα του Μπουρκ, της Μπουρκ πέρσι, που βγήκε MVP των τελικών. Για τον Άρη δεν τον έχουμε δει. Όπως δεν είχαμε δει τον Ρόμπινσον Ερλ, απλώς κάποια αποσπάσματα, ή τον Λίτελ ακόμα λιγότερα, γιατί εκεί που παίζαν, πού να τους δούμε. Λίγο στο NBA, λίγο στο CG League, πού να τους δούμε. Εντάξει, σίγουρα είχε αναλυτική εικόνα ο Σπανούλης και ο Ζήσης, γιατί αυτή, ο Άρης έχει το πρόγραμμα αυτό το, που είναι σαν εγκυκλοπαίδεια και μπορείς να βρεις ανά πάσα στιγμή το χρόνο, ανά πάσα στιγμή τους αγώνες του παίχτη, πόσο έχει παίξει, τι έχει κάνει, και να σου έχει όλους τους αγώνες όλο αυτό. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος είναι χαμηλά ο ήχος, δεν σε ακούμε. Αυτό, φίλε, καλά που το είπες, γιατί τώρα ο τεχνικός είναι στον υπολογιστή. Τον Τανούλη τον ξεχνάμε, δεν τον ξεχνάμε, απλώς δεν είπαμε. Δεν έχουμε δει τον Μοκόκα, δεν έχουμε δει τον Πουλιανίτη. Εμείς, γιατί ο Πουλιανίτης έχει προλάβει και έχει παίξει 1,5 φιλικό. Δεν έχουμε δει τον Τανούλη, όπως συμπληρώνει ο φίλος. Δεν έχουμε δει τον 8ο ξένο παίχτη. Ο Άρης θα ξεκινήσει τη χρονιά με 8 ξένους παίχτες. Εάν ο Σπανούλης δεν αποφασίσει πού θα πάρει 8ο ξένο παίχτη, και αν θα πάρει, ο Άρης ή θα δηλώσει έναν νεαρό ξένο παίχτη, θα πάρει ένα ρε παιδί μου, ένα νεαρό μόνο για τις προπονήσεις, και θα τον δηλώσει ξένο παίχτη για να έχει παραπάνω δικαιώματα αλλαγών, και ή θα πληρώσει απλώς το παράβολο για 8ο ξένο παίχτη, θα έχει θεωρητικά, όχι θεωρητικά, στα χαρτιά θα έχει 8 ξένους παίχτες, απλώς θα κατεβάζει 7 γιατί τον 8ο δεν τον έχει. Δεν θα τον έχει δηλώσει. Ο φίλος ο Ανδρέας, πότε θα βγουν οι μπλούζες, λέει, θέλει να πάει στα Μαυροσκόπια με τις καινούργιες μπλούζες. Φίλε Ανδρέα, δεν ξέρω. Δεν έχω επικοινωνία με την εταιρεία. Τώρα ο φίλος ο Νίκ που με ρωτάει αν θα πάμε την Κυριακή με μπλούζες, γιατί να μην πας στο Ιβανόφιο, θα πας. Η αναφορά μου ήταν για τον Ερυθρό Αστέρα, παιδιά. Όσοι πάτε να παρακολουθήσετε από κοντά, πρώτον απ' όλα επικοινωνήστε με την ΚΑΕ για να σας βρει κάποιο εισιτήριο ή κάποια πρόσκληση, γιατί θα γίνεται χαμός. Είναι παρουσίαση, γίνονται πολλά πράγματα. Γίνονται πολλά πράγματα. Παρουσίασε την νέα ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, και μέσα σε αυτή τη γιορτή έχουν και τον Άρη φιλικό παιχνίδι. Ναι, ο τεχνικός μου λέει ότι εντάξει, λέει, την ίδια ένταση είχε και ο Σανλής, απλώς λέει καμιά φορά, λέει, απομακρύνομαι. Θα προσέχω να μην απομακρύνομαι από το μικρόφωνο. Επιστρέφω στον Ερυθρό Αστέρα. Όσοι πάτε, επικοινωνήστε με την ΚΑΕ για να σας βρει εισιτήριο ή πρόσκληση, δεν ξέρω τι θα σας βρει. Τώρα, όσον αφορά το γήπεδο, μην φοράτε διακριτικά του Άρη. Μην φοράτε καλά διακριτικά του Άρη. Αυτή είναι η άποψή μου. Εσείς ξέρετε.

Να και ο φίλος μου ο Λάζαρος ο μπασκετικός. Γεια σου ρε Λάζαρε, τι γίνεται? Ο Άρης λέει είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχεις δίκιο Λάζαρε. Όχι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές και το λέω εδώ και χρόνια και το συζητάω κυρίως με προπονητές που μου λένε «Α, εγώ θέλω την ομάδα να, όπως έπαιξε ο Άρης, δηλαδή με πολλές κατοχές να τρέξει, να κάνει, να ράνει». Και λέω, ρε φίλε, λέω τώρα, λέω από μέσα μου, τι να τον πει στον τέτοιο, να, ότι για να τρέξεις πρέπει να έχεις τους κατάλληλους παίκτες και ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Είναι πολύ εύκολο να πεις ότι θα τρέξω. Τρέξει και τι έγινε? Και θα πουλάει η γκάρθα σου, θα πουλάνε την μπάλα. Και από εκεί που θα πας να έχεις εσύ περισσότερες κατοχές από, και επιθέσεις από τον αντίπαλο, θα καταλήξει ο αντίπαλος να έχει περισσότερες κατοχές και πνιδιασμούς από σένα, γιατί θα του δίνεις εύκολα την μπάλα. Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα να τρέξει. Και θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Παναγιώτη. Είναι ακόμα πιο δύσκολο μια νεοσύστατη ομάδα που χτίζεται τώρα να τρέχει. Μπράβο στους Σπανούλη, μπράβο στους παίχτες, αλλά περισσότερο ακόμη μια φορά μπράβο στους Σπανούλη, γιατί αυτές οι λίγες προπονήσεις που έκανε με τον Άρη ήταν ουσιαστικές. Και εκεί καταλαβαίνετε, παιδιά, να σας πω, εκεί καταλαβαίνετε ότι πλέον αυτό που λέει και ο, ότι αυτό που έχουμε αλλάξει επίπεδο, έχουμε αλλάξει ποιότητα. Με λίγες προπονήσεις πλέον ο προπονητής περνάει αυτό που θέλει. Γιατί? Γιατί οι παίκτες έχουν μια αλφα εμπειρία και μια αλφα ποιότητα. Οι φτηνοί παίκτες που είχαμε μέχρι τώρα έπρεπε να τους κάνεις 150 προπονήσεις για να μάθουν το σύστημα του προπονητή. Τώρα οι συγκεκριμένοι παίκτες, είτε γιατί το έχουν παίξει, είτε γιατί είναι έξυπνοι, είτε γιατί είναι παίκτες επιπέδου και τα πιάνουν εύκολα τα γράμματα, κατευθείαν αυτό που τους έδειξε ο προπονητής, αυτό που τους ανέλησε ο προπονητής, το κάναμε στο γήπεδο. Όχι πως το κάναν τέλεια. Αλλά κατά μεγάλο ποσοστό το κάνανε σωστά. Μπορώ να το εξελίξουν βεβαίως, αλλά για να το εξελίξει θέλει προπόνηση και κυρίως βελτίωση σε ορισμένα σημεία από τον προπονητή. Γι' αυτό ο προπονητής βάζει τώρα αυτά που θέλει να κάνει, τα περνάει και τα τεστάρει με δυνατούς αντιπάλους, γιατί οι δυνατοί αντίπαλοι σου θα σου δείξουν που κάνεις λάθος και για να το δει και να το επισημαίνει ο προπονητής. Λοιπόν, βάζουμε μια άνω τελεία όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσετε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με Παναγιώτη Κουβάτση στην παρέα μας, Yellow News στο μπάσκετ, 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη. Είπαμε ότι μπήκαμε κανονικά στην αγωνιστική περίοδο, έχουμε τα φιλικά τα οποία είναι πολλά και συνεχόμενα, και πριν καν το καταλάβουμε θα ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχουμε και το ρεπορτάζ, έχουμε και τους τραυματίες, έχουμε και τον άρρωστο τον Γιώβιτς, και τον Γιώβιτς δεν είδαμε, δεν μου το σημειώσετε, και τον περιμένουμε τον Γιώβιτς, γιατί ο Γιώβιτς είναι το πιο έμπειρό σου, ο πιο έμπειρό σου γκάρτ, οπότε περιμένεις πολλά και από τον Γιώβιτς. Αλλά όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, παρέα με τον προπονητή μας τον Παναγιώτη Κουβάτση, ο οποίος έρχεται με 10 σελίδες ανάλυση όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη και την εικόνα του σε αυτά τα 2 φιλικά παιχνίδια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
15: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
14: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
15: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
14: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
15: Και μετά?
14: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
16: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
20: Και injectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
6: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
21: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
22: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με
23: κοιμώ. Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
26: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Τι και αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
30: GPS και βυθώματο έχεις?
29: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
30: GPS λογικό έχεις?
29: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
30: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
29: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
30: Μεϊμάρης.
31: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από πολύ σύντομο, πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο. Και πλέον δεν είμαι μόνος μου, αλλά έχω παρέα Παναγιώτη Κουβάτση. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Χρήστο.
0: Μετά από μια εβδομάδα διακοπή, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι την αφήσαμε την εβδομάδα έτσι, γιατί δεν υπήρχε και πολλή επικαιρότητα. Τώρα όμως έχουμε μπει κανονικά στην αγωνιστική περίοδο. Και λέω γιατί κανονικά, γιατί έχουμε τα φιλικά παιχνίδια, το ένα μετά το άλλο. Και πριν το καταλάβουμε, θα τελειώσουν τα φιλικά και θα ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον τεχνικό, τον φίλο μας τον Πέτρο, ο οποίος έχει φροντίσει, έτσι έχουν αλλάξει όσον αφορά το layout στο YouTube με τα παράθυρά μας, με τις ωραίες μπασκετικές μας εικόνες, έτσι για να σπάει και η μονοτονία. Σας ήρθα και αξίριστο σήμερα, σαν παπάς λέει είσαι ο άλλος. Σαν, τώρα είμαι σαν μοναχός, περίμενω ότι θα μεγαλώσουν λίγο ακόμα, τότε θα γίνουμε σαν παπάς. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον πατέρα Διονύσιο, τον αδερφό μας τον Διονύσιο, καθημερινό ακροατή. Έχεις να στείλεις και εσύ καλά ένα χαιρετισμό, καταρχήν σήμερα είναι μεγάλη γιορτή.
1: Σωστά.
0: Του Σταύρο, Σταυρούλα έχεις?
1: Έχω ένα πολύ καλό μου φίλο Σταύρο,
0: βασκετικό
1: και αριανό, και από παιδιά παίζουμε μαζί. Να του πω τα χρόνια μου πολλά, να είναι γερός.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: μας παρακολουθεί κιόλας. Γίνεται χαμός από την Παρασκευή.
0: Εδώ ο Δημήτρης έκανε εκπομπή για το ποδόσφαιρο που χθες είχαμε ντέρμπι. Θα μου πεις άτυχο το αποτέλεσμα. Άτυχο το αποτέλεσμα. Αδικία από τη διετή, αδικία. Μέτριος κακή εμφάνιση. Μέτριος κακή εμφάνιση από πολλούς παίκτες του Άρη. Συμφωνώ. Αλλά ενώ υπήρχαν τόσα πολλά θέματα να μιλήσεις, να αναλύσεις, και πλούσιο ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και μεταγραφές. Λεωρτούσανε πότε θα ξεκινήσει ο coach και ο Χρήστος όσον αφορά για το μπάσκετ. Ξεσήκωσε κόσμο η εικόνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Εντάξει, απλά μια μεγάλη διαφορά, γιατί μπορούμε να μιλάμε τώρα για τρεις ώρες.
0: Ναι.
1: Επειδή ανήκω στον κόσμο του Άρη, ο κόσμος του Άρη δεν έχει τρελαθεί με τον μπάσκετ επειδή πήγε καλά σε αυτά τα δύο φιλικά. Είναι υπεροπτική και το αγαπάει γενικά το άθλημα. Και στα δύσκολα ήταν εκεί, στα πάρα πολύ δύσκολα. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν μικρός με το Μήλωνα,
0: ναι,
1: για να κάνουμε ένα flashback. Ήταν δύσκολα μέχρι πριν από 2 χρόνια οικονομικά. Πέρσι για μένα ήταν πιο δύσκολα, γιατί ήταν δύσκολα αγωνιστικά. Ενώ οικονομικά ήμασταν καλά, ήταν δύσκολα αγωνιστικά. Και φέτος το καλοκαίρι θα αυτή η τεράστια αλλαγή πραγματικά, όπως είχε έρθει πέρσι διοικητικά, φέτος ήρθε αγωνιστικά. Οπότε,
0: ωραία,
1: τα είπαμε αυτά.
0: Βάλει μια
1: νοσταλγία. Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εντάξει, είπαμε τώρα που αλλάξαν τα, το layout, τα σκηνικά για τα παράθυρα, λίγο θέλουμε να, τη βοήθεια του τεχνικού μας. Λοιπόν,
1: και χρόνο προσαρμογής, όλα θέλουν χρόνο.
0: Όλα, όλα, για να μάθουμε να τα κάνουμε και μόνοι μας. Απαντήσαμε όσον αφορά για το ξεσήκωμα του κόσμου. Έχεις δίκιο ότι η ομάδα μπάσκετ δίνει προοπτική και επιτέλους, να σου πω κάτι, αρχίζει να αντιλαμβάνεται, όχι να αντιλαμβάνεται, το αντιλαμβανότανε, αλλά πλέον το βλέπει και ο ίδιος

0: στον κόσμο αυτό που λέγαμε όλο το καλοκαίρι, ότι πας να κάνεις μία ομάδα, ότι ο Άρης θα χτίσει μία ομάδα για να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup. Όχι.
1: Σωστά.
0: Να πρωταγωνιστήσει, να κατακτήσει το EuroCup.
1: Ωραία. Είναι
0: μέχρι
1: πολύ καλή πάση.
0: Έκανες μία ομάδα να περάσεις, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Δηλαδή πας στον ωκεανό με την ελπίδα ότι θα κάνεις κάτι καλό.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις
0: δηλαδή
1: δίκιο.
0: Πήγαινες για μεμονωμένες επιτυχίες. Να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό, να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ, να κερδίσεις τον Ολυμπιακό, να κερδίσεις τον ΑΕΚ. Να πλασαρισώσετε τον πιο υψηλή θέση. Μετά από δεκαετίες ο Άρης ξεκινάει χρονιά, είτε σε μπάσκετ είτε σε ποδόσφαιρο. Οι δύο μεγάλες ομάδες του Άρη, αυτό συγκρίνω εγώ, τις δύο μεγάλες ομάδες του Άρη, είτε σε μπάσκετ είτε σε ποδόσφαιρο, και βγαίνεις και λες, πάω να πάρω τίτλο. Η δεύτερη θέση δεν μου αρκεί. Θέλω πρώτη, τίτλο και εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Η δεύτερη θέση θα είναι απλώς το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
1: Ωραία. Εσύ το λες σαν δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ του Άρη πάρα πολλά χρόνια. Εγώ, επειδή εδώ μιλάω σαν προπονητής και όχι σαν οπαδός ή κάτι άλλο, θα σου πω το εξής, ότι για εμάς τους προπονητές το αποτέλεσμα ή μάλλον ο στόχος αγωνιστικός της κατάκτησης ενός τίτλου είναι το αποτέλεσμα της σκληρής καθημερινής δουλειάς. Δεν θα ακούσει τον coach Πανούλη να λέει πάω να πάρω το EuroCup, νομίζω. Ασφαλώς και αυτός είναι ο στόχος και το δείχνει πια η ομάδα έμπρακτα αγωνιστικά τι μπορεί να κάνει, γιατί άλλο τα λόγια, άλλο η πράξη. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς, το αποτέλεσμα της καθημερινής δουλειάς που θα αναλύσουμε σήμερα. Ο στόχος απλά να αναφέρεις ότι πάω να πάρω κάτι από μόνο του δεν αρκεί. Εσύ πρώτος το είπες αυτό το πράγμα και εγώ δεν συμφώνησα μαζί σου και δεν συμφωνώ μαζί σου με αυτή τη λογική. Όχι ότι δεν πας να το πάρεις, ότι οι προπονητές και οι παίχτες δεν θα το πούνε. Θα πάνε απλά να το κάνουν. Ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι μπορεί να λένε ό,τι θέλουν γιατί τους νοιάζει το καλό της ομάδος, εννοείται. Αυτό. Τώρα, να κάνω και ένα μικρό σχόλιο πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση των δύο φιλικών. Όπως μιλήσαμε και χθες στο τηλέφωνο και το είχα ανεβάσει και σαν short αυτό. Και θέλω σαν short να το βλέπουν οι φίλοι κάθε φορά που θα βγαίνουμε και πριν και μετά τις εκπομπές. Περί φιλικών αγώνων, ένα λεπτό αξίζει να το δει ο καθένας τώρα που κερδίσαμε τα φιλικά, για τη χρησιμότητα των φιλικών αγώνων. Να μην το επαναλάβουμε ότι είναι προπονήσεις, ότι ο προπονητής το τελευταίο πράγμα που κοιτάει είναι το αποτέλεσμα, ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου το σκορ. Όταν τα έλεγα στην αρχή μου λένε φοβάσαι και δεν πιστεύεις ότι θα πάει καλά η ομάδα, γι' αυτό το λες, για να έχουμε δικαιολογίες κτλ. Όχι, το αντίθετο. Ο κότς Πανούλης, και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό, είπε μετά το τέλος και του δεύτερου αγώνα πόσο πολύ πιστεύει στο ρόστερ του, ότι έκανε ο ίδιος τις προσωπικές επιλογές, περίμενε αυτή την εικόνα, ίσως όχι τόσο γρήγορα, αλλά ξέρει τι παίχτες έχει πάρει και με αυτό θα ξεκινήσω την ανάλυσή μου. Αλλά χαμηλά την μπάλα, σιγά σιγά, προπόνηση προπόνηση, και κάθε φορά η ομάδα θα είναι και καλύτερη. Και δεν χρειάζεται, όπως επίσης πολύ σωστά είπε, να βάλουμε ποσοστά ετοιμότητας. Αυτό. Ναι. Σαν εισαγωγή και μπορούμε να ξεκινήσουμε.
0: Αν κρίνεις απαραίτητο όσον αφορά τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, έτοιμο τις έχω. Μπορούμε να τις βάλουμε, να τις ακούσουμε, αν νομίζω θα μας βοηθήσει τίποτα στη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Αλλιώς, σπριντάρουμε, γιατί έχεις πάρα πολλά να πεις.
1: Ναι, να σπριντάρουμε και μακάρι. Ναι, να σπριντάρουμε και άμα προλάβουμε στο τέλος θα τις βάλουμε. Αλλά κι ας μην τις βάλουμε, αξίζει ο κόσμος να κάτσει και να τις ακούσει. Για την αυτοπεποίθηση που βγάζει και ταυτόχρονα για την αυτογνωσία του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινάμε. Ο Άρης έχει δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, στα οποία είναι κόντρα σε ομάδες, κακά τα ψέματα τώρα, άμα βάλεις κάτω το ρόστερ και των δύο ομάδων, είναι ένα επίπεδο πάνω από τον Άρη.
1: Δεν ξέρω ένα επίπεδο πάνω από τον Άρη. Να συμφωνήσουμε ότι είναι ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας. Να μείνουμε εκεί.
0: Ωραία.
1: Άρα δεδομένα πολύ δυνατές ομάδες.
0: Και ο Άρης σε αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια έχει μία νίκη, μία ήττα, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία.
1: Σωστά.
0: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει για 1,5 παιχνίδι, και λέω το δεύτερο ημίχρονο με τη Μακάμπη και το όλο τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, που έχει δείξει μια καλή εμφάνιση.
1: Πάρα πολύ σωστά. Το είπε και ο κότς.
0: Και έχει δείξει στοιχεία που θα μας τα πεις και εσύ τα έλεγες. Και το συζητήσαμε και το πρωί. Εσύ έλεγες ότι ο Άρης θα τρέξει, και εγώ σε έλεγα ναι, θα τρέξει. Αλλά πώς θα τρέξει, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και όμως ο Άρης έτρεξε και καλά έτρεξε, και χωρίς το Γιώργιτς.
1: Χωρίς το Μοκόκα, που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο θέμα χωρίς του transition, χωρίς το Τέλειο του Μπουλιανίτη.
0: Με τον, πρόσεξε, με τον Μόργαν να ντύνεται Μοκόκα. Δηλαδή, ο Μόργαν, ναι, μεν έτρεξε. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά σε ένα μεγάλο μέρος του αγώνα αναγκαστήκε και στην αμυντική επίθεση να πάρει το ρόλο του Μοκόκα.
1: Ναι, νομίζω ότι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής μας, και κρίμα που δεν είμαστε δυο ώρες μαζί όπως ήμασταν το καλοκαίρι.
0: Θέλεις τον Μόργαν, Μόργαν Μοκόκα, να το συζητήσουμε μια επόμενη μέρα? Το αφήνουμε έξω, λες αυτά που θέλεις να πεις.
1: Ναι.
0: Και τον Μόργαν Μοκόκα, και κατά πόσο, γιατί εντάξει, πέφτουν τα μάτια όλα πάνω στον Ρόμπινσον Ερλ, στο Λίντελ, Λάιντεν, πόσο...
1: Λίντελ.
0: Λίντελ.
1: Λίντελ.
0: Λοιπόν, πέφτουν τα μάτια, οι οποίοι όντως κάνανε εκπληκτικό παιχνίδι. Πέφτουν επίσης πάνω στον Μίτρου Λόγκ, ο οποίος έκανε ουσιαστικό παιχνίδι.
1: Έναν προς έναν, άμα τους πάρεις, Χρήστο, όλους μας τα πες. Και γι' αυτό νομίζω ένα κομμάτι της εκπομπής, ένα δεκάλεπτο που θέλω,
0: ναι,
1: άμα μπορώ να το έχω, θα είναι έναν-έναν. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό σχόλιο για τον,
0: ωραία,
1: κάθε παίχτη ξεχωριστά.
0: Να μην σε τρώω χρόνο, ναι, γιατί...
1: Είναι πολλά, είναι πολλά. Λοιπόν, καταρχήν να δώσουμε μια γενική εικόνα του τι είδαμε στον Άρη μπασκετικά, και μετά να πούμε και την ανάλυση μας αυτά τα δύο παιχνίδια αγωνιστικά. Είδαμε μια ομάδα που το ανέφερε πολύ και ο κότς Σπανούλης, που έκανε ένα σεμινάριο και είχα τύχει να το παρακολουθήσω στην Κύπρο. Το είδα από βίντεο και που ανεβάσανε διάφοροι συνάδελφοι προπονητικής. Και ανέφερε πάρα πολύ αυτό που λέμε και εμείς, χωρίς να μας ακούει φυσικά, τη λέξη σύγχρονο μπάσκετ. Το σύγχρονο μπάσκετ επιτάσσει ομάδες οι οποίες να μπορούν να παίξουν πάνω από 80 και 90 κατοχές. Είναι αδιανόητο το νούμερο άμα το λέγαμε πριν από 10 χρόνια, και όμως είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Άρα ήταν δεδομένο ότι ο κότς Σπανούλης, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος προπονητής, ένας προπονητής νέος και σε ηλικία που έχει πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και δουλεύει 24 ώρες πάνω σε αυτό, και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό, θα έφτιαχνε μια ομάδα δεδομένα αθλητική, τα κατάλληλα υλικά, και δεδομένα ότι θα έπρεπε να μπορεί να υπηρετήσει το σύγχρονο μπάσκετ. Και αυτό ακριβώς έκανε. Άρα είδαμε μια ομάδα που είναι fun to watch, που λέμε Αμερικάνοι, δηλαδή είναι ευχάριστο να τη βλέπεις. Αλλά αυτό το πράγμα που είδαμε και μας ενθουσίασε φυσικά όλους, δεν είναι απλά το αποτέλεσμα, είναι ο τρόπος παιχνιδιού. Και εγγυώμαι από εδώ, με την εμπειρία που έχω, ότι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού θα γίνεται όλο και καλύτερος μέρα με τη μέρα, και αυτή την ταχύτητα, αυτή η γρήγορη εκτέλεση στα plays, οι γρήγορες αποφάσεις, γιατί είπε για εκείνον, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το είπε στο σεμινάριο, απλά μπορώ να το μεταφέρω εγώ, να μπορεί ο παίχτης να πάρει την απόφαση σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Την απόφαση δηλαδή τι να κάνει την μπάλα πάνω στο transition. Όλα αυτά σημαίνει πόσο πολύ έχει δουλέψει. Και αυτό το πράγμα θα το βλέπουμε όλο και καλύτερο μέσα στη χρονιά. Δεν ήταν δηλαδή ένα πυροτέχνημα. Αυτό θα είναι το στυλ παιχνιδιού του Άρη. Πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν οι υπόλοιποι. Θα το αντιμετωπίζουν ένα δεκάλεπτο, δεύτερο, τρίτο, στο τέταρτο θα σκάνε. Αυτός ο τρελός ρυθμός, ο ελεγχόμενος όμως, ο με λογική και τακτική μέσα, αποτελεί αυτό που λέμε το ιδανικό, το τέλειο μπάσκετ. Αυτό κατά το δυνατό θα προσπαθήσει μπασκετικά, με τους παίκτες που έχει, με το budget που έχει, με το potential που έχει, να βγάλει μέσα στη χρονιά. Και αν αυτό είναι αρκετό για να πάρεις κάποιον τίτλο, θα τον πάρεις. Αλλά η διαδικασία είναι αυτή που περιγράφουμε. Άρα λοιπόν είδαμε μια ομάδα που πηδάει αυτό που λέγαμε στην εκπομπή μας, Χρήστο, τι Άρη θέλουμε να δούμε. Μια ομάδα που, εκτός από πάρα πολύ γρήγορη, είναι μια ομάδα που είναι αδιανόητο για την εποχή, σε ένα νέο προπονητή και με καινούριους παίχτες, το οριοθετώ περίπου στο 80% των προσπαθειών ήταν σωστές. Έναν προπονητή τον νοιάζει σε κάθε επίθεση που κάνει η ομάδα του, αν η προσπάθεια την οποία παίρνει ο παίχτης του έχει ισορροπία, έχει λογική και χαρακτηρίζεται σωστή ή λάθος. Με βάση το γύρισμα της μπάλας, το ποιος την παίρνει, την επιλογή, τι έχεις απέναντί σου κτλ. Αυτή την εποχή το 80% των προσπαθειών να είναι σωστές και όχι τραβηγμένες ή εξεζητημένες ή βεβαιασμένες ή όλα αυτά αποτελεί πολύ σημαντικό όπλο και σημαίνει ότι η επιλογή που έχει γίνει των παιχτών είναι σωστή σε πνευματικό επίπεδο, πολύ σημαντικό για να πας ψηλά, και φυσικά ότι έχει περάσει στην ομάδα αυτό το λίγο διάστημα που είναι ο κόουτς Πανούλης και τον περισσότερο που είναι οι συνεργάτες του που ξεκίνησαν την προετοιμασία με τους παίχτες που ήτανε, ότι έχουν περάσει από την αρχή κάποιες αρχές, κάποια πολύ βασικά πράγματα στην οτροπία που θα συναδεύουν αυτή την ομάδα και θα πηγαίνει όλο και καλύτερα.
0: Λοιπόν, θες να πιάσεις έναν τους παίχτες?
1: Να τους πιάσω. Να πω όμως, πριν το κάνουμε αυτό, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, το πιο σημαντικό πράγμα που ήθελα να δω εγώ σε αυτά τα δύο παιχνίδια, και στη συνέχεια θα το κάνουμε αυτό σε 3 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Το πιο σημαντικό πράγμα λοιπόν, και θέλω να δώσουμε βάση σε αυτό, είναι ότι όπως έχουμε αναλύσει και εμείς πολλές φορές, το 80% όπως ανέφερα χαρακτηριστικά σε ένα παλιότερο μου βίντεο, είναι η επιλογή των παιχτών, η επιλογή του ρόστερ για ένα προπονητή. Αυτό που λέγαμε με τα άλογα, άμα θυμάσαι. Αν η επιλογή των παιχτών δεν είναι καλή, όσο καλός και να είναι ένας προπονητής, το recruiting που λέμε, όσο πολύ και να δουλέψει, το ταβάνι είναι περιορισμένο. Εγώ λοιπόν σε αυτά τα δύο παιχνίδια ήθελα να δω αν το ρόστερ του Άρη με αυτές τις απουσίες που είχε, τι potential έχει. Και δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το λένε όλοι περί Λιντέλ και Ρόμπισον Ελ, το potential είναι εξαιρετικά υψηλό. Αυτό σαν πρώτο σχόλιο. Τώρα για τον ενθουσιασμό. Αυτό που λέμε, η ομάδα και ο coach δεν έχουν ενθουσιασμό. Είναι ισορροπημένοι, πατάνε στη γη και δουλεύουν πάρα πολύ. Ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η ομάδα είναι σίγουρο ότι δουλεύει διαφορετικά. Τα ακούει αυτά, χαίρεται με όλα αυτά, αλλά δεν θα φύγει από το στόχο της και το μυαλό δεν θα φύγει από τη θέση του. Για μένα, MVP αυτό το παιχνίδι, και θα πάω στους παίχτες που είναι οι πρωταγωνιστές, είναι αδιαφυσβήτητα ο coach Σπανούλης. Απαιτητικός και ταυτόχρονα δίκαιος. Εγώ, ας πούμε, τρελάθηκα όταν με την καλή έννοια, όταν σε μια φάση το ανέφερα και χθες, Χρήστο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, νομίζω, του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, μπαίνει μέσα ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, έχει μια 5 δευτερόλεπτα επίθεση ο Ερυθρός Αστέρας και πιάνει η κάμερα να του λέει, ας πούμε, του Λευτέρη, μόνο δεξιά. Δηλαδή, ο προπονητής στο σκάουτινγκ του για το φιλικό ξέρει ο κάθε παίχτης της αντίπαλης ομάδος τι κάνει και τι θα ζητήσει από τον δικό του να κάνει. Από το δικό του παίχτη.
0: Προετοίμασε την ομάδα για τον Ερυθρό Αστέρα μέσα σε μια προπόνηση.
1: Σαν να είναι όλα επίσημα. Τι δεν έκανε σαν επίσημο? Τις πεντάδες. Έχω σημειώσει 25 πεντάδες, νομίζω, πάνω κάτω τόσες έκανε με τη Μακάμπη. Η κάθε μία με τη δική της λογική. Μελετημένη από πριν ότι θα παίξουμε με αυτά τα σχήματα. Μόνο το rotation για μένα πλην ελάχιστων εξαιρέσεων ήταν προκαθορισμένο και έτσι πρέπει για αυτή την εποχή. Όλα τα υπόλοιπα τα αντιμετώπισε, τα time out. Δηλαδή, περνάς μπροστά από τη Μακάμπη, κάνει ένα 6-0, άμα θυμάστε, την Παρασκευή, κατευθείαν time out. Γιατί ο κάθε παίχτης η κάθε στιγμή κρίνει τον προπονητή. Και ο προπονητής θέλει από την αρχή να περάσει στον κάθε παίχτη πόσο καλός είναι για να τον κερδίσει. Με μια του οδηγία, με μια του αλλαγή, γιατί και ο παίχτης ξέρει πολύ καλά πότε κάνει σωστά, πότε, με ένα μπράβο του, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Βλέπουμε πράγματα, και να κλείσω με αυτό, ότι μας κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, γιατί αγωνιστικά η ομάδα πέρσι δεν ήταν όχι σε αυτό το επίπεδο. Ήταν πολύ πολύ πιο κάτω. Οπότε πράγματα αυτονόητα για το επίπεδο της Ευρωλίγκας, εμείς αρχίζουμε να τα βλέπουμε σε αυτά τα φιλικά.
0: Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι έχεις για να κάνεις ομάδα χωρίς να σκέφτεσαι το budget ή να σκέφτεσαι πόσα θα είναι τα εξασφαλισμένα έσοδα για να εξοδέψεις, έχει δεκαετίες ολόκληρες. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση αυτή η ομάδα με καμία προηγούμενη ομάδα του Άρη. Αυτή η ομάδα χτίστηκε καθαρά από τον Σπανούλη, πάντα με τη συνδρομή του Ζήση, για το Σπανούλη, τίποτα άλλο.
1: Σωστά, αλλά να πούμε, να απαντήσω σε αυτό το σχόλιο, ότι ο Άρης, ενώ έχει εκτοξεύσει το μπάτζε του, αυτό που είχε πει ο Νίκος ο Ζήσης πέρσι, δεν θεωρώ ότι καμία επιλογή παιχτών δεν έχει υπεραξία. Δηλαδή ότι έχουν κάνει για το συγκεκριμένο μπάτζε το υψηλό, ναι, εξαιρετικές επιλογές. Δεν έχει πληρώσει κανένα παίχτη παραπάνω από αυτό που αξίζει. Αντιθέτως, επειδή άκουσα και το μήνυμα που έστειλε η φίλη μας Ηλιάνα, που ξέρω την αδερφή της, λίγα καθηγήτρια στο σχολείο, βέβαια, πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Φοβόμαστε τώρα τους παίχτες να τους κρατήσουμε, γιατί φαίνονται πολύ πολύ πολύ καλοί.
0: Καλά, λοιπόν, σίγουρα ο Ρόμπινσον Έρλ έχει NBA out. Τώρα εντάξει, δεν μπορείς να πεις τίποτα.
1: Εντάξει, ας μην το
0: βάλεις, μπορείς να μην το βάλεις το NBA out, γιατί ο άνθρωπος έχει τον ήρωα του να παίξει στο NBA.
1: Εντάξει. Να πούμε 2-3 πραγματάκια για κάθε παίχτη, τι έδωσε και τι περιμένουμε ότι μπορεί να δώσει ακόμα καλύτερο ή πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό.
0: Περιμένουν πολλοί φίλοι με αγωνία, το ξέρω από τα μηνύματα που μας στέλνουν.
1: Ωραία. Πάμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε ένα παίχτη να μπορεί να βοηθήσει και στο 4 και στο 5. Το στυλ του και η εικόνα, αυτό που έλεγε και ο Βασίλης ο Σκουντής στη μετάδοση, είναι εξαιρετική. Φαίνεται ένας παίχτης. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις πόσα πολλά πράγματα μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι. Το πιο σημαντικό του σημείο, αυτό που είχαμε να κάνει και στην ανάλυση μας όταν αναλύαμε τον παίχτη που βγήκε στο παρκέ, είναι ότι είναι πόσο πολυδιάστατος είναι. Εξαιρετική ικανότητα στο rebound. Μπορεί να κάνει drive, να απειλήσει με drive. Μπορεί να σουτάρει τρίποντο. Μπορεί να αποστάρει. Μπορεί να τελειώσει από pick and roll. Πολύ δυνατό το σημείο το επιθετικό rebound. Πολύ καλό στο αμυντικό rebound. Μπορεί να βοηθήσει και στο 5. Μπορεί να βοηθήσει και στο 4. Είναι ένας παίκτης που είναι πολυτέλεγα τον Άρη και σε άμυνα και σε επίθεση. Πιστεύω ότι στην άμυνα δεν έχει προσαρμοστεί 100% ακόμα. Ο Λιντέλ είναι πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Και είναι ένας παίκτης που όταν βρει ακόμα πιο σταθερό ρυθμό στην επίθεση, δηλαδή στις προσπάθειες που παίρνει μεγαλύτερη ευστοχία, γιατί θα το βρει, αυτό είναι δεδομένο. Για αυτούς που παίζουν στοίχημα, Χρήστο, μέχρι να βγουν οι αποδόσεις και τα λοιπά, το double-double του Ρόμπινσον Έρλ σε κάθε παιχνίδι θα φαντάζει, επειδή ο κότς Πανούλης του είχε δώσει και ρόλο με πολύ χρόνο συμμετοχής, φαντάζει πολύ πιθανό. Δημητρίγεβιτς, όπως τους έχω μπροστά μου. Όχι αναθέσει. Πάρα πολύ καλός και όντας ο μοναδικός ουσιαστικά άσος, αφού έλειπε και ο Γιώβιτς, έλειπε και ο Πουλιανίτης που είχε αυτό το ρόλο, εξαιρετικός στη δημιουργία, ταυτόχρονα εξαιρετικός και στο σκορ, είτε τρίποντο, είτε με τρίπλα, είτε με ανάληψη πρωτοβουλίας, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό τον οποίο, επειδή αγχώθηκα λίγο και με τον τραυματισμό που τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό χθες, αυτό που θέλω να τον δω, ίσως έτσι είναι και το σκάρι του, έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι μέσα στην ομάδα να ξέρω, είναι να δουλέψει πάρα πολύ το σώμα του, να γίνει ακόμα καλύτερος αμυντικός. Δεν είδα ότι υστέρησε στην άμυνα, για να μην παρανοηθεί αυτό που λέω. Πιστεύω όμως ότι αυτό το πράγμα το οποίο θα τον καθιερώσει, να γίνει λίγο πιο δυνατός και στην επίθεση, να είναι πιο καλός στις επαφές, να περνάει πιο εύκολα. Άρα καθαρά θέμα πόδια και πάνω μέρος, να δυναμώσει λίγο, να δουλέψει με τον Παναγιώτο Ζάλογο, γιατί το ταλέντο του είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται ανάλυση σε αυτό. Λοιπόν, ο Μόργαν. Το μεγάλο όπλο που όταν ξεμπούκωσε ο Μόργαν στο παιχνίδι χθες, εκεί ο Άρης έκανε και την πολύ πολύ μεγάλη διαφορά με τον Ερυθρό Αστέρα, που στο πρώτο παιχνίδι δεν του είχε βγει το παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης, εγώ από πολύ, πολύ λίγους παίκτες έχω δει να είναι τόσο γρήγορη με την μπάλα, ενώ είναι διάρη. Μου αρέσει πάρα πολύ που ο κότς Σπανούλης πάει πολύ σε drive, του αρέσει η επαφή, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι έτσι θα βάλει την άμυνα σε πρόβλημα. Λείπουν οι επαφές πλέον οι πολλές στο σύγχρονο μπάσκετ. Επιδιώκεις να πάρεις το φάουλ, το έκανε πολύ και στην καριέρα του. Μου αρέσει αυτή η ισορροπία σε post, drive και shoot. Βρίσκεις πιο πολλά shoot άμα κάνεις drive. Και ο Μόργαν είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν βρήκε και το σούτ, γιατί και γι' αυτό τον πήραμε και θα το βρει. Ίσως λίγο στο πρώτο παιχνίδι δεν αγχώθηκε και να ήθελε να αποδείξει και να πάρει αρκετές προσπάθειες παραπάνω, να εκβιάσει κάποιες προσπάθειες στο σούτ χωρίς να χρειάζεται. Και σίγουρα ο κόουτς Πανούλης το είδε αυτό και δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο που δεν τον ξεκίνησε στην πεντάδα στο δεύτερο παιχνίδι, ή απλά ήθελε να δώσει ένα credit, ένα μπράβο στο Μίτου Λόγκ, να τον ενισχύσει κι άλλο ηθικά για την προσπάθεια που καταβάλει, που είναι αξιέπαινη και του αξίζουν οι συγχαρητήρια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ δυνατός, πολύ καλός, πολύ καλός. Βασίλης Καραλαμπόπουλος, και το 4-4 τρίποντα με τη Μακάμπη και η πολύ καλή του παρουσία χθες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ μπάσκετ μέσα του. Χαρακτηριστική η φάση της καστής πάσας στο Ρόμπινσον Έρλ, νομίζω, που κάρφωσε χθες. Ναι, έχει πάρα πολύ μπάσκετ. Κινείται πάρα πολύ καλά μακριά από την μπάλα. Επίσης, ένα σημείο το οποίο τόνισε ο κόουτς Πανούλης στις δηλώσεις του για το πόσο καλά κινείται μακριά από την μπάλα, και ότι είχαμε 48 assist στα δύο παιχνίδια, που τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Από το Βασίλη θέλω να δουλέψει περισσότερο στην άμυνα, ακόμα περισσότερο στο close out. Έχει βελτιωθεί, μπορεί να το κάνει ακόμα περισσότερο και είμαι σίγουρος ότι ο coach θα βασιστεί πάνω σε αυτό, να γίνει ακόμα καλύτερος. Ο Ken Birch, που πολλοί γκρινιάζουν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος, ότι δεν είναι στο επίπεδο που θέλουν, λες και στο δεύτερο φιλικό 11 Σεπτεμβρίου πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι στο 1000% και στο τέλειο. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν, οι έμπειροι παίκτες που έχουν φάει με το κουτάλι τα ευρωπαϊκά γήπεδα και τις πολύ δύσκολες χρονιές της Ευρωλίγκας σωματικά, με τα 40 και τα 50 ταξίδια, θα πάνε πιο μετά να ετοιμαστούν. Θέλουν πιο πολύ χρόνο. Κάνουν ίδια οικονομία δυνάμεων για να βγει μια πολύ δύσκολη χρονιά. Άρα το Game Birch μην το φοβάστε. Ναι. Λοιπόν,
0: εντάξει, να πούμε ότι ήταν πάμε. Και ένα δύσκολο καλοκαίρι για τον Birch, γιατί έκανε διακοπές, ήρθε στον Άρη 2-3 μέρες για να περάσει εξετάσεις και μετά στον Καναδά.
1: Υπερατλαντικό ταξίδι, δύο παιχνίδια ξανά πίσω. Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και δεν είναι κανένα πιτσιρίκι, εντάξει, είναι κάποια ηλικία, 35, που καταλαβαίνεις και εσύ ότι θέλει περισσότερο χρόνο δουλειά για να φτάσει στο καλό του αγωνιστικό επίπεδο.
1: Ακριβώς. Προχωράμε γρήγορα. Ναι. Έχουμε άλλους 7. Λοιπόν, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Η πιο μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρσι και η ευχάριστη έκπληξη για όλους. Γιατί, το γιατί μετράει. Πολύ απλά. Γιατί ο κόουτς Πανούλης του έβγαλε από πάνω την πίεση που είχε στον εαυτό του, ότι εγώ πρέπει να βάζω 20 πόντους και να είμαι ο καλύτερος παίχτης. Όχι. Του έδωσε το ρόλο του καλού συμπαίχτη. Του παίχτη που θα κάνει την assist, που θα κάνει τον deflection στην άμυνα. Έκανε πάρα πολλά deflection στην άμυνα, που θα παλέψει στην άμυνα να μην τον περάσει ο παίχτης του και θα πάρει τις προσπάθειες που θα του δώσει η αντίπαλη άμυνα. Και ο Μίτρου Λόγκ, παιχνίδι με παιχνίδι, σε αυτόν τον ρόλο θα γίνεται καλύτερος. Και όπως είπαμε και μεταξύ μας σε αυτό και διαφωνήσαμε, νομίζω, το καλοκαίρι, όλα αυτά τα έκανε σαν δύο. Πάντα ο κόουτς Πανούλης στην πεντάδο του έχει δύο guard που μπορεί και οι δύο, όποιος πάρει την μπάλα, να την κατεβάσει. Αυτή είναι σίγουρα η λογική του. Δεν παίζει με δύο playmaker, παίζει με δύο παίκτες, με δύο guard που μπορούν να κατεβάσουν πολύ εύκολα την μπάλα. Μα το δείτε, υπάρχει σε κάθε πεντάδα. Βασίλης Τολιόπουλος. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το χρησιμοποιήσει σαν άσο, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περισσότερο σαν άσο, γιατί του αρέσει να έχει την μπάλα στα χέρια του. Δεν ξέρω όμως αν αυτό θα διαφοροποιηθεί όταν επιστρέψει ο Πουλιανίδης και ο Γιώβιτς. Άρα το έκανε κατά ανάγκη σε αυτό το τουρνουά. Αυτό είναι ένα ωραίο ερωτηματικό, να δούμε τη συνέχεια σε αυτό. Ή θα παίξει πιο πολύ σε αυτό το ρόλο κτλ. Χαρακτηριστικό το play στο παιχνίδι με τη Μακάμπη, που βγαίνει από το screen ενώ είναι άσος. Το ξεκινάει σαν play ο Μίτρου Λόγκ, νομίζω, το play αυτό. Και ο Τολιόπουλος νομίζω ότι κάνει το Σπανούλης play, γιατί η τηλεόραση δεν το δείξε ακριβώς αν ξεκίνησε από τη γωνία. Βγήκε πάντως από down screen, από τον ψηλό στην κορυφή, και έβαλε ένα τρίποντο για όσους το θυμούνται. Ο Χρυσόστομος ο Χατζηλάμπρου. Εντάξει, όσο έπαιξε το παιδί, δεν μπορείς να σχολιάσεις κάτι σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για αυτόν ότι βρίσκεται σε αυτήν την ομάδα, ότι παίρνει τις ευκαιρίες του. Να δουλέψει καθημερινά για να πάρει όσο περισσότερο χρόνο από τον coach Πανούλη, ο οποίος είναι δίκαιος και φαίνεται αυτό στα πρώτα παιχνίδια. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Για μένα ήταν ο MVP του παιχνίδι με τη Μακάμπη, που δεν το άκουσα από κάπου αλλού. Συγγνώμη, από την Ναι, με τη Μακάμπη. Στο τρίτο δεκάλεπτο ειδικά ήταν πάρα πολύ σκληρό στην άμυνα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ο εκφωνητής έλεγε με τρία γκάρτ. Εγώ δεν τον θεωρώ πλέον γκάρτ το Λευτέρη και ας με συγχωρέσει. Θεωρώ ότι ένας πολύ καλός forward. Και με αυτό το ρόλο πήγε. Στο τρία έπαιξε. Και έδωσε πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Γιατί και αυτός μπήκε σε ένα ρόλο. Του ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα ο coach και τα υλοποίησε σε μεγάλο βαθμό. Λιντέλ, που είχα την πιο μεγάλη περιέργεια να τον δω. Είδα έναν καταπληκτικό παίχτη, ο οποίος για Αμερικάνος με έκανε φοβερή εντύπωση ότι δεν έφαγε καμία προσποίηση όσοι θέλουν να ξαναδούν τα παιχνίδια. Ήταν πολύ στιβαρός, είναι πάρα πολύ σκληρός, πάρα πολύ δυνατός. Και πιστεύω ότι, επειδή δεν ήξερα, είναι προς το 3, είναι προς το 5, εγώ θα τον πω ότι όντως μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο πολύ στο 5 από το 3, αλλά σίγουρα ένα τεσάρι ο οποίος είναι εξαιρετικός, θα δώσει πάρα πολλά στον Άρη και είναι καταπληκτική επιλογή.
0: Δεν μου λες, η άμυνα, την άμυνα, έχω μια πορεία.
1: Ναι.
0: Την άμυνα που παίζει ο Λιντέλ, πού την έμαθε?
1: Που λένε ότι οι Αμερικάνοι δεν παίζουν άμυνα.
0: Μήπως επειδή παίζει άμυνα γι' αυτό δεν κάνει καριέρα στο NBA?
1: Αυτό εμάς μας βολεύει πάρα πολύ πάντως.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Εκμεταλλευόμαστε αυτό το λάθος σαν Αμερικανών.
1: Όχι απλά στην άμυνα και στην επίθεση. Πήγε τον άλλον, τον έβαλε μέσα στο καλάθι σε μια φάση. Δύο φορές και με τον Ερυθρό Αστέρα και με τη Μακάμπη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το έμαθα το κολέγιο, το πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Τον είδανε, δούλεψε το σώμα του, δούλεψε την τεχνική του. Εντάξει. Ούτως ή άλλως αυτό είναι αυτονόητο. Την άμυνα που έμαθε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον προπονητή του στο κολέγιο να του δείχνει παίξε άμυνα.
1: Είδες πόσο σκληρή ομάδα. Δηλαδή τα αντίπαλα τεσσάρια που θα μαρκάρει ο Λιντέλ θα έχουν φοβερό πρόβλημα. Είναι μια θέση που εμείς θα θέλαμε η αντίπαλη ομάδα, και θα το δούμε μέσα στη χρονιά, να είναι ο καλύτερος. Δηλαδή έχω πολύ μεγάλη περιέργεια με τον Ολυμπιακό όταν θα συναντηθούμε. Πώς θα παίξει άμυνα το Σάσα, το Βεζέκο?
0: Τώρα πρέπει να είναι ο παδός του Ολυμπιακού, πρέπει να είναι αυτός Γουίλμπερκιν, μου γράφει.
1: Ναι, δεν έχω μπει καθόλου στο chat.
0: Ναι, ναι. Γουίλμπερκιν 7. Εντάξει, ο Γουίλμπερκιν έχει παίξει στην ΑΕΚ, δεν έχει παίξει στον Ολυμπιακό.
1: Σωστά.
0: Αλλά το 7 κολλάει.
1: Ναι.
0: Άμα ήταν ΑΕΚ, θα λέγει Γουίλμπερκιν 21.
1: Εντάξει, μπορεί να δούμε. Α, μα πει ο φίλος τι ομάδα είναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Και μα μένουν άλλοι δύο παίχτες.
0: Θα φάει ο Ερλ από τον Οσμάν. Δεν ξέρω πόσους πόντους θα φάει ο Ερλ από τον Οσμάν, αλλά πιστεύω ότι αν πέσει πάνω του ο Λίντελ, δεν θα βάλει πόντο ο Οσμάν.
1: Εντάξει, εμείς ο Άρης θα το πετύχει αυτό, ότι οι άλλοι θα ασχολούνται μαζί του, ο ίδιος δεν θα ασχολείται με τις άλλες ομάδες, και δεν είναι αλαζονικό. Είναι ότι όταν φτιάχνεις μια τόσο καλή ομάδα, θα προετοιμάζει για κάθε παιχνίδι όπως πρέπει. Πάντως έχει φτιάξει οι πεντάδες του. Ο Σμάν που είναι στο 3 για να το μαρκάρει, ο Ρόμπισον που είναι στο 5, αυτό θα προκύψει από κάποια αλλαγή προφανώς. Θεωρώ ότι θα την παίξει, θα μπορεί να βγάλει πολύ καλά την άμυνα.
0: Μάλιστα.
1: Και μείναν δύο παίχτες,
0: ναι,
1: για να τελειώσουμε. Λοιπόν, είναι τα δύο αδέρφια, ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Θανάσης.
0: Ήξερα ότι ο Θανάσης θα τον αφήσει τελευταίο.
1: Εντάξει, έτσι βγήκε. Λοιπόν, ο Κώστας δεν πήγε άσχημα στα δύο παιχνίδια. Απλά πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι επειδή ο ομάδα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και επειδή έχει στο Ρόμπισον Ερλ μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5, πρέπει να βοηθήσει ο ίδιος περισσότερο τον εαυτό του με τη δουλειά του για να κερδίσει τα λεπτά από τον κότς Πανούλη όπως και όλοι οι παίχτες. Αυτό δηλαδή σε αυτά που συζητούσαμε τόσο καιρό. Δεν είδα κάτι που δεν μου άρεσε τον Κώστα, δεν είδα και κάτι εντυπωσιακό. Με την καλή έννοια. Είναι πάρα πολύ χρήσιμος παίκτης, πάρα πολύ μεγάλο κορμί, με μπασκετικό IQ. Είδα μια πολύ ωραία πάσα που έβγαλε, πάρα πολύ ωραία πάσα, άρα τις δυνατότητες τις έχει. Θεωρώ ότι με τον κόουτς Παρούλη κάθε μέρα θα γίνεται πολύ καλύτερος. Και κλείνω με τον Θανάση, που μπορώ να πω ότι αν ένα παίκτη έχω αδυναμία σε αυτό το ρόστερ και μπορεί να μην είμαι αντικειμενικός χωρίς να το ξέρω το παιδί φυσικά, είναι ο Θανάσης, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει 100%, και αυτό το χρόνο τα 10 λεπτά, ας πούμε, 10 λεπτά έπαιξε με τη Μακάμπη, και να δω πόσο έπαιξε με τον Ερυθρό Αστέρα, θα δίνει στην ομάδα 13 λεπτά, θα δίνει στην ομάδα μια ενέργεια που είναι πολύ δύσκολο να τη βρει άλλη ομάδα στην Ελλάδα με Έλληνα παίκτη. Αυτό. Και κλείνω για να τα τελειώσω όλα όσα έχω πει όσο μπορώ πιο γρήγορα για να κάνουμε διάλογο και όχι μονόλογο όπως κάνω. Περί 8ου ξένου παίχτη ο λόγος. Έφτιαξε τόσο καλή ομάδα ο κότς Πανούλης στα χαρτιά που στα μάτια μου και αυτό που βλέπω είναι ότι εκτός ότι θα δηλώσει 8ο ξένο παίχτη όπως είπες πολύ σωστά κάποιον που ήδη έχουμε μικρό ενδεχομένο κτλ. Θα πάει σε 8ο ξένο παίχτη, χτυπάω ξύλο εδώ, σε ένα πιθανό τραυματισμό ή μέσα στη χρονιά όταν φτάσουμε σε ένα σημείο άμα παρουσιαστεί μια εξαιρετική περίπτωση παίχτη. Αυτή τη στιγμή η ομάδα σε όλες τις θέσεις λόγω του πολύ καλού σχεδιασμού είναι πλήρης και μια επιπλέον παρουσία παίχτη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει πιο πολύ κακό από καλό. Θέλω να πω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη από παίχτη, αλλά μπορεί σε κάθε θέση να πάρει παίχτη. Αυτό, Χρήστο, συγγνώμη για την πολυλογία. Νομίζω τα κάναμε όσο πιο compact γίνεται.
0: Σε περιμένανε, αλλά τώρα επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και δεν προλαβαίνουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, έχουμε πολλά να αναλύσουμε. Αφήνουμε όμως κάποια για τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Όταν θα ξαναίσει, για πάμε λίγο στα μηνύματα, γιατί έχουν στείλει μηνύματα και πολλούς από αυτούς τους έχω αδικήσει, γιατί δεν έχουν διαβάσει τα μηνύματα τους από την πρώτη ώρα. Ο φίλος ο Απόστολος από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, Απόστολε. Λέει κόντρα στη Μακάμπη που πρωταγωνιστεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα, αλλά και τον Ερυθρό Αστέρα. Με αυτά που είδα, ειδικά χθες, έγινε καλά και το τραυματισμένο μου μάτι από Κατσαβίδη την προηγούμενη Τετάρτη. Ω, περαστικά σου, ρε φίλε, περαστικά σου. Λοιπόν, μετά βλέποντας το ποδόσφαιρο, πόνεσε το καλό του μάτι. Εντάξει, τι να κάνεις. Πάντως, στο πρώτο, έτσι για τους προληπτικούς, στο πρώτο ίδια μέρα μπάσκετ ποδόσφαιρο, όταν κερδίζει το μπάσκετ, έχασε το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι φιλικό, ας δούμε τα επίσημα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν κρατάμε στατιστική. Το σβήνω από τη στατιστική.
1: Ναι.
0: Ο φίλος ο Αργύρης. Προσπαθώ να δω σε επανάληψη τον αγώνα του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα στο υβριδικό κανάλι του Sky και δεν μπορώ. Πατάω το play, αλλά δεν κάνει τίποτα.
1: Εγώ το είδα το πρωί το παιχνίδι. Άμα μπει από υπολογιστή στο Sky, στο sky.gr.
0: Ναι.
1: Στο skytv.gr που είναι, δηλαδή μέσω browser.
0: Ναι.
1: Θα το βρει το παιχνίδι να το δει. Όχι μέσα από την εφαρμογή, εγώ μπήκα από το browser του υπολογιστή.
0: Ωραία.
1: Οπότε εκεί μπορεί να δει και τα δύο παιχνίδια. Εγώ τα είδα το πρωί πάλι, δεύτερη φορά.
0: Ακούσε, Αργύρη, παίρνεις μέσα από το browser.
1: Ναι, εκεί που λέει αθλητικά, έχει τουρνουά. Πώς λεγόταν το τουρνουά της Κύπρου, μπράβο, εκεί που είσαι, Χρήστο.
0: Ναι, νάτος.
1: Μπράβο, εκεί έχει τα παιχνίδια. Σταύρος, Πολυκαδριώτης, πώς λέει.
0: Άρης, Ερυθρός Αστέρας.
1: Μπράβο. Το βάζεις και το παίζεις.
0: Το βλέπω.
1: Το βλέπεις αυτή τη στιγμή. Για να μην λέω να είμαι αξιόπιστος.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, έχω κι εγώ ένα μήνυμα να διαβάσουμε. Μετά.
0: Ο φίλος ο Μπάμπης. Ερώτηση για σένα. Σχετικά με το ματσάρισμα του Ρόμπινσον Νέλ και του Ραϊκόναν Γκρέιτον δίπλα. Με το όσο μπάσκετ ξέρω, νομίζω ότι στο 4 ο Έλ μπορεί να τον κάνει πλάκα. Γιατί και υψομετρικά και τεχνικά είναι ένα level παραπάνω.
1: Εντάξει, είπαμε, το είπαμε και πριν με τον Οσμάν. Δεν χρειάζεται τώρα τα ματσαρίσματα, έχουμε χρόνο για αυτά. Σιγά σιγά. Μην τρελνόμαστε.
0: Ναι. Ο φίλος ο Αδάμ θυμήθηκε το τραγούδι που έλεγε Άρης ο Θεός Τούρκων τιμωρός.
1: Χρήστο, πριν, επειδή ναι. Σήμερα δεν θα προλάβουμε, αύριο θα μου κάνεις τη χάρη, τη ζητώ δημόσια. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, θα βάλεις σαν ήχο το short. Για τα φιλικά, για να ναι. Κατεβάσουμε τους, ναι. Να ηρεμήσουμε.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, ας κάνουν λέει live στο Twitch, τι είναι αυτό?
1: Να κάνουμε live πού?
0: Δεν το κατάλαβα φίλε Χρήστο, βοήθα μας λίγο. Ο φίλος ο συνονόματος από την Κιτρινόμαυρη Ορεστιάδα, μετά από χρόνια βλέπω ότι κάτι γίνεται στον μπασκετικό Μασάρι, όλα τα σημάδια είναι ενθαρρυντικά. Λοιπόν, τα λέγατε λέει από το καλοκαίρι, πραγματικά λέει δεν παίζεστε, καλή ποιοτική ενημέρωση και από τους δύο, ο φίλος ο Τζέλο από την Κιτρινόμαυρη Ορεστιάδα, ο φίλος ο Γιώργος που μας ακούει από το Μοναχό, ας βάλει λέει, μια της Παρτιζάνο ο Κώστας για να μην τραβήξει τα βλέμματα, για το φίλο μου στον Κώστα το Λιούπι που θα πάει σίγουρα στο Βελιγράδι.
1: Ωραία.
0: Την Κυριακή πάμε κανονικά με μπλούζες στα παιχνίδια του Άρη στα Μαυροσκούφια. Ο φίλος ο Ανδρέας, είπαμε για τις φανέλες. Παιδιά, δεν ξέρω, περιμένουμε ενημέρωση. Ο Σταύρος, γεια σας γιατρέ.
1: Χρόνια γιατρός. Πολλά στο Σταύρο.
0: Χρόνια πολλά. Εικόνα από τα έργα στο γήπεδο. Ναι, η νέα κερκίδα, παιδιά. Αυτή η κερκίδα θα είναι, πώς θα το πούμε, πτυσσόμενη και θα είναι μικρή. Δηλαδή θα πάει η χωρητικότητα από τα 5.000 στα 6.100. Από τα 5.100 στα 6.100. Λοιπόν, είναι δοκιμαστικά. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώνει. Τώρα, του χρόνου υπάρχει σκέψη να πάμε να χτιστεί καινούρια μεγαλύτερη πτυσσόμενη κερκίδα, όπου θα ανεβεί κι άλλο η χωρητικότητα του Άρη. Αυτό να το ξέρετε.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Θα πάμε εκτός έδρας. Εκτός έδρας παίζουμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Στο μπάσκετ, στο ελληνικό πρωτάθλημα, η κλήρωση θα γίνει 22 του μηνός. 22, εκεί κοντά 22, δεν θα γίνει ακριβώς κλήρωση. Θα βγουν οι αγώνες μέσα από το ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΑΚΕ. Στο EuroCup έχουν βγει, παίζουν πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας με την Le Mans στην Γαλλία. Και αυτό γιατί ο Άρης ήθελε να είναι σίγουρος, όχι πως δεν θα τελειώσουν τα έργα μέχρι τότε, απλώς να είναι σίγουρος ότι θα έχει το χρονικό περιθώριο μια εβδομάδα, 10 μέρες, ότι θα τελειώσουν τα έργα και ότι θα είναι όλα καλά. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει, τώρα λέει, δεν ζητάει κανένας από τον Τολιόπουλο να βάλει την πέρτα του Σούπερμαν και να μας σώσει. Δείχνει, παίζει πιο όριμος, καλύτερος με υπομονή, ξέρει ότι υπάρχουν άλλοι 3-4 που κάνουν τη δουλειά. Δημητρίγεβιτς, ένας τύπος για Star Wars που λένε και οι Αμερικανοί. Μόργαν ασταμάτητος, πιστεύω ότι η θεωρία του NBA ότι δεν υπάρχουν θέσεις στο σύγχρονο μπάσκετμπολ εκτός από τον Άσο, με τον Ρόμπισον Έρλ να αποδεικνύεται. Μεγαλειώδης, τεράστιος παιχταράς. Ο φίλος ο Γιώργος, τρομερή ομάδα, πολύ ωραίο αυτό που είδαμε. Θέλω να ρωτήσω, microwave παίχτης ο Μόργαν, αλλά ίσως είναι καλύτερο να έρχεται σαν έκτος παίχτης και να μην είναι στην αρχική πεντάδα έτσι όπως ήταν στη Virtus. Παίζει κανένα ναι. ρόλο άμα είναι...
1: Εντάξει, είναι καθαρά στην ψυχολογία του παίχτη και στο rotation που θέλει να κάνει το first unit και το second unit, το coach Πανούλης. Τώρα κάνει δοκιμές. Δοκίμασε να ξεκινήσει στο πρώτο παιχνίδι, ήρθε από τον πάγκο στο δεύτερο. Επαναλαμβάνω, αυτά τα σχήματα θα καθοριστούν όταν επανέλθουν όλοι, δηλαδή Μοκόκα, Πουλιανίτης και Γιώβιτς, πολύ βασικό, γιατί η ψηλή είναι πλήρης, λείπει και ο Γιώργος Σουτανούλης φυσικά. Και περιμένετε Οκτώβριο-Νοέμβριο να δοκιμαστούν και από αρχές Δεκεμβρίου να καθοριστούν αυτά σαν αυτοματισμοί για να ξέρει ο κάθε παίχτης σε λογικά πλαίσια πώς ξεκινάει και να ξέρει ακριβώς το ρόλο του. Θέλουν χρόνο αυτά.
0: Ο φίλος ο Θανάσης από την Αυστρία λέει, σε λίγο θα αρχίσει να μοιάζει με παπά, σε παρακαλώ ξυρίσμα. Ναι, είπαμε φίλε Θανάση, μετά από εδώ θα πάω να ξυριστώ, αν όχι σήμερα, γιατί σήμερα Δευτέρα τα κουρία και τα
1: είναι κλειστά.
0: Ναι, αν δεν έχει ανοίξει ο φίλος μου που με ξυρίζει με φαλτσέτα, θα πάω αύριο νωρίς το πρωί και θα τον προετοιμάσω να υποδεχτεί εσένα όταν θα έρθεις με το καλό από την Αυστρία. Να είσαι καλά Θανάση, κράτα γερά και ψηλά τη σημαία του Άρη στην κυτρινόμαυρη Αυστρία.
1: Θέλω να μου δώσεις όποτε τελειώσεις, ναι. Να διαβάσω απλά ένα μήνυμα στο τέλος.
0: Ναι, διάβασε.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Αθήνα, εξαιρετικός και πολύ μπασκετικός. Από τα δύο αυτά φιλικά είδα αυτό που θέλω να βλέπω φέτος από την ομάδα. Άμυνα, χέρια πάνω στην μπάλα, rebound και τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο. Τα υπόλοιπα θα έρθουν με το πέρασμα του χρόνου. Ο Λιντέλ φαίνεται να είναι η αποκάλυψη γιατί εγώ δεν τον περίμενα. Εκπληκτική άμυνα πάνω στην μπάλα από το Μίτουρ Λόγκ. Τον θέλω σίγουρα στο ρόστερ, εάν θέλει να μείνει και αυτός με περιορισμένο χρόνο. Ελπίζω κάποιοι να κατάλαβαν την αγωνιστική χρησιμότητα του Θανάση. Και 8ος ξένος θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι υψηλός. Φοβάμαι τους τραυματισμούς Μπίριτς, Κώστα, Τανούλη. Περιμένω τα σχόλιά σου. Λοιπόν, με αφορμή αυτό απλά να πω κάτι πολύ γρήγορο για τον coach Πανούλη, ότι ο ρόλος του Μίτρου Λόγκ, πόσο καλός φάνηκε, είναι η αξία ενός προπονητή. Πώς μπορεί ένας προπονητής με σωστά πλαίσια, σωστές οδηγίες και ξεκαθαρισμένους ρόλους να δώσει σε έναν παίχτη, να κάνει ένα παίχτη να φαίνεται καλύτερος από αυτό που είναι. Αυτό.
0: Μες. Ο φίλος ο Ηλίας, πόπο θυμάμαι τον αγώνα με το Μίλωνα και Καπάκι Καφτατζόγλου παίζαμε με τον Ηρακλή. Ο φίλος ο Ντίνος, το έγραψα λέει και το μεσημέρι νωρίτερα στο Γιάννη, ο Ρόμπινσον Ελ μου θυμίζει ένα μικρό Roy Tarpley, κάνει τα πάντα χωρίς που εντάξει είναι πιο τελικά το σπίτι από το Roy Tarpley.
1: Άλλες εποχές βέβαια.
0: Άλλες εποχές.
1: Έχουν κοινά στοιχεία όμως. Δεν μπορείς να πεις ότι έχουν πολλά κοινά στοιχεία.
0: Ναι, αλλά έχουν και πολλές διαφορές.
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα ξησίω μου θυμίζει ο Ρόμπινσον Ελ. Εντάξει, όχι, γιατί είναι πολύ καλύτερο σπίτι ο Ρόμπινσον Ελ. Αλλά μου θυμίζει τον.
1: Πες αν έχουμε τον ίδιο στο μυαλό. Ναι. Εγώ θυμάμαι έναν.
0: Πώς το λέγανε το τεσσάρι που είχαμε.
1: Α, εμείς, ο Άρης.
0: Ο Άρης και μετά έφυγε, πήγε. Ο κόλλησε τώρα.
1: Ποια εποχή. Εγώ, εμένα μου θυμίζει λίγο το Ράντολφ, αλλά είναι καλύτερο παίκτη. Το Ράντολφ νομίζω που τον είχε η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μπράβο.
1: Εκείνο τον παίκτη μου θυμίζει. Που έπαθε ένα τραυματισμό μετά.
0: Το Ράντολφ, μπράβο, ο Ράντολφ.
1: Αν λεγόταν Ράντολφ, νομίζω αυτό. Αλλά
0: ο Ράντολφ που έπαιζε στην Λοκομοτίβ.
1: Μπράβο, κουμπά που τον πήρε, που τον ανακάλυψε ο Μπαρτζόκας. Αλλά θεωρώ ότι αυτό έχει potential να πάει ακόμα, γιατί είναι μόνο 25 χρονών.
0: Ναι.
1: Ο Ρόμπινσον. Να πάει ακόμα πιο πάνω. Και μακάρι να το κάνει μέσω του Άρη.
0: Λοιπόν, αυτό. Ο φίλος ο Κώστας. Ο Ιερεμίας λέει έβαλε 29 πόντους και στο τέλος αναρωτιόσαν αν ήταν μέσα στο παρκέ. Απίστευτο.
1: Σωστά.
0: Στον Μπίρτς λέει ήταν η σκαστή του Χαραλαμπόπουλου.
1: Στον Μπίρτς. Δείγμα ότι στον εφηδιασμό βγήκε ο πιο αργός εισαγωγικά και βαρύς παίκτης της ομάδος μας. Περί τρεξίματος αυτό.
0: Ο φίλος Σοκράτης συμφωνεί ότι τα ψηλά βαριά κορμιά αργούν να έρθουν στο πίκ τους. Και διαπίστωση λέει τον βλέπεις τον Ελάιζα σε ρόλο point of attack defender.
1: Δεν μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, να είμαι ειλικρινής. Δεν μου αρέσουν, όχι. Ας μην το κάνουμε τόσο τεχνικό, τόσο αμερικάνικο, άποψή μου.
0: Ο φίλος ο Βασίλης λέει να ρωτήσει εσένα τι είναι το επιθετικό σύστημα Iverson Cut και αν πιστεύει ταιριάζει στο Σπανούλι.
1: Ναι, το Iverson Cut θα το δείξουμε την άλλη φορά στο πινακάκι. Είναι, το παίζει ο coach Πανούλης αυτό. Όταν ένας παίκτης από τη μία πλευρά στις 45 μοίρες περνάει από πάνω και δέχεται ένα screen από τον ψηλό για να πάρει την μπάλα στην αντίθετη πλευρά και όλος ο παίκτης φεύγει από κάτω. Το παίζει πολύ ο coach Πανούλης γιατί θέλει, όπως είπε και στο σεμινάριο, πολύ καλή πάσα, πολύ καλή παρατηρήση του φίλου, να αλλάζει πλευρά-πλευρά την μπάλα πολλές φορές ώστε να απασχολεί την άμυνα και να τη βάζει σε. Να τη βάζει σε πρόβλημα, δηλαδή τον νοιάζει πάρα πολύ η κίνηση των παιχτών μακριά από την μπάλα ώστε να κρατάει απασχολημένη την άμυνα και να βρίσκει πιο εύκολους τρόπους,
0: ναι.
1: Να προχωρήσει, ναι, το καλάθι.
0: Γιατί δεν υπήρχε τόσο κίνηση τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο με τη Μακάμπη και ο Μόργαν δυσκολευότανε.
1: Σωστά.
0: Στο ρόλο που του, εντάξει, και ο Μόργαν έχει τον drive. Αλλά κυρίως όταν παίζει με τον Μοκόκα.
1: Ναι, ο Μόργαν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί στο transition να πάρει την μπάλα και να την πάει μέχρι μέσα. Στο παιχνίδι μέσα και να εκτελέσει με drive και να παίξει pick and roll και να κάνει shoot. Είναι πολυδιάστατος παίκτης.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι. Αλλά το πρώτο ημίχρονο με τη Μακάμπη ήταν το ζέσταμα. Ήταν. Πώς συστήθηκε στο κοινό η ομάδα, ήταν φανερά τρακαρισμένη και γι' αυτό και με τον Ερυθρό Αστέρα εξ αρχής μπήκε όπως έπρεπε.
0: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει από τα βιντεάκια του NBA φαινόταν ότι ο παίκτης ήταν περισσότερο 5 παρά 3 και νομίζω γι' αυτό δεν θα βρει θέση στο NBA. Για Ευρώπη μια χαρά μπορεί να παίξει θέση 4 και 5 ενώ στο NBA όχι.
1: Ο Λίντελ ή ο Ρόμπινσον Ερλ.
0: Για το Λίντελ μάλλον.
1: Για το Λίντελ, ναι. Okay. Ναι.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Στην Ευρώπη μπορεί να κάνει καριέρα σαν undersized center.
1: Ναι. Είναι πιο πολύ στο 5. Αυτό που λέμε είναι πιο κοντά στο 5 ενδεχομένως παρά στο 3.
0: Παρά.
1: Αλλά είναι στην αρχή ακόμα. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό.
0: Καλή εκπομπή από το φίλο μας τον Μπάμπι. Ο φίλος ο Ντένις. Μετά από αυτό που είδα, βγαίνω να λέω επικοινωνιακό τρίκ. Το χαμηλά την μπάλα που λέει ο Σπανούλης. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος θα τη ζήσουμε φέτος. Καλά, εσύ άμα δεν βάλεις την πρίζα σου. πείσε τον coach, πείσε τον Κρίσο, γιατί είναι άπεισος το μας. Φέτος δεν το σπάσε το δίπολο. Φέτος δεν το σπάσε το δίπολο.
1: Τοποθετηθήκαμε στην αρχή. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για πρωτάθλημα ούτε για εκεί.
0: Κερδίσεις εύκολα τα δύο παιχνίδια. Άσε τώρα αυτά που λέει τώρα. Ακούω κάποιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς ή κάποιους στο YouTube, όχι δημοσιογράφους, που βγαίνουν και λένε πάμε να κερδίσουμε, να γυρίσουμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, με το βάθος και την ποιότητα των δύο ομάδων, τον Παναθηναϊκό δεν τον είδα. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Λοιπόν, έχει κάνει υπερμεταγραφές και είχε υπερρόστερ. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι μπορείς να τον κερδίσεις. Σε σειρά πέντε αγώνων δεν μπορείς.
1: Εγώ δεν θα συμμετέχω καν σε αυτή τη συζήτηση. Τη θεωρώ αντιμπασκετική.
0: Φέτος, εσύ έχεις ένα Ρόμπινσον Ελ και ο Ολυμπιακός έχει πέντε.
1: Γιατί περιμένουμε τα παιχνίδια? Δεν χρειάζεται να μιλάμε για όλα. Ας περιμένουμε τα παιχνίδια. Να δούμε. Αυτό. Η ομάδα είναι σίγουρα πάρα πολύ καλή.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Θανάσης, άκου τώρα. Εντάξει, έχει ώρα που το έχει στείλει το παιδί. Λέει, μπήκα πάλι η Εγνατία για επαγγελματικό ταξίδι. Πάμε για ανάλυση, γιατί έχω φάει 2 ώρες κίνηση πριν τα Μάλγαρα. Εκείνος ο νεαρός ο Σέρβος, τι έγινε, λέει? Φίλε, ο νεαρός ο Σέρβος έχει έρθει και κάνει προπονήσεις, θα είναι στα παιδικοεφηβικά. Μην περιμένεις τώρα 15 χρόνια να πάρει ο Σπανούλης να το βάλει στην πρώτη ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, έχει και άλλα μηνύματα. Δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Έχει πάει 6 και 7. Πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι σε Κωνσταντίνο και Στράτο. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Διονύσης. Θα είναι ο Διονύσης, συμμορία. Αυτή σαν συμμορία λειτουργούν. 2-2-3-3, μια χαρά. Λοιπόν, ενημερωτική εκπομπή. Η ενημέρωσή σας συνεχίζεται με το νέο και αίμα του ραδιοφώνου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Ωραία.
0: Θα τον έχουμε τον coach και πάλι μέσα στις επόμενες μέρες. Να τον ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έχει κάνει.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Και σε ένα Χρήστο και τους φίλους για τα πολλά μηνύματα.
0: Λοιπόν,
1: και τα καλά λόγια.
0: Να έχετε ένα ωραίο και ξεκούραστο απόγευμα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Γιο, είμαι ο Ευγουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
8: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
9: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
5: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.

0: παίρνω το μπέργκερ μου μόνο για μένα.
1: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
1: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
1: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα.
7: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
9: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Yellow Radio ακούτε στους 101,7 των FM. Έχουν σφίξει σαν τα νάλια και οι αφήσεις φτύνουν μέλη με καρδιά. Αν μας ακούτε από τα FM φυσικά. Γιατί υπάρχουν αρκετοί τρόποι νομίζω να μας ακούσετε. Υπάρχει φυσικά πέρα από τον κλασικό τρόπο στο αναλογικό σας ραδιόφωνο και από το κινητό ή από τον υπολογιστή σας σε οποιαδήποτε ιντερνετική πλατφόρμα αναπαράγει ραδιόφωνο.

0: και φυσικά και από το app, από την εφαρμογή του Hello Radio που είναι διαθέσιμη και στο Play Store και στο App Store. Πώς λέγεται στα iPhone, δεν ξέρω. Έχεις ιδέα?
1: Στα iPhone και όλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο iOS, ρε παιδί μου, όχι στο Android. Στα iPhone.
1: Όχι, λυπάμαι.
0: Αυτή η τάξη που έχει iPhone δεν είναι για μας αυτή η τάξη που έχει iPhone. Άστο,
1: Στράτος
0: Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, πίσω από τα μικρόφωνα του αγαπημένου του ραδιοφωνικού σταθμού. Αν έχετε iPhone, βρείτε τρόπο να μας ακούσετε. Εμείς θα σας τα πούμε. Αλλά και η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και εκεί. Απλά δεν ξέρω πώς λέγεται το. Πώς λέγεται η εφαρμογή που κατεβάζει το αντίστοιχο Play Store, ας πούμε. Λέγεται App Store, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Στα iPhone.
0: Ναι, ναι, δεν είχα ποτέ, τι να σου πω. Έτσι αλλιώς, σε όλη τη ζωή μου έχω αλλάξει δύο κινητά αφής.
1: Κι εγώ τρία, κι εγώ πόσα να έχω αλλάξει, ξέρω εγώ. Μπορεί και δύο, δεν έχω
0: δει. Τι να κάνουμε,
1: είμαστε
0: παραδοσιακοί τύποι. Θα σας κρατήσουμε λοιπόν συντροφιά, κίτρινη κάρτα ακούτε, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8-14η μέρα του Σεπτέμβρη του 2026. Σιγά σιγά φεύγει το έτος. Φεύγει και το έτος σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά.
1: Περίμενε λίγο ακόμα. Κάτσε να αρχίσει και ο μπασκετικός Άρης.
0: Ο μπασκετικός Άρης άρχισε. Θες και επίσημα να αρχίσει.
1: Και επίσημα, εντάξει.
0: Θα αρχίσει και επίσημα. Κυριακή κοντή γιορτή. Κυριολεκτικά. Δεν είναι επίσημο βέβαια την Κυριακή, αλλά εντάξει. Τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο επίσημα όσο περνάει ο καιρό. Θα είναι και μπροστά στο κοινό τη ομάδα. Όχι ότι την Κύπρο δεν είχε κόσμο τη ομάδα. Κάθε άλλο. Αλλά στο Βανόφυλλο νομίζω θα είναι αλλιώ.
1: Στο Βανόφυλλο, ναι, ναι. Τα έχει προηγηθεί και ένα ωραίο μα μέσα στη Σερβία. Ναι, πολύ δύσκολο και όλες, πολύ ενδιαφέρον.
0: Να δούμε πώς θα είναι και εκείνο. Για μετάδοση δεν υπάρχει κάτι, αλλά θα δούμε στη συνέχεια γι' αυτά. Νομίζω ότι κάθε μέρα που είναι μετά από ντέρμπι πρέπει να σχολιάζουμε τον ντέρμπι. Δευτέρα είναι, Δευτέρα μετά από ΠΑΟ Κάρης, ήττα για τον Άρη, 2-0 στο γήπεδο της Τούμπας. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι για το οποίο έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε για ένα ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μπαίνει σε ένα φινάλε του πρώτου κομματιού της σεζόν, της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
1: Της αρχής, το ένα τέταρτο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, τελειώνει το πρώτο τέταρτο, ας πούμε, της, λιγότερο, αλλά ναι.
1: Σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά τελειώνει. Θα τελειώσει το παιχνίδι με τον Ηρακλή, γιατί μετά ακολουθεί η τριβδόμαδη, η μεγάλη διακοπή, η οποία η αλήθεια είναι ότι θα δώσει ευκαιρία και στην ομάδα να δουλέψει μια δουλειά.
1: Θα κάνει και καλό σε εμάς κιόλας.
0: Που φαίνεται ότι χρειάζεται. Ναι, και
1: να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Και νομίζω για όλες τις ομάδες εκτός από τον Παναθηναϊκό είναι καλό.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Τα μηνύματά σου στο Viber 6936-512-099. Φυσικά και στο post του, στο γκρουπάκι του Hello Radio, το post της εκπομπής, μπαίνετε και σχολιάζετε για να το διαβάσουμε κανονικότατα. Και νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το ντέρμπι της Κυριακής. Θα δούμε δεύτερη ώρα. Είναι πιθανό να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Να σχολιάσετε κι εσείς ό,τι θέλετε. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με τον Άρη, αλήθεια είναι, να έχει κάνει ένα πολύ δυνατό μπάσιμο, ένα κυριαρχικό μπάσιμο, ένα αρκετά, νομίζω, ίσως και το πιο καλό ξεκίνημα του Άρη στην Τούμπα αυτά τα τελευταία χρόνια που τον ξαναβήκαμε, ας πούμε.
1: Σχεδόν πάντα, όχι πάντα, έβλεπες έναν Άρη πάντα να κάθεται πίσω από την μπάλα, να μην έχει κατοχή, να έχει τον πολύ 10-15% κατοχή, δηλαδή πάντα ο Πάκου ξεκινούσε και είχε όλες τις επιθέσεις τώρα. Εμείς είχαμε κανονικά την μπάλα.
0: 10-15 είναι λίγο, αλλά ναι.
1: 20-30.
0: Ναι, εκεί δεν πήγαινε παραπάνω.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Θέλω να πω ότι όλη την ώρα είχε την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Τώρα, στο χθεσινό ματς, η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον Άρη να έχει κατοχή της μπάλας. Έτσι, είναι ήταν κάτι, κάτι που δεν το περιμέναμε.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι που αρέσει γενικά στο Γρηγορίου, από ό,τι φαίνεται αυτό. Εξαιρετικό αντιπάλου. Δεν το έκανε με τέτοια αφέλεια όπως με την ΑΕΚ.
1: Όχι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Και φάνηκε... ο ΠΑΟΚ δεν πίεσε τόσο πολύ από την αρχή.
0: Δεν μπορεί κιόλας νομίζω να πίεσει τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, αλλά και δεν πίεσε κιόλας. Έκατσε και λίγο πάσα εφόσον ναι, ο Άρης αποφάσισε να πάρει αυτούς την μπάλα. Οκ, okay, δεν κάνει. Δεν τρελαινόταν να την πάρει και ο ίδιος. Ναι, και στη τελική ναι, να σου πω κάτι. Είναι και λογικό από τη μία ότι είδες ότι όταν ο Μπασιρού είχε την μπάλα, ας πούμε, είχαμε την κατοχή, είδες τη φάση προέκυψε. Θέλω να πω. Τα μάμη ήταν και για αυτούς να δώσουν την μπάλα.
0: Θα πούμε για τη φάση του Μπασίρου, θα την πούμε.
1: Θέλω να πω απλά ότι του συνέβη. Από τη μία λέμε ότι ήταν καλό ότι είχαμε την μπάλα, από την άλλη μπορεί να του ευνοούσε και αυτό.
0: Δεν ξέρω απλά. Δεν νομίζω όμως ότι μας την έδωσαν 100%. Νομίζω δεν μπορούσαν για να την πάρουν στην αρχή του αγώνα. Δηλαδή, ο Άρης μπήκε όντως, πήρε την μπάλα, κέρδισε κάποια φάουλ, κέρδισε κάποιες στημένες μπάλες. Δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Ήταν κακά τα χτύπηματα του Γκαρέως επί το πλήστον. Ένα χτύπημα πήρε ο Γιαννιώτας και βρήκε ο Κοντεβέρε.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Εκείνο το corner που έλεγε να πάρει ο Γιαννιώτας τα χτυπήματα, ορίστε. Άντε, ας πάρουμε από τώρα τηλεφωνικές γραμμές. Πήκυψα πολύ εύκολα. Ας πάρουμε τηλεφωνικές γραμμές από τώρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: φίλε. Εντάξει, καλά. Όσο μπορούμε. Καλά, ναι, ναι, καλά είμαστε. Όχι, Θεό, υγεία μας καλά.
2: Καλά
0: είναι.
2: Είμαστε, παιδιά. Καλά, καλά είμαστε. Και θα είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Μπορεί να είμαστε καλύτερα στο μέλλον. Ναι.
2: Θα είμαστε καλύτερα, παιδιά, από όλες τις πλευρές. Mm. Απλά είμαστε παραπονεμένοι, λίγο πικραμένοι, λίγο τα θέλουμε τώρα, τα θέλουμε όλα. Γιατί είμαστε διψασμένοι για κάτι που λέγεται τίτλος εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι κάτι που στον καθένα δυστυχώς βγάζει λιγότερο υπομονή. Έχουμε επισημάνει τις ελλείψεις που έπρεπε να είχαν καλυφθεί εξ αρχής πριν από 3-4 μήνες που στυνόταν η ομάδα. Ξέραμε τις τρύπες, παρουσιαστήκαμε βέβαια αργοπορημένοι. Έτσι.
0: Έτσι.
2: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ο πρόεδρος από την άλλη πλευρά που δέχεται και τα πειρά από την καλύτερη μερίδα του λέοντος, ας το πούμε, των φυλάδων, έκανε άλλες κινήσεις οι οποίες ναι μεν ήταν εντυπωσιακές με τις επιστροφές κάποιων παικτών, και από εκεί και πέρα βέβαια όλο το υπόλοιπο κομμάτι θεωρώ ότι πάλι παραμέναν οι τρύπες. Ευελπιστούμε λοιπόν τώρα μέχρι το photo finish, ας το πούμε, των μεταγραφών, έστω να καλύψουμε με ένα-δυο μεταγραφές επί της ουσίας.
1: Ένα center back ακόμα θέλουμε, νομίζω, αφού πήραμε και αριστερό extreme. Νομίζω μόνο έναν παίκτη θέλουμε ακόμα.
2: Να έρθει και αυτός για να μπορέσουμε σιγά σιγά να τους προσέξει να δεις.
1: Θα έρθει, είναι η ερώτηση.
2: Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί οι παίκτες, ακόμα και οι τελευταίοι που ενσωματωθήκαν, είχαν πολύ λίγο χρονικό περιθώριο να συνταχθούν με το πνεύμα του προπονητή. Έτσι. Και αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, ναι, απ' την άλλη και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με δύο που έκαναν ντεμπούτο, έτσι, τον Ούγκρεσιτς και τον Ντιέγκο Κώστα, ναι. Δηλαδή, okay. Και ο NDI, ας πούμε, ήρθε πολύ πρόσφατα.
2: Παραμένω να λέω ότι τα πόστα τα οποία εμείς πονάμε είναι πολύ πιο νευραλγικά από τα πόστα τα οποία...
0: Ναι, εντάξει, και στην τελική, ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε τίποτα. Δηλαδή, okay, δεν έχει
2: όχι,
0: να κάνει.
2: Όχι, όχι. Αυτό, εκεί θέλω να σταθούμε κιόλας, ότι οι περισσότεροι λένε για τον Γρηγορίου και για την ομάδα, και εγώ θα πω ένα πράγμα. Σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα. Ήταν θέμα κακής τύχης και πολύ κακού διαιτητικού VAR.
0: Θα τα πούμε και αυτά, ναι, γιατί μαζί. Υπάρχει ανακοίνωση.
2: Βεβαίως, όλα τα πράγματα θεωρώ ότι πρέπει να τονιστούν, γιατί
0: εννοείται.
2: Πολύ διαφορετικά ήταν αν θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ
0: με 10 στην αρχή.
2: Λόγω κακής εκτίμησης κάρτας, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
2: Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα έργα όλα. Θα μιλούσαμε για ένα άλλο παιχνίδι.
0: Έτσι.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα,
0: ναι.
2: Και θα κλείσω για να μην σας κρατάω και εγώ το
0: γραμμή. Ναι.
2: Το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα είναι ότι εμένα αυτό μου αρέσει που χτίζει ο Γρηγόρη. Από πέρσι έδειξε έναν Άρη τον οποίο τον πήρε χωρίς να κάνει μια πάσα. Έτσι, τον τελείωσε στην πέμπτη θέση, δύσκολο για να προπονητή να το φτιάξει έστω την τελευταία στιγμή την ψυχολογία, και από εκεί και πέρα δεν πήρε και τις ανάλογες βοήθειες από εγώ, από τον πρόεδρο, γιατί από εκεί πέρα
0: δεν τις έχει πάρει προς το παρόν, ναι.
2: Ναι, εμένα αυτό που μου παρουσιάζει, το επιθετικό αυτό ποδόσφαιρο, το οποίο μας αρέσει φαντάζομαι όλους, είναι κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να καλυφθεί, διότι έχουμε τις βασικές τρύπες στην άμυνα. Αν δεν καλυφθούν αυτές, δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει το σχέδιο ο Γρηγόριου που είναι στο μυαλό του.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτά για το ποδοσφαιρικό Άρη, και
0: ναι.
2: Εγώ θα πω και μια εκεί. Λίγο υπομονή, παιδιά. Δεν χρειάζεται να μεταξύ μας να βγάζουμε τα μάτια. Όχι ο Καρυπίδης, όχι ο Γρηγορή, όχι τα έτσι. Θεωρώ ότι μόνο κακό κάνουμε μεταξύ μας. Δεν είναι καλό αυτό που συμβαίνει.
0: Ωραία. Έγινε.
2: Έτσι, λίγο υπομονή είναι αρετή, λέγανε οι αρχαίοι μου.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, να είστε καλά και τα καλύτερα έπονται.
0: Έτσι. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Η λέξη υπομονή είναι μια λέξη πάντως που γενικά στον ποδοσφαιρικό Άρη. Γενικά στον Άρη και στον ποδοσφαιρικό ιδιαίτερα δεν ακούγεται καθόλου ευχάριστα. Μπήκε λοιπόν καλά ο Άρης, δεν βρήκε καλά στη μένα μόνο του Γιαννιώτη, ήταν καλό, απείλησε με τον Καντεβέρε και στο rebound συνέχεια τον Φορμπιάνο και η δύσκολη προσπάθεια. Και γίνεται μια φάση πραγματικά ενώ φαίνεται ότι ο Άρης κερδίζει τις μονομαχίες. Μπορεί να βγει στο χώρο, στη μετάβαση, χωρίς να κάνει απαραίτητα τις καλύτερες επιλογές.
1: Ναι.
0: Γίνεται μια φάση διαρκείας, μια έξοδος του Βέλιο, ένα rebound. Με μικρές αποστάσεις στην περιοχή, ένα σούτ με Ντιαγέ. ένα χέρι του Φαμπιάνο, πέναλτι, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι εντελώς κόντρα στη ροή του αγώνα, νομίζω, και είναι και κάτι το οποίο το θεωρώ αρκετά συγκυριακό.
1: Ναι, και εγώ το θεωρώ αρκετά και λίγο θέμα τύχης. Και η αλήθεια είναι το μάτς εικόνα ήταν το πολύ 0-0. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρο για να προηγεί το ΠΑΟΚ.
0: Στη χειρότερη ήταν ισοπαλία. Ναι. Αν πούμε ότι ο Άρης δεν μπόρεσε να δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες,
1: ναι, αξιοποίησε. Έκανε αυτές. Μία μεγάλη ευκαιρία. Εντάξει.
0: Μία μεγάλη, ναι. Τις άλλες ήταν προποθέσεις που δεν τις έκανε ευκαιρίες.
1: Δεν τις έκανε ευκαιρίες αυτό.
0: Όντως. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σε καμία περίπτωση
1: δεν ήταν normal ένα 0-0.
0: Ναι.
1: Νομίζω και το πιο normal, έχω την αίσθηση.
0: Ναι. Σε καμία περίπτωση πάντως το τελευταίο αποτέλεσμα θα προηγούνταν ο Πάουκ στο σημείο του αγώνα. Μετά από ένα δεκάλεπτο γίνεται το λάθος. Ο Άρης γενικά θα παίξει το build-up. Η κίνηση του Μπασίρου δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή παίρνει την μπάλα, πάει να περάσει. Χωρίς τον πιέζουν απαραίτητα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τον πιέζαν οι παίκτες του Πάουκ, αλλά αυτός πήγε να περάσει ένα μέσα από 3-4. Mm-hmm. Δηλαδή χωρίς να τον πιέζουν, είχε τον χρόνο να κάνει και ενώ έχει κάνει και κανένα δυο λάθη πριν. Δεν ξέρω πόσο άνετα ένιωθε στο γήπεδο για να κάνει μια τέτοια προσπάθεια. Από ό,τι φάνηκε, δεν του βγήκε καθόλου. Ίσα-ίσα φτάνει ο ΠΑΟΚ πάλι σε μια αντεπίθεση ουσιαστικά, γιατί είχε γίνει λάθος, είχε κλαπεί η μπάλα. Σέντρα, χτυπάει στο πόδι του Φαμπιάνο. Ο Βέλιο απομακρύνει ακριβώς πάνω στο βηματισμό του Ζίβκοβιτς, 2-0. Και κάπου εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τον Άρη. Από ένα ατομικό λάθος ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είχε δείξει ότι μπορεί να απειλήσει.
1: Ξεκάθαρα. Μεγαλύτερη ευθύνη, αν όχι ολόκληρη ευθύνη, δεν μπορεί να σκεφτώ άλλη ευθύνη. Πραγματικά να δώσει σε κάποιον άλλον παίκτη. Ούτε στο Βέλιο που το στείλει πάνω του, γιατί εκείνη τη στιγμή.
0: Όχι, και έδιωξε. Δηλαδή θα μπορούσε
1: όχι απλά και... έδιωξε, ήταν και θέμα τύχης, θέλω να πω κόντρα ρε. Η μπάλα του Φαμπιάνο δεν την περίμενε κιόλα. Δηλαδή
0: θα μπορούσε να πάει και αυτή η μπάλα οπουδήποτε αλλού, δεν πήγε.
1: Μπασίρο έκανε ένα μεγάλο λάθος για ντέρμπι της πόλης κιόλα. Φάνηκε εκτός τόπου και χρόνου πραγματικά ψάλλω ένα μάτς φέτος.
0: Και ενώ είχε κάνει και πριν ήδη κανένα δυο λάθος μεταβιβάσεις, κάποιες κακές πάσεις που απλά σε πιο ψηλά στο γήπεδο που ουσιαστικά δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να βγει τόσο άμεσα, επίμεινε και έκανε εν τέλει ένα καθοριστικό λάθος. Στο δεύτερο μήχρονο Άρης βάζει στο παιχνίδι τον Μανού Γκαρθία. Καλός ο Μανού, αρκετά καλός. Προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι. Έρχεται ένα σημείο, ένα 20 λεπτό πρώτο στο δεύτερο μήχρονο, το οποίο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Προσπαθεί ο Άρης συνέχεια, ανεβάζει λίγο τις γραμμές. Έχει μια ευκαιρία με το Ράτσιτς, μια κεφαλιά του Φαμπιάνου αρκετά καλή που περνάει λίγο ψηλά out. Ένα σούτ του Γιαννιώτα, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ένα γυριστό του Μωρόν, το οποίο όντως αν πήγαινε στην εστία ο Παυλέγκα δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα, πέρασε και αυτό ελάχιστα out. Δεν δημιούργησε ο Άρης, ωστόσο δείχθηκε δεν βρήκε. Δείχθηκε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχθηκε δεν βρήκε για δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι μετά από αυτό με την ΑΕΚ. Και γενικότερα νομίζω ότι δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτή την υπεροχή του. Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι στην Τούμπα που. Όχι, ένα στατιστικό που δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά άλλο παιχνίδι στην Τούμπα που ο Άρης να μην έχει την κατοχή, να έχει την κατοχή υπέρ του, δεν θυμάμαι. Συνολικά
1: πολύ
0: στο τέλος.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει. Όταν προηγούμασταν και μας σοφάριζαν στο τέλος του πόντου.
0: Ναι, ή προηγούμασταν και με 0-1.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και 4 διπλά με 0-1.
1: Και λογικό να κρατούσε
0: ναι,
1: την μπάλα αυτός που χάνει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, όπως και ο ΠΑΟΚ είδατε που προηγήθηκε. Όχι ότι αλλιώς την είχε την μπάλα, αλλά και με το που προηγήθηκε δεν χαλάστηκε καθόλου να αφήσει την μπάλα στον Άρη. Δημιούργησε κάποιες προποθέσεις, αλλά όχι τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Άρης να κάνει διαφορετικά σε αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε να αποφύγει τα ατομικά λάθη. 100% αυτό είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται.
1: Να δημιουργήσει μια καλύτερη τελική προσπάθεια. Δηλαδή, είχε τόσες προϋποθέσεις να είναι η μεγαλύτερη σου φάση.
0: Αποστημένη μπάλα.
1: Βέρε. Ναι, οκ. Okay. Και θέλω να πω ήταν και το χρονικό σημείο, ήταν νωρίς το μάτσο. Οπότε η λογική έλεγε ότι θα έκανε παρόμοιες φάσεις και άλλες.
0: Έχει αρκετά καλή με τον Φαμπιάνο, έχει με τον Μωρόν, έχει με τον Ράτσιτς που έχει βγει απέναντι τον Παυλέγκα, αλλά βρίσκει πολύ χλιαρά την μπάλα. Δηλαδή. Εκείνο το λήμα του Ράτσι νομίζω αν το έκανε καλύτερο ήταν απλά για το ΕΑΤΕΤ. Έχει κίνη με το Γένσεν. Τώρα γύρισμα πάει να κάνει, νομίζω δεν πάει να κάνει σούτ εκεί πέρα.
1: Ναι, εκείνο λίγο δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι του βγήκε εκείνη τη στιγμή ψιλοτύχη την έστειλε.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Σούτ σέντρα, κάπως έτσι.
0: Τι θέλει να κάνει. Πάμε σε ένα φίλο και θα συνεχίσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Δύο πράγματα που θα πω και δεν είναι πάρα πολύ. Ο άξονας κάθε ομάδα είναι αυτός ο οποίος καθορίζει το πώς θα παίξει μια ομάδα και πώς θα απελευθερωθούν οι παίχτες και οι επιθετικοί. Όταν δεν έχεις αμυντικό χαπ, αξιόλογο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν δεν έχεις καλό center back και δεν έχεις καλό center forward, ο άξονας πάντα κάνει την ομάδα. Λοιπόν, ο συνδετικός κρίκος του άξονα είναι το αμυντικό χαπ, παιδιά.
3: και τα εκτρέμ βολεύονται και όλα. Και επίσης η πτωτική πορεία του Γκάρε εδώ και 2-3 παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, είναι σε τέτοια κατάσταση.
3: Αυτά ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα του άξονα είναι κάτι που πρέπει να ζητηθεί. Για τον Καρέ πάντως.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει κάποιο, κάποιο ιδιαίτερο αξιόλογο εξάρι.
0: Για τον Καρέ πάντως ήταν. Θα τα πούμε για τους παίκτες. Για τον Καρέ ήταν αρκετά δραστήριος. Προσπάθησε, του έλειπε η ουσία, του έλειπε τελική πάσα, του έλειπε μια προσπάθεια.
1: Και η αλήθεια είναι μας έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτό ο Στράτο.
0: Μας έκανε, τα έκανε νομίζω λίγο όλα ένα χρόνο πιο αργά από ό,τι θα
1: έπρεπε. Όχι τον Καρέ. Η εξτρέμ χωρίς ουσία.
0: Α, ναι, ναι,
1: πληγώσει
0: ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, απλά ο Γκαρέ είχε δείξει ότι ήταν από αυτούς που είχαν ουσία.
1: Γι' αυτό σου λέω,
0: να το δούμε. Ναι. Να δούμε γιατί Δεκέμβρη, Γενάρη ο Άρης θα πρέπει να πάρει την απόφαση αν θα τον αγοράσει ή όχι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω θα το βρει ο Γκαρέ πάντως. Τώρα για τη θέση 6 υπάρχει μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Υπάρχει τεράστιο θέμα στη θέση 6. Νομίζω όλοι.
1: Δεν φαίνεται τον Μπασιλόνα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.
0: Προς το παρόν, όχι, δεν ξέρω αν θέλει χρόνο, δεν ξέρω αν θα παίξει ποτέ, δεν έχω ιδέα. Καλησπέρα στον επόμενο.
1: Καλησπέρα, φίλε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Δεν αναφέρατε ότι στον πέναλτι προηγήθηκε φάουλ επιθετικό.
0: Θα τα πούμε για διαιτησία ξεχωριστά. Έχεις δίκιο, υπάρχει και ανακοίνωση.
4: Εντάξει, εντάξει.
0: Θα πούμε για διαιτησία ξεχωριστά.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
4: Ναι, ναι, για χαρά.
0: Θα τα πούμε όμως για διαιτησία. Απλά να τελειώσουμε πρώτα με τις ομάδες.
1: Ναι, και θα λέγαμε λίγο το αγωνιστικό τους παίκτες και μετά θα λέγαμε και η διαιτησία.
0: Γιατί είχε αρκετά πράγματα.
1: Ένα κομμάτι.
0: Ναι. Ο Μπασίρου αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν θέλει χρόνο, αν έτσι αλλιώς δεν θα παίξει, αν είναι θέμα ανάσας, αν είναι θέμα ποιότητας. Γιατί στην αρχή όταν ήρθε πιστεύουμε ότι ήταν θέμα ότι δεν είχε τις ανάσες. Αλλά εμένα δεν μου βγάζει ότι είναι αυτό το πρόβλημα ότι δεν έχει τις ανάσες. Εμένα μου το βγάζει παραπάνω σε θέμα, όχι ότι είναι γρήγορος ή κάτι τέτοιο, απλά μου το βγάζει σε θέμα ποιότητας το έλλειμμα του.
1: Ναι, δεν μοιάζει κάτι ξεχωριστό, κάποιο εξάρι το οποίο μπορείς να δεις κάτι το διαφορετικό σχέση με κάποιο άλλο μέτριο εξάρι. Δεν θέλω να πω πολλά, αλλά
0: εντάξει,
1: δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο.
0: Θα κρυθεί νομίζω.
1: Θα κρυθεί στο μακάρι. Μακάρι να μας διαψεύσει.
0: Μακάρι να διαψεύσει, γιατί η πρώτη σου εμφανίση δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Εδώ κόστησε και ένα γκολ, είναι η αλήθεια.
1: Με τον και τρόπο του. Σε αυτό το μάτς μετράει εις διπλούν.
0: Ισχύει αυτό. Απ' την άλλη, η εναλλακτική του Άρη στη θέση 6 είναι ο Χόγκλα, ο οποίος και αυτός έχει ξεκινήσει με το χειρότερο δυνατό τρόπο τη χρονιά. Και αν πάμε πιο βαθιά στο ρόστερ. Καλά, καταρχάς. Θα δούμε το Γιάννησεν εκεί πέρα, όπως τον είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο και τα πήγε αρκετά καλά ο Γιάννησεν στο δεύτερο ημίχρονο στο 6. Να και μια καινούργια θέση για τον Φινλανδό. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, ρε παιδιά.
0: Καλησπέρα.
5: Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Αυτά έχει ζωή.
0: Ναι, ισχύει, λοιπόν. Ισχύει. Τέχει.
5: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Μας πήρανε τα τσαντήρια, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Έχουμε μια ομάδα η οποία θέλει δούλεμα. Πιστεύω ότι οι παίκτες είναι καλοί.
0: Ατομικά, πιστεύω, ναι.
5: Ναι, ατομικά είναι καλή. Πρέπει να δεθούν. Και πιστεύω ότι αυτές τις 3 εβδομάδες θα έχουν το κενό. Ένα μήνα.
1: Ναι, 3 εβδομάδες.
0: 3 εβδομάδες.
5: Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψει ο προπονητής μας μαζί τους και αυτοί μαζί του. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι, εννοείται.
5: Δηλαδή, ό,τι λέει να το κάνουν και να δουν και κάτι παραπάνω. Η ομάδα θα πάει καλά και πιστεύω ότι η τέταρτη θέση. Γιατί ο Όφη δείχνει τη δείχνει, αλλά πήραμε μια ομάδα η οποία και κύπελο και σούπερ κύπελο, έτσι. Η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα δείχνει κάποια πράγματα τα οποία ενώ έχει καλές μονάδες και τα λοιπά.
0: Ναι, και αυτοί έχουν θέματα, εννοείται, γκελάρουνε.
5: Μπράβο, θα έχουν τα θέματα. Ο Ολυμπιακός πάει κατρακύλα.
0: Ο Ολυμπιακός είναι σε χειρότερη κατάσταση από όλους.
5: Ο Βάζελος και αυτός κάτι δείχνει. Κάτι
0: αυτοί
5: δείχνει.
0: Πάνε καλά. Τι πάνε καλά.
5: Ναι. Πάνε καλά, αλλά έχουν και λίγο σμπρόξιμο, έτσι.
0: Έχουν αρκετό σμπρόξιμο. Αρκετό σμπρόξιμο έχουμε.
5: Εγώ είπα να μην πω αρκετό.
0: Ναι.
5: Ωραία. Πολύ ωραία. Γι' αυτό μετά από τα 67 μου χρόνια και μετά, που είμαι δηλαδή 67, και μετά από πρώτη φορά είδα τον ΠΑΟΚ, έτσι. Τα δίπλα είπε και τον ΠΑΟΚ. Τους είδα έτσι τόσο χάλια.
0: Ναι,
5: ήταν χάλια, άτσι και τα αν κερδίσανε.
0: Όχι, ήταν πολύ κακή, ναι.
5: Το πέναλτι είναι αμφισβητούμενο. Έγινε, όχι, εντάξει, αλλά πιο μπροστά φάουλ, τέλος πάντων.
0: Αυτό διαμαρτύρεται, είπα, Άρης τώρα. Αν υπήρχε και μια κάμερα καλύτερη.
5: Και το ενδιάμεσα που έγινε το λάθος από τον παίχτη μας και τα λοιπά, πίεσε το γκολ το δεύτερο.
0: ήταν φόρο.
5: Ναι, ήταν εδώ.
0: Ήταν δώρο τώρα.
5: Αλλά δεν γίνεται ένα ημιχρόνιο να μην κάνεις ένα σούτ, ρε παιδί. Έκανε πήγε ο Μωρόν, έκανε εκείνο το σούτ, ήταν και λίγο αφελή. Βάλε λίγο δύναμη, παιχταρά. ήρθε στον Άρη, έκανε 46 γκολ.
0: Το θέλουμε. Ναι, νομίζω τόσο σε δύο χρόνια περίπου.
5: Δείξε τον εαυτό σου. Γιατί αυτός καταστρέφει τον εαυτό του, δεν τον καταστρέφει ο Άρης.
0: Νομίζω είναι ευκαιρία για το μωρό να επιστρέψει.
5: Βέβαια.
0: Τώρα να το δούμε.
5: Είναι ευκαιρία και τώρα ειδικά άμα το βάλει με το κύπελο, πρέπει να αποδείξει ότι όντως αξίζει. Αξίζει και την πανέλα και είναι ο μωρόν, είναι το όνομα.
0: Είναι, όπως και να το κάνουμε, είναι δεδομένη αξία του.
5: Όσο για τον Γκέσεν, παιδιά, τον Γκέσεν τον βάζει σε λάθος θέση, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, τον έβαλε στο 10. Δεν νομίζω ότι...
5: Ναι, ο Γκέσεν δεν είναι για αυτή, είναι εξτρέμ.
1: Είναι, αλλά εδώ έπαιζε center back, ενώ είναι πολύ πιο φυσιολογικό.
0: Νομίζω το 10 είναι η θέση που αξίζει το Γκέσεν, το 8 με 10.
5: 8 με 10, α, μπράβο.
0: Εκεί κάπου. Σε ντέρμπι βολεύει θεωρητικά.
5: Το παιδί έχει καλά στοιχεία, δεν είναι. Κυνηγάει.
0: Ναι, έχει τρέξει μετά, εννοεί το Γκέσεν.
5: Λοιπόν, πιστεύω ότι μετά τα δύο παιχνίδια που έρχονται με τον γείτονα.
0: Ναι, και με τη Μαρκότο.
5: Και τον γείτονα και αδερφό, γιατί από αυτόν γίναμε και τα λοιπά, ιδρύθηκαν, πήγαν και τα λοιπά, ιστορία έτσι. Και με τον Μαρκό,
0: ναι.
5: Να έχουμε τις νίκες και να δουλέψουν για να κάνουν αυτή την ομάδα που θέλουμε να δούμε.
0: Έτσι, μακάρι,
5: θέλουμε
0: μακάρι.
5: Να δούμε μια ομάδα και τώρα δεν ξέρω για το κύπελο, επειδή το λέω κάθε χρόνο. Το θέλω το κύπελο, γιατί ήμουν ένα 10.
0: Όλοι μας.
5: Και αν δεν πάρεις, ένα τίτλο, για πρωτάθλημα λίγο δύσκολα.
0: Ναι, νομίζω.
5: Εντάξει, δεν είναι.
0: Είναι τοπικό.
5: Αλλά το κύπελο πρέπει να το κυνηγήσουμε, να το πάρουμε. Για
0: κάθε
5: να
0: χρόνο.
5: Και αργιανάκια.
0: Κάθε χρόνο, εννοείται. Εννοείται.
5: Και Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη πίνει χρήμα.
0: 100%. Παίζει ρόλο, εννοείται.
5: Τα τσαντήρια από δίπλα φέτος καθίσανε και παραμιλάνε. Μάνε είναι ο μάνε, είναι ο μάνε, είναι ο χάνε.
0: Έτσι, έτσι.
5: Δεν έχει ούτε μέλη έχει, ούτε χρήμα έχει.
0: Έτσι είναι αυτά.
5: Ναι, έτσι. Και έχουν και τα προβλήματά τους.
0: Λοιπόν, θα έχουν και αυτοί, τα έχουμε και εμείς και
5: Άρη, έτσι. Πιστεύω να μην φτάσω τα 100 να δω τίτλο.
0: Όχι, πιο σύντομα.

0: Είναι αδυναμία, είναι ότι άρεσε μια ζωή, πώς θα σου πω.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Το ένα είναι κίτρινο, κίτρινο είναι, δεν είναι κόκκινο.
1: Ναι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Άιντε, Αριανάρα, πάμε, πάμε.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Άρη χθες δεν ήταν, σίγουρα δεν ήταν για να χάσει, αλλά δεν είναι εικόνα να σου φέρει απεσιοδοξία. Απλά θες και τα αποτελέσματα άμεσα τώρα. Τώρα θες άμεσα, δεν έχεις περιθώριο. Έκανες δύο ήττες στα ντέρμπι, έπρεπε κάτι να πάρεις.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ότι παρότι κέρδισες τα δύο πρώτα μάτς, τώρα έχασες και τα δύο, το 1-4, το άλλο 2-0. Έφερες χ κιόλας σε ένα μάτς.
1: Πέντε φάγαμε στην
2: Ελλάδα. Α, πέντε, ναι, έφερες και ένα χ μέσα στην Τρίπολη, στο κύπελο που
1: αυτό, ναι, παίζει ρόλο, ναι, ναι.
2: Συνεχόμενα τα μάτς που δεν κερδίζεις.
1: Τώρα πάρεις τα επόμενα δύο επιγόντως. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Δεν θα μιλήσω για κανένα αγωνιστικό. Μου είναι αδιάφορο το χθεσινό αποτέλεσμα με την ένα διάφορο ότι okay, έγινε αυτό που έγινε. Θα έπρεπε να παίζει με 10 παίχτες σμίς που και με 9 παίχτες το...
1: Με 10 θα έπρεπε, σίγουρα.
0: Είναι και το tackling του,
1: του Ζαφίρη.
0: Ζαφίρη Μελά είναι κατά απευθείας κόκκινη, ναι. Αλλά και είναι και κόκκινη απευθείας που τη χαρίζεται με το χέρι αυτού του Ιρλανδού. Τι είναι,
1: εκεί του Κένι. Ο Κένι με το γενιώτα έπρεπε να έχει φάει δεύτερη κίτρινη σίγουρα. Έχει κάνει 2-3 φάουλ μετά την κάρτα.
0: Είναι απευθείας κόκκινη γιατί είναι με τις τάπες επάνω στον Αστράγκολο στο γενιώτα.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: το πράγμα που έγινε ότι έγινε ένας αγώνας είναι Κλάιν. Ήθελα να αναφέρω και λόγω που πήρα τηλέφωνο είναι για το σχόλιο του προηγούμενου ακροατή.
1: Ναι.
0: Συμπαθέστατος κατά τα άλλα, αλλά λίγο παιδιά να αποβάλουμε το γεγονός ότι είμαστε κομμάτι του Ηρακλή ή γεννηθήκαμε από την Ηρακλή. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Από τους ιδρυτές του Άρη κανένας στο καταστατικό, μα κανένας δεν υπήρξε αθλητής του Ηρακλή. Κανένας. Όλο αυτό ξεκίνησε από κάποιες δηλώσεις ενός παλιού παίχτη του Άρη δεκαετία του 30 με 40, γύρω στο 34-33, δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχε κάνει δήλωση στη Μακεδονία και είχε πει για δύο παίχτες του Ηράκλη που είχαν φύγει μετά την ίδρυση του σωματείου του δικού μας και ήρθανε στον Άρη. Και είχε αναφερθεί σχεδόν 20 χρόνια μετά λέγοντας ότι ο Άρης ιδρύθηκε από τον Ηράκλη.
1: Ωραία.
0: Μα ήταν καταγεγραμμένο και ξεκίνησε να λένε και οι Ηρακλειδείς και οι δικοί μας που ενστερνίζονται και να λένε ότι είμαστε κομμάτι του Ηράκλη. Δεν είμαστε. Οι ιδρυτές του Άρη είναι πολύ αφιλιά για τη μεγάλη αργανή ιδέα. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Το να υπήρχαν μετακινήσεις αθλητών από τη μία έτσι προς την άλλη μεριά στη διάρκεια των ετών είναι εντελώς άσχετο με το ότι είμαστε κομμάτι του Ηράκλη. Αυτά, ωραία, τα σέβη μου.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Χρήσιμη η παρέμβαση και αυτή. Πάμε, συνεχίζουμε γραμμές, θα έχουμε το χρόνο μας να τα πούμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Αποστολάρας από Κιτρινό, Μαύρο Εύος μου.
1: Γεια σου, Αποστολέ. Καλησπέρα μας.
3: Θα πω κι εγώ και καλή δύναμη να έχετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα.
3: Θα πω απόψεις μας. Η ομάδα γενικά με άρεσε.
1: Ναι, δεν ήταν...
3: Σταθήκαμε εντάξια.
1: Ναι, βάσει τη σχόλη.
3: Δηλαδή, μπράβο τα παιδιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Σούταλο, ο Ρίτσαρτ, ο Πέτριτς.
1: Ναι.
3: Είναι μπράβο στα παιδιά και τους κοιτάξαμε στα μάτια. Αλλά τι γίνεται πέρα από αυτό. Εμένα με ενοχλεί, με πειράζει ένα, ότι πρέπει να ρίξουμε βάρος στην άμυνα. Πρέπει. Είναι ντροπή να μην έρθει ένας ακόμη αμυντικός όπως ο Σούταλο.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Εννοείται πρέπει. Και πρέπει ακόμη, όχι θα έπρεπε. Πρέπει.
3: Τώρα πρέπει εννοείται να το πω. Κοιτάξτε, παιδιά. Τι να τον κάνω, ωραίος καλός ο Μπρούμα. Και αυτός με δύο τραυματισμούς είναι.
1: Καλά, να το δούμε γιατί. Να το δούμε τη συχνότητα. Θα γιατί είχε ένα μεγάλο. Ναι.
3: Θα το βάλω. Εγώ θα προτιμούσα. Τι εννοώ. Θα προτιμούσα. Έχεις και τον Μπουσαΐτ.
1: Ναι, αλλά φαίνεται προφανώς ότι δεν υπολογίζει τον Μπουσαΐτ. Δεν έχει δείξει και.
3: Δηλαδή, τι
1: πολύ
3: καλύτερο θα παίξει. Οργάνωση αυτό με δείχνει μηδέν. Τι καλύτερο θα παίξει ο Μπρούμα από τον Μπουσαΐτ.
1: Ελπίζουμε να παίξει κάτι καλύτερο.
2: Όχι, κάτσε ρε.
1: Ελπίζουμε να παίξει κάτι καλύτερο από τον Μπουσαΐτ.
2: Ο Μπουσαΐτ δεν έχει δείξει τίποτα μέχρι στιγμής. Γιατί το λες αυτό.
3: Εγώ τον πιστεύω τον. Είναι τουλάχιστον και υγιής. Πρέπει να τους δείξουμε εμπιστοσύνη.
1: Μόνο αυτό με τον τραυμα...
3: Ο Μπασιρού μέτριος. Έχεις το Γαλανόπουλο, βάλε και το
1: αυτό
3: Γαλανόπουλο.
1: Αυτό είναι κάτι που ακούγεται αρκετά, είναι αλήθεια, από χθες το βράδυ με το Γαλανόπουλο. Δεν ξέρω αν μείνει στην ομάδα, τίποτα δεν είναι απίθανο με αυτά
3: γενικά
1: που έχουμε δει.
3: Και ο ΑΣ, με τον Καρυπίδη δεν μέχρι

0: εδώ, 75η τέτοιο. Πρέπει να βρούνε έναν άνθρωπο ισχυρό, χρειάζεται.
1: Το ιδανικό πάει. Αυτό θα ήταν, εννοείται, να αλλάξουν τα δεδομένα μας.
0: Και ο Γρηγορίου, καλός ο Γρηγορίου, αλλά λίγος. Εντάξει, καλό, αλλά λίγος.
1: Θα έχει τώρα παιχνίδια, αλήθεια είναι το πρόγραμμα, αυτό που έπεται και μετά διακοπή, είναι τέλειο για να κρυθεί.
0: Τα καλύτερα. Μπορεί να φαγωθεί και ο Γρηγορίου.
2: Καλά, ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι το ξέραμε από τη στιγμή που ήρθε ο Γρηγορίου. Ότι εντάξει, δεν είναι για πολλά-πολλά. Okay.
1: Αλλά το πρόβλημα θα δώσει και να κρυθεί.
0: Προκύψει, μακάρι να κάνουμε συνεργασία. Πιο καλός προπονητής για μένα είναι ο Τραγιανός ο Δέλλας.
1: Πιστεύεις Δέλλα, ε?
0: Πιστεύω Δέλλα. Δέλλα και σε έναν Ιταλό προπονητή.
1: Ιταλό. Θες κάτι σφιχτό δηλαδή πίσω να δέσει άμυνα και τέτοια. Τι να πω.
0: Ναι, βγάζουν και επίθεση και οι Ιταλοί. Θα το δούμε. Και επιθετικά.
1: Ναι, θα το δούμε. Εξαρτάται τι επίπεδο προπονητή θα πάρεις πάντα. Εξαρτάται τι θα πάρεις. Και πόσα χρήματα θα δώσεις.
0: Το Δέλλα τον έχω πολύ πιο πάνω.
1: Είχε φτάσει κάποτε
0: είναι
1: πολύ κοντά.
0: Είναι και δικό μας παιδί. Είναι και δικό μας παιδί. Να γυρίσει σπίτι του.
1: Είχε φτάσει κάποτε πολύ κοντά και ο Δέλλας.
0: Και θα σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Χρειαζόμαστε επενδυτή.
1: 100%.
0: Ο Καρυπίδης είναι λίγος. Είναι καλό παιδί. Εντάξει, είναι λίγος. Η διοίκηση τώρα.
1: Για τα όνειρά μας.
0: Άμα μας ακούνε, οι υπεύθυνοι του ΑΣΥΓΜΑΤΟΣ είναι πρόκειται να έρθει να επενδύσει εδώ ο Chris Rokos. Το φαν του Chris Rokos από Ολλανδία. Ας δούμε την περίπτωσή του.
1: Μακάρι οτιδήποτε με χρήματα είναι καλοδεχούμενο.
0: Ακούγεται αυτός έντονα ότι θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα. Άμα βαρέσετε Chris Rokos,
1: το
0: φαν του το βγάζει.
1: Ωραία.
0: Ας το κοιτάξουν. Άμα μας ακούν οι δικούντες από τον ΑΣ.
1: Γενικά ας ψάχνουνε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, αν μπράβο.
1: Ψάχνουν, μην χαλαρώνουνε.
0: Κανένα φαν. Α, μπράβο, αυτό είναι. Είμαστε σε τέτοιο που μπορεί να βρεθεί κάτι αντίστοιχο σαν το ΣΥΑΟ. Γιατί καλός ο Καρυπίδης, λίγος. Τι είχαμε την ομορφότερη έκθεση, γιατί δούλευα, είμαι φύλακα στην έκθεση. Απέναντι είχαμε το περίπτερό μας. Και αυτό με λυπεί. Και ναι. Δυστυχώς ήρθαν πάρα πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, φέτος ήρθαν τίποτα. Ενώ πάλι χρόνια ερχόταν όλοι. Φέτος
0: και
1: δεν πρέπει να πήγε κανείς. Πήγαν τρεις.
0: Να ακουστεί στο ράδιο ότι αυτός ο φύλακας, ο άλλος που ήταν το παιδί εκεί, τίποτα λες ο περίπτερό μας. Δεν, αντιπροσωπεία μηδέν. Είναι κρίμα.
1: Καλά κάνεις και το λες. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχουμε την καλύτερη ομάδα, αλλά αδικείται διοικητικά. Χρειαζόμαστε κάτι σαν το ΣΥΑΟ.
1: Ιδανικά εννοείται. Έγινε.
0: Και να εμπιστευτεί και σαν το Γαλανόπουλο και σαν το Μπουσαΐτ. Να τα εμπιστευτεί τα παιδιά.
1: Έτσι πως είναι η κατάσταση, τίποτα δεν είναι απίθανο. Τίποτα δεν είναι απίθανο.
0: Καλό απόγευμα και υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτά που έχουμε δει στον Άρη, αλήθεια είναι και αφού τελειώνουν και μεταγραφές, εμένα θα μου κάνει εντύπωση τίποτα. Αν και νομίζω έχουμε εκφράσει από όσου μας. Αν το Μπουσαΐτ είναι στην ομάδα, είναι στον πάγκο. Ο Γαλανόπουλος που είναι στον πάγκο, πάντως και έτσι όπως είναι τα εξάρια μας. Και ο Γαλανόπουλος είναι στον πάγκο, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δεν φύγει από την ομάδα. Αν δεν βρει ομάδα, δηλαδή να συνεχίσει, γιατί προφανώς αυτό θέλει ο Άρης.
2: Βάλε στο 6 τον Γένσεν.
1: Ναι, αυτό θα είναι, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση να ενεργοποιηθεί, έστω να υπάρχει σαν επιλογή. Και εμένα ο Γιάννης.
2: Τουλάχιστον να δείξει αυτό κάποια στιγμή.
1: Κάτι πρέπει να δείξει. Ο Γιάννης χθες ήταν μια χαρά στο έξω να μπήκε στο δεύτερο μήχρονο πάντως. Καλησπέρα, φίλε, έπεσε, ξαναπροσπάθησε.
2: Να καλέσει. Απλά όλοι τον θέλουν. Απλά ακούγεται πολύ ο Γαλανόπουλος και εγώ.
1: Επειδή έχει καιρό να παίξει και έχουμε ξεχάσει η αλήθεια είναι τις εμφανίσεις του.
2: Δεν βγει ένας άνθρωπος εδώ, να πει να ψήνει του. Για ποιο λόγο του αρέσει, ας πούμε, ή γιατί θέλει τον Γαλανόπουλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι απλά αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί πιστεύει ότι δεν μπορεί να τόσο χαλιώσει ο πέρυσι προφανώς, αλλά δεν έχει δείξει ούτε ένα καλό. Ούτε ένα καλό μαζί από τον Γαλανόπουλο πάντως. Η αλήθεια είναι στον Άρη. Τι να πω. Καλησπέρα.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, όσες φορές είχαμε διακοπή όλα τα χρόνια, η ομάδα όταν ξανάβγαινε στο γήπεδο δεν βλεπότανε.
1: Ισχύει αυτό.
3: Είναι έτσι δεν είναι. Γι' αυτό μιλάτε και να μην λένε και αυτοί που παίρνουν. Ότι
1: εντάξει, απλά είναι άλλη ομάδα, άλλος προπονητής.
3: Αυτό που με λυπεί μένα δεν είναι ο αγώνας. Είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να υποστηρίξουν την ομάδα. Τις φάξανε και δεν ακούστηκε πουθενά.
1: Εντάξει, τίποτα. Γίνεται αναφορά νομίζω.
3: Δυστυχώς αυτοί μπορέσανε και περάσανε αυτό που θέλουν. Ότι δεν αδικηθήκαμε εμείς.
1: Εντάξει, γίνεται αναφορά τώρα. Στα άλλα μέσα εννοείται ότι περνά πιο εύκολα.
3: Πιο πολύ λυπάμαι για τους δικούς μας τους δημοσιογράφους.
1: Γιατί όμως?
3: Δεν, όχι μόνο δεν υπερασπιστήκανε, δεν αναφέραν ούτε καν.
1: Δεν νομίζω, εγώ που άκουσα για τις εκπομπές ακούστηκε για διαιτησία, ακούστηκαν όλα.
3: Δεν λέμε για τους δικούς μας τώρα στο ραδιόφωνο το αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα
3: εκπομπές. Και το όνομά του, το Βασίλη το Μάστορα, τον ξέρετε?
1: Δεν ξέρω, όχι, αλήθεια είναι και τώρα δεν είναι και σωστό.
3: Παλιός, ναι.
1: Και δεν είναι και σωστό για, και... για άλλους συναδέλφους τώρα.
3: Και... όχι.
1: Ναι, δε.
3: Πρέπει αυτά να τα... από εκεί έφτασε, στο σημείο που έφτασε ο Άρης, είναι γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο. Δικοί του άνθρωποι υπερασπίζονται την άλλη την ομάδα, δεν ανέφερε, όχι μονάχα αυτός, κι άλλος, σε άλλο ραδιόφωνο, δεν αναφέρανε για τη σφαγή, γιατί πρόκειται περί σφαγής. Δυο κόκκινες έπρεπε να πάρουν. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ο συγκεκριμένος τώρα έπρεπε σίγουρα μία κόκκινη έπρεπε, αυτός Κένι έπρεπε
3: γιατί
1: να έχει υπομειθεί.
3: Δεν έπρεπε να πάρει δεύτερη κάρτα ο άλλος?
1: Αυτός, ναι, εγώ για τον Κένι είμαι πιο μέσα από ότι είμαι στον Ζαφίρη. Για τον Κένι είμαι πιο υπέρ να υποβληθεί από ότι. Και τον Ζαφίρη το άκλεινα πολύ σκληρό. Αλλά καταπίνω.
3: Ήταν κατευθείαν κόκκινη.
1: Ναι, εντάξει, δέχομαι πιο εύκολα εκείνη την κίτρινη από το ότι δεν έχει αποβληθεί ο Κένι με δύο κίτρινες.
3: Λοιπόν, το κακό είναι ότι δεν έχουμε επικοινωνία, παιδιά.
1: Δεν το έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε, δεν το έχουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Κοίταξε, δεν έχουμε τα μέσα, δεν έχουμε τα χρήματα.
3: Ό,τι γίνεται σήμερα είναι λόγω επικοινωνίας. Δεν έχεις επικοινωνία, θα σβήσεις, θα διαλύσεις. Αυτό είναι δυστυχώς. Εμείς δεν κάνουμε σε αυτό απάνω, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, συνονόματε.
1: Ναι.
3: Κατάλαβες ποιος είμαι, ε?
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει.
3: Πορτοκατσίκι,
1: έτσι. Πορτοκατσίκι γκρεμνή. Εννοείται.
3: Λοιπόν, και βλέπω ότι δεν γίνεται απάνω σε αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό δεν μπορούμε να το περιμένουμε φυσικά από αυτόν που λέγεται πρόεδρος του Άρη.
1: Όχι, με τίποτα.
3: Είναι ξένο σώμα ο άνθρωπος. Είναι σαν να πήρε ένα μαγαζί.
1: Γενικά οποιαδήποτε επαφή έχει χαθεί, ναι.
3: Γιατί ενδιαφέρεται τώρα, εγώ άρχισα και βάζω πολλές σκέψεις στο μυαλό.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να τα πεις, αλλά ναι. Γενικά δεν φαίνεται ότι έχει καμία επαφή με τον κόσμο πια.
3: Όχι μόνο με τον... δεν τον ενδιαφέρει η ομάδα. Δεν τον ενδιαφέρει. Εγώ φοβάμαι ότι...
1: εντάξει.
3: Είναι μπροστινός, άσε.
1: Εντάξει, τώρα αυτά δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Οπότε, ναι.
3: Γιατί έμαθα και κάτι πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται. Καλά κάνεις. Ωραία.
3: Αλλά.
1: Ναι, ολοκλήρωσαμε αυτό.
3: Ο ΑΣ ή άλλοι επιφανείς, βρε παιδί μου.
1: Ναι.
3: Επιφανείς. Να κάνουν κάτι.
1: Αυτό παρακαλάμε. Δεν τους βλέπω να καίγονται. Δεν τους βλέπω πολύ δραστήριους.
3: Τώρα σας καθυστερώ. Δεν
1: ήθελα.
3: Μέχρι ο πρόεδρος του Ηρακλή έκανε παρέμβαση. Και... που τον αδικήσαν τον Ηρακλή. Δύο φορές τον αδικήσανε.
1: Αδικήθηκε με τον Ατρόμητο, ειδικά αδικήθηκε.
3: Δεν θα τα αφήσει εκεί που είναι, λέει.
1: Να το δούμε. Να το δούμε και αυτόν τι θα κάνει.
3: Δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Άντε να πάρει κανένας άλλος και με συγχωρείς, Στράτος.
1: Τίποτα, τι θα κάνετε, εννοείται.
3: Άντε, γεια.
1: Έτσι έχει η κατάσταση, παιδιά, μην καλεί, τώρα θα πάμε σε break έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε, τώρα λίγο ψηλοβήκαμε από τη ροή μας. Να πούμε για τη διαιτησία 3 λεπτά για μέχρι πάμε στο διάλειμμα.
2: Ναι, γιατί το θέλει και ο κόσμος.
1: Το θέλει και ο κόσμος, λοιπόν. Είχαμε ανακοίνωση. Ωραία. Λοιπόν, για φάουλ στο Βέλιο στη φάση του πέναλτι δεν έχω δει ούτε ένα replay, δεν έχω ιδέα. Θεωρώ ότι είναι μια φάση η οποία όντως αν ο Βέλιο έπεφτε και σφάδαζε θα δινόταν φάουλ. Θεωρώ ότι είναι μια φάση η οποία στους άλλους τέσσερις θα δινόταν φάουλ, αλλά δεν είναι μια φάση η οποία μπορώ να διαμαρτυρηθώ. Να πω ότι πω σφαγή δεν έδωσε φάουλ εκεί πέρα. Θεωρώ ότι μπορεί και να μην ήταν, δηλαδή δεν έχω δει ένα καλό replay. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
2: Δεν είδες τη φάση. Δεν είδες το replay. Δεν είδες ούτε ένα replay.
1: Όχι, είδα, αλλά δεν με ικανοποιεί.
2: Α, δεν σε ικανοποιεί το replay.
1: Mm-hmm. Το θέλω, δηλαδή θέλω να περιστραφεί η κάμερα, θέλω από την άλλη. Δεν με ικανοποιεί το replay, ναι. Την φάση, αλλά δεν μου βγάζει κάτι. Θεωρώ όμως ότι είναι μια φάση για την οποία όντως, δηλαδή σε αντίθετη περίπτωση, σε οποιονδήποτε με τους άλλους τέσσερις, θα πήγαινε στο VAR και θα το βλέπε και θα σου λέγε φάουλ. Αλλά δεν μπορώ να διαμαρτυρηθώ γι' αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια φάση η οποία είναι συζητήσιμη. Δεν είναι must ξεκάθαρα, είτε καθαρή ότι δεν υπάρχει τίποτα, είτε είναι φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι αυτό σε κάθε άλλη περίπτωση. Συνήθως το δίνουνε φάουλ, γιατί okay, και οι δύο πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον, αλλά το γεγονός ότι ο δικός μας είναι ο τερματοφύλακας. Εδώ
1: ναι, εντάξει.
2: μόνο τους αγγίζουν και δίνουν φάουλ στον τροματοφύλακα υπέρ του τροματοφύλακα. Ενώ ξέρουμε ότι τι σχέση έχει με τα φάουλ ο τροματοφύλακας.
1: Τι είχαμε πάθει και πέρσι έτσι βέβαια εμείς. Με τροματοφύλακα και με φάουλ εκεί με τετέ.
2: Ναι, θέλω να πω, όποτε κάποιος επιθετικός ακουμπάει τον τροματοφύλακα, δίνεται επιθετικό φάουλ. Και τώρα που έπεσε και πάνω του, το είδαμε και πέρσι με τον Αθανασιάδη και τον Τέι, όπως λες και εσύ. Σε εμάς δεν δίνεται αυτό. Ναι. Σε συνήθως στους άλλους δίνεται, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Οπότε.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Okay. Τώρα το βλέπουν από τη μία πλευρά ότι δεν έγινε και κάτι, απλά συγκρούστηκαν. Okay.
1: Ναι, απλά
2: το βλέπουν, είναι... νομίζω.
1: Απλά είναι
2: το
1: πολύ ευαίσθητος κανονισμός.
2: Ναι, απλά το βλέπουν με την άλλη ματιά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όπως του συμφέρει δηλαδή.
1: Ναι, καλά. Κλασικά. Το τάκλινγκ του Ζαφίρη τώρα έτσι είναι όντως επικίνδυνο. Σηκώνει κόκκινο, ήταν εθνικό κόκκινο, θα είχαν δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν. Εντάξει, η κίτρινη μου φαίνεται λίγο πιο. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο light, αλλά μπορώ να πω ότι βγαίνει. Μπορώ να πω ότι βγαίνει και κίτρινη σε αυτό το μαρκάρισμα. Για τον Κένι, έπρεπε να έχει υποβληθεί σίγουρα από το παιχνίδι πάντως.
2: Ναι.
1: Για τον Κένι πρέπει να έχει υποβληθεί. Έχει κάρτα που πολύ νωρίς και μετά κάνει άλλα τρία φάουλ στο Γιαννιώτα που και τα τρία σηκώνουν κάρτα.
2: Mm-hmm.
1: Σηκώνουν κάρτα. Οπότε. Δεν νομίζω ότι αξίζει να πούμε.
2: Η αλήθεια είναι και εγώ για τον Ζαφίρο θα το κατάπινα.
1: Ναι.
2: Για του Κένι, ας τι είναι δεύτερη κίτρινη. Είναι...
1: Ναι, ναι.
2: Θα πρέπει να έχει υποβληθεί, εννοείται.
1: Πολύ εύκολα. Και αλλάζει όλο το παιχνίδι μετά, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Εγώ ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
2: Και επίσης το πέναλτι θα να πω ότι πιστεύω ότι θα δινόταν φάουλες αν αυτό συνέβαινε εξωγώ σε ένα βόλος. Πάουξ, Βόλος, δηλαδή και συνέβαινε.
1: Ναι, θα γίνουν
2: στη βάση πίσω. Δηλαδή.
1: Ναι, συμφωνώ okay. Και εγώ σε αυτό. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί φέρουν τώρα διαιτητές Ιταλούς. Κάποτε φέραν και Ελίτ και Γερμανούς και Ολλανδούς και τώρα δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά με τη διαιτησία με Ιταλούς, με Σέρβους. Οκ, okay, οι Ιταλοί θεωρητικά λες είναι ένα παραπάνω επίπεδο, αλλά γενικότερα η Ιταλία με διαιτησία έχει μια άσχημη παράδοση. Δεν έχουν πολύ καλή σχέση.
2: Mm-hmm.
1: Δεν είναι επίπεδο elite, δηλαδή τι να κάνουμε.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω
2: αλλά...
1: αν στην Τούμπα θα ξαναδούμε Γερμανό ποτέ τώρα.
2: Πολύ είναι... απλά τα πράγματα. Είναι η αλήθεια είναι και τσάμπα το ζητάμε το σύνορα. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική και ναι. Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Νομίζω αυτό το τα έλεγε όλο για το τι διαιτητή θα μπορούσαν να φέρουν. Θέλω να πω, τι σας κάνει εντύπωση ο ΠΑΟΚ έχει τη δύναμη σε αντίθεση με εμάς σε ένα ντέρμπι να πάρει και τη διαιτησία. Πολύ απλά τι πήρε. Δηλαδή, στην τελική, okay, πριν καν αρχίσει το μάτς, εγώ ήμουν σχεδοδομένος. Λέω, δεν γίνεται. Δηλαδή, και αυτοί νομίζουν ότι ξέρεις, ανεβάζουν τώρα άρθρα δημοσιογράφου του ΠΑΟΚ από χθες ότι ο Άρης μόνο διαμαρτύρεται όλα αυτά τα χρόνια. Απλά χάνει και διαμαρτύρεται. Ναι, αλλά δεν μας αναλύουν τις φάσεις. Μόνο όχι, ότι δεν, ο ΠΑΟΚ θα πάρει 2-3 πέναλτι χθες. 3-4 κόκκινες ο Άρης. Ο Μπιάνο θα έπρεπε έχει κάνει 10 χέρια.
1: Ναι.
2: Εντάξει, κάπως έτσι τα συζητάνε εκεί.
1: Δεν μπορούν να βάλουν δύο προτάσεις στη σειρά αφού αυτοί δεν το έχουν. Δεν το έχουν
2: αυτοί, έχουν όμως, αυτοί έχουν όμως τα κανάλια. Αυτοί έχουν, αυτοί έχουν το Open. Αυτοί έχουν.
1: Σε όλα τα κανάλια έχουν
2: τη φίλη του.
1: Ναι, σε όλα τα κανάλια έχουν τους,
2: έτσι,
1: γιατί στο Sky τι πέρα, δηλαδή πιστεύει ότι δεν θα του υποστηρίξουν. Εμά θα υποστηρίξουν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ενώ δεν υποστηρίξουν αυτού.
2: Στα δημόσιο κανάλι τα έχουμε δει εδώ
1: καλά,
2: και χρόνια.
1: Στο...
2: Εδώ και χρόνια τα έχουμε δει.
1: Καλά, τώρα στην ΕΡΤ εντάξει. Του ξέρουμε. Δεν είναι. Εντάξει, αντιμετώπιση που έχει ο Άρης είναι παράδεκτη. Δεν νοιάζεται κανείς. Δεν ασχολείται κανείς. Είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημο, αλλά.
2: Και να ανεβάζουν άρθρα έτσι τώρα είναι. Σε γνωστά έτσι, site και να κορυδεύουν.
1: Είναι πορτοκαλί απόχρωση στα site.
2: Μόνο ο Κουτσιάφτης είπε την αλήθεια και ότι κανείς δεν μίλησε για την αδικία του ΠΑΟΚ. Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι. Είναι αστείτοροι άνθρωποι. Δεν
2: έτσι
1: το έχουν,
2: είναι όμως. Ναι, αλλά έτσι είναι. Αυτοί έχουν τη δύναμη. Για μια ζωή έτσι ήταν.
1: Έτσι ζουν αυτοί παρασιτικά. Εντάξει, αυτό θέλουμε.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτοί θα το πλασάρουν. Έτσι, θα κάνουν το άσπρο μαύρο.
1: 100%.
2: Το θέμα είναι πόσοι Αριανοί θα πιστούν και θα κορυδευτούν. Γιατί υπάρχουν Αριανοί.
1: Καλά,
2: το ξέρουμε
1: ειδικά,
2: πολύ καλά.
1: Ειδικά τώρα, έτσι πως είμαστε και σε κακή κατάσταση και έχουμε και θέματα με καρυπίδι τέτοια, είναι πάρα πολύ εύκολο να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Mm-hmm. Πάρα πολύ εύκολο. Είναι αυτό η κλασική κουβέντα ότι γιατί λες για τη διαιτησία, ενώ δεν παίξαμε καλά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά για κάποιο λόγο, ειδικά εμείς το μπερδεύουμε πάρα πολύ εύκολα.
2: Τώρα να μην πω, για κάποιον παράξενο τόσο πάνω λόγο, συγχαίω με την κακή διαιτησία, ας πούμε, ή το αγωνιστικό κομμάτι με τον πρόεδρο, δηλαδή με τη διαιτησία
1: Ναι,
2: με τον πρόεδρο, δηλαδή, okay. Δηλαδή να μην λέμε για τη διαιτησία, γιατί εμείς έχουμε, γιατί είναι ο Καρυπίδης πρόεδρος και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει.
1: πρέπει κάποια πράγματα να τα διαχωρίζουμε, είναι η, είναι η αλήθεια έτσι πως τα έχουν, έτσι πως έχουν γίνει.
2: Η αλήθεια είναι τέλος πάντων, για να κλείσουμε, για όσο ήταν μια κακή διαιτησία, έπρεπε να αποβληθεί και να ο Κίνης σίγουρα θα παίζαμε 10, οπότε θα βλέπαμε άλλο μάτς. Αλλά φυσικά αυτό στα ψηλά γράμματα θα περάσει. Δεν θα το σκέφτεται κανείς την επόμενη μέρα. Οπότε...
1: Όπως γίνεται εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια στην Τούμπα με λευκορώσους, αζέρους διαιτές που πέφτουν μπουκάλια στην κεφάλια.
2: Εμείς θα είμαστε οι τρελοί και αυτοί θα είναι οι φυσιολογικοί. Αλλά...
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι
2: φάτσες. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε δεν είπε κανείς ποτέ ότι είναι δίκαιος και πραγματικά όντως επιβιώνεται κάθε μέρα. Και κανείς δεν το λέει στη τελική. Δεν είναι ο κόσμος δίκαιος. Γιατί...
1: Δεν το λέει, ναι, εντάξει.
2: Απόλυτα φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει στη τελική.
1: Φυσιολογικό. Αν το ναι.
2: Δεν είναι φυσιολογικό, αλλά καταλάβει ναι, αυτόν τον κόσμο που ζούμε είναι φυσιολογικό.
1: Λοιπόν, διαβάσουμε κάποια νηματάκια γιατί τα έχουμε δικήσει και θα πάμε μετά στο break. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει ο Κοσμάς στον μπάσκετ Όαση στην μπάλα Άστα. Όποτε έχουμε ευκαιρία να του διαλύσουμε, δεν το κάνουμε ποτέ. Μοιάζει ότι ζούμε το φίλι τη ζωή.
2: Σε κάθε ομάδα το κάνουμε αυτό.
1: Σε
2: το φίλι τη ζωή.
1: Ναι,
2: η αλήθεια είναι και όποιο κινδυνεύει, εδώ είμαστε εδώ να βάλουμε τον νόμο μα να κουμπίσουν το κεφάλι του.
1: Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Κρίμα, χάσαμε κατεβασμένα χέρια στην Τούμπα. Εντάξει, κατεβασμένα χέρια, δεν θα το έλεγα. Το μπάσκετ μα φέρει μεγάλη αισιοδοξία. Άντε να δούμε αν θα πάρουμε στόπερ. Άρα θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Πρέπει να πάρουμε στόπερ.
2: Για στόπερ δεν είμαι σίγουρο και μπάσκετ θα μιλήσουμε πάντω τη δεύτερη ώρα. Οπότε
1: θα το...
2: να περιμένετε. Ναι, ναι. Θα έχουμε πολλά πραγματάκια νομίζω.
1: Ο Βασίλη, καλησπέρα και καλή εκπομπή από κίτρινη μενεμένη επτάλοφο μου άρεσε. Που ο Σπανούλης μέχρι το τελευταίο λεπτό έδινε οδηγίες στους παίκτες. Λέει ο Βασίλης ο Γερμαναράς, έτσι χαρακτηρίζεται. Τώρα προφανώς υπάρχει κάποια αγάπη στους Γερμανούς διαιτητές και από σένα, φίλε, ή απλά.
2: Βασίλης Γερμαναράς, μάλιστα.
1: Ωραίο, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Θα επιστρέψουμε δεύτερη ώρα να πούμε ότι δεν είπαμε για ποδόσφαιρο, για παίκτες. Θα κάνουμε και αναφορά στο μπάσκετ, εννοείται. Να πούμε για τους παίκτες ατομικά όσα δεν είπαμε. Γενικά και ένα σχόλιο για την αγωνιστική, η οποία πέρασε και είχε και κάποια αποτελέσματα. Είχε αρκετές εκπλήξεις τέλος πάντων. Break, διάλειμμα, επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στο Γελο Radio 101,7. Θα επιστρέψουμε και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
1: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
1: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτία του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
15: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη.
23: Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές.

0: ασφαλής.
1: Τι κανάλι άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθόματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάλεις.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόλινη ψυχή σου σβησμένη. Κόβει το κορμί και το βάρι. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους μετάξι παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν ίδρους ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα μου απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί.

0: είμαι σαν άνθρωπο που τσάκνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενω τον δρόμο και έχω ανάγκη να με βλέπεις σαν χώρο παιδί.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για Λουλέντιο 101,7. Ακούτε κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Ο Χρήστος έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: δεν πάμε πουθενά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι μια επίθεση η οποία είναι διαχρονική πάντως. Μετά από ένα σημείο, έτσι. Είναι διαχρονική. Πάμε σε έναν φίλο που κάλεσε. Συνεχίζουμε κανονικά με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Γεια
1: σα, Δημήτρη.
3: Στο Στράτο και στο φίλο τον
1: Κώστα.
3: Γεια σου Στράτο, γεια σου Κώστα. Λοιπόν, τα ΠΑΟ Κάρις είναι, επειδή είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, θέλουν μια δίκαιη διαιτησία. Από εκεί και πέρα όμως θέλει να έχεις και μια ποιοτική ομάδα στο να ανταπεξέλθει σε τέτοια παιχνίδια.
1: 100%.
3: Σου είπαν πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς με τέτοια ποιότητα υλικού στην αμυντική γραμμή και στο κέντρο δεν πας ούτε μέχρι το περίπτερο. Συγγνώμη που εκφράζομαι, ας πούμε.
1: Όχι, εντάξει, ναι.
3: Καταρχάς να πούμε κάτι. Να μας πείτε Στάρις ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Άρης με το θέμα των πέναλτι. Γιατί, φίλε, έχει κουραστεί αυτός ο κόσμος όλο αυτό για τη διαιτησία, ας πούμε.
1: Ναι, τι.
3: Η διαιτησία, κατά τη δική μου γνώμη, έτσι.
1: Ναι.
3: Είναι ένα κομμάτι και ένα κομμάτι είναι το πώς η ομάδα έπαιξε. Η ομάδα ναι, με το που δέχεται γκολ και τα λοιπά, μετά σβήνει το...
1: Πάντως χθες δεν έσβησε ιδιαίτερα, δηλαδή το δεύτερο γκολ δεν είναι ότι έσβησε η ομάδα, απλά έκανε λάθος ο Μπασίρου.
3: Για να βάλω τη σκέψη μου σε μια λογική σειρά και να έχει μια αλληλουχία, γιατί τώρα τα πετάω όπως να είναι, θα ξεκινήσω ο τελευταίος κύριος, ο ξένος που παίρνει, είναι έτσι σε μεγάλη ηλικία. Είχε πει για

0: την οικογένεια του Άρη ότι θα πρέπει να δει, να κάνει, να ράνει. Ποια είναι η οικογένεια του Άρη ακριβώς, γιατί ενώ σε επίπεδο μεγαλοπαραγόντων, έτσι, όχι σε επίπεδο ακροατών, ποια είναι αυτή η οικογένεια? Γιατί
1: δεν ξέρω τώρα τι εννοούσε. Προφανώς ΑΣ και τέτοια πράγματα.
0: Ακούστε λίγο, εγώ τα γεγονότα δεν τα λέω εγώ. Εγώ ξέρω με βάση τα γεγονότα και την ιστορία ότι ο ΠΑΟΚ στις πιο δύσκολες στιγμές του σε όλα τα αθλήματα επιβίωσε και εσύ έπεσε στη γάμα εθνική και στο μπάσκετ ήρθε να σου πει.
1: Με άλλους τρόπους βέβαια. Με άλλους τρόπους πολλές φορές επιβίωσε.
0: Ποια είναι αυτή η οικογένεια του Άρη, να μας πούν κάποιοι, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που είναι η οικογένεια του Άρη, ονόματα, ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν τους έχουμε δει ρε φίλε. Εγώ δεν έχω δει οικογένεια του Άρη. Δεν λέω ότι υποστηρίζω τον Καρυπίδη, αλλά η οικογένεια του Άρη εσύ έχεις δει?
1: Όχι.
0: Εγώ πιστεύω καν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει οικογένεια του Άρη. Αν θες να μιλήσουμε και ευθέως, στον ΠΑΟΚ, ναι, υπάρχουν παράγοντες που ας πούμε συνετέλεσαν στην εξέλιξη του συλλόγου με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Στον Άρη ποια είναι η οικογένεια αυτή που λέμε?
1: Ναι, δεν ξέρω. Παρακάτω.
0: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, όπως προείπα, αν σε αυτά τα παιχνίδια, καταρχάς αυτά τα παιχνίδια, επειδή λένε πολύ θα μπούμε με ψυχή, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Αφήστε το παραμύθι αυτό της ψυχής. Αν δεν έχεις ποιότητα, φίλε. Τώρα όταν μπαίνει ο Μπασίρου και σε κρεμάει έτσι, γιατί με κρεμάς ρε Μπασίρου, με κρεμάς. Βγαίνει αγανακτισμένος ο οπαδός και σου λέει, ξέρεις τι, όλους αυτούς που έρχονται και φεύγουν δεν έχουν φίλοι καμία ουσιαστική συνεισφορά στην ομάδα. Ούτε ο Χόγκλα, ούτε ο Μπασίρου, κανείς ρε φίλε, κανείς, κουράζεται ο κόσμος, χρόνια τώρα. Θέλεις να πούμε ότι αδικηθήκαμε?
1: Εντάξει, αδικηθήκαμε.
0: Αλλά... πούμε αδικηθήκαμε και φταίει για όλη η διαιτησία. Έπαιξες εσύ, εξέθεσες τη διαιτησία? Όχι ρε φίλε, δεν έπαιξες.
1: Εντάξει, δεν ήταν τόσο κακός πάντως ο Άρης.
0: Θα μου πεις, ο αντίπαλος έπαιξε.
1: Ναι, ούτε ο αντίπαλος δεν έπαιξε αυτό. Ας έλεγε, ναι. Ναι.
0: Να σου πω όμως κάτι. Το τραγικό είναι ότι σε κέρδισε ο αντίπαλος που δεν έπαιξε. Αυτό είναι το τραγικό. Λέμε μη πυροβολάτε την ομάδα, θα στρώσει, θα κάνει, θα ράνει. Παιδιά, να τα δούμε πιο σφαιρικά τα πράγματα, γιατί οι στόχοι δεν κρίνονται σε ένα πάω κάνει, σε ένα Άρης πάω. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, εσύ πιστεύεις, μπορεί να διεκδικήσει κάτι καλό στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή μια κατάκτηση κυπέλου, μια άξια θέση, ξέρω, στην τετράδα?
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Μα κάνει μπαμ, δεν χρειάζεται να ξέρεις ποδόσφαιρο και να αναλύσει. Ναι. Η ομάδα αυτή είναι μεταξύ 5ης και 7ης θέση. Δεν είναι μια ομάδα τώρα που έχει, όταν δεν έχεις ρε φίλε εξάρια, αμυντικά κάθε ομάδα αυτή δεν έχει.
1: Θα έπρεπε να έχει, έτσι πως είναι τα πράγματα, ένα ακόμη εξάρι σίγουρα.
0: Όταν δεν έχει στόπερ. Mm-hmm. Και να σου πω κάτι. Όλοι ας πούμε κατακεραυνών τον Καρυπίδια, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, έκανες τον άλλο. Ρε εσύ πρόεδρε, φέρνεις καλούς παίκτες. Okay. Βλέπεις σε μια θέση έχεις πληρότητα. Γιατί δεν κόβεις από εκεί δύο θέσεις να τις δώσεις εκεί που έχεις ανάγκη? Δηλαδή δεν μπορεί να έχω 5 center for και να έχω 1,5 stopper.
1: Είναι αυτά που λέγαμε, οι αστοχίες και η ανισορροπία στο ρόστερ από την αρχή της χρονιάς.
0: Με αυτές τις αστοχίες όμως χάνουν τις χρονιές. Με αυτές τις αστοχίες χάνουμε τις χρονιές. Εκτός και αν θέλουμε πλέον, γιατί υπάρχει και μια μερίδα φιλάθλων δικών μας που και στα ράδια την ακούς και στις συζητήσεις με φίλους της ακούς, δεν πειράζει. Όλα καλά και ό,τι γίνει.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Ναι, ναι, δεν πάμε, ξέρεις, αυτό.
0: Μπορούμε να πάμε σε αυτή τη λογική.
1: Όχι, όχι, είπαμε δεν, ναι, ναι.
0: Όχι, επιβιώνουμε, μια χαρά είμαστε και ό,τι και να γίνει είναι καλοκαίρι. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί για τα ΠΑΟΚ Άρης που συζητάμε, τα Άρης ΠΑΟΚ, αυτά φίλοι είναι μάτσα τα οποία είναι τρεις βαθμοί. Κακά τα ψέματα. Η γενικότερη όμως εικόνα της ομάδας και φέτος είναι προβληματική. Γιατί δεν αποκτήθηκαν οι παίκτες που θα έπρεπε να βασίσεις. Τώρα όταν παίρνεις και ο Ρέγες, δεν άκουσα δημοσιογράφο π.χ. Γιατί δημοσιογράφοι μας, συγγνώμη,
1: ναι,
0: θα το πω, δεν ανοίγουν καμιά γραμμή. Οι γραμμές ανοίγουν μόνο από παραγωγούς.
1: Εντάξει.
0: Και από τον Παπαδόπουλο.
1: Εντάξει, έχουν τώρα προφανώς εκπομπές τους οι άνθρωποι. Έχουν πάντως μεγάλη θεματολογία, δεν προλαβαίνουν κιόλας ένα δύο ώρο, δεν είναι εύκολο.
0: Οι δημοσιογράφοι μας, τελευταία, δεν έχω ακούσει να πω κάτι για αυτόν τον τεχνικό διευθυντή.
1: Για τον Ρέγες.
0: Για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχω ακούσει. Εσύ, για πες μου, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος τι παίκτες μας έχει φέρει.
1: Ο Ρέγες. Εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Το θεωρώ που δεν. Και να φύγει από την ομάδα πιστεύω δεν θα έχει μεγάλη διαφορά.
0: Όχι, τι παίκτες έφερε αυτός ο άνθρωπος.
1: Προφανώς αυτό που βγαίνει είναι ότι ήρθαν αυτοί που ήταν από Ισπανία ή Πορτογαλία. Δηλαδή ο Χόγκλα, α πούμε, ήταν καθαρά επιλογή του.
0: Ο Χόγκλα που πάλευε 6 μήνες να το πει.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι 6 μήνες.
1: Ισχύει, ισχύει. Δεν δείχνει κάτι ότι άξιζε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής στο γήπεδο.
0: Τι άλλο
1: παίκτη. Φαντάζομαι Τεχέρο, Άλβαρο. Τώρα αυτού του παίκτες που ήταν από Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Ποιου
1: άλλου είχαμε από Ισπανία, Πορτογαλία. Τώρα τι να σου πω, δεν είναι πετυχημένες οι κινήσεις του, αν θες να το πάμε, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου πετυχημένο, ίσα ίσα, το αντίθετο στον Άρη, του Ρέγες.
0: Πετυχημένος από πού και σου.
1: Το αντίθετο λέω ακριβώς.
0: Δεν κατάφερε να δομήσει μια σωστά οργανωμένη ομάδα.
1: Και φέτος, αντίθεση με πέρσι, δεν έχει καταφέρει να λύσει και τα συμβόλαια που πρέπει. Έστω αυτό δηλαδή, ούτε αυτό έχει κάνει φέτος.
0: Κοίταξε, γενικότερα ανορθογραφίες υπάρχουν, το ξέρουν καλά όλοι και το θέτω και μέσα στην ομάδα. Έτσι, αυτό το ξέρουμε. Αυτό όμως το ράβε ξύλωνε, φέρε βγάλε, φέρε βγάλε, έχει κουράσει. Θα μου πεις τώρα, φίλε, άμα έχει... Μας παίρνεις εδώ και μας λες τώρα και το άλλο, εμείς δεν τα ξέρουμε. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά όμως. Δεν πάει έτσι, δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια που μαζεύονται ένα μετά το άλλο. Βλέπεις το μπασκετικό τμήμα. Θα φτάσουμε στο σημείο να ζητάμε εκπομπές για μπάσκετ και δεν θέλουμε την μπάλα, το καταλαβαίνεις. Γιατί ο άνθρωπος θέλει από τη φύση του κάπου να κουμπίσει.
1: Έτσι.
0: Να νιώσει μια χαρά.
1: Έτσι είναι πάντα, εννοείται.
0: Δεν μπορεί ρε φίλε να τρώμε και τα προβλήματα τα δικά σου σαν Άρης, ας πούμε, ποδοσφαιρικό.
1: Ωραία.
0: Δίκιο έχεις αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέμε μας αδίκησαν, μας κάνανε. Εγώ να σου πω κάτι. Μας αδίκησαν, φίλε. Πόσα χρόνια νιώθεις αδικημένος ή είσαι αδικημένος.
1: Κάθε χρόνο έχεις αδικίες σε παιχνίδια.
0: Ωραία, ωραία. Κάθε χρόνο. Και ναι. Εσύ προσπάθησε να αδικήσεις.
1: Δεν νομίζω ότι μπορείς όμως. Δεν νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να αδικήσει κάποιον άλλον. Δεν έχει δείξει. Δηλαδή, διαχρονικά δεν το έχει δείξει αυτό ο Άρης που μπορεί να αδικήσει κάποια άλλη ομάδα.
0: Η ουσία, η ταμπακέρα της συζήτησης είναι μία, αυτή που είπε και ο κύριος ο αξιαγάπητος πριν το διάλειμμα. Πρέπει να βρει τον άνθρωπο που θα τον εκτοξεύσει όπως το βρήκε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟ. Πρέπει να φύγει από τα όρια της Θεσσαλονίκης και από τα όρια της 5ης, 6ης, 7ης θέσης.
1: Ευχής έργων.
0: Αυτή είναι η ουσία, η ταμπακέρα είναι αυτή ρε φίλε.
1: Συμφωνώ.
0: Και ναι. Θα πάω κάρτα, πάω και όλα αυτά δεν σου αλλάζουν τη μοίρα σου. Πρέπει να βρεις αυτόν τον άνθρωπο.
1: Και ωραία.
0: Αυτό,
1: ναι, και ολοκλήρωσε με αυτό.
0: Τελειώσω, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό ναι. Όμως δεν θα γίνει αν πας ενάντια στον Καρυπίδη. Πιστεύεις με την κόντρα ενάντια στον Καρυπίδη μπορεί να βρεθεί μια λύση τέτοια. Εγώ σου λέω και έτσι ο Καρυπίδης να έχει ονειρευτεί τον Άρη πιο ψηλά. Δεν βοηθάει αυτή η τριβή, κατάλαβες τι λέω.
1: κατάλαβα τι θες να πεις.
0: Θα πρέπει οι θεσμοί, οι φορείς, ποιοι είναι όλοι αυτοί οργανωμένα, συντονισμένα. Να τον καλοπιάσουν τον άνθρωπο, να του πούμε εσύ Θοδωρά βοήθησε, σε έκανες.
1: Δεν ξέρω τι θα πιάσει και δεν θα πιάσει, είναι τώρα μεγάλη
0: κύριε,
1: κουβέντα.
0: Αν έρθει σε πλήρη σύγκρουση δεν θα υπάρξει μέλλον στο σύλλογο τώρα, αν θα πιάσει. Είναι η ελπίδα σου αυτή.
1: Ωραία.
0: Όλοι οι φορείς συντονισμένα γύρω του να του πούν ένα και ένα πούν και να βρούμε μια λύση.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε.
0: Αυτά φίλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει παιδιά, η αλήθεια είναι ιδανικά. Πιο γρήγορα τις γραμμές και εμείς έπρεπε πιο νωρίς να το κλείσουμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε.
1: Συγγνώμη για την αναμονή και όλα ήταν πιο μεγάλη από ό,τι έπρεπε.
2: Δεν πειράζει, εντάξει, λογικό. Ναι, να πω κι εγώ δύο πράγματα.
1: Ναι.
2: Καταρχάς είναι δύο τα πράγματα που μπορούμε να σταθούμε. Το πρώτο είναι τα δικά μας λάθη. Τα προσωπικά ας πούμε που κάνουμε διαχρονικά και δεύτερον είναι για το χθεσινό παιχνίδι λέω τα διαιτητικά λάθη και η αντιμετώπιση της διαιτησίας από εσένα προς εσένα μάλλον
1: ναι, ναι.
2: Η αντιμετώπιση έτσι. Εντάξει εγώ πιο πολύ θέλω να σταθώ τώρα στο δεύτερο να μιλήσω για το πώς αντιμετωπίζουν ας πούμε. Και επειδή έτσι είμαι λίγο αναλυτικός, τύπος θέλω να κάνω και μια μίνι ανάλυση που λέμε.
1: Ωραία, ωραία, μπες.
2: Έτσι άμα δεν σας πειράζει.
1: Ναι, ναι, μίλα, μίλα. Ξεκινά.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ακριβώς γίνεται με εμάς. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες αφισβητούμενες φάσεις, έτσι, που είναι στην κρίση του διαιτητή αν θα τις δώσει ή όχι. Στο πνεύμα που λένε του διαιτητή. Εμείς αυτές όλες τις αφισβητούμενες φάσεις τις χάνουμε. Δηλαδή είναι κατά μας όλες αυτές.
1: Παραδοσιακά, ναι, ναι, ναι.
2: Παραδοσιακά, ναι, γιατί... να το πω αλλιώς, έτσι, που μας πάνε κόντρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρω, ναι, ναι, ακούμε.
2: Μας έχουν στοχοποιήσει, δεν ξέρω πού. Έχετε καταλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνουμε. Από εκεί και πέρα.
2: Και τι γίνεται τώρα. Σε αυτές τις λεγόμενες αφισβητούμενες φάσεις υπάρχει μια ελαστικότητα, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια φάση να είναι πέναζι, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε αμφισβητούμενες που γίνονται υπέρ μας και εμείς δεν παίρνουμε πέναλτι. Και η ίδια άμα γίνει εναντίον μας, κατά μας, θα το δώσει το πέναλτι. Καταλάβατε τι θέλω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται.
2: Υπάρχει ας πούμε το χέρι του Φαμπιάνο. Mm-hmm. Δηλαδή αν γινόταν ανάποδα μπορεί να έλεγε ήταν πολύ κοντά, ένα μέτρο.
1: Ναι, βρήκε πρώτο το πόδι και τέτοια, ναι, ναι, ωραία.
2: Ναι, τα έχουμε ακούσει.
1: Τα έχουμε δει, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μια ελαστικότητα. Ας πούμε, σε αυτό ένα ευρύ φάσμα. Δηλαδή, άλλο να είναι το πέναλτι, ας πούμε, 100% πέναλτι, λες, είναι ξεκάθαρο, 100%. Μπορεί όμως να είναι και 50% πέναλτι, μισό-μισό, ή και 1% πέναλτι, έτσι. Αυτό το 1%, αν είναι εναντίον μας, θα το δώσει. Σου λέει, ένα-ένα, εγώ θα το κάνω για να ζημιώσω τον Άρη, έτσι. Ενώ αντίθετα, αν ήταν 1% υπέρ μας, δεν θα το δίνει. Σιγά μου, ρε, τι πέναλτι.
1: Ωραία, ωραία. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι αν σε έχουν βάλει, ας πούμε, και σε έχουν στοχοποιήσει, ότι αυτό όλο το ευρύ φάσμα θα είναι συνέχεια εναντίον σου, ας πούμε. Και όταν είναι η σειρά σου να πάρεις ένα πέναλτι, δεν θα σου το δώσουν. Και όταν από την αντίθετη μεριά... ξέρω εγώ, υπάρχει μια υποψία απέναντι, σε εκείνους θα τους το δώσουν. Αν γίνονται αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να μια ομάδα να κερδίσει ένα παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να βγάλεις λαγούς από το καπέλο, να
1: ναι, κάνεις ναι.
2: Σπαθιά mm-hmm. και να κερδίσεις ένα παιχνίδι.
1: Ωραία, πού καταλήγουμε, για να ολοκληρώσουμε.
2: Βέβαια αυτό όταν εσύ στα προσωπικά σου τα κάνεις καλά, δεν κάνεις κάποιο λάθος, αυτό έχει μεγαλύτερη δύναμη να βγεις να φωνάξεις έξω για την διαιτησία. Αλλά όταν κάνεις και εσύ λάθη αγωνιστικά, ξέρω εγώ, μεταγραφικά και τέτοια, μετά χάνει την αξία του. Καταλήγουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα του Άρη είναι η αντιμετώπιση του, πώς τον αντιμετωπίζει η διαιτησία, έτσι, για μένα, πρωταρχικά. Γιατί και άλλες χρονιές πάλι που είχαμε καλύτερη ομάδα, πάλι η διαιτησία δεν μας αντιμετώπιζε καλά, ας πούμε. Πιστεύω αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει.
1: Ωραία, έγινε.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πούμε για τους παίκτες κάποια πράγματα ατομικά. Να τους πάρουμε έναν.
3: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, να τους πάρουμε έναν. Λοιπόν, έχουμε Βέλιο κατά το δοκάρια. Νομίζω στάθηκε αρκετά καλά. Όποτε έπρεπε, ενώ ήταν εκεί. Στα γκολ προφανώς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Νομίζω στάθηκε αρκετά καλά ο Βέλιο ακόμη μια φορά και δείχνει αυτό που φαινόταν από την αρχή, ότι ένας τερματοφύλακας που όντως ο Άρης μπορεί να βασιστεί πάνω του.
3: Ναι.
1: Ένας βασικός τερματοφύλακας, δηλαδή καλός.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι όντως μπορείς να βασιστείς πάνω του, αλλά περιμένεις και το. Περιμένεις να δεις και κάποια στιγμή λίγο το κάτι παραπάνω.
1: Στο κάνει, νομίζω.
3: Στο κάνει το κάτι παραπάνω. Ναι. Okay.
1: Δηλαδή με τον Όφη το έκανε, με την 5-0, αλλά στο έκανε στην αρχή. με τον ΠΑΟΚ. Okay. Δεν χρειάστηκε κιόλας με τον ΠΑΟΚ όμως.
3: Δεν σου λέω ότι χρειάστηκε. Απλά περιμένεις να το δεις κιόλας για να πεις ότι. Ναι, ξέρεις τι, okay. Αυτόν θα τον βάλω. Όχι 8 στα 10, 10 στα 10.
1: Ναι, πούμε, ναι.
3: Δηλαδή, όχι απλά είναι καλός, είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Δηλαδή, okay, για να ξεχωρίσεις, ας πούμε.
1: Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν και νομίζω τα πρώτα του καλά δείγματα με τα πόδια σε μεταβιβάσεις.
3: Ναι, okay.
1: Ο Φαμπιάνο ήταν σε αρκετά κακή μέρα. Νομίζω. Ναι. Επιθετικά ξεκίνησε, προσπαθούσε να βγάλει κάποιες βαθιές μπαλιές, κάποιες μακρινές στην πλάτη της άμυνας μεταβιβάσεις, αλλά δεν έγινε κάτι παραπάνω και έχει κάνει και το πέναλτι και έχει κάνει και χέρι πριν. Είναι γενικά μια κακή στιγμή, ναι, για τον Φαμπιάνο. Mm-hmm. Ένα κακό παιχνίδι. Έχει την ευκαιρία του απειλή, αλλά είναι η στιγμή νομίζω που του κοστίζει αρκετά. Ο Σούταλο μπορώ να πω ότι ήταν καλός.
3: Δεν έκανε κάποιο χοντρό λάθος. Ήταν καλός.
1: Καλός. Σε ένα ντέρμπι στόπερ, ναι. Για Φαντιγκά, δεξιά. Και αυτός νομίζω την ίδια κατηγορία με Σούταλο μπαίνει. Mm-hmm. Όχι κάτι εντυπωσιακό. Ο Ρίτσαρντς μου άρεσε αριστερά. Λίγο πολύ και αυτός στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι κακός, αλλά δεν μπορεί να πει ότι ξεχώρισε. Συμφωνώ. Αλλά μου άρεσε κάποιες μονομαχίες. Δηλαδή εκεί που κέρδισε και με αντίπαλο τον Ζίβκοβιτς, θεωρώ ότι τα πήγε αρκετά καλά. Ο Ράτσης στο κέντρο έχει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο φάνηκε κουράστηκε πάρα πολύ και ω τέλος του αγώνα ήταν και αρκετή ώρα κάτω. Δηλαδή είναι πολύ κουρασμένος. Φαντάζομαι. Το θεωρώ εγκληματικό να παίξει με τη Μαρκό έστω και ένα λεπτό. Το θεωρώ εγκληματικό. Ακόμη και αν είναι έτσι στο κέντρο μας, το θεωρώ εγκληματικό. Ρε φίλε, ας παίξει ο Μπασίρου, δεν με νοιάζει. Με τη Μαρκό παίζουμε. Ας κάνει, αν κάνει λάθος και με τη Μαρκό, και okay, χάσουμε και okay, ας φύγει μετά, δεν με νοιάζει.
3: Θεωρητικά έχει δίκιο. Θεωρητικά μπορεί ο Μπασίρου να παίξει ομάδα δεύτερης κατηγορίας.
1: Ναι. Ας παίξει και ο Χόγκλα, ας παίξει κάποιος άλλος. Δηλαδή ο ένας είναι ο Βοριαζίδης. Ας παίξει ο Βοριαζίδης Γένσεν, δεν με νοιάζει.
3: Πολύ απλά να μπει ο Ράτσιτς αν χρειαστεί. Εντάξει.
1: Ναι.
3: Αλλά αν βλέπεις στο 60 είναι 0-0 και γενικά το μάτς δεν πηγαίνει και καλά, δεν κάνεις φάσεις, τότε δεν μπορείς να σπάσεις την άμυνα που οποία θα είναι κλειστή, τότε να τον βάλεις. Αλλά...
1: αν αυτό, ναι, αν το βάλεις καθόλου, ναι.
3: Δεν χρειάζεται να το ξεκινήσεις βασικό.
1: Σε καμία περίπτωση και να μην το βάλεις καθόλου αν πάει κανένα το μάτς.
3: Τώρα είναι αναγκαιότητα να ξεκινήσεις βασικό σαν τέτοιο μάτς. Είναι πρόβλημα της ομάδας συνολικά αυτό.
1: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έτσι αλλιώς. Και σκέψου ότι το ένα χαφ το έχεις ήδη, θα είναι ο Βοριαζίδης.
3: Ναι.
1: Οπότε ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα. Ο Γένσεν μου άρεσε αρκετά και στο 6 όταν έπαιξε. Και στο 10 έχει τρεξίματά του. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που στα ντέρμπι είναι τα μάμ να παίζει. Ο Γιαννιώτας.
3: Απλά, ναι. Θα μπορούσες να βάλεις, ας πούμε. Τώρα δοκιμάσεις το Κύπελλο. Τέλος πάντων, θα μπορούσες να βάλεις τον Ράσιτς στο 8 και τον Γένσεν στο 6 ώστε να πάρουν λεπτά συμμετοχής μαζί ταυτόχρονα.
1: Ο Ράσιτς θα χλατάρει, έχει παίξει όλο το
3: παιχνίδι. Ναι, απλά αυτό σου λέω. Έτσι ώστε να με τον Ερακλή να έχουν πάρει και μια.
1: Και πού θα βάλεις νεαρούς. Πρέπει να βάλεις δύο νεαρούς. Ναι, το ένα ήταν ο Βουργιαζίδης.
3: Θα βάλεις το Κάμψη.
1: Βάζει δηλαδή στόπερ.
3: Ναι, νεαρό. Σωστά. Και αυτό δύσκολο.
1: Πιο δύσκολο, mm-hmm. φαίνεται. Βάλε Γένσεν Ράτσι Μυρακλή. Παίξε Γένσεν Ράτσι Μανού. Δεν είναι. Okay.
3: Ναι.
1: Πάμε αυτή την τριάδα. Εντός έδρας παιχνίδι. Είναι Γένσεν Ράτσι Μανού.
3: Το έλεγα για να πάρουν λεπτά συμμετοχή μαζί, αλλά οκ. Okay.
1: Πήραν ένα ημίχρονο στην Τούμπα.
3: Ναι.
1: Mm-hmm. Τι παραπάνω στο ημίχρονο βγήκε ο Μπασίρου. Ο Γιαννιώτας ήταν καλύτερη από την εμφάνιση μακράν τη δεύτερη φέτος. Και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, όχι, νομίζω ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη.
3: Ήταν ο καλύτερος, ναι. Ήταν πολύ δραστήριος, όντως.
1: Πάρα πολύ δραστήριος, το ψάχνα, το κυνηγούσε. Μπράβο του. Μπράβο του, μια καλή εμφάνιση.
3: Και πρέπει να έχει βελτιωθεί αρκετά στις σέντρες.
1: Ναι, στις εκτελέσεις και φάουλ και σέντρες γενικά.
3: Στο είχα πει για τα φιλικά, νομίζω.
1: Στο τέτ, ναι, μου το έχεις πει, αλλά στο open play ακόμη δεν έχει βγάλει για μια καλή σέντρα. Στις μένες μπάρες όμως έχει τελεί καλά.
3: Αλλά έχω την αίσθηση ότι. Έχει βελτιωθεί φέτος τη έντρωση ο Γιαννιώτας.
1: Να το δούμε, μακάρι να το δούμε. Για τον Καρέτα είπαμε και ο Καντεβέρε θα ήθελα κάτι παραπάνω, μωρέ. Mm-hmm. Απειλή, αλλά θα ήθελα κάτι παραπάνω.
3: Έκανε εκείνη την κεφαλιά, αλήθεια, να πούμε καλή ευκαιρία.
1: Θέλω και κάτι παραπάνω όμως.
3: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι πήγε μπάλα προς αυτόν.
1: Δεν πήγε και προς αυτόν ιδιαίτερα, ναι. Δηλαδή είναι περίεργο να κρυθεί. Ο Μωρόντα μπήκε, έγινε απειλητικός. Okay, αυτή η φάση δεν είχε κάτι παραπάνω κι αυτός. Ο Μανού Γκαρθία ήταν αρκετά καλός και δραστήριος και ο Πετρής έδειξε καλά δείγμα όταν μπήκε. Αυτά νομίζω λίγο πολύ για τους παίκτες του Άρη στην Τούμπα. Θα δούμε στο κύπελο με τι θα κατέβει. Θα πάνε με αλλαγές προφανώς. Έχουμε τους δύο νεαρούς, λογικά Χαρούπας και Βοριαζίδης. Μήπως είναι και ο Πασαραφιανός, δεν ξέρω. Αλλά ο Χαρούπας έπαιξε πολύ καλά στην Τρίπολη. Οπότε mm-hmm. το αξίζει να παίξει. Δεν ξέρω αν δύο Βοριαζίδης, δύσκολο. Φαντάζομαι αυτός είναι ο πιο δεδομένος από τους νεαρούς.
3: Κάπως έτσι θα πάμε λογικά με Χαρούπα και Βοριαζίδη. Νομίζω.
1: Βγάζουν όλη τη χολή τους με τον Καρυπίδη. Χθες έγινε σφαγή τέλος. Όποιος έχει κόμπλεξ και μπάθειες, ας μην τις βγάζει στον Άρη. Ναι, να φύγει, αλλά όσο είναι στον Άρη, τον γράφει ο καθένας χαζομάρι του, δεν βοηθάει. Δηλαδή ο Σαββίδης έφτιαξε καλή ομάδα φέτος. Αν χάνε, θα του είχαν κάψει τα ξενοδοχεία. Μα καλά, ήδη παίξαν ξύλο στα ξενοδοχεία. Ήδη παίξαν ξύλο την Πέμπτη. Ναι, γενικά πάντως το κόμπλεξ και μπάθειες πρέπει να είναι μακριά από τον Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται την πλάτη του Άρη. να λέμε τέτοια. Ο Πάνος, παιδιά, όσο καλός και να είναι, τα νούμερα μετρούν στο τέλος 7 γκολ σε 2 μάτς. Για το Βέλιο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι απόλυτο αυτό το τα νούμερα μετρούν ότι έχει φάει 7 γκολ σε 2 μάτς. Δεν μου λέει κάτι ιδιαίτερο.
3: Και εγώ δεν συμφωνώ.
1: Δεν συμφωνώ σε αυτό.
3: Πρέπει να βλέπεις και λίγο πώς μπήκαν αυτά τα γκολ. Ίσως και για τον τερματοφύλακα, για να είμαστε ειλικρινείς, για να δεις πόσο καλός είναι, ίσως είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, μπορεί ένας τερματοφύλακας να έχει δεχθεί πάρα πολλά γκολ.
1: Αλλά
3: αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θέλω να πω, μπορεί να πάει ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας στον Αστέρα Τρίπολης, ας πούμε.
1: Έτσι.
3: Και να
1: δεχτεί
3: αυτή την άμυνα, δεχτεί πάρα πολλά γκολ.
1: Στο
3: τέλος της σεζόν, να βλέπεις, μπορεί να έχει φάει και τα περισσότερα. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Παράδειγμα, λέω τώρα.
1: Ναι.
3: Θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπεις και πώς τα δέχτηκε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο γκολ ιδιαίτερα που ευθύνεται
1: ο
3: Βέλιο σε αυτά τα δύο μάτς.
1: Δεν νομίζω.
3: Δεν μου έρχεται κάποιο φίλο. Τώρα, αν μπορεί ο φίλο να θυμηθεί, δεν μου έρχεται, η αλήθεια είναι.
1: Δεν νομίζω. Ο Βασίλης, γεια σου Βασιλάρα, και τα ντραμς του Σπύρου Κατριβάνου, πώς ξεχωρίζουμε ότι είναι από αυτόν. Εγώ δεν είμαι τόσο ψαγμένος να τα ξεχωρίζω και τα ντραμς, αλλά ρε φίλε, για να το λες, κάτι θα ξέρεις. Φαίνεσαι διαβασμένος. Εσύ που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Αυτά νομίζω με τον ντέρμπι της Τούμπας. Να πούμε ότι ο Μπόμπι Μάντεν, ο γνωστός και μη εξαιρετέος σκοτσέζος διαιτητής που έχει σφυρίξει, που έχει φέρει και γούρι στον Άρη αρκετά, και στην Τούμπα έχει σφυρίξει το παιχνίδι που μπήκε μέσα κόσμος του ΠΑΟΚ που είχαμε κερδίσει 0-1 με Μαντσίνη, και στο διπλό στην έδρα της ΑΕΚ με 1-2 με Σάσα και Πάλμα, και στο. Και στη νίκη με 3-2 επί της ΑΕΚ που δεν ξεχνιέται, έχει σφυρίξει συγκεκριμένος. Του έχουν στείλει τις φάσεις και έχει πει ο ίδιος, έχει σχολιάσει ότι υπάρχουν όντως δύο κίτρινες στον Γκένι και απευθείας κόκκινη στον Ζαφίρη, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο διαιτητή. Εντάξει. Πληθή έχει βγει, γι' αυτό λέω την άποψή μου.
3: Άλλα είπε ο Κουτσιάφτης. Κελάμε τώρα.
1: Άλλα είπε ο Κουτσιάφτης. Αν είπε άλλο ο Κουτσιάφτης που δούλευε στο Open πέρσι, νομίζω ότι έχει δίκιο αυτός. Νομίζω ότι έχει δίκιο αυτός.
3: Γιατί φέτος δεν δουλεύει εκεί.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου την εκπομπή. Απλά να μην το κοιτάξει.
3: Έκανε δηλώσει.
1: Άρα εκεί πού,
3: ποια εκπομπή θα το έκανε σε άλλη.
1: Ναι, οκ, okay, σωστά. Ναι,
3: σωστά έχουν άλλον, στην ΕΡΤ έχουν άλλον, στο Μέγκα προφανώ δεν θα είναι. Δεν είναι, λογικά εκεί θα τις έκανε.
1: Βγάζει νόημα. Βγάζει νόημα. Γενικότερα τα έχουμε πει νομίζω για του τηλεδιαιτητέ. Είναι ο ένα πιο αστείο από τον άλλο.
3: Ναι.
1: Είναι ο ένα πιο αστείο από τον άλλο, πραγματικά. Και ο καθένα λέει φυσικά ό,τι του συμφέρει. Δηλαδή φαίνεται ότι καθόλου δεν του νοιάζει το επάγγελμά του προφανώ. Φαίνεται ότι δεν ασχολούταν καθόλου με το συγκεκριμένο. Εντάξει. Οι εξυπηρετήσει να γίνουν και όλα τα άλλα έρχονται. Όντως, 9-15 μακρινές μπαλιές για τον Ρικάρντο Βέλιο. Θέλω να δω αν έχει πόδια γενικότερα. Αν έχει, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί ήταν το φλέκες με τα πόδια, είναι μια κουβέντα που την έχουμε διαχρονικά στον Άρη και τι είχε περισσότερο, ας πούμε, ο Ντένις, αλλά σαν τερματοφύλακας δεν ήταν ιδιαίτερα καλός.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έβρισκε στεία έγραφε κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε θεματά και αυτό ήταν με τα πόδια.
3: Είχε κάνει ένα εξαιρετικό μάτσο τώρα με την Αστάνα. Το είχε κάνει στο 2-0 που είχαμε χάσει και μέσα. Νομίζω είχε βγάλει κάτι ευκαιρίες πολλές.
1: Ναι, αλλά είχε βγάλει. Πρέπει να φταίει και στο ένα γκολ όμως.
3: Ναι, μπορεί, δεν
1: θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι από τον Ντένις, ότι μπορούσε να κάνει μια εντυπωσιακή απόκρουση, αλλά δεχόταν και γκολ εύκολα.
3: Μπορεί.
1: Δεν κάνει τέτοιο. Σαν μάτς δεν θυμάμαι κάποιο μάτς να πω πολύ καλό παιχνίδι έκανε συνολικά.
3: Δεν ξέρω, μου σχολείσαι αυτό.
1: Έχει κάνει μια αποκρουσάρα με την Αστάνα.
3: Πριν έχει βγάλει και καμιά ακόμα, δεν ξέρω. Τι έκανε καμιά δυο.
1: Έχει βγάλει και στρεβάνς με την Αστάνα ένα ωραίο.
3: Έτσι, απικρούς.
1: Ήθελα να μου βγάλει και ο τελευταίο με την Αστάνα. Ο Ντένις, κάνε μια επέμβαση, ρε άνθρωπο.
3: Καλά, δεν είπαμε ότι ήταν καλό. Εντάξει, γενικά.
1: Όχι και η καλύτερη περίπτωση του τερματοφύλακα. Όχι και η καλύτερη περίπτωση του τερματοφύλακα. Ο συγκεκριμένος Βραζιλιάνος που είχε έρθει με περγαμηνές. Και ο Βέλιο είχε έρθει με περγαμηνές. Πρέπει να είναι το καλύτερο βιογραφικό τερματοφύλακα που είχε έρθει η εποχή Στόδρου Καρυπίδη στον Άρη. Μακάρι να το δικαιώσει. Μέχρι στιγμής πάει αρκετά καλά ο συγκεκριμένος. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο παράπονο.

0: Λοιπόν, πάμε στα αποτελέσματα της αγωνιστικής για να κάνουμε και ένα δεκάλεπτο σχολιάκι για το μπάσκετ. Έχουμε και λέμε, από το Σάββατο ξεκίνησε η αγωνιστική, ξεκίνησε αρκετά δυνατά με το Ολυμπιακό Σόφι 0-1.
1: Ναι. Ολυμπιακό συνεχίζει την κατρακύλα του.
0: Καλύτερο Σόφι
1: από πέρυσι. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό.
0: Ναι, δεν φαίνεται ότι δεν έχουν δουλέψει τίποτα. Εντάξει, λογικό, πρέπει να λειτουργεί πάρα πολύ λάθος αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Πρέπει να λειτουργεί πάρα πολύ λάθος. Είχε να χάσει 9 χρόνια από ομάδα εκτός των πρώτων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ και ΠΑΟΚ του Καραϊσκάκης. 9 ναι. χρόνια είχε να χάσει από τον Ατρόμητο, ναι. Δεν έχει πάρει άλλη ομάδα διπλό.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ χ. Το γκολ του Κόντρα στο 66 έδωσε νομίζω ένα δίκαιο διπλό στον Όφη που ήταν αρκετά καλύτερο από έναν Ολυμπιακό ο οποίο. Πραγματικά είναι θλιβερή η εικόνα του. Δηλαδή, αν είσαι Ολυμπιακός, είναι για να τα σπάς. Mm-hmm. Είχαμε και τα Μεντιλίμπαρο στην Κερκίδα που μας είπαν στο συνδρομητικό κανάλι που μετέδε το παιχνίδι.
1: Και
0: ότι...
1: στο ΆΚΑ. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Και στο ΆΚΑ τα είχαμε, σωστό. Και στο ΆΚΑ τα είχαμε. Που μας είπαν ότι το κάνανε για να ευχαριστήσουν το Μεντιλίμπαρο εκείνη την ώρα. Λες και δεν βρήκαν άλλο σημείο του αγώνα. Εντυπωσιακά mm-hmm. πραγματάκια. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση στο Πανθεσσαλικό. Προηγήθηκε ο Ατρόμητος, σοφάρισε ο Ηρακλής στο τέλος. Προηγήθηκε στο 1-3 με γκολ του Μάρκες. Δεν μέτρησε ποτέ λόγω ενός φάουλ. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς το είδε τόσο εύκολα.
1: Αλλά... Στην Ολλανδία δεν έχω δει αυτή τη φάση. Αλλά... Έχω δει το πρώτο ημίχρονο του Ηρακλή. Ναι. Που η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρώ ότι αδικήθηκε στο πρώτο ημίχρονο.
0: Όχι, δεν αδικήθηκε.
1: Αν και είχαν πολλά νευρά.
0: Ναι, αλλά.
1: Και φαινόταν δηλαδή. Να σου πω την αλήθεια ότι. Δηλαδή το σκέφτηκα και είναι στιγμή στο ημίχρονο θα βγάλουν ένα ανακοίνωση μετά. Δηλαδή είχαν γνωστεί.
0: Του δόθηκε ευκαιρία στο τέλος.
1: Αλλά οκ, okay, πιθανότητα για να το λες, πολύ πιθανόν να όντως να δικαιωθεί.
0: Πολύ εύκολα. Και αυτό ο Σταυρόπουλος τώρα δηλαδή. Καταρχάς μου φαίνεται αντιπαθέστατο.
1: Καλά, εντάξει, ελληνικό πρωτάθλημα είναι ευκαιρία είναι να πέσει.
0: Πέφτει, ουρλιάζει κιόλας και φωνάζει στο διαιτητή.
1: Ναι, αλλά είναι ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει,
1: αν δεν το κάνει δηλαδή... αυτό το πρωτάθλημα με αυτού του διαιτητέ, πού θα το κάνει.
0: Δηλαδή, μόνο στην επαφή.
1: Ξέρει ότι στην επαφή θα το δώσει ο άλλο ο Έλληνα διαιτητή. Δεν είναι κανένα ξένο ελίτ να μην να ψήκω πάνω τώρα και κάτω στο θέατρο, να σχίσει το παιχνίδι και α κάθε.
0: Χθε το δεύτερο μήχρονο έχει γίνει φάουλ στον Κατεβέρε πεντακάθαρο τράβηγμα. Φάουλ στο Μανού Γκαρθία. Φάουλ στο Φαντιγκά είναι τρία συνεχόμενα, δεν έχει δώσει κανένα. Και κάνει και νόημα, παίζεται που στον Κατεβέρε, ας πούμε, του έχει τραβήξει τη φανέλα. Δηλαδή, ξέχασα να το πω, αλλά έχει μπει στο δεύτερο μήχρονο ο διαιτητής, ο Ιταλός, ο Κολόμπο και τα έχει κάνει. Τα έχει κάνει.
1: Χωρίς τον πω.
0: Ναι, είναι χάλια. Είναι ένα παράδεκτο. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Σπουδαία νίκη την Καλαμάτα.
1: Με ανατροπή. Ισχύει. Πρώτη νίκη στη σεζόν. Στην πρώτη κατηγορία.
0: Στην πρώτη κατηγορία, έτσι. Με ανατροπή. Τρεις βαθμοί για την Καλαμάτα που σίγουρα δεν θα είναι χρειάστο. Το Βόλο συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις. Τρίπολη ΑΕΚ 1-1. Mm-hmm. Μεγάλη έκπληξη κι αυτή. Μεγάλη έκπληξη γιατί η Τρίπολη δεν έχει καλά δείγματα. Σιγά σιγά πήρε ένα χ στο κύπελλο από τον Άρη. Παίρνει ένα χ εντός έδρας με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Νομίζω αν τους έλεγαν θα πάρουν δύο βαθμούς στα δύο παιχνίδια θα ήταν πάρα πολύ ικανό.
1: Ναι, απλά στο πρωτάθλημα, ας πούμε, επειδή είχαν 0 και προφανώς το πρωτάθλημα τους νοιάζει, όχι το κύπελλο.
0: Ναι, 100%.
1: Θέλω να πω ότι. Είναι μια ανάσα αυτή, όχι ο ένας βαθμός, αλλά το γεγονός ότι πήραν αυτόν τον βαθμό από την ΑΕΚ συγκεκριμένα.
0: Ισχύει. Και φυσικά Λεβαδιακό στο 0-0. Νίκη πάντως για τον Λεβαδιακό, ούτε εγώ, αλλά νίκη για τον Λεβαδιακό αγνοείται. Και παραμένει μόνη ομάδα στη Super League που δεν έχει πετύχει γκολ. 0-8 για τη Λεβαδιακό.
1: Έχει αλλάξει πολύ, βέβαια.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Και μιλάμε για μια ομάδα πέρυσι ο Λεβαδιακός είχε πάρα πολλά γκολ.
0: Ναι, έκανε υπεράσπιση σε πάρα πολλούς
1: τομείς. Νομίζω πρέπει να μην ήταν ούτε τρίτο, ούτε τέταρτο. Ήταν πιο πάνω στα γκολ γενικά, σε ένα μεγάλο διάστημα.
0: Μπορεί, πολύ πιθανό.
1: Στο τέλος δεν θυμάμαι, αλλά γενικά στη διάρκεια τη σεζόν ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0 εύκολα. Η ομάδα του Νίστρουπ έκανε το 4-4 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μόνη πρώτη με 12 βαθμουλάκια. Ο Νίκος, καλησπέρα Στράτο και Κώστα. Μετά το 1-0 του γείτονα, η ομάδα δεν κατέβηκε στο γήπεδο και μας φταίνει διαιτητές και ο αέρας. Τραγική ανακοίνωση καθώς δεν κρίθηκε εκεί το μάτς. Παρότι η σφυρίχτρα δεν ήταν 50-50, πούλα και φύγε, μας κούρασες. Εντάξει. Δεν συμφωνώ ότι η ομάδα δεν κατέβηκε να το 1-0. Είσαι και περιοχή πάτησε κατευθείαν με την πάση του Ράτσι προς το Γένσεν. Δεν είναι ότι έφυγε από το γήπεδο. Ίδιο παιχνίδι ήταν και στο 0-0 και στο 1-0 και στο 2-0. Είναι το ίδιο μάτς. Δηλαδή το δεύτερο γκολ δεν είναι ότι παραδόθηκε η ομάδα. Πήρε ο Μπασίρου την μπάλα και έκανε μια κούρσα. Δεν ξέρω τι πήγε, τι σκέφτηκε εκεί πέρα. Δηλαδή, την άνοιξε εκεί στο κέντρο, κάθεται κιόλας. Δηλαδή, ούτε καν προσπάθησε.
1: Κάποιο όνειρο θα είδε εκείνη τη στιγμή. Προφανώς κάποιο όραμα εκείνη τη στιγμή και γι' αυτό δεν έδωσε την μπάλα.
0: Ούτε προσπάθησε να αλλάξει κατεύθυνση. Πήγε φουλ ευθεία.
1: Γι' αυτό σου λέω, κάποιο όραμα θα το ήρθε εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσε να δει καθαρά.
0: Κάνε ένα φάουλ ρε Μπασίρου εκεί πέρα μετά που
1: πήγε.
0: Πάρε μια κάρτα. Πάρε μια κάρτα ρε Μπασίρου εκεί πέρα, δηλαδή ήμαρτον. Τέλος πάντων. Άσχημο αυτό που έκανε. Πάμε να πούμε και 10 λεπτά για το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ενθαρρυντικότατα τα δείγματα της Κύπρου, νομίζω. Δεν ξέρω ποιο αισιόδοξο περίμενε κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να το περίμενε κανείς. το πρώτο παιχνίδι με τη Μακάμπη, ο Άρης, νομίζω εγώ το περίμενα όπως το πρώτο ημίχρονο, να χάνει εκεί 10-15 πόντους, να το παλεύει, αλλά να λείπουν κάποια πράγματα, να είναι αρκετά αστοχή ομάδα, να κάνει λαθάκια. Στο δεύτερο ημίχρονο τη Μακάμπη, νομίζω ενθουσιαστήκαμε. Δηλαδή αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τη Μακάμπη, η ανατροπή, ότι ο Άρης πέρασε μπροστά, το πάλεψε, το χτύπησε το παιχνίδι στο τέλος, σε όλα τα rebound.
1: Ακόμα και που χάσαμε στο τέλος, okay, χάσαμε και με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο που έβαλαν, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, και φάουλ, είχαν και δύο τρίποντα και φάουλ.
1: Γενικά, okay, νομίζω μας αρκεί το γεγονός ότι καταφέραμε με τη Μακάμπη να γυρίσουμε ένα τέτοιο μάτσο το οποίο ήταν στο μείον 15, δεν ήταν εύκολο. Και να βρεθούμε και μπροστά και να σοφαρίσουμε και λίγο αργότερα.
0: Και δύο λεπτά πριν το τέλος το μάτσο είναι στο χ.
1: Ναι, έτσι. Οπότε,
0: τι άλλο να πούμε. Τώρα, όσο για χθες. Όσο για χθες, εκεί και αν δεν περίμενε κανείς αυτή την εικόνα.
1: Αρκετά εύκολα κερδίσαμε τον Ερυθρό Αστέρα, δεν μας έφτασε. Δεν μας μέχρι τους 9 μας πλησίασε.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος και ο Ερυθρός Αστέρας ήταν
1: μέχρι τους 9, ναι. Ήμασταν αρκετά καλύτερα.
0: Άκουγα την εκπομπή του Δημήτρη του Σανλή και έχει δίκιο. Προσπαθώ να σκεφτώ κάτι. Ναι. Όπως με τον τραυματισμό του Τζελέγε στην αρχή.
1: Ναι. Ο Τζελέγε.
0: Ναι, ο Τζελέγε τραυματίστηκε.
1: Να, okay.
0: Τραυματίστηκε και δεν έπαιξε μετά. Κάτι τέτοιο. Και προσπαθώ να σκεφτώ κάτι λίγο να μας κρατήσει με τον ενθουσιασμό. Γιατί είναι φιλικό. Είναι ένας... Αλλά ό,τι και να είναι. Ακόμη και εμένα μου δημιουργεί έναν ενθουσιασμό όταν βλέπω την ομάδα να παίζει έτσι. Αλλά πρέπει να. Ξέρεις, τα φιλικά. Ξέρεις γνώμη μου για τα φιλικά. Αλλά ναι, προσπαθώ κάπου να κρατηθώ να. Ότι α, δεν είναι κάτι τόσο σπουδαίο και να κάνω την έκρηξή μου στο πρώτο παιχνίδι με τη Λεμάνα αν κερδίσουμε.
1: Ναι,
0: αν
1: ναι,
0: είναι έτσι η ομάδα. Γιατί αν δεν είναι έτσι η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι, okay, θα υπάρχει μια απογοήτευση. Παιδιά, εσείς ανεβάζετε τις προσδοκίες. Δεν φταίμε εμείς. Εσείς πηγαίνετε και παίζετε με Ερυθρό Αστέρα, κερδίζετε 20 πόντους και κάνετε αλλιώ καρφώματα. Ρόμπινσον Έρλ, Μπίρτ, Δημητρίγεβιτ εκεί πέρα.
1: Και Μόργαν κάρφωσε. Και Μόργαν κάρφωσε.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, παιδιά, εσείς το κάνετε αυτό. Πέρα την πλάκα ήταν πολύ καλή εικόνα της ομάδας. Ο Ρόμπινσον Έρλ δείχνει γιατί αποκτήθηκε έστω και από τα φιλικά. Νομίζω ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ένας παίκτης που έχει τρομερό μπασκετικό IQ, μπαίνει σε όλα τα rebound, έχει και επαφή με το καλάθι, μας την έδειξε. Αθλητικότατος επίσης.
1: Τα λάθη λίγο να διορθώσει που έχει 4-5 λάθη. Okay,
0: ναι, ναι, αυτό. Τα λάθη. Ο Λίντελ είναι καλύτερος από ό,τι τον περιμέναμε, σαν πρώτη εικόνα τουλάχιστον. Πρέπει να έχει ένα θέμα με τα φάουλ. Πρέπει να τα προσέξει αρκετά τα φάουλ συγκεκριμένως και τα λάθη.
1: Και λίγο τα φάουλ στα τρίποντα εκεί, ο Λίντελ και ο Θανάσης.
0: Ναι, ναι, ναι, και ο Λίντελ και ο Θανάσης. Και τα επιθετικά στα screen, εγώ θα πω και για τους δύο. Παρότι δίνονται πολύ εύκολα κάποιες φορές, αυτοί τα κάνουν νομίζω λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τα χέρια τους,
1: αν τα κάνεις και όλα γίνεται να μην τα δώσω, θα τα δώσουν 100%. Ναι, εδώ ναι, δεν τα κάνεις και στα
0: δύο. Εδώ τα κάνεις και στο δίνουν πανεύκολα. Δηλαδή, αν ο κοντός βγει από το με φόρα, ας πούμε, και πάει να περάσει από το screen.
1: Ναι, ναι.
0: Αν πέσει, δηλαδή.
1: Πολύ πιθανό στο δώσω που να.
0: Αν πέσει, δύσκολο να κινήσει κιόλα.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προσοχή προφανώς.
0: Είναι πολύ καλά τα screen του Μπίρτς και γενικότερα όλα τα βασικά που κάνει. Και δεν ξέρω, τώρα πρέπει να λέμε για όλους παίκτες. Δηλαδή ο Δημητρίγεβιτς έχει κάνει δύο φοβερά παιχνίδια.
1: Ναι, τα φοβερός ο Δημητρίγεβιτς.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, είτε περιμένουμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αξίζει να πούμε πολλά. Η ομάδα τα έχει καταφέρει, θα πάει να παίξει στο Βελιγράδι και μετά όλοι Βανόφιο, παιδιά. Όποιος μπορεί στο Βανόφιο, 15 ευρώ κάνουν τα εισιτήρια, μαυροσκούφια. Έχουν βγει στο Μόρ, μπορείτε να τα αγοράσετε. Κυριακή 20 του μηνός, 4 η ώρα, ο Άρης θα εντοπίσει την ομάδα της Μικόνου και φυσικά. Την Τρίτη επίσης, ίδια ώρα, 4 δηλαδή, την Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, ο Άρης παίζει την πρόβα Τζενεράλε του απέναντι σε μια ομάδα 100% EuroCup και 100% διεκδικήτρια του EuroCup, την Μπαχτσέσεχιρ. Θα είναι, αν μη τι άλλο, αρκετά ενδιαφέρον αυτό το φιλικό.
1: Σίγουρα.
0: Πριν πάει η ομάδα την άλλη Τρίτη, την παράλληλη Τρίτη ουσιαστικά, να παίξει το πρώτο της παιχνίδι, να κάνει τζάμπολ σεζόν μέσα στο μεσαιωνικότατο Le Mans.
1: Απλά ξέρεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι θα παίξουμε μέσα στο Βελιγράδι, γιατί είναι μια πολύ καυτή έδρα Βελιγράδι.
0: Ναι, ναι, είναι ωραίο.
1: Και θέλω να δω, δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει, αν είναι sold out.
0: Εμένα μου αρέσει ότι παίζουμε και μετά από νίκη με 20 τόσους πόντους, γιατί πιστεύω θα τους χτυπήσει και λίγο παραπάνω στον εγωισμό και τους άλλους.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Μέσα στην έδρα τους κιόλας και αν έχει κόσμο.
0: Δηλαδή θα θέλουν να απλώσουμε το ίδιο νόμισμα. Θέλω να δω λίγο την ομάδα.
1: Θέλω να δω κι εγώ πώς αντιδράσουμε στο φιλικό με στο Βελιγράδι.
0: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει φιλικό κανάλι. Για Σέρβικο υπάρχει πληροφορία, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρχει.
1: Αν α πούμε προηγηθούμε 10-15 πόντους εκεί να δω τι θα κάνουμε, πώς αντιδράσουμε. Θέλω να το δω, η αλήθεια είναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μετά το μάτι με την Μύκονο, οκ, λίγο προσαρμογέ στα τη Ελλάδα.
0: Στα τη Ελλάδα. Άλλο είναι το κοίτα, το παιχνίδι στην Ελλάδα είναι πολλέ φορέ διαφορετικό από την Ευρώπη. Δηλαδή,
1: και ο Σπανούλη, ο Σπανούλη εκείνη τη στιγμή, όχι επειδή έχουμε, έχουμε άλλα φιλικά μετά ή ότι θα είναι κουρασμένοι, αλλά επειδή είναι με ελληνική ομάδα, μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει περισσότερο το Μητρουλίων και τον Μποχωρίδη.
0: Ναι, περισσότερα σχήματα.
1: Θα κάνει προσωμείωση.
0: Περισσότερα σχήματα που θα παίξουν στην Ελλάδα και γενικά στην Ελλάδα πολλέ φορέ το παιχνίδι είναι λίγο πιο αργό, πιο πολύ πάει στην τακτική, πιο πολύ ο αντίπαλο κοιτάει να. Στην Ευρώπη πολλέ φορέ κοιτάς περισσότερο να παίξεις το παιχνίδι σου. Στην Ελλάδα πολλές φορές κοιτάς να καταστρέψεις το παιχνίδι του αντιπάλου. Δεν θεωρώ ότι ο Άρης θα είναι τέτοια ομάδα, αλλά η Μύκονος θα είναι διαβασμένη, θα προσπαθήσει να σου καταστρέψει το παιχνίδι ως ένα βαθμό. Αν και τώρα το δείγμα της είναι μόνο από τα φιλικά, στα επίσημα. Έχω στο μυαλό μου, όταν μιλάω, έχω στο μυαλό μου τα επίσημα.
1: Ναι.
0: Φυσικά. Mm-hmm. Νομίζω κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση. Θα δοκιμάσει και άλλα σχήματα να δούμε πώς θα είναι, να δούμε αν θα έχουμε και τις επιστροφές, να δούμε αν θα έχουμε το Γιώβης και το Μοκόκα, τον Μπουλιανίτη, τον Δανούλη δεν θα τον έχουμε λογικά. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις παίκτες οι οποίοι θα έχουν ρόλο στην ομάδα. Οι δύο είναι και ξένοι δηλαδή.
1: Και ο Γιώβης, ο Μοκόκα, αλήθεια είναι ότι είναι πολύ χρήσιμοι και.
0: Ναι, ναι.
1: Βασικότατοι. Δηλαδή αυτοί οι δύο πρέπει οπωσδήποτε. Κανονικά πρέπει να είναι οπωσδήποτε έτοιμοι με τη Λεμάν.
0: Ναι, ναι, πρέπει να πάμε.
1: Αν όχι, είναι από του δύο και οι δύο οπωσδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει να πάμε.
1: Ειδικά ο Μοκόκα, γιατί λες σαν ο έχει κοντού.
0: Ναι,
1: ναι. Okay, οκ, στο 3 θες έναν. Θα ήθελες έναν έξτρα παίκτη που έχει το Μοκόκα, αλλά είναι τραυματίας. Mm-hmm. Το Γιώβιτς του καταπίνεις για ένα μάτς να μην παίξει. Οκ, okay, δεν καίγεσαι κιόλα.
0: Ναι,
1: μετά έχει κλινικό προτάσμα που έτσι κι αλλιώ μπορεί να τον έκοβε. Οκ, okay, για να επιστρέψει και με ασφάλεια. Τέλος πάντων. Θα το δούμε καλύτερα, η αλήθεια είναι. Με την Παξασχύρ είναι ένα μάτς το οποίο είναι κι αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά, γιατί ομάδα η οποία πιθανόταν είσαι αξιόσουνε. Έχει, άντε να σε, μπορεί να είμαστε καλύτεροι, αλλά okay, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές με την Παξασχύρ. Έχουν κι αυτοί εξαιρετική παίκτη.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραίο φιλικό, θα έχει κι αυτό.
1: Έχουν κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές και παραμένουν. Τα φαβορί της διοργάνωσης τελική.
0: Είναι μέσα στα 4 φαβορί της διοργάνωσης. Είναι η Μπαχτσεζεχήρ.
1: Και λίγο πολύ ρε παιδιά, ο Άρης, η Χάπουελ, ο Πάουκ και
0: Μπαχτσεζεχήρ
1: είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Ναι, θα έχουν μεγάλες διαφορές.
0: Μεγάλες διαφορές δεν θα έχουν και έχετε δει ότι στο Eurocup κιόλας πολλές φορές γίνονται ανατροπές. Δεν ξέρω πόσοι περίμεναν να το πάρει φέτος η Μπούργκ, ας πούμε. Έτσι, mm-hmm. Πώς ήταν η κατάσταση. Γενικότερα γίνονται ανατροπές, φτάνουν ομάδες μέχρι το τέλος.
1: Ναι, αλήθεια είναι, εγώ σκεφτόμουν ότι έλεγα κατά πάση πιθανότητα να το πάρει Μπεσίκτας. Έτσι μου έκανε.
0: Αυτό φαινόταν, ότι η Μπεσίκτας ήταν το
1: μεγάλο. Έχασε 2-0.
0: Έχασε 2-0.
1: Ήταν εκεί ο Μουκόκα, ρούτσε τον Πέτρεψε.
0: Έβαλε και το νικητήριο, τι.
1: Και MVP βγήκε στους.
0: Και MVP των τελικών. Έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια στου τελικού, επειδή έτυχε το καλοκαίρι να τα δω και τα δύο ολόκληρα. Έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια στου τελικού, παρότι. Στο ένα ήταν και έχει ξεκινήσει και αρκετά άστοχος, αλλά mm-hmm. δεν τον πτώησε αυτό.
1: Κρίμα που δεν το έχουμε δει ακόμα τον Μοκόκα. Ελπίζουμε τώρα σε αυτό το τουρνουά στο Ιβανόφιο να.
0: Μαυροσκούφι, εννοείται.
1: Να αγωνιστεί για να μπορεί να παίξει και περισσότερα λεπτά στο Λεμάν.
0: Έτσι. Πολύ σημαντικό εκεί να ξεκινήσει, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα τα πούμε για να έρθει η ώρα, αλλά ένα παιχνίδι το οποίο.
1: Δυνατό.
0: Δεν θα το πάρουν όλοι οι ανταγωνιστές σου.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Δεν θα το πάρουν όλοι οι ανταγωνιστές σου, λογικά. Και όλοι οι ανταγωνιστές δεν εννοώ μόνο τη Χάπουελ, εννοώ και τις άλλες ομάδες. Δηλαδή από κάτω εννοώ και την Μπούργος που είναι ισπανική ομάδα, ενώ και την Τζεντεβί ήταν κάνει καλή ομάδα. Δεν θα το πάρουν. Δηλαδή θα κάνουν πολλές ομάδες γκέλες στη Λεμάν και μπορεί και η Λεμάν να πάει ψηλά.
1: Και
0: είναι
1: ένα μάτς, θα τα πούμε βέβαια όπως και είπες και εσύ άλλη φορά. Το μάτς με τη Λεμάν, αν πάρεις διπλό, είναι ένα μάτς το οποίο μπορεί να σου κρίνει και την πρώτη θέση έναντι της δεύτερης. Μιλάω τώρα συγκεκριμένα για την πρώτη με δεύτερη θέση. Δηλαδή,
0: μακάρι.
1: Κοίτα, είναι τέτοιο μάτς αυτό.
0: Έτσι πως είναι τα πράγματα, δεν ξέρω ποια αγωνιστική παίζουν, αλλά το Λεμάν Χάπολ, αν πούμε ότι ο Άρης και Χάπολ είναι μαζί για την πρώτη θέση, το Λεμάν Χάπολ θα κάτσουμε να το δούμε.
1: Ναι.
0: Έχοντας την ελπίδα. Mm-hmm. Ωραία, μια χαρά αυτή. Ήμασταν Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Κίτρινη κάρτα ακούσατε από τις 6 έως και τις 8. Βρεθήκαμε πίσω από το μικρόφωνο του Yellow Radio 101,7. Σε ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Αύριο θα ξαναπούμε με Διονύση κανονικά στο 6-8. Τώρα Τετάρτη δεν θα έχουμε, υπάρχει το κύπελο. Θα δούμε πότε θα ξαναπούμε μαζί. Μπορεί Πέμπτη, μπορεί την άλλη Δευτέρα. Θα το δούμε πώς θα φτιαχτεί το προγραμματάκι. Εδώ θα είμαστε πάντως. Και να ακούτε και την αποψάρα μας, αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ. Έτσι κι αλλιώς, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση πάντως και τη συμμετοχή. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί Μανώλης Ανδρεαδάκης. Για σένα ήρθα πάλι να σκρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Φαντάζομαι θα ανοίξει όπως συνηθίζει και τηλεφωνικές γραμμές, έτσι ώστε να συνομιλήσετε μαζί του, να τα πείτε για τα του ντέρμπι. Ο Άρης παίζει και την Τετάρτη αγώνα, οπότε η θεματολογία τρέχει. Περάσαμε τα δύσκολα του καλοκαιριού, έτσι
1: ναι.
0: Προπολού. Αυτά από εμάς, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρόπουλος
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης.

0: είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
1: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος, εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ.
11: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθώματο έχεις?
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
18: GPS λογικό έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
17: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
18: Μεϊμάρης.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Yellow Radio 101.7, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε, όπως κάθε Δευτέρα, για να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας του πολύ αγαπημένου μας Άρη, στα 14 λεπτά μετά τις 8, μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Του Σταυρού σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Εμείς έχουμε άλλο Σταυρό που κουβαλάμε, τον ποδοσφαιρικό. Θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε. Εσείς είστε εδώ συντονισμένοι, δρόσισε, μην έχετε παράπονο. Οπότε σταματάμε μάλλον και τα μπάνια μας και όλο το... και όλη την κρεπάλη του καλοκαιριού. Μάλλον επιστρέψαμε οριστικά και μόνιμα πλέον στην πόλη, οπότε θα τα λέμε. Εδώ είστε συντονισμένοι, από ποια γωνιά της πανέμορφης Θεσσαλονίκης μας, από ποιο σημείο της Ελλαδίτσας μας, από ποιο μέρος του κόσμου. Yellow Radio 101.7 και θα πάμε μαζί, όπως είπαμε, μέχρι τις 10, με επίκεντρο φυσικά το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού Άρη. Θα κάνω και μια αναφορά για το μπάσκετ. Μια παράκληση, έτσι είναι μια δική μου διάθεση που είχα εδώ και λίγες μέρες, όποια γραμμή κι αν είναι να σηκώσω και να συζητήσουμε, γιατί φαντάζομαι και εσείς θα είστε σκασμένοι, θα θέλετε να πούμε πράγματα για το ντέρμπι της Τούμπας, να το κάνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τις γραμμές, καθώς στην πρώτη ώρα θα ήθελα να κάνουμε να κάνω εγώ την αναφορά. Θα ήθελα μία, έτσι ας το πούμε, μία ώρα χωρίς να αποσυντονίζομαι από τηλεφωνήματα, για ένα λόγο.

Σήμερα γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους στο νεκροταφείο της Νίκαιας, σε ένα, είναι αλήθεια και καθομολογουμένο, σε ένα λαϊκό είδωλο που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Θα ρίσκε, πολλά από αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν για αυτόν και πολύ πιθανό να γράφτηκαν και για αυτόν. Ένα καλλιτέχνη που, ξέρετε, εγώ δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου μπουζουκόβιος, έτσι, να είμαι λάτρης του μπουζουκιού, αλλά εκεί στα 90's ήταν τόσο έντονο το μπουζούκι στην χώρα μας, τα μαγαζιά αυτά, που ήθελες δεν ήθελες, και ανάλογα με τα ακούσματα, γιατί είχα τέτοια ακούσματα, ήθελες να πας και να βλέπεις τα διάφορα σχήματα. Ο Μαζό ήταν... νιώθω τυχερός, έτσι, που ήμουνα, μπόρεσα και πήγα και τον είδα, που πήγα για αυτόν για να δω αυτόν, μαζί με κάποιους άλλους που τους έχω στην καρδιά μου. Ένας καλλιτέχνης που σε κάθε περίπτωση, με αυτό το ιδιαίτερο γρέζο στη φωνή του, άφησε το δικό του στίγμα, έφτιαξε έναν κόσμο ολοδικό του και έζησε μέσα σε αυτόν έτσι όπως ήθελε, και αυτό το τραγούδι της εισαγωγής, το «Ανήκω σε μένα», μοιάζει και να είναι αυτοβιογραφικό, αμίμητο στυλ, πάντα εκεντρικός, με τα λάθη του, με τα πάθη του, αλλά μια αξία και μια φωνή ανεκτίμητη. Και ξέρετε, αυτό το ανεκτίμητη το υποδηλώνει το γεγονός ότι τα τραγούδια του θα είναι αιώνια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε, αλλά τα τραγούδια του θα συντρόφευσαν εμάς σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία μας, συντροφεύουν το σήμερα και θα συντροφεύουν και τις επόμενες γενιές. Και άλλωστε, ακόμα και αυτός ο χαμός του, ο άδικος και άδοξος χαμός του, βλέπετε πόσο επηρεάζει την ελληνική κοινωνία.

Λοιπόν, μας αποχαιρέτησε. Ανέκαθεν θαύμαζα την ελευθερία της έκφρασης που είχε και, και στη στάση ζωής που επέλεγε, αν και δεν αποτέλεσε για τη δική μου λογική ένα πρότυπο, αλλά αυτό ήταν το σημαντικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι αν τον επέλεγες να τον ακούσεις, τον επέλεγες γιατί είχε αυτή την τρομακτική ικανότητα να σε συντροφεύει, να σε ταξιδεύει και γενικότερα να σου αφήνει έτσι αυτό που λέμε το αποτύπωμά του, και το αποτύπωμά του στο ελληνικό πεντάγραμμο είναι σίγουρο ότι το άφησε και το άφησε πολύ μα πολύ δυνατά. Γιώργο Μαζωνάκη θα έχει από πίσω το μουσικό χαλί πριν μπούμε στα ποδοσφαιρικά μας που πολύ σύντομα έρχονται. Οι τρόποι επικοινωνίας μας είναι γνωστοί, το post της εκπομπής μας στο Facebook, το Viber του σταθμού στο 6936 512 099, και με τηλεφωνικές γραμμές όπως σας ζήτησα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι το Σαββατοκύριακο είχε έτσι τα αντιφατικά συναισθήματα, γιατί Παρασκευή και Κυριακή νωρίς είδαμε τον μπασκετικό Άρη και όλα αυτά που μας άφησε, μετά είδαμε τον ποδοσφαιρικό. Ωστόσο, νομίζω ότι θα κάνω μια αναφορά στο μπάσκετ, γιατί θέλω να την κάνω. Την έκανα και στο post της εκπομπής μου και εμένω πάνω σε αυτήν, αλλά κυρίως θα ήθελα να πάμε ποδοσφαιρικά.

Να καλησπερίσουμε στην παρέα όλους και όλες εσάς που επιλέγετε να ακούτε Yellow αυτήν την ώρα. Πολύ ξεχωριστές έτσι, ευχές και καρδούλες τον Πέτρο, την Ελένη, τον Κοσμά, τον Γιάννη, τον Απόστολο, τον Δημήτρη, την Κική, την Ελένη, τον Μπάμπη, τον Δημήτρη, τον Πάρη, την Ντόρα, τον Γιάννη, τον Ερίκο, τον Θανάση, το Γιάννη μας από το Βόλο που στέλνει και το μήνυμα, πάντα ο Γιάννης μας τυπικός, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον συνονόματό μου τον Μανώλη από την Κιτρινό Μαύρη Κύπρο που μου στέλνει και τη φωτογραφία, δώσατε ρεσιτάλ Μανώλη μου εκεί, χαιρετισμού σε όλα τα αδέλφια και σε όλο τον πλανήτη, Μανώλης, Γιάννης και Θανάσης, δεν μας έμεινε λαρίγκι, χαλάλι στην Αριανάρα μας λέει για την παρουσία των Κυπρίων αδελφών μας στο τουρνουά της Κύπρου.

Και μια και ξεκινήσαμε με το μπασκετικό κομμάτι, δεν θέλω να πω πολλά, μόνο αν κάποιο τηλεφώνημα στη δεύτερη ώρα με παρασύρει προς τα εκεί ή κάποιο μήνυμα, θα κάνω εκτενή αναφορά. Αυτό που γράφω και στο post της εκπομπής μας είναι ότι για μένα ο όποιος ενθουσιασμός για τον μπασκετικό Άρη χρονολογείται την αρχές Ιουλίου, 2 Ιουλίου ήταν του 2025, όταν έγινε εκείνη η γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη για να δοθεί η ψήφος εμπιστοσύνη στη μεταβίβαση των μεταχών στις εταιρείες που στηρίζει και υποστηρίζει και κατέχει ο κύριος Σιάου και οι συνεργάτες του. Νομίζω ότι εκεί γράφτηκε ο μεγάλος σταθμός. Βέβαια είχε γίνει 27 Ιουλίου, Ιουνίου η ανακοίνωση της ΚΑΕ, επικυρώθηκε στις 2 Ιουλίου και κανένα δύο εβδομάδες αργότερα πήρε και την άδεια της αρμόδιας αρχής για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση των μετοχών. Εκεί για μένα έγινε η αρχή. Ήδη προαναγγέλθηκε τότε εκείνη την εποχή και ως GM ο Νίκος ο Ζήσης. Το τι συμβαίνει τώρα είναι κάτι που εμένα δεν με εκπλήσει, γιατί τη δυναμική του αυτοκράτορα, η δυναμική του αυτοκράτορα με έχει μεγαλώσει, οπότε ξέρω τι έρχεται και πραγματικά έχω ένα χαμόγελο, γιατί πραγματικά είναι τόσο όμορφο να το ζήσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, οι επόμενες γενιές, αυτό που ζήσαμε εμείς. Και πραγματικά έχω την αίσθηση ότι θα το ζήσουν και θα το ζήσουν τόσο όμορφα και τόσο διαφορετικά, βέβαια, γιατί είναι και διαφορετικές εποχές. Ωστόσο, πραγματικά ο μπασκετικός Άρης, το λέω και τη χρονιά που την προηγούμενη, με το κακό ξεκίνημα και όλο αυτό το οποίο συνέβη πρώτης έλευσης του Βασίλη Σπανούλη, ότι για μένα το τρένο μπήκε στις ράγες και τον μπασκετικό Άρη δεν τον φοβάμαι. Κυριολεκτικά χαμογελούσα για αυτό που έβλεπα. Άλλωστε, εγώ το έχω ξαναδεί και η γενιά μου, βέβαια, και η λίγο μικρότερη από μένα.

Ο Γιώργος μας βάζει στο κλίμα του ντέρμπι της Τούμπας με την καλησπέρα του. Άλλη μια σφαγή από τους χαϊδεμένους της Θεσσαλονίκης είναι το μήνυμα του Γιώργου. Ναι Γιώργο μου, θα τα πούμε, γιατί θέλω να πω πολλά πράγματα, έχω να πω πολλά πράγματα, χωρισμένα βέβαια σε δύο σκέλη, γιατί αν πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας, θα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος, και δηλαδή το προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο.

0: Πόσο δε περισσότερο όταν το παρασκήνιο επηρεάζει τόσο το προσκήνιο. Ξέρετε, πάντα διαχρονικό είναι αυτό το πρόβλημα με... Κάποτε ήταν το ΠΟΚ που δεν σ' άφηνε να ανασάνεις. Τώρα στο ΠΟΚ προσκολλήθηκε και ο ΠΑΟΚ με την νεόπλουτη λογική του, με την αλλαγή πλεύσης στο κατά πόσο έχει γίνει συστημικός. Όχι ότι δεν ήταν, πάντοτε ήταν. Απλά τώρα είναι και με την βούλα. Τότε ήταν στα απόνερα της τότε παράγκας. Πάντα ήταν προσκολιόμενος κάπου, παίρνοντας ό,τι του πετούσαν ως ξεροκόμματο. Το ξεροκόμματο βέβαια της εποχής είτε να του εξασφαλίζουν Ευρώπες, να του πετάνε κανένα κυπελάκι που και που, έτσι για να ησυχάζουν τα πνεύματα εδώ πάνω. Τώρα είναι για τα καλά πάνω στην εξουσία και δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο έχει αφεντάδες και όσο αυτοί οι αφεντάδες κινούν τα νήματα, ο Άρης μας, ο δικός μας ο Άρης, θα παραμένει ένας κομπάρσος σε αυτό το δύσμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

Ξέρετε, ακόμα ηχούν στα αυτιά μου αυτή η περίφημη κουβέντα που έχει γίνει σχεδόν κανόνας στο να το δέχεσαι ως απάντηση, το περιβόητη ρίση να κάνετε ομάδες που να κερδίζουν και τους διαιτητές. Αυτό είναι κάτι που μου έχει καρφωθεί στο μυαλό, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι μια αρρώστια που δεν πρόκειται να απαλλαγούμε από αυτήν ή να την γιατρέψουμε δυστυχώς. Ο Άρης έπεσε θύμα του παρασκηνίου. Εάν προσπαθήσουμε να το δούμε μόνο στα δικά μας λάθη, που φυσικά και θα τα συζητήσουμε, φυσικά θα δούμε τι δεν κάναμε σωστά, φυσικά θα πούμε το που υστέρησε η ομάδα στο καθαρά αγωνιστικό πλάνο, αλλά όταν γίνεται κάτι εσκεμμένα, ξέρετε, είναι κάποιες ταινίες. Το σκεφτόμουν τις προάλλες που υπάρχει μια διαπλοκή, ρε παιδί μου, και στις ταινίες, ξέρετε, είναι και λίγο φουσκωμένα τα πράγματα για το πώς κινούνται τα νήματα, για το πώς επιβιώνουν κάποιες σπήρες, για το τι γίνεται πίσω από τα φώτα και πίσω από κάποιους τοίχους, και λες, δεν είναι δυνατόν, εντάξει μωρέ, στις ταινίες γίνονται, κι όμως γίνονται και στην πραγματικότητα, και στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ σαφές το πώς λειτουργεί η περίφημη επικοινωνία. Και ξέρετε, κάποιοι είναι πρωταθλητές σε αυτό, και η πλευρά του ΠΑΟΚ πραγματικά το έχουν σπουδαγμένο στην κυριολεξία, γιατί έτσι μάθανε και έτσι τελικά επιβιώνουν όλη την προηγούμενη βδομάδα. Σίγουρα θα βλέπατε το πόσο σκόνη, το είχαμε πει και την Δευτέρα στην εκπομπή, το πόσο σκόνη σήκωσαν γύρω από μία ήττα τους στο ΟΑΚ από τον Παναθηναϊκό, που ένα παιχνίδι θα έπρεπε να λήξει με 5-1 και ίσως να ήταν και πολύ πώς να το πω, θα ήταν πολύ κολακευτικό ένα τέτοιο σκορ, και όμως επικεντρώθηκαν γύρω από ένα πέναλτι που, okay, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν τους δόθηκε, και όλο αυτό το δουλεύαν όλη την εβδομάδα, και το δουλεύανε φυσικά για την επόμενη φορά. Δυστυχώς εμείς ήμασταν στο δρόμο τους την επόμενη φορά, και εμείς ήμασταν το εύκολο θύμα στην ιστορία αυτή. Νομίζω ότι την πατήσαμε τελικά την μπανανόφουλδα, αν και το φοβόμασταν με τον ορισμό του Ιταλού Κολόμπο. Για σκηνή.

Δεν είναι πολύ εύκολο πάντα να παίζεις ένα παιχνίδι με σημαδεμένη τράπουλα και καταλαβαίνω και το πώς αισθάνονται και οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρος ο οργανισμός. Βέβαια, το συγκεκριμένο ζήτημα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σε έναν αναβρασμό, έχουν γίνει τόσα στα εσωτερικά τους που φαντάζομαι θα έχετε ακούσει όλοι σας για το ξύλο που έπεσε στο Μακεδονία Παλάς την περασμένη Πέμπτη, για τη διχόνοια που έχουν τα εσωτερικά προβλήματα, το διχασμό που έχουν σπείρει τα στρατόπεδα, το πώς έχουν χωριστεί και μια ήττα προμήνυε πάρα πολύ δυσάρεστες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Και όλος τυχαίως, στον ίδιο χώρο που πέφταν κλουτσομπούνια την προηγούμενη Πέμπτη, μεθαύριο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα κάνει μια εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ίδρυσης της ΕΠΟ, όλος τυχαίως στο Μακεδονία Παλάς, και όλος τυχαίως θα έρθει και ο Μάκης ο Γκαγκάτσης φυσικά για να συμμετάσχει. Φαντάζεστε, μετά από το τι θα γινόταν σε μια ενδεχόμενη ήττα, καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος ήταν ακόμα και να αναβληθεί η συγκεκριμένη συγκέντρωση και συνάντηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ο ρόλος όχι μόνο του Λανουά, αλλά του κύριου Βαλέρη, του δεξιού του χεριού, Ιταλός γάρ, πόσο έπρεπε να προετοιμάσει το έδαφος.

Αυτό φυσικά είναι το πρώτο κομμάτι που αφορά το αγωνιστικό. Ήρθε ο κύριος Κολόμπο, έκλεισε τα μάτια εκεί που έπρεπε να τα κλείσει, σαφέστατα κλειστά τα είχαν και στο ΒΑΡ, οπότε βοήθησε και η δική μας ομάδα που δεν μπόρεσε να σκοράρει όταν στις λίγες ευκαιρίες η μία κλασικότατη που της δόθηκε, και φυσικά αντί να παίζει με 10 ή με 9 ανάλογα με την εξέλιξη παίκτες λόγω των κόκκινων καρτών που έπρεπε να δοθούν στους Κένι και Ζαφίρι, δεχόμαστε και το πέναλτι. Με την ευκαιρία έκανα και μια έρευνα στα τελευταία 8-9 χρόνια, τότε από το 18-19 μέχρι σήμερα. Τα πέναλτι στα Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης που έχουν δοθεί έχει μια ανατριχιαστική διαφορά. Έχετε ένα πρόχειρο νούμερο στο μυαλό σας, έτσι να δω να σας βάλω και λίγο στο κουιζάκι πόσα πέναλτι έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την οχταετία και πόσα πέναλτι έχει κερδίσει ο Άρης. Έτσι το βάζω σαν κουιζάκι να δούμε... Κάνα ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, να δω αν είστε και on fire, αν παρακολουθείτε, αν συμμετέχετε, έτσι λίγο, γιατί είναι και η μέρα λίγο έτσι δύσκολη.

Παναγιώτη μου, λίγα είπες για τα πεναλτάκια, είναι λίγο περισσότερα. Η διαφορά είναι σαφώς και πολύ μεγαλύτερη. Έτσι, για να σας δώσω έτσι και ένα στίγμα, εμείς σαν Άρης έχουμε κερδίσει αυτά τα 8 χρόνια σε όποια μάτς, γιατί είναι και, έχουμε και τουλάχιστον 1, 2, 3, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον 3 παιχνίδια κυπέλου σε αυτήν την 8ετία. Έχουμε play-off, έχουμε της κανονικής περίοδου, είναι καμιά 8-16, καμιά 20, μπορεί και παραπάνω από 20 παιχνίδια να έχουμε παίξει σε αυτό το διάστημα. Τα δικά μας τα πέναλτι λοιπόν είναι στον αριθμό 3. 3 πέναλτι έχουμε κερδίσει σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Τα θυμάμαι 1-1. Ένα που χάνει ο Γιουνέζ στο 1-2 στο Βικελίδης, που το βγάζει ο Πασχαλάκης. Ένα που βάζει ο Μπρούνο Γκάμα στο 1-0 στο Κορονοϊό. Δεν το παρηγυρίσαμε κιόλας να πάρει ευχή να πάρει εκείνο. Και ένα τρίτο, ποιος το χάνει. Ποιος το χάνει, ο Γκρέι. Άρα εμείς στα 3 που κερδίσαμε, το ένα μόνο βάλαμε, και σε αυτό το ένα που ήταν και νικηφόρο βέβαια, αν θυμάστε καλά, είχε γίνει, ήταν η Λαουρίτα τότε στο μπάγκο, είχε γίνει ο κακός χαμός επί 3 εβδομάδες βγαίνανε και φωνάζανε και τι να πω, δεν ξέρω αν το θυμάστε, δεν ξέρω αν τη θυμάστε εκείνη την περίοδο, ότι δεν έκανε ανατροπή ο κύριος Πασχαλάκης τότε. Τέλος πάντων, 3 πάντως εκτελέσαμε εμείς. Αν θυμάστε έτσι πόσα δόθηκαν στον ΠΑΟΚ, έτσι για να συνεχίσει η συζήτηση.

0: Όχι, όχι Παναγιώτη, λίγο παραπάνω είναι, λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν το ΟΑΚΑ ήταν ένα διάλειμμα στην ευνοιά τους, απλά έτυχε να είμαστε εμείς στον δικό τους δρόμο και νομίζω ότι το ότι έχασε η ομάδα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία είναι μια πραγματικότητα, ήταν τρομερά αγχωμένη και φαίνεται από το ότι πανηγύριζαν ακόμα και όταν κέρδιζαν κάτι πλάγι out και κάτι corner, γιατί πραγματικά ένα τσίκ θέλαν για να τους σμπρώξουμε στην καταστροφή, αλλά ως κλασικός Άρης για πολλωστή φορά σε ένα Άρης ΠΑΟΚ μπορούμε να τους ρίξουμε στην εσωστρέφεια και δεν μπορούμε να το καταφέρουμε δυστυχώς.
1: Παράξενος ο έρωτας είναι.
0: Κάπτεν μου, όχι, εντάξει, τα είπες λίγο παραπάνω. Εντάξει, δεν είναι 10 είναι τα πέναλτι που έχουν κερδίσει αυτοί. Θα μου πείτε βέβαια το 13 είναι ένα σκορ το οποίο είναι ψέματα. Δεν έγιναν τα πέναλτι. Όχι ρε φίλε, κάποια, τι να κάνουμε, δεν έγιναν. Όπως εκείνο που είχε δώσει ο Σουηδό Ιρακινός, τι ήταν εκείνος στο Βικελίδης, ή το πέναλτι του Τζανακάκη. Θα μου πείτε εσείς τώρα ότι ήταν πέναλτι? Όχι, δεν ήταν. Και υπάρχουν και κάποια πέναλτι ή του Κουλμπάκοφ, να θυμηθώ τώρα, με στην Τούμπα, με χίλιες ενέσεις να πρέπει να ισοφαρίσουν για να μην μπουκάρουν μέσα. Άσε τώρα. Και φυσικά κανένα πέναλτι στην Τούμπα ο Άρης.

Καλησπέρα μου Αλέξη. Μαζί με την καλησπέρα του Αλέξης μας λέει και την καλή εβδομάδα. Αλήθεια λέει, με αυτόν τον Πορτογάλο τελικά, ποιον Πορτογάλο τελικά, τι γίνεται, θα υπογράψει ή χάλασε και αυτή η μεταγραφή? Ποιον Πορτογάλο, βοήθησέ με λίγο ρε Αλέξη μου. Πορτογάλο, με πιάνεις αδιάβαστο. Και βέβαια συνεχίζει το μήνυμα, ενίσχυση για το κέντρο της άμυνάς μας, τίποτα και για εκεί. Απαράδεκτος προγραμματισμός για μια ακόμα χρονιά. Φοβάμαι πως και φέτος θα δούμε μία από τα ίδια με τα περσινά έσχη. Φυσικά, άμα δεν είχαμε τους μαφιόζους μακαρονάδες που μας έστειλε ο Λανουά. Δεν τους έστειλε ο Λανουά, ο Βαλέρη τους έστειλε, το δεξί του χέρι του συμπατριώτες του. Δυστυχώς δεν μας υπολογίζει κανένας. Δεν το διαβάζω το υπόλοιπο. Δεν το θεωρώ σωστό, Αλέξη μου. Και sorry, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προστατέψουμε και το ραδιόφωνο. Παρόλα αυτά διαφωνώ για το ότι ο προγραμματισμός φυσικά και όσον αφορά το στόπερ, εκτός αν εννοείς τον Μπρούμα. Ο Μπρούμα είναι εδώ, απλά δεν ανακοινώθηκε ακόμα. Προφανώς περνάει τα ιατρικά, φαντάζομαι. Εντάξει, το έχουμε δει και αυτό, να έχει έρθει παίκτης, και φέτος το είδαμε μάλιστα, και τελευταία στιγμή να χαλάει η δουλειά. Εσύ λες για τον Μπρούμα από την Μπενφίκα. Όχι, δεν έχω διαβάσει κάτι που να χάλασε, δεν νομίζω να χάλασε. Προφανώς η σημερινή ημέρα, ίσως να, δεν ξέρω, στην ΠΑΕ μάλλον είχαν άλλα πράγματα να διευθετήσουν. Οπότε φαντάζομαι ότι αύριο θα ανακοινωθεί.

αγαπάς. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός νομίζω με κριτήριο τον περσινό κορμό που υπήρχε στην ομάδα ήθελε κάποιες σημαντικές αλλά κάποιες πινελιές που θα μπορούσαν να κάνουν την ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική. Νομίζω ότι το ρόστερ ολοκληρώνεται σε ένα ποσοστό σχεδόν ολοκληρωτικά, ένα στόπερ εφόσον ανακοινωθεί και ο Μπρούμα, νομίζω ένα στόπερ και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στο εξάρι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Χόγκλα και έμεινε για μια φορά ακόμα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός αποστολής. Εικάζω ότι έγινε για λόγους επειδή δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, για αυτούς τους λόγους, γιατί ήθελε να πάρει το ματάρ γιατί δεν είχαμε άλλο στόπερ, αλλά νομίζω ότι επειδή το ξέρουμε τον Χόγκλα, γι' αυτό το λέω, νομίζω ότι είμαστε καλά εφόσον αποκτηθεί ένα

Έτσι έχει ο σχεδιασμός της ομάδας. Ναι, φτάσαμε 14 Σεπτεμβρίου. Ναι, ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική και έχουμε παίξει και δύο παιχνίδια κυπέλου. Ωστόσο, αυτό που λέω εγώ είναι ότι δυστυχώς συμμετέχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο στην Ευρώπη είναι υποβαθμισμένο. Και δυστυχώς οι παίκτες, το ράφι από το οποίο ψωνίζουμε, όχι μόνο εμείς, όλες οι ελληνικές ομάδες, δεν είναι στα φώτα ψηλά, αλλά είναι στα πίσω ράφια, καθώς δεν πείθονται εύκολα οι παίκτες να έρθουν, ακόμα και όταν διαθέτεις αρκετά χρήματα. Το βλέπουμε να το παθαίνουν ομάδες σαν τον Ολυμπιακό, ο οποίος ακόμα κάνει μεταγραφές και ακόμα έρχονται παίκτες, και πραγματικά είδα το παιχνίδι του στη Λάρισα, στο κύπελο, ήταν έτσι που έτυχε να καθίσω να δω ολόκληρο παιχνίδι, και πραγματικά, ρε παιδιά, μπαίναν και βγαίναν κάποιοι παίκτες που πρώτη φορά άκουγα τα ονόματά τους, που και είμαι στο χώρο και παρακολουθώ και λόγω του ραδιοφώνου γενικότερα έχω μια εικόνα και μια γνώση. Ο ΠΑΟΚ έβαλε προχθές το παιχνίδι παίκτη που έκανε δύο προπονήσεις, με μία προπόνηση, αυτό το χαφ. Το στόπερ έκανε δύο προπονήσεις πριν παίξει μαζί μας. Οι άλλοι έχουν μια εβδομάδα και 10 μέρες. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, αν εξαιρέσεις την ΑΕΚ, που λόγω της ανάγκης της και του πολύ καλού κορμού που είχε, που ολοκλήρωσε σχετικά γρήγορα. Παναθηναϊκός ακόμα παίκτες παίρνει. Δεν είναι μόνο ο Άρης ο οποίος έχει τέτοιου είδους ζητήματα. Ωστόσο, θα συμφωνήσω ότι έπρεπε να κινηθούμε λίγο πιο γρήγορα, τουλάχιστον στο κομμάτι του στόπερ. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτάκια ακόμα. Ας γίνω λίγο παλιόπαιδο.

0: Ναι, φαίνεται το είχε η στιγμή πριν πόση ώρα ανακοινώθηκε. Λοιπόν, λίγα λεπτάκια έχει που ανακοινώθηκε. Η ΠΑΕ Άρης λοιπόν ανακοινώνει την απόκτηση του Μπρούμα για 1+1 χρόνια. Ο Αρμίντο του ένα Μπρούμα, Γκρούνια, πώς το γράφει αυτή η ώρα. Εβραίος γνωστός ως Μπρούμα, γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου του 1994 στο Μπισάου της Γουινέας Μπισάου, ξεκινώντας από τις περίφημες ακαδημίες της Sporting CP με 13 συμμετοχές, 1 γκολ και 4 ασίστ. Ο εκρηκτικός εξτρέμ συστήθηκε από νεαρή ηλικία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μεγάλο βιογραφικό. Λοιπόν, το 13 πήρε στην Γαλατά Σαράι, 85 συμμετοχές, 15 γκολ, 21 ασίστ. Δανεικός ενδιάμεσα στην Γκαζιάντεσπορ και στην Ρεάλ Σοσιεδάδ, 33 συμμετοχές, 3 γκολ, 1 ασίστ. Το 17 στην Γερμανία, στην Λειψία, σε 2 σεζόν, 67 συμμετοχές, 10 γκολ, 5 ασίστ. Ολλανδία. Πολύ μεγάλο ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Το 2021 δανεικός στον Ολυμπιακό, 33 συμμετοχές, 9 γκολ, 3 ασίστ. Τίτλο είχε πάρει ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά. Επιστροφή στην Τουρκία στη Φενέρμπαξε, πριν παραχωρηθεί στην Μπράγκα, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, 90 συμμετοχές, 27 γκολ και 22 ασίστ. Το Φεβρουάριο του 25 φόρεσε τη φανέλα της Μπενφίκα, προσθέτοντας ακόμα περισσότερες παραστάσεις στο πλούσιο βιογραφικό του. 17 συμμετοχές, δεν έπιασε στους αετούς της Λισαβόνας, 1 γκολ και 2 ασίστ. Διεθνής με τις μικρές ομάδες της Εθνικής Πορτογαλίας, ενώ και στους άνδρες μετράει 12 συμμετοχές και 2 γκολ. Μάλιστα. Δεν το θυμόμουν ότι έπαιξε και στην μεγάλη ομάδα της Πορτογαλίας, άρα και συμπαίκτης με τον Κριστιάνο, έτσι. Μάλιστα. Ο Μπρούνο είπε, γνωρίζω καλά την νέα μου ομάδα, νέα πρόκληση στην καριέρα μου, χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα βρω συμπαίκτες τους οποίους γνωρίζω, στόχος να χάνουμε χαρούμενους οπαδούς μας, όλοι τα ίδια λέτε λέω εγώ, έρχομαι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, να προσπαθήσω να κάνουμε γκολ και ασίστ, αισθάνομαι καλά, έχω όρεξη, θέλω να πιστεύω ότι η σεζόν θα είναι η καλύτερη του Άρη, με τη βοήθεια του Θεού και λοιπά, θα παλέψουμε σκληρά, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον κύριο Ρέγιας για την υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, θα το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο, μας λέει ο κύριος Μπρούμα.
1: Διάλεξες δρόμο, πήρες κατεύθυνση.
0: Ναι Αλέξη μου, μόλις το είδα και το ανέβασα, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Είχε λέει πολλούς τραυματισμούς, με ποιο σκεπτικό τον φέραμε. Εντάξει, αυτό το γήπεδο είναι ο καθρέφτης, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν τραυματισμούς, άλλοι σοβαρότερους, και ο Μανού που γύρισε και τον αποθεώναμε, από τραυματισμό ήρθε.

να, ότι η πρώτη ώρα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάδη και θα κάνεις την υπομονή σου, ούτως ή άλλως τελειώνει η πρώτη ώρα. Okay, καταλαβαίνω ότι τα μουσικά γούστα δεν ταιριάζουν με όλους, αλλά Μαζονάκη επέλεξα για την πρώτη ώρα ως φόρο τιμής, Αλέξανδρε μου.

Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πάμε στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, να δούμε πώς παρατάχθηκε η ομάδα, τι έκανε σωστά, τι δεν έκανε σωστά, αν και εγώ θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, και το κάνω σαν εισαγωγή, θα σας βάλω και στο κλίμα μέσα από τα τηλεφωνήματα, εάν θέλετε να εκφράσετε τη γνώμη σας, θα προκαταλάβω την κουβέντα που θα κάνω στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά έχω την αίσθηση ότι η ομάδα, ακόμα και σε συγκριτικά και σε παιχνίδια που το πήρε το διπλό, και δόξα τω Θεώ έχουμε κάνει αρκετά διπλά τα τελευταία χρόνια, αυτή ήταν μια αρκετά πιο μεστή απάντηση, απόδοση.

0: να τα κάνω.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, Αλέξη μου. Γούστο είναι αυτά. Οκ, δεν διαφωνώ. Δεν κούρασες καθόλου. Μόνο Άρης συμφωνώ.

0: πάμε τώρα για το πρώτο μας διαλυματάκι.
1: Πόσο έχουμε?
0: Α, πιάσαμε 5 λεπτάκια μετά τις 9. Οπότε θα τα πούμε σε πολύ, πολύ λίγο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
12: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
14: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθόματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις?
21: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
22: Μεϊμάρις.
23: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
24: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Για το Radio 101 και 7 μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για σένα ήρθα πάλι 16 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για όποιον θέλει να συζητήσουμε. Θα κάνω εγώ την εισαγωγή μου για το αγωνιστικό κομμάτι και το τι πιστεύω ότι για το πώς παρατάχθηκε η ομάδα, το τι έβγαλε μέσα στο γήπεδο, τι δεν έβγαλε, τι είχε και τι

Λοιπόν, καταρχάς θα κάνω μία γενικότερη τοποθέτηση η οποία πιστεύω ότι έχει αποπροσανατολίσει το ποδοσφαιρικό τμήμα με κατέρωθεν ευθύνες. Το γεγονός αυτό είναι κατ' εμέ η έλευση του Μάνου Γκαρθία στην ομάδα και

0: στο μπάσκετ καθόλου. Είπα μόνο ότι έγινε η αλλαγή στο μπασκετικό Άρη, έγινε πέρσι, δεν έγινε φέτος.
1: Όχι, για το...
0: Τι?
1: Η ομάδα πώς τα καλά.
0: Ποια ομάδα? Ποια ομάδα?
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο. Κοίταξε, με ένα στόπερ υψηλού επίπεδου, να είναι καλύτερος από τον Σούταλο, ρε παιδί μου λέω, δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Εντάξει, μην φοβάσαι καθόλου.
0: Δεν φοβάμαι, τι να φοβηθώ.
1: Γιατί...
0: Πάρε όλα τα μικρά τα μάτς.
1: Μου λες, τη διαιτησία δεν φοβάσαι.
0: Κοίταξε.
1: Όχι, κοίταξε. Εγώ σου πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα να σου πω.
0: Γκαζόνι.
1: Όλοι οι φίλαθλοι.
0: Ναι.
1: Και οι φιλαθλοί παδί.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν είπε στο ραδιόφωνο για το διαιτητικό που μιλάω εγώ.
0: Εγώ δεν είπα, ρε, μια ώρα ρε Αβραάμ για τον διαιτητή δεν έλεγα, τον Κολόμπο. Δεν ακούς, τώρα σηκώθηκες, τώρα ξύπνησες.
1: Δεν ακούω.
0: Δεν μ' άκουσες, μ' άκουσες.
1: Τους άκουσα πώς.
0: Δεν έλεγα, όλη την πρώτη ώρα για τον διαιτητή έλεγα. Και το παρασκήνιο και τον Γκαγκάτσι και το έτσι. Μόνο αυτό έλεγα, τώρα πήγαμε στο αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Οι άλλοι φίλοι που παίρνουν τηλέφωνο.
0: Κοίταξε να δεις. Άκουσε, Αβραάμ. Έχει γεμίσει.
1: Εγώ να σου πω ένα πράγμα.
0: Πες.
1: Και το μέση να πάρει.
0: Δεν θα σε αφήσω.
1: Θα είσαι σφίγγα. Θα είσαι σφίγγα.
0: Κοίταξε. Ξέρεις τι πιστεύω φέτος ότι θα κάνω. Πώς θα τους τρελάνουμε όλους. Αβραάμ. Θα πάρουμε όλα τα μικρομεσαία μάτς. Θα τα πάρουμε όλα.
1: Σίγουρος.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ναι. Εσύ με τον Ηρακλή τι πιστεύεις ότι θα γίνει τώρα την Κυριακή, το Σάββατο?
1: Το Σάββατο Ηρακλή.
0: Ναι. Τι θα κάνουμε?
1: Θα παίξουμε με την Τρίπολη.
0: Τι?
1: Με την Τρίπολη, με την Τρίπολη. Με την Τρίπολη.
0: Με την Τρίπολη κατέβασε μια ομάδα αλλαντάλλων. Οι 7 από τους 10 παίκτες γηπέδου παίζαν σε άλλες θέσεις. Τι να μ' αρέσει? Όχι, δεν μ' άρεσε. Αλλά πήρες σβηστά 1-1 που άμα σε έδινε και το πέναλτι έπρεπε να κερδίσεις κανονικά. Εντάξει. Αλλά...
1: Άστο δίνε.
0: Ναι, αλλά...
1: Αγγίδεξε, Μανουλιάν, είμαι στο Αν.
0: Η ΑΕΚ τι έκανε με την Τρίπολη?
1: Γιατί με νοιάζει με την Τρίπολη τι έκανε?
0: Όχι, γιατί ξέρεις τι γίνεται, Αβραάμ. Όταν η δική μας ομάδα σκοντάφτει με κάποιον, έλα μωρέ με το χωριό πήγαμε και πέσαμε. Όταν αυτό το χωριό πάρει αποτέλεσμα και από τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και λοιπά, μετά τι γίνεται? Τότε δεν είναι χωριό? Πώς θα γίνει? Τέλος πάντων, κάτι άλλο?
1: Να σου πω ένα πράγμα.
0: Πες, έλα, πες για να...
1: Έλα. Κοιτάξεις κατά το οίκο σου.
0: Τι?
1: Κατά το οίκο σου θα κοιτάξεις.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει ο...
0: Ποιος? Ποιος?
1: Ο Γρηγορίος αρέσει.
0: Τώρα ξεκίνησε να μιλάω για τον Γρηγορίο. Δεν μ' άφησες, πήρες τηλέφωνο.
1: Ακούς.
0: Έλα.
1: Λίγος είναι. Για τον Άρη λίγος είναι.
0: Παιδιά. Ναι.
1: Δεν μπορεί να το
0: ποιον θέλουμε? Ποιον θέλουμε? Τι, πες έναν προπονητή που θα ήθελες για τον Άρη. Πες εσύ, είσαι εσύ τώρα ο Καρυπίδης, είσαι εσύ. Και σου λένε, Αβραάμ, βγες στην αγορά και φέρε μου ένα προπονητή. Έχω budget να παίρνει, ξέρω εγώ, πόσα θες να του δώσουμε? Του δώσουμε, ξέρω εγώ, με τους συνεργάτες του 1 εκατομμύριο το χρόνο. Έχεις και 1 εκατομμυριάκι. Πες μου, ποιον θα φέρεις?
1: Γιατί δεν υπάρχουν προπονητές που να...
0: Λέω ρε παιδί μου, είσαι εσύ ο...
1: Όχι λέω.
0: Εντάξει, υπάρχουν, μπορεί να...
1: Τι μπορεί να...
0: Αυτός του ΠΑΟΚΟ...
1: Μάλλον κοίταξε.
0: Έλα.
1: Μη φάσεις και αντιφάσεις. Όταν, οπότε, θα.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν τα λέμε.
0: Α.
1: Με ένα γρηγορείο, καλώς προποντήσει, ναι, αλλά δεν μπορεί να το κάνει για το κανένα. Κάνει αντάλλον...
0: Εγώ ξέρεις τι ξέρω, Αβραάμ μου. Ότι όταν τον προπονητή του δώσεις, όταν τον μάγειρα, το σεφ, του δώσεις τα σωστά υλικά, θα σου κάνει και καλό φαγητό. Πώς θα το κάνει?
1: Ναι,
0: άμα τον πεις, θέλω παστίτσιο και δεν του πας κιμά, ναι, τι παστίτσιο θα κάνει?
1: Ακούστε,

0: του τον Γιώργο, γιατί δεν έχει...
1: Θα βάλει μανιτάρια.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Έλα, λέγε.
0: Κάτις που δεν είναι από την αρχή, τον Γιώργο. Αλλά στις αλλαγές δεν μπορεί ο άλλος.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να μάλλον στις αλλαγές του άλλους.
1: Εντάξει, Αβραάμ μου. Έγινε. Άντε, τα λέμε.
0: Οι άλλοι δεν είχαν ομάδα. Εμείς εμάς.
1: Εντάξει, εντάξει. Έγινε, Αβραμάκο μου. Έλα, χαιρετώ. Γεια χαρά, γεια, γεια. Στην κατάλληλη στιγμή για το θέμα Γρηγορίου. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι η έλευση του Μανού Γκαρθία μπέρδεψε το μυαλό του Μιχάλη Γρηγορίου και τον μπέρδεψε ακόμα περισσότερο όταν μετά τα φιλικά της Ιταλίας τραυματίστηκαν ταυτόχρονα και οι δύο, και ο Καλντεβέρε και ο Κουαμέ, γιατί τα πλάνα και όλος ο προγραμματισμός της προετοιμασίας και της προπόνησης και των φιλικών παιχνιδιών ήταν να αποκτήσει η ομάδα μία πίεση που θα ξεκινούσε από την επίθεση, το center four και το παίκτη πίσω από τα four, και αν θυμάστε καλά η ομάδα έθελξε τότε στα φιλικά με την παρουσία των δύο, αυτό ήταν το πλάνο. Δεν ήθελε να παίξει με καθαρό αιμού δεκάρι, αυτό το λεγόμενο δεκάρι παλιάς κοπής. Η έλευση Μάνου σε συνδυασμό με τον τραυματισμό των δύο τον ανάγκασε να μπει σε ένα plan B, να παίξει και με κλασικό δεκάρι, χρησιμοποιώντας, και επειδή δεν είχε το χρόνο να κάνει προετοιμασία, προσπάθησε τον Μανού να τον βάλει σταδιακά στην ομάδα. Του κάθεται και η περίπτωση της μη φυγής του Λορέν Μωρόν, παστελώνει και γκολ στην πρώτη του επαφή στην Τρίπολη, αρχίζει και μπερδεύεται ακόμα περισσότερο το μυαλό του στο τι γίνεται και στο εννιάρι. Εκεί είναι ένας προβληματισμός για μένα, και προχθές και χθες μάλλον στην Τούμπα, για να μην βλέπει ότι ο Μανού δεν είναι σε καλή κατάσταση για να στηρίξει ένα παιχνίδι πίεσης πάνω στα στόπερ έτσι όπως θα το ήθελε, και αποφασίσει να βάλει τον παίκτη που μέχρι χθες ήταν αναγκαστικά ο δεύτερος στόπερ της ομάδας μας, ο Γένσεν, ο οποίος δεν κάνει καλό παιχνίδι, η αλήθεια είναι, στο δεκάρι, ενώ ήταν πάρα πολύ καλός όταν πήγε πίσω σαν αμυντικό χαφ. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Λοιπόν, θα πανηγυρίζουμε δηλαδή με Αστέρα Τρίπολης, με Ηρακλή και με αυτά. Και τα
1: μπορούμε να τα πάρουμε όλα, Γιάννη. Μπορούμε να τα πάρουμε όλα αυτά.
2: Μπορούμε.
1: Άμπρα.
2: Μπορούμε.
1: Εμένα αν μου πεις...
2: γυρίζεις με αυτά εξωαγωνιστικά, να μην μπορείς να χτυπήσεις το αυτό που... είναι οι τέσσερις που είναι μπροστά από σένα, πάνω από σένα, να μην μπορείς να τους χτυπήσεις, τότε είσαι λίγος.
1: Είτε κερδίσεις, είτε κερδίσεις πάντως τον Ολυμπιακό, είτε κερδίσεις την Κηφισιά, 3 βαθμούς θα πάρεις πάλι.
2: Δεν μου λες, τους πάνω πώς μπορείς να τους χτυπήσεις.
1: Τους πάνω θα τους χτυπήσεις.
2: Δεν μπορείς να τους χτυπήσεις. Εξωαγωνιστικά,
1: αγωνιστικά μπορείς να τους χτυπήσεις. Εξωαγωνιστικά δεν μπορείς να τους χτυπήσεις.
2: Ούτε αγωνιστικά βλέπεις ότι μπορείς να τους χτυπήσεις.
1: Εντάξει, εσύ είδες δηλαδή έναν ΠΑΟΚ ακτύπητο χθες.
2: Όχι, αλλά.
1: Αγωνιστικά το χάσεις το μάτς.
2: Κατάφερες.
1: Όχι, εξωαγωνιστικά το έχασες.
2: Άρα είσαι λίγος. Είσαι λίγος και έτσι.
1: Όχι, να διαχωρίσουμε το αγωνιστικό και το εξωαγωνιστικό. Εγώ σε ρωτάω, παίζεις τώρα, έχεις μια...
2: να παίζω εγώ μπάλα και να μην μπορέσω να σκοράρω.
1: Γιάννη μου, να σου κάνω ένα ερώτημα. Έχεις τώρα μια σειρά από 5 παιχνίδια, έχεις με τον Ηρακλή, μετά έχει τη διακοπή και μετά παίζεις Βόλο, Ατρόμητο, Κηφισιά.
2: Δηλαδή.
1: Περίμενε και ένα ακόμα. Και μετά νομίζω παίζεις στον Ολυμπιακό. Αν σου πει κάποιος, θα κερδίσεις και τα 5 μάτς, αλλά από τον Ολυμπιακό θα φας 5. Το αγοράζεις?
2: Όχι, θέλω να χτυπήσω και τον Ολυμπιακό.
1: Ρε Γιάννη μου, Σου λέει κάποιος, τώρα έρχεται κάποιος.
2: Όχι, άρσε το κάποιος.
1: Δεν το παίρνεις. Δεν το παίρνεις.
2: Και αυτές πάλι δεν θα τις κερδίσεις. Και αυτές που τις λες, ρε, πάλι Γιάννη, δεν μπορείς να τις κερδίσεις.
1: Άσε εδώ. Έρχεται κάποιος λοιπόν και σου λέει, έρχεται ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και ο Λανουά και σου λένε, κοίταξε να δεις, Καρυπίδη.
2: Αυτά τα μάτς δηλαδή.
1: Αυτά τα μάτς θα τα πάρεις και τα πέντε.
2: Θα τα πάρεις.
1: Αλλά στον Ολυμπιακό μέσα θα κάτσεις και θα φας πέντε. Το παίρνεις, το αγοράζεις.
2: Αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το λέω ότι θα γίνει έτσι. Πες ότι έρχεται ένα τζίνι. Έρχεται ένα τζίνι και σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ μπορώ να κάνω τάκτο ραβδί και να πάρω πέντε, να σου δώσω πέντε μάτς.
2: Δεν κάνω, εφόσον σαν Άρης θέλω 50-50, θέλω σε όλα τα παιχνίδια να είμαι. Αυτό θέλω να είμαι.
1: Εντάξει, δεν απαντάς.
2: Όχι να μου πει ο Λαουνοά και να πάρει.
1: Ναι, ρε, ρε Γιάννη, δεν το είπα ότι θα.
2: Τι θα κάνω συμφωνίες αυτό.
1: Ρε Γιάννη, να καταλαβαίνουμε το πνεύμα. Δεν είπα ότι θα γίνει έτσι. Άντε, όχι ο Λαουνοά, ένα τζίνι. Βρίσκεις ένα τζίνι στο δρόμο.
2: Το πρόβλημα είναι εξωαγωνιστικά. Ο Καρυπίδης είναι καλός.
1: Εξωαγωνιστικά, όχι, δεν μπορεί.
2: Όχι. Τότε τι κάνουμε τότε, Μανώλη?
1: Εντάξει.
2: Τι φωνάζουμε?
1: Δεν μου λες.
2: Φωνάζουμε να πάμε να ενισχύσουμε.
1: Εξωαγωνιστικά, πότε θυμάσαι? Επειδή είσαι παλιός. Γιάννη, είσαι παλιός.
2: Κοίταξε, Μανώλη.
1: Εξωαγωνιστικά, πότε θυμάσαι τον Άρη?
2: Λίγος. Πρέπει να φύγει από τον Άρη. Τελείωσε.
1: Ποιος να έρθει?
2: Αγανακτεί ο κόσμος του Άρη.
1: Και ποιος να έρθει? Ποιος να έρθει, ρε Γιάννη?
2: Κάποιος θα βρει.
1: Κάποιο, όποιος να είναι.
2: Θέλει να τον αφήσει. Αυτός δεν θέλει. Αυτός δεν θέλει. Αυτός είναι όλοι το κακίνωμα του Άρη. Αυτή τη στιγμή.
1: Ρε Γιάννη, έχεις ένα σπίτι που το νοικιάζει σε κάποιον και παίρνεις 5 χιλιάρικα ενίκιο. Είναι ένα μαγαζί, ένα μεγάλο μαγαζί εκεί στο Βόλο.
2: Άντε πάλι με τα μαγαζιά.
1: Στο Τσιπουράδικο. Έχεις ένα μαγαζί και έναν ενοικιαστή που σου δίνει 5 χιλιάρικα. Αλλά είναι.
2: Μεγάλο μέτοχο υπάρχει.
1: Θα μ' αφήσεις.
2: Μπορεί να κάνει τη δουλειά. Αν δεν μπορεί να την κάνει, να σηκωθεί να φύγει.
1: Θα μ' αφήσεις να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Τι να μου κάνει?
1: Έχεις ένα μαγαζί στο Βόλο που παίρνεις 5 χιλιάρικα ενίκιο. Αλλά ο ενοικιαστής που έχεις δεν το χωνεύεις, ρε παιδί μου, γιατί είναι βρωμιάρης, γιατί είναι έτσι, σου παραπονιούνται κάποιοι εκεί γιατί το έχεις αυτόν και λοιπά, και λες, ωραία, θα τον βγάλω. Τον νοικιάζω το μαγαζί μου σε άλλον και δεν έρχεται κάποιος. Τον πετάς έξω πριν έρθει ο επόμενος ενοικιαστής. Θα χάνεις 5 χιλιάρικα άμα τον πετάξεις έξω όμως. Θα τον βγάλεις ή θα περιμένεις πότε θα έρθει?
2: Όχι.
1: Τι?
2: Υπάρχουν.
1: Α, υπάρχουν. Τους ξέρεις?
2: Υπάρχουν, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν.
1: Κάτσε, αόριστα. Αόριστα, Γιάννη, ξέρεις ή συγκεκριμένα ότι είναι ο Μουσταφά?
2: Κάτα εκεί πέρα και περίμενε την 5η και την 6η και την 7η.
1: Βρε Γιάννη μου, σε ρωτάω αν ξέρεις.
2: Εγώ θέλω να πάρω τίτλο, Μανώλη.
1: Ναι, βρε Γιάννη μου. Σε ρωτάω. Συμφωνώ μαζί σου κι εγώ. Σε ρωτάω.
2: Μπορεί να μου το κάνει ο Καρυπίδης. Αν μπορεί να μας αποδείξει. Γιατί κάποτε έλεγε ότι θα πάμε. Θα πάρουμε και κάτι. Τώρα αυτή τη στιγμή το κάνει? Όχι.
1: Εντάξει. Όχι. Έγινε, Γιάννη μου.
2: Είναι λίγος.
1: Εντάξει, Γιάννη μου.
2: Έγινε, καλό.
1: Να σε καλά. Για χαρά. Για.

0: Ας ξαναπάρει όποιος ήταν στην προηγούμενη γραμμή, γιατί δεν την πρόλαβα. Λοιπόν, έτσι που λες μας έγινε η ιστορία. Αυτό το θέμα με το... και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Παρακαλώ.
1: Ο Αβραάμ το κατάλαβε.
0: Ποιο?
1: Έχουμε το Γιάννη τώρα που δεν το καταλαβαίνει. Ο Αβραάμ νόμιζε ότι υπάρχει κάποιο μαγαζί που πουλάει επενδυτάς. τα ίδια μας κάνει και ο Γιάννης τώρα.
0: Ναι ρε γαμώτο. Και είναι...
1: Καλά. Να μην τα λέμε. Φεύγει τώρα. Έχουμε παίκτες που παίρνουν πάνω από 1.800.000. Ποιος θα τους πληρώσει?
0: Κάθε μήνα το κοντέρ γράφει κανένα εκατομμυριάκι μέσα στο νερό.
1: Από όλους το περίμενα, από το Γιάννη δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι να κάνω.
1: Αντί να είναι ο σκοπός μας είναι πώς θα βρεθεί επενδυτής. Τούτοι εδώ λένε να φύγει. Να φύγει, έφυγε αύριο. Τι κάνεις? Έφυγε και ο Κοντομίνας. Τι μας έφερε?
0: Το ζαχουδάνι. Το ζαχουδάνι.
1: Το ζαχουδάνι. Και λένε να βρει αυτός επενδυτή. Άμα βρει επενδυτή αυτός, πού ξέρουμε τι επενδυτή θα βρει? Θα βρει πώς θα θέλει αυτός να τα αρπάξει και θα φέρει κανέναν χειρότερον από αυτόν και θα διαλύσει η ομάδα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουνε?
0: Δεν το καταλαβαίνουνε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και το χειρότερο, το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Το χειρότερο είναι ότι επειδή υπάρχει ένα κίνημα τώρα, το οποίο ας πούμε ό,τι γίνεται στον πλανήτη Άρη είναι καρυπίδι πουλα. Ό,τι και να συμβαίνει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γίνεται το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γίνεται όπως γίνεται. Διαμαρτύρεται η ομάδα ότι δύο κόκκινες, αυτό ζητάει, οτιδήποτε. Το ανεβάζει. Μπαίνει στα σχόλια και βλέπεις, δεν ξέρω αν είναι αριανοί όλοι, θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι δεν είναι αριανοί, αλλά βλέπεις αν έχει 100 σχόλια, τα 99 είναι ειρωνευτικά προς τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Δηλαδή, κερδίζουμε τον Όφη που πρέπει να φάει 5, γλιτώνει όπως γλιτώνει με 1000 μύρια τυχερά, του λες κέρδισα, σιγά τον Οφάκο σου απαντάει. Πάει ο Όφη, κερδίζει τον Ολυμπιακό. Είδες ο Όφη, τι ομάδα έγινε, ο ίδιος.
1: Έτσι είναι δυστυχώς.
0: Αυτό είναι ψυχασθένεια όμως.
1: Είναι ψυχασθένεια. Εγώ βλέπω δεν υπάρχει γιατριά, Μανώλη.
0: Το ίδιο και με την Τρίπολη. Το χωριό το έτσι. Τώρα, η Τρίπολη, εμείς 5 από την Τρίπολη, η Τρίπολη Χ. Της πήρε τη ΣΑΕΚ. Ναι. Αυτοί που ήταν χωριό και εμείς έπρεπε να τους διαλύσουμε, φέραν χ, τώρα η Τρίπολη έγινε καλή. Μα δεν γίνεται, δεν πιάνονται από πουθενά.
1: Όχι, σου είπα, δεν υπάρχει γιατριά. Εδώ οι άλλοι ένα πλάγιο άουτ δεν τους δίνουνε και γαβγίζουν όλη τη βδομάδα ότι τους αδικήσανε. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Πώς δεν είναι? Πώς δεν είναι? Ο επικοινωνιακός μηχανισμός του ΠΑΟΚ κέρδισε το παιχνίδι χθες στην Τούμπα. Και μιλάμε συντονισμένα όλοι μαζί. Εγώ βέβαια το είχα πει πριν τελειώσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έχω και γραμμένα μηνύματα σε μια ομαδική συνομιλία που έχω με ένα γκρουπ φίλων μας που συζητάμε και έλεγα ότι πριν τελειώσει το μάτς, να δείτε ότι όταν τελειώσει το μάτς με τον Παναθηναϊκό, όλοι τους θα επιτεθούν για τη διαιτησία, θα το κρύψουν το ότι σέρνονταν. Σε εμάς η ομάδα χάνει, με τον τρόπο που χάνει, φταίει ο Καρυπίδης που δεν έκανε καλό προγραμματισμό και αυτό και αφήστε τα αυτά. Και το χειρότερο όλων ότι όταν τα λες κατηγορείς ότι είσαι καρυπηδικός.
1: Είσαι
0: καρυπηδικός. Δηλαδή αυτό που συχαίνομαι στη ζωή μου είναι να χωρίζεται η οικογένεια σε στρατόπεδα.
1: Σε δύο στρατόπεδα, ναι. Λοιπόν, κάθε χρόνο μας τρώγανε πάνω από 14 μονάδες. Είναι έτσι, δεν?
0: Μετρημένα, καταμετρημένα.
1: Και αντί να τα βάζουν με τη διαιτησία, με την ΕΠΟ, με το κράτος, με οτιδήποτε, τα βάζανε με την ομάδα. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Ξέρεις, έχω...
1: Υπάρχει... Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι σκεπτικό είναι αυτό, εκτός αν είναι βαλτί και το κάνουν επίτηδες. Γιατί όπως πάει...
0: Έχω παρεξηγηθεί, το έχω πει σε πολλούς τόνους, ότι υπάρχει κόσμος που δεν αγαπάει, και είναι και αργιανοί, ξέρω αρκετούς τέτοιους, δεν αγαπάν την ομάδα, αγαπάν την επιτυχία.
1: Ακριβώς αυτό είναι.
0: Δηλαδή, η αγάπη σου για την ομάδα, αφενός μεν είναι ιδιωτελής, αφετέρου, δεν είσαι σε αυτή την ομάδα επειδή κάνει τις επιτυχίες. Θες και τις επιτυχίες, θα αγωνίζεσαι με ό,τι μέσο και όποιο τρόπο έχεις για να ανατρέψεις μια δύσκολη κατάσταση, για να έχεις καλύτερες μέρες, αλλά θα είσαι εκεί. Καθήκον του οπαδού είναι να είναι στο γήπεδο και να στηρίζει την ομάδα. Και για μένα είναι εχθρός όποιος απαξιώνει.
1: Και αν έχει καμιά επιτυχία, τότε να βοηθήσει να πάμε στο γήπεδο. Δηλαδή.
0: Κοίταξε, με τον Καρυπίδη υπάρχει πλέον κίνημα. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Καρυπίδης στραβώνει φέτος, ο διάολος, ο άγγελος, όποιος θες, το ποδάρι του και παίρνει το κύπελο. Γίνεται κάτι, ρε παιδί μου, πεθαίνει ο ένας, τραυματίζεται ο άλλος, αυτοκτονεί ο τρίτος, παίρνουμε και ένα πέναλτι αβαβά γιατί μας συμπάθησε η Φραπάρ η καινούργια που θα είναι στον τελικό του κυπέλου, παίρνουμε και ένα πέναλτι και παίρνουμε το κύπελο. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι την άλλη μέρα θα υπάρχει σχόλιο Αριανού που θα λέει σιγά την επιτυχία και ο Φάκος πήρε κύπελο, εγώ πρωτάθλημα θέλω, Καρυπίδη. Είμαι 1000% σίγουρος πλέον.
1: Και αυτό κρατάει χρόνια δυστυχώς και όσο πάει χειροτερεύει. Ξέρεις τι λέω? Αυτό που βάλανε στο μυαλό τους αυτοί να το κάνουνε ήδη γίνεται. Γιατί μου το είπαν μένα. Να είμαστε εκτός αέρα, να σου πω. Ό,τι γίνεται μου τα είπανε πριν από 20 χρόνια. Θα δείτε τι θα πάθετε. Το έχουν προγραμματισμένο. Μέρα νύχτα αυτό που θέλουν είναι αυτό το πράγμα. Να διαλύσουν την ομάδα μας. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και έτσι που πάει, για εκεί πάει το πράγμα. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Και φοβάμαι πολύ, όπως και το 80 που παρατήσαμε το ποδόσφαιρο και πέσαμε όλοι στο μπάσκετ.
0: Οι σημερινοί 80ριδες υπάρχουν, είναι η γενιά που γύρισε την πλάτη στον ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ρίχνοντας λάσπη σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Ακριβώς.
0: Τότε.
1: Το ίδιο γίνεται και τώρα. Και η κατάρτια ποια ήτανε? 3 φορές στη Β' και Γ' Εθνική και καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων,
0: έγινε.
1: Για τριά δεν έχουμε. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά.
1: Να πάρει κανένας άλλος.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Yeah. Καλό βράδυ. Yeah.

σουρία, πώς είναι το... Α, ο Κρις. Δεν μπορεί να γίνει με κάποιο τρόπο. Λίγα, ο Αβραάμ είναι επίτιμος πρόεδρος των ακροατών, Κρις μου. Sorry, δεν μπορώ να τον αποκλείσω. Είναι αγαπημένος. Δεν γνωριζόμαστε επί προσωπικού, εννοώ. Δεν βρισκόμαστε και κάπου. Αλλά νομίζω ότι δίνει μια άλλη νότα στο ραδιόφωνο. Δες το με την χιουμοριστική πλευρά. Νομίζω ότι εντάξει, δες το έτσι, φίλε Κρίς. Ο Γιάννης είναι μια άλλη περίπτωση, Κρίση μου. Νομίζω ότι ο Γιάννης θα την καταλάβει τη δουλειά σε λίγο. Εντάξει, όλα καλά. Κλείστον.

0: τα νέα της ημέρας, εντάξει, μην απορρίσετε όμως για την εξέλιξη της υπόθεσης. Στα νέα της ημέρας, από ό,τι διαβάζω και στο yellowradio.gr, η ΠΑΕ Άρης αναμένεται να στείλει αύριο επιστολή στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και να ζητήσει το ηχητικό. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο τρολάρισμα είναι αυτό, γιατί πλέον την κάναν την αρχή με τον ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό σας μιλάω για επικοινωνιακό μηχανισμό, αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή να ζητάει μία ΠΑΕ, το ΒΑΡ έχει 5-6 χρόνια, πόσα χρόνια έχει που είναι στην ψέματα, νομίζω το 19 ήρθε, το 20, κάπου εκεί ήρθε το ΒΑΡ. Να ζητάει μία ομάδα να ακούσει, θυμάστε ο Λανουά κάποτε που έβγαζε τις συνομιλίες στον αέρα και φυσικά κόπηκαν, γιατί γίναν ξεφτύλα τα κοράκια. Για πρώτη φορά στα χρονικά πήγε αντιπροσωπεία της ΠΑΕ, συγγνώμη λίγο, πήγε αντιπροσωπεία της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, και άκουσε τα ηχητικά και βγήκαν με θριαμβολογίες κλπ. Νομίζω ότι τρολάρει τώρα η ΠΑΕ, γιατί είμαι σχεδόν σίγουρος ότι στον Άρη θα αρνηθούν. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Μανώλη, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Εξιντάρι είμαι.
0: Ναι ρε εξιντάρι μου. Για
1: τι
0: πες.
1: Τι κάνεις παλικάρι μου.
0: Καλά, καλά. Εσύ.
1: Τι να πω ρε Μανώλη, μια από τα ίδια.
0: Ναι.
1: Εδώ και 56 χρόνια από το 70 μετά που πήραμε το κύπελο,
0: ναι,
1: άρχισε να μας κυνηγάει η Χούντα, μας έβαλε τους ποδοσφαιριστές σε όλους φυλακή και από εκεί ξεκίνησε το έργο και έχουμε εδώ και 56 χρόνια το ίδιο έργο κάθε χρόνο. Κυνηγητό από την Διαιτησία και από τους...
0: Εννοείς μαζί τους. Εννοείς μαζί τους.
1: Με ποιους μαζί τους εννοώ.
0: Με τους διπλανούς. Εννοείς εσύ γενικά.
1: Γενικά μιλάω.
0: Εντάξει, φταίμε κι εμείς.
1: Αυτό τη βρωμιά.
0: Ας μην το.
1: Εσύ Μανώλη, με αυτή τη βρωμιά τώρα. Πότε θα βάλεις με αυτούς τους δεινόσαυρους, αγόρι μου.
0: Ναι, θα μπορούσε να τα βάλεις όταν θα αποκτούσες κι εσύ μια δυναμική ένα οικονομικό μέγεθος στο τιμόνι σου, τόσο δυνατό που να μπορεί να είναι στα κέντρα εξουσίας και να μπορούν να σε υπολογίζουν διαφορετικά.
1: Μα όλοι φταίνε και οι παράγοντες του ΆΡΕ.
0: Μα γι' αυτό, αυτό ακριβώς λέω.
1: Αυτοί που περάσαν τόσα χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Κοιτούσαν όλη την πάρτη τους.
0: Με αποκορύφωμα.
1: Ο κόσμος ήταν εκεί. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί, χιλιάδες κόσμος ήταν εκεί στο γήπεδο και αυτοί το μόνο που κάνανε είναι να κοιτάνε την πάρτη τους.
0: Με αποκορύφωμα παραγωντικής
1: ανυπαρ... Αυτούς που περάσαν τους παράγοντες Μανώλη, κανένα δεν βοήθησε τον Άρη. Εκτός από 2-3, έτσι, που τους ξέρουμε.
0: Η αποκορύφωση της παραγωντικής αποτυχίας εξιντάρι μου είναι το αυτοκράτορας. Είναι ο αυτοκράτορας, ο μπασκετικός Άρης.
1: Άλλο, εκεί αγόρι μου έχει ιστορία. Εκεί έχει τίτλους, έχει δυναμική, δεν με συγκρίνεις το ένα με το άλλο.
0: Ναι, αλλά τι έγινε λέω μετά, πόσο... εντάξει, είχες τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, της Ευρώπης και έπαιρνες τους τίτλους.
1: Εγώ,
0: είχες Γκαλιανάκη.
1: Εγώ γυρίσω όλη την Ευρώπη με τον Άρη, με τον Μπάσιτ.
0: Ναι,
1: με τον
0: ναι.
1: Άρη, με τον Γιαννάκη και λεπτά, έχω φωτογραφίες αγκαλιά σε
0: τέτοιες. Πώς το εξαργύρωσες αυτό? Ποια ήταν η παρακαταθήκη σου, τι κάναν οι παράγοντες της εποχής? Τίποτα.
1: Αυτό δεν σου λέω ρε Μανώλα.
0: Μπράβο.
1: Οι παράγοντες είναι υπεύθυνοι για αυτό το χάλι σήμερα. Κανένας Καρυπίδης δεν φταίει.
0: Καλά. Ο Καρυπίδης έχει το μερίδιο.
1: Και κανένας άλλος Καρυπίδης που θα έρθει δεν θα φταίει και εκείνος.
0: Ναι, ο Καρυπίδης και ο κάθε καινούριος Καρυπίδης θα έχει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Στα λάθη του. Στα προσωπικά του λάθη, το ότι, ότι αλλάζεις προπονητές σαν, τις, σαν τα πουκάμισα.
1: Τα 3-4 που είμαστε γάμα και β' εθνική.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά από το 18-19.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Οι ομάδες χτίζονται σιγά σιγά. Θέλει υπομονή και επιμονή. Οι ομάδες δεν είναι από τη μια μέρα σε πυροτεχνήματα. Λοιπόν, για να κάνεις μια ομάδα θέλει χρόνο. Θέλει χρόνια μάλλον, Μανώλη. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να κάνεις μια ομάδα ποδοσφαίρου θέλει ισχυρό παράγοντα καταρχήν. Έναν άνθρωπο με πολλά λεφτά. Με άπειρα λεφτά. Δεύτερον, θέλει διοίκηση. Θέλει διοικητικά στελέχη από τα καλύτερα. Λοιπόν, τρίτον, μετά έρχεται ο προπονητής. Θέλει μεγάλο προπονητή και καλό προπονητή. Και μετά είναι οι παίχτες. Έτσι χτίζονται οι ομάδες. Τώρα, το τι έχουμε εμείς οι Αριανοί το ξέρουμε. Τι έχουμε στη βαλίτσα μας το ξέρουμε.
0: Στην Ελλάδα κάτι προηγείται πριν από τον, μετά τον μεγάλο παράγοντα.
1: Κοίταξε, είπαμε από το 70 μέχρι τώρα και 56 χρόνια μας φάζουν κάθε χρόνο. Φέτος μόλις άρχισε πάλι το πρωτάθλημα, έτσι, είδες, κάναμε δύο νίκες, πήγαμε μέσα στην Τρίπολη, δεν μας δίνει καθαρό μπέναλτι. Στον καρέ πάνω. Καθαρό μπέναλτι Μανώλη δεν το δίνει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι εξεντάρι μου όμως.
1: Μισό λεπτό.
0: Εκεί θέλω...
1: Ερχόμαστε μέσα στην Τούμπα, έτσι, ασυνάικ. Ασυνάικ, ήταν μια κακή μέρα. Λοιπόν, ερχόμαστε μέσα στην Τούμπα, βλέπεις τι γίνεται. Δυο κόκκινες δεν έδωσε. Δυο κόκκινες, όχι μία. Δυο κόκκινες έπρεπε να δώσει.
0: Μία, ναι, αλλά αφού θα γίνεις...
1: και μία στο 16.
0: Να σου πω κάτι. Έχουν πλέον όλη την τεχνολογία να σταματήσουν το παιχνίδι, να μείνει κάτω ο Ράτσης να σφαδάζει, να μπουν μέσα, να διακόψουν το παιχνίδι, να φάει μια κόκκινη ο Γκουγκουλιάς, να γίνει ένας αρσιμάς. Εγώ αυτό θέλω. Αυτό το τζαμπουκά θέλω μες στην Τούμπα.
1: Θα τιμωρηθεί, θα φάζει ο αγωνιστικές, θα πέσει.
0: Ποιος θα τιμωρηθεί, τιμωρηθεί ο Γκουγκουλιάς. Εγώ δεν λέω να τιμωρηθεί ο παίκτης.
1: Πέρσι εσύ, η Μανώλη έπεσε ένα καρεκλάκι, πήγαμε μέσα στο αυτό και έπεσε ένα καρεκλάκι. Λέει, είδανε.
0: Η ΔΕΑΒ μόνο για μας συνεδρίασε τότε, εκείνη τη χρονιά.
1: Τώρα
0: ξυλώνονται ολόκληρα πέταλα.
1: Ρίξε μια καρτοπετσέτα με ζουγαριλάου. Θα φάζει ο αγωνιστικές. Τι λες τώρα, ρε Μανώλη, δεν τα ξέρουμε κάθε χρόνο, ρε Μανώλη.
0: Τα ξέρουμε,
1: τι τα συζητάμε τώρα. Τώρα βγαίνουμε και λέμε το ένας μας φταίει, ο Καρυπίδης φταίει. Τι φταίει, ρε παιδιά. Αυτοί οι παράγοντες που περάσαν τόσα χρόνια φταίνε. Τόσα χρόνια αυτοί οι μισθοφόροι, αυτοί πέραν λεφτά από τον Άρη, πληρώνονταν από τον Άρη με το μήνα, ρε παιδιά. Διοικούσαν τον Άρη να τρελαίνεσαι. Και πέρανε μισθό, Μανώλη.
0: Τα ξέρω.
1: Αφού τα ξέρουμε τώρα εμείς πάλι. Τώρα οι καινούργοι δεν τα ξέρουν αυτά. Αυτή η δουλειά γίνεται εδώ και 56 χρόνια δικούν τον Άρη διαιτητές. Και όλοι αυτοί οι δεινόσαυροι κάτω. Τον Άρη φοβούνται. Γιατί ο Άρης έχει πολύ μεγάλη δύναμη, πανελλαδική. Όταν έπαιζε ο Άρης στον Μπάσι Τεπιγκάλη Γιαννάκη, όλοι κλείναν τις Πέμπτες στα μαγαζιά τους, όλη η Ελλάδα έκλεινε τα μαγαζιά τους και βλέπαν από 5 χρονών παιδάκι μέχρι 105 παππούς έβλεπε τη τηλεόραση στον Άρη. Δεν κυκλοφορούσε έξω στον δρόμο ούτε γάτα. Ούτε γάτα δεν κυκλοφορούσε.
0: Έγινε εξεντάρι μου.
1: Επί 10 χρόνια ήταν όλοι οι Αριάνοι, όλη η Ελλάδα ήταν Άρη.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό φοβούνται. Αυτό φοβούνται, γιατί η μόνη ομάδα που μπορεί
0: να ενώσει τους Έλληνες είναι ο Άρης.
1: Μπράβο, φίλε. Μπράβο. Και δεν θέλουν αυτή η ενωμένη Ελλάδα, δεν τη θέλουν. Αυτό φοβούνται, αδερφέ.
0: Ναι. Έγινε, εξεντάρι μου.
1: Μπορεί να συσπηρώσει τους Έλληνες είναι ο Άρης, πραγματικά.
0: Έγινε, καλό βράδυ, να είσαι.
1: Και πολλά άλλα πράγματα μπορεί να συσπηρώσει αυτή η ομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα αρχίσουμε και από το ΑΣ που είναι η μάνα του συλλόγου, που κάνουν μεγάλο λάθος που τυπάνε να γραφτούν μερικοί Αριανοί, που έπρεπε να είμαστε τώρα 30.000 μέλη, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος και από εκεί ξεκινάει το κακό. 20 ευρώ το χρόνο είναι. Πάντε δώστε ρε, βοηθήστε την ομάδα που αγαπάτε. Ρε. Είναι κρίμα το Θεό. Κάντε να... τώρα μέσω τηλεφώνου μπορεί να κάνει συνεγγραφή. Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Έγινε, Γιάννη μου.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ. Γιάννη λέω. Εξεντάρι μου.
1: Ναι, Πέτρο μου, ναι.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ,
0: έλα, Γιάννη. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Τώρα δεν καταλαβαίνω ποιοι κάνουν εκπομπή.
0: Πες μου.
2: Ποιοι κάνουν, εξεντάρις, ο προηγούμενος από την εξεντάρια, ο προπροηγούμενος.
0: Άμα είναι πολύ καλό είναι, άμα είναι λίγοι.
2: Μπορώ να πούμε 5-6 αλήθειες.
0: Έλα, πες μου.
2: Λέμε για τους παλιούς παράγοντες.
0: Ναι.
2: Ότι κλέβαν, κάναν φτιάξαν.
0: Δεν είπε κανείς ότι κλέβαν.
2: Όχι, ότι είπε προηγουμένως ότι παίρνανε μισθό.
0: Ναι.
2: Δεν είπε.
0: Έτσι είναι. Αυτό δεν είναι κλεψιά. Αν παίρνανε μισθό, ο μισθός είναι.
2: Παράγοντας και παίρνεις μισθό, από πού.
0: Γιατί υπάρχουν, έχουν τίτλους. Βάζουν.
2: Αν εξαιρέσεις μια μαύρη περίοδο.
0: Ναι.
2: Που κάποιοι έξω, ξέρω εγώ, κάνανε το πιο ό,τι θέλανε και τα λοιπά. Και κάνανε μαγαζιά και κάνανε το ένα και κάνανε το άλλο.
0: Ναι.
2: Τις βάρους του Άρη. Όλοι οι άλλοι παράγοντες φτάσαν τον Άρη να είναι 120 χρόνια παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό.
0: Πώς λέει, τιμή και δόξα δηλαδή.
2: Ε?
0: Τιμή και δόξα.
2: Τι τιμή και δόξα.
0: Τι εννοείς?
2: 20 χρόνια δεν έχουμε.
0: Ναι.
2: Ποιος τον έκανε τον Άρη?
0: Εγώ διαχωρίζω, τους παράγοντες του Άρη σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι μέχρι την περίοδο 79-80 που το ποδόσφαιρο είναι εραστεχνικό και ρομαντικό. Και από εκεί και μετά που γίνονται ανώνυμες εταιρείες. Από την εποχή του 79-80 μέχρι σήμερα είναι ελάχιστοι αυτοί που βάλαν, που ήταν οι διοκτήτες της ανώνυμης εταιρείας. Είναι ένας Γράντας, είναι ένας Κοντομινάς, είναι ένας...
2: Κάποιον θα ξεχάσω.
0: Κάποιον θα ξεχάσω. Στα πόσα είναι, στα 45 χρόνια.
2: Εντάξει. Υπήρξαν παράγοντες που πραγματικά έκανε τα κόσκια, είχαν και τα λεφτά και τα λοιπά.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν αριανοί κάποιοι από τους παράγοντες που πέρασαν από την προεδρία του συλλόγου, αλλά δεν είχαν ούτε οικονομική δύναμη, ούτε τίποτα για να κρατήσουν αυτό το καράβι. Και κάνανε μία διαχείριση. Και μπερδεύονται οι τωρινοί αριανοί, οι νεότεροι, μπερδεύονται με την τωρινή ιδιοκτησία, γιατί η τωρινή ιδιοκτησία με τα λάθη της, με τη στενοκεφαλιά της, βάζει τα χρήματά της.
2: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, όλα αυτά τα αλύσαμε. Τώρα μιλάμε για αυτούς που κάνουν μόνιμα εδώ και 3, 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια πολεμική στον Άρη, προσποιούμενοι ότι δεν γουστάρουν τον Καρυπίδη.
0: Δεν το προσποιούνται, το λένε ευθέως.
2: Το λένε ευθέως. Λοιπόν, και τώρα παίρνεις σε σένα τον κύριο Μανώλη ένα τηλέφωνο και λέει το ένα λουλουλουλου. Εσύ πρέπει να τα μεταφέρεις αυτά.
0: Εντάξει, δημοκρατία έχουμε. Μπορεί οποιοδήποτε.
2: Δημοκρατία είναι.
0: Μπορεί οποιοδήποτε να πει την άποψή του. Εγώ, εάν θα του απαντήσω με επιχειρήματα, αν δεν έχει επιχειρήματα, κρίνεται. Πήρε ένας και είπε μπούρδες, παράδειγμα. Ένας οποιοδήποτε, ο Μανώλης, πήρε τηλέφωνο και είπε μπούρδες. Τον ακούνε 100, ακούνε αυτή την ώρα 50, 1000. Βγάζουν ένα συμπέρασμα. Ή λένε τι καλά που τα είπε ο Μανώλης, ή λένε τι μπούρδες είπε.
2: Καταρχήν δεν βγήκε κανένας Μανώλης.
0: Λέω ρε παιδί μου.
2: Κανένας Νίκος.
0: Εντάξει.
2: Όλοι βγαίνουν ανώνυμοι.
0: Όχι, εντάξει.
2: Εντάξει,
0: ο Γιάννης είναι γνωστός Γιάννης.
2: Και κανένας ονοματεπώνυμο να πει.
0: Εντάξει.
2: Παπαδόπουλος, Γιώργος, Κορυδαλός, Κορυδαλός.
0: Ερωτάμε, τα ονόματα είναι.
2: Εντάξει, τώρα,
0: έγινε.
2: Η σφαγή μια διαδέχθηκε την προηγούμενη, πάλι στην Τούμπα.
0: Ας ελπίσουμε με τα Ηρακλάκια το Σάββατο να μην έχουμε αναγούλες.
2: Και τώρα βέβαια εμάς μας είχε αποκλείσει αυτή η ΚΕΔ, όπως λένε, από ξένους διαιτητές, εκτός από το μάτς με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και τα είδαμε τα χαΐρια. Άμα είναι, καλύτερα να ερχόταν ο...
2: Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Καλύτερα να ερχόταν ο Φωτιάς.
2: Να το τελειώσω. Με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό παίζουμε με Έλληνες διαιτητές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν το ίδιο ισχύει και με τον Ηρακλή.
0: Όχι, με τον Ηρακλή με Έλληνες, κανονικά.
2: Με Έλληνες, κανονικά. Α, εντάξει.
0: Ο Ηρακλής ακόμα είναι χαμηλά.
2: Μια φορά είναι να φέρω έναν διαιτητή. Ξέρω γιατί να μην τον πω. Τι παλικάρι μου, πού πας αγόρι μου εκεί πέρα.
0: Μα όταν ερχόταν Γερμανοί και κάτι παλικάρια, δεν κερδίζαμε, δεν θυμάσαι.
2: Καθαρίζανε φυσικά. Και πέρσι και φέτος είδαμε το ίδιο σκηνικό.
0: Κοίταξε, όσο ερχόταν από τα γνωστά πρωταθλήματα, μια χαρά ήταν. Μετά που αρχίσαν
2: τους... Για το μπάσκετ, αυτοί που λένε πάλι και τους παράγοντες του μπάσκετ. Το μπάσκετ καταρχήν ήταν η πειραματική, να πούμε, μορφή του αριστεχνικού σμού προς ένα... προς τον επαγγελματικό αθλητισμό.
0: Καλά, ο Γκάλης 300 εκατομμύρια έπαιρνε, ρε.
2: Άλλο τι έπαιρνε ο Γκάλης. Από πού τα έπαιρνε?
0: Από το Μπουτάρι, από το Μητρούδι.
2: Από το Μητρούδι που βγάζαν τα παιδιά τα
0: αθλητισμού. Βέβαια. Και όλος ο ΑΣΥΓΜΑ δώσουμε ένα δάνειο ζωής.
2: Άρη έγινε το ελληνικό μπάσκετ αυτό που έγινε.
0: Σωστά. Έλα. Κλείνουμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, για χαρά.
2: Έχω τηλέφωνο κάτι να σε πω, αλλά μου είπαν ότι το τηλέφωνο μου λέει δεν είναι.
0: Εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Είμαι σχεδόν βέβαιος λοιπόν ότι θα μου κάνει έκπληξη αν, γιατί τώρα ξέρετε, άνοιξε ο ασκός του αιώλου με, με την Κεντρική Επιτροπή και, και τις συνομιλίες, και τώρα θα δούμε αν θα δεχτούν την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ, που πρέπει να τη δεχτούν εφόσον δέχτηκαν και τον ΠΑΟΚ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Γεια σου αγόρινα.
0: Καλησπέρα. Έλα, Θανάσης είσαι.
3: Έλα να κλείσουμε.
0: Ναι, και 57 είναι. Έχεις, 3 λεπτά έχεις στη διάθεσή σου.
3: Τι διαφέρει η σημερινή εκπομπή με την περσινή, με την ίδια ομάδα, το ίδιο γήπεδο?
0: Το, ναι, πέναλτι. Εκεί είχαμε κόκκινη που δεν δόθηκε στη σκαριά του Ρόουζ, που μας λέγανε ότι είναι fake φωτογραφία. Είχαμε το αβαβά πέναλτι. Ναι, και ναι, το ματσάκι που πήγε στο 3-1 εύκολα.
3: Μπράβο. Τι διαφορά έχει το περσινό με το φετινό?
0: Η διαφορά είναι ότι φέτος το δούλεψαν αρκετά το έργο για να το φτιάξουν, γιατί ξέραν ότι αν χάσουν θα υπήρχαν αναγούλες. Ναι. Το δούλεψαν όλη τη βδομάδα.
3: Ναι, για τους άλλους, για τους άλλους δεν είπα. Για αυτούς όταν έχουν δυσκολίες αυτές οι ομάδες, ας πούμε τώρα το επόμενο παιχνίδι παράδειγμα του Ολυμπιακού που θα έχει αναγούλες, θα πάρουν τα μέτρα τους. Το επόμενο μάτς που η ΑΕΚ θα έχει αναγούλα, θα πάρουν τα μέτρα. Ωραία πράγματα γίνονται στην Ελλάδα, παίρνουν τα μέτρα τους. Το ωραίο είναι ότι ακόμα και εμείς οι ίδιοι το βρίσκουμε φυσιολογικό. Και εμείς το βρίσκουμε φυσιολογικό. Αυτό είναι το χειρότερο. Ξέρεις τι είναι να έχει περάσει μέσα σου αυτό που θα γίνει και να το βλέπεις να γίνεται.
0: Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, Θανάση μου? Ότι την Τετάρτη η ομάδα παίζει κύπελο. Ότι ο Αριανός λέει έναν τίτλο ρε, έναν τίτλο ρε. Και την Τετάρτη θα έχει 2.000 ανθρώπους στο γήπεδο.
3: Όχι, όχι, όχι, μην το πας εκεί πέρα.
0: Εκεί το πάω. Γιατί υπάρχει Αριανός, υπάρχουν Αριανοί, και μάλιστα σαν, πώς το λέγανε τον, το δοσύλλογο εκείνο με την κουκούλα στις ελληνικές ταινίες, τον ηθοποιό. Το Λαβρέντι Διανέλο, πώς το λέγανε.
3: Όχι Λαβρέντι Διανέλο.
0: Που έκανε το Ρουφιάνο. Έχω αρχίσει να λέω, για να δω, αυτός ο Παπαδόπουλος, ο Λάζαρος, ας πούμε, τι είναι, κάτσε να τον... έχει Αριανούς που λένε κανένας στο γήπεδο. Τα γράφουνε με το ονοματεπώνυμό τους.
3: Γιατί το συζητάμε συνέχεια αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε?
0: Εντάξει.
3: Αυτό δεν είναι...
0: Αυτό είναι πόλεμο στην ομάδα ρε φίλε όμως. Όχι στον Καρυπίδη.
3: Με συγχωρείς, πρώτη φορά το είδες?
0: Όχι, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το αναδείξω.
3: Μεγάλο.
0: Και να πω πόσο εχθροί του Άρη είναι αυτοί. Αυτοί, πρόσεξε, όχι αυτός που δεν θέλει να πάει στο γήπεδο, το σέβομαι. Δεν μου αρέσει, δεν θέλω, δεν πάω, κάνω αποχή μέσα μου, ναι. Αυτός που ξεσηκώνει τον κόσμο, αυτός είναι εχθρός του Άρη.
3: Τα κεντρέχεια στο... Τον Έλληνα είναι το νούμερο ένα. Κακεντρεχής είναι ο ελληνικός λαός. Είναι κακός στην οτροπία ο ελληνικός λαός. Τι έχει ο ελληνικός λαός? Τη φιλοξενία. Και τι άλλο? Τίποτα.
0: Και τον ήλιο.
3: Κάποτε είχαμε φιλότιμο. Υπάρχει φιλότιμο σήμερα στην κοινωνία? Πώς περιμένεις εσύ από τον οποιοδήποτε Αριανό να έχει?
0: Θανάση μου βάλε και έναν επίλογο, γιατί
3: ο Γιάννης από το Βόλο. Κρίμα την ηλικία του, τι να του πω. Μιλάει λες και είναι ένα παιδάκι. Κρίμα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, άστο, εντάξει.
3: Κρίμα.
0: Βάλε έναν επίλογο, βάλε έναν επίλογο. Τετάρτη με, πώς το λένε, με Μαρκό και Σάββατο με Ηρακλή.
3: Για το, όχι φιλαράκι, τι, δεν έχει τον Ηρακλή, το Μαρκό έχει.
0: Το Μαρκό, ναι. Είπα Τετάρτη το Μαρκό και Σάββατο με Ηρακλή.
3: Α, μπράβο. Ναι. Αυτό.
0: Έγινε.
3: Ό,τι είναι να γίνει στα παιχνίδια θα γίνει. Γιατί το ποδόσφαιρο, εκτός ότι αυτό που έγινε διαιτητικά, αδερφέ, αυτό που έγινε, αυτό το καταραμένο άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο, βλέπεις με ποιον τρόπο, αν βγάλεις τη διαιτησία από μέσα, πώς έχασες. 31 λεπτά ο αντίπαλός σου έχει κάνει 7 μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση που πήγανε στο ανάθεμα οι μπάλες. Από τον Μιχαηλίδη πετούσε την μπάλες από εδώ και από εκεί στο ανάθεμα, στο διάολο. Πλάγιο άτομο από εδώ και εκεί. Δεν κάνανε επίθεση φάση. Και κερδίσαν ένα κολόφαρδο πέναλτι, φίλε. Άμα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πόσες φορές, ρε, θα πάει ξανά στο χέρι του μπάλα. Ε?
4: Άστα να πάνε.
3: Στο σκορ.
4: Εντάξει, όλα γίνανε. Να σου πω κάτι. Και πριν την η διεκδίκηση, για να πάει στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Βέλιο, πώς το λένε, το center for τους.
3: Ναι, άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Θες να σε πω. Όλα, βρε, όλα. Και φάουλ και κάρτες και όλα.
4: Όχι στον τερματοφύλακα, στο Φαμπιάνο τον σπρώχνει για να διεκδικήσει, αλλά απλά δεν κάνει τον καραγκιόζη. Δεν κάνει τον βουτυχτή. Γιατί αν εκεί που νιώθει την πίεση ο Φαμπιάνο ξαπλωθεί κάτω, δεν υπάρχει δυναμόμετρο, όπως λένε. Άλλον, πέσε κάτω κι εσύ, όπως πέφτουν αυτοί. Τέλος πάντων, Θανάση μου, έλα, έλα, επειδή με φωνάζουν από μέσα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ, γεια. Μόνο για μια καλή νύχτα. Καλησπέρα.
5: Τι κάνει, εδώ ολόκληρη ανάλυση θέλαμε να κάνουμε.
4: Είναι 10 και 3 ήδη, είμαστε 3 λεπτά καθυστερημένοι. Απλά για αν θέλεις να πάρεις στην επόμενη εκπομπή του Πέτρου, θες να πεις ανάλυση.
5: Τώρα δώσε μου ένα λεπτό.
4: Ένα λεπτάκι θα σου δώσω, ένα ονοματάκι θα μου πεις όμως.
5: Παναγιώτη.
4: Έλα Παναγιώτη μου, πες μου.
5: Ναι, προσπαθώ. Εγώ τώρα με αυτό που θα σου πω είναι η καρδιά όλου του κακού, ας πούμε. Πώς να σου πω.
4: Ναι.
5: Έτσι, βάση όλου του κακού. Λοιπόν, κοίταξε φίλε, τι γίνεται. Όλη η ζημιά στον Άρη γίνεται, προσπαθούν να που την κάνουν, δηλαδή, γίνεται μέσα από τις λεγόμενες αφισβητούμενες φάσεις.
4: Ναι.
5: Π.χ. ας πούμε, στην Αγγλία, άμα δεις ποδόσφαιρο,
4: ναι,
5: και εκεί έχει μερικές αφισβητούμενες φάσεις. Είτε πέναλτι είναι, είτε κόκκινη κάρτα είναι.
4: Ναι.
5: Έτσι, λοιπόν. Έχει μια ελαστικότητα αυτό το πράγμα όταν λέμε για αφισβητούμενη φάση, που σημαίνει ότι μπορεί να το δώσεις και μπορεί να μην το δώσεις.
4: Σωστά.
5: Αυτά όλα είναι εναντίον του Άρη, όλες οι αφισβητούμενες. Τι θέλω να πω, στην Αγγλία για να είναι κάτι πέναλτι πρέπει να είναι πάνω από 50%. Δηλαδή βάζουν ένα ορόσημο το 50%, δηλαδή πρέπει να είναι 70%.
4: Καλά, έχω δει και αποφάσεις σκάνδαλο στην Αγγλία.
5: Σπάνια.
4: Ναι.
5: Ναι, φτάνει. Συνήθως είναι καλή η διατησία εκεί, έτσι. Συνήθως είναι καλή. Λοιπόν, και κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί σου λέω για την ελαστικότητα που υπάρχει.
4: Είναι κατά το δοκούν.
5: Ναι, κατά το δοκούν. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, γίνεται το χέρι στον Φαμπιάνο, έτσι. Και αυτή, ας πούμε ότι ήταν χέρι 2%, 10%. Αυτοί το δίνουνε.
4: Άμα ήταν ανάποδα μπορεί να μην το δώναν και να έλεγαν τα ανάποδα.
5: Αν ήταν ανάποδα θα λέγανε, γιατί
4: είναι σε φυσική θέση.
5: Είναι ελαστικότητα, είναι βρήτο
4: φάσμα. Έτσι το... Όχι, βάλτο, ας το χέρι που ήταν και λίγο πιο ξεκάθαρο. Εγώ σου λέω την περίπτωση της κόκκινης. Ήταν η σκαριά, ήταν ανεπαίσθητη. Δεν ήταν με μεγάλη δύναμη.
5: Ναι, θα βάζανε σάλτσα.
4: Ναι.
5: Κοιτάξτε πώς.
4: Όπως θέλω το μεταφράζω.
5: Και είναι η ελαστικότητα. Λοιπόν. Και όλα αυτά είναι εναντίον του Άρη, κατάλαβες.
4: Εντάξει.
5: Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να κερδίσεις εύκολα, έτσι.
4: Ναι.
5: Δηλαδή,
4: κατανοητό.
5: Είναι σφαγή, έτσι.
4: Έγινε, φίλε μου. Εντάξει, το περάσαμε το δίλεπτο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημα.
5: Ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 5, φάγαμε μετά τις 10, φάγαμε λίγο χρόνο από τον Πέτρο τον Γαβριλίδη, ο διευθυντής μας εδώ τραγουδάμε ανάποδα, δεν ξέρω αν είναι με τον Νίκο τον Κατσικά, δεν πρόσεξα να δω. Μένετε συντονισμένοι, 101 και 7, Yellow Radio, να είστε όλοι και όλες καλά. Την Τετάρτη η ομάδα το απογευματάκι παίζει με τον Μάρκο, όλοι στο γήπεδο, όσοι μπορούμε. Άρης είμαστε. Low and steady.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Γιώργο, είμαι ο Ευβουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Χώρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310 933 787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
16: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
17: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη. Όπου και να πας θα με
18: κάνω. Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, Yellow Radio, FM 101 και 7, τραγουδάμε ανάποδα, έκτακτη εκπομπή σήμερα. Είμαστε εδώ στο στούντιο, παρέα με τον Στέλιο Γκιουζέπα, Πέτρο Γαβριλίδη, Εύη Αλεξίου. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα περίπου. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 6936-512-099 και στο Facebook που έχει ανεβεί το post της εκπομπής. Ήδη έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν κάποια μηνύματα, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια.
1: Ναι, και το 6936 το είπαμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Και εδώ να μας στέλνετε μηνύματα. Εδώ τα διαβάζω εγώ, ο διευθυντής και
0: ο υφιστάμενος. Και
2: στο Facebook οι παρατρεχάμενοι.
1: Στέλιο, καλώς ήρθες ακόμη μια φορά, ο ψυχολόγος μας. Εγώ για να πω την αλήθεια, από τότε που κάνεις εκπομπές σαν ψυχολόγος, ανέβηκε το ηθικό.
2: Ναι.
1: Ναι, δίνεις συμβουλές. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται
2: δεν
1: να πάρεις χάπι.
2: Κάνει και αμυγός έτσι
1: ψυχολογικές εκπομπές.
2: Ψυχολογική. Ναι. Δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Τα λέμε
0: παρεπιπτόντως.
1: Μα δεν χρειάζεται κιόλας να πεις. Ναι. Έτσι πιστεύω ότι είναι και το σωστό. Σε ένα βαριά άρρωστο αριανό που είμαστε εμείς, άμα πάνε να του δώσει συμβουλές έτσι ground, δεν θα.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Το ισχύει σε όλους γενικότερα, όχι μόνο στους αριανούς. Αν πας και δώσει συμβουλές σε κάποιον που έχει θέμα.
1: Θα μιλήσουμε και για τους άλλους. Σήμερα θα αναφερθούμε και στους άλλους. Που θεωρώ ότι. Μια και το ανέφερες, το θεωρώ ότι είναι και πιο τρελή από εμάς τελικά. Εγώ είχα την εντύπωση και το λέω έτσι με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι πιο τρελή οπαδή από εμάς, έτσι οι διχόνιες, οι ιστορίες να πλακωνόμαστε μεταξύ μας, δεν υπάρχουν. Αυτή είναι πιο τρελή ακόμη. Πέσανε και φάπες έτσι, από ό,τι έμαθα.
2: Εντάξει.
1: Με στείλαν και ένα βίντεο.
2: Εκεί
1: ναι.
2: Τώρα μεσολαβούν
1: άλλα πράγματα.
2: Άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι, να μην δύσκολα τα πούμε. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα μέσα αυτά.
0: Ναι, ναι. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι.
1: Καθόλου.
0: Όχι.
1: Συμφωνώ και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τους οπαδούς μας που δεν είναι σε τέτοια επίπεδα. Ναι. Τώρα για να πούμε έτσι τα σίκα σίκα και τις
2: κάψεις. Έπεσε γραμμή παραγωγής εκεί.
1: Ναι. Έκτακτη εκπομπή, πάλι όπως είπες. Θα δούμε τώρα μέχρι πότε θα πάει έκτακτες. Ναι. Ελπίζουμε να έρθει και ο Μάριος ο Σλαμάς, γι' αυτό δημιουργούνται τώρα αυτά τα κενά. Να τον ευχηθούμε περαστικά, βέβαια, γιατί κάνει διάφορα πράγματα. Αυτό σε ένα γενικό lifting, ας πούμε.
2: Σε αυτά τα περίεργα ιατρία.
0: Ζω να πηγαίνει σε κανονικά ιατρία και να μην πηγαίνει σε τέτοια.
1: Μην γυαλάζει για
2: περαστικά, Μάρια. Γιατί...
0: Μάρια, περαστικά από όλους μας εδώ και σε περιμένουμε γρήγορα να
1: γίνει
0: πίσω.
1: Ναι, ελπίζω να είναι σύντομα. Πιστεύω δηλαδή αρχές Οκτώβρη θα είναι. Mm. Και τι να πρωτοπιάσουμε τώρα, πού να ξεκινήσουμε, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, τι θέλετε.
0: Γίνεται να περάσουμε το ποδόσφαιρο και να πάμε στο μπάσκετ.
1: Όχι. Εμείς, ξέρεις, είπαμε, ναι, τραγουδάμε ανάποδα και γεννηθήκαμε στα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να ασχοληθούμε με τα δύσκολα.
2: Τώρα θα
1: το να αρχίσουμε πανηγυρίζουμε εδώ πέρα και τι. Εγώ το μοναδικό πράγμα που θέλω να πω στο μπάσκετ είναι αυτό που είπα και στους φίλους μου όταν με πήραν τηλέφωνο. Μου λέει, σου άρεσε η ομάδα. Εγώ θα πω αυτό. Η ομάδα όχι με άρεσε απλά, με συγκίνησε.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, και όταν λέω συγκίνηση, αγωνιστική συγκίνηση. Δηλαδή, λες, ο Άρης είναι αυτός. Δηλαδή, αυτή η απορία, ας πούμε.

0: Και ξέρεις αυτός ο διψασμένος οπαδός να δει που εγώ, επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, δεν είμαι και πολύ του μπάσκετ. Δεν το ξέρω δηλαδή το άθλημα, έτσι, για να το περιγράψω. Ούτε να το καταλάβω. Αλλά η ταχύτητα και η ομορφιά, οι συνδυασμοί ήταν απίστευτοι.
1: Και είσαι ακόμα στην αρχή.
0: Έτσι. Σκέψου.
1: Δηλαδή, πόσο καιρό έχει, 10 μέρες, ένα μήνα.
0: Και η σιγουριά, ρε παιδί μου. Και η σιγουριά. Ξέρεις, θα πληρωθεί το ενίκιο.
2: Μπράβο, ναι.
0: Το ενίκιο. Το...
2: Οι υποχρεώσεις.
1: Οι ασφαλιστικές εισφορές.
0: Το νερό.
1: Το νερό.
0: Άσε τώρα. Δεν θα δει η άθνα.
1: Γιατί, κύριε διευθυντά μας ξύνει πληγές τώρα.
0: Ναι. Αυτό που το βάζεις. Και αγωνιστικά. Αλλά και όχι να βγει ο νομικός του Άρη και να μας λέει, ξέρεις, άμα δεν πληρώσουμε μέχρι 30 Οκτωβρίου, πέφτει, ξέρω εγώ τι πέφτει,
1: η
0: αδειοδότηση, ας πούμε.
1: Η αδειοδότηση,
0: ναι. Έχουμε και εκεί τέτοια, δεν είχαμε.
2: Είχαμε, πώς
1: δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο,
0: πάνε αυτά.
1: 2-3 χρόνια
2: έτσι
1: πριν μαζεύαμε
2: την
1: εγκυτική κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Και εμφανιζόταν 2-3 παίκτες που την απειλούσαν, που έπρεπε να ρυθμιστούν για να μην καταπέσει η εγκύτικη.
0: Ναι. Και φύγε Λάσκαρ και φύγε Γουλιέλμε και ρε Ρουσιαμάνι, δεν βάζεις περισσότερα λεφτά και κατσικωθήκατε στις καρέκλες σας και τέτοια. Πάνε αυτά τα σχόλια.
1: Είχαμε πέρσι κάτι περίεργα σχόλια.
0: Εντάξει, όμως όχι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, γιατί ρε εσύ, ναι, το σχόλιο, γιατί ρε εσύ Σιά αγόρασες ρολόι 2 εκατομμύρια και δεν πήρε ένα παίχτη στον Άρη.
2: Ναι, τα είχαμε και αυτά. Ναι, ναι.
0: Είχαμε καλές τέτοιες σχολιασμούς.
1: Είχαμε ωραία.
0: Τι ωραίες σχολιασμούς.
2: Και είναι ωραίο που τα θυμόμαστε έτσι όλα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Αλλά δηλαδή βλέπεις την ομάδα έτσι, παιχταράδες, δεν το συζητάμε, αθλητικοί, γυμνασμένοι, Σπανούλης, Ζήσης, Αντετοκούμπο.
1: Αντετοκούμπο.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα,
1: δηλαδή,
0: τι ιστορία.
1: Θανάσης, σκέψου να παίξει και σε γεμάτο παλέ.
0: Ναι. Σκέψου.
1: Έκανε κακό χαμό με μια μικρή κερκίδα, αλλά σημαντική, στην Κύπρο κάτω.
0: Και σκέψου, δεν εννοώ εγώ τον Θανάση, τους αθλητές μας. Που... Εγώ εννοώ την οικογένεια.
2: Την οικογένεια όλους.
0: Ακόμη και η κυρία Ρεβέκα, πώς τη λένε.
2: Βερόνικα.
0: Βερόνικα.
2: Μαμά.
0: Ρεβέκα.
2: Τέλος πάντων. Ρώτο, ένα.
0: Βερόνικα. Και η κυρία Βερόνικα. Τρελαμένη με τον Άρη. Έτσι,
2: με
0: δηλαδή
2: όλη
0: η οικογένεια δεν το κούμπο.
2: Όλη
0: η
2: οικογένεια.
0: Όλη η οικογένεια.
2: Και όλη η οικογένεια αβαντάρι.
0: Ναι.
2: Με κάθε ευκαιρία. Το
0: αγάπη,
1: αυτή είναι τρελή, όντως. Επιστρέφω, συγγνώμη, λίγο παρένθεση. Δεν γίνεται να βρίζεις τη μάνα του Αντετοκούμπο.
0: Άστο ρε, συντρομή τους, μην ασχολείσαι με αυτά τα παρτάλια.
1: Εκεί είναι τρελή. Άνοιξαν βεντέτα. Άνοιξαν βεντέτα.
0: Γενικότερα δηλαδή το κλίμα στο μπάσκετ δεν είναι μόνο αγωνιστικό. Δηλαδή δεν παίζουμε καλά. Είναι και το background από πίσω. Οργάνωση. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Φτιαχτήκαν τα site αυτά, ξέρω εγώ, το επικοινωνιακό, φωτογραφίες,
2: προγραμματισμοί,
0: φανέλες,
2: έρχονται,
0: χορηγοί, κοκακόλες, ιστορίες εκεί πέρα, να πούμε, γίνεται χαμός.
1: Προοπτική.
0: Ναι, η Πούμα. Μας ήρθε η Πούμα, δηλαδή, μας ήρθε η, ξέρω εγώ, η Μίτσος. Η Πούμα ήρθε και
1: δίνει,
0: μας δίνει.
1: Ομάδα πια.
0: Το γήπεδο τι φτιάχνετε.
1: Φτιάχνετε το γήπεδο.
0: Κουκλή.
1: Όντως,
0: από ό,τι έχω μάθει θα γίνει
1: φτιάχνετε
0: κουφέτο.
1: Φτιάχνετε η κερκίδα αυτή που όλοι λέγαμε χρόνια. Να εκεί χωράνε άλλοι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Και για την κερκίδα βγήκαν κάποιοι που σχόλιαζαν και για την κερκίδα. Δηλαδή βγήκανε, πρέπει πια. Μέρη φίλε δηλαδή. Εντάξει.
1: Άδεια έχουν λέει.
0: Άδεια βγήκε.
2: Γι' αυτό δεν την άδεια. Όχι, εγώ διάβασα το άλλο.
0: Το δεν το άκουσα.
2: Γιατί είναι λέει τέτοια λέει, κατασκευή. Φαντέχει λέει αυτή η κατασκευή. Τους,
0: και πού να μάθουν ότι είναι και τουρκική.
2: Που χοροπηβάνε. Έπρεπε να γίνει τσιμεντένια. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι.
0: Και είναι και τουρκική, ξέρεις,
1: είναι
0: κατασκευή.
1: Τουρκική.
0: Τουρκικού Σοβαρά. Εργοστάσιο.
1: Okay.
0: Έτσι έχω ακούσει. Αυτό πρέπει να το λέμε.
2: Ναι, γιατί να μην το πούμε.
0: Ναι, γιατί να μην το πούμε. Ναι, φτιάχνουν το γήπεδο, το αθλητικό κέντρο δίπλα.
1: Το αθλητικό
0: που ξεκινάει
1: κέντρο
0: μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Και το ότι ο Άρης και ο Σιάο πλήρωσε τους ανθρώπους που θεωρητικά βγάζει, τα έλεγε ο δασκάλου της προάλλες, ναι, ότι αλλάζει η ανθρωπογεωγραφία του παλέ, βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι από εκεί πέρα μέσα,
0: ναι,
1: κάποιες σχολές,
0: ναι,
1: τους βρήκε για δύο χρόνια και τους πληρώνει το ενίκιο για δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι,
0: ναι,
1: πολύ
2: αυτό
1: σημαντικό.
2: Είναι πάρα πολύ.
1: Αν το έκανε κάποιος άλλος, θα το είχαμε 15 μήνες να παίζει στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες.
0: Σωστό.
1: Και στα site.
0: Έτσι.
2: Μπράβο.
0: Πάντως γενικότερα αυτή η ησυχία, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο η αγωνιστική κατάσταση.
2: Αλλά
0: δηλαδή,
2: το όλο περιβάλλον.
1: Μας βολεύει η ησυχία.
0: Καλέ.
1: Σιγά σιγά.
0: Και που να ασχολούμαστε, ας πούμε, με το αθλητικό.
2: Έτσι, ωραία. Σιγά σιγά, γλυκά γλυκά.
1: Χωρίς να καταλάβουν τι, μπράβο, θα, ναι, τι θα τους έρθει και τι θα τους συμβεί.
0: Και πάμε μετά στο βάσανο. Βάζονται.
1: Όλοι έχουν.
0: Το στον Ταλγκά.
1: Και ένα μαύρο παιδί στην οικογένεια.
0: Τι Ταλγκά, Θεέ μου. Τι Ταλγκά, Θεέ μου.
1: Το οποίο του ταλαιπωρεί περισσότερο.
0: Ο οποίο Ταλγκά δεν έχει μόνο το διοικητικό κομμάτι που θα το πιάσουμε κι αυτό. Έχει, ρε παιδί μου, και αυτό το αιώνιο πράγμα. Η αντίπαλη ομάδα να κάνει δύο ευκαιρίες και να μας βάζει τρία γκολ. Ή να κάνει μία ευκαιρία και να βάζει δύο γκολ. Άλλο μυστήριο αυτό.
1: Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό που περιγράφεις. Αυτό. Ενώ πάντα συμβαίνει
0: το ανάποδο.
1: Το ανάποδο. Mm.
0: Δηλαδή θέλω, ρε παιδί μου, να κάποια στιγμή σε έναν αγώνα, στα τελευταία 30 χρόνια που ζούμε τον Άρη, να γίνουμε Εθνική Ελλάδος το 2004. Mm. Που ό,τι και να κάναν οι άλλοι, δηλαδή θυμάμαι εκείνη την Εθνική Τσεχοσλοβακίας,
1: όντως,
0: που τους βάλαμε γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο με τον Βέλα. Είχε κάνει 38.000 ευκαιρίες. Αν ήταν ο Άρης, θα χάναμε 80-0. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ό,τι χτυπούσαν, ρε παιδί μου, πήγαινε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή το ότι δεν στήθηκε καλά η άμυνα. Μιλάμε για την αντίληψη.
0: Ρε παιδί μου, πρέπει να τα πάμε και στα αγωνιστικά. Αλλά λέω, αυτό το πράγμα, ο Άρης, να δέχει, οι άλλοι να είναι ανύπαρκτοι, να κάνουν. Όπως και με τον Όφη, ρε εσύ. Ναι. Με τον Όφη, στο τέλος κινδυνεύσαμε και λέγαμε να με σοφαρίσουν, χωρίς να υπάρχει Όφη. Δηλαδή τον Όφη τον διαλύσαμε στην κυριολεξία. Ο Όφη που κέρδισε τον Ολυμπιακό, βέβαια, να το πούμε και αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, να το πούμε και αυτό. Ο Όφη που σιγά την ομάδα και δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό.
2: Έτσι, είπαν σιγά την ομάδα.
0: Ναι, σιγά την ομάδα που κέρδισε ο Άρης. Τέλος πάντων, εκείνη την ημέρα, ο ανύπαρκτος Όφη θα έπαιρνε και το Χ.
1: Ήταν κοντά στο να πάρει το Χ.
2: Εντάξει, δεν το πήρε όμως.
0: Δεν το πήρε, λέμε τώρα για το τι συμβαίνει στην ομάδα.
1: Αλλά καρδιοχτυπήσαμε όλοι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές.
0: Πολλές φορές.
1: Θυμάμαι.
0: Αντί να γίνει 3-0, έγινε 2-1.
1: Έτσι.
0: Και ήθελε 3-4-5 λεπτά να πούμε για να λήξει.
1: Ας μην πω ότι θυμάμαι.
0: Ναι, άστο.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα πάμε και σε αυτά που μας γράφουν εδώ πέρα και οι φίλοι να πούμε, πείτε και κάντε και ξέρω εγώ, θα τα πιάσουμε και αυτά. Για τους ποιοι είναι οι ένοχοι σε αυτή την ιστορία. Εμείς ποτέ δεν ρίξαμε ευθύνες σε κανέναν με την έννοια φταίει ο Τζουγκιουζέπας, φταίει η Ευηλεξίου, φταίει ο Γαβριλίδης που η ομάδα δεν πάει καλά. Ποτέ δεν το είπαμε εμείς αυτό. Η ομάδα δεν πάει καλά όταν δεν πηγαίνει καλά από την ατυχία της, από τη διαιτησία. Θα μην πούμε για τη διαιτησία τώρα. Και
2: ναι, βάλε και τη διαιτησία μέσα.
0: Βέβαια. Μια ισχυρή, άθλια διαιτησία.
2: Για ακόμη μια φορά.
0: Για ακόμη μια φορά. Είναι και το αγωνιστικό. Λάθη επί λαθών. Εγώ θεωρώ ότι όταν ξεκίνησε η ομάδα στο ξεκίνημα του Καρυπίδη στην Α Εθνική, εγώ την εντύπωση κάνουν καλύτερες μεταγραφές. Καλύτερη ομάδα.
1: Το ξεκίνημα του Καρυπίδη στην Α Εθνική ήταν εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Είχε φέρει τον Ερέρα και ο Ερέρα είχε φέρει μια φουρνιά παιχτών που σου χτίσανε ένα κορμό για 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Κουέστα, Βέλεθ,
0: ναι,
1: Ματίγια.
0: Ναι, ναι. Ο άλλος ο Γκάμα.
1: Ο Γκάμα, ο Μπρούνο Γκάμα.
0: Πεκταράδες.
1: Αυτοί οι άνθρωποι χτίσανε μία τριετία και κάνανε μία τριετία έναν κορμό που η ομάδα, αν είχε κάποιες ελάχιστες προσθήκες και έναν συστηματικό σχεδιασμό και δεν άλλαζε 20 παίκτες κάθε καλοκαίρι, θα μπορούσε
0: το
1: να.
0: Το κακό, ξέρετε, που ξεκίνησε, νομίζω, το σκεφτόμουν λίγο πριν έρθω εδώ. Από τότε που πήρουμε τον Μήτρογλου.
1: Ναι.
0: Και έγινε τον παπάρα, τον μαύρο, πώς το λέγανε εκείνον που είχε αγοράσει. Όχι, είναι και νοικιάσει έναν.
1: Όχι τον
0: Εντιαγέ, πώς το λέγανε.
1: Τον άλλον, τον που πήγε στον Ολυμπιακό μετά.
0: Όχι, όχι, όχι αυτό. Να. Στον Ολυμπιακό πήγε μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό με το ωραίο το σπίτι.
1: Το
0: όχι το σεντερφόρε. Όχι με την πισίνα. Ένα άλλο τέλο πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Με την κοτσίδα, έτσι. Με ένα, μια κορδέλα. Πώς το λέγαμε αυτό. Τι άσου πάντων. Που χαβαλεδιάζαμε να πούμε και για το σπίτι που νίκησε και είχε τρελαθεί να πούμε τη χαρά του.
2: Αλλά όχι αυτό με την πισίνα που έβαλε στη συνέντευξη με στην πισίνα. Όχι εκείνο.
0: Όχι. Εκείνο δεν ήταν ο Εντιαγέ. Εντιαγέ, πώς το λέγανε εκείνο, ρε.
2: Με τις τσάντες εκείνο.
0: Χάσαμε να πούμε τα αυγά και τα πασκάλια. Εσύ, ρε Καρυπίδη, πραγματικά να πούμε. Από τον Μήτρογλου και μετά, νομίζω ότι θα ξεκίνησε αυτή η βλακιάρα να πούμε να παίρνουμε τέτοιου είδους σπαρτάλια. Τον οποίο τον Μήτρογλου τον υποδεχόμασταν και στο.
1: Το χρυσοπλήρωσε τον Μήτρογλου.
0: Και
1: το,
0: βέβαια. Και ζητούσε και λεφτά αυτός, μετά δεν έπαιζε, αλλά θέλω τα 300.000.
2: Μπράβο, ναι.
1: Εκεί ήταν το στραβό.
0: 300-500.
1: Το στραβό το κεφάλι του Καρυπίδη, γιατί ο Μάντζιος του ζητούσε τον Βαράλες από τον Αστέρα.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Μπράβο.
1: Και αν έπαιρνε έναν έτοιμο παίκτη όπως τον ήθελε ο Μάντζιος εκείνη τη στιγμή, ήσουν δεύτερος.
0: Χάθηκε εκεί πέρα, νομίζω.
1: Τερμάτισε δεύτερος.
0: Χάθηκε. Μεγαλομανία, φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι άσχημο πράγμα μεγαλομανία.
1: Και νομίζω μετά μπλέξαμε με άλλα πράγματα, με μανατζερικά.
0: Μανατζερικά.
1: Ναι.
0: Πάρε εκείνο, κάνε το άλλο και έγινε ένα μπουρδούκλωμα τρελό, έτσι. Και τα τελευταία χρόνια δείχνει, όπως και φέτος δηλαδή. Τώρα άμα είχαμε ένα καλό... Τώρα θα μιλήσω επειδή το ξέρω το αντικείμενο, όπως δεν ξέρω το ποδόσφαιρο. Εδώ, συγγνώμη, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο το γνωρίζω. Αν είχαμε ένα καλό χαφ, ξεκινάμε από εκεί. Πρέπει φτάσουμε στα center back.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή για να βοηθηθούν τα center back, για να φανούν και τα center back, χρειάζεται να έχεις και χάφ αμυντικά χάφ. Βέβαια.
1: Ο χάφ
0: δεν μπορείς να είναι, αφήνεις το κέντρο
1: ίσως το σημαντικότερο.
0: Κενό και να λες κάλυτε το φίδι εσύ σαν την τρύπα.
1: Γιατί πέφτει όλο το βάρος πάνω τους.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, έξω από το αγωνιστικό, έξω από το μπουρδοκλώμα, έρχεται και αυτό το αιώνιο πράγμα. Κάνει ο άλλος μια μισή ευκαιρία, σου βάζει γκολ.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το πέναλτι χθες.
2: Ήταν και τυχαίρι.
1: Ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα. Εντελώς κόντρα στη ροή του αγώνα.
0: Ναι. Ένας αρέσει αξιοπρεπέστατος μέχρι το 30. Και έπρεπε να κερδίζουμε 0-1.
1: Ναι.
0: Βάλ το ρε Καντεβέρε να πούμε και εκεί πέρα αυτό το πράγμα.
1: Και, τι και Φαμπιάνο μετά. Πράγμα, δηλαδή και το rebound του Φαμπιάνο.
0: Ναι, ρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποια πράγματα τα βλέπεις, δεν δούμε.
1: Και μετά λέει, το 1-0.
0: Μαγικά είναι αυτά.
1: Βάλ το ρε Γένσεν εκεί.
0: Βάλ το ρε Γένσεν.
1: Ναι. Βάλ το από εκεί.
0: Ενώ αυτοί θα το βάζανε. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Αυτοί θα. Να μην πούμε τι θα το βάζανε. Τέλος πάντων. Και μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα πάλι τη κόντρα. Άντε ξανά, αφήνουμε τα αγωνιστικά, αφήνουμε τις διαιτησίες, αφήνουμε ξέρω εγώ και αρχίζουμε τώρα ξανά μάνα. Πούλα και φύγε. Εσείς που το στηρίζετε, εσείς που δεν το στηρίζετε. Ναι. Ξανά μάνα τα ίδια. Ξανά μάνα.
2: Είναι λες και περιμένουν κάποιοι ρε παιδάκι μου στη γωνία πότε θα γίνει μία στραβή, ένα στραβοπάτημα, φραπ να βγουν πάλι.
0: Ο Ιντέγε
2: και
0: ήταν.
2: Ο Ιντέγε. Και να πούνε αυτά που συνήθως λένε.
1: Τι είχε σάρει, τι είχα πάντα.
2: Ναι.
1: Σαν να λέω.
0: Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, το μπουρδούκλωμα. Δηλαδή, δεν φτάνει τώρα που παίρνουμε τον Μήτρογλου και τον, ξέρω εγώ, τον περίεργο και δεν έχουμε το center back. Θα μπερδευτούμε και μεταξύ μας. Ξανά μάνα τα ίδια. Γιατί εσύ στηρίζεις ή γιατί δεν στηρίζεις. Ακούω καμιά φορά τον Χατζαθανασίδο πέρα, ο οποίος αναλύει γι' αυτός. Βγαίνουν και κάτι αυτό. Το κλείνω, δεν αντέχεται. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, ποιος είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Κάποιοι, ο Καρυπίδης. Όχι, δεν είναι ο Καρυπίδης. Και ξανά μάνα αυτό το η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Τι είναι, γίνεται εσείς. Μας τρελάνετε να πούμε. Γιατί υπάρχει αυτή η ευχαρίστηση. Και πάμε και σε ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο φίλος μας εδώ πέρα και να ξεκινήσουμε
2: να
0: λίγο.
2: Να ξεκινήσουμε αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, λοιπόν. Έχουμε και άλλα παιδιά, θα τα διαβάσουμε.
2: Όλα θα τα διαβάσουμε με τη σειρά.
0: Ο Καμαρά λέει, ποιος, όχι ο Καμαρά. Ο Καμαρά.
1: Ο Καμαρά.
0: Α, και ο Καμαρά, και ο ναι. Καμαρά. Α, αυτός πήγε στο Ολυμπιακό δίκαιο. Μπράβο, Ελεξίου. Ποιος το είπε, εσύ το έχεις
2: πει,
0: μάλλον.
2: Όχι, δεν λοιπόν, ο Θανάσης μας γράφει. Πείτε μας πόσο κακό κάνουν αυτοί που δεν φέρουν τον Καρυπίδη. Είμαστε όλοι αυτιά.
0: Πολύ ωραία. Μια και είσαι άνοιξη τα αυτιά σου και καλά κάνει. Να το εξηγήσουμε. Καταρχάς, εμείς δεν έχουμε πει ποτέ κανέναν ότι κάποιος που δεν γουστάρει τον Καρυπίδη, έτσι δεν είναι. Κάνει κακό στην ομάδα. Κάνει όμως κακό στην ομάδα να προτρέπει άλλους να μην πάνε στο γήπεδο. Εμείς αυτό δεν το θεωρούμε σωστό. Εντάξει. Ή κάνει κακό να συκοφαντεί ότι κινείται έξω.
1: Ναι.
0: Και να βλέπει να πούμε φαντάσματα και κατασκόπους. Και πράκτορες. Αυτός κάνει κακό. Αυτό λέμε. Δεν λέμε κάποιον ο οποίος λέει ότι ο Καρυπίδης, ούτε και εμένα μου αρέσει ο Καρυπίδης. Τι είπα να πει δηλαδή. Αλλά δεν βγαίνω να πω Γιουζέπα. Είσαι πράκτορας του, ξέρω πια, κάποιου, του Πούτιν.
1: Και μην πας στο γήπεδο.
0: Και μην πας στο γήπεδο γιατί τα παίρνεις. Ή ξέρω εγώ αυτά. Εμείς αυτούς, όχι μόνο τους θεωρούμε ότι κάνουν κακό, τους θεωρούμε και ανώμαλους. Θέλω να το κάνω, λέει, έτσι, να το κάνω ακόμη πιο σκληρό. Δεν το θεωρώ δηλαδή ότι κάνει κακό απλά ένα άνθρωπο τέτοιο. Το θεωρώ ανώμαλο, είναι ανομαλία αυτό το πράγμα. Το να, να μην γουστάρει κάποιο τον Γκάρι Πίδη είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, φυσιολογικότατο.
1: Και νομίζω ότι έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται μια διάδοχη κατάσταση.
0: Βέβαια, ποιος
1: δεν μπορούμε να πάμε ξανά σε συνθήκες διοικήσεων πρωτοδικείου και ανοργάνωτης.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, να εξηγήσουμε αυτό το πράγμα που ρώτησε ο Θανάσης. Πολύ καλά το ρωτάει αυτό. Και καλά κάνει αυτή την ερώτηση. Αλλά ποτέ δεν μπήκε το γέλο να στήσει στα 6 μέτρα κάποιον ο οποίος είναι απέναντι στον Γκάρι Πίδη. Έτσι. Αλλά και εμείς δεν δεχόμαστε να μας στείλουν κάποιοι στα 6 μέτρα επειδή λέμε τον κόσμο πάντα στο γήπεδο.
2: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, παιδιά.
0: Δηλαδή, εσύ έχεις το δικαίωμα να μας στείλεις στα 6 μέτρα, να μας κατακρίνεις, να μας λες, ξέρω εγώ, είστε, τα παίρνετε από τον Γκάρι
1: Πίδη.
0: Και εμείς δεν λέμε ότι είναι κακό κάποιος ο παδός να μην πηγαίνει στο γήπεδο επειδή ο Γκάρι Πίδης δεν είναι καλός πρόεδρος. Και Θανάση, εμείς πάλι, ίσως νέος ακροατής, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά για να το καταλάβεις. Εμείς όταν κάναμε το ραδιόφωνο, δεν είχαμε κανένα πρόεδρο. Ο Άρης ήταν διαλυμένος, ούτε Σκιάο υπήρχε, ούτε Αλφα Σίγμα υπήρχε, ούτε ήμασταν στη Γάμα Εθνική, διαλυμένα τα πάντα. Με τη λογική τη δική σου δεν έπρεπε να κάνουμε εμείς ραδιόφωνο. Αφού δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε πρόεδρος. Εμείς δεν έχουμε τη λογική δηλαδή ότι πάω στο γήπεδο επειδή είναι καλός ο πρόεδρος και δεν πάω στο γήπεδο επειδή είναι κακός ο πρόεδρος.
1: Και πότε έγινε κιόλας στο Yellow Radio, έτσι. Και πότε έγινε.
0: Ναι, πριν 12 χρόνια.
1: Στιγμή.
0: Στη χειρότερη στιγμή.
1: Στη πιο δύσκολη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν το αποκούμπι μας.
0: Κοίταξε, αποκούμπι ήταν και δικό μας αποκούμπι. Ναι, και δικό μας αποκούμπι. Και εμείς το θεωρούσαμε ότι φταίξαμε που η ομάδα μας. Γιατί η απάθεια η δική μας εκείνη την εποχή ήταν ενοχή. Δηλαδή, όταν βλέπεις από απόσταση τα πράγματα και δεν συμμετέχεις. Είσαι και εσύ ένα μέρος της καταστροφής. Με ενοχές λοιπόν κάναμε αυτό το ραδιόφωνο.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς τώρα να πούμε τον οπαδό μην πηγαίνει στο γήπεδο. Αλλά και αυτός που δεν θέλει να πάει στο γήπεδο, έστω δεν θα τον πιάσουμε για το λαιμό, ούτε θα τον πούμε στημένο από το Σαββίδι. Θα πούμε κάποιος δηλαδή που δεν πηγαίνει στο γήπεδο, είσαι στημένος από το Σαββίδι. Είναι δυνατόν να πούμε τέτοια ανομαλία. Όποιος θέλει πηγαίνει, όποιος θέλει δεν πηγαίνει. Το γέλο όμως πιστεύει. Συλλογικά, συνολικά εδώ σαν σταθμός, ότι πρέπει να συμμετέχουμε στο,
1: στα γήπεδα.
0: Όπως έγινε γίνεστε. Και στο μπάσκετ. Χάναμε με 40 πόντους από την Καρδίτσα και την επόμενη αγωνιστική είχαμε γεμάτο το γήπεδο. Το ίδιο το είδο Σιάο αυτό το πράγμα και ήρθε. Από μόνος του, κανένας δεν τον έφερε. Ο Σιάο είδε να πούμε το brand name, είδε να πούμε τη δυναμική του σωματείου και εμφανίστηκε.
1: Τη συμμετοχή του κόσμου.
2: Μα είναι δυνατόν κάποιο. Επενδυτής καινούριος να έρθει να πάρει μια ομάδα που οι οπαδοί δεν πάνε στο γήπεδο.
0: Μα,
2: είναι λογική λίγο.
0: Μα εγώ δεν λέω εγώ
2: λογικά.
0: Να μην κάνει κριτική. Έτσι,
2: άλλο, κριτική. Θέμα,
0: άλλο κριτική.
2: Άλλο το ένα.
0: Αλλιώς να λες να πούμε σκουπίδια, ξέρω, να λες ένα σωρό χιδεότητες, Θανάση, μέσα από το Facebook, να βρίζεις ας πούμε τους πάντες και τα πάντα, χωρίς να τους γνωρίζεις, χωρίς να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Χαμπάρ δεν έχεις. Και αρχίζει να πούμε και σπηλώνει χαρακτήρες, προσωπικότητες και όλα αυτά. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνουμε ούτε για σένα, ούτε και για κάποιον ο οποίος μας βρίζει και όλα. Δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Δεν θα ασχοληθούμε, ξέρω εγώ, με την προσωπική του ζωή ή με την εμφάνισή του. Δεν θα τον πούμε είσαι αποτυχημένος. Ούτε μας νοιάζει εμάς αυτό. Το κατάλαβες. Εμείς είμαστε απέναντι λοιπόν σε αυτή τη συνοτροπία. Όχι στους ανθρώπους που είναι απέναντι τον Γκάρι Πίδη. Δικαίωμά τους είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Να είναι απέναντι στον Γκάρι Πίδη, απέναντι στο Γέλο, απέναντι στο Μητσοτάκη, απέναντι στο Κουκουέ, ό,τι θέλουν να κάνουν. Δικαίωμά τους είναι. Έτσι είναι. Ναι.
1: Έτσι είναι. Το μόνο που σκέφτομαι εγώ είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ και έχει μπερδευτεί πάρα πολύ. Έτσι.
0: Δεν έχει. Γι' αυτό όμως ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι λίγο σαν ακούγεται σαν δικαιολογία. Όταν είσαι μπερδεμένος, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι μπερδεμένος εσύ θα πάρει ο Χάρτς.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Το δρεπάνι και θα αρχίσει να πούμε να προσβάλλεις τον κόσμο που κάθεται μπροστά σου.
1: Απόλυτα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Ποιος έχει δώσει αυτό το δικαίωμα.
1: Από την άλλη, η απουσία τίτλων, η απουσία επιτυχιών, η απουσία οράματος. Και η αίσθηση ότι επαναλαμβάνεται η χρονιά σαν την ημέρα της μαρμότας, ότι κάθε χρονιά ζούμε τα ίδια πράγματα, νομίζω ότι οδηγεί τους ανθρώπους σε μία ισοπαίδωση, αυτή που περιγράφεις. Έχασε η ομάδα μου, θα σας πάρει όλους ο διάλος. Εγώ αυτή την αίσθηση βιώνω από τον.
0: Ναι, αυτό είναι παράνοια όμως.
1: Είναι παράνοια.
0: Ναι. Είναι παράνοια.
2: Αλλά όταν όμως έχεις. Κατανοητό να είναι απογοητευμένη. Ναι. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Απογοητευμένη, καταρακωμένη από έλλειψη τίτλων, όλα αυτά που λες και όλα αυτά που έχουμε περάσει τόσα χρόνια. Όταν όμως βλέπεις ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και έχεις ζωντανό παράδειγμα, το μπάσκετ δίπλα, ολοζώντανο παράδειγμα, φρέσκο παράδειγμα, δεν το βάζεις κάτω τότε.
1: Μεγάλη κουβέντα. Έχεις δίκιο στη λογική. Συμφωνώ.
0: Μεγάλη κουβέντα θέλω να την κάνουμε όμως.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Θα πω λίγο τι σκέφτομαι. Είναι ακριβώς έτσι. Και εγώ είμαι αυτή τη συλλογική, Σέβη, μαζί σου. Και είμαι από τους ανθρώπους που μπορεί να στεναχωριέμαι με το 5-0 από την ΑΕΚ, μπορεί να στεναχωρήθηκα από το χθεσινό αποτέλεσμα. Αλλά θα πάω στο γήπεδο. Θα πάω και μπορεί να κατεβάσω ξανά το κεφάλι. Το ζήτημα είναι ότι η ΚΑΕ ήταν ένα brand name. Το ζήτημα είναι ότι ο Άρης στο μπάσκετ είχε ένα όνομα, είχε μια ιστορία και υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει τόση βρωμιά εκεί. Εγώ αυτό νιώθω. Πιο σοβαρό τώρα επιχειρηματίας επιπέδου Σιάου να ασχοληθεί
0: με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Με τη Super League, όπως τη λέμε.
0: Πριν πάμε στον επενδυτή, ναι. Γιατί θέλω να συνεχίσω με την κουβέντα της ψυχολογίας του ανθρώπου, του συνοπαδού μας, ο οποίος βλέποντας ότι η ομάδα μας χάνει, ψάχνει έναν ένοχο να τον στήσει στα 6 μέτρα.
1: Πρόσεξε. Να προσθέσω και κάτι άλλο, Πέτρο, εδώ. Δεν είναι μόνο ότι η ομάδα μας χάνει. Είναι ότι η Βενζίνη έχει πάει στο 2-20. Είναι ότι το σούπερ μάρκετ έχει πάει πενταπλάσια από εκεί που ήταν πριν από 2 χρόνια. Είναι ότι το ρεύμα το πληρώνεις κάθε μήνα αντί για δίμηνο όπως ήταν πριν από χρόνια. Είναι ότι οι ρυθμοί ζωής μας για να κάνουμε την απόσταση της πόλης θέλουμε 1 ώρα και είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητό μας. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια συνθήκη η οποία είναι εκρηκτική. Και πού σε εισαγωγικά εκτονώνεται αυτή? Στην ομάδα, στο γήπεδο,
0: και
1: στον πρόεδρο και στους υπεύθυνους του Yellow Radio και στους δημοσιογράφους
0: του Άρη και οι οπαδοί που μιλάνε μεταξύ τους. Ορισμένες φορές δεν αντέχω. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ απέχω πάρα πολύ από το Facebook το τελευταίο καιρό, γιατί δεν άντεχα να πούμε όλο αυτό το έσχος. Μιλάμε για έσχος τώρα, έτσι, για αθλειότητα. Και ψευτομαγιά, να πούμε, μέχρι αηδίας. Δηλαδή, αυτό το ψευτοανδρισμός μέσα από το Facebook με είχε αναγουλιάσει, να πούμε. Δηλαδή, πώς το εξηγήσω, δεν αντέχεται πλέον.
1: Και ένα τρίτο επιχείρημα ακόμα πάνω σε αυτά είναι και το σε τι εποχή ζούμε, έτσι. Ζούμε σε μια εποχή όπου επικρατεί το δίκαιο του ισχυρότερου, επικρατεί η συνθήκη ότι αφού το λέω εγώ έτσι είναι.
0: Α, ναι, και αυτό.
1: Μιλήσουμε τώρα για Τραμπ, για... δηλαδή...
0: Ναι, αφού το λέω εγώ έτσι είναι.
1: Ναι, αφού, όχι, δεν είναι νύχτα τώρα έξω, είναι ναι. Μέρα έξω. Ναι. Εσύ δεν βλέπεις σωστά. Ναι. Όλα αυτά νομίζω ότι σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια κάνουν τον κόσμο να μην έχει stop στη κριτική του και να τους ισοπεδώνει όλους και να μας ισοπεδώνει όλους.
0: Κοίταξε, και θα το κλείσουμε, γιατί μπορώ να μιλάω για το συγκεκριμένο κομμάτι ώρες ολόκληρες. Γιατί πιέζει πάρα πολύ ο κόσμος να είμαστε εμείς πιεστικοί με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Δεν υπάρχει, το έχω ξαναπεί και στο Θανάση το πω, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να είμαστε πιεστικοί, όπως είναι κάτι, ξέρω εγώ, έτσι, μάγκες, ας πούμε, του Facebook. Και να αρχίσουμε να περιλαμβάνουμε, ας πούμε, τη μάνα του Καρυπίδη, τον αδερφό.
1: Το στραβό στόμα.
0: Έτσι, και το και εκείνο και το. Δεν υπάρχει περίπτωση που κάνουμε. Δεν είναι η αισθητική μας, δεν είναι η λογική μας, δεν είναι, ρε παιδί μου, το DNA μας, η κουλτούρα μας. Πώς θα το πω. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και στο μπάσκετ, εμείς και επί Λάσκαρη λέγαμε τον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο, και επί Γουλιέλμου, και επί Ρουσιαμάνη. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε τώρα, μην χρειάζεται να λέμε τι μπούρδες. Πάτε να στηρίξετε την ομάδα.
1: Εισιτήρια.
0: Τώρα δεν έχει εισιτήρια σε 6 δευτερόλεπτα.
2: Άντε βρες τώρα.
0: Ναι. Ο άλλος, με Χαϊβάνι, να πούμε, σου λέει.
1: Ο καημένος ο Νίκος, ο Κατσίκας εδώ, ο φίλος
0: μας. Έχασε τη θέση. Αλήθεια είναι.
2: Αλήθεια.
0: Είχε 30 χρόνια πήγαινε στο γήπεδο και δεν μπορούσε να πάει. Φέτος δεν μπορούσε να πάει στο γήπεδο. Σκέψου τώρα. Να έχεις πάει στις πιο δύσκολες εποχές στο γήπεδο, να μην έχεις πάρει διαρκείας. Στις πιο δύσκολες εποχές και τώρα που είναι στην, στη βούτυρο κατάσταση.
2: Φοβερό,
0: δεν μπόρεσε
2: και τώρα.
0: Και να το, για να τα αφήσουμε λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μας, Θανάση. Δεν είμαστε απέναντι σε αυτούς που διεκδικούν, που θέλουν καλύτερα την ομάδα της. Είσαι ίσως
1: είμαστε
0: αντίθετο.
1: Μαζί τους.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και αν παρακολουθείς τις εκπομπές, εμείς είμαστε και από τους ανθρώπους που δεν διεκδικούν μόνο μια καλύτερη κατάσταση στον Άρη, αλλά και στην ίδια τους την προσωπική ζωή. Εμείς αγαπάμε τους ανθρώπους που θέλουν μια καλύτερη ζωή, έναν καλύτερο κόσμο. Πιο δίκαιο, πιο σωστό, πιο ισορροπημένο, πιο ίσο, πιο δίκαιο. Εμείς τους αγαπάμε, τους λατρεύουμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι flat και δεν ασχολούνται με τίποτα, τους θεωρούμε επικίνδυνους σε μια κοινωνία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ έναν απολυτικ άνθρωπο flat που δεν ασχολείται με τίποτα. Πολύ πιο επικίνδυνο, ένα κακοποιό μετανάστη. Στην κυριολεξία σου το λέω αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πιο επικίνδυνο.
1: Άνοιξες μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα, αυτή είναι η άποψή μου πάντως. Εγώ σας λέω, τους απολυτικ που είναι πάρα πολλοί, χιλιάδες, τους φοβάμαι πιο πολύ. Με τρομάζουν. Αν δω έναν άνθρωπο να με λέει δεν ασχολούμαι εγώ με την πολιτική, με τρομάζει αυτός. Φοβάμαι. Λέω, τι πράγμα είναι αυτός. Είναι σίγουρα άνθρωπος καταρχάς.
1: Είναι, τώρα εδώ νομίζω ταιριάζει η φράση του Μπρέχτ, έτσι. Όταν ήρθαν να πάρουν τους ανάπηρους, δεν ήμουν ανάπηρος και δεν φώναξα. Όταν ήρθαν να πάρουν τους αριστερούς, δεν ήμουν αριστερός και δεν φώναξα. Όταν πήραν τους Εβραίους, δεν ήμουν Εβραίος και δεν φώναξα. Στο τέλος λέει πήραν και εμένα και δεν υπήρχε κανείς να φωνάξει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Νομίζω,
0: άρα,
1: ότι
0: νομίζω ότι
1: θα
0: είναι
1: συμφωνήσουμε
0: στο Θανάση που λέει ότι δεν, ίσα εμείς αγαπάμε τους ανθρώπους που θέλουν τον Άρη κυρίαρχο, δίκαιο, πώς να το πω, ηγέτη.
2: Μα και στην ουσία όλοι το ίδιο πράγμα θέλουμε. Ποιος παιδιά, θέλει, παιδιά. Ποιο είναι δυνατόν να θέλει κάποιος κάτι διαφορετικό.
0: Και ούτε μας εκφράζει, και αυτό δεν είναι άλοθη. Και θα δικήσω τον Καρυπίδη τώρα, γιατί δεν θέλω να του προσάψω όλα τα κακά του σωματίου που ζούμε, όλες τις παθογένειες σε αυτόν. Αλλά εγώ διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα με τη συγκεκριμένη διοίκηση. Αισθητικά θέλεις, κοινωνικά θέλεις, πολιτικά θέλεις. Πού να μας πιάσεις τώρα.
1: Ναι,
0: δεν ταιριάζουν με τίποτα, ας πούμε.
2: Άλλο.
0: Και γενικότερα και το ραδιόφωνο. Το οποίο ραδιόφωνο, αυτό το συγκεκριμένο, το φουκαριάρικο ραδιόφωνο, από τις διοικήσεις της τελευταίας δωδεκαετίας, μόνο κυνήγι έφαγε. Ποτέ μία διοίκηση από τις κατατρεγμένες μέχρι και τις κυρίαρχες δεν ασχολήθηκε, δεν είπε μια καλή κουβέντα για το ραδιόφωνο. Ποτέ κανένα τίποτα δεν ασχολήθηκε. Ένας,
1: τα παίρνει από κάτω και.
0: Ναι,
1: τα λες
0: τα
1: παίρνει
0: από κάτω.
2: Όχι, γιατί μας λένε ότι. Όχι, μας λένε, έχει υποθεί κατά καιρούς ότι εμείς τα έχουμε κάνει πλακάκια και τους κάνουμε πλάκα.
0: Όχι μόνο. Τι έχουμε ακούσει από το Μαρινάκι, του Τριμάτι, του Λουνό.
2: Αυτό ακριβώς. Το πιο light.
0: Αλλά θέλω να πω και θέλω να απαντήσω. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Θα κατηγορήσετε αυτούς που διεκδικούν? Όχι. Τους συκοφάντες όμως, τους φλόρους που βρίζουν και συκοφαντούν μέσα από το Facebook, ναι. Αυτοί όχι μόνο είναι απέναντί μας, είναι αειδιαστικοί, πώς θα το εξηγήσω. Αναγουλιάζουν σαν άνθρωποι, όχι σαν αριανοί. Τους θεωρώ φτηνούς και μπάσταρδους. Έτσι, αυτούς τους χαίνομαι, πώς θα το εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Αυτοί που συκοφαντούν από εδώ και από εκεί. Τον διεκδικητή για ένα καλύτερο Άρη όμως, τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Και άνθρωπο του γέλου. Εγώ συχαίνω με αυτούς, ας πούμε, που πριν από κάποιους μήνες λέγανε, ας πούμε, Καρπίδη, θα σήκω στο τηλέφωνο σου, θα χτυπήσει μεγάλος και τρανός. Και δεν εμφανίστηκε ποτέ τίποτα κανένας. Ποτέ τίποτα κανένας. Και δεν βγήκε κανένας να απολογηθεί για αυτή την παπαριά που αναστάτησε το σωματείο και σκοτωνόμαστε όλοι μεταξύ μας από τότε. Ναι. Δώσανε προσδοκίες στον κόσμο κάποιοι, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Ξαφανιστήκανε, τους κατάπιε. Δηλαδή, ρε φίλε, πραγματικά τρελαίνω.
1: Και να βάλουμε λίγο και μία υποσημείωση εδώ. Και αυτός που το είπε, από κάπου το άκουσε.
0: Ας το πούμε έτσι. Αυτός που το είπε.
1: Από κάπου το άκουσε.
0: Εμείς αναφερόμαστε σε αυτούς που το είπε.
1: Που το είπαν αρχικά.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Αυτοί, όχι σε αυτούς που το μετέφεραν. Ναι.
0: Αυτούς που βγάλανε την πληροφορία ότι ξέρεις έρχεται μεγάλο επενδυτής. Και υπάρχει ας πούμε ενδιαφέρον πάρα πολύ τρελό και φοβερό για το σωματείο. Και ανακατέψαν το σωματείο. Παραλίγο να τυναχτούμε στον αέρα να πω. Σκοτωθήκαμε όλοι μεταξύ μας, ψαχνόμασταν. Ποιος έρχεται, ρε φίλε. Και εμείς μπερδευτήκαμε, ρωτήσαμε ένας τον άλλον. Έρχεται κανένας. Ρε ο Σταλή, έρχεται. Ποιο χείρο. Παίρνω από εδώ, ψαχνόμασταν να κάνουμε ρεπορτάζ για να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Τίποτα, ησυχία.
1: Όλοι ρωτούσαμε τότε. Ποιος είναι.
0: Και όχι είναι εκείνος και όχι είναι το άλλο και αυτό.
1: Ο Σιάο μαζί με τον Στέλιο τον.
0: Ναι, ένας εκατομμυρίουχος τη EasyJet να πούμε. Και ένα σωρό μπούρδες να πούμε εκείνης της εποχής που ανακατέψαν το σωματείο, σκοτωνόμασταν μεταξύ μας. Κατάλαβες, Αθανάση? Αν πάλι δεν κατάλαβες, τι να σε πω, άλλο ποτέ δεν μπορώ να πω. Οι διεκδικητές για μένα, για ένα καλύτερο Άρη, είναι αδέρφια μας. Οι συκοφάντες, οι ψεύτες, οι ύπουλοι άνθρωποι, οι κρυφοί πίσω από τα πληκτρολόγια, για μας, όχι οι Αριανοί, και Αριανός να είναι, ούτε με νοιάζει. Τους θεωρώ δηλαδή εκτός λογικής και φιλοσοφίας του σταθμού. Ελπίζω να έχω γίνει κατανοητός.
2: Λοιπόν, έχουμε. Συγγνώμη, θα ήθελα να πω κάτι. Έχουμε λίγο ένα μήνυμα από τον Χρήστο σχετικά με αυτά που λέμε, για να αλλάξουμε μετά θέμα. Πέτρο, όταν έχεις μισό εκατομμύριο κόσμο, ο καθένας τα λέει αυτό που θεωρεί σωστό για τον ίδιο, και εγώ δεν τον θέλω τον Καρυπίδη. Αλλά κάποιοι το ξεχύλωσαν το θέμα εντελώς. Από εκεί και πέρα, social media θέλαμε. Τώρα θα διαβάζουμε του καθένα την εξυπνάβα. Εγώ για τα τρόλ θα ξαναπώ, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια.
0: Ναι. Χρήστο, εγώ συμφωνώ, αλλά εγώ δεν λέω να μην γράψει κι ο άλλος στο Facebook. Αλλά δεν είναι δυνατόν το Facebook να. Στο Facebook να γράφεις, ας πούμε, να βγαίνω εγώ και να λέω Γιουζέπα, τα παίρνεις, ας πούμε, από την Αλεξίου. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Και να αφήνεις υπονοούμενο. Και να λες, ας πούμε, εσείς αρδάκια του 5 ευρώ.
2: 20 ευρώ.
0: Του 20 ευρώ, ξέρω. Άνθρωποι, ας πούμε, που παλεύουν, αγωνίζονται να.
1: Να κάνουν τη δουλειά τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
0: Να λογαριασμούς τους και έτσι να αγωνίζουν, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να έρχεσαι εσύ, σαν μαγκάκι από το Facebook, ας πούμε.
1: Που
0: και να παίζεις, ας πούμε, τον υποτίθεται τον detective, ας πούμε. Ο οποίος τα έχει ανακαλύψει όλα. Αυτό είναι απαράδεκτο, ρε παιδί μου. Πώς το εξηγήσω, μας ενδιάζει. Όχι μόνο στο γέλο, γενικότερα και στην πολιτική. Εντάξει, δεν άνοιξε το μικρόφωνο. Και στην πολιτική ακόμη. Με αειδιάζει αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να πούμε να βγαίνει κάποιος, ας πούμε, και να κατηγορεί, ξέρω εγώ, το Μητσοτάκη χωρίς να έχει αποδείξεις, ας πούμε, ή ξέρω, Τσίπρα. Ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε, λέγοντας.
0: Συγγνώμη, δεν ακούω
1: πάντα κατημένη.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν. Και αυτή είναι η ρίση, ας το πούμε.
0: Ρε παιδί μου, ναι, δεν.
1: Πες, κάτι θα μείνει. Ναι.
0: Αυτό μα δεν είναι, είναι πολύ φτηνή, ρε παιδί μου. Σε αυτούς που το κάνετε, είναι δηλαδή, αν θέλετε, ορισμένοι το παίζετε και πολλοί άντρες, να πούμε. Δηλαδή, γράφετε με έναν τρόπο, λες και είστε οι πιο δίκαιοι άνθρωποι του πλανήτη, να πω.
2: Και είναι όλοι τέλειοι στην προσωπική του ζωή, στη δουλειά του, στα πάντα, έτσι. Τα έχουν λύσει όλα τα θέματα.
0: Αρδάκια του 20 ευρώ.
1: Ζούμε αυτή τη στιγμή. Τώρα κάνω λίγο έναν παραλληλισμό. Πώς ήταν ο Καραγκιόζης? Ο Καραγκιόζης ήταν ο εθνικός ήρωας της Ελλάδας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο φτωχός, ο πεινασμένος, ο κατεργάρης, ο έξυπνος που έτρωγε συνήθως ξύλο.
2: Φάπες.
1: Ή έχανε πάντα φάπες και από τους Τούρκους και από τον Μπαρμπαγιόν.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Και ήταν. Ό,τι ήθελε να πει ο Καραγκιόζοπαίκτης το έλεγε πίσω από,
0: ναι.
1: από το πανί.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαστε πίσω από ένα κινητό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή έχουμε την ασφάλεια του πληκτρολογίου, έχουμε την ασφάλεια του κινητού, έχουμε την ασφάλεια της ψηφιακής ασπίδας.
0: Κοίταξε, εγώ δεν θεωρώ κακό αυτό τη συζήτηση, αλλά τη συζήτηση, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι λέω. Δηλαδή, τι είναι και κακό να κάνεις? Βοηθάει και το Facebook, ας πούμε, επικοινωνείς, μαθαίνεις κάποιες ειδήσεις. Αυτή η χιδεότητα μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Και αυτή η χιδεότητα είναι πάντα πίσω από ψευδόνυμα.
1: Η χιδεότητα καλλιεργείται πίσω από την ασφάλεια αυτού του ψηφιακού κόσμου. Του ψευδόνυμου, τη ανομία.
0: Και άντε να την πέφτεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, άντε πες. Δεν το θεωρώ και σωστό. Στους πολιτικούς με πολύ χιδαίες εκφράσεις. Στον πρόεδρο, ξέρω εγώ. Εδώ είναι παουξίδες, ρε. οι παουξίδες στον τέτοιο, στον Σαββίδη. Το τι τον έχουν πει, κολόγερο, άφραγκο τον έχουν πει. Άφραγκο τον Σαββίδη, δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα, έτσι, άφραγκος τώρα.
2: Πού φτάσαμε.
0: Στα 10 χρόνια τους έχει δώσει double πρωταθλήματα, κύπελα.
2: Και τι δεν έχει δώσει.
0: Ναι, και τι δεν έχει δώσει. Τους έχει βάλει μέσα στον κρατικό μηχανισμό, είναι παντού.
2: Ναι.
0: Σε όλα τα...
2: σε όλα τα κόλπα.
0: Σε όλα τα κόλπα μέσα.
2: Έτσι, ναι.
0: Τι θέλετε άλλο, ρε.
1: Τη νέα τούμπα να τη χτίσει ο Μιστακίδης.
2: Αλλά όσοι μιλάνε άσχημα, συνήθως μιλάνε πίσω από ένα ψευδόνυμο. Δεν θα βρεις κανένα να μιλάει.
0: Όχι, βγαίνουν και γνωρισμένοι.
2: Σπάνια θα βρεις κάποιον να μιλάει έτσι.
0: Δεν
2: ιδέα με το πραγματικό του
1: θέλει
2: όνομα.
1: Θέλει πολύ θάρρος και παρησία να βγεις και να γράψεις επώνυμα πέντε πράγματα και να τα υποστήριξεις. Τη σημερινή εποχή. Όλοι κρύβονται πίσω ακριβώς από μία ανωνυμία, από ένα ψευδόνυμο.
2: Από ένα καρτούν.
1: Από ένα καρτούν.
0: Και η συκοφαντία, δηλαδή, σε απίστευτα επίπεδα. Πάμε λοιπόν. Μας γράψατε πολύ για τον Καμαρά.
1: Ναι.
0: Ότι για τον Ολυμπιακό. Και ο Αντρέας και ο. Ποιος άλλος.
1: Νομίζω ότι εκεί άρχισε σιγά-σιγά ο Καρυπίδης να γλυκαίνεται από τα μανατζερικά γραφεία που του έφερναν παίκτες οι οποίοι είχαν ένα σημαντικό όνομα και μια σημαντική καριέρα, αλλά είτε βρίσκονταν στη δύση της καριέρας τους, είτε προέρχονταν από ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό. Και είναι άπειρα τα παραδείγματα.
2: Ντουάρτε.
1: Άπειρα. Ντουάρτε.
0: Πες τι είναι καινούργια μου τον
1: Καμαρά. Μήτρογλου.
0: Ένας που ήταν πολύ μαύρος, δηλαδή όταν μιλάμε για πολύ μαύρο, με κορδέλα. Τώρα μας ακούνε οι ακροατές, γράψτε το ποιος ήταν αυτός.
2: Πολύ μαύρο.
0: Που έπαιξε πάρα πολύ λίγο. Μία-δύο φορές έπαιξε αυτός, τρεις. Και ήταν, μιλάμε για όνομα.
2: Πέρασαν και τόσοι.
0: Αυτός ήταν, μιλάμε, πετάει, ας πούμε. Ξέρω, όλοι πιστέψαν.
1: Τον Άγγλο σκόρερ, λες εσύ. Τον Άγγλο που έχασε το πέναλτι με τον Ολυμπιακό.
2: Τώρα.
1: Που έχασε το γκολ με τον Ολυμπιακό. Με το πέναλτι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο.
0: Α, όχι εκείνον. Ξέρω ποιον λες.
1: Ναι.
0: Ξεκολλήσαμε, τι πάθαμε τώρα.
2: Έλατε.
0: Τα εμβόλια.
2: Ονοματάρα που ήταν. Ήταν ονοματάρα, μπράβο.
0: Ο Ζερβίνιο, μπράβο.
1: Αυτόν ήθελα και
0: αυτόν εννοούσα. Α, μπράβο, το έγραψε μόλις, το έγραψε και ο Κωνσταντίνος. Ο Ζερβίνιο, αυτόν εννοούσα. Αυτό το θεωρούσα δηλαδή πραγματικά με τον Πουτονίδα και το είχαμε πει και μια φορά και
2: το
0: με την Εύτη Αλεξία.
2: Τελείως
0: τυχαία, τελείως τυχαία, ξέρω εγώ, από φίλος φίλου. Είχα δει το σπίτι που είχε νοικιάσει και είχε ενθουσιαστεί. Λέει. Μόλις είδα το σπίτι που νίκιασε, είδα δηλαδή την αισθητική που διάλεξε και που γούσταρε και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λέω, αυτός είναι μεγάλος παπάρας. 100% δηλαδή. Αποκλείεται να είναι φυσιολογικός.
1: Ναι.
0: Μόλις είδα το σπίτι που διάλεξε, παιδιά, κάτι, ξέρω, με τζακούζι μέσα, με πώς τα λένε αυτά τα... Με τα ξύλα που είναι σπάμα και κάτι
2: σάουνες,
1: ναι.
0: Με γυμναστήρια που έτσι πολύ περίεργα. Δηλαδή έμοιαζε το σπίτι, έμοιαζε. Πώς είναι τα σπίτια που γυρίζονται ταινίες.
1: Ταινίες έτσι, ενήλικου περιεχομένου.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτό. Και το είχα πει στην Εύη, να
2: ξεθυμάσαι. Το είχαμε πει βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι.
0: Και δεν το λέγαμε στο μικρόφωνο, λέμε δεν μπορούμε να σας πούμε τώρα.
2: Όχι, αλλά το
0: για ένα παίχτη, θα μας θυμηθείτε όμως, έτσι λέγαμε τότε.
2: Ναι, δεν μπορούσαμε να το πούμε εκεί.
0: Ότι θα αποδειχτεί ότι ο συγκεκριμένος είναι μεγάλος βλάξ.
1: Ναι, ναι. Πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Τι δεν ακούμπησε, ο άνθρωπος ήταν κουκουρούκουρε. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Ποιος άρεσε να πει, ποιο όμως θα τον πούμε. Τόσο έβαζε την κορδέλα.
2: Έβαζε
0: μια κορδέλα.
1: Έχεις δίκιο. Η κορδέλα ήταν
2: και τα κοτσιδάκια.
1: Τα κοτσιδάκια, τα μαλλιά.
0: Εντάξει, από την μπάπα μου τον έβλεπε, τη φάτσα μου τον έβλεπε, καταλάβαινε ότι ο άνθρωπο ήρθε για.
1: Είχε μεγάλη καριέρα, έτσι.
0: Πολύ.
1: Είχε μεγάλη καριέρα.
0: Ναι, θυμάμαι τον.
1: Ειδικά στην Ιταλία.
0: Το Φώτη τον Μπλιάκο που έλεγε αυτό, παιδιά, είναι σφαίρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σφαίρα, δηλαδή έπαιζε στην Γιουβέντους, νομίζω. Πού έπαιζε κάπου.
1: Νομίζω στη Ρώμα έπαιζε.
0: Στη Ρώμα.
1: Στη Ρώμα πρέπει να έπαιζε, ναι.
0: Ο Κώστας μας λέει για τον Ιντέγε. Όχι, Τσεχοσλοβακίας λέει, τι είναι αυτό. Δύο χώρες είναι από το 1993, είπαμε τίποτα εμείς.
1: Είπες τη Τσεχοσλοβακία. Για τη Τσεχία.
0: Α, Τσεχία ήθελα να πω.
1: Είναι.
0: Εθνική Τσεχίας, μπράβο, ναι.
1: Είναι παλιοκομμουνιστής ο διευθυντής. Τι να κάνω.
0: Τσεχοσλοβακία, ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι ακόμα. Το θυμάστε εκείνο το μάτι με την Τσεχία, τέλος πάντων. Μιλάμε τώρα, εμείς στον Άρη δεν έχουμε
1: Πορτογαλία, Τσεχία, Γαλλία.
0: Το ένα πίσω από
1: το
0: άλλο.
1: Το ένα πίσω από τα άλλα. Και εσύ κέρδιζες με μισό μηδέν.
0: Ίσως η πιο άχρηστη εθνική Ελλάδος που πέρασε ποτέ. Και πήραμε τέτοιο κύπελο, ρε,
1: ευρωπαϊκό.
0: Άμυνα να πούμε και μπαμπούμε ό,τι γίνεται.
1: Μία φάση.
0: Μία φάση γκολ. Ναι. Και έτσι, εντωμεταξύ, αυτό το πράγμα δεν το έχει κάνει ποτέ ο Άρης.
1: Αυτό το πράγμα το κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Όπως εχθές.
1: Αυτή είναι η αντίληψη.
0: Όπως εχθές.
1: Σαρδέλας.
0: Ναι, ρε.
1: Ο Σαρδέλας ήταν ο Σάντος που πήρε την ομάδα μετά από τον.
0: Εμένα το Σάββατο με λένε πώς το βλέπεις αύριο το μάτς. Λέω αν είμαστε τυχεροί θα κερδίσουμε.
2: Έτσι είπες.
0: Έτσι είπα. Όχι αν είμαστε καλοί. Τυχεροί. Ποτέ δεν λέω αν είμαστε καλοί. Με τον ΠΑΟΚ θα λέω αν είμαστε τυχεροί θα κερδίσουμε. Δεν ήμασταν ποτέ τυχεροί με αυτούς. Μια φορά ήμασταν. Με ποιο μάτς. Τυχεροί. Και δεν ήμασταν τυχεροί. Απλά ό,τι κοπανούσαμε ήταν μέσα.
1: Ποιο λες, το 1-4.
0: Το 4-2.
1: Το 4-2, ναι. Στην επιστροφή από την τρίτη εθνική. Από τη β' εθνική.
0: Βάζουν πρώτο γκολ αυτοί με έναν.
1: Με τον Ξυλοκόπο. Πολωνό.
0: Με ποιον τρόπο που έπεσε και στον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Τον Σβιντέρσκι.
0: Σβιντέρσκι. Ναι, και μετά ισοφαρίζουμε εμείς με τον. Με το Σουηδό, νομίζω.
2: Το Λάρσον.
1: Το Λάρσον.
0: Το Λάρσον.
1: Ναι.
0: Νομίζω με αυτόν ισοφαρίσαμε και αρχίσαμε μετά. Βέλεθ. Μέχρι και ο Ρόζ έβαλε.
1: Και ο Ρόζ έβαλε. Τέσσερα, νομίζω το τέταρτο το έβαλε ο Ρόζ.
0: Και το άλλο το έβαλε το τέταρτο που ήταν υπέροχο γκολ. Τι πάθαμε σήμερα και ξεχάσαμε.
2: Ο Γκάμα.
1: Όχι ο Γκάμα. Ο Πιτσιρικάς.
0: Όχι, ο Σάσα.
1: Ε?
0: Μα το έγραψε, πρόλαβε και μα το έγραψε.
2: Ναι.
0: Το οποίο ήταν γκολάρα, έτσι. Έσκησε τα δίχτυα, δηλαδή τέτοια γκολ τα γουστάρω. Με τον Μπάουκ, ειδικά. Έτσι, δηλαδή που η μπάλα δεν μένει μέσα στα δίχτυα. Μπαίνει, χτυπάει πάνω στα δίχτυα και μετά βγαίνει. Να μην μείνει μέσα στα δίχτυα. Δεν μ' αρέσουν τα γκολ που μένουν μέσα στα δίχτυα. Η μπάλα. Θέλω να βγαίνουν έξω, δηλαδή να χτυπάει.
2: Μπαμπού να είναι δηλαδή.
1: Να δείχνει την ένταση.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Τι λέμε τώρα, ο Χαβίτο, ο Απόστολος τι λέει, Πέτρο Γαβριλίδη, πούλα και φύγε λέει. Ωραίο. Μόνο Άρης και Εύη Αλεξίου. Πούλα και φύγε.
1: Μπορούμε να μαζέψουμε.
0: Εγώ πουλάω.
1: Να αγοράσουμε το γέλιο ρέντιο εδώ.
0: Εγώ πουλάω. Ποιος αγοράζει όμως. Αυτά λέμε. Αυτά λέμε. Ποιος αγοράζει σήμερα. Ποιος αγοράζει σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Επιτροπή πενταμελής με τρία άτομα. Που έλεγε και
0: πουλά και φύγε, ωραίο ήταν αυτό. Ωραίο, μπράβο. Πολύ πετυχημένο ήταν αυτό.
2: Λοιπόν, μας έχουν στείλει και μια φωτογραφία εδώ. Είναι ο πύργος του ΟΤΕ. Είναι ένα ζευγάρι επάνω με μαύρα ντυμένο και έχει ανεβάσει μια μαύρη σημαία, Λευτεριά στον Άρη, με μια φωτογραφία του Καρυπίδη και ένα χ επάνω.
0: Α, μπράβο, Λευτεριά στον Άρη. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης είναι ελεύθερος πάντως. Τώρα. Κάποιοι γιατί πιστεύετε ότι δεν είναι ελεύθερος, άλλο πάλι αυτό. αυτό το τι πάλι, τι είναι. Δεν είναι ελεύθερος ο Άρης. Γιατί δεν τρέπεστε που το λέτε αυτό.
1: Αυτό έχει να κάνει με το ζευγάρι στη Νέα Υόρκη. Είναι
2: ναι,
1: κάτι σαν
2: έτσι το καταλαβαίνω. Στη Νέα
0: Υόρκη. Να λέει κάποιος σήμερα ότι ο Άρης δεν είναι ελεύθερος, το θεωρώ ντροπή.
1: Κοίταξε, για τους ανθρώπους δεν είναι ελεύθερος. Λόγω της δεκαετούς, ενδεκαετούς παραμονής του Καρυπίδη.
0: Έτσι είναι ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Τότε κανείς δεν είναι ελεύθερος να πούμε. Ούτε το γέλιο είναι ελεύθερος που ανοίξει εμάς.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει να πούμε. Είναι και το γέλιο τότε είναι σκλαβωμένο να πούμε. Κάπου θα πρέπει να ανήκει η ομάδα.
1: Ναι.
2: Προφανώς θεωρούν ότι δεν θέλουν να.
0: Άλλο άμα δεν θέλουν. Άλλο δεν θέλω, αλλά και άλλο δεν είναι ελεύθερος. Ελεύθερος. Θα ήταν σκλαβωμένος, όπως το λέει ο φίλος. Εάν ερχόταν ένας Σιάο, να πούμε, και εμφανιζόταν μπροστά στον Καρυπίδη και του λέει: Καρυπίδη, θέλω να αγοράσει την ομάδα. Και ο Καρυπίδης έκανε την πάπια.
2: Δεν σήκωνε το τηλέφωνο.
0: Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Αυτό το τηλέφωνο, πώς μας έμπλεξε και
2: δεν καθόμαστε
0: μήνες τώρα και συζητάμε
2: και
0: την ίδια βλακία.
2: Να το τηλέφωνο.
0: Πήγαν και να τεινάξουν το σωματείο στον αέρα και ακόμη δεν έχουν καταλάβει ότι φτάσαμε σε τέτοιο επίπεδο. Φυσικά ακόμη παλεύουμε να πούμε να εξηγήσουμε τα ανοιξίδια. Λέει τώρα ο Άρης δεν είναι ελεύθερος. Τώρα αυτό τι επιχείρημα αυτό. Δεν πηγαίνει, ξέρω εγώ, πώς τη λένε αυτή η επιτροπή ρε, για την αδειοδότηση, τέλος πάντων. Δεν ελέγχει.
1: Όχι, αδειοδότηση.
0: Αδειοδότηση. Ναι. Δεν παίρνει μέσα και ελέγχει, να πούμε, και λέει πάρτε αδειοδότηση και δεν παίρνετε. Ξέρω εγώ πώς το λέτε.
1: Αυτά είναι κάτι που στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 11 χρόνια τα έχουμε ξεχάσει.
0: Έτσι.
1: Γιατί.
0: Κάποτε σχολιόμασταν αυτό.
1: Λίγο μεγαλύτεροι, ζούσαμε στιγμές όπου δεν είχες να πάρεις άδεια.
0: Αδειοδότηση.
1: Γιατί δεν έχεις.
0: Μα δεν υπάρχει αυτό το θέμα ελευθερίας. Δηλαδή έρχεται ένας επιχειρηματίας και λέει θέλω να αγοράσω τον Άρη.
1: Ναι.
2: Δεν θα πρέπει να ανήκει κάπου.
0: Είναι. Δεν μπορείς εσύ να πεις Καρυπίδη, δεν είσαι καλός πρόεδρος.
1: Απλά οι ομάδες είναι,
0: αυτό δεν είναι ελευθερία.
1: Κάτι περισσότερο από επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια εδώ τώρα ζούμε στην εποχή όπου αυτή η αντίληψη πεθαίνει.
0: Είναι ένα χαζοαφήγημα αυτό.
1: Football, του παλιού ποδοσφαίρου.
0: Ο Άρης δεν είναι ελεύθερος.
1: Δεν μιλάω για τον Άρη, δεν είναι ελεύθερος. Ότι η ομάδα δεν είναι μόνο μία εταιρεία, λέω εγώ. Η ομάδα σαφώς είναι μία εταιρεία τη σημερινή εποχή. Αλλά έχει και κάτι παραπάνω. Είναι ένα κοινωνικό μόρφωμα. Είναι ένα υβριδικό, ένα αιμαφρόδιτο πράγμα που την ίδια στιγμή είναι επιχείρηση και αυτός που είναι πάνω πρέπει να κερδίζει ή κερδίζει με κάποιον τρόπο για να μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Και την ίδια στιγμή παθιάζει μισό εκατομμύριο, όπως έγραψε και ο φίλος ο Χρήστος, αν δεν κάνω λάθος, που όλοι τον ακολουθούν. Αυτό το πράγμα έχει τη διάσταση από μια στιγμή επιχειρηματικότητα μέχρι ένα κοινωνικό.
0: Σε όλες τις ομάδες είναι
1: αυτό. Ναι, και γι' αυτό, ναι, δημιουργείται, και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το γκρίζο πράγμα.
2: Και αυτή η σύγχυση.
1: Και αυτή η σύγχυση.
0: Ναι, εγώ δεν, το ερώτημά μου είναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Γιατί δεν είναι ελεύθερος.
1: Γιατί ελεύθερος για τον φίλο.
0: Είναι να έχουμε έναν δισεκατομμυρίο, δεν μας δείχνει.
1: Όχι, τι? Είναι να διοικείται πιθανόν από τον Άρη. Να ελευθερωθεί από τον κακό πρόεδρο.
2: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω ότι η ελευθερία σημαίνει να φύγει ο Καρυπίδης. Για το φίλο και για άλλους φίλους που έχουν.
0: Μα για να φύγει ο Καρυπίδης, ξανά από την αρχή να το ξαναπούμε πάλι ακόμα μια φορά. Για να φύγει, φεύγει ο Καρυπίδης. Πάρα πολύ εύκολα φεύγει. Αν εμφανιστεί κάτι πάρα πολύ δυνατό.
1: Πολλοί φίλοι λένε.
0: Πώς έφευγε ο Ρουσιαμάνης, εμφανίστηκε ένα Σιάο. Δεν έφυγε ο Ρουσιαμάνης, εμφανίστηκε ένα Χατζημιλτιάδης, πώς το λέγανε και νωρί.
1: Κοίταξε.
0: Δεν είχε εμφανιστεί και ένας Μιλτιάδης, πώς το λέγανε.
1: Ήταν μια ομάδα ανθρώπων.
0: Ναι, από την Αμερική.
1: Από την Αμερική που και αυτοί είχαν μια ικανή πρόταση.
0: Ναι, κανένα δεν έφυγε.
1: Αλλά ο Ρουσιαμάνης έφυγε.
0: Όχι,
1: ο Ρουσιαμάνης μπορεί να έφευγε.
0: Άλλο μπορεί. Δεν έφυγε. Δεν έφυγε όμως. Και από ό,τι κατάλαβα δεν θα έφυγε.
1: Γιατί
0: ήξερε. Όχι, μετά εμφανίστηκε και ο Σιάο. Μετά εμφανίστηκε ο Σιάο.
1: Αυτοί εμφανίστηκαν παράλληλα. Ο Ρουσιαμάνης,
0: αν
1: θυμάσαι. Ο Ρουσιαμάνης είχε πει σε έναν ανύποπτο χρόνο, σε μια συνέντευξη τύπου, όταν παρουσίαζε τα οικονομικά του Άρη, ότι με αυτό το προφίλ του Άρη και με αυτό το brand name θα του έκανε το μερί εντύπωση να μην ασχοληθεί κάποιο μεγάλο φαντ για τον Άρη.
0: Κατάλαβα.
1: Το ήξερα από τότε.
0: Κατάλαβα.
1: Στην πορεία εμφανίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι από την Αμερική, αλλά όταν ξέρεις ότι έχεις ένα μεγαθύριο όπως ο Σιάο. Και τότε θυμάσαι, Σταύρο, ήταν κάποιοι που φώναζαν γιατί δεν δίνετε την ομάδα σε κάποιους μεγαλύτερους από εσάς.
0: Ναι, αλλά εμφανίστηκαν αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ήταν αόρατοι.
0: Τι να σου πει,
2: οι υποθετικοί.
0: Ναι.
2: Ή περιμέναμε
1: να. Πολλοί φίλοι, λοιπόν, σε αντίθεση με τον μπάσκετ, λένε δώσε, φύγε και μη πουλάς και θα τον σώσουμε εμείς τον Άρη ξανά.
0: Αυτό, φίλε, άμα,
1: αυτό
0: το, κάνει,
1: λέω.
0: Άμα το κάνει κάποιος αυτό, να εμφανιστεί έτσι και να πει το νέο μοντέλο. Δηλαδή,
1: θα κάνουμε ξανά μια λέσχη.
0: Θα φύγει, μπράβο, λέσχης, ιστορίες και ο λαός.
1: Θα κάνουμε ξανά.
0: Μπράβο, αλφα
1: σίγμα. Θα κάνουμε μια δίκη.
0: Να βγει να το πει. Να βγει να το πει.
1: Ναι,
0: να το πει. Γιατί να μην το πει. Να το βγει, να στήσει, ας πούμε, το σχέδιο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Φύγει, φεύγει ο Καρυπίδης, ξέρω εγώ, παίρνει τα λεφτά του, του κάνουμε γραμμάτια
1: και έτσι,
0: να τον ξεπληρώσουμε.
1: Και έτσι, φίλοι, να σας θυμίσω ότι πέσαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι. Ναι. Γιατί
0: το, τώρα μην το πάμε. Πες ότι κάποιοι έχουν ένα νέο σχέδιο καλύτερο. Ας το πούνε.
2: Ναι,
0: να,
2: ναι, αλλά δεν πρέπει να το καταθέσουν. Όχι απλά να
0: τώρα
2: πούμε,
0: και φύγει,
2: σχέδιο,
0: να πούμε,
2: να πάνε στον ΑΣ και να το καταθέσουν με νούμερα και με στοιχεία.
0: Όταν λες ότι η ομάδα είναι, δεν είναι ελεύθερη, προσβάλλεις και τον ίδιο στον εαυτό. Δηλαδή, εμείς δηλαδή πιστεύουμε, δηλαδή η ομάδα μας είναι σκλαβωμένη κάπου και καθόμαστε να πούμε. Κατάληψη κατευθείαν αύριο. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Με αποδείξεις όμως, τι θεωρείτε, τι θεωρείς ότι δεν είναι ελεύθερος σήμερα στον Άρη. Δεν λέμε εμείς ότι θέλουμε εδώ. Μας πιέζει κανένας. Τι θεωρούμε, ρε παιδί μου, ελεύθερο Άρη, δηλαδή, δεν καταλάβει.
1: Θέλουν να είναι ελεύθερος ο Άρης από έναν μετρίου βεληνικούς επιχειρηματία, ο οποίος κερδίζει τόσα όσα για να μένει 11 με 12.
0: Δεν είναι αυτό ελευθερία. Θέλω να αλλάξω, πες το με άλλο τρόπο.
2: Ναι, θέλω να αλλάξω
0: διοίκηση. Τι
2: έτσι
0: είναι ελεύθερος και παπαριές.
2: Είναι σαν είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή εχμάλωτος από τον Καρυπίδη.
0: Ναι. Ναι, θέλω εγώ καλύτερο πρόεδρο. Γιατί δεν το λέω έτσι. Και λευτεριά στον Άρη. Τάχαμ, τάχαμ. Πάνω στα τυλίκη να πούμε και Τζέ και Βάρα στη Φανέλα.
2: Είναι πιο έτσι.
0: Ναι, ελευθερία στον Άρη. Να πούμε. Ποια ελευθερία δηλαδή. Εμφανίστηκε κάποιος. Αυτός ο οποίος δήθεν εμφανίστηκε πριν τα προηγούμενα Χριστούγεννα να πούμε, μας έκαναν κάτω. Ποιο πούντος αυτός ο λαγός να πούμε, ο οποίος πήγαινε και έλεγε ότι έρχεται ο
2: πρόεδρος.
0: Και σήκωσε το τηλέφωνο. Μην δεν το σηκώσει κιόλα. Πρόεδρε, σήκωσε το τηλέφωνο. Μην τυχόν δεν το σηκώσει. Να μας τρελάνουν τελείως δηλαδή. Τρελάνε τον κόσμο και θέλουν να συνεχίζουν να πούμε εμείς να παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι ελευθεριά στον Άρη. Μεγάλες κουβέντες. Και όταν ο Άρης να πούμε έπεσε πριν 12 χρόνια στη Γάμα Εθνική, ξαφανισμένοι όλοι.
1: 16.
0: Μας κοροϊδεύαν και όλα όταν πηγαίναμε και κάναμε ραδιόφωνο. Η παραγωγή και οι επαναστάτες επώνυμοι, πώς τους λένε αυτούς τους περίεργους να πούμε, τον YouTube. Πού ήταν αυτή ρε τότε.
1: 12 χρόνια, έχεις δίκιο.
0: 12 χρόνια. Τώρα τον έβρωξε, το γέλο κλείνει 12 χρόνια. Στα 12 χρόνια τα θυμάμαι σαν χθες. Και απευθύνομαι σε εσάς τους πιτσιρικάδες να πούμε. Ότι εγώ τα είχα ζήσει και μας κοροϊδεύαμε όταν τους λέγαμε θα κάνουμε ραδιόφωνο του Άρη. Και ορισμένα στροπελέκια της Λέσχης λέγανε να πούμε ρε εσείς θα κάνετε ραδιόφωνο του Άρη, μονοθεματικό δεν τραβάει. Πρέπει να κάνετε μπουρδουκλωμένο και να παίξετε ένα πονηρό
2: λίγο
0: ρόλο.
2: Λίγο απ' όλα να έχει.
0: Δηλαδή να λέμε είμαστε 30, λίγο απ' όλα, αλλά να παίζουμε Άρη και να κατηγοράμε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπασταρδολογικές ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τα κάνουν οι άλλοι, τα οποία συχαινόμαστε εμείς, τα κυνηγάμε, τα καταγγέλουμε και μας εγκαλούσαν γιατί δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Και από την άλλη μεριά κατηγορούν τους άλλους που το κάνουν. Τι ζούμε ρε. Ρε εσύ. Τι εφιάλτες λέμε.
1: Λοιπόν. Νομίζω το έλεγε κάποιος το μεσημέρι ότι εσύ έκανες ένα jackpot, πήρες ένα jackpot, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, ο Σανλής το έλεγε, ο Γκάλης δεν θυμάμαι.
0: Για το Σιάο.
1: Για το Σιάο. Ο Σιάο ήταν jackpot.
0: Jackpot.
1: Πόσο λέει πιθανό είναι να ξανακερδίσεις το jackpot έτσι. Και στο ποδόσφαιρο έτσι. Την ίδια χρονιά.
0: Έτσι. Ποτέ και αυτό μπορεί να γίνει ρε παιδί μου. Εγώ δεν λέω να δεν μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει να γίνει συντονισμένα και όμορφα. Πρέπει δηλαδή και τον πρόεδρο ο οποίος είναι σήμερα, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έβαλε κάποια λεφτά, πάλεψε, ξέρω εγώ τι έκανε να πούμε. Και συλλογικά, αλφα-σίγμα, οπαδοί, όλοι μαζί, να πάμε να πούμε, ξέρω εγώ, στηρίζουμε την ομάδα, να γεμίζουμε το γήπεδο, να φέρουμε έναν ιδιοκτήτη. Πρόεδρε, πόσα λεφτά έβαλες, τι θέλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Και συντονισμένη προσπάθεια και μεσαιδιάρκεια. Τι είναι να βρεις έναν επενδυτή να βάλει 20-30 εκατομμύρια και να πάρει τον Άρη. Λες και είναι ρε παιδί.
2: Είναι το πιο εύκολο πράγμα.
0: Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Και σε ένα περιβάλλον άθλιο.
2: Τρισάθλιο.
0: Ναι. Εδώ γίνεται χαμός, ας πούμε. Πήγες εχθές. Και σε σφάξαν εχθές. Σε ένα διαλυμένο ΠΑΟΚ. Μόνο και μόνο μην τυχόν χάσει ο ΠΑΟΚ.
1: Και αν έχανε ο ΠΑΟΚ θα άνοιγε μεγαλύτερο εμφύλιο.
0: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Από Λεκανοπαίδιο και είστε πάντα να είστε πάντα δυνατοί. Πέτρος, το οποιοδήποτε μοτίβο σου παρουσιαστεί. Α, συγγνώμη. Σε οποιοδήποτε μοτίβο σου παρουσιαστεί, είναι πιθανόν να κουραστείς εγκεφαλικά και να ψάξεις διέξοδο. Αν μη τι άλλο, ήταν αυτό το μοτίβο όταν αυτό το μοτίβο είναι η καψούρα μας. Ο άρισμα είναι ότι μπορεί να μπουρδουκλωθείς. Ναι. Σωστό. Γιατί η λειτουργία της ΠΑΕΑΡΙΣ είναι ένα επαναλαμβανόμενο πλέον μοτίβο. Αυτό πλέον δεν μας κουράζει, μας πονάει, γιατί τον Άρη μας τον αγαπάμε και θέλουμε να τον δούμε να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται, να πρωταγωνιστεί. Να με συγχωρείτε πλέον η διοίκηση Καρυπίδη, εφόσον δεν θέλει, δεν μπορεί αδυνατή να αλλάξει μοτίβο, μιας και ενδεδειγμένα πλέον αποτυχημένη είναι αποτυχημένης διοικητικής λειτουργίας. Θα ρω πως πλέον μόνο σε κακό οδηγείται ο οργανισμός Άρης και η αλλαγή διοικητησίας επιβάλλεται. Να πω όμως την κακία μου. Τώρα που ο Καρυπίδης είναι του κόμματος με τους αριανάρχες που μπορούν να προκαλέσουν αυτή την αλλαγή, φαντάζει λίγο δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή. Τι είπαμε, δεν νομίζω κι εγώ ότι διαφωνούμε, Χαβίτο. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε και στην καταστροφή. Δεν ξέρω τώρα γιατί θεωρείτε ότι αμάν καταστραφήκαμε. Εγώ καταστροφή την έζησα.
1: Στη καταστροφή δεν είμαστε σίγουροι.
0: Τη ζήσαμε την καταστροφή. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω τώρα αν θεωρείτε εσείς την πέμπτη θέση καταστροφή. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να τη θεωρούν καταστροφή. Εγώ επειδή την καταστροφή την έζησα 4 χρόνια και την έζησα σκληρά στο πιτσί μου. Πολύ σκληρά. Έτσι. 2 χρόνια και στην Β' Εθνική και 2 χρόνια στη Γ' Εθνική. Παλεύαμε με τα τέρατα να πούμε για να κρατήσουμε το ραδιόφωνο. Και δεν υπήρχε τίποτα τότε. Τότε δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Ησυχία δηλαδή, όταν δεν υπήρχε αυτά τα πουλα, φύγε. Έρχεται ο Καρυπίδη. Καρυπίδη, σήκωσε το τηλέφωνο σου. Μην τυχόν δεν το σηκώσεις. Αυτή η ατάκα.

0: μέσα στο άλλο. Νερό η ντέγε ή ήταν έξω.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό. Πάντως ήταν ίσως από τις πιο άθλιες συνεντεύξεις, δηλαδή...
0: Το Ιντέγευε ήταν και αυτό με τις τσάντες της γυναικείας.
1: Ναι. Ποιος άνθρωπος τώρα σκέφτηκε να πούμε, να το κάνει και έδωσε και εντολή, δηλαδή ο Άρης, εδώ για να βγάλουμε ένα ποδοσφαιριστή του Άρη, είναι περιπτωσάρα, έτσι, θα το έχετε προσέξει βέβαια. Εδώ για να βγάλουμε εμείς, όταν βγάζουμε κανένα ποδοσφαιριστή, στείλουμε χορό. Στείλουμε χορό. Το ραδιόφωνο του Άρη, πώς το λέμε, ο Θανάσης. Το ραδιόφωνο του Άρη που έχει καλές σχέσεις με τον Καρυπίδη. Που είμαστε κόλος και βρακή, να πούμε. Για να πάρουμε έναν ποδοσφαιριστή να τον βγάλουμε εδώ, λες και θα κάνουμε, ας πούμε. Λες και θα βγάλουμε τον Τραμπ. Συνέντευξη. Και αυτοί δώσαν τότε εντολή στον Ιντέγε να πάει στο ξενοδοχείο και στην πισίνα στην κυρία, να πούμε, η οποία ήταν και έτσι πληθωρική και ωραία και ξέρω εγώ και νταμπαντούμπα, να πούμε. Και κάναν συνέντευξη εκείνα. Δηλαδή όταν την είδα τη συνέντευξη, λέω. Τι ζούμε, ρε,
2: είναι η άλλη αισθητική ρεση, Πέτρο. Το είπες με μια λέξη. Είναι η αισθητική.
1: Ποιος έδωσε να πούμε. Ποιος βλάξ, ποιος φελός. Αρχιφελός είχε δώσει τότε εκείνη την εντολή.
2: Δυστυχώς αυτό.
1: Άδεια.
2: Αυτό γράφει, αυτό μετράει.
1: Ποιο, μετράει.
2: Μετράει.
1: Ποιο ρε, όλοι μας κοροϊδεύανε.
2: Εσύ είσαι ο περίεργος.
1: Εγώ.
2: Ναι,
1: όντως.
2: Η Εύη είναι ο περίεργος. Εγώ είμαι ο περίεργος που δεν μας αρέσει αυτή η
1: αισθητική.
2: Γιατί ο άλλος φαντάζεται τον εαυτό του στη θέση του Ιντέγε, δίπλα στην πισίνα, με τα μπλε
0: ψηφιδωτά,
2: με την ωραία κυρία, με την Βελβετέρε που λες και με την Μπεμβέ. Αυτή είναι η φαντασίωση του μεσού Έλληνα, δυστυχώς.
0: Σωστά. Δυστυχώς
1: δεν έχεις άδικο, ψυχολόγιο μου. Και καλά έκανες αυτή την παρέμβαση.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η αισθητική.
2: Έτσι
1: δυστυχώς.
2: Είναι. Έτσι είναι. Και, δυστυχώς
1: και γι' αυτό τα φάρμακα πάνε σύννεφα.
2: Αυτή τη βλέπουμε παντού γύρω μας.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Και γι' αυτό τα αντικαταθλιπτικά, πώς τα λένε αυτά. Πετάνε.
0: Χαμός.
1: Ναι. Σου λέω άλλος, γιατί εγώ νιώθω κενός. Πώς να νιώθεις κενός, άνθρωπε.
2: Αυτή τη στιγμή δύο ουσίες κυριαρχούν.
1: Για πες.
2: Πολύ σύντομα να πούμε, γίνεται μία έρευνα στα λίμματα της Ψιτάλιας, που είναι ο μεγαλύτερος έτσι, πώς το λένε, χώρες που καταλήγουν τα λίμματα όλης της Αττικής, και έχουμε από το COVID και μετά δραματική αύξηση των αντικαταθλιπτικών και της κοκαίνης.
1: Κοκαίνη.
2: Αυτά είναι.
0: Oh.
1: Αυτά. Βελβεντέρ, φίλε. Ζερβίνιο, Χαϊροβίτς. Είχαμε και Χαϊροβίτς.
2: Χαϊροβίτς. Τριετές συμβόλαιο.
1: Α, ναι.
2: Ο Χαϊροβίτς.
1: Μπράβο, ρε. Ποιος είναι ο Όντι. Καλά, και ας πείτε.
2: Χαϊροβίτς.
1: Μπράβο, Χαϊροβίτς. Ωραίο όνομα.
2: Τριετές συμβόλαιο, 300.000.
1: Ναι, το θυμήθηκα και εγώ το Χαϊροβίτς.
2: Χρόνο.
1: Ο οποίος εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο, τι έκανε.
2: Ναι, εγκατέλειψε το.
1: Τι τραβά.
2: Όπως και ο Ντουάρτε που είπε η Εύη. Μετά άνοιξε ένα χιλιάδες στην Ολλανδία.
1: Τι χιλιάδες, εκατομμύρια ευρώ έχουν που. Και έχεις και τον πρόεδρο να θυμώνει κιόλας. Τι θυμώνεις, ρε πρόεδρε, εσύ δικές σου επιλογές. Σε είπε κανένας οπαδός του Άρη να πούμε, πάρε αυτά τα παρτάλια.
2: Κοίταξε.
1: Το Ζερβίνιο.
2: Αυτό είναι τώρα η άλλη κριτική, δηλαδή ότι. Και αυτός ο άνθρωπος 12 χρόνια τώρα, αντί να μάθει από τα λάθη του, να πάρει δύο ανθρώπους δίπλα, να χτίσει μία. Το ποδόσφαιρο ποιο είναι πια? Ακαδημίες. Μόνο εκεί επενδύεις για να μπορέσεις να.
1: Και αυτό, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά και το επικοινωνιακό του. Τη Παϊάρη.
2: Μιλάμε είναι ίσως
1: το Παϊάρη. Δηλαδή τι να πω. Χειρότερο και το Κουκουέ.
2: Θυμάμαι τη συνέντευξη από το αυτοκίνητο.
0: Άσε και τη συνέντευξη. Δεν νομίζω ότι την έχει ξεχάσει κανένα.
1: Χειρότερο επικοινωνιακό και το Κουκουέ. Το Κουκουέ. Σκεφτείτε, το Κουκουέ έχει καλύτερο επικοινωνιακό από τον Άρη. Δηλαδή μόνο από αυτό είναι να τραβά τα μαλλιά σου. Ναι, ρε φίλε. Πηγαίνουμε, δηλαδή τώρα α πούμε το. Με αυτόν τον παίχτη που ήταν να πάρουμε, πώς το λέγανε, τον Σκοτσέζο.
2: Τον Σκοτσέζο.
1: Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να πάρεις μια υπογραφή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εμείς για να ανακοινώσουμε το Φώτη τον Πλιάκο. Δηλαδή, τώρα τρίχες, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα το καημένο το Φουκαριάρικο το γέλο, κάνει μια συνεργασία με ένα δημοσιογράφο.
2: Που τον είχες Δευτέρα με
1: Παρασκευή. Τον είχαμε, αλλά μέχρι να πούμε ότι ξέρεις. Θα έχουμε το Φώτη.
2: Ναι.
1: Είχαμε 400 συζητήσεις και διαβεβαιώσεις και μόλις πήραμε το
2: δώσαμε τα χέρια.
1: Δώσαμε τα χέρια και είμαστε κομπλέ σε όλα. Τότε πήγαμε και το ανακοινώσαμε.
2: Ναι.
1: Δεν πήγαμε να ανακοινώσουμε. Δηλαδή, πήραμε το Φώτη τον Πλιάκο και την επόμενη μέρα ο Φώτης ο Πλιάκος είχε ένα θέμα με το προηγούμενο γιόφωνο.
0: Και τελικά δεν θα έρθει.
1: Και τελικά δεν θα έρθει.
2: Δηλαδή,

0: το προηγούμενο ραδιόφωνο.
1: Τι αστιότητες είναι αυτές, δηλαδή. Ναι. Και σε ένα κλίμα, ξέρω εγώ, να έχεις πάρει κανένα πρωτάθλημα, κανένα κύπελο, να είσαι σφαίρα αγωνιστικά. Θα το προσπεράσει
2: δεν θα το πάρει χαμπάρι και κανένας.
1: Δεν θα το πάρει κανένας.
2: Αλλά τα μετάνε όλα τα υπόλοιπα.
1: Το κλίμα είναι πως είναι.
0: Και είναι κρίμα.
1: Κάτσε να το κάνω χειρότερο.
0: Γιατί φέτος ο ΠΑΟΚ δεν βλέπετε. Ο Ολυμπιακός μπράβο. Δεν βλέπετε. Η ΑΕΚ με την είσοδο στο Champions League έχει ήδη χάσει δύο βαθμούς σε εκτός έδρας αγώνες με την Κηφισιά και τον Αστέρα. Και έχει έναν Παναθηναϊκό να κουτσοβλέπεται και να το σπρώχνει η διαιτησία. Ήταν ευκαιρία φέτος.
1: Με καμιά 100 εκατομμύρια μπάτζετ, βέβαια.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Πού τα βρίσκω όλα αυτά. Ποτέ δεν ξέρεις. Μακάρι να συμβεί αυτό που όλοι ευχόμαστε. Μη κερδίσει ούτε ένα ντέρμπι και κέρδισε όλα τα μικρά.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να το κάνει αυτό γρήγορα.
1: Μπράβο τον Αλαφούζο. Πάνε καλά οι δουλειές του.
0: Ναι,
1: πάνε καλά. Όλοι αναστενάζουν να πούμε. Χαμός.
0: Ο Αλαφούζος,
1: μπράβο.
0: Κοίταξε.
1: Καλός επιχειρηματίας όμως.
0: Καλός επιχειρηματίας. Ανήκει.
1: Μπράβο το
0: παιδί. Ανήκει στη μικρή ομάδα.
1: Ατσίδας, παιδί.
0: Των ανθρώπων που νέμονται αυτή τη στιγμή τα κρατικά.
1: Και όχι μόνο.
0: Και είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Το είπα, τελειώσαμε.
1: Είναι για αυτούς τους.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μια και το είπες για τον Αλαφούζο τώρα.
0: Μη λέμε παραπάνω και μην έχει
2: ρωτήσει.
1: Κάτι το
2: οποίο
1: είναι πολύ γνωστό. Εντάξει, δεν το λέμε εμείς. Σκοτωνόμαστε εμείς με τους Τούρκους. Σκοτωνόμαστε με τους Τούρκους. Δεν είναι χαμός να πούμε. Ξέρω εγώ θα μας επιτεθούν. Βγήκε ο Φλωρίδης. Λέει, άμα φύγουμε εμείς θα μας επιτεθούν. Θα μας κάνουν ντου.
2: Θα μας κάνουν ντου, όχι θα μας επιτεθούν.
1: Ναι, ντου.
0: Η αποδίπλα δεν είπε οι Τούρκοι.
1: Ναι, η αποδίπλα. Θα μας κάνουν ντου. Εμείς παίρνουμε όπλα, παίρνουμε φρεγάτες, παίρνουμε. Τι χαμός γίνεται να πούμε.
0: Ποιος άλλος το πει μετά.
1: Πολυβόλα αυτά, παρελάσεις. Χαμός. Για να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Οι Τούρκοι είναι μεταξύ τώρα και ότι οι Ισραηλινοί θα μας βοηθήσουν και ξέρω εγώ. Οι Τούρκοι μεταξύ κάνουν εξαγωγή πετρελαίου στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και τα πετρέλαια.
0: Τα κουβαλάνε
1: όλα Αλαφούζους. Δηλαδή.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή τώρα. Ναι. Άντε να πας σε παρέλαση τώρα, 28-22. Δεν θα πάω, φίλε. Πήγαινα τόσα χρόνια. Δεν άφηνα παρέλαση για παρέλαση. Ξέρεις εγώ, βέβαια. Από τους πρώτους. Δηλαδή η παρέλαση ξεκινούσε στις 10 η ώρα, εγώ είμαι τις 8 εκεί.
2: Πήγες να πιάσεις θέση, να είσαι πρώτος
1: εκεί πέρα.
0: Μπράβο, Πέτρο.
1: Ναι, και ήμουν γεμάτος σημαίες. Δεν είχα μία σημαία, ήταν 25 σημαίες.
2: Εθνικές σημαίες. Εθνικές, σε παρακαλώ τώρα.
1: Ναι, και πηγαίνα εκεί. Τώρα δεν θα πάω, φίλε.
0: Δεν θα πας.
1: Ναι, μετά από αυτό. Δηλαδή, στέλνει η Τουρκία στο πετρέλαιο στο Ισραήλ. Που εμείς, ας πούμε, το Ισραήλ θα μας υπερασπιστεί.
0: Είμαστε σύμμαχοι.
1: Αν μας επιτεθεί
0: Ισραήλ.
1: Η Τουρκία.
0: Και αγοράσαμε και.
2: Εν τω μεταξύ, η Τουρκία υποτίθεται ότι είναι μαλωμένη με το Ισραήλ, έτσι.
0: Και αγοράσαμε εμείς και το Iron Dawn, έτσι. Αυτό το
1: βέβαια,
0: την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Α, ναι, σωστά. Ναι.
1: Και ωραίο όνομα, Αχιλλέας.
0: Ασπίδα του
1: Αχιλλέα. Ό,τι να είναι.
2: Σε παρακαλώ.
1: Ασπίδα του Πάτροκλου.
2: Του Αχιλλέα.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα έχει αναφορά στην Οδύσσια. Στην Ιλιάδα, συγγνώμη.
1: Γι' αυτό.
0: Όπου την περιγράφει ο Όμηρος. Εξαιρετικά. Είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Είναι ο πόλεμος που είναι οι κακουχίες, ο θάνατος και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι και η εφορία της ζωής. Έχει αυτή την αναφορά.
1: Αυτή έχει την αναφορά.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να νιώθουμε ειδικά υπερήφανοι και να συνδεόμαστε έτσι με το τέτοιο.
1: Ναι,
2: και ο Αχιλλέας που ήταν άτρωτος, που ήταν πολεμιστής.
0: Ήτανε.
2: Τον Αχιλλέα θα βάζαμε. Δεν θα βάζαμε.
1: Και ο
2: Ρογκόμενος δεν ήταν.
1: Δεν έχει γράψει.
0: Ναι, αλλά ήταν λίγο.
1: Εκεί δεν έχουμε μάθει τι γίνεται.
2: Αφιλεγόμενος
0: έτσι. Δηλαδή.
1: Α, ναι.
2: Μα ναι.
1: Έχουν ακουστεί τέτοια. Ντροπής. Αλλά δεν είπαμε εμείς. Δεν...
0: Ναι.
1: Μας ακούει μια Ελεάνα Ιόνιση τώρα. Και μας κάνει καμιά καταγγελία. Α, είχε τέτοια. Μπράβο.
2: Η αρχαία Ελλάδα.
1: Και ποιος ήταν πάρα πολύ άντρας, ο Λεωνίδας. Αυτό ήταν, αλλά παντρεμένος, αυτό ήταν πολύ οικογενειάρχης.
2: Γι' αυτό δεν έχει ακουστεί
0: κάτι. Δεν είχαν οικογένεια. Και ήταν αναπαραγωγή για να κάνεις, πώς το λένε,
1: παιδιά.
0: Γνήσια τέκνα της Σπάρτης. Και όσα δεν ήταν, στον Κιάδα.
2: Από το Ποβαράκι και.
0: Κλουπ.
1: Εσύ πού θα πήγαινες, αν ήσουν. Πώς πιστεύεις.
0: Κοίταξε.
1: Στα μαγειρία.
0: Αν κάνουμε την αντιστοιχία, εμείς θα ήμασταν οι σκλάβοι.
1: Σκλάβοι.
0: Για να το πούμε ευθέως, δηλαδή. Έτσι. Ναι. Οι Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι είναι μητσοτάκηδες, καραμαλίδες.
1: Όντι πάρα πολύ ωραίο. Χαϊρόβιτς, αυτό είμαστε... το Χαϊρόβιτς του Όντι ήταν το ωραίότερο. Χαϊρόβιτς, ωραίο όνομα. Χαϊρόβιτς. Αγαπητή Πέτρο, Εύη, ο Τσάκαλος, ο Νίκος. Α, γεια σου κύριε Τσάκαλε. Αυτοί που είπαν Καρυπίδη βρήκανε επενδυτή, πουλα και φύγε. Είχαν ονοματεπώνυμο και εκπροσωπούσαν μια συλλογικότητα. Γιατί το ξεχνάτε, Νίκος. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι, και εγώ δεν κατάλαβα. Αγαπητοί Πέτρο, Εύη, αυτοί που είπαν Καρυπίδη βρήκαμε επενδυτή, πουλα και φύγει, είχαν ονοματεπώνυμο και εκπροσωπούσαν μια συλλογικότητα. Γιατί το ξεχνάτε.
0: Δεν το ξεχνάμε, δεν το λέμε απλά, φίλοι.
1: Ποιο?
0: Για να μην ξύσουμε πληγές.
1: Α, μάλιστα.
2: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διάβαση της ψήφισης.
0: Νομίζω ότι το ξέρεις, το καταλαβαίνεις.
1: Όχι, ήταν σε μια εκπομπή του συνδέσμου. Γιατί να μην το πούμε.
0: Είναι το συνδέσμο, αλλά είπαμε και οι άνθρωποι αυτοί από κάπου το μάθανε.
1: Από κάπου το μάθανε.
2: Κάποιος το είπε, δεν μετέφεραν την είδηση από μόνοι τους.
1: Ακριβώς. Εμείς δεν λέμε. Και μέσα μας
2: αυτό
1: μεταφέρει κάποιος πολύ σοβαρός, ξέρω εγώ, έρθει, ξέρω εγώ, ο Καρυπίδης, ο πρόεδρος του ΑΣΥΜΑ και μας πει μια είδηση, θα την κοπανίσουμε κι εμείς, θα την πούμε. Δεν παίρνουμε όμως εμείς την ευθύνη αυτή, πρέπει να την αναλάβει αυτός ο οποίος ξεφούρνεσε αυτή την μπουρδάρα. Γιατί απεδείχθηκε ότι ήταν μια μπουρδα. Τι να κάνουμε.
0: Όταν έρχεται και σου ακουμπάει μια είδηση, μια συλλογικότητα, όπως λέει ο φίλος ο Νίκος, εσύ μπορείς να την αναπαράξεις λέγοντας ότι η συλλογικότητα Α μετέφερε αυτή την είδηση.
1: Έτσι.
0: Δεν είσαι εσύ αυτός που έχει την ευθύνη αν η είδηση δεν επιβεβαιωθεί. Είναι αυτός που δεν τη τσέκαρε. Η συλλογικότητα που δεν τη τσέκαρε. Και η συλλογικότητα που από κάπου την άκουσε.
1: Ο Κωνσταντίνος μας λέει για τον Ζερβίνιο και τον Σάσα που συζητούσαμε πριν. Ναι. Μπράβο, τα θυμούνται. Τι ακροατάρες έχουμε. Φυσικά αυτοί οι ακροατές είναι μόνο του.
2: Εννοείται μόνο τη συγκεκριμένη εκπομπή.
1: Συγκεκριμένη, δεν ακούν άλλες εκπομπές, ακούν μόνο τη δική μας.
2: Πώς και πώς το περίμενε.
0: Έδιωξε ο προπονητής, ο Λατινοαμερικάνος, ο βοηθός του προπονητή της Αθλέτικο. Ο Μπούργος έδιωξε το Σάσα. Αν είναι δυνατόν.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα, θα ανοίγει σε άλλες πληγές τώρα. Εμένα μου άρεσε πολύ σωστά. Ενορισμένοι κάτι παίχτη, δηλαδή π.χ. ο Νταρίντα. Γιατί έφυγε ο Νταρίντα, εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Κοίταξε, ο Νταρίντα ήθελε και έφυγε. Ο Σάσα δεν ήθελε να φύγει. Ο Νταρίντα ήθελε να επιστρέψει στη Τσεχία. Και βλέπει, παίζει ακόμα και έπαιξε και σε εθνική Τσεχία.
1: Εγώ δηλαδή τον Νταρίντα δεν έχω καταλάβει για ποιο λέω. Γιατί δεν τον ψήσαμε να μείνει.
0: Ο Νταρίντα από ότι. Έλεγαν εδώ οι δημοσιογράφοι.
1: Και κύριος, έχω μάθει ότι ήταν πολύ κύριος. Οικογενειάρχης, πολύ έτσι. Πολύ straight τύπος.
0: Από ό,τι λέγανε.
1: Και είχε μούτρα τη σοβαρού
0: άνθρωπου. Οι άνθρωποι του Άρη λέγανε ότι ήθελε να επιστρέψει στη Τσεχία.
1: Εντάξει, άλλο θέμα. Ναι.
2: Άλλο
1: δεν το
2: αυτό.
1: Δεν το πρώτη φορά το ακούω.
0: Αυτός που έφυγε και δεν έπρεπε να φύγει ήταν ο άλλος ο Τσέχος.
1: Μπράβο, ρε εσύ. Ο Κώστας, ένας Κώστας εδώ πέρα, δεν ξέρω το πιστωτό. Τύχη είχαμε, λέει, πρόπερση με Μάνου που έχουν χάσει μαλλιά και εμείς με μία ευκαιρία βγάλαμε γκολ. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: και από πού πέρασε.
1: Χάσανε ευκαιρίες, ναι. Χάσανε ευκαιρίες. Εντάξει, μαλλιά τώρα δεν. Χάσανε ευκαιρίες. Και εμείς χάσαμε. Δεν ήταν, δηλαδή. Εάν πούμε, ήταν 60-40, 70-30 τέλος πάντων θέμα τύχης, ας πούμε, να πούμε. Αλλά ήταν ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ είχε την ομάδα που είχε τότε, προχθές έπρεπε να μας βάλει 4 γκολ. Όπως χαλαρά.
0: Όπως πάθαμε την ΑΕΚ.
1: Μπράβο. Καλά και με την ΑΕΚ ρε, μέχρι το 60 να πούμε δεν φαινόταν αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω τι στο διάλογο έγινε μετά. Τι διάλογο έγινε μετά.
0: Αυτό τώρα είναι πολύ κρίσιμο και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και να το συζητήσουμε γιατί είναι και το μέλλον της ομάδας. Ο Άρης έχει καλές μονάδες και πέρσι ο Γρηγοριού εμφάνισε και μια καλή ομάδα και μια καλή συνοχή. Τους έκανε να συνεργάζονται μεταξύ τους. Με την ΑΕΚ τους πήρε η μπάλα και τα παράτησαν μετά το 60. Φοβάμαι να μην γίνει αυτό συνολικά στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ κρίσιμα τα μάτς με τον Μαρκό και τον
2: Ηρακλή.
1: Πάρα πολύ.
0: Πρέπει να τα πάρεις για να ανέβει η αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία και να μην εγκαταλείψεις εισαγωγικά.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί μετά θα έχεις αδιάφορους παίκτες.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, στο 4-2 ήμασταν πολύ καλοί. Ναι, όλα πήγαν μέσα, αλλά είμαστε πάρα πολύ καλοί.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω. Εντάξει.
0: Όχι, όχι. Τους
1: και σε άλλα μάτσα ήμασταν.
0: Τους είχαμε δαγκώσει, συμφωνώ με το φίλο. Δηλαδή δεν έπαιρναν ανάσα.
1: Αντιθέτως, πολύ τυχεροί ήμασταν στην τελευταία νίκη με την Τούμπα. 0-1 με το Μανού. Λέει και ο Κώστας, αυτό που είπε και ο άλλος Κώστας, τέλος πάντων. Στο πρώτο μου είχα χάσει 4-5 μαλλιά. Κωνσταντέλιας, 2 τετατέτ, δοκάρι κλπ. Και στο 87 δεύτερο δοκάρι με τον Μπάρμπα. Εξ επαφής, ναι. Και τους κερδίσαμε. Σωστό, σωστό.
2: Άλλος επίσης που έφυγε και εγώ δεν ήθελα προσωπικά να φύγει ήταν ο Κουέστα.
1: Ναι.
2: Μεγάλη απώλεια.
1: Ναι. Ο Κουέστα δεν ήταν μόνο επειδή ήταν καλός αθλητής και καλός
2: τερματοφύλακας.
1: Ναι, είναι, θεωρώ ότι ήταν ένας ωραίος τύπος που βγάζει και θετική ενέργεια μες στην ομάδα. Δηλαδή,
2: ήταν η ήρεμη δύναμη ο Κουέστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάποιους ανθρώπους πρέπει να τους κάνεις και λίγο σημαίες. Δηλαδή, έκατσε 6-7 χρόνια στον Άρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας ξένος. Δηλαδή,
1: που αγαπάει, που δείχνει καλό χαρακτήρα.
0: Πρέπει να συμπεριφερθείς καλά.
1: Και με αυτόν μάλωσε ο δεξιό πρόεδρος.
2: Μάλωσε. Ναι, ναι, έτσι.
1: Μάλωσε με τον Κουέστα. Δηλαδή μπόρεσε ο πρόεδρος μας να μάλωσε με τον Κουέστα.
0: Τον είδε συνδικαλιστή.
1: Ναι, συνδικαλιστή. Ναι. Κάτι ναι, είχε γίνει τότε. Θυμάμαι.
2: Κάτι με το πριμ, κάτι.
1: Ζήτησε ο Κουέστα το πριμ για κάποιον άλλον.
2: Για κάποιον άλλον. Για
0: τον Χουάνκαρ, αν θυμάμαι.
1: Μπράβο, πού τα ξέρεις αυτά. Εγώ νομίζω μόνο οι διευθυντές τα ξέρουν. Εσύ πού τα ξέρεις.
0: Κάνω παρέα.
1: Τα είχαμε πει.
0: Τα είχε πει ο Σανλής.
1: Τα είπε στον αέρα.
0: Στον αέρα.
1: Ο Κώστας τι είχε χάνει. Ναι, μπράβο. Ο Βασίλης τι λέει, καλησπέρα. Καταρχάς έχω τα πνευματικά δικαιώματα. Ποια πνευματικά. Πρώτος και πολλές φορές είπα Γαβριλίδη, πούλα και φύγε. Και άλλος το εγκονώνεις. Αν δεν το καταλαβαίνεις, θα το πω και αλλιώς. Λευτεριά στο γέ. καθόλου απειθαίνω να το πούν κι αυτό. Φαντάζεσαι, ωραίο θα ήταν. Μια φορά έτσι να νιώσω και εγώ εξουσία που δεν. που αντιστέκομαι, ας πούμε, στο λαϊκό έρισμα. Πώς θα ήταν αυτό το συνέστημα.
0: Οργανώσουμε καμιά διαδήλωση.
1: Ναι, κάντε καμιά διαδήλωση έτσι.
0: Να πάρεις τα πάνω σου.
1: Ναι, να έρχεται ο κόσμος για να φύγε ρε, πούλα και φύγε να μάστο. Είχε πει πιο παλιά, είχα ακούσει ένα πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό όταν το είχα ακούσει αυτό. Και λέω ρε γαμώτο, μου το είχε πει και κατηδίαν ένας ακροατής μας από το εξωτερικό, μου λέει φανατικός, ας πούμε, απέναντι στον Καρυπίδη που εμείς, ξέρω εγώ, κάνουμε πλάτες στον Καρυπίδη σε αυτή τη φάση. Και μου λέει φρενάρεις, δηλαδή δεν ξεχάσω ποτέ αυτό το.
2: Φρενάρεις.
1: Ναι, φρενάρεις το γέλο. Δηλαδή το γέλο, ας πούμε, είναι στον γκάζι.
2: Ναι.
1: Στον γκάζι.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Και εγώ είμαι στους ανθρώπους που πατάω φρένο, να μην απογειωθεί. Ναι. Ναι. Φρενάρεις το γέλο. Το έχω ακούσει αυτό. Ναι.
2: Μην πατάς φρένο και εσύ, βρε παιδάκι μου.
1: Σαν τον Τερλέγκα.
2: Έμα.
1: Τέλειο. Εντάξει, τώρα τι, ένα μήνυμα, δηλαδή είναι δυνατόν. Τώρα υπάρχει και περίπτωση να διαβάσω αυτό το μήνυμα, αρέσει η Χαβίτο.
0: Τι λέει ο Χαβίτο.
1: Είναι μεγαλύτερο το μήνυμα τώρα, δεν είναι να διαβάζουμε τόσο μεγάλα. Συγχωροχάρτη στον Ιντέγε μόνο και μόνο για τον πανηγυρισμό, το αν αίρεση.
0: Ο Ιντέγε είχε τρομερό πανηγυρισμό.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος πανηγυρισμός, ναι. Συμφωνώ.
0: Πήγε στο κόρνερ εκεί και...
1: Συμφωνώ, μπράβο. Ναι, να τα λέμε,
0: καθόρισε την περιοχή του.
1: Πολύ καλός τελείο. Εντάξει. Ίσως ήταν ο μοναδικός που έχει κάνει τέτοιο. Δηλαδή, ναι. Δεν το έχω ξαναδεί.
0: Πού να. Πρώτη φορά νομίζω το βλέπουμε αυτό.
1: Α, πολύ καλά. Πραγματικά πού το θυμήθηκες τώρα. Ωραίος. Σιγά σιγά μου λέει ο Χρήστος, τι λέει. Ο επενδυτής θεωρώ στο ποδόσφαιρο χρειάζεται. Καταρχάς να πούμε ευχαριστούμε για τα μηνύματα που είναι πάρα πολλά. Ο επενδυτής θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και ταυτόχρονα πολιτικό ενδιαφέρον. Το ακριβώς αντίθετο από το πώς στίζεται το μπάσκετ. Πολύ σωστό.
0: Κοίταξε, αυτός είναι ο ένας δρόμος. Ο φίλος, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι.
1: Ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος. Φίλε Χρήστο, αυτός είναι ο ένας δρόμος. Αλλά πια εμείς έχουμε και το παράδειγμα του Σιάου που δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο και νομίζω ότι εγώ θα είμαι με το παράδειγμα του Σιάου. Με ποια έννοια. Όταν δεν έχεις εξάρτηση, από το πολιτικό και κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθε της χώρας σου, τους κάνεις πλάκα.
1: Σωστό.
0: Ο Σιάο τους κάνει πλάκα αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια.
0: Με τις επιλογές.
1: Συμφωνώ, ρε.
0: Ναι. Δηλαδή δεν θέλω, μακάρι να έρθει αυτή τη στιγμή.
1: Και είναι ο πρώτος επενδυτής, έτσι, το έχουμε ξαναπεί εδώ. Πρώτος επενδυτής.
0: Είναι ο πρώτος
1: στον ελληνικό αθλητισμό. Στον ελληνικό αθλητισμό.
0: Γιατί όλοι
1: ο Άρης, βρε, χαϊβάνια τον έφερε τον επενδυτή.
0: Κάτι κερδίζουν για να πάνε στις ομάδες.
1: Έτσι. Να μην πούμε για τους δίπλα, να πούμε που γίνεται ένας ψιλοπανικός χαμός. Όχι και αλλιώς και αυτά και λιμάνια και ιστορίες.
0: Οι οποίοι τώρα έχουν μπει στη κόντρα γιατί ο Μιστακίδης είναι φυτευτός μιας πολιτικής κατάστασης.
1: Ο Κέρκες λέει ήταν περίπτωση πραγματικά. Και ο Κέρκες. Ήρθε, έφυγε και ούτε ακούμπησε, έπαιξε. Κάνα μισάρο, έπαιξε ποτέ αυτό.
0: Έπαιξε 20 λεπτά.
2: Ολόκληρα.
1: Ολόκληρα.
0: Σε δύο αγώνες πρέπει να παίξει 20 λεπτά.
1: Δεν τα παίξε ολόκληρα. Έβγαινε λίγο έξω.
2: Όχι, βρε, εννοώ 10 λεπτά σε έναν αγώνα και άλλα 10 λεπτά στον άλλο.
0: Σε έναν αγώνα νομίζω. Ναι.
1: 20 ολόκληρα. Όχι. Έβγαινε για λίγο έξω.
0: Αυτό είναι αυτό που λέμε ότι ο Κέρκες είναι το. Πώς να το πω. Το ζυζάνιο που πρέπει να πάρεις με το καλό κομμάτι, ρε παιδί μου. Έτσι γίνεται. Πρέπει να σου φορτώσουν και λίγο.
1: Τώρα άγνωστος εδώ, δεν πειράζει, εντάξει. Διαβάζω όμως γιατί το μήνυμα είναι φυσιολογικό και βρίζει. Γεια σας, λέει από Στουργκάρδη. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Καρυπίδης πρωταγωνίστησε στο να μην περάσει το μία πόλη, μία ομάδα. Μέχρι να φύγει, μόνο γι' αυτό δεν θα τον βρίσω ποτέ. Οπότε σε αφήσουμε τους μπούλους. Είναι ένα επιχείρημα κι αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Φαντάζεστε τώρα να ήμασταν όπως ήμασταν το 2014 που ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Σκεφτείτε λίγο. Mm. Να είμαστε δηλαδή στη Γάμα Εθνική, όπως ήταν και ο Ηρακλής μέχρι πέρσι.
0: Ναι.
1: Και αυτοί να κάναν πάρτι. Φάγανε και την τεσσάρα τους. Τους κάναμε και κηδείες μέσα στην Τούμπα. Και όχι μία φορά. Νομίζω πρέπει να την κάνουμε και άλλο.
0: Όχι, τα τελευταία χρόνια έχουμε νομίζω 3 ή 4 διπλάστηκα.
1: Τι συζητάμε.
0: Νομίζω 3.
1: Ναι. Έχει δίκιο ο άγνωστος. Δεν έπρεπε να είσαι άγνωστος όμως. Γράψε μας το όνομά σου, δεν είναι κακό. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνετε, ο Δημήτρης. Συγγνώμη, ο κόσμος για το Ισραήλ. Όπως το Ισραήλ ανέθεσε τον πόλεμό τους με το Ιράν στην Αμερική, έτσι θα αναθέσει το ενδεχόμενο πρόβλημά τους με την Τουρκία σε εμάς. Οπότε τζάμπα χαίρονται ορισμένοι για τις κακές σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, ρε. Καταρχάς, τώρα, οι πόλεμοι έχουν και πράγματα πολύ πίσω, τα οποία εμείς εκκινηθνητοί. Δεν μπορούμε τα. Δηλαδή, βλέπω ορισμένες φορές και με τον Δημήτρη Αλβανό που κάναμε κάποιες συζητήσεις εδώ πέρα. Κάνανε αναλύσεις της πολεμικής κατάστασης.
0: Να πούμε μία πολύ σύντομη φράση. Κλείνουν τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: Πιθανόν θα κλείσει και το στενό της διόργας του Σουέζ κάτω. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η ονομασία. Ναι. Έχει χτυπηθεί ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας που παράκαμπτε τα στενά του Ορμούς.
1: Mm-hmm.
0: Ποιοι κερδίζουν από αυτή την κατάσταση? Όταν μάθεις ποιοι κερδίζουν και όταν καταλάβεις ποιοι κερδίζουν από αυτή την κατάσταση, μπορείς κατά τη γνώμη μου να καταλάβεις και γιατί γίνεται ο πόλεμος.
1: Αυτοί που τρέχανε για να δουν την συναυλία του, δεν την καταλάβουν.
0: Έγινε τελικά, ε.
1: Έγινε. Αλλά πριν πάμε στη συναυλία, γιατί θα αρχίσει τώρα έτσι καμιά ωρίτσα ακόμη θα κάτσουμε, παιδιά. Έχουμε μισή ώρα μπροστά μας, δεν είναι μέχρι τις 12.30. Πριν πάμε να βάλουμε λίγο μουσική, να πάρουμε μια ανάσα.
0: Ρέμο, θα βάλεις.
2: Εννοείται θα βάλει, Ρέμο.
1: Φίλε, εγώ ήμουν από αυτούς που
2: τρέχανε. Τραγούδι του Προέδρου θα βάλει.
1: Δεν με είδατε, εντάξει, ήμουν από την άλλη πλευρά.
0: Η καρδιά με πηγαίνει εμένα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να βάλεις τώρα.
1: Αυτή είναι η λιθιότητα. Την οποία τη βάζαμε και στο γήπεδο.
0: Και στην μπλούζα μας τη βάζαμε.
1: Ναι, η αγάπη μου. Δηλαδή ένα καψούρικο τραγούδι.
0: Έτσι.
1: Το βάλαμε στο γήπεδο. Ραμστάιν, εσύ πρόεδρε, βάζουν στο γήπεδο. Ραμστάιν. Ναι, ρε φίλε. Να μπει ο. Πώς το λένε, ο αντίπαλος και να καταλάβει το εδώ πέρα θα αφήσει τα κοκαλάκια του. Η καρδιά πηγαίνει εμένα και τρέχει κατσαρές να πω. Νομίζω, τι να πω, πραγματικά δηλαδή, στις μουσικές.
0: Έχει αξία όμως να το δούμε αυτό,
1: ποιο,
0: ε.
1: Ποιο.
0: Το δούμε μετά το τραγούδι.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να πάρουμε και μια ανάσα. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχω να πούμε πολύ κουτσομπολιό μεταξύ. Έχουμε να πούμε πολύ πράγμα τώρα. Θα αφήσουμε λίγο τα αθλητικά.
0: Εντάξει.
1: Να πιάσουμε λίγο την επικαιρότητα, την lifestyle.

0: Τραγουδάμε ανάποδα λοιπόν εδώ στο Yellow Radio FM 101 και 7. Σας κρατάμε παρέα μαζί με τον Στέλιο Γκιουζέπα, Πέτρο Γαβριλίδη, Εύη Αλεξίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε και στο Facebook αλλά και στο Viber.
1: Ο Θωμάς μας λέει το τραγούδι που ξεκινήσαμε, θα σου στείλω Θωμάς σε link. Είναι Γάλλη, ένας Γάλλος έτσι λίγο gothic, λίγο έτσι περίεργος και παράξενος. Θα σου στείλω, είναι εκπληκτικός, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξει από αυτόν. Ωραίο, μπράβο, αφού το διέκρινες και του σου άρεσε.
2: Ο Θωμάς νομίζω ανέκαθεν κάνει
1: αγαπάμε.
0: Πάντα, ναι.
2: Τέτοια σχόλια.
1: Αγαπάμε, ναι. Αγαπάμε Θωμά, για που διέκρινε το τραγούδι.
2: Τη μουσική του Γέλου.
1: Ναι.
2: Και της εκπομπής. Ναι. Συγκεκριμένης.
1: Να πω ότι μας ακούει και η κόρη μου, έτσι. Η κόρη μου μας ακούει πάρα πολλές φορές και μας στέλνει
0: τα χαιρετίσματά μας.
1: Ναι. Και δεν χάνει και την εκπομπή, με την παρέα της μας ακούει.
2: Η κόρη μου η σοσιαλίστρια.
1: Ναι.
2: Η κόρη του διευθυντή.
1: Και κάτι παραπάνω. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτή είναι πιο συντηρητική από μένα, να πεις. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τρέλα. Γίνονται όμως ωραίες συζητήσεις. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Γίνεται, πρέπει να το. Ναι, είναι ωραίο να βλέπεις έτσι κορίτσια προβληματισμένα. Κάνει και μουσική και θα βάλουμε και τραγούδια της κάποια στιγμή. Εδώ,
2: ωραία,
1: με στίχους δικούς της και με την παρέα της. Πολύ ωραία, έτσι, προβληματισμένη. Σαν τα προβληματισμένα παιδιά του Ρέμου εκεί πέρα που τρέχουν.
0: Και έξω εκεί θα καταλήγαμε.
1: Ναι. Θα καταλήγαμε, Εύη Αλεξίου, γιατί ενθουσιαστήκαμε με τη νεολαία. Ναι. Με το πάθος της να ακούσει μουσική. Όλοι ρωτευμένοι είναι εντάξει, τι γίνεται. Αυτά τα τραγούδια του Ρέμου έχει βγάζει κανένα προβληματισμό.
0: Τώρα για ποιου λες, για αυτούς που ήταν εκεί στη συνεδρία και που τρέχανε για να πούνε
1: και
0: πρώτοι.
1: Που τρέχανε.
0: Εκείνο που τρέχανε για να πούνε πρώτοι στην αρχή δεν κατάλαβα τι ήταν.
1: Τι ήταν, εσύ τρέχανε να πιάσουν πρώτη θέση.
0: Βλέπω κάποιο κόσμο να τρέχει και όχι. Τρέχω σε μια έξαλλη κατάσταση.
2: Πανικόβλητη, έτσι.
0: Σε έξαλλη κατάσταση. Λέω, τρέχουν να γλιτώσουν από κάτι. Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Ότι έχει γίνει μια καταστροφή και τρέχουν να σωθούν από κάτι.
2: Ήτανε με την καταιγίδα αυτοί που τρέχανε.
0: Ναι.
1: Εμείς με την καταιγίδα κάναμε δουλειές εδώ, με το Σάββα τον Καραμίτσο. Και να τους δώσουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς.
0: Χαιρετίσματα στο Σάβα.
1: Ο Σάβας ο Καραμίτσος, ο οποίος θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά, είναι η ψυχή, την τεχνολογία, ναι, έτσι, που μας βοηθάει πάρα πολύ.
2: Υποστήριξη του
1: και Yellow. Το Σάββατο, ας πούμε, έχουμε δουλειές εδώ διάφορες, ας πούμε, κάνουμε εδώ πέρα για το live streaming του Yellow κάποια πράγματα. Και πέφτει το μπουρίνι, να πούμε. Μέσα ήταν αχώρια εμείς, γιατί δεν θα γινότανε.
2: Εμένα με πήρε φίλος. Δεν θα γίνει, ρε φίλε.
1: Πού σου γάμω το να πω.
0: Το
1: εμείς καταστανοχωρηθήκαμε. Μόλις εκείνη την ώρα παραγγείλαμε στην κορυφή φαγητό για να φάμε.
0: Εμένα το μπουρίνι, το μπουρίνι εμένα με βρήκε στο σουμάκι.
1: Α, ναι, και έγινε χαμός, φαντάζομαι.
0: Χαμός.
1: Α, ναι.
0: Χαμός, εντάξει.
1: Α, ναι. Εκείνο μεταξύ φτιάχνουν κιόλας τα πεζοδρόμια, τα
0: φτιάξανε. Ναι, όχι, ξυλωμένο ήταν. Ακόμα ήταν.
2: Εγώ ήμουν στο χωριό.
0: Αλλά θα γίνει ωραίο. Θα γίνει πολύ καλό.
1: Ναι, πολύ καλό θα γίνει τώρα. Και στεναχωρηθήκαμε γενικότερα, δηλαδή που δεν θα γινόταν η συναυλία.
0: Πάρα πολύ, τι να σου πω.
2: Στεναχωρηθήκαμε.
1: Πάρα πολύ, δηλαδή έγινε ένα ψιλοράκους. Δηλαδή, σου λέω, παραγγείλαμε να πούμε πιτόγυρα μετά από την στεναχώρια μας.
2: Έπρεπε να πνίξει το
0: πόνο. Δεν κατέβαινε πουκιά κάτω, ξέρω. Και εγώ έπινα και να πνίξω το πόνο.
1: Όλοι ήμασταν σε ράκους.
0: Σε μια άθλια κατάσταση. Ναι.
1: Και χαμός και εκεί, χαμός και μετά με τις επικίδιους του Μαζονάκη. Δηλαδή. Πεθαίνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, θλιβερό γεγονός, οποιοδήποτε μια τέτοια κατάσταση είναι, δεν είναι ευχάριστη. Αλλά μετά, ρε παιδί μου, αυτή η κοινωνία, ψυχολόγοι μου, σε κάνει να πούμε, να θυμώνεις. Δηλαδή, αντί να μπεις στη διαδικασία, να πεις, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος έφυγε, ας πούμε, και να νιώσεις έτσι και μια σχετική λύπη, ένα προβληματισμό με τα υπαρξιακά, ξέρεις, τόση εξουσία, τόση λάμψη, να πούμε, και να ένας τέτοιος. Να μπεις, δηλαδή. Αηδιάζεις μόνο το υπόλοιπο μετά.
2: Κοίταξε τώρα, ο Μαζονάκης νομίζω ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση και ο κόσμος λίγο ταυτίζεται με το προφίλ αυτού του ανθρώπου. Ένα φτωχόπεδο που γεννήθηκε σε μια γειτονιά φτωχή της Αθήνας, στη Νίκαια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Νίκαια, ναι.
2: Ναι. που κατάφερε και έκανε μία διαδρομή και καλλιτεχνική και κατά τη γνώμη μου, δεν τον άκουγα, το λέω ξεκάθαρα, έτσι, δεν είμαι αυτής της αισθητικής όπως λέει και ο κύριος διευθυντής.
1: Δεν είναι, πρέπει να είσαι πολύ ερωτευμένο.
2: Έτσι, δεν είμαι.
1: Γιατί αυτός είναι πολύ ερωτευμένος. Είναι για καψούρικα τραγούδια. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση τραγούδι δικό του να ακούσει ένα σχετικό προβληματισμό, τίποτα άλλο. Δηλαδή, με απάτησε και την απάτησε.
2: Από την άλλη, είχε όμως μια πηγαία ελευθερία και μια λόξα να κάνει το δικό του. Mm. Που προσωπικά εγώ το θαυμάζω αυτό το πράγμα.
1: Το δικό
2: έτσι. Του. Τη τρέλα του. Ότι δεν κόλωνε πουθενά. Από τα ρούχα που φορούσε, από τις επιλογές του, από τις στιλιστικές που δεν μ' αρέσουν, έτσι. Αλλά αυτό
1: δεν δείχνει... πάει το μυαλό σου ότι αυτό είναι marketing.
2: Νομίζω ότι δεν ήταν μόνο marketing.
1: Τι ήταν? Σε αυτό,
2: ναι. Και να σου πω κάτι, όταν είναι marketing μόνο, φαίνεται και δεν πάει καλά. Πρέπει να συνδυαστεί με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον νοιάζει τι θα πει ο γύρω του.
1: Μπράβο. Οι Sex Pistols.
2: Ακριβώς.
1: Όχι ο Prince.
2: Ναι.
1: Οι Sex Pistols, η Clash, ας πούμε.
2: Η Clash,
1: επίσης,
2: ναι.
1: Ο Joe Strummer, ξυρίζαν τα κεφάλια τους. Οι New Model Army βγάζαν τα δόντια τους.
2: Ναι, ναι.
1: Από μπροστά. Για να είναι άσχημοι.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν το έκαναν από θέμα marketing όμως. Δεν το κάνανε για να προσελκύσουν τον κόσμο. Το κάνανε γιατί θέλανε να πάνε απέναντι στην mainstream.
2: Κυρίαρχη κουλτούρα.
1: Κουλτούρα. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπήρχε όμως και το styling της Madonna.
2: Το
1: styling.
2: Το
0: εκείνο ήταν styling.
1: Το, εκείνο όμως ήταν glamour, styling. Το μήνυμα που περνούσε δηλαδή στον κόσμο δεν ήταν αλλάξτε τον κόσμο. Ναι. Αλλάξτε την. Κατάλαβες θέλω να πω. Ο Μαζονάκης έκανε αυτό που λες εσύ. Ναι. Αλλά δεν το έκανε για να αλλάξει τον κόσμο, για να εντυπωσιάσει τον κόσμο. Αυτό έχουν δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Συμφωνώ.
1: Άλλο είμαι hippies.
2: Την ίδια στιγμή
1: και
2: όμως.
1: Δίνομαι όπως δίνομαι για να αλλάξω τον κόσμο, και άλλο για να τον προσελκύσω να με ακούσει.
2: Την ίδια στιγμή ξαναλέω, χωρίς να είμαι φαν του ή χωρίς να τον
1: ακούσει. Όχι, δεν είναι θέμα φαν.
2: Ότι,
1: το mainstream δηλαδή. Δηλαδή για να το,
2: ναι, ναι.
1: Αν δεις, ας πούμε, πώς το λένε, αυτή τη βλακία τη.
0: Ποιο.
1: Που γίνεται το φεστιβάλ της Euro, πώς το λέγεται αυτό, ρε?
0: Eurovision.
1: Της Eurovision.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα να δεις, να πούμε, πόσοι μαζονάκηδες εμφανίζονται.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή, όλοι εκεί πέρα εμφανίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά δεν έχουν στόχο να προκαλέσουν, να αλλάξουν τον κόσμο.
2: Όχι, έχουν στόχο να προκαλέσουν, αλλά όχι να αλλάξουν τον κόσμο.
1: Για να αγοράσουν, να
2: προκαλέσουν, για να τους ψηφίσεις. Να προκαλέσουν,
1: για να πουλήσουν.
2: Δημιουργήσουν εντόρο γύρω από το όνομά τους.
1: Για να πουλήσουν.
2: Ναι, ναι.
1: Οι Sex Pistols δεν ντυνόντουσαν έτσι. Οι Sex Pistols από κάποιο σημείο και μετά, το είχε πει και ο τραγουδιστής, νομίζω ότι το είχαμε βγάλει και στο γέλο, ότι όταν θα αποφασίσουν, σήμερα αποφασίζω να πάψουν να είμαι Sex Pistols και γίνομαι mainstream.
2: Ναι.
1: Και είχε γράψει ένα τραγούδι γι' αυτό. Ναι, θέλω να βγάλω λεφτά. Και το είχε πει. Είχε γράψει τραγούδι που ομολογούσε ότι φεύγω από την ανατροπή και μπαίνω στο mainstream.
2: Στο mainstream.
1: Δεν ξέρω.
2: Νομίζω ότι έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο περιγράφεις. Απλά εδώ υπάρχει και μια προσωπική διαδρομή που είναι λίγο ιδιαίτερη. Είναι η διαδρομή, κατά τη γνώμη μου, του ανθρώπου που καταφέρνει να πετύχει από το τίποτα να γίνει διάσημος, γνωστός, πλούσιος.
1: Όπως η Πάολα.
2: Όπως η Πάολα, έτσι.
1: Όπως ο Βοσκόπουλος.
2: Ναι, και την ίδια στιγμή αυτός ο άνθρωπος
1: με
2: τη διαδρομή του καταφέρνει να μην τον νοιάζει για το αυτό που θα βάλει, για αυτό που θα φορέσει, για αυτό που θα πει, που δείχνει μέσα τουλάχιστον μια προσωπική
1: αίσθηση
2: αλλαγής και επανάστασης. Προσωπική όμως, που δεν γίνεται συλλογική. Προσπάθησε αυτός ο άνθρωπος να κάνει και συλλογικά βήματα. Δηλαδή, τραγουδούσε στο Κολυδαλό, τραγούδησε για τους άστεγους του Πειραιά. Έκανε κάποια τέτοια πράγματα αυτός ο άνθρωπος, τα οποία δεν είναι γνωστά. Ή αυτό που κυριαρχούσε ήταν το γκλάμουρ.
1: Και ο Νταλάρα. Τι. Και ο Νταλάρα το έκανε.
2: Εντάξει, όχι στον ίδιο βαθμό πιθανόν.
0: Όχι, δεν είπα κάτι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή πώς αυτές τις εθελοντικές, ας πούμε, συναυλίες έχουν γίνει πάρα πολλές.
2: Έχουν γίνει. Και καλό είναι να γίνονται, κατά την γνώμη.
1: Δεν είπα εγώ αυτό.
2: Ναι. Αυτό, όπως λες, δεν εξισώνει τα πάντα ή δεν δικαιολογεί τα πάντα. Αλλά υπάρχουν και πολλοί που δεν το κάνουν καν αυτό το πράγμα. Και δεν σκέφτονται έτσι.
1: Εγώ είμαι λίγο. Δεν το βλέπω έτσι. Εγώ είμαι πολύ μακριά από όλη αυτή την ιστορία. Όταν ένας μουσικός, τραγουδιστής οτιδήποτε, το βασικό στοιχείο, ρε παιδί μου, το βασικότερο στοιχείο της μουσικής του είναι ο νταλγκάς και ο ναι. Σ' αγαπάω, μ' αγαπάς, σε απάτησα γιατί με απάτησες. Αυτή η μουσική, αυτό το είδος έκφρασης,
2: η αισθητική,
1: πολιτιστικής ναι. έκφρασης, φρενάρει. Τώρα δεν θέλω να το πω πιο, θέλω να το πω διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ.
2: Πες το κομψά.
1: Ναι, όσο πιο κομψά. Κοιτάξτε, ο πολιτισμός, η μουσική γενικότερα, είναι ένα μέσο του πολιτισμού που είναι πιο άμεσο. Δηλαδή η ποιήση, η ζωγραφική είναι λίγο πιο δύσκολη. Η μουσική, ναι. Η μουσική είναι ένα γράφει, εργαλείο το κόσμο. Οποίο μπορείς μέσα από τη μουσική να αλλάξεις τον κόσμο. Στην κυριολεξία. Ισχύει. Να τον κάνεις πιο δημιουργικό, πιο παραγωγικό, πιο σκεπτόμενο άνθρωπο. Η μουσική που σκέπτομαι μόνο την γκόμενα που με παράτησε, δεν σε κάνει σκεπτόμενο άνθρωπο. Σε παίρνει από αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να υπάρχουν τέτοιου είδους μουσικές με τέτοιο πάθος. Σε μια κοινωνία η οποία θέλει να αναπτυχθεί. Πρέπει να είμαστε
2: σε αυτή τη φάση, σε αυτή την ανάλυση που κάνεις, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ δηλαδή αυτό το πράγμα. Έτσι, έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο για τον Μαζονάκη, γενικότερα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αν το πάρει ανθρωπιστικά, δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν ένα απλοϊκό, παιδί, έγινε τραγουδιστή. Εντάξει. Από εκεί πέρα όμω είμαστε έτοιμοι να πούμε, γιατί δεν τον κάνουμε πρωθυπουργό. Δηλαδή, εγώ στην κυριολεξία θα έλεγα σε κάποιου, α πούμε, γιατί δεν τον κάνουμε το ρέμο, παράδειγμα. Γιατί παρακαλάμε τώρα να βρούμε αρχηγό. Λέμε ο Μητσοτάκης δεν κάνει, ο Τσίπρας δεν κάνει.
2: Ο Ρέμος κάηκε, έκανε.
1: Λέμε ρε παιδί μου.
2: Πρόεδρος του Ηρακλή και.
1: Λέμε.
2: Χρεώθηκε εκεί
1: δηλαδή
2: και μετά.
1: Τόσο αγάπη να πούμε και τόσο. Τι καλοί άνθρωποι αυτοί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή άκουσα και το πιο τρελό για το Μαζονάκη. Κάπου το διάβασα, λέει. Τι απλός άνθρωπος. Απλός.
0: Απλός.
2: Μόνο απλός. Απλός δεν ήταν.
1: Και τι απλός. Δηλαδή τινόταν περίεργα. Μέσα στη χλυδή, μέσα στα πλούτη, μέσα στην εξουσία.
0: Πώς εννοεί δηλαδή αυτό στην απλότητα.
1: Απλότητα. Δηλαδή, ο Παΐσιος τι ήταν τότε. Δηλαδή. Άμα αυτός ήταν απλός, δηλαδή ο Παΐσιος τι ήταν.
0: Έχουμε μπερδευτεί λίγο κάπου.
1: Δηλαδή είμαστε τραβάζοντες λίγο.
2: Κόψτε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ο διευθυντής μας είπε κάτι καλό για το Παΐσιο.
1: Μα ναι ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δηλαδή λέει είναι απλός. Είναι απλός. Στην προσπάθειά τους να το θεοποιήσουν, τον είπαν και απλό.
2: Εγώ αυτό που προσπαθώ να πω και το κλείνω εδώ είναι ότι ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να ανοίξει και διάβλους επικοινωνίας με άλλον κόσμο που ήταν σκεπτόμενος. Με Κραουνάκι, με Δελιβοριά, με τέτοιους ανθρώπους. Όπου εκεί υπάρχει και ένας πολιτικός στήριξη.
1: Ρε παιδί μου, στα μεταξύ τους, πρόσεξε με λίγο. Άκου λίγο. Και εγώ μπορεί να γνωρίσω έναν άνθρωπο που το έχω. Έχει γίνει. Ναι, ναι. Ο οποίος, ας πούμε, ήταν πολύ φίλος μου, τραγουδιστής, έτσι στη underground, ξέρεις, αυτό το μπουζουκό κατάσταση. Τον λάτρευα. Πραγματικά και αυτός με λάτρευε. Αλλά δεν θεωρώ ότι η μουσική του, ας πούμε, ήταν ένα πράγμα το οποίο μπορεί να βοηθούσε μια κοινωνία. Καταρχάς, τη μουσική, εγώ τη θεωρώ ότι είναι το μοναδικό και τελευταία ελπίδα, να αλλάξει τον κόσμο.
2: Εντάξει,
1: δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγεννηθεί Τσε, ούτε Λένιν, ούτε. Τι να συζητάμε τώρα, που ποιητές. Δεν υπάρχει. Ναι. Το μοναδικό πράγμα που έχει απομείνει σήμερα, ελεύθερο, που είναι, μπορεί να γλιτώσει αυτή την κατευθυνόμενη, ας πούμε, σκέψη, είναι η μουσική.
2: Είναι η μουσική, το θέατρο και ο κινηματογράφος.
1: Μετά είναι εκείνα που είναι εντάξει. Πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν είναι τόσο άμεσα.
0: Έχει μεγαλύτερη βυζδικότητα.
1: Κατάλαβες,
2: έχει μεγαλύτερη βυζδικότητα.
0: Και τα τραγούδια του ήταν πάντα ίδια. Δηλαδή, να πεις ότι στην αρχή ήταν τα καψουροτράκουβα για να γίνει γνωστός και όταν έγινε γνωστός, άλλαξε ρεπερτόριο άλλο, και προσπάθησε να γίνει κάτι άλλο.
1: Θέλω να πω δηλαδή η θεοποίηση με κάνει, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν λέω
0: αυτό το πράγμα στο να θεοποιούμε κάποιον και να το ρίχνουμε στα τάρταρα πρέπει να είμαστε μοναδικοί.
1: Ναι,
0: ένα απίστευτο
1: και κάπου
0: πράγμα.
1: Το άκουσα πάρα πολύ ωραίο που είπε κάποιος που πρέπει να πεθάνει κάποιο για να τον να πούμε και καμιά καλή κουβέντα.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Ναι. Δηλαδή, με το που πεθαίνει κάποιο.
0: Ναι, στις καλές κουβέντες είμαστε πάντα πολύ φιδωλοί. Όταν είναι κάποιο στη ζωή.
1: Ζωντανός.
0: Ναι. Όταν πεθαίνει όμως.
1: Και ξέρεις γιατί. Σου λέει. Ψυχολόγια που παίζουν, άμα δεν σκέφτομαι σωστά. Σου λέει, κάτσε να πω καλή κουβέντα. Μην τυχόν πάει γουρσουζιά που δεν βγάζω, ξέρω εγώ, μια ξυνήλα και πέσει τίποτα κακό απέναντι. Κατάλαβες. Δηλαδή, και εκεί πέρα κρύβεται μια πολύ ιδιοτέλεια. Σκληρή ιδιοτέλεια,
2: ακριβώς όπως το λες.
1: Κάτσε να το παίξω καλός άνθρωπος. Πρέπει να το παίξω καλός άνθρωπος.
0: Καλός άνθρωπος γενικότερα, όχι όταν πεθαίνει ο άλλος. Παράδειγμα.
1: Ναι, πέθανε. Ο άλλος λέει: μην εμφανιστεί τώρα και κάνω κριτική αφού πέθανε.
0: Να λέτε καλές κουβέντες και όταν ζει ο κόσμος.
1: Εγώ αυτά που έλεγα για τον Μαζονάκη πριν πεθάνει, τα λέω και τώρα να πούμε. Βέβαια, έφυγε ο άνθρωπος, δεν είναι ευχάριστο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να ανατρέψω τις πεπιθήσεις μου για το συγκεκριμένο είδος μουσικής.
0: Ε, όχι, επειδή πέθανε, δεν θα αλλάξει
1: συγγνώμη για αυτό
0: το και πράγμα.
1: Και όχι μόνο για το Μαζονάκη. Γενικότερα η μουσική η οποία κατευθύνει τον άνθρωπο στην απάθεια. Κατάλαβες. Ναι. Η μουσική που κατευθύνει τον άνθρωπο στην απάθεια. Είναι τρομακτική, είναι
2: εργαλείο. Είναι τροχοπέδιο, όπως λες, φρένο. Είναι φρένο σε αυτό που έχει στο μυαλό σου.
1: Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να λυπάσει τόσο πολύ αυτό που λέγαμε για τον Μαζονάκη, αλλά να βλέπεις, ας πούμε, να βομβαρδίζεται μια Γάζα, να κομματιάζονται μωρά και αυτό, σε αυτό το πράγμα να είσαι απαθής.
0: Αυτό πώς το δικαιολογείς, πώς το αιτιολογείς εσύ. Γιατί το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά.
2: Ο πόνος και το δράμα και το... και ο θάνατος είναι πάντα δύσκολα διαχειρίσιμοι. Ενώ η γλαμουριά, το γέλιο, ο πλούτος είναι πολύ πιο εύκολο και θαυμαστό.
0: Ναι, αλλά πώς γίνεται να στεναχωριόμαστε τόσο πολύ για το Μαζονάκι και να μας αφήνει εντελώς αδιάφορο ένα μωρό που κομματιάζεται στη Γάζα.
2: Γιατί ο Μαζονάκης, πώς να το πω, εκφράζει τα όνειρα, τα άπιαστα όνειρά μας. Το λαϊκό παιδί που τα κατάφερε. Γιατί να μην είμαστε κι εμείς στη θέση του. Είναι η εξίσωση που κάνουμε. Θα μπορούσα κι εγώ να είμαι στη θέση του.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, είναι λίγο μπουρδουκλωμένο αυτό το με τώρα ονειρεύεσαι. Μα και γι' αυτό δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ας πούμε, στην Ελλάδα οι περισσότεροι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Δηλαδή είναι άλλο ένα μυστήριο αυτό.
2: Τραγουδιστές και ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι.
1: Ποδοσφαιριστές και σεφ.
2: Και σεφ, σωστά.
0: Είναι αυτά που σου δίνουν εύκολα λεφτά και αναγνωρισιμότητα.
2: Ποδοσφαιριστής, σεφ στη σειρά.
1: Το τι μανία, δηλαδή χιλιάδες κόσμου σήμερα στην Ελλάδα θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Άλλο μυστήριο. Και οι οποίοι θέλουν να τραγουδάνε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή πάνε στη δασκάλα και τους λένε τι λένε τη δασκάλα. Θέλω να τραγουδήσω σαν το Ρέμο, ας πούμε. Δηλαδή πιο διαστροφή στη μουσική. Επειδή την αγαπάω πάρα πολύ, είναι διαστροφικό αυτό. Είναι αρρώστια, πώς να το εξηγήσω. Είναι το πιο συχαμένο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη μουσική αυτό.
2: Μα και γι' αυτό είναι, πώς το λένε, φνησιγενή. Δεν έχουν μεγάλη απήχηση τέτοιου τύπου, πώς να το πω, ρεύματα και τέτοιου τύπου εκφράσεις.
1: Ε, βέβαια.
2: Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι άδικος σε αυτό, δεν ξέρω πόσα τραγούδια του Μαζονάκη θα θυμόμαστε μετά από...
1: Έξω από αυτό, εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπάρχουν και δηλαδή του Βοσκόπουλου που έχω την ίδια άποψη. Και ο Βοσκόπουλος έχει μείνει στην ιστορία. Δηλαδή 400 χρόνια να περάσουν, θα πει ο άλλος Βοσκόπουλο, ξέρω εγώ. Ή και Ρέμου, ας πούμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν προσέξεις, η συγκεκριμένη μουσική μιλάει για ένα συγκεκριμένο θέμα.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλο θέμα για αυτούς. Δηλαδή,
2: τον έρωτα.
1: Πρόσεξε με λίγο. Δηλαδή, όταν ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα νέο παιδί. Πώς με ερωτεύτηκες, πώς με απάτησες ή με άφησες και γιατί κοίταξε τον άλλο και γιατί ο άλλος δεν κοίταξε εσένα και ξέρω εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο μπουρδούκλωμα και αφήνει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα απέξω. Και τα δικά του, τα προσωπικά από του προβλήματα. Έτσι. Άστε τι γίνεται ξέρω εγώ, σε άλλα μέρη του. Ακόμη και τα προσωπικά. Ξέρω εγώ, έλλειψη δουλειάς, ανασφάλεια, έτσι, έλλειψη επικοινωνίας, αγάπης, έρωτα. Όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν στην άκρη. Και εστιάζει ο άλλος γιατί ξέρω εγώ τον παράτησε και τον άφησε και το ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν δεν προσέξεις τους στίχους, είναι άθλοι. Οι στίχοι, αν δηλαδή τους βγάλεις τη μουσική και διαβάσεις τους στίχους των συγκεκριμένων τραγουδιών, νομίζεις ότι κάτι σε κάνει πλάκα όλα. Δεν είναι δυνατόν να σκέφτεσαι.
2: Δεν είναι της αισθητικής μου.
1: Όχι μόνο, γελάς και όλα. Δηλαδή, άμα διαβάσεις.
2: Και όχι μόνο.
0: Και είναι όλα ίδια.
1: Άμα του διαβάσεις τους στίχους, δηλαδή βγάλεις το τραγούδι έξω.
2: Και έχουμε και, πώς το λένε, και έναν μεγάλο τέτοιο ποιητή. Είναι ο Μαρινάκης του Ολυμπιακού.
0: Α, ναι, γράφει και αυτός, βέβαια.
1: Γράφει στίχους.
2: Γράφει στίχους ο Μαρινάκης με μελοποίηση Φίβου.
0: Βέβαια, δεν είχε γράψει τραγούδι για τη Φοβορίδου.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Αγαπάω Μαρινάκη. Εγώ θα τραγούδι θα ακούω.
2: Εντάξει, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Όχι, θα το ψάξω, θα βάλω τραγούδια την άλλη φορά την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Θα βάλω τραγούδια του με στίχους Μαρινάκη. Το οποίο είναι ταλγκάδες και αυτοί, έτσι.
0: Φυσικά, τι άλλο θα μπορούσε να είναι.
1: Με παράτησε και... Γιατί αγάπησες άλλο.
2: Κοίταξε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο Ελλάδες. Έτσι. Είναι αυτή η Ελλάδα που περιγράφεις από τη μία πλευρά και από την άλλη υπάρχει η Ελλάδα του Λέξ. Έτσι. Από την άλλη υπάρχουν.
1: Συμφωνώ. Και καλά έκανες και
2: τώρα. Η Ελλάδα όλων αυτών των hip hop και rap συγκροτημάτων.
1: Ήθελα να βάλω ένα τραγούδι πιστό στην προθέση, αλλά δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται, ναι. Που το έστειλες, δεν γίνεται.
1: Θα μας μαντρώσουν.
2: Που έχει κατεξοχήν ένα πολιτικό μήνυμα. Που έχουν κατεξοχήν πολιτικό μήνυμα που δεν έχει κομματικό χαρακτήρα η ταυτότητα, αλλά έχει βαθιά, πώς να το πω, ρίζα σε αυτό το οποίο βιώνει ο κάθε καλλιτέχνης.
1: Μα ο νεολαίος σήμερα, ένας 18χρονος, 20χρονος, 22χρονος που τελειώνει το πανεπιστήμιο το πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, ή και να μην τελειώσει το πανεπιστήμιο. Και ξέρει μια τέχνη και παλεύει να ζήσει, να επιβιώσει, να φτιάξει τη ζωή του. Αυτού του είδους τα ερεθίσματα δηλαδή τα οποία πρέπει να έχει. Γιατί ο πολιτισμός τι είναι, είναι ρε παιδί μου τα ερεθίσματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, να πούμε. Δηλαδή το blues, ας πούμε, που έγινε παγκόσμια μουσική και το ακούμε, ήταν από τους σκλάβους.
2: Από τους σκλάβους. Ήταν...
1: Μέσα από τον πόνο τους.
2: Έτσι.
1: Δεν βγαίνανε και λέγανε, να πούμε, σε ποιο τραπέζι θα,
2: τι πέσουμε
1: θα διαλέξω, να πούμε, και πόσα λουλούδια θα πετάξω. Και για να μπεις, ας πούμε, σε ένα-δυο μαγαζί, πρέπει να δώσεις και 3-4 χιλιάδες ευρώ, να πούμε, μόνο για
0: να... πρέπει να δώσεις.
1: Ναι.
0: Άρα, δηλαδή,
1: και όλο αυτό το πράγμα να το παρουσιάζουμε σαν απλότητα.
0: Η μουσική, δηλαδή, έλεος, δηλαδή. Άρα η μουσική αυτή, τα τραγούδια αυτά, ποιους εκπροσωπούν?
2: Είναι η μουσική.
1: Τους πλούσιους, καταρχάς.
0: Ναι, μα...
1: Με τα BMW, με τις
0: Mercedes. Πόσοι είναι οι πλούσιοι?
2: Εγώ νομίζω...
1: Γιατί βάζουν και τα σκυλατζίδικα μπροστά το αυτοκίνητο.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, άμα έχεις Porsche.
2: Κάτι πιο απλό είναι η μουσική.
1: Άμα έχεις Porsche, πρέπει να παρκάρεις μπροστά.
2: Βέβαια. Ναι, γιατί.
1: Όλη η απλότητα στο μεγαλείο τους.
2: Είναι, θα έλεγα, η μουσική του αδιάφορου, η μουσική του ανθρώπου που δεν ασχολείται, η μουσική του ανθρώπου...
1: Του ματαιόδοξου.
2: Ναι, του ματαιόδοξου. Είναι η μουσική του ανθρώπου που δεν τον νοιάζει, ρε παιδί μου, η πολιτική κατάσταση, δεν τον νοιάζει, ναι, η κοινωνική κατάσταση, βέβαια, δεν τον νοιάζει η οικονομική κατάσταση.
1: Ναι. Μα του δείχνει, ας πούμε, ένα κομματιασμένο μωρό και ξέρεις, σε απαντάει. Εγώ το έχω κάνει ψυχολόγη μου. Λέει, λυπάμαι. Πώς το λένε, τον Μαζονάκη. Και του στέλνω ένα βίντεο από ένα βομβαρδισμό από μωρά κομματιασμένα και μωρά που κλαίνε, ας πούμε, και οι γονείς τους από εδώ και από εκεί κομματιασμένους. Αυτή η σκηνή, γιατί οι Σοβιετικοί το κάνανε κάποτε αυτό, στους Γερμανούς, τους δείχνανε, ας πούμε, τι κάνανε στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων για να τους ευαισθητοποιήσουν, να κινήσουν τη συνείδησή τους. Δηλαδή να
2: τους ξεκουνήσουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να πούμε στον γυαλό, να πούμε. Τι έχετε πάθει εσείς, να πούμε. Και ξέρεις τι, η απάντηση, η οποία δηλαδή είναι τρομακτική. Είμαι άρρωστος, τώρα έχω πυρετό, μη με ανεβάζεις κι άλλο τον πυρετό. Η απάντηση. Πέστε μου. Άρα πάρε το Μαζονάκι για να σου ανέβει η διάθεση να φύγει ο πυρετός.
0: Κοιτάξτε. Διώχνουν και τον πυρετό.
1: Μα όταν δεν θα ευαισθητοποιηθείς με ένα τέτοιο σκηνικό, θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος, θα γίνεις πιο νέος, πιο δημιουργικός, πιο παραγωγικός, πιο άνθρωπος. Ανθρώπινος άνθρωπος, δηλαδή, πώς να το πω πιο απλά. Σύντροφε, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
2: Προϋποθέτει συμμετοχή, προϋποθέτει εμπλοκή, προϋποθέτει συνέστημα, προϋποθέτει σκέψη, προϋποθέτει τέτοια πράγματα.
1: Ναι, πώς θα γίνει αυτό?
2: Αυτά είναι πόδινα πράγματα. Ενώ το καψουροτράγουδο.
1: Μα αυτό είναι το τρελό. Είναι σαν το ναρκωτικό. Ο πόνος δηλαδή είναι ευλογία. Όταν ένας άνθρωπος πονάει, δηλαδή βλέπει τον πόνο και πονάει, αυτό τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και όσο καλύτερος άνθρωπος γίνεσαι, τόσο πιο ακμαίος, πιο δημιουργικός, ναι, πιο παραγωγικός, πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Όσο πιο φυτό γίνεσαι δηλαδή, τόσο χρειάζεσαι μετά χάπια για να αντιμετωπίσεις, ναι, την κατάσταση. Και αυτό φαίνεται από όλη αυτή τη χλειδί. Δηλαδή, χωρίς κοκαίνη και χωρίς ναρκωτικά και χωρίς βελβεντέρε, αυτοί δεν μπορούν να γλεντήσουν, δεν μπορούν να ερωτευτούν, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Χρειάζονται δηλαδή το καύσιμο αυτό, το καύσιμο αυτής της, του καταναλωτισμού, του άγριου καταναλωτισμού, είναι, για να μπορούν να αναπνεύσουν.
2: Είναι οι ουσίες ακριβώς για να μπορέσουν να...
1: να αναπνεύσουν. Ναι. Είναι έτσι, δεν είναι?
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Αυτό, φίλε, εγώ δεν μπορώ να τα δω τόσο πλάπρα πράγματα. Εδώ μπαμ.
0: Ναι, και έξω.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα εμφανιστεί, ας πούμε, μια πυρηνική κεφαλή πάνω του κεφάλι μας και αυτοί είναι ικανοί να, πούμε, να πηγαίνουν να χορεύουν ζεμπέκικα.
2: Ε, βέβαια.
1: Ναι. Και να λέει, εγώ είμαι ερωτευμένος.
2: Είναι η τελευταία μας μέρα, πάμε να χορέψουμε
1: ζεμπέκικο.
2: Παρόλα αυτά, να σχολιάσουμε έτσι λίγο και τις συνθήκες του θανάτου αυτού του ανθρώπου.
1: Α, μπράβο. Πολύ ωραίο, ναι. Σωστό.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Ναι, έχουμε χρόνο.
2: Που την ίδια στιγμή διαλύουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να προμοτάρουμε κέντρα αμφιβόλου ποιότητας και να τα προμοτάρουμε όχι μόνο στην έτσι. Ελλάδα και στην καλή κοινωνία της Ελλάδας, έτσι, αλλά να τα εξάγουμε και σαν προϊόν τουρισμού,
1: έτσι,
2: και να προσκαλέσουμε Σουηδούς, Βέλγους, Άγγλους, Γάλλους, Ολλανδούς να έρθουν να πεθάνουν στις καρέκλες των ιδιωτικών ιατρείων της Ελλάδας χωρίς έλεγχο, χωρίς πιστοποίηση του τι κάνουν, χωρίς πτυχία για το ποιος ασκεί κάτι, και όλοι να κάνουν τον ανήξερο.
0: Και γυρνάνε μετά και σου λένε, τόσα ιατρία είναι, εγώ δεν μπορώ να κάθομαι να τα ελέγχω όλα ένα-ένα. Άκου απάντηση.
2: Και οι ίδιοι άνθρωποι είναι σε βίντεο που προμετάρουν αυτούς την ίδια ακριβώς τη γιατρό.
0: Και μετά δεν σε ξέρω, δεν σε είδα.
1: Και φυσιογνωμίες, ο γιατρός με τη γιατρέσα.
0: Οι οποίοι, παιδιά, το ζευγάρι μου έκανε εντύπωση την πρώτη μέρα που τους πήγανε στο αστυνομικό τμήμα.
2: Στο αυτόφορο, ναι.
0: Μία απάφεια που είχαν. Έκφραση μηδέν. Πέφανε στα χέρια σου. Άσε τον ντύσιμο. Πέφανε στα χέρια σα ένα άνθρωπο. Γίνεται ο κακό χαμό. Βήξτε κάτι, ότι είστε ταραγμένοι, στεναχωρεμένοι, συγκλονισμένοι, ανέκφραστοι.
1: Καλά, μην το κάνουν και σαν το Μητσοτάκη.
2: Νομίζω.
0: Και οι δύο.
1: Έτσι, στα τέμπη.
0: Και οι δύο ανέκφραστοι. Τίποτα. Λες και φορούσαν μάσκες.
2: Δεν περίμεναν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τους ήρθε κατραπακιά. Σκέψου να είσαι ο γιατρός των γκλάμορ προσώπων της Αθήνας, της υψηλής κοινωνίας και να σου τυχαίνει αυτό το πράγμα.
1: Που θέλουν να τους κάνουν όλοι όμορφοι, έτσι. Δηλαδή, ο στόχος.
0: Όμορφους και ωραίους.
1: Τι σκεφτήκανε, δηλαδή, να τους βγάζουν το αίμα, να τους βάζουν άλλο αίμα. Τι είναι αυτά.
2: Αυτό είναι μια πρακτική που ακολουθείτε και τη ξέρουμε πολύ συχνά.
1: Μόνο αυτό δεν είναι. Δηλαδή, είχα ακούσει για λέιζερ, για μπότοξ.
0: Το λέγανε παλιά ότι το έκανε ο μπαμπάς Μητσοτάκης αυτό.
1: Ναι.
0: Χαριτολογώντας. Ναι, πώς έφτασε τόσα χρόνια.
2: Αυτό δυστυχώς είναι μια ιστορία.
1: Τι
2: που
1: ζούμε, ρε, παιδιά,
2: έχει βάση επιστημονική, έτσι. Διαχωρίζει στα στοιχεία του αίματος τα οποία είναι επιβλαβή και συμπληρώνει ουσίες στο αίμα, το πλάσμα. Το αίμα έχει τη δυνατότητα να αναπαράγεται και να αναγεννάται. Λοιπόν, και αυτό οδηγούσε στην αποτοξίνωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν κλινικές στο Πειραιά που έχουν σκοτώσει ανθρώπους. Αλλά δεν ήταν μαζονάκηδες, δυστυχώς, για να γίνει γνωστή.
0: Μάλιστα.
2: Και παίρνανε τα λεφτά των γονιών, γιατί ήταν και είναι και πολύ ακριβή όλη αυτή η διαδικασία, και δεν έλεγε κανένας ότι δεν φτάνει αυτό, αυτό μπορεί να σε αποτοξινώσει, είναι οι πρώτες 20 μέρες και μετά πρέπει να κάνεις απεξάρτηση.
0: Και ξανάμανε. Και πάει λέγοντας.
2: Και φεύγανε εκεί περιουσίες και σπιτάκια και χωραφάκια των ανθρώπων που είχαν στην οικογένειά τους εξαρτημένα άτομα. Την ίδια διαδικασία, δυστυχώς, νομίζω ότι βίωσε και ο Μαζονάκης.
1: Φοβερά πράγματα,
2: Φοβερά.
0: Ναι, φοβερά.
1: Ζόμπι, δηλαδή, μιλάμε, θρίλερ. Μπορεί να γράψει ο Κάρπεντερ, δεν ζει ο Φουκαράς τώρα, αλλά αν ζούσε θα μπορούσε να γράψει πάρα πολλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα, αυτά τα γεγονότα, για κάποιον που θέλει να γράψει σεναριογράφος θρίλερ, είναι τρομερές εμπειρίες. Μπορεί να σου δώσει τρομερή έμπνευση.
2: Το τρομερό είναι ότι μας συμβαίνουν, τα σχολιάζουμε σε έναν βαθμό,
1: ναι, και
2: μετά παθητικό του που είμαστε.
1: Ναι, προσπερνάμε. Εκτός από μένα, φίλε, ναι. Να το πω εγώ. Δεν. Εγώ έχω τρομάξει.
2: Εσύ είσαι...
1: Έχω τρομάξει, φίλε.
0: Από τις... Με
1: αυτά τα οποία γίνονται.
0: Μέρα πηγαίνουν δύο κυρίες στο ιατρείο, χτυπάνε το κουβούνι για να τους ανοίξουν, να ανεβούν πάνω. Και της λέει ο δημοσιογράφος, καλά λέει, δεν μάθατε, λέει, τι έχει γίνει. Μάθαμε, λέει, αλλά εμείς έχουμε κλείσει ραντεβού, λέει, πριν είναι 3 μήνες, λέει, και τι να κάνουμε τώρα.
1: Α, ναι, έγινε και αυτό.
0: Ναι, παιδιά, φοβερό. Ναι.
1: Σοβαρά μιλάς εκείνος.
0: Ναι.
1: Ε, τι με λες τώρα, Σύρια.
0: Εμείς κλείσαμε, λέει, ραντεβού πριν 3 μήνες. Εγώ θέλω το ραντεβού μου εδώ πέρα.
1: Τώρα θα βγαίνει με τον κόμενο. Σου λέει τώρα πώς θα βγω με τον κόμενο. Και θα με δει με 3 ρητίδες παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, η Δύση, το επιβλητικό στάφος λέει των 70.000 ευρώ. Δηλαδή, η Δύση. Δηλαδή,
0: να λες,
1: θέλω να βρω μια βραχονισίδα.
2: Να πάω να κρυφτώ, να μην
1: πάω να κρυφτώ. Δηλαδή, μια σπηλιά μέσα, μπρουφ μέσα και τελείωσε. Και δεν είναι τόσο η είδηση. Είναι η είδηση που δεν ενοχλεί.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή,
2: αυτό
1: αυτή η είδηση πρέπει να ενοχλήσει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Δηλαδή, ο πολίτης σήμερα περνάει αυτή την είδηση, μπάει. Σου λέει, εντάξει, μια είδηση. Και σιγά σιγά γίνεται η μετάλλαξη. Η μετάλλαξη, δηλαδή, φίλε, να μην σου πω τι έχει γίνει κιόλα. Και δικαίως ένας τύπος λέει, και θα το διαβάσω τώρα, για το AI που συζητούσαμε πριν, ότι θα μας επιτεθούν πλήρη. Δηλαδή, τα AI.
2: Εννοείται.
1: Κάποια στιγμή θα τρελαθούν.
0: Θα τρελάνουμε εμείς καταρχάς τα AI. Θα τρελάνουμε και τα AI.
1: Αυτό θυμάσαι που βλέπαμε μια ταινία του Σβατζενέκερ που τα ρομπότ. Θα γίνει.
2: Θα γίνει αυτό.
1: Και εγώ περιττώ να σας πω ότι θα πάω με τα ρομπότ, έτσι. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω με τους ανθρώπους. Εγώ έχω φύγει κατευθείαν με το AI και θα τους πω να πούμε ναι, παραδίδουμε.
0: Τώρα ακούστε και φίλοι.
1: Σοβαρά μιλάς. Να

0: επαναστατούν στα κακά AI.
1: Σωστά.
0: Και στο άρα εγώ πηγαίνω με τους επαναστάτες. Τι σκέφτηκες τώρα, βέβαια. Ναι, παίζουμε εσύ τώρα. Γίνεται μια τέτοια, ένας τέτοιος πόλεμος. Με ποιον πας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα.
2: Σίγουρα όχι με αυτούς που τρέχανε πάντως.
1: Κοιτάξτε, να σχολιάσουμε και κάτι άλλο, έτσι, δηλαδή την πίστα του Ρέμου που έπνιξε το εθνικό σύμβολο της πόλης.
0: Ναι, εδώ τώρα έχει γίνει ένα χαμό, βέβαια. Δεν πολύ με ενδιαφέρει αυτό, για να σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Είναι η αντίληψη όμως που επικρατεί.
0: Ναι, σε αυτό το
1: πάει να στήσει μια συλλογικότητα σε έναν δημοτικό χώρο, μια εκδήλωση. Και πέφτει η δημοτική αστυνομία και γράφει αβέρτα.
0: Ναι,
1: και εδώ έχεις κλειστεί την παραλία για μία εβδομάδα για να περικυκλώσεις το κεντρικό άγαλμα της πόλης. Δεν είμαι της εθνικιστικής αντίληψης και συμπεριφοράς, αλλά αυτό είναι σε αυτήν ακριβώς την οτροπία που λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα μου στείλω. Ο κόσμος λέει να κρατήσει αυτό που είμαι. Ο ίδιος ο Μαζονάκης το είπε αυτό. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα.
2: Α, την είχες την απλότητα. Έτοιμη δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι. Απλότητα.
1: Ναι.
0: Μες στη κλειδί, μες στα δισεκατομμύρια. Με τα τραπέζια μπροστά που να αφήνουν 30-40 χιλιάδες, 50 χιλιάδες ευρώ λογαριασμό. Ναι. Ενώ λίγο πιο πέρα στην Ομόνια να πεθαίνουν άνθρωποι. Κοίταξε. Από εξαρτήσεις, από πείνα, από εξαθλίωση, έτσι, πολύ απλότητα. Ένας κόσμος, να πούμε, αγγελικά πλασμένος, τίποτα.
2: Εν τω μεταξύ, δηλαδή, το ιατρείο το είδατε πως ήταν μέσα.
0: Κλειδί,
1: με τις εικόνες.
2: Όχι, με τις εικόνες. Με τις εικόνες και τη στολή του σαμουράι. Ένα περιβάλλον
0: και
2: τρομακτικό.
0: Και το ύφος αυτού και τα κουστούμια του.
2: Άσε.
0: Α, το είδατε αυτό που...
2: Ένα τρομακτικό περιβάλλον.
0: Με τον AI...
2: Αχ, ναι, τον κάνανε μαζί με μια άλλη. Το Μητσοτάκι.
0: Το Μητσοτάκι τον κάνανε. Του βάλανε μουσάκι.
2: Α, δεν είδα το Μητσοτάκι.
1: Και το κουστούμι του κυρίου.
2: Το κόκκινο παντελόνι.
0: Το κόκκινο παντελόνι με τις ρίγες.
1: Μάλιστα.
0: Ωρε, φίλε. Πάμε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για φρίκι ψυχολογία. Εγώ απορώ πως δεν έχετε πολλή δουλειά εσείς.
2: Πώς δεν είναι,
0: όχι, πιο πολύ, πιο πολύ.
2: Θα προλαβαίνει μετά.
1: Ανοίγουν άνθρωποι από έμπειροι μέχρι πιτσιρικάδες γραφείο και σε ένα μήνα γεμίζουν. Τι λες τώρα? Είμαστε και λίγο
0: εσύ
1: μόδα.
0: Έτσι που μας κόβεις και τους δύο. Εμείς χρειαζόμαστε ψυχολόγο.
2: Εννοείται.
0: Εσύ έβελεξε 100%.
2: Δεν το ξέρω.
0: 100%. 100%.
1: Για την Εύη δεν την ξέρω τόσο πολύ. Εσύ κάνεις την ψυχοθεραπεία σου εδώ.
0: Μπράβο,
1: εσύ κάνεις ψυχοθεραπεία σου. Η κάμερα αυτή δεν έχει την τόσο καλή μοίρα και κλίση.
0: Εδώ μιλάμε τώρα το Σάβα. Τον έχω τρελάνει. Τον έχω τρελάνει το Σάβα.
1: Αυτό σε σώζει εσένα.
0: Άμα ήταν ο Σάβας τώρα εδώ πέρα, μπορούσε να τον μαρτυρήσει.
1: Οι φίλοι εδώ.
0: Του έχω πει ότι θέλω 3 χιλιοστά πιο εκεί το τηλήψη.
1: Ακριβώς.
2: 3 χιλιοστά.
0: 3 χιλιοστά στην κρολήξη.
1: Και αυτό σοβαρά, σώζει, δηλαδή. Σε σώζει, κύριε Διευθυντά.
0: Ευτυχώς, φίλε. Ναι. Και τα ψαρέματα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Φέτος, βέβαια, υπήρξαν ψαρευτικά σαφάρι, αλλά δεν πήγαν καλά.
1: Δεν πήγαν καλά.
0: Μας ματιάξαν εδώ πέρα, να πούμε. Σου λέει, κονομάνα αυτή που τον καρυπίδι.
1: Να πάνε να αγοράσουν ψάρια.
0: Εντάξει, μπράβο. Αυτό που μου λέει εδώ ο φίλος. Αυτό το πράγμα που είχε πει μια Μιχαηλίδου, πώς τη λέγανε αυτήν, αρέ, που για την πυρηνική οικογένεια. Τι σημαίνει αυτό, το ξέρετε,
1: ο υπουργός οικογένειας.
0: Τι είναι αυτό το πυρηνική οικογένεια, δεν το καταλάβω.
1: Η πυρηνική οικογένεια είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αντίθεση με την εκτεταμένη οικογένεια που υπήρχε στο παρελθόν, που ήταν ο παππούς, η γιαγιά, οι θείοι, οι θείες, ένα ευρύτερο τέτοιο. Και η πυρηνική οικογένεια. Δεν άκουσα την δήλωση της Μιχαηλίδου, να το πω.
0: Ναι, όχι, ναι. Όχι, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω με την.
1: Δεν ασχολούμαι με τη Μιχαηλίδου γενικά.
0: Η πυρηνική οικογένεια τι σημαίνει,
1: ξέρει. Η πυρηνική οικογένεια είναι η πολύ στενή οικογένεια που έχει πατέρα, μητέρα, παιδί.
2: Πρώτου βαθμού που λέμε.
1: Ναι, πρώτου βαθμού.
2: Ναι.
1: Ναι, πρώτου βαθμού.
2: Πρώτου βαθμού.
1: Πρώτου βαθμού, ναι. Ενώ η είναι σε αντίθεση με την εκτεταμένη οικογένεια που ήταν ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, ο θείος.
2: Και γιατί το είπε αυτή αυτό πυρηνική τώρα.
0: Τι είναι η αδιαστική λέξη αυτή, πού τη βρήκανε.
1: Είναι ο πυρήνας. Είναι ο πυρήνας, ο κεντρικός πυρήνας της

0: Πάει, ναι, πυρήνες, αλλά πυρηνική, ναι. Έτσι πως ακούγεται, είναι πυρηνικός πόλεμος.
1: Όχι, χρησιμοποιείται.
2: Ναι, εμένα εκεί δεν πήγαινε.
1: Όχι, όχι. Επιστημονικά χρησιμοποιείται ο όρος. Είναι ακριβής ο όρος που
0: χρησιμοποιείται. Ναι, όχι, δεν λέω εγώ.
2: Άρα, δηλαδή, λέει ότι η οικογένεια είναι μόνο η πυρηνική. Τα υπόλοιπα ξεχάστε.
1: Δεν ξέρω τι είπε η Μιχαηλίδου.
0: Δεν κατάλαβε. Δεν λέω εγώ ότι η ορολογία ήταν λάθος. Αλλά τώρα.
1: Ακούγεται
0: δηλαδή.
1: Εντάξει, στις δικές μας τις επιστήμες είναι γνωστός αυτός.
2: Το χρησιμοποιείται αυτόν τον όρο, δηλαδή. Όρος,
0: ναι. Α, να μου στέλνω τώρα, η προειδοποίηση λέει του SEO της Anthropic, τι είναι αυτό, σε τέλος πάντων μια εταιρεία, σε 6 έως 12 μήνες ένας μήνος πρακτόρων AI μπορεί να καταλάβει ολόκληρο το διαδίκτυο. Εμάς μπορεί να μας καταλάβει εδώ πέρα να πούμε στον Άρη, να πούμε έτσι να ησυχάσει το κεφάλι. Να ξεκινήσει από εισβολή στον Άρη πρώτα. Ε?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έχουν αρχίσει να διατυπώνονται αγωνίες από τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι στον το κλάδο και στο τομέα της τεχνολογίας για την αυτονόμηση των μηχανών, ναι, και ναι, των AI. Οπότε αυτά που μας φαινόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια επιστημονική φαντασία, κάποιες δεκαετίες πίσω, δυστυχώς είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι τα υπολογίζαμε και είναι πιο πραγματικά από αυτό που πιστεύαμε.
0: Α, και αυτό ωραίο. Το χαμόγελο δεν περιλαμβάνει, λέει, το πάνω μέρος του προσώπου, αλλά μόνο το κάτω μέρος του προσώπου. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ωραίο.
2: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ένας φίλος εδώ πέρα.
2: Ναι, το χαμόγελο είναι... περιλαμβάνει όλο το πρόσωπο. Ναι, όχι μόνο το κάτω μέρος.
0: Αυτό θέλει να πει ότι το πρόσωπο...
2: Ναι.
0: Όταν χαμογελάει κάποιος και πραγματικά χαίρεται,
2: ναι,
0: χαίρονται και τα μάτια,
2: ναι,
0: και
2: το,
0: ναι. Υπάρχει όμως το χαμόγελο, το οποίο δεν έχει την...
2: Το ψεύτικο χαμόγελο.
0: Το ψεύτικο χαμόγελο. Αυτό
2: ότι καθορίζεται
0: πάνω στο στόμα μόνο, όχι πάνω στα μάτια.
2: Ναι, ισχύει.
0: Ναι, είναι αλήθεια, σύντομα, αυτό.
1: Κοίταξε, το χαμόγελο, το πηγαίο, το αυθόρμητο...
0: Βγαίνει και στα μάτια.
1: Κινητοποιεί όχι μόνο τα μάτια, όλο το σώμα κινητοποιεί. Λύνει.
0: Το χαμόγελο του Μητσοτάκη, δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ολοκληρωμένο.
2: Εκεί ήθελε να καταλήξει.
0: Όχι εγώ,
2: φίλε.
0: Φίλε, μπράβο. Αυτό χαμογελάει να πούμε. Μπράβο. Δηλαδή, όταν χαμογελάει.
2: Τα πάντα του χαμογελάνε.
0: Ναι, αστράφει το πρόσωπό του. Δηλαδή, στην έκθεση έγινε χαμό. Τον είδατε πώς χαμογελούσε γενικότερα. Σε κηδείες, ιστορίες, παντού.
2: Παντού χαμογελάει το παιδί αυτό. Βρήκαμε έναν πρωθυπουργό που είναι πάντα χαρούμενος και αυτό σας πειράζει, δηλαδή.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω να το πω, γίνεται μια επίθεση των Τούρκων, ας πούμε.
1: Και θα χαμογελάει.
0: Δηλαδή, εκείνη την ώρα που λέει, γίνεται επίθεση από τους Τούρκους, θα χαμογελάει. Τι έγινε, σιγά, έχουμε τώρα ραφάλ εμείς. Τα έχουμε τα ραφάλ, μεταξύ, τα έχουμε.
2: Ναι, τα έχουμε. Τι δεν έχουμε.
0: Ραφάλ, νομίζω, περιμένουμε ακόμη. Έχουν κάνει μια παραγγελία και δεν έρθει.
1: Μια μπελαρά, νομίζω.
0: Α, μια μπελαρά.
2: Ακόμη μία, ναι. Τρεις ήτανε.
1: Τρεις, τέσσερις, νομίζω.
2: Πάντως περιμένουμε ακόμα.
0: Σας βλέπω τελείως αγράμματος.
1: Είμαστε αγράμματοι.
0: Είστε απαράδεκτοι. Αυτά τα πατριωτικά, τα...
1: Εγώ νιώθω πια πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Ποιο?
1: Με την ασπίδα του Αχιλέα. Δεν νιώθεις μια μεγαλύτερη ασφάλεια?
0: Φίλε, κοιμάμαι ήσυχα.
2: Αυτό περίμενε.
0: Και ξέρετε, από τότε που είχα ακούσει τον οικονόμου, στο Sky.
1: Έχεις περίεργα βίτσια.
0: Τότε τον άκουγα. Τώρα, παιδιά, ούτε τηλεόραση βλέπω.
2: Πώς σου ξεκίνησε, Ευγενή?
0: Δεν ξέρω, τώρα να σου πω την αλήθεια, τηλεόραση δεν βλέπω ούτε Facebook, μπαίνω ούτε τίποτα. Και ας πω τώρα, ο οικονόμου πριν από κάνα δύο χρόνια, κάτι είχαν πει, ας πούμε, γιατί παίρνουμε πολλά όπλα, ας πούμε. Και βγαίνει με ένα ύφος μου και λέει: καλά, ρε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κοιμούνται ήσυχα το βράδυ.
2: Να χωρίσει.
0: Ναι, δηλαδή θέλουν να πάνε να μπουν το βράδυ και να κοιμούνται ήσυχα. Δηλαδή να έχουν τα όπλα τους, να τα βλέπουν οι Τούρκοι και να μην σκέφτεται ο Έλληνας ότι θα τον επιθετεί ο Τούρκος. Αυτός ακόμη δεν έχει καταλάβει ότι ο Έλληνας δεν κοιμάται εξαιτίας της Ελλάδας και όχι εξαιτίας των Τούρκων. Ο Έλληνας δεν
1: κοιμάται
0: γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Έχει φυσκάρει, να πούμε, στα υπνοτικά και στα αντικαταθλιπτικά και δεν σκέφτεται καθόλου τον Τούρκο. Είσαι σαν τον Τούρκο, τον χρησιμοποιεί κιόλας. Αγοράζει πράγματα, έχει εταιρείες που αγοράζουν, κάνουν συναλλαγές. Τον Τούρκο δεν το φοβάται. Του πουλάει το σπίτι του στη Χαλκιδική εν μία νυχτή. Δεν ασχολείται με τον Τούρκο ο Έλληνας. Φαντάσματα βλέπετε, ρε παιδί μου. Είναι ένα τρομακτικό πράγμα αυτό, ρε. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: ασχολούνται μόνο ελάχιστοι με τον Τούρκο.
0: Αυτοί οι παρελάσεις τώρα 28 Οκτωβρίου.
1: Όχι, στείλουν το αφήγημα της ύπαρξής τους γύρω από τον Τούρκο.
2: Και κάποιοι πολύ κολλημένοι.
1: Ναι.
0: Που βλέπουμε τον Τούρκο σαν εχθρό, δηλαδή λες και ποιος εχθρός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Έλληνας υποφέρει από τους Έλληνες. Δηλαδή οι πολεοδόμοι που υποφέρουμε, που φτιάξαν ένα τέρας, να πούμε, ένα πολεοδομικό τέρας στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τούρκοι το φτιάξαν αυτό το πράγμα. Αυτό το τσιμέντο δηλαδή που βλέπουμε όλη την ημέρα μπροστά μας. Αυτό το τέρας, ας πούμε, το πολεοδομικό. Οι Τούρκοι το φτιάξαν.
1: Είναι τα 400 χρόνια σκλαβιάς που έχουν επηρεάσει την ελληνική κουλτούρα.
0: Μιλάμε
1: και χάσαμε το Απολλώνιο.
0: Η διαφθορά του αιώνα, να πούμε. Μιλάμε, όλοι τα παίρνουν. Αν δεν κάνεις το γρηγορώσιμο τη μίζα σου, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Ή οι Τούρκοι φταίνε γι' αυτό. Οι Ελληναράδες, αυτοί οι ψευτοαλληναράδες, να πούμε, τις σημαίες τους και με τις παρελάσεις τους. Αυτοί φτιάξανε σαν τα μούτρα τους, να πούμε, την Ελλάδα. Είναι έτσι, ρε παιδιά. Τι ωραία ψυχανάλυση, μπράβο. Σήμερα βγάλαμε. Δεν μιλήσαμε πολύ όμως, ξέρω γιατί.
1: Γιατί.
0: Για τίποτα κουτσομπολιά. Δεν έχει κανένα κουτσομπολιό. Ναι, παντρεύτηκε κανένα. Ρουβά χώρισε, νομίζω.
2: Όχι.
0: Όχι ακόμη.
2: Όχι.
0: Κάτι είχα ακούσει, να πούμε. Τον απάτησε. Δεν. Η τέτοια
1: αποστολή.
0: Έτσι κάτι είχα ακουστεί.
1: Απάτησε τον
2: εκπρόσωπο. Δεν μπαίνει στο Facebook.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Πριν από μήνες.
2: Δεν ενημερώνεται για τίποτα, αλλά τον βλέπει. Τίποτα δεν του ξεφεύγει.
0: Κάτι τέτοια με ψιθυρίζει.
2: Α, μάλιστα.
0: Τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, βέβαια. Τώρα δεν σε ενδιαφέρει άμα ο Ρουβάς χώρισε.
2: Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ.
0: Είναι. Άντε να πας τώρα, να μπορεί να κοιμηθεί. Πες, λέει, στο φίλο δίπλα σου, στον... Ποιο φίλο μου όμως?
1: Εμένα, λέει.
2: Εσένα.
0: Εσένα. Πες στο φίλο δίπλα σου, αν στο 0-0 έδινε την κόκκινη στο Ζαβίρι, θα βλέπαμε το ίδιο μάτς. Όχι, βέβαια. Σωστό. Γιατί εσύ είπες ότι θα βλέπουμε το ίδιο μάτς?
1: Όχι.
0: Ποιος το είπε, ποιος δίπλα μου, οι φίλοι μου?
2: Ούτε. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Εσύ, Ευελεξίου, είσαι λίγο ψιλοσουπιά, κάτι θα πέταξες.
2: Όχι, δεν είπα.
0: Για πες. Είπατε μου κάτι δυο.
1: Όχι, δεν είπαμε.
0: Εμείς θεωρούμε ότι.
1: Δεν σχολιάσαμε καθόλου τη διαιτησία. Έχει δίκιο ίσως ο φίλος ότι.
0: Αν δεν σχολιάσαμε. Ίσως γι' αυτό.
1: Ίσως γι' αυτό ότι. Έχει δίκιο ότι ο Άρης πάντα δεν θα πάρει τέτοιου τύπου σφυρίγματα. Σε αντίθεση θα τα υποστεί. Έχεις δίκιο.
0: Μ' αρέσει να παίρναμε ένα πέναλτι, ας πούμε, χωρίς να ήταν.
1: Εγώ δεν θέλω. Τι να πάρω ένα πέναλτι.
0: Όχι, θέλω να το πάρω.
1: Θέλω να πάρω αυτή τη κόκκινη που λέει ο φίλος.
0: Όχι, θέλω εγώ θέλω να πάρω και ένα
1: πέτσινο.
0: Ναι, ένα πέτσινο, ρε παιδί. Ναι. Έτσι, να κερδίσω μια φορά. Έτσι, όπως ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, όλοι αυτοί. Μια φορά έτσι, ρε γαμώ, τον πελά μου να κερδίσουμε κι εμείς.
1: Εγώ θέλω να το κερδίσω όμως σε σημαντικό αγώνα αυτό.
0: Με
1: δηλαδή, θέλω να το κερδίσω, όχι, σε κανένα τελικό κυπέλλου. Έτσι το θέλω κι εγώ.
0: Λέμε για τον τελικό κυπέλλου. Δώσε εκείνο τον πέναλτι, να πούμε. Ναι, ήταν πέναλτι. Ο Όφη που λέμε για τον Όφη, το Όφη πήρε το κύπελο, να πούμε, του δώσαν πέναλτι και πήρε το κύπελο. Το οποίο ήταν πέναλτι. Το δώσαν τον πέναλτι και πήρε το κύπελο. Χαβίτο, λέει, τι λέει. Και έχει και το θρασίδα, το Άδωνη, να δίνει το παρόν στο τελευταίο χαιρετισμό του Μακαρίτη. Το φτύνει και νομίζω ότι βρέχει. Ναι, ρε φίλε.
2: Ναι, είχε και τα μούτρα κιόλα.
0: Και καλά, αυτό είναι παιδιά πλάκα.
2: Μην χάσει την ευκαιρία και
0: εγώ
2: δεν πάει.
0: Θεωρώ ότι ο Άδωνης είναι ένα on το οποίο όταν κάποια στιγμή θα φύγει από τη ζωή, όπως όλοι μας ζούμε, πρέπει να τον εξετάσει η επιστήμη. Δηλαδή να τον ανοίξει, να ψάξει λίγο στον εγκέφαλο.
1: Είναι ο χρήσιμος ηλίθιος ο Άδωνης. Είναι.
0: Τον εκμεταλλεύονται, λες.
2: Είναι πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Είναι πάντα στην πρώτη
0: και τρώει όλο το κράξιμο. Ναι. Σε αυτό δεν έχει άδικο.
1: Θα πει. Θα κράξει ο ίδιος, θα φάει το κράξιμο, αλλά θα κάνει τη βρώμικη δουλειά. Και γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Και γι' αυτό
0: θες να γνωρίσεις έναν οπαδό του.
1: Και γι' αυτό είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έναν οπαδό του θες να γνωρίσεις. Εγώ ονειρεύομαι στη ζωή μου να κάτσω σε ένα τραπέζι.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάτσω.
0: Α, εγώ θέλω να κάτσω.
1: Ναι.
0: Με ούζα, τσίπουρα, κουτσομούρες.
1: Να τζατζίκια.
0: Ναι, έτσι. Ένα πλήρες γεύμα μπροστά μου και να έχω και έναν οπαδό του.
1: Επιτρέπονται να φεύγουν πιάτα εκεί ή όχι?
0: Όχι, ρε φίλε, θέλω να συζητήσω σοβαρά.
2: Θα είσαι ήρεμος δηλαδή?
0: Πάρα πολύ.
1: Εσύ ήρεμος?
0: Στην κυριολεξία.
2: Εδώ γελά.
0: Στο... Εγώ. Εσύ. Εσύ.
1: Θα το βιντεοσκοπήσουμε.
0: Εγώ ξέρεις πως δεν είμαι ήρεμος με τους δικούς μου ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Με τους ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων λένε, ρε παιδί μου.
1: Με τους ανθρώπους που έχεις απαιτήσει.
0: Μπράβο. Βλέπεις έναν επαναστάτη και τον βλέπεις να πούμε με το που γίνεται το μπαμ, εξαφανίζεται.
1: Ναι, με τους ανθρώπους που εκτιμάς και έχεις απαιτήσεις. Αυτό είναι, έτσι είναι.
0: Που μιλάμε για συνείδηση και αυτός δεν έχει συνείδηση. Ναι. Δεν θυμώνεις, ρε φίλε.
1: Με εκεί θυμώνεις και παραθυμώνεις. Ναι.
0: Και ο διαιτητής μέχρι τη στιγμή, λέει ο Πάνος, που δεν έδωσε την κόκκινη, πήγαινε για μια χαρά. Μετά το. Μετά το να... Ναι, μετά έγινε ο
1: Πάνος. Θα συμφωνήσω με τον Πάνο. Τα πρώτα σφυρίγματα του Ιταλού εμένα με εξέπληξαν. Όταν έδωσε κάποια φάουλ εκεί που κέρδισε ο Γιαννιώτα στην αρχή, όταν έδωσε την κίτρινη κάρτα την πρώτη στο Κένι, με εξέπληξαν. Αλλά μετά δυστυχώς πολύ σύντομα.
0: Μετά κατάλαβε να πούμε ότι δεν πάει καλά.
1: Ή τραβήχτηκε το αυτή, γιατί βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ο Άρης στο επιθετικό μισό του, από το κέντρο και προς την εστία του ΠΑΟΚ, δεν πήρε ούτε ένα σφύριγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε ένα σφύριγμα.
0: Ο οποίος και ο τέτοιος, να πούμε και για τον Γρηγοριού, τον οποίο το θεωρώ σοβαρό άνθρωπο. Ναι. Έτσι τουλάχιστον βγάζει, για να βγάλει Νταλγκά κι αυτός, να πει δηλαδή, ρε φίλε, ένα σφύριγμα δεν μας έδωσες, θεωρώ ότι είναι σημαντικό.
1: Εδώ τώρα ακούγεται ότι του είπε ο Καρυπίδης, επειδή έβγαλε, πώς το λένε, ανακοίνωση στο ημίχρονο, μη κάνεις και εσύ δηλώσεις για να το κάνουμε γκράντε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ο παδί μας πάλι που θυμώσαν επειδή βγάλαμε ανακοίνωση.
2: Γιατί θυμώσαν.
0: Δεν βγάζεις ανακοίνωση, θυμώνουν. Βγάζεις ανακοίνωση, γιατί θυμώνουν. Πάλι θυμώνουν. Εμείς τι μου, κύριε. Δηλαδή είναι.
2: Δεν τους πιάνεις από που φαίνεται.
1: Κοίταξε.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Εγώ νομίζω ότι η ανακοίνωση ήταν ορθή, έπρεπε να βγει. Θα αφαιρούσα το θέμα του πέναλτι. Δεν νομίζω ότι είναι επιθετικό φάουλ εκεί. Προσωπική μου αντίληψη. Έτσι.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν είναι πέναλτι πάντως. Εάν χτυπάει στο γόνατό του και πηγαίνει στο χέρι, στα 30 εκατοστά σουτάρει ο άλλος, γιατί τι θα κάνει, πού το βάλει το χέρι του άλλος.
1: Θυμάσαι το χέρι που έδωσε.
0: Στο εξωτερικό, η ίδια.
1: Δεν θα γινόταν πέναλτι. Δεν θυμάσαι τη φάση που φωνάζει η Γερμανία στον ημιτελικό με την Ισπανία. Ή στο τελικό με την Ισπανία,
0: δεν
1: στο
0: έδωσε.
1: Euro.
0: Ναι, δεν
1: που
0: έδωσε
1: είναι εμένα. Ακόμα χειρότερο το χέρι του Κουκουρέλια
0: και δεν, έδωσε
1: και δεν το έδωσε. Ναι. Ναι. Είναι η ερμηνεία του νόμου. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, ακόμα και οι ξένοι διαιτητές θα ερμηνεύσουν τον νόμο υπέρ του ισχυρού.
0: Υπέρ του αυτού που έχει λεφτά.
2: Γι' αυτό είπα. Του ισχυρού.
1: Ισχυρός. Ναι.
0: Εγώ κοίταξε. Δηλαδή ο Άρης ποτέ δεν θα μπει. Επειδή μου από μωρό θυμάμαι. Πόσα χρόνια, δηλαδή δεν έχω δει τον Άρη να μπορούμε να κερδίζει ένα τέτοιο πέναλτι. Ναι. Φοβερό
1: πράγμα.
0: Όχι,
1: όχι, δεν υπάρχει. Εσύ ίσα ίσα θα ματώσεις, θα πρέπει να σκοτωθεί ο παίκτη σου για να πάρεις κόκκινη. Θα πρέπει να σκοτωθεί.
0: Μα στον τελικό με τον Παναθηναϊκό έπρεπε να πάρουμε το κύπελλο. Ναι. Εάν η διαιτησία ήταν όπως ήταν ο Όφι με τον ΠΑΟΚ, θα παίρναμε το κύπελλο. Ναι. Και εμείς, ας πούμε, μετά, και βγαίνανε κάποιοι, ας πούμε, και αυτό πάλι με αηδιάζει. Έπρεπε να κερδίσουμε τη διαιτησία. Γιατί ποιος είσαι ρε και θα κερδίσει τη διαιτησία, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, χαλαρώστε να πούμε.
1: Κάντε ομάδες για να κερδίσετε τη διαιτησία.
0: Εκεί πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή. Δεν έχουμε ένα πρόεδρο. Τι είσαι ρε, άλλο να πούμε. Να δώσεις 400 εκατομμύρια για να πάρεις το πρωτάθλημα του.
1: Μα ούτε αυτές οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν.
0: Τι μα έχεις ένα διαιτητή, δηλαδή, τι θα κάνει, δηλαδή. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Όταν έρχεται σε διαιτεταγμένη.
0: Άμα γινόταν αυτό το πράγμα εις βάρος του Άρη, δηλαδή ο Άρης. Έκανε αυτό το τάκλιν, ας πούμε, θα πρέπει να κόκκινε. Τέλος πάντων, να κλείσουμε σιγά σιγά. Ο Χαβίτο τι μας λέει, αφού θα κάτσεις που θα κάτσεις με τον Άδωνη, δεν βάζεις στο ίδιο τραπέζι και το Χατζηδάκι να σε στείλουν παραθέρηση. Ποιο Χατζηδάκι.
1: Είναι οι δύο αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο Χατζηδάκης και ο Άδωνης. Τα δύο αστέρια.
0: Α, μια και το είπαμε αυτό, νομίζω ότι δεν ξέρω αν το έχω εδώ. Ακούστε. Α, το έχω. Άδωνης και Χατζηδάκης. Ακούστε λίγο το ηχητικό. Φοβερό, έτσι. Όταν ο Άδωνης δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Η άλλη φωνή που ακούγεται, ενώ ο Άδωνης χτυπιέται, ο γνωστός Άδωνης, είναι ο Χατζηδάκης. Έτσι. Ακούστε.
3: Ο νεοφιλελεύθερος Χατζηδάκης. Επικροτεί ότι η τελευταία φράση της Βουλής ήταν ο διορισμός 20.000 νοσοκιών σας. Ένα δόντιο να πιάσεις όποια για να πει ο Χατζηδάκης υπουργός. Δεν πληρώσω εγώ τους φόρους μου. Δεν κατάλαβα. Να το ακούσει ο κόσμος. Κλείσαν τη Βουλή και η τελευταία πράξη της Βουλής ήταν 20.000 ρουσβέτια. Αυτό θα μιλήσουμε για την οικονομία.
4: Μια τελεία, γιατί έχω μετά...
3: 20.000 ρουσβέτια και για τα μούτρα μιλείς για την οικονομία.
5: Η πολιτική δεν είναι διαγωνισμός φωνής. Ξέρουμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει φωνή.
3: Για τα ρουσβέτια μας πείτε. Για τα ρουσβέτια.
5: Το λαός... Ο κύριος Γεωργιάδης αμφισβητεί ότι στην ανεργία είχαμε σημαντική βελτίωση από το 2004 μέχρι σήμερα.
3: Εγώ είμαι μικρομεσαίος
5: και έχω μου πάρει την έκταση.
6: Ωραία. Λοιπόν, επάσης, εγώ για να τους βλέπουν παιδιά, ας πούμε, εμένα με παίρνει τηλέφωνο, εγώ ποιο μπορώ να βοηθήσω τη ζωή μου, γιατί έτσι έχω μάθει. Τώρα, άμα έχουν άλλα ήθη σας Ευρώπας, να σου.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για εκεί... φοβερά πράγματα, έτσι, φοβερά, έτσι.
1: Εκεί που έφτυνα γλύφω.
0: Δηλαδή, πώς ένας πολίτης αυτού σύμπαντος, πώς πολίτης αυτού το σύμπαν, αντέχει όλο αυτό το... Ναι, και άλλα, ναι. Αλλά τώρα μια και αναφέρθηκε στο Χατζηδάκη ο Χαβίτο εδώ, δηλαδή πραγματικά έχει δηλαδή, τρομακτικά πράγματα, έτσι. Και σήμερα αυτή είναι... Αγκαλιά, αγκαλιάζονται, μιλάνε με τον καλύτερο τρόπο, ξέρω εγώ.
2: Είναι ένα μεγάλο υποκρισία.
0: Δηλαδή θα βλέπεις ένα φίλο σου να πούμε να έχει αυτή τη συμπεριφορά και θα τον. Και όχι μόνο ότι δεν θα τον έχει φίλο. Αυτό. Εμείς τον ψηφίζουμε κιόλας από πάνω.
1: Και όχι μόνο τον ψηφίζουμε. Πρόσεξε, είναι και ο πρώτος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε ψήφους ο Άδωνης.
0: Ναι. 60.000 και το επικαλείται συνήθως.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ
0: σημαντικό. Πηγαίνει σε μια συγκέντρωση, δηλαδή οι γιατροί του την πέφτουν. Και τους λέει, και τι λέει, σε παρακαλώ. Δεμένα με ψηφίσανε 70.000 κόσμος. Εδώ εγώ είμαι, γιατί με ψηφίσανε 70.000 κόσμος. Και δικαίως. Καλά και το λέει αυτό.
2: Κάνει πολύ τώρα, καλά τη δουλειά του, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει 70.000 κόσμος. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε τώρα. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Τι δείχνει, πολιτική συνείδηση. Δηλαδή, είναι, αύριο μπορεί να βρεθεί, ας πούμε. Ναι, δηλαδή μπορεί να βρεθεί στο Πασόκ, μπορεί να βρεθεί παντού, ας πούμε. Όπως... Και στο λέει αυτό το πράγμα, σου λέει: μπορώ να βρεθώ παντού.
1: Όπως το έλεγε ο πατέρας μου, Όφα. Φοβερό. Όπου φυσάει ο άνεμος.
0: Φοβερό. Έτσι, τι ωραία τύπη. Τη αγαπώ, τρελά. Βγαίνει και ο τέτοιος, ο Κασιδιάρης αύριο, νομίζω. Ή βγήκε.
1: Δεν ξέρω πότε, αλλά βγαίνει.
2: Βγαίνει και δίνει συνέντευξη.
0: Σήμερα, αύριο.
1: Γιατί.
0: Αντανάσταση, να κάνει και αυτό κόμμα να συγχάσουν.
1: Πλά μεροκάματο ο άνθρωπος, κουράστηκε. Ήδρωσε στο.
0: 4 χρόνια, πόσο κάτσε μέσα, 7.
1: Παραπάνω είναι. Αλλά.
0: Δούλευε, νομίζω, κάτι έκανε εκεί πέρα για να βγει.
1: Στη φυλακή και στη. Υπάρχει ο θεσμός των μεροκαμάτων που στην ουσία είναι διπλός. Και
0: να βγει,
1: πολύ παραπάνω.
0: Να βγει να ησυχάσουν.
1: Ναι. Ναι. Θυμίζει Mein Kampf. Ο αγών μου, έτσι, Χίτλερ, που ο Χίτλερ έγινε διάσημος μετά την φυλάκισή του.
0: Λοιπόν, κλείνουμε κυρίες και κύριοι, πήγε παρατέταρτο ρε παιδιά.
1: Σόπα, ρε.
0: Και αύριο έχουμε δουλειές να πούμε. Τι δουλειές έχετε αύριο εσείς?
1: Εγώ ξυπνάω πολύ νωρίς.
0: Πολύ νωρίς,
1: 7. Κάθε μέρα. 7. Τι 7 είναι...
0: Σόπα ρε εσύ.
1: 6 ώρα στο πόδι.
0: Άντε ρε. Ναι. Γιατί είναι λόγω δουλειάς δηλαδή.
1: Λόγω δουλειάς, ναι, ναι.
0: Τι
1: ναι,
0: λες.
1: Ναι.
0: Εσύ ευελεξιό.
2: 7.30.
0: Σε μια μην ξυπνήσει αυτή,
2: 7.30. 7.30 ξυπνάω, τι να κάνω. Δουλεύουμε αύριο, τι να κάνουμε.
0: Σιγά, μην δουλεύει τόσο πρωί, δηλαδή.
2: Τι θα, δεν είπα ότι θα πάω στι 7.30, αλλά.
0: Εγώ σε.
2: Εσύ?
0: Εγώ σε 9.30.
2: Μια χαρά. Διευθυντή.
1: Έτσι είναι οι διευθυντές.
2: Έτσι είναι οι διευθυντές.
0: Σιγά, μην ξυπνήσω
2: 7.30. Έτσι είναι οι διευθυντές.
0: 7.30 όταν βλέπω το ρολόι 7.30 γυρίζω την κουβάλα και λέω απλώνω και το πόδι.
1: Έχω κι άλλο ύπνο μπροστά μου.
0: Φυσικά. Οπότε να κλείσουμε, να χαρίσουμε ένα τραγούδι στη ζωή, στην κόρη μου που ίσως την αρέσει. Είναι δική μου επιλογή, είναι γαλλική μπάντα από άπλητους. Είναι μια γαλλική μπάντα η οποία είναι πολύ
1: λέγονται άπλητη. Είναι άπλητη.
0: Είναι κυριολεκτικά πολύ γλυκό, πολύ όμορφο τραγούδι. Θα το ακούσουμε, θα της το χαρίσουμε και ίσως το κάνουμε και τραγούδι της εβδομάδας μια και μας ακούει. Εντάξει, μην κοιτάς η Ευελεξή, αυτά είναι μυστικά πράγματα. Μην έρχεσαι εδώ πέρα σκονάκια να πούμε.
2: Και κλέβεις.
0: Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε ξανά εκπομπή. Θα έχουμε τον τραγουδιστή της καρδιάς μας και θα παίξουμε και λαϊκά τραγούδια την.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι, θα μας ακούσετε. Θα βάλουμε πολύ διριντάχτα. και πολύ νταλγκά.
1: Τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο.
0: Μας παρατήσανε, μας φύγανε, με χωρίσαμε.
1: Αυτά που έλεγε και καταργιόταν για το μαζονάκι.
0: Σοβαρά θέματα. Δηλαδή, μας χώρισε και μας
2: παράτησε.
0: Ναι. Τι ρε, σοβαρά μιλάς. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα της ζωής σήμερα στην Ελλάδα. Άμα προσέξεις, το 98% της ελληνικής μουσικής ασχολείται με μια κυρία που έφυγε και με ένα κύριο που μας απάτησε. Αυτό είναι το νταλαβέρι. Ε, υπάρχει άλλος προβληματισμός.
1: Αυτός είναι ο κυρίαρχος, ο mainstream.
0: Mainstream. Λοιπόν, καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να ακούτε μουσική, καλή μουσική. Δηλαδή Ρέμο και τι άλλο.
1: Μαζό.
0: Και Τερλέγκα.
2: Πλούταρχο.
0: Πλούταρχο και Τερλέγκα. Μ' αρέσει που Τερλέγκα.
1: Φλωρίδη.
0: Φλωρίδη.
2: Φλωρίδη.
0: Φλωρινιώτη
1: και λέω. Φλωρίδη.
0: Άστο και αυτό έφυγε και αυτό. Αυτό ήταν καλό. Και αυτό ήταν extreme. Και αυτό φορούσε πώς τα λένε, ρούχα περίεργα και έτσι. Αυτό ακόμη περισσότερο ήταν.
1: Αυτό ήταν ο αυθεντικό.
0: Λοιπόν, καλό σα βράδυ. Ζωή για σένα.
2: Ευχαριστούμε.

and colds, so angels and